Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διαβάζω από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, το 5ο κεφάλαιο, εψιλον τα εδάφια 1 έως και 11. Κατά Λουκά εψιλον 1 έως και 11. Ενώ δε ο όχλος συνέθλιβεν αυτόν, δια να ακούει τον λόγον του Θεού, αυτός ήστα των πλησίων της λίμνης Γενισαρέτ. Και είδε δύο πλοία ιστάμενα παρά τη λίμνη. Οι δε αλείς, αποβάντες από αυτόν, εξέπλυναν τα δίχτυα. Εμβάς δε εις έν των πλοίων, το οποίο ήταν του Σίμωνος, παρεκάλεσεν αυτόν να απομακρύνει αυτό λίγον από της γης. Και καθίσας, εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Καθώς δε έπαυσε λαλόν, είπε προς το Σίμωνα. Επανάγαγε το πλοίο εις τα βαθέα, και ρίψατε τα δίχτυα ημών για να ψαρεύσετε. Και αποκριθείς ο Σίμων είμαι προς αυτόν. Διδάσκαλε, διόλυσης τις νυχτός κοπιάσαντες, δεν επιάσαμεν ουδέν. Αλλά όμως επί το λόγο σου, θέλω ρίψει το δίκτυο. Και αφού έκαμον τούτο, συνέκλεισαν πλήθος πολύ ηχθείων, και διεσχίζεται το δίκτυο αυτόν. Και έκαμον νεύμα εις τους συντρόφους εν το άλλο πλοίο, δια να έλθωση να βοηθήσω συν αυτούς. Και ήλθον, και γέμισαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζοντο. Ειδών δε ο Σίμων Πέτρος προσέπεσε προς τα γόνατα του Ιησού λέγον: Έξελθα πε μου, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε. Επειδή έκπληξης κατέλαβεν αυτόν και πάντα στους μεταυτού δια την

Θα ήθελα σήμερα με τη χάρη του Θεού να μείνουμε λίγο σε αυτό το περιστατικό που διαβάσαμε και να δούμε ορισμένα πολύ όμορφα σημεία από αυτή την συνάντηση που έχει ο Ιησούς Χριστός με τον Πέτρο και με τους συντρόφους του. Και θα ήθελα ξεκινώντας να τοποθετήσουμε λίγο το περιστατικό αυτό μέσα στο σκηνικό στο οποίο διαδραματίζεται και στο χρόνο στο οποίο λαμβάνει χώρα. Και το λέω αυτό γιατί ορισμένες φορές διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη και εξετάζουμε την ανταπόκριση των ανθρώπων ως προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τον τρόπο που αυτοί συμπεριφέρθηκαν, έχοντας εμείς διαμορφωμένες ιδέες μέσα στη σκέψη μας, έχοντας ολόκληρη την Καινή Διαθήκη σήμερα, έχοντας όλα τα γεγονότα όπως εκτυλίχθηκαν τότε, έχοντας μια σχετικά πλήρη εικόνα για το τι συνέβη, για το ποιος ήταν ο Χριστός, για το πώς ανταποκρίθηκαν εκείνοι οι άνθρωποι. Και κρίνουμε λίγο την ανταπόκριση των ανθρώπων με βάση την εντύπωση που έχουμε σχηματίσει εμείς, έχοντας, επαναλαμβάνω, αυτή την πλήρη εικόνα όλων των γεγονότων. Όμως, για να μπορούμε να μπούμε περισσότερο μέσα στα γεγονότα, καλό θα είναι να προσπαθούμε να σκεφτούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονταν εκείνη την εποχή, σε τι καταστάσεις τους έβρισκε ο Ιησούς Χριστός και πόσα ήξεραν για τον Ιησού Χριστό. Και πιστεύω ότι κάνοντας μια τέτοια διαδικασία στη σκέψη μας, μπορούμε να καταλάβουμε πολλές φορές πολύ περισσότερα για το πώς οι άνθρωποι που έρχονταν σε επαφή με τον Ιησού Χριστό τον αντιμετώπιζαν. Έτσι λοιπόν και το συγκεκριμένο περιστατικό είναι στην αρχή της επίγειας διακονίας του Ιησού Χριστού. Είναι λίγο μετά από την εμφάνιση του Ιησού Χριστού στο προσκήνιο και οι άνθρωποι που τον περιτριγυρίζουν ξέρουν πολύ λίγα για εκείνον. Καθώς βλέπουμε μέσα από το περιστατικό αυτό, στην ουσία είναι η αρχή, είναι η κλίση του Πέτρου, του Ιωάννη και του Ιάκωβου, για να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Βεβαίως δεν είναι η πρώτη επαφή τους. Αν διαβάσουμε τα προηγούμενα, θα δούμε ότι ήδη ο Ιησούς Χριστός είχε πάει στο σπίτι του Πέτρου και θεραπεύσει την πεθερά του. Αλλά όμως ο Πέτρος και οι σύντροφοι

Ευαγγελίου ξέρουν πάρα πολύ λίγα για τον Ιησού Χριστό. Όπως ξέρουν λίγα γενικώς και οι υπόλοιποι άνθρωποι της περιοχής. Έχει αρχίσει ήδη να κυκλοφορεί η φήμη του. Ξέρουν ότι είναι ένας μεγάλος δάσκαλος. Έχουν ακούσει για θαύματα. Μαζεύονται, συνοθούνται για να τον ακούσουν. Αλλά βεβαίως η εικόνα που έχουν για τον Ιησού Χριστό είναι πολύ πιο μικρή, πολύ πιο περιορισμένη από αυτή που πρόκειται να έχουν 3 χρόνια αργότερα. Στο περιστατικό που διαβάζουμε, μας λέει ότι είχε μαζευτεί πολύς όχλος, ο οποίος συνέθλιβε τον Ιησού για να τον ακούσει. Και ο Κύριος, για να μπορέσει να τους μιλήσει, σε 2 πλοιάρια που βλέπει ότι ήταν εκεί, παρακαλεί τους ανθρώπους που ήταν στο 1 πλοιάριο να το τραβήξουν λίγο πιο πέρα, για να μπορέσει να μιλήσει στον κόσμο που είχε μαζευτεί στην ακτή και το συνέθλιβε. Αυτό το πλοιάριο ήταν του Πέτρου. Και όπως μας λέει στην Ευαγγελική αφήγηση, οι άνθρωποι εκείνη την ώρα είχαν βγάλει τα δίχτυα τους και τα ξεπλένανε. Πού βρίσκει τον Πέτρο Ιησούς Χριστός? Τον βρίσκει μετά από μια νύχτα κοπιαστική, μετά από μια νύχτα στην οποία, όπως διαβάσαμε, είχαν κοπιάσει αλλά δεν είχαν πιάσει τίποτα, και τον βρίσκει να καθαρίζει τα δίχτυα του και να προετοιμάζει τα δίχτυα του για να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει το επόμενο βράδυ. Και το πρώτο που του λέει είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι τον παρακαλεί να τραβήξει λίγο το πλοίο του για να μπορέσει να μιλήσει στον κόσμο. Δεν ξέρω πώς αυτονόητο μας φαίνεται ότι ο Πέτρος το έκανε αυτό. Ότι τράβηξε το πλοίο του και μπήκε ο Ιησούς Χριστός και μπόρεσε να μιλήσει στον κόσμο. Βεβαίως, αν το εξετάσουμε με τη λογική που σας είπα πριν, ότι ξέρουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, θα λέγαμε βέβαια, ο Ιησούς Χριστός το ζήταγε και δεν θα τραβούσε το πλοίο του. Αλλά όπως είπαμε όμως και στην αρχή, ο Πέτρος εκείνη την εποχή ήξερε πολύ λίγα για τον Ιησού Χριστό. Θα μπορούσε, και το πιστεύω αυτό, και ίσως αρκετοί από εμάς, αν ήμασταν στη θέση του, θα το είχαμε κάνει, θα μπορούσε να είχε αρνηθεί στον Ιησού Χριστό να τραβήξει το πλοίο του. Θα ήταν μια αρκετά λογική αντίδραση. Ο Πέτρος προερχόταν από μια νύχτα κοπιαστική, ήταν άγρυπνος, δεν είχε πιάσει τίποτα. Και τι πιο φυσιολογικό, να θέλει να προετοιμάσει τα δίχτυα του, για να μπορέσει τουλάχιστον το επόμενο βράδυ που πρόκειται να έρθει, να είναι ένα βράδυ αποδοτικό. Και θα μπορούσε κάλλιστα να πει στον Ιησού Χριστό ότι κοίταξε ποια είναι η κατάστασή μου. Είμαι κουρασμένος, είμαι ψόφιος, δεν έχω πιάσει τίποτα. Θα πρέπει να ψαρέψω πάλι το βράδυ, έχω οικογένεια. Υπάρχουν και άλλα πλοία, παρακάλεσε κάποιον από τα διπλανά να σε τραβήξει. Πιστεύω ότι θα ήταν μια αρκετά λογική αντίδραση. Και ίσως επαναλαμβάνω, αρκετοί από εμάς, αν ήμασταν στη θέση του Πέτρου, θα είχαμε συμπεριφερθεί κάπως έτσι. Ο Πέτρος όμως δεν κάνει κάτι τέτοιο, αφήνει τα

που έκανε και δίνει στον Ιησού αυτή τη δυνατότητα να τραβήξει το πλοίο του για να μπορέσει να μιλήσει. Πιστεύω ότι αυτή ήταν μια αρκετά λογική αντίδραση. Και ίσως επαναλαμβάνω, αρκετοί από εμάς, αν ήμασταν στη θέση του Πέτρου, θα είχαμε συμπεριφερθεί κάπως έτσι. Ο Πέτρος όμως δεν κάνει κάτι τέτοιο, αφήνει τα

το πλοίο του για να μπορέσει να μιλήσει. Πιστεύω ότι θα ήταν μια αρκετά λογική αντίδραση. Και ίσως επαναλαμβάνω, αρκετοί από εμάς, αν ήμασταν στη θέση του Πέτρου, θα είχαμε συμπεριφερθεί κάπως έτσι. Ο Πέτρος όμως δεν κάνει κάτι τέτοιο. Αφήνει τα δίχτυα, αφήνει τη δουλειά που έκανε και δίνει στον Ιησού αυτή τη δυνατότητα να τραβήξει το πλοίο του για να μπορέσει να μιλήσει. Μέσα σε αυτό, στο Κύριο όλη νύχτα κοπιάσαμε, ήταν μαζεμένα πολλά στοιχεία. Ήταν μαζεμένη μέσα η κόπωση που είπαμε από την προηγούμενη βραδιά. Ήταν μέσα η απογοήτευση που είχε ο Πέτρος, ότι ήταν μια βραδιά που πήγε στράφη τελείως. Ήταν ακόμα η εμπειρία ενός πεπειραμένου ψαρά που ήξερε ότι κανείς δεν βγαίνει να ψαρέψει με το φως της ημέρας με δίχτυα. Κανείς που ασχολείται με ψάρεμα δεν βγάζει δίχτυα όταν υπάρχει το φως της ημέρας, ούτε καν όταν υπάρχει φεγγάρι. Γιατί τα βλέπουν τα ψάρια και δεν πηγαίνουν. Και ήξερε ο Πέτρος ότι αυτό που του πρότεινε ο Ιησούς Χριστός ήταν κατά βάση παράλογο, με βάση την εμπειρία του και με βάση αυτά που ήξερε μέχρι τότε. Ήταν ακόμα ένας άνθρωπος επαγγελματίας, ο οποίος, όπως είπαμε και πριν, ήθελε να προετοιμάσει τη δουλειά που πρόκειται να κάνει αυτό το βράδυ. Και είναι πολύ σημαντική δουλειά για ένα ψαρά το καθάρισμα των δικτυών. Εάν δεν είναι τα δίχτυα καθαρά, είναι μισοάχρηστα. Γιατί και πάλι βλέπουν τα ψάρια αυτά που είναι πιασμένα επάνω και δεν πηγαίνουν μέσα στο δίκτυο. Πρέπει να είναι καθαρά τα δίχτυα, μια δουλειά επίπονη και κοπιαστική. Και ήταν ακόμα ένας επαγγελματίας που βρισκόταν μέσα σε ένα κύκλο άλλων ανθρώπων, συναδέλφων του, που ξέρανε βεβαίως και εκείνη την τέχνη του ψαρέματος πάρα πολύ καλά. Και θα ξέρανε ότι το να βγει κάποιος να ψαρέψει μέρα μεσημέρι είναι λίγο αστείο. Και βεβαίως κάτι το οποίο ενδεχομένως θα προκαλούσε και την ειρωνία των ανθρώπων που βρίσκονταν γύρω από τον Πέτρο. Ένας έμπειρος ψαράς να κάνει ένα τέτοιο πράγμα, κανείς δεν θα το έκανε. Μέσα σε αυτό πιστεύω που λέει ο Πέτρος, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε και δεν βιάσαμε τίποτα. Είναι όλα αυτά τα στοιχεία συμπυκνωμένα. Η κούραση, η απογοήτευση, η εμπειρία του. Οι σκέψεις ίσως για το τι θα πούν οι άλλοι. Αλλά καθώς το λέει αυτό, αμέσως μετά λέει στον Ιησού Χριστό, αλλά επί το λόγο σου, θέλω ρίψει το δίκτυο. Το αποτέλεσμα το διαβάσαμε ήδη. Ο Ιησούς Χριστός ανταποκρίνεται με έναν τρόπο πολλαπλάσιο από αυτόν που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και που μπορούμε να σκεφτούμε πολλές φορές. Μας λέει ότι τα δίχτυα του Πέτρου σκιζόντουσαν, πιάσανε τόσα πολλά ψάρια που σκιζόντουσαν, και όχι μόνο τα δίχτυα του Πέτρου, αλλά και του πλοιαρίου των συντρόφων του που φώναξε, και αυτά τα δίχτυα σκιζόντουσαν και πιάσαν τόσα πολλά ψάρια που ίσως δεν τα είχαν ξαναδεί. Γιατί ο Κύριος περιμένει από εμάς πολλές φορές να ακούσει αυτό ακριβώς που του είπε ο Πέτρος. Ότι μπορεί τα πράγματα να είναι δύσκολα, μπορεί αυτό να μην στέκει λογικά, μπορεί να έχω άλλα προβλήματα, μπορεί, αλλά αφού μου το λες, θα το κάνω. Αλλά επί το λόγο σου, θέλω ρίψει το δίκτυο. Και είναι αυτό που περίμενα να ακούσει ο Ιησούς Χριστός και σε αυτό ακριβώς που ανταποκρίθηκε. Και ανταποκρίθηκε πλουσιοπάροχα. Και θα ήθελα να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση και να σκεφτούμε λίγο αυτή την εμπιστοσύνη που ζητάει ο Θεός από εμάς. Πόσο συχνά είμαστε έτοιμοι να του την προσφέρουμε. Πόσο συχνά δηλαδή είμαστε έτοιμοι να παραμερίσουμε τις αντιλήψεις μας, τον τρόπο ίσως που έχουμε πάρει τη ζωή μας μέχρι τώρα. Τις σκέψεις που έχουμε διαμορφώσει, το τι νομίζουμε εμείς για το πώς πρέπει να πάνε τα πράγματα, το τι αντιλήψεις έχουμε, το τι θα πει το περιβάλλον μας. Και να πούμε, εφόσον μου το ζητάς, θα το κάνω. Ξέρετε, αρκετά συχνά έχω την αίσθηση ότι είμαστε πρόθυμοι και είμαστε έτοιμοι να εμπιστευτούμε στη δύναμη του Θεού. Ξέρουμε ότι είναι ένας Θεός δυνατός, ένας Θεός που και μέσα στο λόγο του αποκαλύπτεται σαν Θεός δυνατός. Ένας Θεός ο οποίος έχει πει ότι αν έχετε πίστη σαν ένα κόκκο συναπιού, μπορείτε να πείτε σε αυτό το όρος να μετακινηθεί και θα γίνει αυτό. Ένας Θεός ο οποίος έχει πει ότι αν μένετε σε μένα και οι λόγοι μου μένουν μέσα σας, τότε ό,τι ζητάτε στο όνομά μου θα γίνει. Και είμαστε έτοιμοι να ακουμπήσουμε σε ένα τέτοιο Θεό. Και στα προβλήματά μας ερχόμαστε μπροστά σε ένα Θεό που ξέρουμε ότι είναι ένας Θεός δυνατός. Και του ζητάμε να ενεργήσει με έναν τρόπο δυναμικό. Από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω πόσο έτοιμοι είμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτά που ο Θεός μας ζητάει από εμάς. Σε αυτά που ο Θεός μας ζητάει πολλές φορές μέσα από τον τρόπο που κυλάει η ζωή μας, στις καταστάσεις που επιτρέπει να έρθουν μέσα στη ζωή μας και πόσο έτοιμοι είμαστε να ακουμπήσουμε εκεί πάνω, πάλι στον ίδιο Θεό, με την ίδια εμπιστοσύνη. Και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις πιστεύω ότι ο Θεός περιμένει από εμάς, εκτός από την εμπιστοσύνη στη δύναμή του, να εμπιστευτούμε και σε κάτι ακόμα που είναι μεγαλύτερο, στην αγάπη τη δικιά του. Και είναι αυτή η σχέση που περιμένει ο Θεός να διαμορφωθεί ανάμεσά μας. Όχι τόσο ότι είμαστε άνθρωποι που εμπιστευόμαστε στη δύναμη του Θεού, αλλά είμαστε άνθρωποι που εμπιστευόμαστε στην αγάπη του Θεού. Σας θυμίζω αυτό το εδάφιο που υπάρχει στην Επιστολή προς Ρωμαίους, όπου λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αυτός που τον ίδιο του τον Υιό δεν εφίστη, το διαβάζω

ακριβώς από μέσα, επειδή ώστε στον ίδιο εαυτού Υιό δεν εφίσθη, αλλά παρέδοκεν αυτόν υπερπάντων ημών, πώς και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίζει εμάς τα πάντα. Τι φανερώθηκε με τη θυσία του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό? Μας το λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του. Η αγάπη του Θεού. Λέει, εν τούτο φανερώθη η αγάπη του Θεού, ότι έδωσε τον Ιησού Χριστό. Αυτό επομένως που μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ότι αυτός που έδωσε, που δεν λυπήθηκε τον Υιό του, πώς δεν θα σας χαρίσει τα πάντα, σημαίνει ότι εκείνο που περιμένει ο Θεός να μαθαίνουμε από την όλο και μεγαλύτερη γνώση αυτής της θυσίας του Ιησού Χριστού, είναι η αγάπη που έδειξε προς εμάς. Και περιμένει να κουμπάμε σε αυτήν ακριβώς την αγάπη. Που σημαίνει επίσης ότι πολλές φορές μπορεί να μην δούμε τη δύναμη του Θεού να ενεργεί στη ζωή μας έτσι όπως θα θέλαμε να ενεργήσει. Μπορεί να μην τον δούμε σαν ένα Θεό ο οποίος θα έρθει και θα πάρει το πρόβλημα από πάνω μας. Ο οποίος με έναν τρόπο θαυμαστό και δυναμικό θα έρθει και θα ξεκαθαρίσει τις δύσκολες καταστάσεις της ζωής μας και θα επιτρέψει να περάσουμε μέσα από το καμίνι αλόβητη. Ότι μπορεί να είναι ένας Θεός που θα επιτρέψει να περάσουμε δύσκολες καταστάσεις και θλίψεις. Και άλλοτε μεν μπορεί να έρθει και να σηκώσει το πρόβλημα και να δώσει μια θαυμαστή λύση, αλλά άλλοτε όμως μπορεί να μας αφήσει μέσα στο πρόβλημα. Και τότε είναι που ο Θεός περιμένει από εμάς να εμπιστευτούμε σε αυτήν ακριβώς την υπόσχεσή του. Πώς εγώ που σας έδωσα τον Υιό μου, δεν θα σας χαρίσω μαζί με τον Υιό μου τα πάντα? Και αυτό που μας χαρίζει τότε δεν είναι η λύση στο πρόβλημά μας, αλλά είναι η χάρη δικιά του. Όπως ακριβώς είχε πει στον Παύλο όταν προσευχότανε για να του πάρει αυτό το πρόβλημα υγείας που είχε από πάνω του, αυτό το σκόλοπα, λέει ο Παύλος ότι η απάντηση του Θεού τρεις φορές που προσευχήθηκα ήταν «Αρκεί εισέ η χάρις μου». Και είναι σε αυτές τις ώρες, τις δύσκολες, που επιτρέπει ο Θεός να περνάμε μέσα από αυτές τις δυσκολίες. Σε αυτές τις ώρες, όπως ίσως ήταν του Πέτρου, που δεν ήξερε καλά-καλά τι του ζητούσε εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς Χριστός. Σε ώρες που τα πράγματα είναι θολά γύρω μας και δεν καταλαβαίνουμε γιατί ο Θεός επιτρέπει να περνάμε κάποιες καταστάσεις. Είναι ίσως σε τέτοιες ώρες που το πρώτο που περιμένει ο Θεός από εμάς είναι, αφού εσύ το επιτρέπεις, επί το λόγο σου θα προχωρήσω. Και το άλλο που περιμένει από εμάς είναι μια εμπιστοσύνη σε αυτή την αγάπη του Θεού που φανερώθηκε με την θυσία του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό. Αφού ο Θεός με αγαπάει και με αγαπάει με ένα τέτοιο τρόπο, ξέρει και γιατί επιτρέπει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Μπορεί εγώ να μην το καταλαβαίνω. Μπορεί να μην το καταλάβω καν σε αυτή τη ζωή. Αλλά είναι ένας Θεός Πατέρας που ξέρω ότι με αγαπάει. Ένας Θεός Πατέρας που περιμένει να εμπιστευτώ και να ακουμπήσω σε αυτή την αγάπη του. Και εφόσον μου έχει πει ότι εκείνος που μου χάρισε τον Χριστό θα μου χαρίσει και τα πάντα μαζί με τον Χριστό, αυτά που μου χαρίζει είναι αυτά που χρειάζομαι. Αυτά που επιτρέπει να έχω ή αυτά που επιτρέπει να μην έχω είναι αυτά που μου φτάνουν. Και τα καλά και τα άσχημα. Και τα δύσκολα και τα εύκολα. Και πιστεύω, αδελφοί, ότι όσο προχωράμε στη γνώση μας του προσώπου του Θεού, τόσο πιο πολύ είναι όμορφο να διαμορφώνεται αυτού του είδους η σχέση με τον Θεό. Ότι είναι ένας Θεός που κατά βάση μας αγαπάει. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό του Θεού, ότι είναι αγάπη. Και άλλοτε μπορεί να εμφανιστεί με δύναμη στη ζωή μας, άλλοτε μπορεί να μας πει «Σου αρκεί η χάρις μου». Και αυτή τη χάρη του Θεού ας μάθουμε να την απολαμβάνουμε. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση είναι ο ίδιος Θεός. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση ο Θεός περιμένει από εμάς αυτό. Επί το λόγο σου, εφόσον το επιτρέπεις, σε ευχαριστώ. Η δεύτερη περίπτωση είναι πιο δύσκολη, όταν τα πράγματα δεν ξεκαθαρίζουν. Αλλά όμως ο Θεός περιμένει από εμάς την ίδια ανταπόκριση και την ίδια εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Για να ξαναγυρίσουμε στο περιστατικό που διαβάσαμε, ο Πέτρος, όπως βλέπουμε, απολαμβάνει το αποτέλεσμα αυτής της εμπιστοσύνης που έδειξε στον Ιησού Χριστό. Αυτής της πολύ μικρής εμπιστοσύνης. Ήξερε πολύ λίγα για τον Χριστό. Είπαμε πως ήταν διαμορφωμένες οι σκέψεις του μέσα στον Πέτρο. Και δίνει αυτή την πολύ ωραία απάντηση. Αλλά επί το λόγο σου θα το κάνω αυτό. Σκέφτομαι, αδελφοί, ότι ίσως καθώς έχουμε, όσοι από εμάς έχουμε γνωρίσει τον Χριστό και έχουμε ξεκινήσει μια ζωή μαζί του, έχουμε συνηθίσει σε κάποια πράγματα. Έχουμε συνηθίσει τη ζωή της Εκκλησίας. Έχουμε συνηθίσει κάποιες δραστηριότητες ίσως μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε φτιάξει τη ζωή μας με έναν τρόπο, ο καθένας ξέρει πώς, άλλος αναλαμβάνοντας περισσότερα, άλλος αναλαμβάνοντας λιγότερα. Και φοβάμαι ότι αρκετά συχνά αποφεύγουμε τις προκλήσεις που έρχεται ο Θεός να κάνει στη ζωή μας. Και με αυτό εννοώ ότι περιμένουμε να έρθουν οι συνθήκες της ζωής μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να δοκιμαστεί η πίστη μας και να δοκιμαστούν να μάθουμε κάτι περισσότερο για το Θεό, να περάσουμε από δυσκολίες και στη δυσκολία
να δούμε πώς θα ενεργήσει ο Θεός. Σωστό, είναι η παιδαγωγική του Θεού. Επιτρέπει να περνάμε πολλές φορές από καταστάσεις δύσκολες για να μας δείξει κάποια πράγματα. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και ένα μέρος δικό μας. Υπάρχει ένα μέρος δικό μας κατά πόσον προκαλούμε και εμείς το Θεό. Και η πρόκληση του Θεού σημαίνει ότι έχουμε τις υποσχέσεις του Θεού διατυπωμένες μέσα στο λόγο του. Και δεν ξέρω πόσο συχνά αυτό που είπε ο Πέτρος, επί το λόγο σου, εφόσον το λες μέσα στο λόγο σου, εγώ ακουμπάω σε αυτή την υπόσχεση, και παρά το γεγονός ότι τα πράγματα μπορεί να μην δείχνουν ότι είναι μια απόφαση πολύ λογική αυτή που παίρνουμε, να πούμε ότι αφού μου το λες, θα ακουμπήσω σε αυτή την υπόσχεσή σου και θα προχωρήσω. Μπορεί οι οικονομικές μας δυνατότητες, σαν κοινότητα εκκλησιαστική, αν θέλετε, να μην είναι τέτοιες που να επιτρέπουν ένα μακρινό οραματισμό. Μπορεί οι ατομικές μας δυνατότητες να μην είναι τέτοιες που να μας επιτρέπουν πολλά πράγματα. Αλλά άραγε πόσο συχνά ερχόμαστε εμείς να προκαλέσουμε τον Θεό και να βγούμε από το καβούκι μας που έχουμε φτιάξει και να πούμε ότι εφόσον μου το υπόσχεσαι και εφόσον το έχεις πει μέσα στο λόγο σου, εγώ θα ακουμπήσω σε αυτή την υπόσχεση και θα ζητήσω να γίνει πράξη μέσα στη ζωή μου και να τη δω να πραγματοποιείται. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που διαβάζουμε μέσα στο λόγο του Θεού και πολλοί άλλοι μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας θα μπορούσαν να έχουν ζήσει μέσα σε μια εκκλησιαστική κοινότητα, να είναι πιστοί άνθρωποι και να έχει περάσει η ζωή τους πάνω κάτω μέσα στα ίδια πράγματα. Οι άνθρωποι που ξεχώρισαν ήταν εκείνοι οι άνθρωποι που κάποια στιγμή είπανε ότι εφόσον ο Θεός μου δίνει αυτή την υπόσχεση μέσα στο λόγο του και είναι ένας Θεός αληθινός, εγώ θα του ζητήσω αυτή την υπόσχεση να τη δω μέσα στη ζωή μου. Πόσες φορές έχουμε ζητήσει από το Θεό και πόσο συχνά ζητάμε να μας χαρίσει ο Θεός ψυχές, να μας ανοίξει το στόμα μας, να μπορέσουμε να μιλήσουμε σε ανθρώπους. Πόσες φορές έχουμε πειραματιστεί τη δύναμη του Θεού σε τέτοια ζητήματα, όχι τόσο σε υλικές ανάγκες. Να ζητήσουμε στον Θεό να μας δώσει λύση σε υλικά προβλήματα. Θα το κάνει και αυτό ο Θεός ή τέλος πάντων θα μας δείξει εκείνος πώς θα πορευτούμε. Αλλά πόσο συχνά όμως του έχουμε ζητήσει τέτοια πνευματικά αιτήματα. Σας θυμίζω δύο ανθρώπους οι οποίοι πορεύτηκαν ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Είπαν ότι εφόσον ο Θεός μου το υπόσχεται, θα ακουμπήσω στην υπόσχεσή του. Ο πρώτος ήταν ο Χάτσον Τέιλορ, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από μια εκκλησία της Αγγλίας, μικρότερη από τη συνάθρηση αυτή. Ένας άνθρωπος ο οποίος όταν ξεκινούσε, η ίδια η εκκλησία του θεωρούσε ότι αυτό το εγχείρημα που ήθελε να κάνει ήταν ένα εγχείρημα παράλογο. Τι είχε ζητήσει? Ούτε λίγο ούτε πολύ να του ανοίξει ο Θεός δρόμο να πάει να ευαγγελιστεί την Κίνα. Σε μια εποχή που ο λόγος του Θεού στην Κίνα ήταν ανύπαρκτος. Και η έννοια ακόμα του Θεού ήταν μια έννοια απαγορευμένη ή και άγνωστη για τους πολλούς. Και αυτός ο άνθρωπος, ξεκινώντας από μια τέτοια συνάθρηση, από μια πιο μικρή συνάθρηση, έχοντας όλα τα λογικά στοιχεία εναντίον του και ακόμα επαναλαμβάνω και την αντίληψη της ίδιας της Εκκλησίας του τουλάχιστον στην αρχή, βασίστηκε σε αυτή την υπόσχεση του Θεού. Δεν θέλει ο Θεός να ακούσουν οι άνθρωποι στην Κίνα το μήνυμα το δικό του. Προφανώς θέλει. Εφόσον το βάζεις στην καρδιά μου, θα βασιστώ σε αυτό. Επί το λόγο σου, θα προχωρήσω και πιστεύω ότι εσύ θα ανοίξεις πόρτα. Και ήταν ένας άνθρωπος που πορεύτηκε με αυτή τη λογική σε όλη τη ζωή του. Και μέσα από αναρρύθμιτες δυσκολίες είδε τον Θεό να ανοίγει πόρτες και να μείνει πιστός στις υποσχέσεις του. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στο τέλος της ζωής του είχε τη χαρά να δει αυτό το έργο να έχει αποδώσει χιλιάδες ψυχές και να υπάρχουν εκατοντάδες ιεραπόστολοι που συνέχισαν το δικό του το έργο μέσα σε αυτή την αχανή χώρα. Και ακόμα ένας άλλος άνθρωπος, μια εξέχουσα φυσιογνωμία, ο Τζορτζ Μίλλερ, ο οποίος όταν είδε δίπλα του να υπάρχει πόνος, να υπάρχει ορφάνια, να πεθαίνουν παιδιά, ορφανά, σκέφτηκε ότι δεν ήταν στο θέλημα του Θεού αυτά τα παιδιά να μην τα βοηθάει κάποιος. Και γι' αυτό ζήτησε από το Θεό να του δώσει τη δυνατότητα να φτιάξει ένα ορφανοτροφείο, για να μπορέσει να στεγάσει αυτά τα παιδιά και να τους δώσει ένα πιάτο φαγητού. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος και αυτός προχώρησε με αυτήν ακριβώς την πίστη. Επί το λόγο σου θα προχωρήσω. Ένας άνθρωπος ο οποίος σε όλες τις δεκαετίες που ασχολήθηκε με αυτό το έργο, και ήταν τελικά και αυτό ένα έργο που στέγασε χιλιάδες ορφανά τον περασμένο αιώνα στην Αγγλία, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ούτε μία φορά δεν είχε ένα μόνιμο και σταθερό εισόδημα. Πάντοτε προσευχόταν και έλεγε ο Θεός θα μας καλύψει τις ανάγκες μας. Και είναι πραγματικά θαυμαστές αυτές οι ιστορίες να δείτε πώς ο Θεός ανταποκρίθηκε στην πίστη αυτών των ανθρώπων. Είναι διαφορετικός ο Θεός αυτών των ανθρώπων? Ήταν διαφορετικός ο Θεός του Πέτρου που του έδωσε αυτή την απόλαυση να δει τα δίχτυα του να σχίζονται και να δει και το διπλανό πλοιάριο τα δίχτυα του διπλανού πλοιάριου να σχίζονται? Είναι ο ίδιος Θεός. Αλλά η διαφορά είναι, πιστεύω, στο ότι αυτοί οι άνθρωποι είπαν αυτό ακριβώς. Εφόσον μου το λες, θα βασιστώ στην υπόσχεσή σου. Προκάλεσαν τον Θεό. Και ο Θεός ανταποκρίθηκε σε αυτή την πρόκληση.
Όπως αργότερα ο Πέτρος προκάλεσε τον Χριστό, όταν τον είδε να έρχεται πάνω στην τρικυμισμένη θάλασσα και του λέει: Αν είσαι αλήθεια ο Ιησούς, πες να βγω να περπατήσω πάνω στα κύματα. Και του λέει ο Χριστός: Έλα. Δεν του είπε τι είναι αυτά που λες, και βέβαια είμαι ο Ιησούς. Του λέει: Έλα. Και ο Πέτρος βγήκε και άρχισε να περπατάει πάνω στα κύματα. Θα μπορούσε να έχει μείνει μέσα στο πλοίο, όπως οι υπόλοιποι μαθητές, και να έχει απολαύσει την βεβαίως θαυμαστή εμπειρία του να βλέπει τον Ιησού Χριστό να έρχεται προς αυτούς. Αλλά ήταν όμως ο μόνος όμως που τόλμησε να βγει από το πλοίο και είχε αυτή την πολύ μεγαλύτερη εμπειρία ότι με τη δύναμη του Χριστού είχε περπατήσει και εκείνος πάνω στα κύματα, που δεν την είχαν οι υπόλοιποι 11. Γιατί κάποια στιγμή αποφάσισε να βγει από το πλοίο. Κάποια στιγμή αποφάσισε να προκαλέσει ο ίδιος τον Χριστό και να του πει: Αν είσαι στα αλήθεια, πες μου να έρθω. Και αυτό είναι μια πρόκληση που θα έλεγα ότι ο Θεός περιμένει από όλους τους ανθρώπους να την κάνουν, ακόμα και από αυτούς που δεν το γνωρίζουν. Ακόμα και από αυτούς που ενδεχομένως έρχονται μέσα σε αυτή την αίθουσα για μήνες, για χρόνια, για μέρες, είναι η πρώτη φορά που έρχονται. Και αυτά που ξέρουν για τον Ιησού Χριστό είναι πολύ λίγα, όπως ήταν πολύ λίγα και αυτά που ήξερε ο Πέτρος. Αλλά έχουν όμως τη διάθεση και θα ήθελα να μάθουν περισσότερα για τον Χριστό. Προκαλέστε τον Χριστό. Προκαλέστε τον Θεό. Ζητήστε του να σας αποκαλυφθεί. Πέστε ότι εφόσον εσύ ήρθες για να αποκαλυφθείς σε μένα, εγώ θέλω να μου αποκαλυφθείς. Και θα δείτε ότι ο Θεός είναι ένας Θεός αψευδής. Ένας Θεός ο οποίος σε αυτούς που τον ζητάνε αποκαλύπτεται. Σε αυτούς που θέλουν να τον γνωρίσουν θα αποκαλυφθεί. Και θα έρθει να ξεκαθαρίσει το τοπίο με έναν τρόπο που εμείς μπορεί να μην το φανταζόμαστε. Με έναν τρόπο που εμείς μπορεί να μην τον βλέπουμε τώρα. Όσο συγχυσμένος κι αν είσαι, όσο η σκέψη σου κι αν είναι μπερδεμένη, ζήτησε από τον Χριστό να σου την ξεκαθαρίσει. Ζήτησε από τον Χριστό με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Ότι αν είσαι στα αλήθεια, αν είναι αληθινός ο λόγος σου, θέλω να ξεκαθαρίσεις τη ζωή μου. Και ο Θεός θα έρθει και θα το κάνει με έναν τρόπο που μπορεί αυτή τη στιγμή να μην το φαντάζεσαι. Όπως και ο Πέτρος βεβαίως, όταν έβγαζε το πλοίο του προς τα έξω, δεν φανταζότανε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Αλλά όταν θα δεις όμως το ξεκαθάρισμα που κάνει ο Θεός, τότε θα καταλάβεις πώς ο Θεός ανταποκρίνεται σε αυτή την πολύ μικρή πίστη, σαν ένα κόκκο συνάπεως. Σε αυτή την πίστη με τις αμφιβολίες, όπως ήταν εκείνος ο άνθρωπος που είχε έρθει στον Χριστό και του λέει: Πιστεύω, βοήθησε όμως την απιστία μου. Και ανταποκρίθηκε ο Ιησούς Χριστός σε αυτή τη μικρή την πίστη. Όπως μπορεί να ανταποκριθεί στην πίστη καθενός από εδώ μέσα, όσο μικρή όσο μεγάλη κι αν είναι. Και να ξεκαθαρίσει τη ζωή μας μια για πάντα. Και πρώτα απ' όλα να την ξεκαθαρίσει από την αμαρτία. Στο περιστατικό μας αυτό που διαβάσαμε, υπάρχουν και κανένα δυο ακόμα σημεία, τα οποία καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος θα ήθελα λίγο να τα δούμε. Και ένα ακόμα σημείο είναι ο τρόπος που ανταποκρίθηκε ο Πέτρος, καταρχήν σε αυτό που έβλεπε να συμβαίνει, στο να σχίζονται τα δίχτυα του. Μας λέει ότι είδε τα δίχτυα του να σχίζονται και κάνει νεύμα και στο άλλο πλοίο να έρθει να βοηθήσει για να μπορέσουν να μαζέψουν τα ψάρια. Αυτονόητο θα έλεγε κανείς. Όχι απαραίτητα, θα έλεγα. Θα μπορούσε ο Πέτρος να σκεφτεί, όπως ίσως αρκετοί από εμάς σκέφτονταν, ότι στο τέλος, εγώ είμαι εκείνος ο οποίος εμπιστεύτηκα το Θεό. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος παράτησα τα δίχτυα μου και δεν τα ξεκαθάρισα. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος επομίστηκα το βάρος να βγάλω τον Ιησού Χριστό για να μιλήσει. Εγώ είμαι εκείνος που πήρα το ρίσκο να βγω μέρα μεσημέρι και να ψαρέψω. Ας απολαύσω τέλος πάντων το αποτέλεσμα αυτού του ρίσκου. Ας μαζέψω όσα ψάρια μπορώ. Τα υπόλοιπα και οι υπόλοιποι, ας εμπιστεύονται τον Ιησού Χριστό. Δεν κάνει κάτι τέτοιο όμως ο Πέτρος. Καλεί και τους άλλους, ανεξάρτητα από το αν εκείνοι ίσως τον κοροϊδέψαν ή δεν τον κοροϊδέψαν ή έμειναν απαθείς, δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά καλεί και εκείνους να μαζέψουν και εκείνοι όσα ψάρια μπορούν. Και ισχύστηκε και αυτόν το δείχτη. Και απόλαυσαν και αυτοί το ίδιο αποτέλεσμα που είχε απολαύσει και ο Πέτρος. Οι οποίοι παρακολουθούσαν σαν απλοί θεατές στη σκηνή, από την ακτή. Άρα, για πόσο έτοιμοι είμαστε να μοιραστούμε τις ευλογίες που μας δίνει ο Θεός με τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Μήπως μερικές φορές προτιμάμε να σχιστεί το δείχτη μας και να αφήσουμε να τρέξουν οι ευλογίες και να πάνε χαμένες. Πόσο έτοιμοι είμαστε αυτά που μας δίνει ο Θεός, τα πολλά ή τα λίγα, να τα μοιραστούμε με τους άλλους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Και μιλάω και για υλικές και για πνευματικές ευλογίες. Πόσο έτοιμοι είμαστε, αδελφοί, αυτά που μας χαρίζει ο Θεός στη ζωή μας, να τα μοιραστούμε με άλλους ανθρώπους. Να δούμε την ανάγκη του διπλανού μας και να σταθούμε δίπλα σε αυτή την ανάγκη. Την υγεία, ίσως εμείς που έχουμε, να τη διαθέσουμε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να είναι χρήσιμη για κάποιον άνθρωπο που δεν έχει την ίδια υγεία αυτή τη στιγμή. Τα υλικά αγαθά που έχουμε, να τα μοιραστούμε με κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν απολαμβάνουν τα ίδια αγαθά. Πόσο έτοιμοι είμαστε για κάτι τέτοιο. Ο Πέτρος μέσα στη μεγάλη του καρδιά, μια καρδιά που την βλέπουμε και σε όλη την ιστορία του, κάλεσε τους άλλους: Ελάτε να μαζέψετε κι εσείς. Και τον δύο τα δίχτυα σχιζόντουσαν και οι δύο απέλαυσαν τις ίδιες ευλογίες. Ας έχουμε αυτό το πλάτεμα και το άνοιγμα της καρδιάς που είχε ο Πέτρος.
Όχι ότι εφόσον εμείς πήραμε το ρίσκο, εμείς... Και ακόμα ο Πέτρος όταν βλέπει να συμβαίνουν αυτά που συνέβαιναν και βλέπει τι ήταν το αποτέλεσμα αυτής της πολύ μικρής εμπιστοσύνης που είχε δείξει στον Χριστό, του λέει μια πολύ ωραία κουβέντα. Λέει, έξελθα απ' εμού, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Πολύ ωραία κουβέντα, γιατί ο Πέτρος βρισκόταν ακόμα και σκεφτόταν με ένα καθεστώς Παλαιάς Διαθήκης. Με ένα καθεστώς όπου οι άνθρωποι είχαν μάθει ότι ο Θεός ήταν πυρ κατακαίων, ότι με το Θεό δεν μπορεί να παίζει κανείς. Ότι δεν μπορεί να βρίσκεται η αμαρτία και η αγιότητα του Θεού στον ίδιο χώρο. Και ο Πέτρος εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιεί ότι έχει να κάνει με κάποιον τελείως ξεχωριστό. Με κάποιον απεσταλμένο από τον Θεό. Και όταν το συνειδητοποιεί αυτό, καταλαβαίνει κάτι το οποίο είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορεί να συνυπάρχει αμαρτία με την αγιότητα του Θεού. Αλλά όμως ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ενώ αυτό είναι πραγματικότητα, ο Ιησούς Χριστός ήρθε γι' αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Όχι για να συνυπάρξει η αμαρτία με την αγιότητα, αλλά για να βγάλει την αμαρτία μας και να μπορέσει να κατοικήσει εκείνος μέσα μας. Ο Πέτρος είχε στο μυαλό του την εικόνα του Θεού, όπως είχε αποκαλυφθεί στην Παλαιά Διαθήκη, όπου για να μπορέσει κανείς να εισέλθει στα Άγια των Αγίων, καταρχήν ήταν προνόμιο ορισμένων μόνο ανθρώπων, και αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να εισέλθουν στα Άγια των Αγίων, όπου θα μιλούσαν με τον Θεό, έπρεπε να προετοιμαστούν και να καθαριστούν πιο μπροστά. Και ο Πέτρος εκείνη τη στιγμή βλέπει να έχει τον Ιησού Χριστό μέσα στη βάρκα του και συνειδητοποιεί ότι πώς είναι δυνατόν εγώ, ο άνθρωπος αμαρτωλός, να βρίσκομαι στον ίδιο χώρο με τον Άγιο Θεό. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όχι μόνο ήρθε για να βρίσκεται στον ίδιο χώρο μαζί μας, αλλά για να κατοικήσει μέσα μας. Διαβάζω μέσα από το Λόγο του Θεού. Εάν της με αγαπά, το Λόγο μου θέλει φυλάξει και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει Αυτόν και προς Αυτόν θέλω με ενελθεί και εν Αυτό θέλω με κατοικήσει. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε, έζησε, πέθανε, πήρε την αμαρτία τη δικιά μας, όσων αναγνωρίζουν την αμαρτία τους και όσων αναγνωρίζουν ότι η θέση που είχε πάνω ο Ιησούς Χριστός στο Σταυρό ήταν μια θέση δικιά τους, και μετά έρχεται να κατοικήσει μέσα μας. Ποιος? Ο Θεός. Έρχεται να κατοικήσει μέσα μας και να μας αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού. Έρχεται να κατοικήσει μέσα μας και να μας διαμορφώσει σαν ανθρώπους που σκοπό θα έχουν να εξαγγείλουν τις αρετές του Θεού. Να βλέπει ο κόσμος εμάς που τον έχουμε δεχθεί και να καταλαβαίνουμε πώς είναι ο Θεός. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Να έρθει και να κατοικήσει μέσα στον κάθε άνθρωπο. Και αυτό ακριβώς ήρθε να κάνει ο Ιησούς Χριστός. Να δώσει αυτή τη δυνατότητα στον καθένα από εμάς να πάρει τον Ιησού Χριστό και να κατοικεί μέσα του. Και ο Πέτρος καταλαβαίνει αυτό το πράγμα και ήταν πολύ σωστό που το καταλάβαινε. Αλλά δεν ήξερε όμως ακόμα και δεν είχε καταλάβει ποιο ήταν το έργο που είχε έρθει να κάνει ο Ιησούς Χριστός. Ότι είχε έρθει γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Για να καθαρίσει την καρδιά του αμαρτωλού και να κατοικήσει μέσα στην καρδιά του αμαρτωλού. Και το τελευταίο σημείο, αδελφοί, που θα ήθελα να δούμε είναι αυτό με το οποίο κλείνει αυτή η περιγραφή ευαγγελική. Που λέει ότι καθώς γύρισαν πίσω στην ακτή και αφού έφεραν τα πλοία επί την γη, αφήσαν τες άπαντα, ακολούθησαν αυτόν. Τον είδαμε τον Πέτρο, σε τι κατάσταση τον βρήκε ο Χριστός, πώς εμπιστεύθηκε τον Ιησού Χριστό, από αυτό το λίγο, το αρχικό, το να βγάλει το πλοίο του, πώς τον εμπιστεύθηκε στο πολύ μεγαλύτερο, στο να ρίξει, το πλοίο, στο να ρίξει τα δίχτυα του, με όλες αυτές τις αντίξωες συνθήκες τις οποίες αναφέραμε. Και τον βλέπουμε τώρα να γυρίζει πίσω με αυτή την καταπληκτική ψαριά. Και αν βρισκόμασταν στη θέση του, ίσως εμείς θα πλώναμε τους πάγκους μας, να βάλουμε πάνω τα πολλά μας τα ψάρια, ευχαριστώντας τον Θεό για τις ευλογίες που μας χάρισε. Και λέγοντας στους ανθρώπους γύρω μας, πόσο μεγάλος είναι ο Θεός, που ενώ δεν είχαμε πιάσει τίποτα το προηγούμενο βράδυ, βγήκαμε μέρα μεσημέρι και κοίταξε να δεις τώρα πόσα ψάρια έχουμε πιάσει και πουλάμε. Καλό θα ήταν, δεν θα ήταν κακό, πάλι το Θεό θα δοξάζαμε. Όμως ο Πέτρος και οι σύντροφοί του κάνουν κάτι πολύ μεγαλύτερο. Γυρίζουν και αφήνουν αυτή την ψαριά που ίσως όλη τους τη ζωή δεν θα είχαν δει άλλη παρόμοια, και τα ψάρια και τα δίχτυα και τα πλοία και τις οικογένειές τους, και ακολούθησαν, λέει, τον Χριστό. Πόσο μεγάλο και όμορφο είναι αυτό και πόσο ανέτοιμοι ίσως είμαστε περισσότεροι από εμάς να το κάνουμε. Πόσο συχνά, δηλαδή, μας είναι αρκετά εύκολο να ευχαριστήσουμε τον Θεό για αυτά που μας χαρίζει μέσα στη ζωή μας, για τις ευλογίες που μας δίνει. Αλλά είμαστε λίγο ανέτοιμοι όμως, ευχαριστώντας τον Θεό, να τον ακολουθήσουμε κιόλας σε κάτι παραπάνω που ζητάει από εμάς. Πόσο συχνά μένουμε σε αυτές τις ευλογίες και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά που μας χάρισε. Και ξεχνάμε όμως αυτό που ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είχε πει, ότι εγώ είμαι ο άρτος της ζωής.
Πόσο συχνά δηλαδή και εμείς συμπεριφερόμαστε λίγο σαν αυτούς τους ανθρώπους που όταν είδανε τα ψάρια και τα ψωμιά να πολλαπλασιάζονται και να τρώνε, πήγανε και την επόμενη μέρα να ψάξουν για να βρουν τον Ιησού Χριστό, για να ξαναφάνε από τα ψάρια και τα ψωμιά που εκείνος πολλαπλασίαζε. Και τους λέει ο Ιησούς Χριστός, ήρθατε λέει όχι γιατί είδατε θαύματα, αλλά γιατί φάγατε και χορτάσατε. Και δεν ξέρω κι εμείς, σαν άνθρωποι που έχουμε ξεκινήσει τη ζωή μας μαζί με τον Θεό, πόσο έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό ακριβώς. Ότι δεν έχει τόση σημασία το τι μας δίνει ο Θεός, αλλά έχει σημασία αυτός που τα δίνει. Και δεν ξέρω αν μέσα από τις περιστάσεις της ζωής που επιτρέπει ο Θεός να περάσουμε, από τα όμορφα που έρχονται στη ζωή μας, από τα δύσκολα που έρχονται στη ζωή μας, πόσο κάθε στιγμή είμαστε έτοιμοι να διακρίνουμε πίσω από αυτά τι βρίσκεται και να δούμε τι κερδίσαμε στη γνώση του προσώπου του Θεού. Είναι όμορφο να πηγαίνει καλά η δουλειά μας. Είναι όμορφο να απολαμβάνουμε υγεία. Είναι όμορφο να έχουμε μια ωραία οικογένεια. Και είναι ακόμα πιο όμορφο για όλα αυτά να ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας τα χαρίζει. Όμως πίσω από αυτά, τι μαθαίνουμε για τον Θεό? Τι μαθαίνουμε για το χαρακτήρα του Θεού? Ή πίσω από τις δύσκολες καταστάσεις τις οποίες επιτρέπει να περνάμε, μήπως μας μένει μόνο η μιζέρια, ότι άλλη μια δυσκολία στη ζωή μου? Ο Θεός το επιτρέπει. Τι να κάνουμε, ο Θεός το επιτρέπει. Δεν θέλει ο Θεός κάτι τέτοιο. Θέλει να έχουμε κάθε στιγμή αυτή την αίσθηση ότι εκείνος είναι ο άρτος της ζωής. Και στα πολλά και στα λίγα. Και να είμαστε κάθε στιγμή έτοιμοι να απολαύσουμε εκείνον τον ίδιο. Και τότε, όταν έχουμε αυτή τη στάση της ζωής, τότε είναι που θα είμαστε και συνεχώς χορτάτοι από τον Θεό. Γιατί δεν θα εξαρτάται από το αν τα δίχτυα μας θα είναι γεμάτα, δεν θα εξαρτάται από το αν τα δίχτυα μας θα είναι άδεια, από το αν θα έχουμε πολλά ή λίγα. Αλλά θα απολαμβάνουμε το ότι κάθε στιγμή βρίσκεται δίπλα μας αυτός ο ίδιος Ιησούς Χριστός, που είναι χορτασμός ευφροσύνης, που είναι άρτος της ζωής. Που όποιος τον δέχεται, μας είπε ο ίδιος, ποταμοί υδατοζώντος θα ρέψουν από τις κοιλιές μας. Νερά ζωντανά θα είναι εκείνα που θα δίνουμε και εμείς τους άλλους. Θα είμαστε ξεδιψασμένοι, αλλά και οι άλλοι που θα μας συναναστρέφονται θα μπορούν να βλέπουν αυτό το νερό της ζωής. Έχουμε, αδελφοί και φίλοι, αυτή τη συνέστηση. Ότι ήρθε ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, όχι για να μας χαρίσει πολλά ψάρια, όχι για να μας χαρίσει πολλά ψωμάκια, αλλά ήρθε ένας Κύριος Ιησούς Χριστός. Για να μας δείξει μέσα από όλες αυτές τις ενέργειες, για να μας δείξει μέσα από όλα αυτά που επιτρέπει να περνάμε στη ζωή μας, ότι εκείνος είναι ο άρτος της ζωής. Και ότι όποιος ακολουθεί εκείνον και όποιος θέλει να έρθει να κατοικήσει μέσα του εκείνος, θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι μονίμως χορτασμένος. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα απολαμβάνει από τώρα μια αιώνια ζωή. Μια ζωή με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στη ζωή μας σήμερα. Θα είναι ένας χαρακτήρας που ο κόσμος που θα τον βλέπει θα μπορεί να καταλαβαίνει ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος που μοιάζει στο Θεό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποφασίσει να γίνει όμοιος με το Θεό. Και αυτή την πορεία την έχει ξεκινήσει από αυτήν εδώ τη ζωή. Μακάρι, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, να μάθουμε να εμπιστευόμαστε σε αυτό το επί το λόγο σου, θα το κάνω. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Όσο μεγάλη αλλαγή και αν σημαίνει αυτό ότι θα γίνει στη ζωή μας. Και με αυτή την απόφαση, μακάρι να μάθουμε να απολαμβάνουμε και αυτόν. Που μας λέει ακριβώς αυτό το λόγο. Όποιος και αν είναι αυτός ο λόγος, γιατί αυτός είναι ο άρτος της ζωής. Και αφού ο ίδιος προσφέρθηκε θυσία για μας, έχουμε και την υπόσχεση ότι μαζί με εκείνον θα έχουμε τα πάντα στη ζωή μας. Ποια πάντα? Αυτά που ξέρει εκείνος ότι χρειαζόμαστε. Μακάρι να μάθουμε να εμπιστευόμαστε σε αυτές τις υποσχέσεις. Και μακάρι κάθε άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εμπιστευτεί τον Ιησού Χριστό, έστω και λίγο, ας τον προκαλέσει σήμερα. Το επαναλαμβάνω. Ας του πει. Αφού μου το λες, θέλω να ξεκαθαρίσεις τη ζωή μου. Και θα δείτε ότι αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Αμήν. Αν θέλετε να σηκωθούμε όρθιοι και κάποιος να κλείσει την ώρα μας με μια προσευχή μου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είναι η κλειστή πόρτα ή οι κλειστές πόρτες. Διαβάζω από το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, από την Αποκάλυψη του Ιωάννη, το τρίτο κεφάλαιο, από το 14 εδάφιο, για να επικεντρωθούμε στο 20 που μιλάει και για αυτή την κλειστή πόρτα. Αποκάλυψη του Ιωάννη, τρίτο κεφάλαιο, γάμα, από το 14 εδάφιο, είναι η επιστολή προς την Εκκλησία στη Λαοδίκεια. Και προς τον Άγγελο της Εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψε. Αυτά λέει ο Αμήν, ο πιστός και αληθινός, μάρτυρας, η αρχή της κτήσης του Θεού. Ξέρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι, ούτε ζεστός. Ήθε να ήσουν ψυχρός ή ζεστός. Έτσι, επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, πρόκειται να σε ξεράσω από το στόμα μου. Επειδή λες ότι είμαι πλούσιος και πλούτησα και δεν έχω ανάγκη από τίποτε και δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ο ελεηνός και ο φτωχός και ο τυφλός και ο γυμνός. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα ένα χρυσάφι δοκιμασμένο από τη φωτιά για να πλουτίσεις και λευκά η μάτια για να ντυθείς και να μην φανερωθεί η ντροπή της γύμνιας σου και να χρεις τα μάτια σου με κολύριο για να βλέπεις. Εγώ όσους αγαπώ τους ελέγχω και τους περνάω από παιδεία. Γίνε λοιπόν ζηλωτής και μετανόησε. Να, στέκομαι στη θύρα και κρούω. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει τη θύρα, θα μπω μέσα σε αυτόν και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Παραλαμβάνουμε το 20 εδάφιο. Να, στέκομαι στη θύρα και κρούω, χτυπάω. Εάν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει τη θύρα, θα μπω μέσα σε αυτόν και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Όποιος νικάει θα του δώσω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, όπως και εγώ νίκησα και κάθισα μαζί με τον πατέρα μου στο θρόνο του. Όποιος έχει αυτή, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τις εκκλησίες. Παρακαλώ η χοροδία να μας ψάλει ένα νέο.

Είναι αλήθεια ότι ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι ερμητικά κλεισμένος. Ιδιαίτερα η σημερινή ζωή του ανθρώπου χαρακτηρίζεται από την κλειστότητα. Μια κλειστότητα που έχει γίνει αυτόματα μόνη της για να διαφυλάξει ο άνθρωπος τη ζωή του. Μια κλειστότητα που προχωράει συνεχώς. Ζεις σε μια πολυκατοικία και δεν ξέρεις ποιος είναι στο διπλανό διαμέρισμα. Δουλεύεις χρόνια σε ένα γραφείο και δεν ξέρεις 3-4 γραφεία παρακάτω ούτε τη ζωή, ούτε τον άνθρωπο, ούτε εκείνο που δουλεύει μαζί σου. Και όσο περνάει ο χρόνος, τόσο πιο πολύ οι πόρτες θα είναι κλειστές. Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια, όταν ζούσα σε μια ερημική τότε συνοικία εκεί στη Λαμπρινή και γύρω-γύρω υπήρχαν μαντριά, προπρόβατα, βράχια, δεν κλείναμε την πόρτα του σπιτιού μας. Ποτέ δεν είχα ακούσει αυτή τη λέξη. Από μια εποχή και πέρα, ο πατέρας μου είπε, δεν βάζουμε και ένα σιρτάκι στην πόρτα της κουζίνας από πίσω, που ήταν ανοιχτή. Την έκανε έτσι κλάτς, μια πόρτα με σανίδες εκείνης της εποχής. Να βάλουμε και ένα σιρτάκι να κλείνουμε την πόρτα. Και βάλα ένα σιρτάκι στην πόρτα. Και μετά ακούστηκε κάτι άλλο και βγάλανε εκείνη την πόρτα και βάλανε μια σιδερένια πόρτα. Και μετά βάλανε και διπλές κλειδαριές και αμπάρες από μέσα για στο δρόμο. Μια κοινωνία κλεισμένη πίσω από την πόρτα της. Γιατί ακριβώς υπάρχει κίνδυνος. Μια οικογένεια κλεισμένη πίσω από τη δική της πόρτα. Γιατί είναι πολλά πράγματα που δεν πρέπει να βγουν έξω και πολλά πράγματα που δεν πρέπει να μπουν μέσα. Μια οικογένεια σφιχτή, σφαλιστή, γιατί δεν τολμάει κανένας να ανοίξει την πόρτα, γιατί από εκεί θα μπει ένας κίνδυνος. Ένα ζευγάρι με τα δικά του, τα προσωπικά του προβλήματα, που μόνον αυτό τα ξέρει. Ελάχιστα από αυτά καταλήγουν στους ψυχολόγους, στους συμβουλευτάδες, στους παπάδες, στην εκκλησία, στο φίλο, ελάχιστα. Ένα πολύ μικρό μέρος από αυτά. Μια κουβέντα κάναμε εκεί σε ένα διάλειμμα των μαθηματικών στο σχολείο με τη Γάμα Λυκείου. Κάτι είπαν εκεί για τον τρόπο ζωής, για τα ζευγάρια κτλ. Και λέω, το ξέρετε πολύ καλά, ότι το 50% από εσάς έχει προβλήματα σοβαρά οικογενειακά στο σπίτι. Λείπει ο πατέρας, λείπει η μάνα. Χαμογέλασαν οι μισοί. Και από τα 15 άτομα που ήταν μέσα στη δέσμη, δύο κορίτσια λέει, εμένα κύριε λέει, έχει φύγει ο πατέρας μου. Εμένα. Έχει φύγει η μάνα μου. Φανερό. Αλλά υπάρχουν κι άλλα τα οποία σφαλίσανε την πόρτα, γιατί δεν πρέπει να βγει τίποτε απ' έξω. Και κάθε παρέμβαση από απ' έξω δημιουργεί προβλήματα. Εγώ και εσείς, πολλές φορές, ερμητικά κλειστοί. Είναι πράγματα που τα ξέρουμε μόνο εμείς και ο εαυτός μας, αν και είμαστε το ίδιο πράγμα. Είναι ζητήματα που μας απασχολούν, που δεν τα ξέρει ούτε η γυναίκα μας, ούτε ο άντρας μας. Σφαλίσαμε την πόρτα της ζωής μας, γιατί ξέρουμε ότι αν την ανοίξουμε θα μπει από εκεί μέσα κάτι το οδυνηρό και είναι καλύτερα να είναι κλειστό. Γιατί? Υπάρχει μια τραγική ιστορία που κατάβαθα μένει στην ψυχή του ανθρώπου. Ήτανε η πρώτη περιπέτειά του, καθώς διήρυξε τις σχέσεις του με το Θεό του. Ο Θεός του είχε πει μερικά πράγματα και εκείνος έκανε κάποια άλλα. Αν θέλετε βέβαια, μόνο για στατιστικούς λόγους, να πείτε και να ερευνήσετε πόσα ο Θεός του επέτρεψε και πόσα του απηγόρευσε, θα δείτε ότι η συντριπτική πλειοψηφία ήταν στα επιτρεπόμενα. Και η ελάχιστη μειοψηφία, η απειρωστή μειοψηφία, ήταν στα μη επιτρεπόμενα. Του είπε δηλαδή, θα φας από κάθε δέντρο. Κάθε δέντρο. Πόσα εκατομμύρια δέντρα υπήρχανε.
μέσα και τον παράδεισο. Πόσα! Και υπήρχε και ένα. Συνήθως, όταν αντιμετωπίζουμε το Θεό, ακόμα και τους ανθρώπους, βλέπουμε την απαγόρευση. Είναι καλός αυτός? Όχι, λέει, γιατί τότε μου είπε όχι, να μην κάνω εκείνο. Στα ναι που σου είπε, δεν τα μέτρησες ποτέ σου. Και όμως ο άνθρωπος προσανατολίστηκε στο απίθανο γεγονός στατιστικά, στο απειροστό, στο να φάει να φάει από εκείνο το δέντρο που ήταν το ένα εκατομμυριοστό των άλλων δέντρων. Από εκεί πήγε και έφαγε. Και αποδεικνύει μια για πάντα ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Δεν δουλεύει με στατιστική ούτε με πιθανότητες. Όπου θέλει θα πάει. Η πιθανότητα ήταν να μην περάσει ούτε καν από εκείνο το δέντρο. Και όμως επήγε και έφαγε από εκείνο. Και τότε συνέβηκε το έξω του Θεού. Το έξω του Θεού δεν είναι απλά ένας τόπος, δεν είναι μια αλλαγή γεωγραφικού μήκους και γεωγραφικού

για τον άνθρωπο ο οποίος είναι φοβισμένος και τότε και σήμερα. Με κίνδυνο, με γύμνια, με στέρηση, αυτό σημαίνει χωρίς Θεό. Σημαίνει όμως και κάτι άλλο που έμεινε πληγή στον άνθρωπο τόσα χρόνια. Μια κλειστή πόρτα. Ο Θεός τους έβγαλε έξω και έκλεισε και την πόρτα. Μια πόρτα που ήχησε στο κλείσιμο στα αυτιά τους και η οποία ηχεί ακόμα μέχρι σήμερα. Τούτη εικόνα μένει ανεξίτηλα στην ψυχή του ανθρώπου. Όταν ο Αδάμ είδε τα πρώτα αίματα στα χέρια του από τα αγκάθια και τα τριβόλια, καθώς πάλευε να βγάλει το ψωμί του και το ψωμί της οικογένειάς του, στα αυτιά του ηχούσανε ο χτύπος εκείνης της πόρτας και ο άγγελος που καθόταν για να μην μπει ποτέ. Όταν αργότερα η Εύα πονούσε καθώς έκανε το πρώτο της παιδί, στα αυτιά της ηχούσε εκείνη η πόρτα που έκλεισε μια για πάντα. Τότε συνειδητοποίησε και κατάλαβε τι σημαίνει να είσαι απ' έξω και να έχεις πίσω σου μια κλειστή πόρτα. Όταν αργότερα είδανε τον πρώτο νεκρό, τον Άβελ, τότε κατάλαβαν τι ήταν το μέσα και τι ήταν το απ' έξω. Μέχρι τότε δεν καταλάβαιναν. Είδανε βέβαια μια διαφορά στη φύση, είδανε μια διαφορά στο περιβάλλον, δεν τους επισκεπτόταν ο Θεός, δεν μιλούσε μαζί τους. Κάτι άλλο συνέβαινε στη ζωή τους, αλλά δεν μπορούσαν να φανταστούν ποτέ ότι αυτή η κλειστή πόρτα πίσω τους θα σήμαινε ένα νεκρό. Πώς τον είχε σκοτώσει ο Κάιν? Δεν ξέρω. Με πέτρες? Με κανένα ρόπαλο? Με τι? Πώς θα ήταν ο πρώτος νεκρός? Τον κομμάτιασε εντελώς? Του σπάσε απλώς το κεφάλι? Τι του έκανε? Και πώς ήξερε ότι πέθανε? Πώς βεβαιώθηκε ότι πέθανε και τον άφησε? Για φανταστείτε εκείνη τη μάνα και εκείνο τον πατέρα. Και το κακό προχώρησε. Και οι κίνδυνοι αυξήθηκαν. Και έγινε το περίφραγμα στο χωράφι, γιατί κινδύνευε το χωράφι να το πάρει κάποιος άλλος. Και έγινε η πόρτα στη σπηλιά, να μην μπει κάποιος τρίτος μέσα και πάρει αυτά που με τόσο κόπο μαζέψανε ή και τη ζωή τους. Και έγινε το φρούριο στην πόλη, γιατί απ' έξω οι άλλοι θέλαν το κακό μας και έπρεπε να κλείσουμε τις πόρτες. Και έγιναν τα σύνορα και μαντάλωσε η πόρτα στην οικογένεια, γιατί κανένας δεν έπρεπε να μάθει τα μυστικά της. Και κανένας δεν πρέπει να μάθει τα μυστικά της. Υπάρχει κίνδυνος. Και αμπάρωσε η πόρτα της ψυχής και της καρδιάς στον κάθε άνθρωπο σφιχτά, ερμητικά, γιατί γύρω του έβλεπε τόσους κινδύνους. Βέβαια ο άνθρωπος έκανε λάθος. Νόμισε στο διάβα της ζωής του ότι οι κίνδυνοι ήταν μόνο απ' έξω. Ενώ στην ουσία οι περισσότεροι κίνδυνοι ήταν μέσα. Και καθώς αμπάρωσε την πόλη και καθώς αμπάρωσε το σπίτι και έκλεισε τις πόρτες, είδε ότι από μέσα φύτρωνε το κακό. Και καθώς αμπάρωσε την πόρτα της ψυχής του και της καρδιάς του και λέει τέρμα οι άλλοι, οι έξω και οι επιδράσεις, είδε ότι από μέσα του είχε το πρόβλημα. Κάποιος μπορούσε να μπει μέσα από αυτή τη σφαλιστή πόρτα και να του δημιουργεί πρόβλημα. Κίνδυνος. Κίνδυνος για τη ζωή, κίνδυνος για την περιουσία, κίνδυνος για την ψυχική υγεία, κίνδυνος για την αξιοπρέπειά μας, κίνδυνος για την καρδιά μας. Μία ζωή από τότε μέχρι τώρα γεμάτη κλειστές πόρτες, συρτάρια κλειδωμένα, χρηματοκιβώτια κλειδωμένα, αλλά περισσότερο απ' όλα και καρδιές κλειδωμένες. Και είναι γεγονός ότι οι καρδιές των ανθρώπων είναι σήμερα κλειδωμένες. Δεν μπορείς να τις ανοίξεις και δεν μπορείς να δεις τι έχει μέσα. Ο άνθρωπος θέλει να κλειστεί στον εαυτό του γιατί νομίζει ότι είναι ασφαλής. Και επανέλαβα προηγουμένως και το λέω ξανά τώρα, νομίζει ότι είναι ασφαλής γιατί πιστεύει ότι ο κίνδυνος είναι απ' έξω. Ενώ στη βάση ο κίνδυνος είναι μέσα. Και ξαφνικά χτυπά η πόρτα. Το εδάφιο μας λέει ότι κάποιος χτυπά την πόρτα. Την πόρτα της ζωής σου, της οικογένειάς σου, της εκκλησιάς σου. Και το ερώτημα είναι ποιος χτυπά την πόρτα. Το πρώτο ερώτημα καθώς ακούγεται το χτύπημα της πόρτας είναι, στα παλιά τουλάχιστον σπίτια, ποιος είναι.

ποιος είναι, ποιος χτυπά την πόρτα. Αργότερα έγινε το κοίταγμα στο ματάκι, για να δούμε ποιος είναι, ποιος χτυπά την πόρτα, και αργότερα το πάτημα στο κουμπί και στην οθόνη μέσα εμφανίζεται εκείνος ο οποίος χτυπά την πόρτα. Και η πείρα της ζωής έδειξε ότι δεν ανοίγουμε στον καθέναν την πόρτα. Χτυπάει το κουδούνι, λέει, άνοιξε την πόρτα. Ποιος σου είπε? Θυμάμαι πόσα μαθήματα κάναμε στα παιδιά μας όταν ήταν μικρά, για να μην πατάνε το κουμπί να ανοίγει η πόρτα όταν χτυπάει το κουδούνι. Μόλις άκουγαν το κουδούνι, τρέχανε βολίδα να πατήσουν το κουμπί. Ωραίο πράγμα να πατάς ένα κουμπί. Είπα κάποτε να τους πάρω ένα κουμπί, να το έχουν μόνοι να το πατάνε, να γλιτώσουμε. Θα κοιτάς πάντοτε ποιος είναι στην πόρτα και μετά θα ανοίγεις την πόρτα. Γιατί η πείρα απέδειξε ότι δεν είναι ακίνδυνο αυτό που βρίσκεται έξω από την πόρτα. Γιατί κάποτε ανοίξαμε και το μετανιώσαμε. Ανοίξαμε και κάποιος έβαλε το πόδι του στην πόρτα και την έσπρωξε και μπήκε στη ζωή μας και μας την έκανε άνω κάτω. Κάποτε αφήσαμε την πόρτα της ζωής μας και της ψυχής μας και της καρδιάς μας ανοιχτή και κάποιοι μπήκανε μέσα και τα λίστευσαν και τα πήραν. Μας πήραν τη χαρά, την ειρήνη, μας αναστάτωσαν, μας δημιουργήσανε προβλήματα. Ποιοι? Πρόσωπα. Πόσα πρόσωπα αγγίξανε την πόρτα και ανοίξαμε την πόρτα της καρδιάς μας και το μετανιώσαμε. Θυμάμαι μια ωραία παντομήμα που παίζουν στο σύνολο τα παιδιά. Κάποιος πήγε την καρδιά του και ένας ερχόταν και του έλεγε ένα κομματάκι. Ένα κομματάκι. Ένα κομματάκι από την καρδιά του. Πόσες κοπέλες νόμισαν και άνοιξαν την καρδιά τους για κάποιον και μετά απογοητεύτηκαν και τις φάλισαν χράτς την πόρτα. Λέει, μα εκείνο είναι καλό. Άσε, δεν την ξαναπαθαίνω. Την είχε πάθει. Κάπου άνοιξε την καρδιά της, κάπου κάποιον δέχτηκε μέσα και το μετάνιωσε. Γιατί αυτός τη λίστευσε. Γιατί αυτός την πόνεσε. Ανάποδα. Πόσοι άνθρωποι ανοίξανε την προσωπική τους τη ζωή και την καρδιά σε κάποιους άλλους. Έλα να σου πω τον πόνο μου. Και πήγε και τον είπε τον πόνο της. Και ο πόνος έγινε στην Τουντούκα και δαλιαλιότανε σε όλο τον κόσμο. Και τον άκουσε τον πόνο σου και από αριστερά και από δεξιά. Μόνο στο ραδιόφωνο που δεν τον βάλανε τον πόνο σου. Και σφάλισες την πόρτα της καρδιάς και λες, δεν ξαναμιλάω σε κανέναν. Κλειστές οι πόρτες της ζωής μου. Ιδέες. Για φανταστείτε αυτούς τους ανθρώπους που κάποτε ανοίξαν την καρδιά τους σε αυτό που λέγανε το όραμα της ανθρωπότητος, το κομμουνιστικό κίνημα, ο παράδεισος επί της γης. Και ξαφνικά τους είπανε, μα συγχωρείτε, κάναμε λάθος. Δεν γινόταν έτσι ο παράδεισος. Σε ποιον το είπανε? Σε αυτόν που πήγε στη Μακρόνησο, σε αυτόν που έμεινε χείρα, σε αυτόν που βασανίστηκε, σε αυτόν που ανέβαζε τις πέτρες από κάτω μέχρι το βουνό απάνω όλη την ημέρα, για να τους δώσουν μια κλωτσιά μετά οι φύλακες να κατέβει ξανά κάτω και να ξεκινήσει την επόμενη μέρα να κουβαλάει τις πέτρες. Έκανες λάθος. Σου έδωσα την ψυχή μου. Αγωνίστηκα. Ιδέες, κόμματα, θρησκείες, εκκλησιαστικά συστήματα απογοήτευσα. Πόσες φορές ανοίξαμε πραγματικά το νου μας και την καρδιά μας και δεν το μετανιώσαμε? Και αυτή η κλειστότητα μας βαράει, μας βαστάει και δεν θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί. Πόσες φορές μπήκε κάποιος στην πόρτα της οικογένειάς μας και πόσες φορές μπήκε κάποιος στην πόρτα της εκκλησιάς μας και μας αναστάτωσε? Και αυτό μπορεί να είναι ιδέες, μπορεί να είναι αμαρτία, μπορεί να είναι αυθαιρεσία, και εμείς ανοίξαμε και μετά είδαμε ότι μέσα υπήρχε κάτι. Το ερώτημα λοιπόν είναι πάντοτε στο χτύπημα της πόρτας, ποιος χτυπά την πόρτα? Βγάλε το χέρι σου από τον μπουτόν τη ζωή σου και της ψυχής σου και της καρδιάς σου και της οικογένειάς σου πριν διαπιστώσεις και δεις ποιος είναι έξω στην πόρτα. Δεν ανοίγουμε στον καθένα, αδελφοί, την πόρτα της ζωής μας. Δυστυχώς.
Γιατί ακόμα δεν βρισκόμαστε στον παράδεισο. Δεν εμπιστευόμαστε όλους τους ανθρώπους και δεν τους ανοίγουμε τη ζωή μας. Θυμάμαι κάτι που έλεγε πάντοτε ο Χαρίλαος στην κατασκήνωση, που τα κλείδωνε όλα. Μια φορά είχε πάνω στο τραπέζι κάποια χρήματα και ήταν ο αδελφός Μεταλλινός και του λέει: «Τι είναι αυτά εδώ, Χαρίλαε?» «Εδώ τα λεφτά, λέει, που μαζεύουμε για αυτό.» «Κρύψ' τα, φύλαξέ τα.» «Λέει, εδώ στο συνέδριο των αδελφών, λέει, αδελφέ, ποιος θα μας πάρει?» Ήταν το συνέδριο των εργατών παλιά. Και ακούστηκε εκείνη η βροντόδης φωνή: «Δεν είμαστε ακόμα στον παράδεισο. Κλείστα!» Πολλές φορές κάναμε αυτό το λάθος και νομίσαμε ότι είμαστε στον παράδεισο και ήμασταν άσοφοι. Όχι λοιπόν έτοιμο το χέρι στον μπουτόν. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε ποιος είναι στην πόρτα. Προσέξτε όμως, υπάρχει πίσω από αυτό το σύνδρομο της κλειστής πόρτας ένα μεγάλο ζήτημα. Το ότι απ' έξω υπάρχουν κίνδυνοι δεν σημαίνει ότι η πόρτα πρέπει να είναι για όλους και για πάντα κλειστή. Η πόρτα της ζωής μας. Γιατί είπα προηγούμενα ότι μέσα μας έχουμε το πρόβλημα. Και το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από μας. Κανένας δεν μπορεί να γίνει σωτήρας του εαυτού του. Είναι μερικοί που το παλεύουν μόνοι τους. Δεν θα το φτιάξω. Θα το ρυθμίσω. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είσαι χαμένος και ταυτόχρονα σωτήρας. Δεν μπορεί να είσαι απολεσμένος και ταυτόχρονα γραφείο ευρέσεως. Δεν μπορείς μόνος. Η βοήθεια θα έρθει απ' έξω. Αυτό είναι βέβαιο. Και αυτό σήμερα βρίσκεται σε αντίθεση με όλα αυτά που κυκλοφορούν και ρυθμίζονται από τις ανατολικές θρησκείες που έχουν κατακλείσει τον κόσμο και σου λένε ότι μέσα σου είναι η δύναμη και η βοήθεια. Θα συγκεντρωθείς στον εαυτό σου, θα ψάξεις μέσα σου, θα αντλήσεις τις δυνάμεις που είναι αποθυμένες κάπου και θα καταφέρεις να νικήσεις. Λάθος. Η βοήθεια θα έρθει απ' έξω. Δεν μπορεί να έρθει μέσα. Εάν ήταν να τα βγάλουμε τα πράγματα από μέσα μας, εμείς να έχουμε τις δυνάμεις, δεν είχαμε ανάγκη από κανένα σωτήρα. Γι' αυτό και όλες αυτές οι ωραίες και οι εύχες εκφράσεις ότι έχεις δυνάμεις, ότι είσαι στην ουσία υπεράνθρωπος, ότι όλα μπορεί να τα βρεις μέσα σου, είναι πλανερές σήμερα και είναι από τον εχθρό το διάβολο, ο οποίος θέλει να ασφαλίσει για πάντα την πόρτα της ψυχής σου και να μην μπει κανένας. Η βοήθεια λοιπόν θα έρθει από έξω. Και θα πρέπει να κοιτάξεις ποιος είναι απ' έξω. Υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο χτυπάει την πόρτα και το οποίο είναι το μόνο που μπορεί να φέρει αυτή τη βοήθεια στη σφαλισμένη μας ζωή, στην οικογένειά μας, στην εκκλησιά μας, στην ψυχή μας, στον εαυτό μας. Μόνο ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι άλλο να χτυπάει οποιοδήποτε άλλος την πόρτα και άλλο να το χτυπάει ο Χριστός την πόρτα. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Οι άλλοι θέλουν να πάρουν, να εμφυτεύσουν μέσα τις ιδέες τους που θα καρποφορήσουν και θα είναι προς όφελός τους. Οι άλλοι θέλουν από περιέργεια, γιατί δεν έχουν τι να κάνουν, να ασχοληθούν με τη ζωή σου. Οι άλλοι ίσως θέλουν. Ο Χριστός όμως ήρθε, δούνε την ψυχή αυτού, λύτρο αντίπολων. Για να έχουμε ζωή και αυτήν εν αυθονία. Για να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Έχει μια τεράστια διαφορά. Και θα πρέπει να προσέξουμε μήπως από κεκτημένη ταχύτητα σκούριασε η αμπάρα μας και δεν ανοίγει σε κανέναν. Και δεν ανοίγει και στο Χριστό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν απογοητευτεί από τον κόσμο και ίσως δικαίως. Μερικές φορές αδίκως. Και ταυτόχρονα έχουν κλείσει απ' έξω από τη ζωή τους και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Συζήταγα με ένα παιδί στη Γερμανία, εκεί από την χριστιανική παροικία. Έφυγε από το σπίτι του. Τα έχει με τους γονείς του. Τα έχει με την εκκλησία. Τα έχει με εκείνο. Τα έχει με τ' άλλο. Όλα του φταίνε.
Εύκολες οι διαδικασίες εκεί πέρα. Το παίρνει το σοσιάλε, το βάζει μέσα, του δίνει και το χαρτζιλίκι του, του δίνει και τη στέγη του και την τροφή του, του βάζει και κάποιους όρους και περιορισμούς, αν έχει κανέναν. Αφαιρεί και το επίδομα το γονικό από τους γονείς και τελείωσε το ζήτημα. Το πήρα τηλέφωνο. Λέγε. Που μου κάνανε, που μου δείξανε, που μου φτιάξανε, που μου στήσανε, που μου. Ωραία. Ωραία. Την προσευχή σου την κάνεις? Όχι. Άρα σου φταίει και ο Χριστός. Τους άλλους όλους τους πέταξες απ' έξω. Βρήκες τον τρόπο. Ούτε να τους δω, ούτε να τους ακούσω, ούτε να με θυμούνται, ούτε να αναφέρω το όνομά μου. Μάλιστα. Ο Χριστός τι σου κάνε? Σιωπή. Λέγε, της λέω, γιατί πληρώνω κιόλας. Στο θάλαμο είμαι. Ο Χριστός τι σου κάνε? Γιατί σφάλισες τη ζωή σου και στο Χριστό? Πήρες φορά? Τα σφάλισες όλα? Δεν άφησες τίποτε? Είπες θα αμπαρωθώ και τέλος. Ο Χριστός τι σου κάνε? Ο Χριστός χτυπάει την πόρτα της ζωής σου. Πήγαινε το βράδυ που θα κοιμηθείς και επικοινώνησε μαζί του και κάνε την προσευχή σου. Θα σε πάρω το πρωί να μου πεις. Την παίρνω το πρωί. Έκανες την προσευχή στο βράδυ? Όχι. Γιατί? Που μου κάνανε, που μου δείξανε. Αλλός. Γιατί δεν ανοίγεις το Χριστό? Γιατί δεν επικοινωνείς μαζί του? Σε με εκείνονε. Που η εκκλησία, δεχτώ. Οκ. Όλα τα φταίμε εμείς. Με το Χριστό τι έχεις? Σιωπή. Λέγε, γιατί πληρώνω κιόλας. Σφαλιστεί η πόρτα. Δεν ανοίγει και δεν έχει ανοίξει μέχρι τώρα. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι εντελώς διαφορετικός. Δεν παραβιάζει την πόρτα. Δεν είναι τίποτε για τον Κύριο να της δώσει μια κλωτσιά να πάει παραπέρα. Εδώ κλωτσιές δίνουμε εμείς. Μπήκε ένας μέσα στο Σούνιο, πήγε στα παραθυράκια του Ξενώνα, από το πιο βολικό μέρος, τραβάει μια στο παράθυρο, χράτς! 4 μέτρα στο γιασμένο το παράθυρο, μαζί με τους μπεντεσέδες, με τα γυαλιά του, με τα όλα του μαζί, το πλαίσιο, όλα αυτά μαζί. Εύκολο πράγμα. Θα μπορούσε να το κάνει. Δεν έχει κλειδαρά ούτε φωνάζει ο Χριστός. Ο Χριστός διακηρύττει, εάν τη θέλει ο πίσω μου ελθύν, αν κάποιος θέλει. Ποσάκιση θέλησα και δεν ηθελήσατε, θέλεις να γίνεις υγιής. Πρόσεξε. Εάν βασίζεσαι ότι ο Κύριος κάποια μέρα θα ανοίξει με το ζόρι την πόρτα της ζωής σου, δεν θα το κάνει ποτέ. Εσύ θα το ανοίξεις. Και ξέρουμε ότι έχεις συνηθίσει να την έχεις την αμπάρα εκεί, για διάφορους λόγους. Πρόσεξε όμως. Εάν από κεκτημένη ταχύτητα τη βαστήσεις κλειστή, ο Χριστός δεν θα μπει ποτέ μέσα. Ο Χριστός χτυπάει και περιμένει. Και αυτό το πρόσωπο που είναι απ' έξω και περιμένει, είναι το πρόσωπο του Χριστού. Δεν είναι ο ταχυδρόμος, δεν είναι ο ζητιάνος, δεν είναι αυτός που θα σου πουλήσει η βιβλία, δεν είναι ο περίεργος, είναι ο Χριστός, ο οποίος περιμένει. Και ο Χριστός περιμένει μέχρι τώρα, όσο ακούς το χτύπημα στην πόρτα. Γιατί κάποτε αυτό το χτύπημα θα σταματήσει και θα ανοίξεις την πόρτα, αλλά δεν θα έχει κανένα. Αυτό είναι βεβαιωμένο. Ζητείτε τον Κύριο όσο δύνατε να... Την είσοδο στα σκαλιά του Χημείου, του Πανεπιστημιακού, στην οδό Σόλωνος. Βρε τι κάνεις, βρε εκείνο, βρε το άλλο. Τι γίνεται? Δεν σε βλέπουμε ποτέ στην εκκλησία, από τότε έχω να σε δω. Έλα ρε Αντώνη, λέει. Ακόμα τα πιστεύεις αυτά? Ποια? Αυτά που λέγαμε. Τι λέγαμε? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ο Θεός είναι αγάπη. Εσύ δηλαδή δεν τα πιστεύεις? Δεν τα πιστεύω, λέει. Γιατί? Μα είναι δυνατόν, λέει. Υπάρχει και Θεός. Εδώ ο πίθηκος εκεί δεν άκουσε στο πανεπιστήμιο. Λέω, δεν άκουσα εγώ τη θεωρία της εξέλιξης, μαθηματικός ήμουνα. Αλλά για να την άκουγα, λέω, δεν νομίζω θα μου άλλαζε τίποτα στη ζωή μου. Άκουσα πολλά άλλα πράγματα στη φυσική και στα αυτά. Έλα μου, λέει τώρα. Μην είσαι αφελής. Ρε φίλε, ρε Μανώλη, ρε Γιώργο, ρε εσύ δεν έλεγες τα εδάφια? Εσύ δεν είχες κάνει την ομολογία σου? Εσύ εκείνο, εσύ το άλλο? Μην νομίζετε, αδελφοί, ότι πάντοτε θα χτυπάει αυτή η πόρτα. Τέλος! Έκλεισε ο Μπερντές, απεσύρθηκε ο Θεός, δεν ακούει το χτύπο, δεν καταλαβαίνει,
Δεν είναι κανένας έξω από την πόρτα πλέον. Θα μου πει όσο ζει ο άνθρωπος, όσο ζει ο άνθρωπος μπορεί να επιστρέψει. Αλλά να έχουμε υπόψη μας ότι επιστρέφει με τη φώτιση του Θεού και με την παρέμβαση του Θεού στη ζωή μας. Δεν επιστρέφει επειδή είναι άντρας και άλλαξε άποψη και ιδέα ή επειδή έγινε έξυπνος. Επιστρέφει γιατί ο Κύριος τον φωτίζει. Και όταν ο Κύριος σταματήσει, γι' αυτό λέει όσο δύναται να ευρεθεί. Που σημαίνει ότι κάποτε μπορεί να ψάχνεις και να μην τον βρίσκεις. Ο Χριστός λοιπόν περιμένει και χτυπάει την πόρτα για να του ανοίξεις. Να ανοίξεις εκείνον. Και αυτόν πρέπει να τον εμπιστευτούμε. Πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε τα συμπλέγματα και το κόμπλεξ του κόσμου. Και δεν αναφέρομαι μονάχα σε εκείνους που δεν έχουν τακτοποιήσει τη σχέση τους με τον Θεό ή έχουν απομακρυνθεί από τον Κύριο. Όχι μόνο σε εκείνους. Και σε εμάς τους υπόλοιπους, οι οποίοι έχουμε κλειδομπαρωμένα στεγανά στη ζωή μας, στα οποία δεν έχουμε αφήσει τον Κύριο να μπει. Πρέπει ο Κύριος να μπει και να σταματήσουμε να έχουμε αυτή την κεκτημένη ταχύτητα «Μου κάνανε, μου δείξανε, γι' αυτό και εγώ κλειστά την πόρτα της ζωής μου». Λάθος. Μπορεί ο Κύριος να μπει σε μια περιοχή της ζωής σου, να την αλλάξει, να αισθανθείς πιο όμορφα, πιο ειρηνικά, άσχετα από το τι έχεις πάθει στο παρελθόν από τους άλλους. Όποιος πει και αποδείξει ότι ο Κύριος με απογοήτευσε και του άνοιξα και δεν έκανε τίποτε στη ζωή μου και τα διέδωσε και τα είπε και τα σχολίασε και με απογοήτευσε και με έκανε ρεζίλη και δεν μπορώ να σταθώ πλέον στην κοινωνία, όποιος το πει και το αποδείξει, να το φέρει και σε εμάς. Είναι ένας αναξιόπιστος Κύριος αυτός. Αλλά να βρεθεί ένας. Γιατί χρόνια ψάχνουμε ένα τέτοιο δείγμα ανθρώπου που να άνοιξε ειλικρινά τη ζωή του στον Κύριο και ο Κύριος

Είναι ένας αναξιόπιστος κύριος αυτός. Αλλά να βρεθεί ένας. Γιατί χρόνια ψάχνουμε ένα τέτοιο δείγμα ανθρώπου που να άνοιξαν ειλικρινά τη ζωή του στον Κύριο και ο Κύριος τη ζωή του στον Κύριο και ο Κύριος να τον απογοήτευσε. Ο Χριστός λοιπόν χτυπάει και περιμένει για να... Είναι ένας αναξιόπιστος κύριος αυτός. Αλλά να βρεθεί ένας. Γιατί χρόνια ψάχνουμε ένα τέτοιο δείγμα ανθρώπου που να άνοιξαν ειλικρινά τη ζωή του στον Κύριο και ο Κύριος να τον απογοήτευσε. Ο Χριστός λοιπόν χτυπάει και περιμένει για να ανοίξει σου και να ανοίξει τη διά σου και να σου πει τη γνώμη.

ξυπνήσω, θα έχω επικοινωνία που να άνοιξα ειλικρινά τη ζωή του στον Κύριο και ο Κύριος να τον απογοήτευσε. Ο Χριστός λοιπόν χτυπάει και περιμένει για να σου και να σου πει τη γνώμη του. Αυτό είναι το δείπνο. Όταν λέει θα δειπνήσω, θα έχω επικοινωνία που να άνοιξα ειλικρινά τη ζωή του στον Κύριο και ο Κύριος να τον απογοήτευσε. Ο Χριστός λοιπόν χτυπάει και περιμένει για να σου και να σου πει τη γνώμη του. Αυτό είναι το δείπνο. Όταν λέει θα δειπνήσω, θα έχω επικοινωνία. Ο Χριστός στη βάση δεν πρέπει να έχει άλλη τα προβλήματα. Προβλήματα έρχονται στη ζωή, αλλά επιλύονται. Τα προβλήματα στη ζωή του χριστιανού είναι για να τα επιλύει. Δεν είναι για να παραμένουν. Και έρχονται αυτά και έρχονται κάποια άλλα και κάποιες εμπειρίες. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε μέσα μας ένα μεγάλο μαθηματικό, ο οποίος χαμογελάει και λέει, αυτό νόμιζες? Ω, αυτό λύνεται έτσι. Κοίταξε λίστο. Και ακριβώς όταν αισθανόμαστε μέσα στη ζωή μας ότι έχουμε προβλήματα, έχουμε ανάγκη να μπει ο Χριστός. Αλλά επαναλαμβάνω και πάλι, κάπου το συνηθίσαμε την κλειστή την πόρτα. Και έχουμε δίκιο. Εάν πάρεις ένα τυχαίο δείγμα για να ανοίξεις την πόρτα, αυτό που θα σου πει θα είναι λάθος. Θα είναι κίνδυνος. Δεν ανοίγουμε την πόρτα στον καθένα, λέει. Και καλά κάνεις και δεν την ανοίγεις. Όμως το Χριστό, ο Χριστός τι φταίει? Ο Χριστός τι σου φταίξε? Επειδή πέθανε? Επειδή το φτύσανε? Επειδή το χλεβάσανε? Επειδή παίξανε μπιζ στην πλάτη του? Επειδή είπε θερολακίνα? Επειδή δεν ήθελε να σου δώσει τη λύτρωση? Πολλές φορές πιάνουν διάφορους κακοποιούς, τους πάνε στη φυλακή, τους φορτώνουν και ξύλο στη ζούλα, έτσι γίνεται συνήθως, τον κάνουν ράκος και δεν θέλει να δεχτεί κανέναν. Έχεις μια επίσκεψη, δεν θέλω κανέναν. Η μάνα σου είναι. Η μάνα σου. Τι σου κάνει η μάνα σου? Επειδή σε γέννησε και σε μεγάλωσε και σε... δεν τη δέχεσαι? Κανένα, ναι! Μία κεκτημένη ταχύτητα. Καθώς έχει σφαλίσει με αμπάρα τις ψυχές του ο άνθρωπος. Αγαπητά αδέλφια, για όσους από εσάς δεν έχετε ανοίξει την καρδιά σας στο Χριστό και δεν είσαστε ακόμα αδέλφια, πρέπει να το λέμε ρεαλιστικά, υπάρχει κάποιος στην πόρτα που χτυπάει. Μην τον περάσεις σαν τους άλλους. Δεν είναι σαν τους άλλους. Έκανες λάθος. Αν ο Μανώλης, ο Αντώνης, ο Σώτης, ο Σπύρος σε απογοήτευσε, είναι λάθος να λες ότι θα σε απογοητεύσει ο Χριστός. Είναι λάθος. Και ακόμα για εμάς τους υπόλοιπους, που όλοι μας μέσα μας έχουμε τραύματα στη ζωή μας. Όλοι μας. Ξέρω τι σκέφτεται ο καθένας από εσάς τώρα. Αυτά που έχει και αυτά που υποφέρει. Υπάρχει ένας Κύριος που αν του ανοίξεις την πόρτα, μπορεί να έρθει και να δειπνήσει μαζί σου. Που σημαίνει χαρά, ευτυχία, άνεση, ψυχική γαλήνη, φως. Να μην φοβάσαι, να μην βρίσκεσαι σε αδιέξοδο, ποτέ. Πρέπει να του ανοίξουμε. Είναι ένας Κύριος που ακόμα και σήμερα το πρωί χτυπάει. Και ακόμα και τώρα μπορούμε να το ανοίξουμε. Μακάρι να το κάνουμε όλοι μας.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί κάποτε σου ανοίξαμε την πόρτα της ζωής μας. Προσευχόμαστε για καθέναν που την έχει ακόμα ασφαλιστεί σε σέναν. Προσευχόμαστε και για τις περιοχές εκείνες της ζωής μας που ακόμα δεν έχεις μπει εσύ μέσα. Να μας αλλάξεις, να μας αποκαταστήσεις, να μας δώσεις την ειρήνη και τη χαρά σου. Προσευχόμαστε για όλους μας, για να έχουμε μια επικοινωνία τέλεια με το πρόσωπο το δικό σου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Ευλόγησέ μας όλους και ιδιαίτερα αυτοί που έχουν περισσότερο και περισσότερο την ανάγκη τη δικιά σου. Για τη χάρη του Χριστού μας. Άμην.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί τις όποιες σκέψεις θα κάνω θα τις μοιραστώ με ανθρώπους τόσο φιλικούς και τόσο αγαπητούς όπως είστε όλοι εσείς. Με την ευκαιρία σας διαδηλώνω τη χαρά μου γιατί είστε όλοι μαζί εδώ, γιατί μπορούμε και εμείς οι μεγαλύτεροι και είμαστε μαζί σας και ανάμεσά σας.

0: Το θέμα δεν είναι απλώς από τα θέματα που δεν έχουμε καταπιαστεί πάρα πολύ με αυτά, αλλά έχει και κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, επειδή δεν υπάρχουν και πολλά προηγούμενα, για να ξέρει κανείς πόσο θα μπορούσε να εκτανθεί σε αυτό. Έχει την δυσκολία του υπόβαθρου, που θα μπορούσε κανείς να το θεωρήσει αναγκαίο και ικανό για να αναπτύξει μερικές σκέψεις. Και υπάρχει και μια ιδιαίτερη επιβάρυνση. Έμαθα ότι καθώς το θέμα κινείται κάπως στη σφαίρα της φιλοσοφίας, το πρωί ένας νεότερος Σοκράτης με πρόλαβε και χωρίς να θέλει θα σε δήλωσε ότι ούτε καθηγητής είμαι, ούτε καν επαγγελματίας οδηγός. Ερασιτέχνης παντού. Το θέμα της ηθικής της Καινής Διαθήκης θα το χειριστούμε με τον εξής τρόπο. Καταρχήν θα δώσουμε μερικούς ορισμούς, έτσι για να είμαστε πιο οικοί με το θέμα τι εννοούμε με τη λέξη ηθική, αν και νομίζω ότι δεν κρύβει πολλά μυστικά η λέξη και η έννοια από τον καθένα μας. Στη συνέχεια θα ρίξουμε μια ματιά για να δούμε τι συμβαίνει σε τέτοια θέματα παράλληλα με την ηθική της Καινής Διαθήκης, πιο μπροστά, αλλά και μέχρι και σήμερα. Καθώς επίσης θα χρειαστεί να κάνουμε και έναν διαχωρισμό γιατί μιλάμε για την διαχρονική ηθική της Καινής Διαθήκης και δεν μιλάμε γενικά για την ηθική της Βίβλου. Ενώ εδώ και την Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχουν κάποιες διαφορές. Θα τις δούμε καθοδόν. Νομίζω όμως ότι το ζητούμενο είναι να αναζητήσουμε και αν είναι έτσι να δεχτούμε και αν το δεχτούμε να το τηρήσουμε, να το κρατήσουμε μέσα στην ψυχή μας. Το ότι η ηθική της Καινής Διαθήκης είναι ένας τρόπος ζωής που είναι ο ίδιος και για εκείνους που έζησαν στην εποχή που γράφτηκε η Καινή Διαθήκη, αλλά και για όλους εμάς σήμερα και όσο θα υπάρχει άνθρωπος επάνω στη γη. Αρχίζουμε λοιπόν τώρα με κάποιους ορισμούς απλούς. Η ηθική είναι η επιστήμη που εξετάζει τους κανόνες συμπεριφοράς του ανθρώπου στην κοινωνία. Μια άλλη έκφραση, διατύπωση, είναι η δογματική διδασκαλία κανόνων συμπεριφοράς. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει κλπ. Και ακόμα, κάτι ακόμα πιο απλό, είναι η ατομική αντίληψη για το αγαθό και το κακό. Αυτό είναι στην ουσία του πράγματος, αν και είναι ένα μέρος μονάχα καλυμμένο από τη διατύπωση. Ακόμα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η ηθική είναι ένας από τους τρεις βασικούς κλάδους της φιλοσοφίας. Κάνουμε ένα διαχωρισμό χωρίς να τον προχωρήσουμε τώρα της επιστήμης από τη φιλοσοφία. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι λοιπόν ένας από τους τρεις βασικούς κλάδους της φιλοσοφίας. Οι τρεις κλάδοι αυτοί είναι η γνωσιολογία, η οντολογία και ο τρίτος είναι η ηθική. Δηλαδή η γνωσιολογία αντιμετωπίζει τα προβλήματα της γνώσης. Η οντολογία τα προβλήματα του είναι. Και η ηθική είναι η αξιολόγηση της στάσης που έχει ο καθένας στη ζωή. Είναι η αναζήτηση και ή δυνατόν η εξέβρεση κανόνων ζωής και δράσης. Βέβαια, όπως θα δείτε στα λίγα που θα πούμε, υπάρχει ένα πρωτεύον πρόβλημα για να τοποθετηθεί κανείς στο τι αντίληψη έχει περί Θεού. Είναι πάρα πολύ βασικό. Θα έλεγα το πιο βασικό. Ακόμα, κατά συνέπεια πια, το θέμα της αθανασίας της ψυχής. Γιατί μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι η ηθική σταματάει την ώρα του θανάτου. Είναι έτσι. Αν η ψυχή επιβιώνει, και εδώ πάλι η Καινή Διαθήκη μας δίνει τις απαντήσεις, τότε η ηθική μας θα πρέπει να τη συνοδεύσει και μετά. Είναι διαχρονική η ηθική, ναι ή όχι, θα το δούμε πάλι καθοδόν. Και ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό θέμα είναι το θέμα της ελευθερίας της βούλησης. Είμαι ελεύθερος να διαλέγω τη ζωή μου, την ηθική μου, τους κανόνες με τους οποίους θα μετρώ, τη συμπεριφορά μου, τη συμπεριφορά των άλλων. Μια λέξη που θα έρθει και θα ξανάρθει στο στόμα μας και στη σκέψη μας είναι η λέξη έννοια της αξίας. Η αξία, και μάλιστα στο πληθυντικό, οι αξίες. Συνήθως, λέξεις πολύ οικίες μας δεν είμαστε σε θέση να τις ετυμολογήσουμε. Τι ακριβώς είναι η αξία η αξία της ζωής, η ηθική αξία, μια από αυτό είναι το θέμα μας. Απλά θα λέγαμε ότι γενικά αξία είναι κάθε τι που μας ικανοποιεί από κάποια άποψη. Τη γνώση μας, τη λογική μας, την αισθητική μας. Έχουμε αξίες πνευματικές, αξίες ψυχικές, αξίες υλικές, αξίες ηθικές. Ήδη στην αρχή έδωσα ένα περίγραμμα του πώς θα κινηθούμε. Θα μιλήσουμε με κέντρο μας, με κεντρικό μας σημείο και με στόχο μας, την ηθική της Καινής Διαθήκης. Αλλά κατά ανάγκη θα τραβηθούμε λίγο πίσω για να κάνουμε συγκρίσεις με την ηθική της Παλαιάς Διαθήκης. Θα παρακολουθήσουμε παράλληλα την ηθική με μερικά μονάχα στιγμιότυπα, γιατί όσοι είναι η ιστορία του ανθρώπου, τόσα είναι εκείνα τα οποία θα μπορούσε να αναφέρει κανείς, σκέψη, εφαρμογή ηθικών κανόνων, προσπάθειες, επιτυχίες και αποτυχίες, η εξωβιβλική, θα τη λέγαμε, ηθική, τι ισχύει στον κόσμο. Ακόμα να πω εδώ πέρα, σε αυτό το θέμα της εξωβιβλικής ηθικής, που δεν πρόκειται κανένα από αυτά να το αναπτύξουμε πλήρως, όπως καταλαβαίνετε, θα θίξουμε μερικά πράγματα. Έχουμε την εθιμική ηθική. Έθιμα τα οποία βγαίνουν από τη συμβίωση των ανθρώπων, καθιερώνονται και αποτελούν μόνα τους, από μόνα τους, ένα κριτήριο καλού και κακού. Δηλαδή, συνήθειες που αν κανείς τις τηρήσει, είναι κιόλας από μόνες τους ένας κανόνας ηθικής. Δεν κάνει άσχημα, αφού έτσι κάνουν στο χωριό μου, έτσι κάνουν στην πατρίδα μου, έτσι κάνουν όλοι. Να αναφέρω εδώ ένα παράδειγμα από την αρχαία εποχή. Το αναφέρει στα ηθικά του ο Πλούταρχος. Μιλάει για μια παράλια πόλη, την Κίο, που ήταν στην Βυθινία της Μικράς Ασίας. Και εκεί πέρα διηγείται ότι το ήθος των νέων ανθρώπων ήταν πολύ υψηλό. Οι νέες, για παράδειγμα, είχαν μια φοβερή σεμνότητα και φοβερή αλληλεγγύη μεταξύ τους. Όπως συνηθιζόταν, πήγαιναν στα δημόσια ιερά, περνούσαν σχεδόν όλη την ημέρα τους εκεί πέρα και χόρευαν και τραγουδούσαν και έπαιζαν με έναν τρόπο τόσο σεμνό, ώστε τις καμάρωναν οι νέοι και υποψήφιοι μνηστήρες, εννοείται. Είχαν τέτοιο σεβασμό μεταξύ τους, που, όπως συμβαίνει πάντοτε, μια κοπέλα τη βάζουν κατά λάθος πολύ στο μάτι από τους νεαρούς και ένα νεαρό πολλές κοπέλες κατά λάθος. Όταν ανακοινωνόταν ένας αραβώνας μιας νέας, πάβανε να την ενοχλούν στο παραμικρό όλοι. Εννοείται ότι όλος ο κύκλος αυτός των κοριτσιών δεν χόρευαν μονάχα και τραγουδούσαν, αλλά είχαν μια συνεννόηση τα απογέματα, τα βραδινά, να πηγαίνουν στα σπίτια αλληλοδιάδοχα όλων τους και να βοηθάνε μια την άλλη στην υπηρεσία. Διακρίνει κανείς μερικές αρετές που και σήμερα ακόμα έχουν κάτι να μας πούνε. Και διηγείται ο αρχαίος συγγραφέας ότι με βάση αυτό το ήθος που κυριαρχούσε ανάμεσα στους νέους, για 700 ολόκληρα χρόνια δεν καταγράφηκε μια μοιχεία, δεν καταγράφηκε μια βιοπραγία από νέο εναντίον κοπέλας. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι κάποτε η εθιμική ηθική έχει να μας δώσει ωραίες νότες στην ανθρώπινη ιστορία, αλλά δεν φτουράνε πάντοτε δυστυχώς αυτά τα πράγματα. Σήμερα ακούγεται πολύ παράξενο να πηγαίνουν οι κοπέλες στο σπίτι της φίλης και να πλένουν τα πόδια του μπαμπά. Όλες μαζί. Έτσι κάνανε εκείνες οι κοπέλες. Και να υπάρχει ένας τέτοιος σεβασμός, ώστε να μην ρίχνει κανείς πονηρό μάτι σε μια κοπέλα, ώστε για 700 ολόκληρα χρόνια να μην ακουστεί μοιχεία σε εκείνο τον τόπο. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να ξέρουμε ότι κανόνες συμπεριφοράς ορίζονται από το δίκαιο και εδώ πέρα έχουμε διάφορες μορφές δικαίου και, εν πάση περιπτώσει, το δίκαιο γίνεται ένας κριτής των πράξεων, της συμπεριφοράς, των εκδηλώσεων του ανθρώπου στην κάθε εποχή. Στην αρχαιότητα, το θέμα της ηθικής φυσικά δεν ήταν άγνωστο. Αντίθετα, όσο πιο πίσω πάμε, θα δούμε να υπάρχουν αρκετές ανησυχίες στους ανθρώπους, οι οποίοι μετρούσαν την ηθική τους συμπεριφορά με ό,τι είχαν υπόψη τους σαν Θεό. ως Θεό. Ό,τι θεωρούσαν ότι είναι ο Θεός. Και θεωρούσαν ότι οι ηθικές αξίες πηγάζουν κατευθείαν από τον Θεό. Αυτό στη βάση του είναι μέσα σε ένα σωστό πλαίσιο. Ίσως βέβαια χρειάζεται πιο μπροστά να ξεκαθαρίσει κανείς τι πιστεύει κανείς περί Θεού και ποιος είναι ο Θεός, τον οποίον θεωρεί σαν βάση και πηγή. Αλλά και η προσοκρατική και ο Σοκράτης, ήδη βέβαια από τα έπι του Ομήρου έχουμε αναφορές όπου ελέγχεται η συμπεριφορά κάποιου ανθρώπου, ελέγχεται η στάση του, ελέγχεται ο λόγος του με βάση κάποιους κανόνες, αλλά πάντοτε υπάρχει μια έμεση ή άμεση αναφορά στον Θεό ή στην θεότητα γενικά. Έχουμε λοιπόν από τα παλιά τα χρόνια, από τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τους επόμενους, παντού αναφορές για την ηθική και ήδη υπάρχουν συγγράμματα, όπως ξέρετε δεν έχουμε γραπτά του Σοκράτη, αλλά έχουμε του Πλάτωνα, έχουμε συγκεκριμένες αναφορές του, καθώς ο Πλάτωνας μιλάει ιδιαίτερα για τις ιδέες. Έχουμε αναφορές για την δικαιοσύνη, για το αγαθό, για το κάλος. Η λέξη κάλος είναι η πηγή, έχει την ίδια πηγή και την ίδια ρίζα και με τη λέξη καλό. Ο μαθητής του Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης, στον οποίο για λίγο θα σταθούμε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε διατριβές για την ηθική και είναι τουλάχιστον τρεις, αρκετά ξεκαθαρισμένες ότι του ανήκουν. Είναι ο αρχικός του προτρεπτικός, που και η λέξη, ο τίτλος λέει τι σκοπό είχε, είχε τη διάθεση να μεταδώσει κάτι, να προτρέψει σε κάτι. Εκεί πέρα είναι επηρεασμένος πιο πολύ από τον Πλάτωνα και από τις ιδέες του Πλάτωνα και είναι η εποχή των γραπτών του Αριστοτέλους που βρίσκεται προσανατολισμένος περισσότερο προς το Θείον, προς τον Θεό. Και οι αναφορές του πάνε πάντοτε μέχρι εκεί. Το άλλο γνωστό του γραπτό πάνω στο θέμα είναι τα ηθικά ευδήμια, το όνομα είναι από τον Εύδημο, έναν μαθητή του, και το ακόμα γνωστότερο και θεωρούμενο σαν πιο πλήρες είναι τα ηθικά Νικομάχια, Νικόμαχος ήταν ο γιος του. Υπάρχει ένα άλλο βιβλίο, τα μεγάλα ηθικά, τα οποία του αποδίδονται, αλλά τελικά δεν είναι ούτε μεγάλα και σαν συγγραφή είναι μικρή, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν είναι γραπτό του Αριστοτέλη. Εκείνο που θέλω να αναφέρω, δεν σας είπα τίποτε ιδιαίτερο βέβαια με το να αναφέρω τους τίτλους των βιβλίων του, είναι ότι αν η χρονολογική σειρά συγγραφής τους είναι αυτή που σας έδωσα τώρα και αυτή είναι και η επικρατέστερη άποψη, το τελευταίο του βιβλίο, τα Ηθικά Νικομάχια, το οποίο θεωρείται και το πιο πλήρες και το πιο ολοκληρωμένο, έχει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, συναφή μεταξύ τους. Το ένα είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, απομακρύνεται ο Αριστοτέλης από την ιδέα του Θεού σαν πηγής του ήθους και της ηθικής. Δημιουργείται δηλαδή μια ιδιαίτερη αυτοτέλεια γύρω από τον άνθρωπο και εδώ πέρα είναι το δεύτερο στοιχείο, το δεύτερο σημείο, ο Αριστοτέλης αλλάζει, θα λέγαμε, ανθρωπολογία σιγά-σιγά και είναι άλλη η αίσθηση του περί ανθρώπου. Καθώς λοιπόν η αίσθηση περί Θεού και η αίσθηση περί ανθρώπου έχουν αλλάξει, αλλάζουν και τα μέτρα, αλλάζει και η ηθική του. Οι έννοιες οι οποίες αναφέρονται κατ' επανάληψη, ιδιαίτερα στα Νικομάχια, αλλά και στα άλλα γραφτά του, για παράδειγμα στα Ευδήμια και στα Νικομάχια υπάρχουν ολόκληρα κεφάλαια που αυτοτελώς αναφέρονται και εδώ και εκεί, σύσσωμα. Δεν ξέρει κανείς αν ανήκουν εδώ ή αν ανήκουν εκεί, ανήκουν τελικά και στα δύο βιβλία. Οι έννοιες που τον απασχολούν είναι οι έννοιες που απασχολούν τον άνθρωπο και σήμερα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, προσέξτε το. Είναι η ευτυχία, η μακαριότητα και οι προϋποθέσεις της. Είναι η φύση και ο ρόλος των ηθικών αρχών στη ζωή. Είναι η εκλογή και η ελευθερία για να κάνω την εκλογή μου. Είναι το λογικό και η επιθυμία του αγαθού σαν προαίρεση. Η επιθυμία, η τάση προς το αγαθό. Είναι το άτομο, ο άνθρωπος μονάδα, αλλά συγχρόνως είναι και η κοινότητα, το σύνολο των ανθρώπων. Αυτά όλα τα αντιμετωπίζει ο Αριστοτέλης με το πνεύμα που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή όσο περνάει ο καιρός, ασχολούμενος πάντοτε με τις ίδιες έννοιες, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, ρίχνει περισσότερο το βάρος του στη μια ή στην άλλη, αλλά απομακρύνεται όσο περνάει ο καιρός από την αίσθηση που έχουν τα πρώτα γραφτά του περί Θεού και περισσότερο προβάλλεται η αυτοτέλεια του ανθρώπου σαν πηγή της ηθικής στάσης και διαγωγής. Αν κάνουμε τώρα ένα πήδημα μέσα στον χρόνο, ένα άλμα και φτάσουμε σε έναν από τους σύγχρονους, αν και δεν είναι πια στη ζωή, συγγραφείς, φιλοσόφους ή στοχαστές, αν θέλετε ακριβέστερα, στον Ζαν Πολ Σάρτρ, θα δούμε ότι ο άνθρωπος αυτός, για τον οποίο κάποτε χρειάστηκε να γράψουμε και κάτι σε ένα από τα περιοδικά μας, κάνει μια πολύ, μα πάρα πολύ ξεκάθαρη διακήρυξη της θέσης του, ότι έχει προσπαθήσει, όπως λέει ο ίδιος, να καταργήσει τον Πατέρα Θεό. Έτσι το λέει, απλά όπως το είπα τώρα. Ο Σάρτρ κατάργησε τον Πατέρα Θεό. Και κατά συνέπεια, αφού κατάργησε τον Πατέρα Θεό, δεν υπάρχει η ανάγκη να αναφερθούμε σε ηθικές αξίες που ανάγονται στον Θεό. Και αφού δεν ανάγονται στον Θεό οι ηθικές αξίες, ποια θα τις αναζητήσουμε στον άνθρωπο. Αυτό είναι το μοτίβο του και υπάρχει μια διάλεξη του, την έχει δώσει τουλάχιστον δύο φορές από όσο συμβαίνει να ξέρω. Ο υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός. Σε αυτή του τη διάλεξη, μια επίσημη και μια πιο ανεπίσημη με κάποια ευχέρεια διαλόγου με το ακρατήριο, εκεί πέρα αυτό που ξεκάθαρα λέει είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι μια συγκεκριμένη έννοια, αλλά είναι μια έννοια υπό εξέλιξη, διαρκή, εν το γίγνεσθε. Δηλαδή, ο άνθρωπος αποφασίζει αν θα είναι αυτό ή αν θα είναι εκείνο. Και εκεί είναι και η ουσία, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες βέβαια, της φιλοσοφίας του υπαρξισμού, ότι η ύπαρξη προηγείται της ουσίας. Δηλαδή, πρώτα κανείς βρίσκεται στη ζωή και διαλέγει τι λογιόν θα είναι. Το αξιολογικό στοιχείο έρχεται αργότερα. Οι επιλογές έρχονται αργότερα. Πράγματα που έχουν ένα μέρος τους σωστό και ένα άλλο μέρος τους λανθασμένο. Είναι επειδή βιάστηκε ο Ζαν Πολ Σάρτρ να καταργήσει τον Πατέρα Θεό και έτσι έχασε το μέτρο και έχασε το βούσουλα. Το θλιβερό στην περίπτωση είναι ότι όταν προ λίγων μηνών, ίσως ενός δύο ετών διάστημα έχει περάσει έκτοτε, όταν δημοσιεύτηκαν γράμματά του, αλληλογραφία του με την σύντροφο της ζωής του, δεν παντρεύτηκαν ποτέ για λόγους αρχής, ήταν για κλάματα. Ένιωσαν οι άνθρωποι οι οποίοι τράφηκαν φιλοσοφικά από αυτόν για μια γενιά, περνώντας από τον ριζοσπαστισμό του, από την επανάσταση, από τον μαρξισμό του, τον ιδιότυπο, περνώντας από τις ιδέες του, τις υπαρξιστικές, όταν έμαθαν πώς ζούσε αυτός ο άνθρωπος, έμαθαν για το ήθος του, απογοητεύτηκαν. Εσχρόνεστη και λέγιν. Τέλος, η ηθική αυτή είναι χαρακτηριστική, μια ηθική χωρίς σημείο αναφοράς, όπου ο άνθρωπος κάθε στιγμή διαλέγει τι είναι ηθικό, τι δεν είναι, τι θα κάνει, τι δεν θα κάνει, όλα παίζονται και όλα τα κρατάει ο άνθρωπος στα χέρια του. Καταλαβαίνετε ότι από την γενική της τοποθέτηση, αυτή η στάση, ας πούμε, η φιλοσοφική, ανάγεται σε μια γενικότερη κατηγορία, όπου όλα αναφέρονται στον άνθρωπο και ο άνθρωπος είναι το μέτρο όλων αυτών των πραγμάτων και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αναφορά σε κάτι άλλο και σε κάποιον άλλο έξω από τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει κανόνας, δεν υπάρχει σύνολο ηθικών αξιών έξω από τον άνθρωπο. Βέβαια, όπως σας είπα, κάναμε ένα πείδημα στην ιστορία από τους αρχαίους, στους ανθρώπους της εποχής του Χριστού. Για παράδειγμα, να σας αναφέρω το θέμα των ηθών. Υπάρχει στα γραφτά του Παύλου, στους Κορίνθιους, μια αποστροφή που λέει ότι οι κακές ομιλίες, οι κακές αναστροφές φθείρουν τα ήθη, τα Χριστά. Είναι η μόνη αναφορά στο ήθος, στη λέξη ήθος, στη Καινή Διαθήκη, αν και το σύνολο της Καινής Διαθήκης μιλάει για ήθος. Και αυτό πρέπει να είναι του Μένανδρου, ο οποίος υπήρξε ένας αττικός εδώ γειτονάς μας συγγραφέας της νεότερης γενιάς Κωμωδών, μετά από τους πρώτους τραγικούς. Αυτός γεννήθηκε στην Κηφισιά και έζησε στην Φρεατίδα, μια διαδρομή που σας είναι γνωστή αφού ζείτε στην Αττική, και πώς τα κατάφερε, γύρω στα 50 του πνίγηκε και στην Πειραϊκή. Ένας άνθρωπος όμορφος, λίγο αλήθωρος, αγαπούσε πολύ τη γυναίκα του Και έγραψε κωμωδίες, αυτό είναι το χαρακτηριστικό, αυτός που είπε ότι τα θύρουν τα χρηστά τα ήθη, οι κακές αναστροφές, οι τύποι τους οποίους χρησιμοποιεί, οι χαρακτήρες που χρησιμοποιεί στα έργα του, είναι όλοι τους άνθρωποι, θα έλεγα σήμερα, περιθωριακοί. Κάτι υπηρέτες πονηρούτσικοι, συχνά πύκνα εταίρες και πόρνες, κάτι τσιγκούνιδες, κάτι άνθρωποι που διαρκώζουν για το γλέντι, κάτι νέοι που σπαταλιώνται τη νύχτα. Όλο με αυτούς ασχολείται. Παρά τα αυτά, μας άφησε ένα πολύ ωραίο ρητό, αν είναι δικό του. Πρέπει να ανήκει, αν είναι σωστή η πληροφορία μας, σε μια από τις κωμωδίες του, τις κωμωδίες του που θεωρούνται χαμένες. Έγραψε πάρα πολλές, πολύ λίγες διασώζονται. Στην Θαΐδα πρέπει αυτά να αναφέρονται. Σας το είπα για να σας πω ότι απασχολούσε όλους τους ανθρώπους η έννοια του ήθους, ακόμα και όταν οι ίδιοι δεν το είχαν μέσα τους, και έλεγαν και ωραία γνωμικά και ωραία αποφθέγματα, για να περάσουμε αργότερα στους πρώτους μεταχριστιανικούς χρόνους, στους πατέρες της Εκκλησίας, για να φτάσουμε στον Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση, να φτάσουμε στον Διαφωτισμό, να φτάσουμε στους στοχαστές που τα ονόματά τους μας είναι γνωστά από τις διάφορες αναφορές. Σαν αρκετά του τα μαθαίνουμε αυτά που είπανε κομματάκια τους, προκειμένου να πλουτίσουμε την έκθεση ιδεών όταν πρόκειται να γράψουμε διαγωνίσματα. Ο Καρτέσιος, ο Σπινόζα, ο Καντ και άλλοι πολλοί, κάτι μας λένε και τίποτα δεν μας λένε στο τέλος. Θα πω ακόμα ότι η ηθική έχει διάφορους τομείς, κλάδους, ουσιαστικά είναι διαφορετικές προσεγγίσεις για να βρούμε τους κανόνες κλπ. Είναι η επιστημονική ηθική, η βιολογική ηθική. Η βιολογική ηθική είναι κάτι σαν αυτό που αναφέραμε από τον Σάρτρ προηγουμένως. Δηλαδή, δεν υπάρχει υποχρέωση σε αυτού του είδους την ηθική. Δεν υπάρχουν ποινές, ας το πούμε, οποιασδήποτε κατηγορίας, οποιοδήποτε είδους. Και συχνά πυκνά ακούμε να μας μιλάνε για τις ηθικές αξίες, για την προσωπική ελευθερία, για την ηθική πάλι, για το αγαθό και το κακό, για την αρετή. Και οι άλλες αναφορές που κάναμε είναι πολύ συνηθισμένες για το εθιμικό, για την εθιμική, την ηθική και για το συσχετισμό της ηθικής και της δικαιοσύνης. Θα έρθουμε τώρα στην Καινή Διαθήκη. Έκανα κάτι χθες το βράδυ, που μου στήχησε βέβαια τον ύπνο μου, αλλά πολύ το ευχαριστήθηκα. Πήρα το ευρετήριό μου της Καινής Διαθήκης και κατέγραψα όλες τις λέξεις, μόνο σαν λέξεις, μόνο σαν έννοιες, χωρίς παραπομπές κατά ανάγκη, που έχουν σχέση με το προσωπικό ήθος, με την ηθική στάση, με την ηθική συμπεριφορά, με την ηθική προαίρεση του ανθρώπου. Όλα αυτά δηλαδή που ξεκινώντας από μέσα μας, ταυτιζόμενα με την προσωπικότητά μας, εκδηλούμενα με τη συμπεριφορά μας, καθορίζοντας τις μεταξύ μας σχέσεις, ορίζουν τι είναι ηθικό και τι δεν είναι. Και ήταν πραγματικά σαν να κυκλοφορούσα μέσα σε ένα ανθοπερίβολο γεμάτο ευωδιές και γεμάτο καρπούς, όλους γευστικούς και όλους αγαθός. Όπως η αγαθότητα, όπως το αγαθοποιήν. Η έννοια της αγάπης, η έννοια του Άγιου και κυρίως ό,τι αφορά σε πρόσωπα. Το αγιάζειν, το αγιάζεστε, η αγιότητα, η αγιοσύνη. Η έννοια του αγνός, καθαρός, αγνίζειν. Η έννοια του ακέραιου, η έννοια της αλήθειας, του αληθινού, η έννοια του άμεμπτου, του ανέγκλητου, τελείως χαρακτηριστικά, είμαι στο α ακόμα, αν προσέξατε, η έννοια του άπτεστου, η έννοια της αρετής, το να είναι κανείς προσιλωμένος στους στόχους του, το να γρηγορεί, το να διακονεί, το να είναι δίκαιος, το να είναι εγκρατής και η έννοια της εγκράτειας, η ειλικρίνεια, η ειρήνη και το να είναι κανείς ειρηνικός, η διάθεση να ξέρει τα πράγματα σε βάθος, η επίγνωση λοιπόν, η ευθύτητα, η ευλάβεια, η ευσέβεια, η διάθεση, η λαρή της καρδιάς, η ευχάριστη, η χαρούμενη εκείνη διάθεση που συνοδεύει ορισμένες κινήσεις του ανθρώπου και πάλι η καθαρότητα, το να είναι κανείς καλός, η μακροθυμία, μια διάθεση της καρδιάς, η μετάνοια, μια στάση ζωής, η διάθεση να είναι κανείς άγιος, ολοτελής, στο σύνολό του, δηλαδή η τάση όλα να είναι στο ολόκληρο, στο τέλειο, το να είναι κανείς πιστός, πραής, σεμνός, σοφός, συνετός, σόφρον, ταπεινός, τέλειος, υπάκος, μια άλλη στάση ζωής με πολύ μεγάλη σημασία, το να είναι φιλάδελφος, φιλόστοργος, φιλόξενος, ατέλειωτες έννοιες που μπορεί κανείς να κάτσει αν κάνει το ίδιο. 2-3 ώρες δουλειά είναι περίπου για να μαζέψετε το υλικό σας και μετά να καθίσετε να το κατατάξετε. Τι από αυτά είναι ιδιότητες που γίνονται ιδιότητες προσώπου, τι αφορούν στην διάθεση του ανθρώπου και στη στάση για τη ζωή, τι από αυτά είναι συμπεριφορά και καθορίζουν τις σχέσεις με τους ανθρώπους. Όλα αυτά έχουν ένα ατέλειωτο βάθος. Εγώ τώρα τα ανέφερα επιτροχάδιν και δειγματοληπτικά. Αλλά όλα αυτά μαζί συνθέτουν ένα ηθικό πλέγμα, ένα τρόπο ζωής, ο οποίος την αναγωγή του, την αναφορά του, την έχει στο πρόσωπο του Θεού. Γιατί το να είναι κανείς άγιος, το να είναι κανείς αληθινός, το να είναι κανείς πράος, το να είναι κανείς αγαθός, το να είναι κανείς ειρηνικός, το να είναι κανείς έντιμος, ευθύς, όλα αυτά είναι ιδιότητες του Θεού, προσωπικές του ιδιότητες. Και πολλά από αυτά που αναφέραμε, η μακροθυμία, η υπομονή κλπ., είναι συμπεριφορά του ίδιου του Θεού. Άρα λοιπόν η Καινή Διαθήκη, αυτό ας το επισημάνουμε, να αρχίσουμε να σημειώνουμε και μερικά πράγματα στο μυαλό μας, όταν θέλει να αναφερθεί σε πράγματα που ακουμπάνε την έννοια ήθος, είτε είναι εσωτερική στάση, διάθεση, είτε είναι εξωτερική συμπεριφορά, μας λέει τα ίδια πράγματα να ισχύουν για μας, τα οποία ισχύουν για το Θεό. Ο οποίος Θεός είναι μια προσωπικότητα ισορροπημένη, είναι μια προσωπικότητα όπου το ήθος ταυτίζεται με την αγιότητα. Και αυτό θα έλεγα με μια λέξη, ότι ενώ στις ανθρώπινες προσπάθειες προσέγγισης του θέματος μιλάμε για ηθική, ίσως και αυτός είναι ο λόγος που η Καινή Διαθήκη δεν χρησιμοποιεί πολύ τη λέξη ήθος, ηθικός κλπ. Χρησιμοποιείται η λέξη αγιότητα, γιατί στο λεξιλόγιο του Θεού η λέξη αγιότητα και άγιος είναι μια συνολική λέξη η οποία έχει μέσα της, κρύβει μέσα της το σύνολο εκείνων των ιδιοτήτων που αναλυτικά τις λέμε ότι είναι ηθικές ιδιότητες, ηθική στάση και ήθος. Από την άλλη μεριά, μέσα στην Καινή Διαθήκη, βλέπουμε ότι το πώς αυτό το ήθος, το πώς αυτές οι ηθικές ιδιότητες εφαρμόζονται, δεν το αφήνει ο Θεός στην αντίληψή μας, η οποία πάντοτε είναι πιο περιορισμένη από το εύρος των εννοιών, γιατί μπορώ εγώ να το καταλάβω όπως νομίζω ή όπως θέλω να νομίζω. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα μέσα στα ηθικά θέματα. Αλλά επειδή ο Θεός έδωσε κατευθύνσεις, έβαλε μέσα στην ανθρώπινη ζωή, και εδώ πέρα βλέπουμε την Καινή Διαθήκη να βάζει τα πράγματα στη θέση τους, ορισμένους θεσμούς, οι οποίοι δεν είναι από μόνοι τους μια ιδιότητα ήθους, αλλά είναι τομείς μέσα στους οποίους το ήθος του Θεού και το ήθος του ανθρώπου που θέλει να ζει κατά Θεόν έρχεται να εφαρμοστεί. Για παράδειγμα, ο γάμος είναι ένας θεσμός του Θεού, στον οποίο και στη δημιουργία οικογένειας καλεί τους ανθρώπους. Δεν τους καλεί απλώς να κάνουν παιδιά και να τα αγαπούν. Το προτρέπει και αυτό. Οι νεότεροι να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά και να είναι φιλόστοργοι γονείς. Είναι μέσα στα σχέδια του Θεού αυτό. Χωρίς το ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις του κανόνα, είναι μέσα στους θεσμούς του Θεού. Αλλά αυτό δεν το αφήνει έρμεο να πει κανείς, εμείς οι δύο αγαπιόμαστε. Τώρα τι θέλετε τις τελετές και τις επισημότητες, όπως έκανε ο Σάρτρ και η Μποβουάρ. Θα είμαστε σύντροφοι, αλλά όχι σύζυγοι. Ζευγάρι που θα ζούμε μαζί επειδή έχουμε το θάρρος να το κάνουμε αυτό και μας αρέσει ο ένας τον άλλον. Εδώ να σας πω για τον Σάρτρ και την Μποβουάρ. Είναι φευγάτος από τη ζωή ο άνθρωπος, αλλά είχε πάρει πριν φύγει από τη ζωή από την σύντροφό του το δικαίωμα να υιοθετήσει μια κοπέλα 30 ετών. Είχε μεγαλώσει η Μποβουάρ στο μεταξύ. Διατηρεί κανείς ουσιαστικά μια ελευθερία, θέλω να πω, για τέτοιες υιοθεσίες. Και βλέπουμε ότι ο Θεός λέει ναι, παιδιά, αγάπη, έρωτας, συνύπαρξη δύο ανθρώπων, αλλά γάμος. Ο οποίος γάμος όπως λέει στην προς Εβραίους επιστολή 13:4, πρέπει να είναι τίμιος, έντιμος, να έχει τις προϋποθέσεις δηλαδή, όχι τυχαίος, όχι απλώς παντρευτήκαμε, αλλά όπως ο Θεός το εννοεί. Να είναι τίμιος εν πάσιν. Κάτι σχετικό με το θεσμό του γάμου, της οικογένειας και της τεκνογωνίας είναι το ότι ο Θεός τους ανθρώπους τους έκανε άρσεν και θύλη. Αυτό δεν μοιάζει με θεσμός, αλλά είναι. Δηλαδή, το ότι είναι ξεχωριστά τα φύλλα και δεν πρέπει υπό καμία δικαιολογία να γίνεται η παραμικρή σύγχυση, ούτε να υπάρχουν τρόποι που να επιτρέπουν τέτοια σύγχυση, εξωτερικής εμφάνισης, συμπεριφοράς, δυσήματος κλπ. Όλα αυτά είναι αυτονόητα στο καθεστώς του Θεού, όπου άρσεν και θύλη έπλασε τον άνθρωπο. Έρχεται να διαμαρτυρηθεί στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, πολύ αργότερα βέβαια από τη δημιουργία του ανθρώπου, ο Παύλος, επειδή οι θύλιε μετήλαξαν την χρήση τους και οι άρσενες άφησαν τη φυσική χρήση της θύλιας και εστράφησαν άνδρες προς άνδρες. Όλα αυτά τι είναι? Βλέπουμε, για να βγούμε λίγο από την οπτική γωνία του Θεού, ότι ενώ υπάρχει η ηθική του Θεού και οι θεσμοί του Θεού, υπάρχουν παράλληλες προσπάθειες ανάπτυξης άλλων ηθικών, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη το Θεό, όπου πολύ ρόλο παίζει η παρόρμηση και ο άνθρωπος έχει πάρει τη ζωή του και το ήθος του στα χέρια του, και αυτός είναι που ορίζει τι είναι καλό και τι είναι κακό, και αυτός είναι που ορίζει τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται, με αποτέλεσμα να υπάρχει φθορά και στα ήθη, αλλά και στους θεσμούς. Αλλά ο Θεός επιμένει στους θεσμούς του. Ακόμα η έννοια της εργασίας είναι ένας θεσμός του Θεού. Και θα πει κανείς, υπάρχει θέμα ήθους στην εργασία, και πώς δεν υπάρχει θέμα ήθους στην εργασία? Το να αγαπάς το έργο για το έργο, την εργασία για την εργασία, άλλο αν από εκεί βιοπορίζεσαι, το να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται επειδή μέσα του έχει την αγάπη για το έργο, για την δημιουργία, για την δουλειά, αν και η λέξη δουλειά είναι ατυχής, είναι συνέπεια της κακής αντίληψης που έχουμε για την εργασία, όλα αυτά είναι θέμα τιμής των θεσμών του Θεού ή όχι. Και για να μην μακρηγορήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, από την άλλη τη μεριά θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο για τον νόμο και για το ότι ο Θεός καταγίνηκε με το να δώσει νόμο στους ανθρώπους. Εδώ, κατά ανάγκη, θα κάνουμε μια πισωστροφή τώρα στην Παλαιά Διαθήκη για να δούμε για λίγο πώς ο Θεός τα έδωσε αυτά τα πράγματα και γιατί μιλάμε για την ανάγκη της ανακάλυψης, ποια είναι η αποκλειστική ηθική της Καινής Διαθήκης και γιατί αυτή η ηθική είναι διαχρονική. Στην Παλαιά Διαθήκη, για παράδειγμα, μπορούσε κανείς να πει ψέματα, αλλά δεν έπρεπε να ψευδομαρτυρήσει. Μπορούσε κανείς να έχει μια γυναίκα της νεότητός του, όπως τραγουδάει και ο Σολομώντας, αλλά μπορούσε να έχει και περισσότερες, απόδειξη ο Σολομώντας. Μπορούσε ένας άνθρωπος να είναι μέσα σε κάποια πλαίσια που προσυδίαζαν περισσότερο προς την εποχή παρά σε μια διαχρονικότητα. Αυτό θα πρέπει και σαν μελετητές των γραφών, σαν άνθρωποι που ψάχνετε τα πράγματα, να το λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη. Η εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και ο νόμος ο οποίος δόθηκε, χώρια που και ο νόμος δεν έχει δοθεί από την αρχή, υπάρχει και μια άλλη εποχή πρώτου νόμου, πρώτου της παράδοσης του νόμου στο Μωυσή, αλλά να πάρουμε τον νόμο για να τον εξετάσουμε. Ο νόμος δεν έφερε τίποτα στο πλήρες, μας λέει η Καινή Διαθήκη. Ήτανε παιδαγωγός, κρατούσε, συγκρατούσε κάπως τα πράγματα και ο κυριότερος ρόλος του, όπως μας εξηγεί η Καινή Διαθήκη, ήτανε να οδηγεί τη σκέψη του ανθρώπου μόνιμα στην πραγματικότητα της αστοχίας του. Ότι υπάρχει θέμα αμαρτίας. Και οι θυσίες που κάνανε για εξυλασμό δεν ήτανε τίποτα άλλο παρά μια αναμόχλευση αυτής της σκέψης, παρά μια διαρκής υπενθύμηση ότι εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα ενοχής και πρόβλημα αμαρτίας. Δεν έφερναν οι λατρείες και οι θυσίες συνείδηση τακτοποιημένου στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι το απόλυτο σημείο αναφοράς μας, αν και έχει ανδραγαθίες και στάσεις συμπεριφοράς αξιομίμητες και σήμερα από εμάς τους ανθρώπους της Καινής Διαθήκης. Αν και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ζητάνε το θέλημα του Θεού με την καρδιά τους, όπως δεν το κάνουμε ατυχώς εμείς. Αν και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με το παράδειγμά τους και με τη ζωή τους έγραψαν μια ιστορία ανεπανάληπτη. Αλλά η Καινή Διαθήκη είναι η εποχή όπου έρχεται ο Κύριος μας Ιησούς να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης ήξεραν ότι δεν πρέπει να ψευδομαρτυρήσουν. Είπε ο Κύριος, δεν τα άκουσατε αυτό? Έτσι είχε υποθεί στους αρχαίους. Εγώ όμως σας λέγω, καθόλου να μην ορκίζεστε. Να είστε άνθρωποι που θα λέτε ναι και όχι. Όταν λέτε ναι, θα είναι ναι, με όλο το βάθος. Και όταν λέτε όχι, θα είναι όχι. Ακούσατε στους αρχαίους ότι υπόθηκε ότι θα αγαπάνε τον φίλο τους, τον δικό τους και θα μισούν τον εχθρό τους. Εγώ όμως σας είπα, εγώ σας λέω, να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Και να προσεύχεστε και να ευλογείτε εκείνους οι οποίοι λένε εναντίον σας πράγματα άσχημα και αρνητικά. Ακούσατε στους αρχαίους να μην επιθυμείς τη γυναίκα του πλησίον σου. Εγώ όμως σας λέω ότι όποιος επιθυμήσει τη γυναίκα του πλησίον του και πριν κάνει κάποια κίνηση για να την κατακτήσει, αυτός ήδη έπραξε μοιχεία μέσα στην καρδιά του. Τι έκανε ο Κύριος Ιησούς με όλες αυτές τις αναφορές? Έφερε τα πράγματα στη θέση τους. Όταν μάλιστα πολύ συγκεκριμένα πάρουμε ένα ακόμα παράδειγμα, τον ρώτησαν τον Κύριο για την υπόθεση της διάλυσης του γάμου, του διαζυγίου. Τους είπε, κοιτάξτε, ο Μωυσής κατά συγγνώμη σας το έδωσε, σας το επέτρεψε, εξαιτίας της σκληροκαρδίας σας. Αλλά από την αρχή δεν έγινε έτσι. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο να είναι οι δυο άνθρωποι μαζί σε μια μονάδα, το ζεύγος. Τι είπε με αυτό το πράγμα ο Κύριος Ιησούς? Είπε ότι εκείνος ο οποίος θέλει να ζει την οικονομία, την εποχή της Καινής Διαθήκης, θα πρέπει να ζήσει τα πράγματα όπως ο Θεός τα έκανε από την αρχή, όπως ήταν οι στόχοι του Θεού. Η εποχή της Παλαιάς Διαθήκης προσέγγισε σε ένα βαθμό, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει αυτούς τους στόχους. Αλλά θα ερχόταν και ήρθε μια εποχή όπου ο νόμος του Θεού, που είναι κανόνας και τρόπος ζωής, που οδηγεί σε πράξεις αγάπης και οδηγεί σε σωστές συμπεριφορές και οδηγεί στο να υπολογίζεις τον άλλο και οδηγεί στο να είσαι χρήσιμος στον άλλο, αυτός ο νόμος του Θεού γράφτηκε δηλαδή επάνω στην καρδιά και στη διάνοια του ανθρώπου. Προσέξτε, αυτό είναι το μυστικό της Καινής Διαθήκης. Το ότι δηλαδή το ήθος του Θεού δεν είναι ένας νόμος τον οποίο καλείται ο άνθρωπος να έρθει και να ταιριάσει τη ζωή του, αλλά είναι κάτι που ταιριάζει με την καρδιά του, ταιριάζει με τη σκέψη του, πηγάζει από μέσα του. Είναι αυτό που στην προς Εβραίους επιστολή, στο τέλος του 5ου κεφαλαίου, ο Θείος Συγγραφέας μας λέει ότι είναι η έξι στην οποία φτάνουν να ζουν οι άνθρωποι οι οποίοι, επειδή ζουν την πνευματική ζωή και αφήνουν τον Θεό να γράφει τον νόμο τους στην καρδιά τους, μπορούν να διακρίνουν καλό και κακό. Αυτό που οι φιλόσοφοι το ψάχνουν και προσπαθούν να το βρουν πώς και τι, όποιος είναι του Χριστού και προχωράει προς μια τελειότητα, προχωράει με σοβαρότητα και με αποκλειστικό προσανατολισμό τη σχέση αυτή με τον Θεό, φτάνει γρήγορα σε μια οριμότητα που του επιτρέπει να τα ξεχωρίζει. Έχουμε λοιπόν την Καινή Διαθήκη να υπερέχει, ένα σημείο που πρέπει να το τονίσουμε, και στη συνέχεια έχουμε την ανάγκη να εξετάσουμε, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος μας, αυτή η σε βάθος αποκάλυψη του τι πραγματικά είναι ηθικό και όχι, που μας έκανε ο Κύριος Ιησούς, αυτή δηλαδή η συμμετοχή μας στις αξίες του Θεού και στο ήθος του Θεού, αυτή η εγγραφή μέσα στην καρδιά μας και στη ψυχή μας και στη διάνοιά μας του ήθους του Θεού, αυτά όλα, αν και πώς μπορούμε να τα ζήσουμε και να τα ζούμε σε μια καθημερινή βάση. Καταρχήν, δεν συγκρίνεται το ήθος του Θεού με τίποτε άλλο, όχι μονάχα ως προς την ποιότητα, όχι μονάχα ως προς το είδος και την υφή, αλλά και ως προς τη σταθερότητα και ως προς τη διάρκεια και ως προς την αντικειμενικότητα και ως προς το ότι οδηγεί το ήθος μέσα στο κέντρο της ψυχής του ανθρώπου. Θυμηθείτε από τον Ψαλμό τα λόγια που αναφέρονται στον Κύριό μας Ιησού, φυσικά, αλλά γιατί όχι και σε εμάς, ότι ο νόμος σου είναι εν το μέσο της καρδίας μου. Εκεί, τόσο κεντρικά. Έχουμε λοιπόν έναν νόμο που είναι βαθύς, δικός μας, εγγραφή μέσα μας. Δεν είναι κάτι εξωτερικό που προσπαθούμε και δεν μπορούμε να το ζήσουμε, αλλά είναι κάτι που ο Θεός το δίνει μέσα μας και μας δίνει και τη δύναμη και τη χάρη αφού ξεκινάει από μέσα μας να το ζούμε. Εδώ πέρα παίζει ρόλο η ηθική στάση του ανθρώπου στην περίπτωση του πνευματικού ξεπεσμού ή της πτώσης, όπως λέμε πολλές φορές. Και εδώ πέρα θα δείτε το ήθος του Θεού, πώς έχει ανοίξει δρόμο. Ο Θεός είναι Θεός που συγχωρεί αμαρτία, ανομία και παράβαση. Και ο άνθρωπος ο οποίος θέλει το θέλημα του Θεού και θέλει να ζει με το ήθος του Θεού, με τρόπο έντιμο αντιμετωπίζει και την πτώση του ακόμα. Ενώ ο ανέντιμος άνθρωπος, ενώ ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει πραγματικά το θέλημα του Θεού, κοιτάει την αμαρτία του να τη σκεπάσει και να ξεγελάσει τους άλλους και προσπαθεί να την πει ότι δεν είναι αμαρτία για να ξεφύγει από αυτήν, ο Κύριος μας λέει: είναι αμαρτία, δεν θα πω ποτέ τον ένοχο αυτό, πάρ' το στα σοβαρά αυτό υπόψη. Υπάρχει όμως συγχώρεση. Όποιος εξομολογείται την αμαρτία του και παραιτείται από αυτήν, εκείνος συνεχίζει να βρίσκεται στον δρόμο του Θεού. Και επειδή το θέμα μας είναι η διαχρονικότητα, η τελική μας σκέψη είναι στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στα δύο τελευταία εδάφια, συγγνώμη, κεφάλαια, σε εδάφια των δύο τελευταίων κεφαλαίων, όπου αναφέρει ότι όχι απλώς είναι, με δικά μας λόγια το λέω τώρα, διαχρονικές οι αξίες του Θεού, αλλά είναι και ταυτότητα, εισιτήριο αυτές οι αξίες του Θεού, αυτό το ήθος του Θεού, εισιτήριο για την αιωνιότητα. Μας λέει στο 21ο κεφάλαιο ότι δεν έχουν μερίδα στον ουρανό, αλλά στη γέννα του πυρός οι δειλοί, οι άπιστοι, οι βδελικτοί, οι φωνείς, οι πόρνοι, οι μάγοι, οι υδρολάτρες και όλοι οι ψεύστες. Αν τα προσέξετε στο 21ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, θα δείτε ότι όλα αυτά είναι θέματα λανθασμένης εσωτερικής επιλογής, είναι θέματα λάθος σχέσης με το Θεό, είναι θέματα λάθος ήθους στη σχέση με το άλλο φύλο, είναι λάθος σχέσεων με τους ανθρώπους, όλα αυτά δηλαδή που έρχονται σαν αποτέλεσμα μιας λανθασμένης επιλογής του τι θέλω να είναι η ηθική μου, ποια θέλω να είναι η ηθική μου και ποια θέλω να εφαρμόζω στη ζωή μου. Και στο 22ο κεφάλαιο, στο τελευταίο δηλαδή κεφάλαιο της βίβλου, το λέει απερίφραστα ότι έξω είναι οι κίνες, οι φωνείς, οι πόρνοι, οι μάγοι, οι υδρολάτρες και καθένας ο οποίος αγαπά και πράττει το ψεύδος. Στο ερώτημα λοιπόν, το οποίο το πλησιάσαμε, τώρα θα το απαντήσει ο καθένας στον εαυτό του. Αν η Καινή Διαθήκη είναι μια ηθική άξια να τη δει κανείς, νομίζω ότι λίγο αν τα ψάξει κανείς τα πράγματα, εύκολα θα βγάλει τα συμπερασματά του. Στο δεύτερο ερώτημα, αν αυτή η ηθική της Καινής Διαθήκης μπορεί να βιωθεί και σήμερα, εδώ επιτρέψτε μου να πάρω πρωτοβουλία και να σας πω ναι, φυσικά ναι, γιατί αυτές οι αξίες είναι αντικειμενικές, το ήθος του Θεού δεν αλλάζει, ο Θεός δεν αρνείται τον εαυτό του, να αρνηθεί εαυτόν ου δύναται, με αυτές τις αξίες θα περάσει η αιωνιότητα και αν σας αρέσει να ζήσετε ζωή στην αιωνιότητα, αναζητήστε αυτές τις αξίες να γίνουν οι δικές σας οι αξίες. Το ότι ο περίγυρος, ο κοινωνικός, το ότι η εποχή αλλάζει και μειώνονται τα κριτήρια της ηθικής των ανθρώπων γύρω, αυτό δεν καταργεί την ηθική του Θεού. Αυτή είναι ανεξάρτητη, γιατί δεν είναι η ηθική που την ορίζει κάποιος άνθρωπος, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο το ήθος του Θεού, ο χαρακτήρας του Θεού και ο τρόπος που ο Θεός συμπεριφέρεται. Διαλέξτε λοιπόν για την αιωνιότητα πώς θέλετε να είσαστε. Ο κόσμος περνάει, οι επιθυμίες του περνάνε. Όποιος πράττει το θέλημα του Θεού, αυτός θα μείνει εις τον αιώνα. Ευχαριστώ για την υπομονή.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καταρχήν θα πάλι με μια γενικότητα θα απαντήσω στο ότι ο Κύριος έδωσε προτεραιότητες. Δεν μας επέτρεπε ο χρόνος μας και άφησα μερικά στην άκρη, ήδη πήραμε πολύ χρόνο. Φερρυππίν είπε ότι είναι πιο μεγάλης αξίας το σώμα από το ρούχο. Πιο μεγάλης αξίας η ζωή από την αρτιμέλεια. Σε συμφέρει να μπεις κουλός ή χολός στη ζωή. Η ζωή δηλαδή είναι μια ανώτερη αξία από την αξία της σωματικής ακαιρεότητας. Η ψυχή του ανθρώπου αξίζει πιο πολύ από όλο τον κόσμο. Και γενικά οι διαχρονικές αξίες από τις προσωρινές τις υλικές. Και ένα τελευταίο σημείο είναι αυτό που είπαν οι Απόστολοι όταν μιλούσαν προς τις τότε αρχές, οι οποίες ήταν μεν θρησκευτικές αρχές, αλλά συγχρόνως ήταν και οι εξουσίες του έθνους. Είπε ότι πρέπει να πειθαρχούμε μάλλον εις τον Θεό παρά εις τους ανθρώπους. Τώρα, επειδή είναι εύκολο εγώ να σας πω τι να κάνετε όταν θα πάτε στρατιώτες ή όταν δεν θα πάτε, ή αν θα βρεθείτε μπροστά σε εχθρό ή αν δεν θα βρεθείτε, σας λέω ότι εύκολα λέγονται αυτά, αλλά το πώς θα σταθεί κανείς εκείνη την ώρα εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες. Ο ένας είναι η φύλαξη εκ μέρους του Θεού που κάνει στα παιδιά του να μην τα φέρνει σε πειρασμούς οι οποίοι είναι πάνω από τη δύναμή τους. Και το δεύτερο είναι το πλέγμα των ηθικών αξιών που κανείς το έχει παραδεχτεί και είναι ευτυχής όταν αυτό που παραδέχεται το εκτελεί. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος θα φερθεί έτσι ή αλλιώς σε μια τέτοια κρίσιμη, σε μια άλλη ανάλογη κρίσιμη στιγμή, δεν είναι από τις μόνες, είναι ένα γνωστό παράδειγμα, αλλά υπάρχουν και άλλα πολύ σοβαρά, ίσως και το ίδιο θανάσιμα για τη ζωή του ανθρώπου προβλήματα, προβληματισμοί, το πώς θα αντιμετωπίσει την ώρα του προβλήματος το πρόβλημα οφείλεται από το πνευματικό υπόβαθρό του, από την αγιότητα του Θεού μέσα του, όσο αφορά σε αυτόν. Και από την άλλη μεριά, ο Θεός είναι σε θέση να μας φυλάξει από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες τέτοιου είδους.
1: Ορίστε, Γιάννη.
2: Αναφορικά με την διαχρονικότητα του ηθικού νόμου της Παλαιάς Διαθήκης και την προσκαιρότητα του τελετουργικού νόμου, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτή τη διάθεση. Ενώ ο τελετουργικός νόμος της Παλαιάς Διαθήκης ήταν καιρικός, ήταν πρόσκαιρος, ο ηθικός νόμος, οι 10 εντολές έχουν χαρακτήρα υπερχρονικό, διαχρονικό. Μάλιστα, ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται στον ηθικό νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και κάνει λόγο για το ακατάστατο αυτού. Δεν ήρθα, λέει, να καταλύσω τον νόμο, αλλά να πληρώσω αυτό. Και όσο, εάν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η όντα η μία κεραία του νόμου δεν θα παρέλθει. Κατά συνέπεια, και σήμερα οι 10 εντολές έχουν ισχύ, έχουν παντοτινή ισχύ. Όπως και άλλες συνθήκες αυτές της Παλαιάς Διαθήκης έχουν παντοτινή ισχύ. Και τη διαπιστώνετε πολλές φορές μεταξύ των πιστών η τάση την Παλαιά Διαθήκη να την διαδράσουν και να την απορρίπτουν ως κανόνα ηθικής συμπεριφοράς. Ενώ στην πραγματικότητα ο δεκάδρος και επαναλαμβάνω και άλλες ηθικές αρχές της Παλαιάς Διαθήκης έχουν παντοτινή ισχύ.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

στο βιβλίο των Ψαλμών. Να διαβάσουμε μερικά εδάφια από τον Ψαλμό Λάμδα Βήτα και έπειτα 2-3 εδάφια από το βιβλίο των Πράξεων, από όπου θα είναι και το θέμα με τη χάρη του Θεού του μηνύματός μας. Ψαλμός Λάμδα Βήτα του Δαβίδ. Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη η παράβαση, του οποίου εσκεπάστη η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομίαν και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Την αμαρτίαν μου εφανέρωσα προς σε και την ανομίαν μου δεν έκρυψα. Είπα, εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου και εσύ συνεχώρησα στην ανομίαν της αμαρτίας μου. Δια τούτο πας όσιος θέλει προσεύχεστε προς σε εν καιρό προσήκοντι. Βεβαίως

κατακλυσμό πολλών υδάτων, ταύτα δεν θέλουσε εγγύζεις αυτών. Σύ είσαι η σκέπη μου, θέλεις με φυλάτη αποθλίψεως. Αγαλία συλλυτρώσεως, θέλεις με περικυκλώνει. Πολλέ μάστιγες του ασεβούς, τον δε ελπίζοντα επικύριον, έλεος θέλει περικυκλώσει. Εφραίνεστε εις τον Κύριον και αγάλεστε δίκαιοι και αλλαλάξατε πάντες η ευθύς την καρδία. Και από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, το Κάπα Σίγμα κεφάλαιο, δύο λόγια του Αποστόλου Παύλου ενώ απολογείται στο βασιλιά Αγρίπα. «Όθεν βασιλεύα Αγρίπα, δεν έγινα απηθής εις την ουράνιον οπτασία, αλλά εκήρυτον πρώτον εις τους εν Δαμασκό και Ιεροσολύμης και εις πάσαν την γη της Ιουδαίας και έπειτα εις τα έθνη να μετανοώσει και να επιστρέφωσιν εις τον Θεόν πράττοντες έργα άξια της μετανοίας». Θα σταθούμε παρακαλώ όρθιοι να επικαλεστούμε την ευλογία του Κυρίου μας την ώρα τούτη που έχουμε συγκεντρωθεί για να λατρεύσουμε το όνομά του το Άγιο. Αγαπημένε Επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, μοιάζουν τούτα να είναι τα Άγια των Αγίων της ζωής μας. Τώρα που οι ψυχές μας καταλαγιάζουν, τώρα που τα πνεύματά μας ησυχάζουν, τώρα που προσδοκούμε να ακούσουμε τη φωνή τη δική σου, ενώ όλη τη βδομάδα και κάθε μέρα και όλη μέρα μας διαπερνούν, μας διατρυπούν ουσιαστικά τόσες φωνές, τόσες ειρήνες, τόσες προκλήσεις. Αλλά θέλουμε την ώρα τούτη σαν την Μαρία, την εποχή εκείνη στα πόδια του Χριστού, να έρθουμε κοντά σου και να μας μιλήσεις. Κάτι που δεν το ξέρουμε να μας το διδάξεις, κάτι που δεν είμαστε να μας καταστήσεις με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος. Και σε παρακαλούμε, ενώ το πρόγραμμα θα κυλάει, με ύμνο, με προσευχή, με μελέτη από το Λόγο Σου τον Άγιο, κάμε το ίδιο έργο που έκαμες σε εκείνο το ποτάμι του Γαγκίτη πάνω στη Μακεδονία, που διήνυξες το νου και την καρδιά της Λιδίας να προσέχεις τα λαλούμενα υπό του δούλου σου. Και κάμε ακόμη όπως εκείνο το πρώτο και εμπολής πρότυπο κήρυγμα της Πεντηκοστής να έρθουν σε κατάνοιξη οι καρδιές μας και να αναφωνήσουμε όπως τότε τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί. Σε παρακαλούμε να σκεπάσεις την ώρα μας τούτη και να την προστατέψεις από κάθε επιβουλή και βασκανία του εχθρού. Βοήθησέ μας, σε παρακαλούμε, να είμαστε εδώ πνευματικά παρόντες την ώρα τούτη, να ελευθερωθούμε από γήινα, εφήμερα, βιωτικά, απατηλά και κάποιον κάματο σωματικό ή ψυχικό ακόμα εσύ ο Θεός να παραμερίσεις, ώστε η ώρα τούτη να είναι ωφέλιμη και να είναι πνευματική. Σε ευχαριστούμε γιατί το Ευαγγέλιο σου κηρύσσεται σε όλο το πρόσωπο της γης. Σε ευχαριστούμε γιατί βρισκόμαστε ακόμα στον ευπρόσδεκτον εν εαυτόν του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε γιατί το κήρυγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, τον ερχόμενο πρόσμε δεν θέλω εκβάλει έξω, ισχύει, ακούεται, διασαλπίζεται, προσφέρεται η σωτηρία σου. Ευλόγησέ μας, σε παρακαλούμε, ενώ μας βλέπεις την ώρα τούτη μπροστά σου, έτοιμος να ακούσουμε τη δική σου τη φωνή. Ευλόγησε κάθε παρόμοια σύναξη στην αγαπημένη μας πατρίδα. Μακάριον το έθνος το οποίο Θεός είναι ο Κύριος. Και βοήθησε το Ευαγγέλιο σου να μπει σε κάθε ελληνική οικογένεια. Έστω κοντά μας την ημέρα τούτη, στο πείσμα της δυσκολίας της γλωσσικής, ενώ θα λατρεύουμε εσέ τον Θεόν και εμείς οι Έλληνες και οι ξένοι αδελφοί μας, βοήθησε να νιώσουμε εκείνη την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Να συσφίγγει τις καρδιές μας, να μιλάει στα πνεύματά μας. Και για ό,τι θα κάνεις ανάμεσά μας, Επουράνιε Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε και είμαστε βέβαιοι εκ των προτέρων. Στο όνομα του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού. Άμην.
ομάδα αυτή των ξένων φίλων μας δεν είναι μια χοροδία παραδοσιακή. Είναι ένας όμιλος του Ελβετικού Βιβλικού Συνδέσμου και ως πρόεδρος του Ελληνικού Βιβλικού Συνδέσμου τους καλωσορίζω και την ώρα τούτη εδώ στην Εκκλησία μας. Θα έχουν κάποια ημινοδία μαζί μας και όπως μου είπαν και με παρακάλεσαν, λέει, επιτρέπεται να μείνουμε και στην ώρα του δείπνου. Λέω και βεβαίως επιτρέπεται, χαρά μας θα είναι να νιώσουμε την ενότητα του σώματος του Χριστού μπροστά στα στοιχεία που θυμίζουν το θάνατό του και τη λύτρωσή του για μας. Ο μαέστρος τους είναι ο κύριος Hans Reuenberger, if I pronounce well, και ακόμα και ο οδηγός του Πούλμαν, του δικού τους, είναι και αυτός ένας ευλογημένος χριστιανός και ένας οργανίστας. Will Kendall come? Have your first set.

0: Ούτσο θα μας πει δύο λόγια για την συντροφιά του.
1: It's a pleasure for us to worship with you this morning.
0: Είναι μεγάλη μας χαρά να λατρεύουμε μαζί σας τον Κύριο.
1: Our group comes from various parts of Switzerland.
0: Η ομάδα μας προέρχεται από διάφορα μέρη της Ελβετίας.
1: Various churches.
0: Από διάφορες εκκλησίες.
1: And various professions.
0: Από διάφορα επαγγέλματα.
1: And we've gotten to know each other just 1 week ago.
0: Και γνωριστήκαμε μεταξύ μας πριν από μια εβδομάδα.
1: On Friday when we came together to travel to Greece.
0: Όταν την περασμένη Παρασκευή μας ευθύκαμε για να έρθουμε στην Ελλάδα.
1: It's been my privilege for now 11 years to work with Scripture Union in Switzerland.
0: Είναι προνόμιό μου 11 χρόνια τώρα να υπηρετώ με το βιβλικό σύνδεσμο στην Ελβετία.
1: And together with Hans Leuenberger, we have had quite a number of camps together.
0: Με τον αδερφό τον μαέστρο, τον Hans Leuenberger, είχαμε την ευκαιρία να εργαστούμε σε διάφορες κατασκηνώσεις, camps,
1: where we have a special emphasis on singing.
0: Που δίνουμε ειδική έμφαση στην υμνοδία.
1: Singing to the glory of the Lord.
0: Υμνοδία για τη δόξα του Θεού.
1: Because it says in Colossians 3:16,
0: γιατί στην προς Κολοσσαείς 3:16 λέει,
1: that we should let the word of God dwell richly in us,
0: ότι πρέπει να αφήσουμε το λόγο του Θεού να κατοικεί μέσα μας πλούσια,
1: by singing songs, psalms, hymns and spiritual songs,
0: ψάλλοντας ύμνους, πνευματικές οδές στο Κύριο,
1: taking in his word into our hearts,
0: παίρνοντας έτσι και δεχόμενοι το λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά μας,
1: by singing his word back to the Lord,
0: ψάλλοντας τον λόγο του και προσφέροντας το λόγο του Κυρίου.
1: And so it's a privilege to be able to sing and to worship with you this morning.
0: Είναι λοιπόν προνόμιό μας να είμαστε κοντά σας σήμερα το πρωί. Να ψάλουμε όλοι μαζί τώρα τον ύμνο από τα υμνολόγια μας, υπαριθμών 24, ή τα σούλα θα μας συνοδεύσει στο όργανο.

κάποιες απαραίτητες αγγελίες. Εάν θα έπρεπε να του δώσω κάποιον τίτλο, ο οποίος δεν ξέρω αν τελικά σταθεί, είναι το μήνυμα του Παύλου. Γιατί πολλά λέγονται, ακόμα πιο πολλά γράφονται, για τη διδασκαλία του Παύλου. Μιλάμε λόγω χάρη για την παυλιανή θεώρηση του χριστιανισμού. Ή ερευνούμε για τις, σε εισαγωγικά, διαφορές της διδασκαλίας του σε σύγκριση, ας πούμε, με τη διδασκαλία του Ιάκωβου. Και οι πιο τολμηροί μιλάνε, όχι μόνο, αλλά και διερωτώνται για τις ποιες και πόσες τυχόν διαφορές και αλλοιώσεις υπέστη το Ευαγγέλιο του Χριστού, μια έκφραση του ίδιου του Παύλου, Ρωμαίους 1:16, στη δογματική του Παύλου. Όμως, εάν εξετάσουμε εγκύτερα το θέμα, θα δούμε ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Ίσως θα αρκούσε μόνος ο λόγος, ο απολογητικός του Παύλου στον βασιλιά Αγρίπα, για να μας προσδιορίσει ποιο ήταν το Ευαγγέλιο του. Ένα Ευαγγέλιο το οποίο δεν ήταν καθόλου διάφορο από αυτό που παρέλαβε, κατά δική του πάλι έκφραση του Παύλου, από τον Κύριον, Γαλάτες 1:12. Το κήρυξε δε αυτό το Ευαγγέλιο, όπως πληροφόρησε τον Αγρίπα και πληροφορεί όλους εμάς, όχι μόνο στη Δαμασκό, όχι μόνο στα Ιεροσόλυμα, στο κλειστό περιβάλλον, αλλά και σε κάθε τόπο της Ιουδαίας και στα έθνη ακόμα, με προεξέχοντα, όπως ξέρουμε, ιεραποστολικό αγρότου τον ελλαδικό χώρο. Έχει δε το μήνυμα τούτο του Παύλου, το Ευαγγέλιο του Παύλου, τρία σκέλη, τα οποία θα ήθελα με τη χάρη του Θεού ακροθυγώς να πλησιάσουμε και να μελετήσουμε. Βασιλιά Αγρίπα, του είπε, δεν έγινα απηθής στην ουράνιο οπτασία, αλλά ξεκίνησα να επιτελέσω το έργο το οποίο μου είχε αναθέσει ο Θεός, και ήταν πρώτον να κηρύξω μετάνοια. Μετανοήν ήταν το πρώτο σκέλος του μηνύματος του Παύλου, και όπως θα δούμε, όχι μόνο του Παύλου. Θα αρκούσε δε ένα ενοιολογικό λεξικό της γλώσσας μας να μας δηλώσει ότι η πρόσκληση σε μετάνοια είναι μια πρόσκληση όχι να αλλάξει κανείς εξωτερικά, κάπως σε κάποιες εκδηλώσεις, σε κάποια εμφάνιση, σε κάποιους τρόπους, αλλά να αλλάξει στην εσωτερική τοποθέτησή του, στην φιλοσοφία ζωής, την οποία τυχόν είχε ως τα τώρα και από την οποία θα πρέπει ριζοσπαστικά, όπως θα δούμε, και δυναμικά να φύγει, να αποσπαστεί. Αλλά νομίζω ότι το μετανοήν, το πρώτο αυτό σκέλος του μηνύματος του Παύλου, ήταν και ο πρώτος λόγος μέσα στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη όλων εκείνων που βάσταξαν και πρόσφεραν το Λόγο του Θεού στους ανθρώπους. Αν περιοριστούμε μόνο στην Καινή Διαθήκη, λόγω χάρη, θα δούμε ότι η μετάνοια υπήρξε ο βασικός λόγος του Ιωάννη του Βαπτιστή, για τον οποίο μας λέει στο Ματθαίο 3:1 ότι εξήρθε στα περίχωρα εκεί της Ιουδαίας, εκεί στον ποταμό των Ιορδάνη, και εκήρυτε μετανοείτε, διότι έρχεται εκείνος ο οποίος, και λοιπά, θα πούμε περισσότερα πιο πέρα. Ακόμα και για τον ίδιο τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστόν, όταν συντελέστηκε κάθε πειρασμός μέσα στη ζωή του, ήρξα το κηρύττην, άρχισε να κηρύττει, όχι έκαμε ένα κήρυγμα, άρχισε να κηρύττει και να λέει μετανοείτε. Είναι Ματθαίος 4:17. Και οπωσδήποτε στο Πράξεις 26:20 διαβάσαμε του Παύλου ότι βασιλιά Αγρίπα, άρχισα να κηρύττω στους ανθρώπους και να λέω να μετανοήσουν. Τώρα, τι σημαίνει μετάνοια βαθύτερα? Νομίζω ότι ο εναργέστερος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαμε να συλλάβουμε τι είναι μετάνοια
και να δούμε αν αυτό το πράγμα πραγματοποιήθηκε μέσα στη ζωή μας, αν περάσαμε από αυτό το πρώτο σκαλοπάτι, την πρώτη διαδικασία, είναι να θυμηθούμε περιστατικά από την Παλιά και την Καινή Διαθήκη. Να θυμηθούμε λόγω χάρη εκείνο τον αρχαίο άνθρωπο, τον πολυβασανισμένο, με την Ιώβη όπως ονομάστηκε έκτοτε υπομονή του, που δοκιμάζεται, που δουλεύεται, που μέσα του πότε υπάρχει ένα πνεύμα αυτοκριτικής συντριβής, πότε αυτοδικαίωσης, πότε κτλ. Και φτάνει στο 42 κεφάλαιο του ομώνυμου βιβλίου του, στο εδάφιο 6, να μας πει ότι μετανοώ εν χώματι και σποδώ βδελιτόμενος εαυτόν. Νομίζω ότι εδώ έχουμε μια πρώτη νότα, μια πρώτη υπογράμμιση, ενδοσκόπηση του τι έχει να πει μετάνοια. Είναι να συγχαθείς τον εαυτό σου. Είναι να καταδικάσεις τον εαυτό σου. Είναι να δεις ότι μέσα σου δεν κατοικεί τίποτα καλό. Δεν υπάρχει τίποτα για ρεμέδιο, για επιδιόρθωση. Κάποτε λένε, ένας κυνηγός πήρε το όπλο του σε ένα οπλοδιορθωτή και του είπε, σε παρακαλώ, θέλει κάποια διόρθωση το όπλο. Μου λέει, ευχαρίστω, ό,τι θες να σου κάνω. Λέει, η κάνη εδώ είναι ραγισμένη, θα το φτιάξουμε. Η σκανδάλη, λέει, εδώ είναι λίγο σπασμένη. Ο υποκόπανος είναι και αυτό. Και στο τέλος ο οπλοδιορθωτής του είπε, άνθρωπέ μου, έκανες λάθος. Η επιδιόρθωση την οποία χρειάζεσαι είναι ένα καινούριο όπλο. Δεν υπάρχει τίποτα διορθώσιμο. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Μέσα στην Αγία Γραφή. Ακόμα οι Νινεβίτες, όταν ακούνε το κήρυγμα του Ιωνά, μετανοούν, και αυτή η μετάνοια, η μετάνοιά τους έχει μια δραματικότητα, συγκλονιστικότητα, γιατί μετανοούν με νηστεία, με σάχο, με σφοδό, με πένθος δηλαδή, βαθύτατη μεταμέλεια, και τούτο από τον ανάκτορο του βασιλιά μέχρι το στάβλο του τελευταίου υποζυγίου. Ή να πούμε την κλασική περίπτωση του Δαβίδ, ο οποίος μας αναφέρεται στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, 12 και εδάφιο 16, ότι μετανοεί και συντρίβεται, σκύβει και πέφτει στο έδαφος, μένει εκεί μέρες και νύχτες νηστικός, συγκλονιζόμενος από μια μεταμέλεια για εκείνο που έκανε, για να μας αρέσει αργότερα εκείνον τον ευλογημένο ψαλμό, τον ψαλμό Νιάλφα, που για πόσους αμαρτωλούς υπήρξε μαξιλάρι, αποκούμπι, αγκαλιά, οδηγός, αν θέλετε, στη σωτηρία του Χριστού. Ακόμη να θυμηθούμε εκείνον τον Τελώνη, που παράλληλα με τον πλούσιο επήγαν στο ναό και ο μεν πλούσιος είχε να πει «Εγώ, Θεέ μου, μη χάσεις το είδος, είμαι ίσως ο μόνος από μήνας δίκαιος», ενώ ο άλλος με τη γροθιά της μετάνοιας χτυπούσε τα μαρτωλά του στήθη. Δεν εννοούσε ότι το κεφάλι του να σηκώσει, αλλά φώνασε και έλεγε, «Θεέ μου, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Είμαι αμαρτωλός, μετανοώ, δεν υπάρχει τίποτα μέσα μου καλό». Είναι η μετάνοια λοιπόν μια εσωστρέφεια, θα έλεγα, ένα γύρισμα, μια ενδοσκόπηση μέσα του εαυτού μας, μια πραγματική στροφή. Χωρίς να έχει ακόμα εκδηλώσεις ίσως, χωρίς οι άλλοι να το έχουν αντιληφθεί ίσως, εάν είναι μάλιστα εντοκρυπτό μέσα στο ταμείο μας. Μετανοώ λοιπόν σημαίνει ένα συγκλονιστικό σταθμό μέσα στη ζωή μας, επανεκτίμησης του εαυτού μας μπροστά στην αγιότητα του Θεού. Όχι σε ένα καθρέφτη καλοπιστικό που μεγεθύνει και ωραιοποιεί κτλ. Όχι σε μια θρησκεία που την έχουμε κάνει στα μέτρα μας, άρα είμαστε δίκαιοι, εαυτού εαυτοί συγκρίνονται στα νοητεύοντες. Αλλά κοιτάζοντας στον καθρέφτη, στο λόγο του Θεού, την αγιότητα του Θεού και εκτιμώντας, όπως ο Ισαΐας το έκαμε στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του εδάφιο 6, ότι από κεφαλής μέχρι ποδών δεν υπάρχει ακεραιότης, αλλά είμαστε γεμάτοι τραύματα και μελανίσματα και έλκει σε σιπότα. Προσπάθησες ποτέ να κάνεις μια τέτοια ενδοσκόπηση, μια τέτοια εκτίμηση του εαυτού σου, μια τέτοια επανατοποθέτηση μπροστά στον καθρέφτη, επαναλαμβάνω, του Λόγου του Θεού και της αγιότητος του Θεού? Αν στην πνευματική σου ζωή και πορεία τέτοιος σταθμός δεν υπήρξε, βρίσκεσαι ακόμη πριν από την αφετηρία. Και να το πω άλλη μια φορά, εάν τέτοιος σταθμός στη ζωή σου δεν υπήρξε και τέτοια αφετηρία,
βρίσκεσαι ακόμα πριν από την αφετηρία. Προσπάθησες δηλαδή όχι από το δρόμο της μετάνοιας να πλησιάσεις τον Θεό. Και με άλλα λόγια είναι μια παγίδα που πολλοί, πάρα πολλοί και θρησκευόμενοι άνθρωποι πέφτουν και μένουν και καμιά φορά πεθαίνουν. Παγιδεύτηκες από το εγώ σου στο εγώ σου. Αλλά η ελβετική ομάδα μας δώσει ακόμα κάποιον ύμνο.

Το σκέλος του μηνύματος του Παύλου, το πρώτο σκέλος του μηνύματος του Ευαγγελίου δηλαδή, είναι το μετανοήν. Αλλά αυτό το μετανοήν δείχνει, απευθύνεται, αφορά, είναι διεργασίες που γίνονται μέσα στον άνθρωπο, υποκειμενικά. Το δεύτερο όμως σκέλος, που είναι το επιστρέφειν, κατά την απολογία του Παύλου στον Αγρίπα, αναφέρεται τουλάχιστον σε δύο διακεκριμένα βήματα τα οποία πρέπει ο άνθρωπος να κάνει ενώ βρίσκεται στη διαδικασία της σωτηρίας, μετάνοια, επιστροφή και θα δούμε και κάτι άλλο. Και αυτά τα δύο βήματα μας τα προσδιορίζει σαφέστατα όχι μόνον ο Παύλος, όχι μόνον η δική του διδασκαλία θα λέγαμε, αλλά ολόκληρη η Καινή Διαθήκη. Πρώτον, σημαίνει εγκαταλείπουμε κάποιο χώρο, κάποια πράγματα, γιατί όχι κάποια πρόσωπα που άλλοτε αποτελούσαν τον κόσμο μας, το δικό μας modus vivendi, τρόπο ζωής, και τα αφήνουμε αυτά τα πράγματα, τα εγκαταλείπουμε αυτά τα πράγματα, τα αποβάλλουμε, στρέφουμε τα νότα μας σε αυτά. Να, λόγω χάρη για τους Θεσσαλονικείς είναι καταγεγραμμένο στην πρώτη επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 9, ότι επέστρεψαν, μετενόησαν και επέστρεψαν από τον ειδόλων. Υπήρχαν είδωλα μέσα στη ζωή τους. Μα και σε ποιο καιρό δεν υπάρχουν είδωλα. Μα ήταν ανάγκη ο Θεοδόσιος να βγάλει το διάταγμα, να γκρεμιστούν κλπ. Τα είδωλα είναι μέσα στις καρδίες των ανθρώπων. Οι Γαλάτες, κεφάλαιο 4, εδάφιο 9, επέστρεψαν από τα ασθενή και πτωχά στοιχεία αυτού του κόσμου. Μια υποτέλεια, μια προσπάθεια μέσα στον νόμο, μέσα στις διατάξεις, μέσα αν μπορέσουν με αυτά, αλλά τι να βγει από όλα αυτά. Και ο Ιάκωβος ακόμη θα μας πει και προτρέπει ότι ο αμαρτωλός πρέπει να επιστραφεί από τις πλάνες της οδού αυτού. Αφήνεις κάτι επιστρέφοντας. Μετανό σημαίνει κάτι που μπορεί να συμβεί, να εδώ που στέκομαι, ακίνητος. Αλλά επιστρέφω σημαίνει εγκαταλείπω κάτι που είναι ο κόσμος μου, που είναι η φιλοσοφία μου, που είναι όπως είπα η ζωή μου. Και ενώ η μετάνοια είναι μια εσωτερική στροφή, η επιστροφή σημαίνει ενεργητική και δραματική αποκοπή και εγκατάλειψη όλων όσων είχαμε θεοποιήσει και λατρεύσει. Ενθυμίστε το κλασικό παράδειγμα με εκείνον τον νέο που του είπε «Κύριε, τα αυτά πάντα κοινότητός μου». Του λέει «Ένα σου λείπει». Λυπήθηκε, είχε χρήματα πολλά, είχε πίστη πολύ, εμπιστοσύνη στα υπάρχοντά του και του λέει ο Πέτρος «Κύριε, εμείς που τα εγκαταλείψαμε όλα». Τι σημαίνει επιστροφή? Αυτό. Και ο Κύριος δεν το βαθμολόγησε αυτή την ομολογία του Πέτρου, αλλά είπε ότι εκείνος που πράγματι εγκατέλειψε όλα και είπε τις Ευαγγελίες τις γνωστές. Αλλά όμως δεν είναι επιστροφή μόνον να εγκαταλείψεις κάτι. Δεν εγκαταλείπουμε κάτι για να μείνουμε στο εξής στη ζωή μας, και εδώ είναι ένα άλλο λάθος, μια άλλη παγίδα, μια άλλη ολισθηρότητα του διαβόλου μέσα στο κήρυγμα να διαστρεβλωθεί, να αλωτριωθεί, ώστε να πιστέψουμε ότι ο Χριστός έρχεται να μας ξεζουμίσει, να μας αδειάσει, να φύγετε, να επιστραφείτε από τα είδωλα, από τα πτωχά στοιχεία του κόσμου, από εκείνα, από τ' άλλο, και να ζήσουμε μια ζωή αδιανή. Να ζήσουμε μια ζωή χωρίς κανένα περιεχόμενο. Αναμφίβολα όχι. Όπως θα δούμε, μοιάζει η πρόσκληση του Χριστού μια πρόταση να αδειάσουμε τον σκουπιδοντενεκέ της ζωής μας, επιτρέψτε μου τη λαϊκή έκφραση, για να γεμίσει την καρδιά μας με την πλούσια σωτηρία του. Γι' αυτό η επιστροφή είναι από τον ειδόλων επί των Θεών. Προς τον Θεό. Και ποια είναι εκείνα τα οποία μας δίνει ο Θεός σε αντίβαρο? Εκείνο τον οποίο εγκαταλείπουμε επιστρέφοντες, αφού έχουμε μετανοήσει. Στην πρώτη επιστολή του προς Κορινθίους ο Παύλος μνημονεύει τα υπό του Θεού χαρισθέντα ημίν.
θα χρειαζόταν το υπόλοιπο της ώρας να τα ρυθμίσουμε, να τα πούμε. Να συλλογιστούμε εκείνο που στην Εφεσίους γράφει ο Παύλος, κεφάλαιο 4, εδάφιο 31, «Ο Θεός εν Χριστώ εχαρίσατο ημίν». Μας χάρισε, μας πρόσφερε. Τι και ποια. Να, ένα μικρό δειγματοληπτικό παράδειγμα να φέρω. Κολοσσαΐς 2:13, «Εχαρίσατο ημίν πάντα τα παραπτώματα». Μας τα ξόφλησε, μας τα χάρισε, μας τα συγχώρεσε. Τα λογάριασε πάνω στον Ιησού Χριστόν. Εκείνος βάστηξε τις αμαρτίες μας επάνω στο ξύλο. Εις εμέ βλέψατε και σώθητε πάντες ως τα πέρατα της γης. Δεν υπάρχει διουδενός άλλη σωτηρία. Δεν υπάρχει όνομα δεδομένο από τον ουρανό για το οποίο οι άνθρωποι πρέπει να σωθούν. Εχαρίστατο ημίν πάντα τα παραπτώματα. Ή ο Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, ετίμιε και μέγιστε, επαγγελίε, εδωρήθησαν εις εμάς. Μόνον αυτά τα δύο εδάφια, και δεν είναι αυτά, θα αναφέρω κι άλλα, θα έπρεπε να μας κάνουν να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε ευλογημένοι, να είμαστε ξεχυλίζοντες, να λέμε στον κόσμο και στον εαυτό μας, Μυρτιάδη φτάνει, δεν υπάρχει χώρος για τίποτα άλλο. Σε γέμισε, σε ξεχύλισε ο Ιησούς Χριστός. Μετανοεί και επιστρέφει από τον ειδόλων, από τα πτωχά στοιχεία του κόσμου τούτου, από εις τον ζώντα Θεό. Ή ακόμα να θυμηθούμε εκείνο της Β' Κορινθίους κεφάλαιο 6 του Παύλου. «Θα είμαι, λέει ο Θεός, πατέρας σας και θα είστε γη μου και θυγατέρες μου». Σταθήκαμε ποτέ κάτω από ένα έναστρο ουρανό? Στην απεραντοσύνη της θάλασσας ήταν από την εξέδρα εκεί του Σουνίου προχθές που είμαστε με τα παιδιά? Να σκεφτεί κανείς ότι ο ποιήσας των ουρανών και την γη έγινε πατέρας του. «Πηγαίνω στον πατέρα μου και πατέρα σας, τον Θεό μου και Θεό σας», μας είπε ο Κύριος στο μεταναστάσιμο μήνυμά του. Και ακόμα εκείνο του Ισαΐα, κεφάλαιο 49, «Μη φοβόσαστε, ιδού επί των παλαμών μου σας ζωγράφησα». Κάποτε πήγε ένας άνθρωπος στον αείμνηστο Κώστα Μεταλλινό να τον πειράξει, να τον μπερδέψει δογματικά, αν ήταν δυνατό. Και του λέει, «Ξέρεις», λέει, «αδελφέ Μεταλλινέ, χάνεται ή δεν χάνεται?» Νοούσε κορώνα γράμματα να του το ρίξει. Του δείξε το λόγο του Θεού να διαβάσει. «Τα πρόβατα τα δικά μου» κλπ. Κλπ. «Και ουδείς θέλει αρπά σε αυτά εκ της χειρός μου». Του λέει και λοιπόν. Του λέει λοιπόν, «πήγαινε και το νου σου, το χέρι σου πάντα στο χέρι του Χριστού. Καμιά δύναμη δεν μπορεί να σε βγάλει από εκεί μέσα». Βαθύτερη και απλούστερη θεολογία στη ζωή μου δεν έχω ακούσει. Μετά του Χριστού, λέει ο Παύλος προς Ρωμαίους, θέλει χαρίσει εις εμάς τα πάντα. Το επιστρέφει λοιπόν συνοδεύεται βιβλικά από δύο προθέσεις. Επιστρέφει από προς. Από είναι ο χώρος που εγκαταλείπεις. Προς είναι ο χώρος μέσα στον οποίο μπαίνεις. Και η σωτηρία δεν έχει ολοκληρωθεί εάν αφήνοντας τον χώρο σου εκείνον δεν μπεις στον άλλον. Γιατί αν συμβεί αυτό, τότε αυτό δεν λέγεται σωτηρία, λέγεται ασκητισμός, λέγεται αναχωρητισμός, λέγεται είμαστε χειρότεροι πάντων των ανθρώπων εάν σε αυτή τη ζωή και με αυτόν τον τρόπο έχουμε αντιμετωπίσει τα πράγματα. Αλλά μετανοεί και επιστρέφει. Όχι δε μόνο, αλλά και ένα τρίτο σημείο για το οποίο θα παρακαλέσω πάλι τη χοροδία των Βέλγων αδερφών μας να μας ψάλει κάτι πριν έχουμε το τελευταίο μας πεντάλεπτο.

δεν έγινε απειθή στην ουράνιο πτεσία, αλλά εκείρητον, εν Δαμασκό, εν Ιεροσολύμης, εις πάσαν τη γης της Ιουδαίας και έπειτα εις τα έθνη, να μετανοώσει και να επιστρέφωσιν εις τον Θεόν, πράττοντες έργα άξια της μετανοίας. Μετανοήν λοιπόν το πρώτο σκέλος, καθοριστικά πρώτο, επιστρέφει από προς

ημών όσο υπηρετών. Ποια φιλοδοξία παραπάνω από αυτήν μπορεί να έχει εκείνος που λέγεται, που αυτοκαλείται ο παδός εκείνου, που δεν ήρθε να υπηρετηθεί αλλά να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών. Ο Λουκάς, όταν θα μας γράψει το δεύτερο βιβλίο του της πράξης, θα πει: «Κράτησε Θεόφιλε τον πρώτο λόγο επί εισάμινε περί πάντων ον ήρξατο ο Ιησούς ποιήντε και διδάσκην». Για προσέξετε και τον τύπο διάρκειας αλλά και την ιεράρχηση. Ποιήντε και διδάσκην. Και ακόμα να θυμηθούμε τον Παύλο, που όταν εκεί μπροστά στον Αγρίπα έλεγε τα όσα διαβάσαμε που είπε, ασφαλώς αρχόταν στο νου του εκείνο που είχε ήδη γράψει στη Β' επιστολή του προς Κορινθίους: «Εγώ γαρίδιστα δαπανίσω και εκδαπανίσω με υπερημών». Που είναι εκείνη η χριστιανική ζωή που, όπως λέει το ποίημα, «Λιχναράκι ζηλεύω, στην κορφή σου να ανέβω, το μυστήριο που κρύβεις να ζήσω, λίγο φως στο σκοτάδι, λίγο λίγο το λάδι, να ξοδιάσω, να γιώσω, να σβήσω». Και αν κανείς τολμήσει σε ώρες πνευματικής έξαρσης ή ταπείνωσης να διαβάσει αυτό το τελείως αυτοβιογραφικό κεφάλαιο, το 11ο και μέρος του 12ου της Β' επιστολής του Παύλου προς Κορινθίους, εκεί είναι ένας καθημερινός χριστιανισμός, ο οποίος δαπανά και δαπανάται μια ισόβια φωή πάνω στο θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος. Μήπως αρμόζει για μας, αδελφοί μου, εκείνο που είπε ο Κύριος στο Ματθαίο κεφάλαιο 20, «Γιατί μείνατε όλη την ημέρα αργή», ενώ υπάρχει τόσο έργο, τόση διακονία, τόση αγροί που σας περιμένουν. Μήπως αρμόζει για μας εκείνο το «Ου πάσο λέγον με Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράττων το θέλημά μου». Μήπως για μας αρμόζει εκείνο που είπε «Τι το όφελος, ο Ιάκωβος αδελφοί μου, εάν δεις τον αδελφό σου και του πεις πήγαινε θερμένου, εφραίνου και δεν ξέρω τι, και δεν δώσεις και δεν προσφέρεις και δεν προσφερθείς». Και μήπως καμιά φορά σκέφτομαι στη ζωή μου, μπορεί ο Κύριος σε κάποια ψυχή που κοίταξε σε μένα να πει «Μην κοιτάξεις αυτόν, γιατί αυτός λέει αλλά δεν πράττει». Φίλοι μου, απορρίπτουμε τα έργα σαν τίμημα της σωτηρίας. Όμως κηρύττουμε και πρέπει να κηρύττουμε τα έργα σαν καρπό της σωτηρίας. Και μας προτρέπει να το κάνουμε ο Λόγος του Θεού. Μας λέει στη Β' Κορινθίους 9 να περισσεύουμε εις παν έργων αγαθών. Μας λέει στην προς Κολοσσαείς η ίδια Παυλιανή Γραφίδα να καρποφορούμε σε κάθε έργο αγαθών. Μας λέει πάλι ο Παύλος στη Β' Θεσσαλονικής, στηριγμένη σε κάθε έργο και λόγο, προσέξτε τη διάταξη, σε κάθε έργο και λόγο αγαθών. Και στη Β' Τιμόθεο, στο κύκνιο γραφτό του, λίγες εβδομάδες ίσως ή μήνες κάποιους πριν από το μαρτυρικό του θάνατο, να είμαστε ετοιμασμένοι εις παν έργων αγαθών. Συμπέρασμα. Το Ευαγγέλιο του Παύλου δεν είναι Ευαγγέλιο ανθρώπινο. Το είπε εις τον Αγρίπα, το εξήγησε.

καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Θα παρακαλέσω με τον ύμνο υπαριθμών 76 να κλείσουμε την ώρα μας. Είναι ένας ύμνος πρόσκλησης στη σωτηρία, σε αυτή την όμορφη ολοκληρωμένη σωτηρία του Ιησού Χριστού, σε αυτήν που κήρυξε ο Παύλος, σε αυτήν που κηρύττουμε με τη χάρη του Θεού. Είναι η σωτηρία που είναι μια πρόσκληση σε μετάνοια, σε επιστροφή στον Θεό, στη σωτηρία του Ιησού Χριστού και σε ζωή πρακτικού, εφαρμοσμένου, καθημερινού χριστιανισμού. Ας ψάλλουμε τον ύμνο 76, παρακαλώ, την πρώτη στροφή και τη δεύτερη.

αν τη στιγμή του ότι κάποια ψυχή νιώθει μέσα της την πρόσκληση του Χριστού. Ο Κύριος σε καλεί. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα να ακούσετε τη φωνή μου, μη συγκλίνετε την καρδιά σας. Ο διάβολος μπορεί να προσυπογράψει σε όλο το κήρυγμά μας, βάζοντας δίπλα από το όνομά του και μια λέξη αύριο. Ο Κύριος λέει σήμερα. Θα παρακαλούσα τη δεύτερη στροφή να την ψάλουμε όρθιοι και κάποια ψυχή στην οποία μιλάει ο Κύριος να πει πραγματικά, ουσιαστικά, με συγκλονισμό, με μετάνοια. Ναι, Κύριε, προσέρχομαι στη σωτηρία Σου, σε όλα αυτά τα οποία μας χάρισε ο Θεός στο πρόσωπό Σου. Πάντα τα προσδοκεί και ευσέβεια. Σωτηρία πλούσια, δώρα άφθονα για μια ζωή σε τούτο τον κόσμο και σε όλη την αιωνιότητα.

0: Ενωμένου Μόρφη, θα παρακαλέσω τον αδελφό Θάνο Καρμπόνη να έρθει να μας κλείσει με προσευχή και μικρή μας χοροδία θα μας δώσει μια απόλυση στην απαντηγή.
1: Πάντα εγώ ξέρω σε ευλογημένε να σε ευχαριστούμε από τα μάτια της καρδιάς μου για την αγάπη σου, την ένδοξη και θα προστεί. Η αγάπη σου, η οποία καλεί σε μετάνοια ειλικρινή επιστροφή και υπακοή στο θέλημα του Θεού. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί αυτή η πρόσκληση σ' απευθύνθηκε και σε εμάς κάποτε και απευθύνεται κάθε μέρα στον καθένα. Σε ευχαριστούμε γιατί υπάρχουν καρδιές που ακούνε την πρόσκληση αυτή και επιστρέφουν. Σε ευχαριστούμε διότι επιστραφέντες βρήκαμε τη χάρη σου τόσο πλουσία, τόσο καλή, τόσο θαυμαστή. Μετεμόρφωσε τη ζωή μας, την άλλαξε, την έκανε ένα καινούριο δημιούργημα για να υπακούει στο θέλημα το δικό σου και να πράττει το υλικό σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που ξεχύνεται στις καρδιές μας. Ευλόγησέ μας όλους, καθώς είμαστε στην παρουσία σου.

ευλόγησε τον ηλικίν σου, ευλόγησε σε παρακαλούμε πολύ την χοροδία των ερμετών αδελφών, ευλόγησε όλους μας και είχε το πνεύμα σου το αγαπώ να μιλήσει σε κάποια καρδιά, να την φέρει στη χάρη στο σταυρό του Ιησού Χριστού, σε μετάνοια ειλικρινή, επιστροφή και υπακοή σε σένα. Παρακαλούμε πολύ ευλογό, ευλόγησέ μας και δοξάστητη μέσα στη ζωή μας και δόξα σε τον Υιόν της αγάπης σου στις καρδιές όλων μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, το θαυμαστό. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε και Θεέ μας, πολύ σε ευχαριστούμε και πάλι σήμερα το πρωί για τούτη την ευκαιρία που μας χαρίζεις να συναχτούμε εδώ σαν επιμέρους οικογένεια δική σου, να ψάλουμε τους ύμνους μας, ύμνους χαράς, ύμνους ελπίδας, ύμνους ευφροσύνης, ύμνους εις δόξαν του ονόματός σου, να προσευχηθούμε σε σένα τον Θεό μας και να ζητήσουμε την ιδιαίτερη αισθητή και έντονη παρουσία σου μεταξύ μας και τις ευλογίες σου τις άφθονες. Πατέρα μας, ευχαριστούμε για την αγάπη σου, σε ευχαριστούμε γιατί μας δημιούργησες με αυτή την πρόθεση να συμμεριστείς μαζί μας την απέραντη ευτυχία σου, την ευδαιμονία σου, την μακαριότητά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ανέχτηκες τη ζωή μας, μας ανέχτηκες και μας υπέμεινες τα χρόνια της άγνοιας, της αμαρτίας. Σε ευχαριστούμε γιατί έκαμες έλεος εμάς, Κυρία μας, μας επισκέφτηκες με έλεος, μας επισκέφτηκες με χάρη και μας έσωσες κατά χάρη. Σε ευχαριστούμε για το Γολγοθά, για το μνημείο της αγάπης σου, γιατί εκεί στο σκληρό ξύλο του Σταυρού θυσίασες τον Ιησού Χριστό, το Γιο σου, το μονογενή για μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για όλες σου τις ευλογίες που επιδαψιλεύεις κάθε μέρα και χρόνια ολόκληρα στη ζωή μας που δεν τις αξίζουμε, Κύριε μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι κοντά μας για το καλό μας, για το αιώνιο συμφέρον μας. Μας προστατεύεις, φρουρείς την ύπαρξή μας από τις επιθέσεις του εχθρού. Μας οδηγείς, μας εμπνέεις, μας χορταίνεις όπως λέει ο δούλος σου ο ψαλμοδός, με τα αγαθά σου στεφανώνεις τα έτη, με τα αγαθά σου, με το πάθος των αγαθών σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, και για αυτή την ημέρα και την ώρα που έχουμε την ευκαιρία τούτη να υψωθούμε στα Άγια των Αγίων σου, να σε λατρεύσουμε, να σε προσκυνήσουμε, να ακούσουμε τη δική σου φωνή, να οικοδομηθούμε, να ελεγχτούμε, να ευλογηθούμε, Πατέρα μας. Να ζήσουμε μια ώρα ουρανού, Κύριε μας, επιθυμούμε και προσευχόμαστε αυτή την ώρα. Εισάκουσέ μας και ευλόγησέ μας, Πατέρα ουράνιε, όπως ξέρεις και μπορείς και κάνεις αυτούς που σε αγαπούν. Παρακαλούμε πολύ το μήνυμα από το λόγο σου να το κάνεις δυνατό, ζωντανό, ευλογημένο με την παρουσία και την οδηγία και την έμπνευση και τους ελέγχους και την είσοδό του μέσα στα έγκατα της ύπαρξής μας από το Πνεύμα σου το Άγιο. Ευλογία να είναι σήμερα τούτη η ώρα, Κυρία μας, για όλους μας, αλλά και για όλους όσους συνάζονται στο όνομά σου στην πατρίδα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης. Γιατί η οικογένειά σου είναι μεγάλη, Κυρία μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες, μείνε μαζί μας και κάμε περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή νοούμε. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Άμην. Θα διαβάσω, αδελφοί μου, δυο κομμάτια από το Λόγο του Θεού. Το πρώτο είναι από την πρώτη προς Θεσσαλονικής Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο Δέλτα 13 έως Ε 11. Πρώτη Θεσσαλονικής Δέλτα 13 Ε 11. Και πρώτη Κορινθίους Ιώτα Ε 50-58. Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, δια να μη λυπείστε, καθώς και οι λυποί ημιέχοντες ελπίδα. Διότι αν πιστεύομεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει με ταυτού. Διότι τούτο σας λέγομεν δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν στην παρουσία του Κυρίου δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία που ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουν συναναστηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλεσης απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλουμε είστε πάντοτε μετά του Κυρίου.
Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους. Μακάρι να είναι σήμερα το πρωί μια δυνατή και ευλογημένη παρηγοριά και ενθάρρυνση και ιδιαίτερη ευλογία ο Λόγος του Θεού στις καρδιές όλων μας. Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρεια να σας γράφει της, διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγω στην ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, καθώς εωδύνες εις την εγκυμονούσεν και δεν θέλουν συνεκφύγει. Αλλά εσείς, αδελφοί, δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέφτης. Πάντε εσείς είστε ή φωτός και ή ημέρας. Δεν είμαι θα νυχτός, ουδέ σκότους. Άρα λοιπόν ας μη κοιμόμεθα ως και οι λοιποί, αλλά ας αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Διότι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνε και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύουσι. Αλλά εμείς όντες της ημέρας ας εγκρατευόμεθα, ενδιθέντες τον θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαίαν την ελπίδα της σωτηρίας. Διότι ο Θεός δεν προσδιόρισεν ημάς εις οργήν, αλλά εις απόλαυσιν σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της απέθανεν υπερ ημών ίνα, είτε αγρυπνούμεν, είτε κοιμόμεθα, ζήσομεν με ταυτού. Δια τούτο παρηγορείτε αλλήλους και οικοδομείτε ο εις τον άλλον, καθώς και κάμνετε. Δόξα στο όνομα του Θεού. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμη, τον 342. 342 ύμνος. Από αυτούς που να αρέσουν ιδιαιτέρως τον αδερφό μου τον Ανδρέα. Οι μέρες πλησιάζουν και τα τέλη των καιρών.

από τα πιο επίκαιρα για όλες τις εποχές και τα πιο πολυσυζητημένα και ιδιαίτερα στις μέρες μας πολυσυζητούμενα θέματα είναι η αρπαγή της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Ένα θέμα που κεντρίζει το ενδιαφέρον, που εξάπτει την φαντασία, ένα θέμα μέσα από το οποίο άπειρες κυριολεκτικά ευλογίες μπορεί να αντλήσει ο πιστός, εάν το έχει βαθιά στην καρδιά του και αν το έχει όχι μόνο θαμμένο, αλλά το έχει καθημερινά και όλες τις ώρες στο προσκήνιο, στη σκέψη του την καθημερινή. Θέμα θεμάτων ομολογουμένως. Απ' τη φύση της η αρπαγή είναι ένα μυστήριο. Κανένας δεν μπορεί να το εξιχνιάσει, κανένας δεν μπορεί να το ολοκληρώσει, να το πει με λόγια ανθρώπινα. Δεν μπορεί να το περιγράψει. Είναι μια σκηνή πραγματικά μεγαλειώδης. Είναι μια σκηνή πέρα από κάθε φαντασία. Το τι θα γίνει και ποια αισθήματα θα κυκλοφορήσουν εκείνη την ώρα μέσα στις καρδιές των πιστών, δεν υπάρχει φαντασία να τα συλλάβει και να τα περιγράψει. Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί, δεν θα πεθάνουμε όλοι. Όλοι όμως θα μεταμορφωθούμε εν μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, εν διεσχάτη σάλπιγγι. Επειδή θα σαλπίσει και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι και εμείς θα μεταμορφωθούμε. Πάντοτε αυτό το εμείς να μας αφορούσε και εμάς ακριβώς εδώ στην κυριολεξία. Επειδή αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και αποθανώντες εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, άμα σύναθεις, αλλαγισόμεθα και αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Πρόθεση δεν είναι σήμερα το πρωί να εξαντλήσει κανείς όλες τις πτυχές βέβαια αυτού του θέματος, γιατί έχει πολλές. Και να πάρει όλους τους θησαυρούς των ευλογιών που κρύβει μέσα της όλη αυτή η φάση της αρπαγής, η οποία δεν θα διαρκέσει από τη στιγμή που γίνεται η Ανάσταση και η αρπαγή. Από εκεί και πέρα ο χρόνος δεν μετράει πια με τα συνήθι ρολόγια. Έτσι λοιπόν, μέσα από το όλο αυτό το μυστήριο που ο Θεός μας προτρέπει να ερευνούμε, να ψάχνουμε και το δικαίωμα και την ελευθερία και την διάθεση που μας δίνει ο Θεός, όχι μόνο αλλά και την υποψία ότι κάθε πληροφορία από το Λόγο του Θεού έχει μέσα της, κρύβει μέσα της ευλογίες πολλές. Έχουμε σήμερα το πρωί την πρόθεση να δούμε κάποιες λίγες από τις πτυχές, τις πολλές αυτού του θέματος. Ένα θέμα, δόξα στον Θεό, που το έχουμε στην επικαιρότητα. Οι εκκλησίες που έχουν στις συζητήσεις τους κάθε μέρα, αδερφοί, και οι πιστοί, την αρπαγή της Εκκλησίας, τον ερχομό του Κυρίου, προσδοκούν τον Κύριο. Μέσα σε όλες τους τις συζητήσεις υπάρχει η αρπαγή, υπάρχει η Ανάσταση, υπάρχει ο ερχομός του Χριστού. Μπορώ να πω αλάθητα ότι είναι εκκλησίες και είναι χριστιανοί άνθρωποι που ζουν χριστιανικά, γι' αυτό και προσδοκούν ακριβώς και μπορούν να λένε αμήν, ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Γυρνώντας αυτή τη σφαίρα του μυστηρίου, διακρίνουμε και θα συζητήσουμε σήμερα το πρωί μόνο πέντε πτυχές από τις πολλές που έχει αυτό το μυστήριο, αρκετές όμως για να ευλογηθούμε, να χαρούμε, να οικοδομηθούμε, να φτερουγήσει η καρδιά μας και να λαχταρίσει αυτή την ευλογητή, τη δυνατή ώρα. Την ώρα της αρπαγής, την ώρα που θα μεταμορφωθούμε και θα βρεθούμε στην παρουσία του Κυρίου, θα συναντηθούμε μαζί του στον αέρα. Πρόκειται λοιπόν για αρπαγή πρώτα απ' όλα από το περιβάλλον το γήινο. Έπειτα αρπαγή προς τα επάνω.
Μετά έχουμε μεταμόρφωση για να περάσουμε στη δόξα, στην μεγάλη αυτή τιμή, στον θρίαμβο και στην μακαριότητα την αιώνια, την ασύλληπτη μακαριότητα. Εκεί που ο κόσμος, εκεί που η ζωή, εκεί που δεν υπάρχουν νεφέλες, σύννεφα, περιστάσεις, θλιβερά γεγονότα, πειρασμοί, στεναγμοί, δάκρυα, αμαρτία και θάνατος. Και πρώτα απ' όλα, αρπαγή από το περιβάλλον. Κάπου το περιβάλλον μας αρέσει, κάπου έχουμε βολευτεί. Κάπου λέμε και εμείς καθόμεθα βέβαια εκεί πέρα και οι Κορίνθοι από την ιστορία τους, αλλά και εμείς οι Λουτρακιώτες λίγο πιο πολύ και παραπάνω, δεν λέω, στους Αγίους Θεοδόρους και στην Εράτζα, ότι είμαστε σε ένα καλό μέρος, ζούμε καλά και νερό Λουτρακίου πίνουμε εμείς. Αλλά οι μέσες πονάνε, δεν βαριέστε, δεν πέφτουν οι πέτρες τόσο εύκολα. Έχουμε βολευτεί, είναι αλήθεια. Και κάπου θα το σκεφτόμαστε να εγκαταλείψουμε το περιβάλλον μας. Αλλά για λίγο να μεταφερθούμε σε εκείνο το περιβάλλον. Και ο Θεός μας έχει δώσει κριτήριο. Έχουμε κρίση, κάνουμε διάκριση, τα ενδιαφέροντα, τα διακρίνουμε. Ξέρουμε ποια διαφορά έχει ο ουρανός από τη γη. Αυτό το ξέρουμε θαρώ. Η μεγάλη διαφορά της διαστάσης, της διαφοράς δεν την ξέρουμε. Θα τη γνωρίσουμε όταν θα πάμε εκεί. Αλλά αναντήρητα, ως εκεί το κριτήριό μας βοηθάει να φτάσουμε και να πούμε μέσα μας και να κατασταλάξουμε με πεποίθηση, να ριζώσουμε σε αυτή την αλήθεια ότι συμφέρει να απέμπουμε, όπως έλεγε και ο Παύλος, να αναχωρήσουμε και να είμαστε με τον Χριστό πολλό γάρ μάλλο κρίσον, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερα. Αρπαγή από το περιβάλλον σημαίνει πολλά πράγματα βέβαια. Μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί μέσα σε αυτό το σκήνωμα πρώτα απ' όλα στενάζουμε. Στενάζουμε. Η ζωή μας είναι αχ και βαχ. Από την ώρα που γεννιόμαστε, γεννιέται με κλάμα και με ένα δάκρυ ξαναφεύγει από τον κόσμο ο άνθρωπος. Δεν έχει πολλά πράγματα να ζηλέψει δηλαδή κανείς σε τούτο τον κόσμο. Εάν δεν ήταν εκείνο το συνέστημά μας που πολλές φορές δεν λειτουργεί σωστά, μας εξαπατά, ώστε να δενόμαστε με τους συγγενείς μας, με τους δικούς μας, με πράγματα, με καταστάσεις εδώ πέρα, με λίγες ελάχιστες μέσα στα χρόνια, τις δεκαετίες, χαρές, και αν είναι και αυτές γνήσιες, μόνο τα πνευματικά πράγματα και οι πνευματικές χαρές αξίζει να έρχονται στη μνήμη μας και να τις φρεσκάρουμε. Για να δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου. Στενάζουμε επιποθούντες να επενδυθούμε το κατοικητήριο το ουράνιο. Στενάζουμε κάτω από το βάρος του, λέει ο Παύλος στη Β' Κορινθίους ε 1-4. Μας είναι δηλαδή, είναι ώρες που αυτό το σαρκείο είναι βάρος. Πάει να το κουβαλήσει κανείς και δεν μπορεί. Πάει να το σύρει, να το μεταφέρει και δεν μπορεί. Δεν κρατάνε τα πόδια, δεν κρατάει η μέση. Δεν κρατάνε τα χέρια, τα παραλεγημένα κι αυτά. Από το βάρος πολλές φορές του χρόνου και των περιπετειών της ζωής. Και στενάζουμε. Πόσο δίκιο έχει ο Θεός να θέλει κάποια στιγμή να μας πάρει το βάρος από πάνω μας. Να μας απαλλάξει από αυτό το φορτίο. Καλό μας ήτανε, δόξα τω Θεώ, για ένα διάστημα να ακούσουμε από αυτές τις ποτούλες το μήνυμα του Θεού, να δούμε με τα μάτια μας τον κόσμο τριγύρω, να πάρουμε παραστάσεις από τον έξω κόσμο, να προβληματιστούμε, να διερωτηθούμε, να έρθουμε στη χάρη του Χριστού, να θαυμάζουμε από εκεί και πέρα με έναν άλλο τρόπο τη δημιουργία του Θεού, να βλέπουμε τα αποτυπώματα των χεριών του πλάστη σε αυτόν τον κόσμο μέσα, την πανσοφία του, τη δύναμή του, να βλέπουμε στη ζωή μας την πρόνοιά του, τη φροντίδα του. Αλλά από ένα σημείο και πέρα, όπως έλεγε και ο Παύλος, βιάζομαι να αναχωρήσω, βιάζομαι να αναχωρήσω. Α, να σας πω τι είδα εκεί απάνω. Πώς να σας το πω, δεν μπορώ να σας το πω. Κι αν σας το πω, αφού δεν έχετε δει και δεν υπάρχει εδώ στη ζωή τούτη, ποια περιγραφή να δώσει κανείς. Θέλουμε να απέκδηθόμεν, όχι, να επένδυθόμεν.

βάρος φορτίων, στεναγμός κάτω από αυτό το βάρος, σώμα ταπεινώσεως. Πόσες φορές ένας πονοκέφαλος, ένας πονόδοντος, τα μάτια σύριγγες να μπαίνουν μέσα στο μάτι, ενέσεις, μέσα στο αυτί. Είχα δει μια φορά μια κυρία, μια σύριγγα τόση μέσα στο αυτί. Πάπα, το Θεέ μου, λέω, γιατί την έβλεπα να κάνει τις γκριμάτσες της καημένη. Και εγώ δεν θα το άντεχα. Θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ώστε να γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξης αυτού, για να μην είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας, επειδή σε αυτό το σαρκείο όσο βρισκόμαστε. Δεν λέω πως είναι αναπόφευκτο για τον πιστό, τον αφιερωμένο άνθρωπο, αλλά και ο πιο άγιος άνθρωπος φοβάμαι ότι κάπου η αμαρτία τον προσβάλλει. Να απαλλαγούμε από την αμαρτία και από τον θάνατο. Ρωμαίους στίγμα 6. Θα είναι άμεση στους θλιβωμένους αυτή η αρπαγή από το περιβάλλον. Άμεση, ζούμε μέσα σε θλίψεις. Κανένας δεν μπορεί να τις αποφύγει. Κανένας δεν μπορεί να τις αποτρέψει. Τις επιτρέπει ο Θεός, έχει το σκοπό του, συνεργεί τα πάντα στο αγαθό. Όσες φορές τώρα που είμαστε του Κυρίου, λέμε αρρώστησε ο τάδε, αν είναι και δεν είναι του Χριστού. Κάποιο σκοπό έχει ο Θεός. Κύριε, προχώρα στο σκοπό σου. Ο αδερφός ή η αδερφή, δεν θα το συνεργήσει στο αγαθό ο Θεός. Θα βγάλει αγαθό ο Θεός και από τον πιστό. Πόσες ρίζες, πόσα κατάλοιπα, πόσες μικρότητες, τι αδυναμίες. Πόσα πράγματα έχει να βγάλει από μέσα μας και να μας απαλλάξει ο Θεός. Και θλιβόμαστε, όπως και να έχει το πράγμα μέσα σε αυτό το σκήνομα, και θα μας δώσει με την αρπαγή άνεση, άνεση. Τότε Θείο θα αναπνεύσουμε, θα αναπνεύσουμε. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Άνεση, Β' Θεσσαλονικής Α7. Και θα κάνει την απολύτρωση του σώματος. Ρωμαίους ήταν 23. Η λύτρωση της ψυχής έχει γίνει. Πρέπει να απολυτρωθεί και αυτό. Να μεταφερθεί από τη φθορά στην αφαρσία. Από το θάνατο για την εθνητό στην αθανασία. Ένα σώμα που μας περιμένει σαν την αστραπή, σαν τον ήλιο. Αθάνατο, αιώνιο, απρόσβλητο, από καμιά δύναμη. Καμιά δύναμη δεν θα μπορεί να το προσβάλλει. Όσο δεν θα μπορεί την ψυχή. Σαν τέτοια η αρπαγή είναι μια πράξη θείας χάριτος. Ο Θεός μας έχει, ο μεγάλος αρχιτέκτονας αυτού του κεφαλαίου της αρπαγής, έχει προβλέψει να είναι και αυτό χάρις. Όπως είναι χάρις η σωτηρία. Κανένας δεν την πέτυχε τη σωτηρία μόνος του. Κατά χάριν είστε σωσμένοι. Δια της πίστεως, δεν είναι από σας, Θεού το δώρο. Όχι από τα έργα σας. Για να μην καυχηθείτε, γιατί σας ξέρω εγώ είσαστε Φαρισαίοι εσείς. Θέλετε να προβάλλετε τον εαυτό σας. Λέει ο Θεός. Άσε να σας το δώσω χάρη. Για να μην τολμήσετε ποτέ να σηκώσετε κεφάλι και να πείτε κάναμε κι εμείς κάτι. Τσοντάραμε κι εμείς, προσθέσαμε κι εμείς. Όχι. Δώρο. Όταν κάνεις δώρο και ο άλλος πάει να σου προσφέρει 10 δραχμές, με συγχωρείς, με προβάλλεις. Με δώρο είναι. Έτσι λοιπόν είναι χάρις και η αρπαγή, και έχετε τελεία ελπίδα εις την χάριν την ερχομένη, αυτήν η αρπαγή. Πέρασε η χάρις και τη ζούμε τη χάρη, την καταχάρη σωτηρία, αλλά είναι μια χάρις που έρχεται, και αυτή είναι η αρπαγή, είναι η Ανάσταση, είναι η δόξα του ουρανού. Την ερχομένη όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός, 1 Πέτρου Α13. Και ακόμη είναι πράξη Θείου Ελέους. Μόνο ο Θεός, χάρη στο έλεος του, σχεδίασε και ετοίμασε για την Εκκλησία ένα κεφάλαιο που λέγεται αρπαγή. Η αρπαγή της Εκκλησίας, η Ανάσταση, η αρπαγή, το βήμα, το δείπνο, η αιώνια δόξα. Είναι κεφάλαια του μεγάλου αρχιτέκτονα, είναι η οικοδομή. Εκείνος τη σχεδίασε και κάθε τόσο μας δείχνει και από μια πλευρά, από κάποιοι, όλο αυτό του μεγαλειώδους ανακτόρου της σωτηρίας και των αιώνιων συνεπειών, των αιώνιων και ατέλειωτων ευλογιών, της δόξας.

στην οποία θα βρεθούμε απάνω στον ουρανό. Έλεος λοιπόν είναι και η αρπαγή. Χάρις Θεού, έλεος Θεού. Προσμένοντας το έλεος του Θεού. Και αυτό αναφέρεται το εδάφιο εδώ. Γιατί το έλεος του Θεού το έχουμε δεχτεί ήδη και το ζούμε ήδη και το χαιρόμαστε ήδη και ευχαριστούμε τον Θεό, ευχαριστούμε για το ελέος σου Θεέ μας. Καλά που είσαι τόσο Θεός ελέος. Σε ευχαριστούμε Κυρία μας γιατί έχεις κι άλλο με έλεος. Έλεος Θεού είναι ότι ο Κύριος προβλέπει να μας αρπάξει και να ζούμε στον ουρανό προσμένοντας το έλεος του Θεού εις ζωήν αιώνιον. Χάρις και έλεος Θεού. Πράξεις ελέους του Θεού. Έλεγε κάποιος, το έλεος απομακρύνει την αμαρτία και η χάρις απομακρύνει την αθλειότητα. Πιέζει ο εχθρός της ψυχής, αλλά ο πιστός πρέπει να είναι αγρυπνός. Να αγρυπνούμε. Αυτή η λέξη είναι μια λέξη δυνατή μέσα στο λόγο του Θεού. Είναι μια λέξη που συχνά επαναλαμβάνεται. Αγρυπνείτε, σταθείτε στην πίστη. Και ακόμη είναι πράξη. Ποιος άλλος μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο? Από όλη τη γη να μαζέψει τους δικούς του σε μια στιγμή. Πράξη παντοδυναμίας. Μόνο ο Θεός διαθέτει αυτή τη δύναμη και βέβαια και τη θέληση, και είναι εκείνος ο αρχιτέκτονας, όπως είπαμε, που μπορεί να αρπάξει σε μια στιγμή χρόνου την εκκλησία του όλη πάνω από ολόκληρο τον πλανήτη. Θα μας μεταμορφώσει, θα γίνουμε σύμμορφοι με την εικόνα τη δική του, του Ιησού Χριστού. Θα πάρουμε ένα πνευματικό ένδοξο σώμα κατά την ενέργεια δια της οποίας δύναται να υποτάξει τα πάντα στον εαυτό του. Έτσι θα είναι και η αρπαγή της εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Είναι μια ενέργεια που αποκαλύπτει την παντοδυναμία του Κυρίου. Γι' αυτό και αυτή η δυνατή λέξη την οποία χρησιμοποιεί εδώ, αρπαγή, δεν είναι μια συνηθισμένη λέξη. Είναι μια λέξη που δείχνει έναν βίαιο τρόπο, έναν ευνίδιο τρόπο. Γίνεται με ευνίδιο τρόπο και βία. Ξαφνικά εκεί που δεν περιμένει κανείς. Είναι μια λέξη πραγματικά την οποία χρησιμοποιεί και ο Λουκάς για τον Παύλο, θυμόσαστε όταν ο Χιλίαρχος έστειλε το στράτευμά του να αρπάξει τον Παύλο για να μην διασπαραχτεί ο Παύλος από το πλήθος. Τον άρπαξε βία. Και ακόμη τη χρησιμοποιεί ο Παύλος όταν γράφει στον Τιμόθεο το πνευματικό του παιδί, Β' Τιμοθέου Δέλτα 17, τότε που πέρασε από πρώτη δίκη από τον Έρωνα, να λέει «Ερίστην εξ στόματος λέοντος», από το Ρίο, ρήμα Ρίο, «Ερίστην, με άρπαξε ο Θεός και με ελευθέρωσε την τελευταία στιγμή». Ποιος ξέρει τι έγινε? Μπορεί εκείνος ο τρελός που είχε μπροστά του τον Παύλο να του την έδεσε ο αυτοκράτορας ο Νέρονας και να σηκώθηκε να φύγει. Ποιος ξέρει τι έγινε? Αυτό το λιοντάρι με το ανοιχτό στόμα έτοιμο να τον καταφάει τον Παύλο ελευθερώθηκε ξαφνικά. Τον άρπαξε ο Θεός, τον έσωσε. Ερίστην εκ του στόματος λέοντος. Και ακόμη λέει Α' Θεσσαλονικής Α' 10, πάλι χρησιμοποιεί το ίδιο ρήμα, ρίο, ριόμενον. Θα μας ελευθερώσει, θα μας αρπάξει και θα μας ελευθερώσει από τη μέλουσα οργή. Μόνο η παντοδυναμία του Θεού τα καταφέρνει αυτά τα τόσο μεγάλα και τα τόσο ένδοξα πράγματα. Πράξη θείας παντοδυναμίας, η αρπαγή της εκκλησίας του Ιησού Χριστού, όπως πράξης χάριτος και πράξης ελέους. Αλλά προσέξτε τι λέξεις χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού. Λέξεις που έχουν στρατιωτικό χαρακτήρα, στρατιωτικές απεικονίσεις. Κέλευσμα, φωνή αρχαγγέλου, σάλπιγγα Θεού. Αυτές είναι λέξεις που χρησιμοποιούνται στο στρατό. Και δεν λέω στα χρόνια της εκπαίδευσης.
χρησιμοποιούντας τις ασκήσεις βέβαια, αλλά δεν έχουν τον ίδιο χαρακτήρα από το να χρησιμοποιούνται όταν χρησιμοποιούνται στην πράξη, εκεί, στον πόλεμο, στη μάχη. Στη μάχη έχει ρίγος, έχει αγωνία, έχει φόβο ο στρατιώτης όταν ακούει επίθεση, αέρα που φωνάζουν τα τσολιαδάκια μας εδώ πέρα εναντίον των στρατιών του Μουσολίνη στη Βόρειο Ήπειρο. Αέρα, κέλευσμα, φωνή αρχαγγέλου, σάλπιγγα Θεού, δείχνει ένα συναγερμό, πολεμική κραυγή. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται ο Κύριος να πολεμήσει για να αρπάξει τους δικούς του. Είμαστε εκμαλωτισμένοι σε κάποια έννοια εδώ πέρα. Μόνοι μας δεν μπορούμε να φύγουμε, μόνοι μας δεν μπορούμε να δρασκελίσουμε, να ανέβουμε στον ουρανό. Οι δυνάμεις του σκότους δεν μας αφήνουν να είμαστε ελεύθεροι όσο θέλουμε, όπως θέλουμε εμείς. Είμαστε σε έναν κλειό διαρκώς επιθέσεις, πειρασμούς, στενοχώριες, πιέσεις. Και ο Κύριος δίνει διαταγή από πάνω και κατεβαίνει ως αρχιστράτηγος του Κυρίου των δυνάμεων να μας αρπάξει, να μας ελευθερώσει. Κάπου εδώ δείχνει βέβαια και την αρπαγή μέσα από τη φωτιά, που δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε μέσα στη φωτιά, αν θα είμαστε μέσα στη μεγάλη κρίση εκείνη, τη μεγάλη θλίψη. Κάτι σημαίνει ίσως και αυτό. Και εγώ το απεύχομαι όπως το απεύχεστε κι εσείς αδελφοί, να μην είμαστε στη μεγάλη θλίψη. Μακάρι να είναι έτσι. Αλλά ας έχουμε τις οσφίες μας ζωσμένες, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και τα λιχνάρια να καίνε, να έχουμε λάδι, το Πνεύμα του Θεού να ακούμε τη φωνή Του, να το υπακούμε, να ακούμε τους ελέγχους του Αγίου Πνεύματος, να συναισθανόμαστε, να ζούμε συνειδητά την κάθε στιγμή ποιοι είμαστε, γιατί ζούμε, τι κάνουμε, τι θέλουμε, για πού πορευόμαστε. Είναι το τέρμα του δρόμου μας, τα αλήθεια, ο ουρανός. Εάν είναι έτσι, παροπίδες, να ευθύνουμε τον δρόμο μας, να κάνουμε ίσιους τους δρόμους μας και για τους εαυτούς μας και για τους άλλους που είναι τριγύρω μας, για να μην εκτραπεί, λέει ο Λόγος του Θεού, το θολό, αλλά μάλλον να θεραπευτεί. Ο μεγάλος στρατιλάτης θα έρθει να παραλάβει μαζί του εκείνους που ενίκησαν, για το αίμα του Αρνίου, ενίκησαν με τη δύναμη του Ιησού Χριστού, με πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου. Να τους παραλάβει μέσα από έναν κόσμο αθλιότητας, αμαρτίας, για να έρθουμε στην αρπαγή προς τα επάνω. Αυτή η αρπαγή βέβαια μέσα από το περιβάλλον δεν έχει οποιαδήποτε κατεύθυνση. Αυτός ο κόσμος που αρπάζεται και εκείνος που αναστέλλεται πηγαίνει προς μια κατεύθυνση. Προ Χριστού πηγαίνανε σε άλλη κατεύθυνση, πηγαίνανε προς τα κάτω, στον Άδη, σε παράδεισο, στον Άδη μέσα. Αλλά τώρα τελείωσε από εκεί το βασίλειο του Άδη. Τώρα πηγαίνουν στον ουρανό, πάμε προς τα πάνω. Βέβαια θα μου πείτε, υπάρχει και προς τα κάτω. Υπάρχουν και ψυχές που πάνε προς τα κάτω, ανεπτήρητα. Η κόλαση, λέει, η λίμνη του πυρός είναι προς τα κάτω. Τι σημαίνει προς τα κάτω? Εάν είσαι στην άλλη πλευρά της γης, είσαι προς τα κάτω. Βλέπεις προς τα κάτω. Το χώρο και το χρόνο δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε πως λειτουργεί, τι σημαίνει απάνω. Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε το απάνω μέρος της γης, αλλά και οι Αμερικάνοι που είναι από την άλλη πλευρά και οι Αυστραλοί, και αυτοί βλέπουν και αισθάνονται, κοιτάνε τον ουρανό προς τα πάνω, είναι προς τα πάνω και αυτοί. Αλλά λέει ο Λόγος του Θεού ότι ερήφθησαν εις τη λίμνη του πυρός. Σηκώστε τους και ρίξτε τους στο πύρ το εξώτερο, στο σκότο το εξώτερο, που σημαίνει για την λογική του Θεού ότι υπάρχει και κάτω. Ο ουρανός είναι απάνω, υπάρχει και κάτω. Ο Άδης, η κόλαση είναι κάτω, η λίμνη του πυρός. Και πόσο θα πρέπει να τρέμει κανείς στη σκέψη αυτών των συνθήκων ζωής, διότι θα είναι ενσυνείδητη η ύπαρξή του ανθρώπου που θα πάει στην κόλαση,
θα έχει συνείδηση της υπάρξεώς του και των συνθηκών ζωής, σαφέστατα το διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Γιατί τότε τι τιμωρία θα ήταν? Ούτε η εκμυδένιση που λένε οι μάρτυρες, ψευδομάρτυρες, ούτε η ασμηδησία, να υπάρχει κανείς και ένα φυτό. Δεν θα έχει κανένα νόημα. Θα ήταν προτιμότερο ο Θεός να τους εκμυδενίζει τότε. Αλλά αλίμονο ο Θεός να κάνει έλεος και να αγρυπνούμε, ώστε κανένας από εμάς να μην έχει αυτή τη φρικαλαία τύχη. Δεν πρόκειται περί τύχης. Είναι τρόπος έκφρασης. Πρόκειται περί προσωπικής συνειδητής, απόλυτα συνειδητής εκλογής. Και όταν είναι πιστός κανείς και έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, ξαναλέω τη λέξη απόλυτα συνειδητής εκλογής. Γιατί ξέρει την αλήθεια. Είναι αρπαγή προς τα επάνω. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει για αυτούς πόσο πρέπει να προσέχουμε εμείς, όταν ξέρουμε ότι υπάρχει και αυτή η κατάσταση και αυτός ο τόπος, ο κάτω κόσμος. Ψαράδεσε μια γαλήνια νύχτα, ψαρεύανε με τις λάμπες τους και ρίχνανε τις πετονιές τους και σε μια απόσταση ακουγόταν ο ένας με τον άλλο. Πιάνονται λοιπόν, ο ένας Σολομούς, ο άλλος Μακαλιάρος, γεμίζανε τα δίχτυα τους, τα καλάθια τους. Κάποια στιγμή, πιάνεις, όχι, τίποτα, φύγανε τα ψάρια. Αρχίσανε να φεύγουν και οι ψαράδες. Κοιτάζανε σε μια απόσταση το φτερό απάνω των καρχαριών. Με δείγμα ότι είναι αυτός, τρέχανε ένα πουλούκι καρκαρίες και τα ψάρια αντελήφθησαν την έλευση, τον ερχομό των καρκαριών και φύγανε μαζικά όλα να τρυπώσουν στις ρογμές των βράχων και στα φύκια του βυθού για να γλιτώσουν. Το ψάρι το έχει πρικίσει ο Θεός με ένα ένστικτο που λειτουργεί θαυμάσια. Δεν το ξεγελάει ποτέ, μόνο αν χτυπηθεί. Και δεν μπορεί να φύγει. Πολύ περισσότερη αντίληψη έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Αντίληψη και συνειδητή να φεύγει από τη μένουσα οργή. Να φεύγει από την αμαρτία που θα τον οδηγήσει στη φρίκη της κόλασης. Αλλά υπάρχει ουρανός. Η ανάληψη, η αρπαγή θα γίνει προς τα επάνω. Πάλι έρχομαι και θα σας παραλάβω προς τον εαυτό μου, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ και θα είμαστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Να η βεβαιότητα ότι ο ουρανός, το μέλλον μας, ο τόπος μας, η θέση μας, η πατρίδα μας, η αιώνια είναι προς τα επάνω, είναι ο ουρανός. Και αρπαγή σημαίνει ένωση παντοτινή με την κεφαλή του σώματος, με την κεφαλή. Όλα τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού όλων των αιώνων, εκείνοι που πέθαναν θα αναστηθούν και εκείνοι που ζουν θα μεταμορφωθούν και για πρώτη φορά στην ιστορία της Εκκλησίας όλοι οι πιστοί, ολόκληρο το σώμα συμπληρωμένο και με το τελευταίο του μέλος θα συναντηθεί, αλλά όχι εδώ στη γη, στον αέρα με τον Κύριο. Και για πρώτη φορά ολόκληρη η Εκκλησία του Ιησού Χριστού θα βρεθεί ενωμένη. Εδώ κάτω υπάρχει ο θάνατος, υπάρχει ο χώρος και ο χρόνος, υπάρχουν διαφορές που μας χωρίζουν. Αλλά εκείνη τη στιγμή, φανταστείτε τι εκπληκτική στιγμή, πόσο δεν τη λακταρούμε όλοι μας και για αυτούς τους λόγους, αδελφοί, αυτή τη στιγμή. Να δούμε την Εκκλησία του Ιησού Χριστού ενωμένη. Μερικοί μετανακατάμε τις θέσεις μας, νομίζουν ότι από άλλα ζωνία, από υπερηφάνεια, γιατί είμαστε εμείς, γιατί φοβόμαστε εκείνους μήπως είναι καλύτεροι και τους ζηλεύουμε. Έχουμε κάποιες διαφορές που να μην τις είχαμε, μακάρι να μην τις είχαμε. Και δεν εννοώ τους απ' έξω τους ανθρώπους, έχουν ασκετοσύνη.
πρέπει να κρατήσουμε. Εκεί που βρέθηκες, στάσου. Εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθηκες. Είναι μερικές αλήθειες τις οποίες δεν μπορούμε να τα κάνουμε, να κάνουμε πίσω. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε. Πώς να αντιγκάμεις την κένωση του Ιησού Χριστού, πώς να συμβιβαστείς. Ολόκληρη η Καινή Διαθήκη είναι κένωση. Και άλλα πράγματα. Αλλά εκείνη την ώρα, ο Κύριος που ξέρει τις καρδιές και ο Κύριος που ξέρει ποια είναι η απόλυτη αλήθεια, που δεν λέμε ότι σε όλα τα πράγματα είμαστε εμείς οι απόλυτοι, το ίδιο λέμε και οι άλλοι, στο μέτρο που το λέμε και εμείς. Αλλά ο Κύριος εκείνη την ώρα θα αρπάξει όλους τους πιστούς, θα αναστήσει τους νεκρούς τους πιστούς. Ελάτε εδώ τώρα, θα τα βρούμε μεταξύ μας. Και εκεί στο βήμα, που θα στήσει το βήμα του, θα τα βρούμε με τον Κύριο όλοι μας. Και όλα θα τακτοποιηθούν. Και όλες οι διαφορές θα λυθούν. Όλα τα επιχειρήματα θα πέσουν όλων μας. Θα δούμε ότι όλοι μας κάναμε κάποια λάθη. Θα μας διορθώσει ο Κύριος. Αλλά ας έχουμε την πορεία μας σταθερή προς τα εμπρός. Συνένωση όλων των μελών με την κεφαλή όλου του σώματος. Συνένωση όλων των μελών μεταξύ τους. Πόπο τι θα γίνει. Πόπο τι ένδοξη στιγμή ήταν αυτή. Τι μνήμες θα γεννήσει μέσα μας. Θα τις θυμούμαστε. Θυμάσαι αδερφέ μου που είδαμε το Κύριο σαν αστραφή μπροστά μας. Θυμάσαι εκείνη τη σάλπιγγα. Μα ήταν δυνατή σάλπιγγα, αλλά ήτανε, είχε μια γλύκα, είχε μια αρμονία. Δεν θα είναι σαν τις σάλπιγγες αυτές. Το που κάνουν εκείνο τον ήχο το διαπεραστικό. Να πλώσει ένα δυνατό ήχο. Να έχει αρμονία. Θα είναι αρπαγή των ζώντων και ανάσταση των νεκρών. Ανάληψη τότε, όχι ενός-ενός όπως έγινε με τον Ηλία. Εκεί έχουμε μια εξαιρετική περίπτωση. Ένας άνθρωπος το κοιτάζει ο Ελισσαέ, Κύριε μου, του λέει, άμαξα και υπηκό του Θεού. Να αρπάζει η πύρινη άμαξα. Και φεύγει ο Ηλίας και απομακρύνεται. Εδώ θα έχουμε συλλογική αρπαγή όλων των μελών, των πιστών και όλων των νεκρών οι οποίοι θα αναστηθούν, θα μεταμορφωθούμε. Και οι αρπαζόμενοι είναι προνομιακά διαφέρουν, έχουν ένα προνόμιο οπωσδήποτε από εκείνους που πέθαναν. Δεν γεύτηκαν το κεντρί του θανάτου. Μπορεί να νομίζουμε ότι είναι απλό αυτό, αλλά όταν κανείς γευτεί αυτή την πύρα ή φτάσει μέχρι εκεί, γιατί όταν φτάσει κοντά στο θάνατο ήδη το γεύεσαι, αρχίζει εκείνο το αιχμηρό αντικείμενο, το σουβλί του θανάτου, να το νιώθεις ότι ήδη σε κεντρίζει στην καρδιά, σε κεντρίζει στα πλευρά. Και είναι προνομιακή η θέση των πιστών που αρπάζονται. Αρπάζονται, δεν πεθαίνουν, μετασχηματίζονται, μεταμορφώνονται. Και έχουμε ακριβώς στη συνέχεια τη μεταμόρφωση. Εν μια στιγμή θα γίνει. Εν ρηπή ή εν ροπή, όπως θέλετε, οφθαλμού. Πώς κάνει το μάτι που μόλις το ανοίγεις, την ίδια στιγμή σου έχει δείξει το τέρμα του ορίζοντα, που μπορεί να είναι 50 χιλιόμετρα, 100 χιλιόμετρα. Την ίδια στιγμή. Εν ρηπή οφθαλμού. Εν διεσχάτη σάλπιγγη. Το σώμα της ταπεινώσεως θα το μεταμορφώσει ώστε να γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξης αυτού. Πώς είναι το σώμα της δόξης του Χριστού σήμερα? Εκείνο που βλέπανε οι μαθητές ήταν ένα σώμα, φαινόταν σαν φυσικό γήινο σώμα. Αλλά πιστεύω ότι άλλες είναι οι ακτινοβολίες αυτού του σώματος στον ουρανό. Εδώ ήταν ένα σώμα με περιορισμένη ακτινοβολία, με περιορισμένη δόξα, αναστάσιμο σώμα, μετά την Ανάσταση λέμε. Και πριν από την Ανάσταση το σώμα του Χριστού ήταν λαμπερό, φωτεινό το πρόσωπό του. Ο Μωυσής, όχι βέβαια, για να μπορεί να έχει επαφή με τον κόσμο, αλλά με την Ανάσταση ακόμη περισσότερο. Και το φθαρτό τούτο θα δυθεί αθασία και το θνητό αθανασία, και όλα αυτά θα γίνουν στον αέρα για να επακολουθήσει ο θρίαμβος. Θα μπορούσαμε να μείνουμε για πολύ εδώ
σε αυτή τη μεταμόρφωση που μας αρέσει, που τη θέλουμε, που λέμε πώς να ήταν και πώς να τη φανταστούμε και να τη συλλάβουμε, πώς να την καταλάβουμε, τι θα γίνει, πώς θα είμαστε, ψαχνόμαστε, δεν μπορούμε να το πιάσουμε εκείνο το σώμα αυτή την ώρα. Εκείνη την ώρα όμως θα είναι και ψηλαφιτό, θα είναι πνευματικό και ένδοξο. Θα είναι πραγματικό, θα το ακουμπάς, αλλά θα είναι και φωτιά, θα είναι φωτιά. Να πάμε στο θρίαγο. Ο αέρας, θυμηθείτε, τίνος, τόπος, κέντρο, δράσης είναι μέχρι ώρας. Είναι κέντρο δράσης των πονηρών δυνάμεων. Ο Σατάν χαρακτηρίζεται και λέγεται άρχον της εξουσίας του αέρος. Εδώ απάνω. Κάπου εδώ απάνω. Γι' αυτό και ο Χριστός, για να τον χτυπήσει εκεί στο κέντρο του, στο στρατηγείο του, γι' αυτό και ανασταίνει τους πιστούς και αρπάζει τους ζωντανούς και τους συναντάει ακριβώς εκεί, για να χτυπήσει τον εχθρό της πτυχής, να τον συντρίψει εκεί στο στρατηγείο του, στον αέρα, ο άρχον της εξουσίας του αέρος. Και ακόμη λέει, διότι αυτοί ενίκησαν για το αίμα του αρνίου. Και πραγματικά γίνεται μια πάλι καθημερινή με τους πιστούς. Τους μάχεται η σαλέα, πότε σαν άγγελος φωτεινός να τους εξαπατήσει, να τους ξεγελάσει. Πώς ξεγελούνται πολλοί σήμερα που έχουν πέσει πνευματικά και νομίζουν ότι βλέποντας φωνές και πράγματα, εκδηλώσεις εξωτερικές κάπου αλλού, να δεις εκεί πνευματικότητα, κοιμόσαστε εσείς εδώ πέρα, να σας έχει πάρει ο ύπνος, πνευματικότητα, τις φωνές, στις κραυγές και σε όλα αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχει πνευματικότητα. Η πνευματικότητα είναι σαν τα ήσυχα νερά, σαν τα ήσυχα νερά. Εκεί μπορείς να κολυμπήσεις τα θαυμάσια, εκεί μπορείς να βρεις θησαυρούς. Στους καταράκτες δεν βρίσκεις τίποτα, στους χύμαρους δεν βρίσκεις τίποτα, δεν στέκεται τίποτα εκεί στους χύμαρους. Και ξεπατώνται πολλοί άνθρωποι. Χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται σοβαρή μελέτη του Λόγου του Θεού και πολλή προσευχή, και πολλή προσευχή. Μέρες δύσκολες, μέρες πονηρές, μέρες που θα πλανηθούν ή δυνατόν και οι εκλεκτοί. Αν είναι δυνατόν, όσοι λίγοι είναι εκλεκτοί, να τους πλανήσει ο διάβολος μέσα σε πλάνες. Και δεν θα πλανηθεί ένας πιστός στις πλάνες των μαρτύρων του Ιεχωβά. Αστεία πράγματα. Δεν πάει ποτέ από εκεί. Δύσκολα είναι να ξαναγυρίσει ένας πιστός, όχι αδύνατο. Συμβαίνει ενίοτε. Συμβαίνει κάποτε κάποτε να ξαναγυρίζει κανείς το ξέρασμά του μέσα στην ειδωλολατρία. Αλλά σε πλάνες οι οποίες έχουν μια εντύπωση πνευματικότητας. Και πρέπει να προσέξει κανείς. Τα αδέρφια μου, υπάρχει και θρίαμβος εναντίον στα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Γι' αυτό ο Χριστός, το ξαναλέω, έρχεται εκεί, του λέει «Έλα εδώ τώρα». Φέρνει τους δικούς ο Χριστός, Ανάσταση και Αρπαγή. Αυτούς που πολέμησες, αυτούς που μίσησες, αυτούς που εδίωξες, αυτούς που έσφαξες, αυτούς που έκαψες, αυτούς που μαχαίρωσες, αυτούς που ταλαιπώρησες, που κατέθλιψες. Βγάλ' τα πέρα τώρα, για κοίταξέ τους. Για κοίταξε τη δόξα τους, για κοίταξε τα πρόσωπά τους, για δες τα σώματά τους. Και πώς θα κατεσχυνθεί σε αυτό το θρίαμβο του Ιησού Χριστού και των λυτρωμένων του. Πόση χαρά θα νιώσουμε εκείνη την ώρα, όταν θα δούμε ότι επιτέλους είμαστε οι νικητές. Πόσες φορές λυπηθήκαμε για κάποιες πτώσεις στη ζωή μας. Ο Κύριος θα μας ανταλείψει με χαρά, με τη χαρά αυτού του θριάμβου, να δούμε το πρόσωπο του διαβόλου κατεβασμένο, κατησχημένο, καταντοπιασμένο, και να δούμε τους εαυτούς μας δίπλα και γύρω από τον Κύριο.
τον αρχιστράτηγο του Κυρίου των δυνάμεων, να τον απολέσει με τη δύναμη του στόματός του, με τον λόγο του, τι αισθήματα χαράς και αφροσύνης και αγαλίασης. Εκεί θα στεφανωθούν οι νικητές, στο αρχηγείο του νικημένου διώκτη του εχθρού. Και για να κλείσει ο κύκλος περιστροφής, όπως είπαμε, από την αρχή της σφαίρας αυτού του μυστηρίου, ένα μυστήριο, η αρπαγή. Αρπαγή από το περιβάλλον. Αρπαγή προς τα επάνω. Μεταμόρφωση. Θρίαμβος της νίκης του Χριστού και των λυτρωμένων. Θρίαμβος ενάντια στις δυνάμεις του σκοταδιού. Φωτιά στο στρατηγείο του εχθρού. Κατατρόπωση των εχθρικών δυνάμεων. Ύψωση των λυτρωμένων. Θρίαμβος των λυτρωμένων. Τέλος, η μακαριώτης. Η μακαριώτης. Αυτή είναι, όπως τη χαρακτηρίζει ο Λόγος του Θεού, η μακαρία ελπίδα των λυτρωμένων. Προσμένοντες τη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Ο μεγάλος Θεός και Σωτήρας είναι το ίδιο πρόσωπο, είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι ο Πατέρας και ο Χριστός εδώ. Όχι ότι δεν συμμετέχει ο Πατέρας, την αρπαγή. Είναι ο Πατέρας που περιμένει. Περιμένει να μαζευτεί όλη η οικογένειά του. Δοξασμένη, ολοκληρωμένη, με τα σώματά του, τα ένδοξα, τα λαμπερά. Που έδωσε στον Υιό να έχει ζωή και να δίνει ζωή. Να δίνει ζωή στους μετανοημένους και πιστούς, στους λυτρωμένους του. Και περιμένει πότε ο νυμφίος θα πάει την νύμφη του μπροστά στον Πατέρα. Εκεί στο μεγάλο πανηγύρι του ουρανού, στο μεγάλο πανηγύρι της αιώνιας, απερίγραπτης, ατέλειωτης δόξης. Προσμένοντας τη μακαρία ελπίδα της επιφάνειας και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Τα αλήθεια προσμένουμε αυτή την ώρα. Θα είναι μια ώρα πολύ διαφορετική από όλες τις άλλες. Και βέβαια το να συναντήσουμε τον Κύριο και να δούμε τον Κύριο και να σταθούμε εκεί στο βήμα και ας είμαστε, ας φιλοτιμούμεθα να είμαστε από εκείνους που θέλουν στεφάνια και βραβεία, τους φιλόδοξους. Η φιλοδοξία δεν είναι κακό πράγμα από τον εαυτό της, από μόνη της. Το έχει δώσει ο Θεός. Είναι ένα αίσθημα του ανθρώπου φυσικό. Μας το έχει δώσει ο Θεός για να είμαστε και να θέλουμε τη δόξα. Αλλά ποια δόξα? Τι κυνηγάμε? Εάν κυνηγάμε τον ίσκιο μας και αν κυνηγάμε εφήμερες δόξες, τις δόξες των ανθρώπων, το παιχνίδι της αιωνιότητας, της αιώνιας δόξας είναι χαμένο. Ο Θεός μας κάνει φιλόδοξους για μεγάλες δόξες, για μεγάλα πράγματα, για τις δόξες της μετατάφτα, μιλάει και σε πληθυντικό, η μετατάφτα δόξες, κύματα αιωνιότητας, δόξα και δόξα, θα επαναλαμβάνονται, αένα. Ο Θεός θα μας αποκαλύπτει αιώνια τον εαυτό του. Τι θαυμάσια που είναι αυτά τα χωρία. Ισαΐας κάπα στίγμα 19. Ισαΐας κάπα στίγμα 19. Λέει εδώ πέρα. 19. Οι νεκροί σου θα ζήσουν. Μετά του νεκρού σώματος μου θα αναστηθούν. Όπως αναστήθηκε εκείνος, θα αναστηθούν. Από τότε είναι γνωστό. Εξεγέρθητε και ψάλετε σεις οι κατοικούντες εν το χώμα. Όχι ότι κατοικεί η ψυχή στο χώμα, αλλά σεις που είσαστε εκεί τα σώματά σας, πάρτε τα και σηκωθείτε να ψάλετε. Διότι η δρόσος είναι ως η δρόσος των φώτων και η γη θα εκρύψει τους νεκρούς. Θα εκρύψει τους νεκρούς. Και λάμδα ε10,
λάμδα έψιλον δέκα, και οι μελιτωμένοι του Κυρίου θα επιστρέψουν και θα έρθουν ένα λαλαγμό εις την Σιών, και ευφροσύνη αιώνιος θα είναι επί της κεφαλής αυτό. Το κεφάλι μας, ευφροσύνη αιώνια. Αντί να το γεμίζει το κεφάλι μας πονοκέφαλος, πόνος και οκίδια και άγχος και ένα σωρό άλλα πράγματα, καταράχτη στα μάτια, βαρικοία στα αυτιά, το κεφάλι μας θα είναι ευφροσύνη αιώνια. Ο Θεέ μας, τι εκφράσεις είναι αυτές. Θα είναι επί της κεφαλής αυτών αγαλίαση και ευφροσύνη, θα απολαύσουν. Η λύπη δε και ο στεναγμός θα φύγουν. Η λύπη και ο στεναγμός θα φύγουν. Ευφροσύνη, αιώνια θα απολαύσουν. Αυτή θα είναι η αιώνια μακαριώτης. Μακάρι είσαστε. Ολόκληρο κεφάλαιο αφιέρωσε ο Κύριος μας για να πει τους μακαρισμούς του. Μακάρι είσαστε. Οι δεδιωγμένοι, μακάρι, τα ποιοί το πνεύμα του, μακάρι. Αρκετούς μακαρισμούς έχει εκεί. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και να θυμίσουμε, αρπαγή το περιβάλλον. Αρπαγή προς τα πάνω. Μεταμόρφωση, θρίαμβος, μακαριώτης. Που δεν θα διαρκέσει μια στιγμή. Θυμηθείτε εκείνο της παραβολής του Ασώτου. Και άρχισαν να εφραίνουν. Άρχισαν. Δεν έχω σταματήσει ακόμα. Η Εκκλησία του Χριστού 2000 χρόνια εφραίνεται. Αλλά σε μια καινούργια αρχή, με την αρπαγή και την είσοδο στον ουρανό, θα εφραίνεται, θα αρχίσει να εφραίνεται, και η ευφροσύνη της για αυτή την αρπαγή και τη δόξα θα διαρκέσει εις αιώνας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.
1: Θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το κεφάλαιο ΙΕ, που είναι το 15, και αν θέλετε κι εσείς να παρακολουθήσετε, από το εδάφιο 11. Ευαγγέλιο του Λουκά ή κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΕ, και από το εδάφιο 11. Είπε δε, κάποιος άνθρωπος είχε δύο υιούς, και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα: «Πατέρα, δώσε μου το ανήκον μέρος της περιουσίας», δηλαδή αυτό που μου ανήκει, «και διεμήρασε εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και μετά από λίγες ημέρες, συνάξας πάντα ο νεότερος υιός απεδίμησε εις χώραν μακράν, και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζών ασώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη, και αυτός άρχισε να στερείται. Τότε πήγε και προσεκολήθη εις ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, που είχε χειροστάσιο, και τον έστειλε εις τους αγρούς να βόσκει τους χείρους. Και επιθυμούσε να γεμίσει την κοιλιά του την άδεια από τα ξυλοκέρατα τα οποία έτρωγαν οι χείροι, και κανένας δεν έδινε εις αυτόν έστω και ξυλοκέρατα. Ελθόν δε εις αυτόν, όταν ήρθε στον εαυτό του, είπε: «Πόση μισθωτή του πατρός μου περισσεύουσι άρτον, και εγώ χάνομαι υπό της πείνης». Εδώ σταματάω. Όσοι έχουν δουλέψει και σε εστιατόρια και σε ζαχαροπλαστεία, ξέρουνε, περισσεύουνε. Λέει, ποιος θα τα πάρει? Άλλοι έχουμε βαρεθεί να τρώμε σολομό καπνιστό. Σολομό, τρώτε και σολομό? Βέβαια, αφού περισσεύει. Έχουμε βαρεθεί να τρώμε παντεσπάνι. Περισσεύουσι, λέει. Περισσεύει, το πετάνε. Έχουν βαρεθεί τα παιδιά του, λέει. Πάλι φασιανό θα φάμε σήμερα. Δεν έχει τίποτε άλλο. Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου, και θα πω προς αυτόν: «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιον σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου. Κάνε με ως ένα των μισθωτών σου». Και σηκωθείς, ήλθε προς τον πατέρα. Σταματάμε στο σημείο αυτό. Όλοι μας το ξέρουμε πως η ζωή του κάθε ανθρώπου έχει μικρά και μεγάλα γεγονότα, πολύ πολύ μεγάλα και πολύ πολύ μικρά, από εκείνα που καθορίζουν την πορεία μας την υπόλοιπη, και από εκείνα που ξεχνιόνται και τα ξεπερνάμε και τα αλλάζουμε και δεν τους δίνουμε σημασία. Αν ρωτήσουμε έναν άνθρωπο, γιατί

εκεί και πέρα άλλαξε η πορεία των γεγονότων. Όταν, σας το έχω πει το παράδειγμα, μας έβαλε μια φορά ένας δάσκαλος να γράψουμε μια τέτοια έκθεση. Η μεγαλύτερη μέρα στη ζωή μου. Και γράψαμε διάφορα, όταν ο μπαμπάς μου πήρε ποδήλατο. Σιγά τη μεγάλη μέρα. Τώρα σκουριάζει το δικό μου το ποδήλατο και δεν βρίσκεται παλιατζής να το πάρει. Αλλά εκείνη την εποχή ήταν πολύ μεγάλη μέρα. Και κάποιος έγραψε, όταν ο μπαμπάς μου άνοιξε το 7ο εργοστάσιο του. 7ο, να κάτι μάτια. Έχουμε τέτοιον άνθρωπο στα διαλύματα και παίζουμε και δεν ξέραμε 7 εργοστάσια. Τι είναι αυτά τα εργοστάσια. Μεγάλες ημέρες, σταθμός στη ζωή μας, στην ιστορία. Και δεν πηγαίνει το μυαλό μας και οπωσδήποτε είναι δύσκολο να το φανταστούμε. Το μεγαλύτερο, το σημαντικότερο, το θαυμαστότερο γεγονός της ζωής ενός ανθρώπου είναι η ώρα της μετάνοιας. Είναι το γεγονός της μετάνοιας. Κανένα άλλο γεγονός δεν μπορεί να συγκριθεί. Τα περισσότερα από αυτά που λέμε ότι είναι μεγάλα γεγονότα, μάλλον όλα, και τη γυναίκα σου και το πτυχίο σου και τη δουλειά σου θα τα αφήσουμε εδώ κάτω και τα χέρια θα είναι άδεια, τελείως άδεια. Το γεγονός της μετάνοιας του ανθρώπου, εάν μετανοήσει, όταν μετανοήσει, είναι το μεγαλύτερο, το πιο αποφασιστικό απ' όλα. Γιατί είναι μια πράξη που γίνεται μπροστά στον Θεό και αφορά τη ζωή του ανθρώπου ολόκληρη από τώρα και αιώνια στην παρουσία του Θεού. Η μετάνοια, όταν λέμε μετάνοια, δεν είναι ένα γεγονός το οποίο είναι άγνωστο στη ζωή μας. Δεν είναι μια άγνωστη πραγματικότητα. Στην πορεία μας έχουμε πολλές μετάνοιες. Έχουμε μετανοήσει πολλές φορές για μικρά ή μεγαλύτερα πράγματα, για κάποια συγκεκριμένα γεγονότα. Εδώ όμως πρόκειται για ένα γεγονός μοναδικό, γιατί μετανοείς όταν μετανοείς για ολόκληρη τη ζωή σου, για ολόκληρη την πορεία σου. Γι' αυτό αυτή η μετάνοια έχει τόσο μεγάλη σημασία. Για όλο το παρελθόν, για όλα όσα έκανες στο παρελθόν και για όλα όσα θα κάνεις στο μέλλον. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ένα βήμα πολύ αποφασιστικό. Όλοι μας κάποτε μετανοήσαμε για μεμονωμένα βήματα και για σκέψεις και αποφάσεις που κάναμε στη ζωή μας. Όμως να πάρεις όλο σου το παρελθόν, να πάρεις όλο σου τον εαυτό, να πάρεις και το μέλλον σου και να τα ακουμπήσεις στον Κύριο και να πεις «Είναι αποτυχημένα, είναι λάθος, τα καταδικάζω και θέλω να ξαναρχίσω από την αρχή». Αυτό μια φορά γίνεται, αν γίνει, στη ζωή του ανθρώπου και οι προεκτάσεις και οι συνέπειες είναι αιώνιες. Η μετάνοια του ανθρώπου, του αμαρτωλού μπροστά στον Θεό, όταν είναι γνήσια, όταν είναι ειλικρινής και αποτελεσματική, αγκαλιάζει τη ζωή μας ολόκληρη και τον εαυτό μας. Και εδώ είναι ένα σημείο που αποτυγχάνουν πάρα πολλοί. Πηγαίνουν στον Θεό και έχουν διάθεση να μετανοήσουν για συγκεκριμένες πράξεις, αυτές που θυμώνται. Κι αν βρεθεί με κάποιο τρόπο κάποιος να τους θυμίσει και μερικά ακόμα, «Α, ναι, ναι, Κύριε, με συγχωρείς. Σου είχα πει, βάλε στον κατάλογο και εκείνο, 1, 2, 3, 5, 10. Τότε που σκέφτηκα, τότε που έκλεψα, τότε που πονηρά μίλησα, δεύτερη φορά, δέκατη φορά». Αυτή η μετάνοια είναι λάθος. Αυτή η μετάνοια, μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι γνήσια. Γιατί ολόκληρη η φύση μας είναι ακάθαρτη. Και αν θα πας στο Θεό, δεν θα πας να του απαριθμίσεις 1, 2, 3, 4, αλλά ο τύπος της μετάνοιας είναι ακριβώς αυτό το παράδειγμα που μας άφησε ο Κύριός μας στην παραβολή του ασώτου υγιού. Μετανιώνεις για τη ζωή σου ολόκληρη, μετανιώνεις για τον εαυτό σου, για το περιεχόμενο της καρδιάς σου, για το αμαρτωλό αίμα που κυλάει στις φλέβες σου και λες «Όλος είμαι φταίχτης, όλος είμαι χρεώστης στην παρουσία του Κυρίου». Υπάρχουν κάποιες μετάνοιες που αν είσαι άνθρωπος του Θεού

και έχεις πνεύμα απλότητας, αγάπης και ειλικρίνειας μπροστά στον Θεό την ώρα της μετάνοιας και την ώρα των δακρύων της μετάνοιας, εσύ λες μέσα σου, δεν είναι μετάνοια αυτό. Μα γιατί, δεν έχεις αγάπη? Πώς δεν έχω αγάπη? Επειδή έχω αγάπη, σου λέω, δεν είναι μετάνοια. Γιατί? Διότι έπιασες μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, κάποια συγκλονιστικά γεγονότα κάτω από το φόβο των συνεπειών. Μα συνέπειες? Συνέπειες είναι μία, θάνατο για τον άνθρωπο τον αμαρτωλό. Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιον σου. Πατέρα, δεν θα σου πω ποιο είναι πρώτο, ποιο είναι δεύτερο. Με πόσες κοπέλες κοιμήθηκα, πόσα λεφτά σου έφαγα, πόσα έκλεψα, πόσα, τίποτα πα. Αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιον σου. Δηλαδή, στον ουρανό και στη γη. Και είμαι υπόδικος και στον ουρανό και στη γη. Και δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. Ήμουνα παιδί σου, ήμουνα για παιδί σου, αλλά τώρα πια δεν είμαι άξιος. Αυτή είναι η πραγματική μετάνοια. Και βλέπει όλη του τη ζωή και είναι βρώμικη πίσω και αειδιαστική και καταδικασμένη. Και δεν μπορεί να ξεχωρίσει καλό από κακό ή κάποιες καλές στιγμές. Ο Λόγος του Θεού μας το αποκαλύπτει. Ολόκληρη μελανίσματα και έλκυσες υπότα. Ολόκληρη. Και πηγαίνουμε στην παρουσία του Θεού σαν άχρηστα και ακάθαρτα πράγματα. Και το πρώτο στοιχείο της μετάνοιας είναι η λέξη αμάρτησα. Αμάρτησα πόσες φορές? Αμάρτησα θα πει αστόχησα. Για εκεί ήμουνα, για εκεί ξεκίνησα. Αμάρτησα θα πει έχασα και χάθηκα. Αμάρτησα θα πει από την ώρα που έφυγα από κοντά σου είμαι χαμένος μακριά και δεν το καταλάβαινα. Γι' αυτό έπρεπε να περάσω όλα αυτά τα χρόνια, 10, 20, 30, 40, 50 κάποιος άλλος, στα γουρούνια, στην ασωτεία, στην αμυαλοσύνη, στην πρόκληση, για να καταλάβω ότι αυτό δεν είναι ο στόχος. Είμαι χαμένος και χάθηκα και χάνομαι μακριά σου. Τη μετάνοια εμείς τη γνωρίζουμε στη ζωή μας και την έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές. Μετάνιωσα που σπούδασα αυτό. Αν είχα ακούσει τον πατέρα μου που μου έλεγε να σπουδάσω το άλλο, κοίτα πως θα ήμουν τώρα, κοίτα ο συνάδελφός μου που μετάνιωσα. Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που λες αυτή τη φράση τι γίνεται μέσα σου? Μία λέξη: γκρέμισμα. Και πήγα και έγινα φοιτητής και προχώρησα και είπα θα ανέβω, θα γίνω. Τώρα μετάνιωσα που έκανα αυτή την κουταμάρα και γκρεμίζουν όλα. Γκρέμισμα. Και βέβαια ο Θεός μιλάει με εικόνες. Και αν θέλουμε πραγματικά να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού, κλείστε τα μάτια σας, κρατήστε λίγο την αναπνοή σας και σκεφτείτε αν είδατε ποτέ κάποια σκηνή γκρεμίσματος. Ξεκινάνε οι πάνω όροφοι, βομβαρδισμός, σεισμός, και πέφτουνε, πρώτα ξεκολλάνε οι σοβάδες, οι τυφλούδες, τα τούβλα, πέφτουνε και σωριάζονται και γίνεται ένα ανακατεμένο πράγμα μέσα στα θύματα. Μετάνιωσα που διάλεξα αυτή τη γυναίκα και την αγαπούσα και νόμιζα και μου λέγανε οι άλλοι μη, δεν είναι για σένα αυτός ο γάμος. Εγώ έλεγα όχι, πάρα πολύ ωραία. Τώρα γκρέμισε, την κοιτάζω, με κοιτάζει, δεν έχουμε τίποτα μεταξύ μας. Μετάνιωσα, ναι, όλα ισοπεδωμένα. Και αν ξανάρχιζα, αν μπορούσα, μερικοί μπορούνε, έτσι νομίζω, αν ξανάρχιζα από την αρχή δεν θα έκανα το ίδιο λάθος, άλλο πράγμα. Καταλαβαίνουμε τι θα πει μετάνιωσα. Μετάνιωσα που πήρα αυτό το αυτοκίνητο. Μετάνιωσα που έκανα αυτή την αγορά. Κοίταξε τώρα χαμένα τα λεφτά. Τίποτα, τίποτα δεν απολαμβάνω. Δηλαδή, καταδικάζω τις επιλογές μου. Καταδικάζω και παραδέχομαι το λάθος το οποίο έκανα. Και το αναγνωρίζω. Και μάλιστα μπροστά στον Θεό και μπροστά στους ανθρώπους. Και είμαι έτοιμος για ένα καινούριο δρόμο στην παρουσία του Κυρίου. Λέμε ότι είμαστε μπροστά σε μια έτοιμη σωτηρία, έτσι λέμε. Λέμε ότι είμαστε μπροστά στο αίμα που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός για να μας πλύνει, να μας καθαρίσει, να μας παρουσιάσει στον Πατέρα δικαιωμένους.
Λέμε στους άμβονές μας και κηρύττουμε ότι το έργο το λυτρωτικό του Ιησού Χριστού είναι τέλειο, είναι τελειωμένο και δεν χρειάζεται εσύ να κάνεις τίποτα, γιατί ο Κύριος το προσφέρει. Και ο άνθρωπος δεν έχει να κάνει τίποτα και είναι όλα έτοιμα και του προσφέρονται. Μεγάλο σφάλμα. Μεγάλο σφάλμα. Έχει ο άνθρωπος να κάνει το μεγαλύτερο βήμα της ζωής του. Ούτε οι σπουδές του, ούτε ο γάμος του, ούτε μια εγχείρηση που χρόνια ολόκληρα τον παιδεύει ανοιχτής καρδίας, που είδε το χάρο με τα μάτια του όπως λέμε, τίποτα από αυτά δεν μοιάζει με τούτο το γεγονός, το μοναδικό, το μεγαλύτερο, που λέγεται μετάνοια. Μετάνοια θα πει γκρέμισμα, μετάνοια θα πει αναγνωρίζω και γυρίζω πίσω, μετάνοια θα πει ξαναρχίζω. Άλλος ξαναρχίζει στα 20, άλλος ξαναρχίζει στα 80, γιατί τότε μετανόησε. Γιατί τότε ήρθε στον εαυτό του όπως ο άσωτος γιος και ξαναρχίζω μια καινούργια ζωή. Επομένως, χωρίς τη μετάνοια, το αίμα του Ιησού Χριστού στέκει εκεί πέρα και δεν βοηθάει τον άνθρωπο σε τίποτα. Και οι δυνάμεις της Αναστάσεως και η αγάπη του Θεού, διότι τόσον έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, χωρίς τη μετάνοια, το βήμα αυτό του ανθρώπου που αγκαλιάζει την ύπαρξή μας ολόκληρη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ούτε λύτρωση, ούτε συγχώρηση, ούτε απελευθέρωση από τις αμαρτίες. Η μετάνοια του ανθρώπου απελευθερώνει τις δυνάμεις του Θεού, η μετάνοια, και ενεργοποιεί τον Ιησού Χριστό να έρθει μέσα εις τη ζωή μας και να μας καθαρίσει και να μας αλλάξει τις δυνάμεις του Σταυρού και τις δυνάμεις της Αναστάσεως. Τον βλέπεις και ακούει για τη χάρη και την αγάπη του Θεού και τα πιστεύει. Προσέξτε τις λεπτές διαφορές και τις λεπτές ισορροπίες. Γι' αυτό ξανάρθε και την άλλη Κυριακή και μεσοβδόμαδα και διαβάζει και πήρε την Καινή του Διαθήκη. Τον βλέπεις και ενδιαφέρεται. Τον βλέπεις και συμφωνεί. Τον βλέπεις και αγαπάει. Τον βλέπεις και έχει κάνει την επιλογή. Ναι, αυτός είναι ο δρόμος. Αυτοί οι άνθρωποι, οι πιστοί, έτσι θέλω κι εγώ να γίνω. Και δεν προχωράει και δεν αλλάζει η ζωή του και δεν γίνεται δικό του τίποτα. Γιατί δεν γίνεται? Ποιος φταίει? Μετάνοια, μετάνοια. Δεν έχει διάθεση να σταθεί μπροστά στο οικοδόμημα της ζωής του, στον εαυτό του, στις αγάπες του, στα όνειρά του, στις προδιαγραφές του, στο χαρακτήρα του και να πει αμάρτησα και χάνομαι. Αμάρτησα, αστόχησα, καταραίω, το γκρεμίζω όλο αυτό. Και τώρα πια, επειδή δεν μπορώ να ξαναγκρεμίσω τίποτα άλλο, άρχισε εσύ Κύριε, άρχισε εσύ. Ο άνθρωπος ο μετανοημένος είναι αλλιώς. Ο άνθρωπος της μετάνοιας είναι τελείως διαφορετικός. Ο άνθρωπος που έχει μετάνοια μέσα στη ζωή του μιλάει διαφορετικά, σκέφτεται διαφορετικά, βλέπει διαφορετικά, αντιδρά. Δηλαδή ο γκρεμισμένος, δηλαδή ο αποτυχημένος άνθρωπος. Ο άνθρωπος που αναγνώρισε και είναι έτοιμος για ένα καινούριο δρόμο. Κυκλοφορούν στις μέρες μας και πρέπει να το προσέξουμε πολύ καλά. Απομιμήσεις. Πλαστές μετάνοιες, πλαστές ταυτότητες, πλαστά διαβατήρια, πλαστά χαρτονομίσματα, πλαστά κηρύγματα για μετάνοια και βέβαια έχουν και τους καρπούς τους και πλαστές μετάνοιες. Και αυτές οι πλαστές μετάνοιες τον έχεις στον πίνακα στο σαλόνι σου και λες κοίταξε όταν θα παντρευτούν τα κορίτσια μόνο αυτός ο πίνακας φτάνει. Τι, μια περιουσία, αυτό είναι μουσιακό είδος. Του προπάπου μας και έχει και υπογραφή. Και έρχεται ώρα και γίνεται ο αραβώνας. Να χτίσουμε στα κορίτσια ένα δίπατο. Απάνω να μείνει μία, κάτω να μείνει άλλη. Με συγχωρείτε, είναι πλαστό. Μα είσαι στα καλά σου που είναι πλαστό. Αυτό είναι El Greco. Δεν ξέρω πώς το λέγανε εκεί. Αυτό είναι μουσιακό είδος. Εμείς το έχουμε παραλάβει. Μα μετάνιωσα. Δεν ξέρω, σε εμάς δεν έχει φτάσει τίποτα. Για μια στιγμή, για άνοιξε στη μερίδα του Κυρίου, όνομα επώνυμο, στο φάκελό του,
Έφτασε ποτέ μετάνοια πάνω στον ουρανό? Ναι, αλλά εμένα ξεκίνησε από κάτω η μετάνοια. Εγώ είπα. Τι είπες? Για να δω τι είπες. Είπα. Είπα μερικά πράγματα. Δεν γκρεμίστηκες ποτέ σου. Δεν θέλησες να πεθάνεις ποτέ σου. Δεν αναγνώρισες ότι χάνεσαι και ότι αμάρτησες στον ουρανό και στη γη. Και είσαι για γκρέμισμα και είσαι για απώλεια. Και δεν εξαργυρώνονται αυτές οι μετάνοιες. Βέβαια, εδώ έκανε ένα λάθος. Και θα σας το πω αμέσως ποιο είναι αυτό το λάθος. Σας μετέφερα στον ουρανό, στην παρουσία του Κυρίου, εκεί που θα εξαργυρωθούν όλα. Και οι μετάνοιες και τα καλά μας, οι κακά μας έργα και η ζωή μας και οι προθέσεις μας, όλα θα εμφανιστούν εκεί πάνω. Λάθος. Ποιο είναι το λάθος? Η ζωή της μετάνοιας, η σωστή ή η πλαστή μετάνοια, αρχίζει και έχει ενέργεια από τώρα, από εδώ κάτω. Ο άνθρωπος που μετανοεί απελευθερώνεται. Ο άνθρωπος που μετανοεί ισοπεδώνεται και ξαναχτίζεται και το βλέπει στη ζωή του, στη μέρα του. Αυτός ο άνθρωπος, λέμε στις εκκλησίες μας, είναι σωσμένος. Λάθος. Μπορούμε να πούμε κάτι πιο όμορφο. Είναι μετανοημένος μπροστά στο Θεό. Και από εκεί και πέρα, σωτηρία, λύτρωση, χαρά, δόξα, ουρανός, με κύριο, με πρώτο στοιχείο, τη μετάνοια. Τον αξίωσε ο Θεός να μετανοήσει, να κάνει αυτό το βήμα. Ας το προσέξουμε καλά. Ζούμε στον αιώνα των απομιμήσεων, των πλαστών και καταναλωτικά αγαθά και αξίες και ιδέες. Όλα τα έχει ισοπεδώσει. Ο Λόγος του Θεού μένει εκεί. Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου και δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. Η γνήσια μετάνοια είναι και μπροστά στον Θεό, αλλά και μπροστά στους ανθρώπους. Και εδώ είναι κάτι πολύ όμορφο που πρέπει να το προσέξουμε. Συνήθως τα έχουμε πολύ καλά με το Θεό. Θα πάω να του τα πω όλα και ανοίγουμε την καρδιά μας και ξεκουμπώνουμε το φερμουάρ μας και στο κάτω-κάτω μόνοι με το Θεό είμαστε. Δεν έχουμε και μεγάλο πρόβλημα να του τα πούμε, να τα δείξουμε. Στους ανθρώπους όμως, κοίταξε εδώ, κι εγώ δεν το είχα προσέξει. Αμάρτησα στον ουρανό και στη γη και θα ομολογήσω και θα παραδεχτώ και θα γκρεμιστώ και στα μάτια του ουρανού, που είναι πολύ πιο εύκολο γιατί ο ουρανός δεν βγάζει και τσιμουδιά, αλλά και στα μάτια μπροστά των ανθρώπων. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα να με δουν γκρεμισμένο και να καταλάβουν πραγματικά ποια είναι η κατάληξη της ζωής της αμαρτίας. Οι άνθρωποι, η γνήσια μετάνοια γίνεται μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Και γι' αυτό συνηθίζουμε πολλές φορές, έλα να κάνεις την ομολογία σου, έλα να μας πεις, να μας δείξεις και μας πως το οικοδόμημα, το χάρτινο, το σάπιο της αμαρτίας, πως γκρεμίστηκε. Και όλες οι γνήσιες ομολογίες έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Εδώ, πάνω στον άμβονα ή στο τραπέζι, οπουδήποτε, όποιος σηκώνεται να ομολογήσει, μιλάει για δυο ζωές. Για εκείνη που γκρεμίστηκε, τέλος, και μιλάμε σε χρόνο παρελθόντα, ήμουνα και έκανα και νόμιζα ο άθλιος και χτυπιόμουνα, όλο σε παρελθόν. Γιατί μιλάς σε παρελθόν τώρα? Ξαναρχίζω, ξανά από την αρχή. Νικόδημε, πολύ μυαλωμένος ο Νικόδημος. Μα θα ξαναμπω στην κοιλιά της μαμάς μου να γεννηθώ 350 μωράκι? Α, πολύ ωραία. Μόνο όχι με φυσικό τρόπο, διότι δεν έχει ξανά αμαρτωλός να γεννηθείς άμα γεννηθείς 350 όπως γεννιόνται τα μωρά. Όχι, θα ξαναμπείς στου πατέρα τη χάρη, την αγάπη και θα γεννηθείς καινούριος άνθρωπος, αλλά ξανά από την αρχή. Το παλιό και το καινούριο δεν έχει καμία σχέση. Ο Θεός, η αγάπη Του στον άνθρωπο τον αμαρτωλό, η χάρη Του, το έλεος Του, οδηγεί τον άνθρωπο σε μετάνοια. Ας το πούμε και αυτό το σημείο γιατί είναι πολύ όμορφο. Η χάρη του Κυρίου και η αγάπη του Κυρίου που τα έχει όλα φτιαγμένα, όλα πληρωμένα, και η χάρη του Κυρίου που δέχεται τον αμαρτωλό άνθρωπο, πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ σωστά. Η χάρη του Κυρίου που είναι δοσμένη στον αμαρτωλό άνθρωπο του λέει να μετανοήσεις.
Από χάρη το κάνει ο Κύριος. Η χάρη του Κυρίου δεν παρακάμπτει τη μετάνοια του ανθρώπου. Η χάρη του Κυρίου τον παρακαλεί και του λέει πέσε στα γόνατα μετανοημένος. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος ώστε το έλεος του Κυρίου να χτίσει τον καινούριο τον άνθρωπο. Η χάρη του Κυρίου μας κάνει αυτό το δώρο και μας ανοίγει τα μάτια, γιατί αμετανόητος ο άνθρωπος στα μικρά ή στα μεγάλα, στη ζωή του ολόκληρη αμετανόητος δεν μπορεί να απολαύσει, δεν μπορεί να ζήσει και δεν μπορεί να χαρεί τη λυτρωμένη ζωή. Θυμηθείτε το ληστή στο σταυρό. Νομίζω ότι αν κάνουμε ένα μάθημα ή ένα κήρυγμα ή 10 μαθήματα περί μετάνοιας, ίσως κάνουμε και λίγο κουταμάρα. Γιατί ο ληστής στο σταυρό μετάνιωσε με τον ίδιο γνήσιο τρόπο και κανένας δεν του είπε πώς μετανοούμε. Του το είπε ο Θεός απάνω, το Πνεύμα του Θεού. Εμείς λέει δικαίως πάσχουμε, προσέξτε. Αυτός τι έκανε? Σε παρακαλώ, θυμίσουμε όταν έρθει στη βασιλεία σου. Τα ίδια λόγια ακριβώς, η ίδια διάθεση. Είμαστε βρώμικοι, είμαστε φωνιάδες, καλά να πάθουμε και πεθαίνουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτός όμως τι έκανε? Και όταν διαβάζουμε τη μετάνοια εκείνη την ιστορική στην Ινεβή, από ανθρώπου έως κτίνους βέλαζαν οι αγελάδες και τα βόδια και τα κοκόρια φώναζαν χωρίς νερό, χωρίς φαΐ. Να ακούγεται αυτή η φωνή και αυτό το δάκρυ όλο να ανέβει στον Θεό. Ξέρετε τι κάνει η μετάνοια? Νομίζω ότι δεν το ξέρετε, ή κι αν το ξέρετε δεν θα το θυμάστε. Γιατί μόνο η μετάνοια κάνει αυτό το πράγμα. Καμία άλλη δύναμη στο σύμπαν δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνει η μετάνοια. Αλλάζει τη βουλή του Θεού. Γυρίζει το μυαλό του Θεού. Μετανιώνει ο Θεός και σταματάει τη δικαία του οργή που είχε ήδη αποφασίσει να πέσει πάνω στην Νινεβή ή πάνω στον αμαρτωλό άνθρωπο. Τον βλέπει έτσι όπως πορεύεται και είναι έτοιμη η οργή του Θεού να πέσει πάνω του και με το δίκιο της. Εκτός από μια φορά. Αν μετανοήσει ειλικρινά. Εάν θελήσει να πέσει στα πόδια του Θεού και να μετανοήσει. Η μεγάλη δύναμη της μετάνοιας, που δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αγκαλιάζει και το παρελθόν μας. Το παρελθόν μας που το ξέρουμε. Και το μέλλον μας. Δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. Δεν ήρθε εδώ κουνιστός και λυγιστός για να λέγομαι παιδί σου. Να με κάνεις σαν έναν τους δούλους σου. Ολόκληρη τη φύση μας. Και στο μέλλον δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. Άσχετα τι έκανε ο πατέρας. Η δύναμη της μετάνοιας. Υπάρχει έγκυρη και άκυρη μετάνοια. Που ενώ έγινε στη γη στον ουρανό απάνω δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Και διάβαζα μια ιστορία τώρα που ετοιμάζουμε το ημερολόγιο του 95. Και ήταν κάποιος στον πόλεμο, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος δεν άντεχε την ατμόσφαιρα του πολέμου. Και λέει, θα φύγω. Και λιποτάκτησε. Ξέρετε τι θα πει λιποταξία εν καιρό πολέμου? Στα 6 μέτρα, κατευθείαν, χωρίς συζήτηση. Μετά από ένα σύντομο στρατοδικείο. Έφυγε, ταξίδεψε, μάθαινε τα νέα του πολέμου από μακριά και όταν τέλειωσε και ηρέμησαν τα μπαρούτια και ο πόλεμος, ξαναγύρισε πίσω. Αλλά είχε πάνω από το κεφάλι του να κρέμεται η ποινή και η απειλή. Ξαφνικά διαβάζει στην εφημερίδα και λέει η κυβέρνηση αποφάσισε όσοι λιποτάχτησαν και θέλουν να απαλλαγούν να το ομολογήσουν δημόσια μέσα σε 8 εβδομάδες από τη σήμερα. Και θα τελειώσει η ιστορία. Του άρεσε, αλλά ήταν πολύ καλό για να είναι αληθινό. Έβαλε δικηγόρο, το ψάξε το θέμα. Ναι, λέει, είναι απόφαση του κράτους, ψηφίστηκε, κάν το να τελειώνεις. Κάνει λοιπόν ένα ωραίο κομμάτι χαρτί και γράφει απάνω. Ξέρετε, λέει, κι εγώ είμαι ένας από εκείνους που έφυγαν εν καιρό πολέμου, αλλά όμως έπεσα θύμα, δεν είναι λιποταξί αυτό που έκανα, διότι συγκυρίες και γεγονότα και πλανήθηκα και εν πάση περιπτώσει αγαπάω μου την πατρίδα μου. Δεν είναι η περίπτωσή μου λιποταξία. Το στείλε το γράμμα, το διάβασε η Επιτροπή και του απάντησε. Έχετε δίκιο, η υπόθεσή σας δεν είναι σαν αυτές που δίδονται χάρη. Εσείς θα περάσετε στρατοδικείο. Γιατί? Γιατί δεν μετάνιωσες? Γιατί δεν τάφες τα πράγματα με το όνομά τους? Γιατί δεν θέλησες ποτέ το οικοδόμημα της αμαρτίας να το παραδεχτείς? Η μετάνοια
είναι θάνατος, αγαπητοί μου. Η μετάνοια, μόνο ένας μετανοημένος άνθρωπος μπορεί να πάει και να πάρει από το Σταυρό του Ιησού Χριστού το θάνατο και την καινούρια ζωή. Ο μη μετανοημένος θα πάει στο Σταυρό του Χριστού και θα πάρει μόνο μερικές αμαρτίες που τις συγχωρεί ο Κύριος και άλλες που θα τις ξανασυγχωρήσει. Ο Ιησούς Χριστός, ο σταυρωμένος και αναστημένος, μόνο με μετάνοια μπορεί να αξιοποιηθεί και να έρθει στη ζωή μας. Ολόκληρη η χάρη και η αγάπη του Θεού μας πολιορκούν, μας πελεκάνε, τότε στα γουρούνια, τότε με τα ξυλοκέρατα, τότε με τη βρωμιά της αμαρτίας, για να έρθουμε όχι σε σωτηρία, σε μετάνοια πρώτα. Και από εκεί και πέρα απλώνει μια ολόκληρη όμορφη ζωή σωτηρίας με τον Ιησού Χριστό. Σταυρωμένη, γκρεμισμένη, ταυτισμένη με το θάνατο του Ιησού Χριστού και καινούρια λυτρωμένη ζωή. Αν δεις την καινούρια σου ζωή να κουτσένει, αν δεις την καινούρια σου ζωή να είναι δυστυχισμένη, αν δεις την καινούρια σου ζωή να μην έχει πρόοδο, την εν Χριστώ ζωή, τη ζωή της πίστεως, να το ξέρεις. Το λάθος είναι στο γκρέμισμα. Το λάθος είναι στο σταυρό, στην ταύτιση με το σταυρό. Το λάθος είναι στη μετάνοια. Εκεί είναι οι ρίζες. Δεν καταδίκασες, δεν μετανόησες. Δεν γκρέμισες με ομολογία πίστεως για να γίνει το καινούριο οικοδόμημα. Δείξε μου τη μετάνοιά σου, να σου πω τη ζωή σου. Δείξε μου τη μετάνοιά σου, να σου πω τα καινούργια σου βήματα. Αυτό δεν είναι βέβαια δικιά μου δουλειά, αλλά είναι έτσι μια φράση που ακούγεται. Δείξε μου πώς μετάνιωσες και τι είπες τη μετάνοιά σου, να σου πω τι είδος χριστιανός θα γίνεις και ποια θα είναι η αιώνια ζωή που σε περιμένει. Μετάνοια θα πει ξανά αρχίζω από την αρχή. Πατέρα, δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. Θεός να χαρίσει μέσα στις καρδιές μας αυτή τη μετάνοια που είναι γκρέμισμα, που είναι καταδίκον. Και εγώ χάνομαι υπό της πείνης. Σηκωθείς θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν. Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου και δεν είμαι άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Κάνε με ως ένα των μισθωτών σου. Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απήχε έτη μακράν, είπε είδε αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη, και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ παιδί σου. Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, φέρετε έξω την στολήν την πρώτη, και ενδύσατε αυτόν, και δότε δακτυλίδιον εις την χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας, και φέροντες των μόσχων των συτευτών σφάξατε και φαγόντες σας εφρανθόμεν, διότι αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και ανέζησε και ήταν χαμένος και βρέθηκε και άρχισαν να εφραίνονται. Μέσα στις σκέψεις μας και στις καρδιές μας έχει πάρα πολύ κατηγορηθεί η ζωή του πιστού παιδιού του Θεού που ο Κύριος χαρίζει με αγάπη, με χάρη και έλεος. Έχει διαστρεβλωθεί, ακούγονται πολλές απόψεις, έχει κακοποιηθεί. Άμα θα πας στο Χριστό θα έχεις βάρος, άμα θα πας στο Χριστό θα έχεις στερημένη ζωή. Μερικοί που είναι πιο μέσα στα πράγματα, άμα θα πας στο Χριστό θα πρέπει να σταυρωθείς, να ταυτιστείς με το Σταυρό του Χριστού. Άμα θα πας στο Χριστό δεν θα μπορείς να φοράς ό,τι φορούσες, δεν θα μπορείς να πηγαίνεις όπου πήγαινες. Θα έχεις, όπως το λέει ακριβώς, μια ζωή σε μια πόρτα και σε ένα δρόμο στενό και τεθλιμένο. Και είναι κατάπληκτοι οι άνθρωποι που λέει την αλήθεια το Ευαγγέλιο. Ενώ θέλει κάποιοι άνθρωποι να σωθούν, τους λέει είναι στενοί και τεθλιμμένοι και για λίγους. Ο άρχοντας του ψεύδους, ο εφευρέτης της πλάνης δούλεψε και έχει πασπαλίσει με πολύ ψέμα και έχει κατηγορήσει πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάνε στον Ιησού Χριστό. Τους έχει διαστρεβλώσει και κακοποιήσει αυτή τη ζωή. Εάν πεις πως όποιος θα πάει στον Ιησού Χριστό θα έχει μια ζωή γεμάτη αγώνα, προσέξτε, μια ζωή ταλέπορη, μια ζωή με στερήσεις, μια ζωή με θυσίες, μια ζωή με κόστος.
όλοι θα το πιστέψουν. Και θα πούνε ναι, έτσι είναι. Ακόμα και πάρα πολλοί χριστιανοί. Θα πούνε και εμένα η ζωή μου έτσι είναι και εγώ έτσι τη βρήκα. Όταν πήγα στο Χριστό, πω, τραγική ζωή και πάρα πολύ δύσκολη από όλες τις πλευρές. Εάν βγεις και πεις, όποιος θα έρθει στον Ιησού Χριστό θα έχει απόλαυση. Θα έχει χαρά, θα έχει δύναμη, θα λάμπει το πρόσωπό του, θα μεταμορφώνεται κάθε μέρα, θα ζει από τώρα στον ουρανό, από τώρα στη δόξα του Θεού. Κανένας δεν θα σε πιστέψει. Οι ελάχιστοι. Και αν πεις, σας παρακαλώ πολύ, μέσα σε αυτό το ακροατήριο είναι κάποιοι οι οποίοι μπορούν να το επιβεβαιώσουν με τη ζωή τους. Αμφιβάλλω εάν θα βρεις ανθρώπους να πούνε ναι, πήγα στον Ιησού Χριστό και είμαι πετάω στον ουρανό, στη δόξα. Ελάχιστοι, πάρα πολύ λίγοι. Το πρώτο και το βασικό είναι ότι πολλοί άνθρωποι που πήγαν στον Χριστό δεν το έζησαν έτσι. Δεν το απόκτησαν, δεν το απόλαυσαν και δεν το ζουν έτσι. Και τα παραδείγματα που έχει ο κόσμος γύρω μας είναι παραδείγματα ταλέπορων χριστιανών, ταλαιπωρημένων και τσακισμένων ανθρώπων. Μια ζωή γεμάτη συγκρούσεις, μια ζωή γεμάτη δράματα εν Χριστώ, με τον Χριστό. Μια ζωή πραγματικά δυστυχισμένη, μια ζωή αφόητη που έχει και το Χριστό, που έχει και το φως, που βλέπεις και καταλαβαίνεις ότι είσαι μακριά και έξω από το θέλημα του Θεού. Εάν κοιτάξουμε λοιπόν αυτά τα παραδείγματα, πράγματι επιβεβαιώνεται ο κανόνας. Δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Εμείς δεν διδασκόμαστε από παραδείγματα, ούτε στηριζόμαστε στο τι λέει ο ένας και ο άλλος, στο τι ζει ο ένας και ο άλλος. Ο Λόγος του Θεού δίνει τις πραγματικές διαστάσεις. Ο Λόγος του Θεού δίνει την πραγματική εικόνα του τι είναι το παιδί του Θεού και πώς ζει το παιδί του Θεού. Έστω και αν κανένας πάνω στη φλούδα της γης δεν το ζει, το λέει ο Λόγος του Θεού. Και θα μείνει άρχοντας ο Λόγος του Θεού και θα το λέει και θα το διακηρύττει μέχρι που να μείνει μία ζωή πάνω στη φλούδα της γης που να ζει μόνο αυτή το θαύμα. Και ο Λόγος του Θεού το ξεκαθαρίζει. Αυτή η όμορφη, η πλούσια, η δοξασμένη ζωή αρχίζει από τώρα, από εδώ κάτω. Αυτή η ζωή που κατηγορήθηκε και διαστρεβλώθηκε, την χαρίζει ο Κύριος εις τα δικά του τα παιδιά. Είναι μια ζωή ομορφιάς, είναι μια ζωή απόλαυσης, είναι μια ζωή δόξας που εάν δώσεις χρωματιστά μολύβια σε οποιονδήποτε άνθρωπο, το καλύτερο που μπορεί να φτιάξει, το πιο ονειρεμένο, αυτή είναι η ζωή, η πραγματική ζωή που χαρίζει ο Κύριος. Διαβάζουμε στο Λουκά, στο ΙΕ κεφάλαιο από το 20 εδάφιο και κάτω. Τον είδε ο πατέρας του, τον άσωτο γιο, τον βρώμικο, τον γεμάτο με την προδοσία της αμαρτίας, το κατάντημα της αμαρτίας. Και το νούμερο ένα, πώς ξεκινάει αυτή η ζωή, προσέξτε, εσπραχνίστη. Μπορείς να το φανταστείς, ο πατέρας, και όχι ένας φυσικός πατέρας, ο δημιουργός του σύμπαντος, ο Κύριος, να δει μια αμαρτωλή ζωή και να χτυπήσει η καρδιά του και να στάξει αίμα πόνου και αγάπης για αυτή τη ζωή. Καταλαβαίνεις τι θα βγει από αυτή την αγάπη? Μπορεί να βγει μιζέρια, μπορεί να βγει στενοχώρια, μπορούν να βγουν συγκρούσεις, μπορεί να βγει μια ζωή μία πάνω 25 κάτω. Δεν είναι αυτή η ζωή που χαρίζει ο Κύριος. Λάθος, ζεις μια απομίμηση. Και πρέπει να το πούμε, αδελφοί μου, και με τη ζωή μας και με την υπηρεσία μας, γιατί την κατηγόρησε τη ζωή των παιδιών του Θεού και την έχει διαστρεβλώσει ο Σατανάς με πολλά παραδείγματα δυστυχώς και μέσα στις εκκλησίες μας και μέσα στις συντροφιές μας. Ο Θεός εσπλαχνίστη αυτό τον αμαρτωλό και μάλιστα μας λέει παρακάτω, δραμών έτρεξε για να συντομεύσει το χρόνο περισσότερο, τον αγκάλιασε, το φίλησε. Στάσου μόνο σε αυτό το σημείο, μόνο σε αυτό. Κοίτα τους, ο Θεός της αγάπης, ο Άγιος, ο Κύριος, ο ύψιστος, έχει έναν αμαρτωλό, ένα χαμένο πρόβατο στην αγκαλιά του. Τι θα βγει από αυτή τη σχέση? Θαύμα. Ένα θαύμα. Ένα θαύμα λύτρωσης.
θα τον αφήσει να λέει τα δικά του «Πατέρα αμάρτησα στον ουρανό και νόπι». Καλά κάνεις και τα λες, πρέπει να τα λες αυτά. Το είπαμε προηγουμένως, η διαδικασία της μετάνοιας. Αλλά όταν ο Κύριος σε πάρει στην αγκαλιά του, μια ζωή θαύμα, γεμάτη χαρά, γεμάτη δύναμη, γεμάτη δόξα. Πηγαίνουμε παρακάτω. Δια του λόγου το αληθές. Για να δούμε τι ο λόγος του Θεού εννοεί όταν λέει παιδί Θεού, λυτρωμένη ζωή, μετανοημένη ζωή, καινούρια ζωή. Κοιτάζουμε το δεύτερο. Ποιο είναι το δεύτερο? Λέει, ποιος είναι αυτός? Αυτός δεν ξέρεις ποιος είναι. Ένας άρχοντας, καθισμένος ακριβώς στη δεύτερη θέση ιεραρχικά, μετά από τον Πατέρα, από τον Άγιο, από τον Κύριο, παιδί του, με το δαχτυλίδι, με τα ρούχα, ντυμένο, στολισμένο, καθαρό, παρφουμαρισμένο, φωτεινό το πρόσωπό του. Λέει, αυτός είναι. Ποιος είναι αυτός? Λέει, που έβοσκε τα γουρούνια, που έφαγε την περιουσία του Πατέρα του και που κάθεται εκεί πέρα. Μα έγινε παιδί του. Και τώρα που γυρίζει έτσι και του μιλάει και του λέει, μα σε αυτόν δεν τολμάει να μιλήσει κανείς? Ναι, κανένας, εκτός από το παιδί του. Και είναι παιδί του και ήρθε και γύρισε πίσω. Έλα να συζητήσουμε για τη ζωή του Χριστού, να συζητήσουμε για το θαύμα, τη λύτρωση, όχι με το τι ακούγεται στην αγορά, που είναι ψέμα και διάβολος, που είναι σατανάς, που είναι κατάντια. Έλα να συζητήσουμε ανοίγοντας το Λόγο του Θεού. Έλα να συζητήσουμε και να περιγράψουμε και να δούμε τι ο Κύριος λέει ότι χαρίζει στο δικό του το παιδί, το λυτρωμένο πραγματικά. Όλο δόξα, όλο μεγαλείο, και μάλιστα από τώρα, εδώ κάτω, μέχρι την παρουσία τη δικιά του. Θέλεις να πάμε και τρίτο? Πάμε και στο τρίτο. Κοίτα γύρω. Τι είναι γύρω? Λέει, είναι το παλάτι. Είναι. Παλάτι είναι εδώ πέρα. Κοίτα σάλες, κοίτα μανουάλια, κοίτα η πολυέλεη, κοίτα δόξα, κοίτα μεγαλείο. Φαντάζεστε τον άσωτο γιο κατσούφι, δυστυχισμένο, φοβισμένο, με αγωνίες, να επιθυμεί τα χαρούπια, με ενοχές? Όχι. Σκεφτείτε το, είναι λογικό. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να διαβάζουμε την Αγία μας Γραφή με το μοσχάρι το σιτευτό, με τη χαρά, με τη λάμψη, με το φως, με τον Πατέρα να λάμπει από χαρά γιατί βρέθηκε το παιδί του. Να ποια είναι η ζωή του Χριστού. Να ποια είναι η ζωή του Χριστού που ίσως δεν την πήρες ακόμα. Όλο λες και σκέφτεσαι και ξέρεις περί τίνος πρόκειται, αλλά όταν ο Πατέρας σε πάρει στην αγκαλιά του, όταν ο Πατέρας σου πει «παιδί μου» και το νιώσεις μέσα σου, αρχίζει μια ζωή χαράς και απόλαυσης και νίκης. Τους βλέπεις που όλοι γελούνε, τους βλέπεις που οι υπηρέτες χοροπηδάνε και τρέχουνε και πάνε και φέρνουν τα ψητά. Βλέπεις τη λάμψη. Αυτό είναι που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Μας πολέμησε ο Σατανάς, αγαπητοί μου. Έριξε το φτηνό και ψεύτικο Ευαγγέλιο στις εκκλησίες μας. Έλα στο Χριστό, θα σου συγχωρέσει τις αμαρτίες και από εκεί και πέρα θα το παλεύεις το πράγμα. Και κάνουν πάρα πολύ καλά όσοι δεν έρχονται στο Χριστό. Πολύ καλά κάνουν. Γιατί αυτή η ζωή ίσως δεν αξίζει για να αφήσεις το κόμμα σου, τις απολαύσεις σου, τα νυχτερινά σου γλέντια. Να πας τι, για να έχεις και το βούρδουλα του Χριστού από πάνω να σου λέει «μην κάνεις αμαρτία, μην κάνεις αυτό, μην πας σινεμά, μην πας θέατρο». Την ψεύτησε τη ζωή του Χριστού. Να ποια είναι η σωσμένη ζωή, να ποια είναι η λυτρωμένη ζωή. Και ήρχισαν να εφραίνονται και ζούσαν μέσα στη χαρά και την ευφροσύνη και πουθενά δεν λέει ο Λόγος του Θεού πότε σταμάτησαν, γιατί τα γλέντια αυτά δεν σταματάνε. Μέσα στον ουρανό από τώρα, μέσα στην ευτυχισμένη ζωή, στην αγκαλιά του Πατέρα. Θέλεις και τρίτο σημείο, αν σου επιτρέψουν βέβαια οι φύλακες στο τραπέζι, στο παλάτι. Μπες μέσα στο πάρτι, πες μια στιγμούλα να του πω κάτι αυτού νου και βγαίνω αμέσως. Τον πλησιάζει λοιπόν με ένα μαγνητοφωνάκι δημοσιογραφικό. Λες, του λες, για πες μου σε παρακαλώ που ήσουν πρώην άσωτος γιος, πώς νιώθεις τώρα? Είμαι παιδί του. Με έκανε παιδί του. Είμαι κληρονόμος του.
Γυρίζεις εσύ εξαγριωμένος, μα εσύ τα έφαγες τα λεφτά. Του τα έφαγες και γύριζες, του βεβήλωσες το όνομα, τον διέσυρες, σε δείξαν με το δάχτυλο και είπα, να ο γιος του τάδε που κατάτησε. Με ξανάκανε παιδί του. Εγώ δεν του το ζήτησα. Εγώ ζήτησα ένα μουχλιασμένο ψωμί να το τρίβω εδώ πέρα και να τρώω λίγο, να βάλω, ρίξω κάτι μέσα. Με τα ξυλοκέρατα δεν γίνεται δουλειά. Και εκείνος μου είπε, παιδί μου, βασιλόπουλό μου, κληρονόμε μου, κανένας δεν το ζήτησε. Και δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι, εσύ το πίστεψες που στο είπε? Και βέβαια το πίστεψα. Δεν βλέπεις, όπου και να γυρίσω αυτό λέει. Ο γιος του, ο βασιλιάς που θα συμβασιλέψει, ο συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού, το αίμα της Καινής Διαθήκης, το ντοκουμέντο, είμαστε το πνεύμα της υιοθεσίας. Τι κάνουμε αδελφοί μου? Ήμασταν άσωτη γη. Ας αρχίσουμε να γράφουμε την ιστορία μας πάνω σε ένα πίνακα, σε ένα κομμάτι χαρτί. Υπάρχει κανείς εδώ μέσα που μπορεί να πει, εγώ δεν ήμουν άσωτος γιος? Οπωσδήποτε όχι. Γράψε λοιπόν, άσωτη γη, 10 στους 10. Όλοι, πάρα πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Μετανοήσαμε. Υπάρχει κανείς εδώ που λέει ότι εγώ δεν μετάνιωσα? Πώς, άμα έρθεις μπροστά στην αγάπη του Θεού και καταλάβεις και δεις τα γουρούνια, εγώ γράψε, μετανοημένη, 10 στους 10. Παρακάτω. Γυρίσαμε να έρθουμε στον Πατέρα. Είναι κανείς που πήγε, ξέρω εγώ, στον Βούδα, στην Εφερτίτη? Όχι, στον Θεό θα πάμε τώρα, εκεί θα πάμε. Στον Ιησού Χριστό, το Ευαγγέλιο. Γράψε, επέστρεψαν, 10 στους 10. Τώρα πες μου σε παρακαλώ, παιδιά του Θεού, αλλά πρόσεξε, τέτοια είναι κανένας? Να γράφω εδώ, να σηκώσει το χέρι του. Λάμψη, δύναμη, χαρά, ανάκτορα, βεβαιότητα, πριγκυπόπουλο, παιδί του Θεού. Κανένας? Γιατί, κανείς δεν ξέρει. Ο ουρανός ήρθε στη γη. Πρωινό τηλεφώνημα, 9 παρατέταρτο. Τι κάνετε, πώς είσαστε, πώς περνάτε? Ο ουρανός είναι στη γη, είναι μέσα στο σπίτι μου. Αυτές τις σημειώσεις έγραφα εδώ με μελάνι και χαρτί και άκουσα αυτό το τηλεφώνημα. Αρκετά χρόνια ο ουρανός ήταν εκεί ψηλά και εμείς είμαστε δυστυχισμένοι εδώ κάτω. Τώρα ο ουρανός είναι στη γη. Κύριε μου, σε ευχαριστώ. Αυτό είναι το παιδί του Θεού. Αυτό είναι ο λυτρωμένος του Θεού. Από τώρα ζούμε στον ουρανό. Από τώρα στην απόλαυση. Με χαρά, με νίκη, με θρίαμβο, με ζωντανή ελπίδα, με ομορφιά παντοτινή. Πήρε κάποια αγαπητή ψυχή πριν από λίγες μέρες τηλέφωνο. Πιστή, αφιερωμένη, πάμπιστη, με πολύ πόνο. Τι κάνεις. Πηγαίνω στη δουλειά μου, γυρίζω από τη δουλειά μου, βγάζω τα λεφτά μου, βοηθάω το σπίτι, περιμένω να πάρω τη σύνταξη. Είχα ξεκινήσει να διαβάζω τη γραφή μου το βράδυ, κλείναν τα μάτια μου, έπεφτε το κεφάλι μου. Είπα να βάλω το ξυπνητήρι μισή ώρα πιο νωρίς. Προσπαθώ να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Τι να μεγαλώσω, αφού εγώ δεν έχω τίποτα μέσα μου? Εν Χριστώ, τίποτα. Ξέρεις, αν είσαι παιδί του Θεού, πού θα το καταλάβεις? Ανοίγοντας το Ευαγγέλιο και βάζοντας δίπλα-δίπλα. Όχι κηρύγματα, όχι βιβλία και κασέτες διάφορα, αλλά το Λόγο του Θεού. Να η γνωστή, να η σωστή μετάνοια, να η σωστή επιστροφή, να πως λειτουργούν τα πράγματα εν Χριστώ Ιησού και ήρχισαν να εφραίνονται. Και ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Αυτά τα τραπέζια, τα σφαχτά, οι πολυέλεοι, οι άγγελοι που υπηρετούν, η βεβαιότητα της σωτηρίας, η χαρά του παιδιού του Θεού δεν είναι έξω από μένα. Και ούτε έχω ανάγκη κανέναν άμβονα για να μου το πει αυτό το πράγμα. Το έχω μέσα μου και το ζω και το απολαμβάνω και το χαίρομαι. Μια φρασούλα του Λόγου του Θεού μπορεί να τα ανατρέψει όλα. Και ήρχισαν να εφραίνονται. Και ξέρεις, να ρωτήσω κάτι για να ελέγξει όλους μας ο Κύριος τη δικιά του την παρουσία. Τη λέξη εφραίνομαι, πότε τη χρησιμοποίησες τελευταία φορά στη ζωή σου? Πες μου, Ελευκό, οι δυο μας είμαστε. Εγώ γράφω σημειώσεις. Πριν ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια,
Πριν 3 χρόνια, θυμάσαι αν τη χρησιμοποίησες ποτέ? Ναι, λέει, τον καιρό που αναγεννήθηκα και ενώθηκα με την Εκκλησία, τι χαρά που είχα. Είχες? Κοίταξε τι λέει εδώ. Και να σου πω, όταν ένιωσες να εφραίνεσαι, πες μου να γράψω δίπλα πόσο κράτησε αυτό. 5 λεπτά, 10 λεπτά, μια μέρα, μισό χρόνο. Μετά τι έγινε? Παιδί του Θεού, Βασιλόπουλο, άρχισε πίσω να μαραίνεται, να μαραίνεται, να μαραίνεται. Ξέρετε, υπάρχουν κι άλλες απόψεις. Αυτό είναι το δυστύχημα. Εάν έρθεις ως κάποιος άνθρωπος σε αυτόν τον άμβονα μετά από μένα, μπορεί να σας πει άλλα πράγματα, τελείως διαφορετικά. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αλλά δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, το Πνεύμα του Θεού μέσα μας βεβαιώνει και με ντοκουμέντα και με στοιχεία στην αλληλογραφία του περιοδικού που διακονούμε ένα γράμμα τόσο θλιβερό. Είχα ξεκινήσει καλά και διάβαζα τη γραφή μου και είχα υπακοή και έψαλα. Αξίζει, έπρεπε να σας το φέρω, να σας το διαβάσω. Και πήγαινα τόσο όμορφα και προχωρούσα. Τώρα δεν τολμάει στο σπίτι να μου πει κανένας κουβέντα χωρίς να βγάλω το σπαθί και να γριέψω. Ούτε τη γραφή μου διαβάζω και τελευταίο έκοψα και την προσευχή. Μπορείτε σας παρακαλώ να μου γράψετε 2 λόγια? Τι κάνω, πού βρίσκομαι και πώς θα ξαναρχίσω? Α, κατάλαβες? Κατάλαβες ποια είναι η ζωή του Χριστού? Είναι άλλο πράγμα. Και ήρχισαν να εφραίνονται και προχώρησαν και δεν σταμάτησαν. Η όμορφη, η πλούσια, η δοξασμένη ζωή. Ο μεγάλος κατήγορος, ο διάβολος, έφτιαξε στα εργοστάσια του απομιμήσεις. Απομιμήσεις σωτηρίας, απομιμήσεις μετάνοιας που λέγαμε. Απομιμήσεις. Φτηνό πράγμα, φτηνό στην αγορά. Πάρε, πάρε. Καρό και το ένα, καρό και το άλλο. Μάλινο το ένα, μάλινο το άλλο. Το ένα όμως κόστισε το αίμα του Ιησού Χριστού και αποκτιέται με το Σταυρό και με την ταύτισή μας με το Σταυρό του Χριστού, με πραγματική μετάνοια. Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου. Και το άλλο αποκτιέται με 2 ψευτόλογα, με πασαλήματα που όμως δεν έχει αποτελέσματα. Εκεί είναι η αρχοντιά του Κυρίου. Όλες τις μετάνοιες τις δέχεται ο Κύριος, όλες. Δεν αποπέρνει κανέναν. Και αυτός που γονατίζει και κλαίει και μουσκεύει το μαξιλάρι του το βράδυ, είναι και αυτά γνήσια, τα δέχεται ο Κύριος. Όμως αν είναι πραγματική μετάνοια όχι, θα τη δεις στη συνέχεια, στη ζωή που προέρχεται από αυτή τη μετάνοια. Ο διάβολος έφτιαξε πλαστά αντίγραφα που δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Και εγώ που θέλω, και εγώ που πιστεύω, και εγώ που προσπαθώ, γιατί? Γιατί δεν πήρα? Γιατί δεν μπορώ να πω ήρχισαν να εφραίνονται? Γιατί δεν ζω σε αυτή την ατμόσφαιρα της χαράς, της νίκης, του θριάμβου? Κοίταξε την πορεία του ασώτου Υιού. Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιον σου. Είμαι τελειωμένος, είμαι χαμένος. Από εδώ και πέρα εσύ. Αυτή είναι η δύναμη. Η δύναμη της συντριβής. Από αυτό το βήμα της συντριβής ξεξαρτιόνται όλα. Εάν δεν απαρνηθείς τον εαυτό σου, εάν δεν συγχαθείς τον εαυτό σου, εάν δεν δεις το Σταυρό του Ιησού Χριστού, τότε θα μείνει το δηλητήριο της αμαρτίας κρυφό να σε δηλητηριάζει σιγά σιγά. Είναι κάτι κρυφές αρρώστιες. Έχουνε συμπτώματα και κανένας δεν μπορεί. Μπαίνει στο νοσοκομείο, εισαγωγή 1 μήνα. Του κάνουν εξετάσεις αίματος, αξονική, μαγνητική. Τίποτα δεν έχει. Κι όμως κάθε μέρα λιώνει. Κάθε μέρα τρώει και δεν παίρνει πάνω του. Και κάποια φορά, κάποια μυτίτσα, κάποια εστία πολύ μικρούλα. Α, τον τρώει, τον τρώει. Ποτέ δεν μετάνιωσε, ποτέ δεν αναγεννήθηκε, ποτέ δεν ακαταδίκασε τον εαυτό του μπροστά στον Κύριο. Και τώρα προσπαθεί να συμπορευτεί ο άσωτος γιος μέσα στο σπίτι του πατέρα, με τα βρώμικα, με τα κουρέλια, με τον εγωισμό, στο σπίτι, στα Άγια, στα συντευτά του πατέρα. Μην το κάνει. Γιατί θα είναι πολύ δυστυχισμένη η ζωή. Γιατί θα είναι αφόρητη η ζωή της σύγκρουσης, το μπάλωμα
μεγαλύτερη ζημιά. Τουλάχιστον ήταν μικρή τρυπούλα. Μη χρησιμοποιήσεις την αγάπη του Ιησού Χριστού σαν μπάλωμα. Πόσο καταδικάσαμε τον εαυτό μας. Πόσο απαρνηθήκαμε τον εαυτό μας. Θυμόσαστε τι είπαμε, αυτή η μετάνοια αφορά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Κύριε, και όσα κάνει ο εαυτός μου, η σάρκα μου, η άθλια, ο εγωισμός μου, όλα τα καταδικάζω και ας μην τα ξέρω. Και θέλω να γίνεις Κύριος μου, Κύριος του μυαλού μου, Κύριος του χρόνου μου, Κύριος των κυττάρων μου, του σώματός μου. Εσύ Κύριος, και εγώ να αποτραβηχτώ στην άκρη. Τότε αρχίζει η χαρά, η εφροσύνη του Κυρίου. Ξέρετε, πρέπει να το πούμε και αυτό. Η μετάνοια ξεκινάει από κάτω, από την καρδιά του ανθρώπου τη συντριμμένη. Η αναγέννηση, η καινούρια, η λυτρωμένη ζωή γίνεται από εκεί πάνω, από τον Πατέρα, όταν την δεχτεί αυτή την προσφορά και όταν τη δώσει την εντολή. Είπε δε προς τους δούλους αυτού, φέρετε έξω και κάντε και δώστε του και ντύστε τον και παπούτσια και δαχτυλίδι και στολή πρώτη. Το νιώθεις ο Πατέρας να το είχε πει αυτό για σένα? Μα μη μου λες, εγώ είμαι 20 χρόνια πιστός. 120 να είσαι. Ένιωσες το Πατέρα να σε κρατάει σφιχτά στην αγκαλιά σου, στην αγκαλιά του, και να σε ντύνει, να σε στολίζει, να δίνει εντολές, να σφάξουν τον μόσχο, το συντευτό για σένα? Να αρχίσει η εφροσύνη και η χαρά. Ο Πατέρας έτοιμος. Τα λίτρα πληρωμένα στο σταυρό του Γολγοθά, για να μπορεί ο κάθε αμαρτωλός να πάει και να επικαλεστεί τον Πατέρα. Το παλάτι και η δόξα μπροστά μας. Δεν φτάνει. Τίποτα από αυτά δεν φτάνει. Χρειάζεται η δική μας η μετάνοια και η πίστη. Να αγκαλιάσουμε το έργο του Σταυρού που κρεμίζει πραγματικά τον άνθρωπο και χτίζει ένα καινούριο δημιούργημα, μια ζωή γεμάτη απόλαυση, μια ζωή στην παρουσία του Κυρίου. Από τώρα, από εδώ κάτω, είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι όλα τα σπρώχνουν στον ουρανό. Α, λέει, αυτή τη σκηνή θα την έχουμε στον ουρανό. Η Βασιλεία του Θεού αρχίζει από τώρα και αρχίζει από μέσα μας. Η χαρά, η ομορφιά, η καινούργια ζωή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, ζωή χαράς, ζωή απόλαυσης, ζωή δύναμης, ζωή νίκης, ζωή δόξας. Δεν πλαστήκαμε για να αγωνιζόμαστε να επιβιώσουμε, αλλά φτιαχτήκαμε για να αυξάνουμε. Κανένα παιδάκι δεν γεννήθηκε στο μαιευτήριο για να αγωνίζεται να αναπνεύσει. Αυτό όλοι το βλέπουν οι γιατροί και λένε θα πεθάνει αυτό. Γιατί όσοι γεννιόνται για να κατακτήσει, να γίνει μαθηματικός, να γίνει πιλότος, να γίνει αθλητής, να πηδάει 5, 10, 5, 20. Γιατί γεννιόνται χριστιανοί που αγωνίζουν να αναπνεύσουν μόνο και ζουν και δεν ζουν? Και αυτό έχει μια μέρα και δυο, 10, 20 χρόνια. Μετάνοια και πίστη. Εκεί ψάξε να βρεις τις ρίζες. Ποτέ δεν μετανόησα. Γι' αυτό έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Γι' αυτό είναι μία πάνω, μία κάτω. Ποτέ δεν είπαν χάνομαι, θα γυρίσω στον Πατέρα με γνήσια καρδιά και από εκεί και πέρα θα τα αναλάβει όλα ο Κύριος. Μερικοί είναι εκείνοι που μας λένε, ξέρετε, λέει, εσείς χάνετε το εδώ κάτω για να κερδίσετε το εκεί πάνω. Ίσως θα το έχετε ακούσει. Εσείς χάνετε αυτή τη ζωή για να κερδίσετε την άλλη ζωή. Μεγάλο ψέμα. Μεγάλη απάτη. Καλά κάνεις και το λες, γιατί δεν ξέρεις. Γιατί δεν γεύτηκες αυτή τη ζωή την όμορφη. Όταν όμως γνωρίσεις τον Κύριο, η πραγματικά κερδισμένη από τούτη τη ζωή, η κάθε μέρα γλέντι, η κάθε μέρα παράδεισος, η κάθε μέρα ομορφιά στην αγκαλιά του Πατέρα, το θαύμα το καινούριο που χαρίζει ο Κύριος. Άρχισαν να εφραίνονται. Να ρωτήσουμε πολύ απλά, άρχισες να εφραίνεσαι? Όχι με απολαυσούλες μικρής διάρκειας, Κύριε δώσ' μου ένα χιλιάρικο παραπάνω. Τι είναι, τι θα βγει με ένα χιλιάρικο παραπάνω? Κύριε, δώσ' μια καλύτερη θέση, δώσ' μια καλύτερη δουλίτσα, δώσ' μου ένα καλύτερο αυτοκίνητο με πιο πολύ καλή λαμαρίνα. Με αυτό περιμένεις? Αυτό κατάλαβες από τη χαρά και την ομορφιά του Κυρίου? Η απόλαυση είναι μία
παιδί του Θεού και να το έχεις αυτό μέσα σου, να το ζεις και να το απολαμβάνεις. Βασιλόπουλο, πριγκιπόπουλο, όλα αυτά που βλέπεις είναι δικά μου, είναι κληρονομιά διά του Ιησού Χριστού που τον πήρα, που ταυτίστηκα και με το θάνατό του και με την Ανάστασή του, καινούριος, λυτρωμένος παιδί δικό του. Πολλά ερωτήματα, πολλές απορίες και στην εκκλησία μας. Μα τι γίνονται αυτοί, γιατί χάθηκαν? Μα τι γίνονται αυτοί, γιατί γύρισαν πίσω? Μα τι γίνονται αυτοί με αυτές τις προσευχές και με αυτές τις διακονίες? Μα τι ζωή είναι αυτή? Αυτά άμα τα βάλεις δίπλα το ένα με το άλλο, δεν μπορεί, άσπρο μαύρο είναι, ή το ένα ή το άλλο. Πόσο όμορφα απαντάει ο Λόγος του Θεού. Ο Κύριος δεν φτιάχνει φτηνούς χριστιανούς, κυνηγημένους χριστιανούς, δυστυχισμένους χριστιανούς, χριστιανούς που λένε ψέματα και λουφάζουν γεμάτη δειλία. Υπάρχουν άνθρωποι στην αμαρτία που ζουν καλύτερα από πολλούς χριστιανούς. Γιατί άμα βάλεις μπάλωμα το Χριστό, είναι πολύ χειρότερη ζημιά. Εάν πας όμως με μετάνοια και συντριβή, Πατέρα, φτάνει αυτή η ζωή της δυστυχίας, να ξαναρχίσουμε. Να ξαναρχίσουμε από τον ουρανό. Αρχίζει μια καινούρια ζωή και όπως μας λέει πολύ όμορφα ο Κύριός μας, ο ουρανός κατεβαίνει και έρχεται στη ζωή του ανθρώπου. Οι άλλοι γύρω τι λένε? Ξέρεις, με το μόνο με το οποίο δεν ασχολείσαι είναι οι άλλοι. Τελειώνει η ιστορία, οι άλλοι. Οι άλλοι ήταν πριν για να μας βυθίζουν στη δυστυχία και στο πένθος. Τώρα εγώ λέω και οι άλλοι ακούνε. Γιατί εγώ είμαι το παιδί του Θεού. Τι εξουσία, τι ομορφιά, τι χαρά. Το βλέπεις τον ουρανό, το βλέπεις το σύμπαν, το βλέπεις ότι όλος ο κόσμος ετοιμάζεται για την ώρα του ερχομού του Κυρίου. Για μένα, δικά μου είναι όλα αυτά. Και δεν στο λέω γιατί έτσι μου κατέβηκε. Μου το είπε ο Κύριος, μου το έδωσε ο Κύριος όταν με αγκάλιασε και με κατεφίλησε. Θεός να το χαρίσει σε όλους μας και να μας δώσει δύναμη και ομορφιά λυτρωμένη στη δικιά του την παρουσία. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό για αυτό το θαύμα, για αυτή την καινούργια ζωή. Αμήν.

το πολύτιμο αίμα του Κυρίου. Αυτός εγκαταλείφθηκε για να προσδεχθεί σε μας, να μας κλείσει στην αγκαλιά σου, να μας ονομάσεις δικά σου παιδιά, να μας χαρίσεις τον ουρανό. Πατέρα ουράνιε, πώς μαζί με τον Χριστό δεν θα χαρίσεις εμάς τα πάντα? Εάν ο Θεός είναι υπερημών, τι στέλνει είστε καθημών? Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη σου? Οι θλίψεις, η στενοχώρια, ο κίνδυνος, η γυμνότητα, η μάχαιρα, εις πάντα τα αυτά υπέρνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Ω αγαπημένε Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε αρχές, ούτε εξουσίες, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, κανένας και τίποτε δεν θα μπορέσουν να μας χωρίσουν από την αγάπη σου, την εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για το έξοχο της γνώσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Τι αποκάλυψη ήταν αυτή? Άνοιξε στα μάτια μας τα πνευματικά και γνωρίσαμε τον Χριστό και γνωρίσαμε το νόημα της ζωής. Τώρα ξέρουμε γιατί ζούμε, πού πορευόμαστε. Έχουμε ελπίδα μέσα στην καρδιά μας. Μας λύτρωσες από το φόβο του θανάτου. Σε ευχαριστούμε για την χαρά. Σε ευχαριστούμε για την ειρήνη στην ταραγμένη εποχή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ανέπαυσες την ψυχή μας. Πατέρα ουράνιε, μας εσφράγισες με το Άγιο Πνεύμα. Άνοιξες τα μάτια μας και είδαμε την αιωνιότητα. Παρακαλούμε θερμά, αυτό το πρωινό, μέσα από το Λόγο Σου μίλησε στην καρδιά μας. Οικοδόμησέ μας. Το Άγιο Πνεύμα ασταθεί ο διδάσκαλός μας. Αγίασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Κύριε, φέρε όλους μας σε κατάνοιξη βαθιά. Πες μας τους ελέγχους Σου. Διόρθωσε την πορεία μας. Ανάλαβε τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες, τις δοκιμασίες. Θυμήσου αδέρφια μας που δοκιμάζονται, που πενθούν και θρηνούν. Να τους παρηγορήσεις, να ανορθώσεις το φρόνημά τους. Κύριε, κάνε γνωστή την σωτηρία Σου σε ολόκληρη την πατρίδα μας, το Ευαγγελιό Σου να κηρυχθεί στα πιο περίοπτα βήματα και πλήθη ψυχών αθανάτων να επιστραφούν σε Σένα. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία και την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Με όλη μας την καρδιά να ψάλουμε στον Κύριο.

Θα διαβάσω, αδελφοί, τον ψαλμό κόπα ήτα. Ψαλμός κόπα ήτα. Σελίδα 559.

ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέων, διότι έκαμε θαυμάσια. Η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού ενήργησε εις αυτόν σωτηρίαν. Ο Κύριος έκαμε γνωστήν την σωτηρίαν αυτού, έμπροσθεν των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού. Ενεθυμήθη το έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού προς τον οίκον του Ισραήλ. Πάντα τα πέρατα της γης είδον την σωτηρίαν του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε εις τον Κύριον πάσα η γη, εφραίνεστε και αγάλεστε και ψαλμωδείτε. Ψαλμωδείτε εις τον Κύριον εν κιθάρα και φωνή ψαλμωδίας, με τα σαλτίγκον και εν φωνή κερατίνης, αλλά αλλάξατε ενώπιον του βασιλέως Κυρίου. Ασυχή η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτή, οι ποταμοί ασκροτός η χείρας, τα όρια σαγάλλονται ομού ενώπιον του Κυρίου, διότι έρχεται για να κρίνει την γη. Θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαγούς εν ευθύτητη. Να ψάλουμε αδερφοί τον ύμνο με τον αριθμό 54. Εγκύτερον Θεέ επιποθώ. 54.

με όλη μας την καρδιά. Ήρθαμε να λατρεύσουμε τον Κύριο και να ακούσουμε τη φωνή Του. 154.

Θα διαβάσω από το Λόγο του Θεού και πάλι, από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το στίχμα κεφάλαιο, κεφάλαιο 6, σελίδα 939.

Μετά ταύτα ανεχώρησε ο Ιησούς πέραν της θαλάσσης της Γαλιλαίας της Τιβεριάδος. Και ακολούθη αυτόν όχλος πολλής, διότι έβλεπον τα θαύματα αυτού τα οποία έκαμε επί των ασθενούντων. Ανέβη δε εις το όρος ο Ιησούς και εκεί εκάθητο μετά των μαθητών αυτού. Επλησίασε δε το Πάσχα η εορτή των Ιουδαίων. Υψώσας λοιπόν ο Ιησούς τους οφθαλμούς και ειδών ότι πολλής όχλος έρχεται προς αυτόν, λέγει προς τον Φίλιππον. «Πόθεν θέλομεν αγοράσει άρτους δια να φάγωση ούτη?» Έλεγε δε τούτο δοκιμάζον αυτόν, διότι αυτός ήξευρε τι έμελε να κάνει. Απεκρίθη προς αυτόν ο Φίλιππος. 200 διναρίων άρτη δεν αρκούσει εις αυτούς, δια να λάβει ο λίγον τι έκαστος αυτόν. Λέγει προς αυτόν εις εκ των μαθητών αυτού, Ανδρέας ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου. Εδώ είναι εν πεδάριον το οποίον έχει 5 άρτους κριθίνους και 2 ψάρια. Αλλά ταύτα τι είναι εις το σού τους? Είπε δε ο Ιησούς, κάμετε τους ανθρώπους να καθίσωση. Ήτο δε χόρτος πολλής εν το τόπο. Εκάθισαν λοιπόν οι άντρες των αριθμών έως 500. Και έλεγε ο Ιησούς τους άρτους και ευχαριστήσας, διεμήρασε εις τους μαθητάς, οι δε μαθητέ εις τους καθημένους, ομοίως και εκ των οψαρίων όσων ήθελον. Αφού δε χορτάστησαν, λέγει προς τους μαθητάς αυτού, συνάξατε τα περισσεύσαντα κλάσματα, για να μην χαθεί τίποτε. Εσύναξαν λοιπόν και γέμισαν 12 κοφίνους κλασμάτων εκ των 5 άρτων των κριθίνων, τα οποία επερίσσευσαν εις τους φαγόντας. Μέχρι εδώ, η χοροδία παρακολουθεί.

Δεν υπερηφανεύθη η καρδία μου, ουδέ υψώθησαν οι οφθαλμοί μου, ουδέ περιπατώ εις πράγματα μεγάλα και υψηλότερα υπέρ εμέ. Βεβαίως, υπέταξα και καθησύχασα την ψυχή μου ως το απογεγαλακτισμένον πεδίον, πλησίον της μητρός αυτού. Η ψυχή μου είναι εν εμή ως απογεγαλακτισμένον πεδίον. Ας ελπίζει ο Ισραήλ επί των Κύριων, από του νυν και έως του αιώνος.

Οι μαθητές του Ιησού, αφού κηρύξανε το Ευαγγέλιο σε πόλεις και χωριά του Ισραήλ, συνάντησαν ξανά τον δάσκαλό τους εκεί στην ακρολιμιά της Τιβεριάδας. Ήταν γοητευμένοι και ενθουσιασμένοι, αλλά και βαθιά κουρασμένοι από την επαχθή αποστολή. Ο Κύριος κατανοεί τον κάματό τους και προνοεί για την ανάπαυσή τους. Μπήκαν λοιπόν όλοι μαζί σε ένα καράβι και ύστερα από ένα σύντομο ταξίδι, αφού διάσχισαν τη λίμνη κάθετα, βρέθηκαν στην αντίπερα αχτή. Εκεί, κοντά στη λίμνη της Τιβεριάδας, απλώνεται μια έκταση σχεδόν ερημική, κατάλληλη για περισυλλογή και ανάπαυση. Όμως, τα πλήθη των ανθρώπων που ακολουθούσαν τον Ιησού Χριστό και τον πολιορκούσαν ασφιχτικά στην Καπερναούμ, τον αναζήτησαν ξανά. Πήραν το δρόμο της ξηράς, ανέβηκαν κατά μήκος της μεσημβρινής καμπής της λίμνης και αφού διάσχισαν τον Ιορδάνη, συνάντησαν και πάλι την συντροφιά του Ιησού. Οι κουρασμένοι μαθητές, αντί να βρουν μοναξιά στην ερημιά, βλέπουν μπροστά τους μια θορυβώδη λαοθάλασσα. Ο Ιησούς Χριστός, γεμάτος ανεξάντλητη αγάπη, δεν επέπληξε, δεν απέπεμψε τα πλήθη, τα αγκάλιασε με την συμπόνια του. Τι θλιβερό το θέαμα του όχλου! Τα πλήθη των ανθρώπων πεινασμένα, πονεμένα, ανερμάτιστα, μοιάζουν με πρόβατα δίχως ποιμένα, χαμένα, ακυβέρνητα. Απλώνουνε το χέρι τους με αγωνία, ζητούν παρηγοριά, γιατριά, ελπίδα. Τα λόγια του Χριστού σταλάζουν στην καρδιά τους σαν βάλσαμο γλυκό και τα νεκρά τους όνειρα παίρνουν φτερά και ζωντανεύουνε ξανά οι προσδοκίες τους. Εκεί, στην όμορφη ερημιά της Βηθσαϊδά, είναι συγκεντρωμένοι 15.000 άνθρωποι. Άλλοι ορθοί, άλλοι καθισμένοι, όλοι κοιτούν γοητευμένοι την φεγκοβόλα μορφή του Χριστού. Όμως, καθώς ο ήλιος έγερνε στη δύση, ανέκυψε ένα οξύτατο πρόβλημα, η διατροφή του όχλου. Ο Ιησούς Χριστός τον μαθητή του Φίλιππο απέφθινε το ακόλουθο ερώτημα. «Πόθεν θέλουμε να αγοράσει άρτους δια να φάγω σιούτη?» «Φίλιππε, πού και πώς θα βρούμε το ψωμί?» Το πανάρχιο ερώτημα του Ιησού Χριστού αποτελεί το προαιώνιο πρόβλημα του ανθρώπου, το οικονομικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που τον βασάνισε σε όλους τους καιρούς και εξακολουθεί να τον τυραννεί και στην σημερινή εποχή. Πόσοι πόλεμοι και επαναστάσεις άρρωσαν τη γη. Πόσοι ποταμοί αιμάτων χύθηκαν. Πόσα βουνά πτωμάτων υψώθηκαν για να βρεθεί λύση στο άλυτο πρόβλημα. Σήμερα, αμέτρητα χλωμά και τιμωθάνατα παιδιά ρωτούν με αγωνία το συγκλονιστικό ερώτημα. Φίλιππε, πού και πώς θα βρούμε το ψωμί? Ρωτούν ολόκληροι λαοί στην Αφρική και στην Ασία. Ρωτούν αμέτρητα πλήθη ανθρώπων σε ολόκληρη τη γη. Στη χαραυγή της τρίτης χιλιετίας η πτώχεια απλώνει σαν μάστιγα φρικτή και μας τρομάζει. Μας ταράζει. Ακόμα και η άλλοτε κρατεή ιαπωνική οικονομία διέρχεται μια κρίση δεινή, προκαλεί παγκόσμιους κλειδονισμούς. Σήμερα οι έχοντες και οι κατέχοντες γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Το οικονομικό πρόβλημα κανέναν δεν αφήνει αδιάφορο. Όλους τους αγγίζει και μερικούς τους βασανίζει ανελαίητα. Σήμερα που τα πλοκάμια της αβεβαιότητας αγκαλάζουν όλο τον κόσμο, αμέτρητοι νέοι αγωνιούν. Πώς θα επιπλέψουν στον εξοντωτικό ανταγωνισμό των καιρών?
πώς θα μπορέσουν να βρουν δουλειά σε αυτόν τον φοβερό κορεσμό των επαγγελμάτων, πώς θα στήσουν την οικογένειά τους, πώς θα θεμελιώσουν την ευτυχία τους, πώς. Άλλοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ανεργίας και άλλοι την απειλή της απώλησης. Πόσοι γονείς αναρωτιούνται και ανησυχούν για τα παιδιά τους, για την δουλειά τους, για το μέλλον τους, για την θέση τους στον αυριανό κόσμο. Η σημερινή καιρή είναι ρευστή και ζωφερή και οι προβλέψεις των σοφών δυσίωνες. Εκεί στην όμορφη ερημιά της Τιβεριάδος, στην Βηθσαϊδά. Στον μαθητή του Φίλιππο, ο Ιησούς Χριστός διατυπώνει το ακόλουθο ερώτημα. Φίλιππε, πού και πώς θα βρούμε το ψωμί? 15.000 άνθρωποι είναι συγκεντρωμένοι και πεινούν. Φίλιππε, πού και πώς θα βρούμε το ψωμί? Ξαφνικά, στην σκηνή της ιστορίας, παρισδεί ένα μικρό παιδί που συνεισφέρει ανέλπιστα στην λύση του προβλήματος. Στα χέρια του κρατάει 5 άρτους και 2 ψάρια και τα προσφέρει ολοπρόθυμα στον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος την μηδαμινή, την ασήμαντη αυτή προσφορά δεν την περιφρονεί, δεν την απορρίπτει. Σύμφωνα με την ηχήγησή του, τα πλήθη των ανθρώπων εκάθισαν πάνω στο χορτάρι. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, σαν να ήταν ποιητής, παρομοιάζει τον όχλο με ένα απέραντο ανοιξιάτικο λιβάδι όπου οι καθισμένοι στη χλόη σχηματίζουν πρασιές. Ο Ιησούς Χριστός, μεγαλειώδης, επιβλητικός, κρατάει στα χέρια του τους 5 άρτους και τα 2 ψαράκια. Υψώνει το βλέμμα του στον ουρανό, προσεύχεται, τα ευλογεί, μετά τα διανέμει στους μαθητές και οι μαθητές τους καθισμένους. Η Βίβλος μας πληροφορεί πως έφαγαν όλοι και εχόρτασαν. Τι θαύμα συγκλονιστικό και καταπληκτικό το θαύμα του Χριστού. Και όμως ο ηλιστής, ο σκεπτικιστής, ο άθεος άνθρωπος του καιρού μας μπορεί να γελάσει ειρωνικά. Αλλά η επιστήμη δεν θα τον επιδοκιμάσει. Η μοντέρνα φυσική, με την αρχή της απροσδιοριστίας ή της αβεβαιότητας που διατύπωσε ο διάσημος φυσικός Χάιζενμπεργκ, δεν αποκλείει το θαύμα. Η σημερινή επιστήμη πιστεύει στην δυνατότητα του θαύματος. Άλλωστε, εκείνο που συνέβη εκεί στην ερημιά της Βηθσαϊδά συμβαίνει καθημερινά ολόγυρά μας στο βασίλειο της φύσης. Έχνεις ένα σπυρί σιτάρι στο χώμα και λίγο αργότερα θερίζεις 30 ή 60. Φυτεύεις ένα μύγδαλο στη γη και αργότερα συλλέγεις χιλιάδες. Η φύση επιβεβαιώνει την Βίβλο. Το πανάρχαιο ερώτημα που αντίχησε εκεί στην ερημιά στην σημερινή εποχή προσλαμβάνει μια δραματική επικαιρότητα. Φίλιππε, πού και πώς θα βρούμε το ψωμί? Σήμερα που η ανθρωπότητα ασφιχτιά από τον υπερπληθυσμό, σήμερα που απειλείται από την δημογραφική έκρηξη, Φίλιππε, πού και πώς θα βρούμε το ψωμί? Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, ο παντοδύναμος Χριστός κρατάει στα χέρια του τη λύση του οικονομικού προβλήματος. Πόσο ευτυχισμένος θα ήταν ο κόσμος εάν μετανοούσε, εάν με πίστη γυρνούσε στον Ιησού Χριστό. Θα άλλαζε ριζικά και η μορφή του και η ζωή του. Ο Ιησούς Χριστός θα διαθετούσε τις διαφορές μεταξύ των εθνών. Θα σταματούσε τους πολέμους. Θα γιάτρευε τις χένουσες πληγές της ανθρωπότητας. Θα έλυνε το άλυτο οικονομικό πρόβλημα. Η Αγία Γραφή προλέγει ότι κάποια μέρα που δεν είναι μακριά, όταν η Βασιλεία του Χριστού εδραιωθεί σε όλη τη γη, η φτώχεια θα εκλείψει. Η πείνα θα εξαλειφθεί και μια απέραντη ευτυχία θα απλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ο παντοδύναμος Χριστός κρατάει στα χέρια του τη λύση του οικονομικού προβλήματος. Πόσο ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει την παντοδυναμία του, που καθημερινά, αμέριμνα, ακολουθεί την οδηγία του σε όλη την ζωή του. Τι έξοχα τα λόγια του Χριστού. Δέστε τα πετεινά του ουρανού. Δεν σπείρουν, δεν θερίζουν, δεν συνάζουν σε αποθήκες. Κι όμως κανένα δεν πεινάει, γιατί ο ουράνιος πατέρας τα τρέφει. Δέστε τα κρίνα του αγρού. Πόσο όμορφα ο ουράνιος πατέρας τα ντύνει. Ούτε ο Σολομώντας σε όλη την δόξα του δεν ντύθηκε σαν ένα από αυτά. Αλλά εάν το λουλούδι του αγρού που σήμερα ανθεί και αύριο φιλορροεί, ο Θεός το ντύνει τόσο όμορφα, δεν θα φροντίσει για σας οδηγόπιστη. Μη μεριμνάτε λοιπόν, αλλά ζητάτε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Όλα τα άλλα. Τα υλικά, τα βιωτικά, τα καθημερινά, τα απαραίτητα θα σας προστεθούν οπωσδήποτε. Στρέψτε το βλέμμα σας, ολόγυρά σας και δέστε. Η σημερινή κοινωνία μοιάζει με ένα τρομακτικό θηριοτροφείο. Δεν ακούτε τα λιοντάρια που βρυχώνται ολόγυρά μας? Δεν βλέπετε τα μεγάλα ψάρια που τρώνε τα μικρά? Οι έχοντες και οι κατέχοντες καταβροχθίζουν τους μιέχοντες. Όμως, σε αυτό το τρομακτικό θηριοτροφείο του καιρού μας δεν είμαστε απροστάτευτοι, δεν είμαστε αβοήθητοι. Κοντά μας είναι ο παντοδύναμος Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο υπερασπιστής, είναι ο βοηθός, είναι ο προστάτης. Αυτός φροντίζει για μας. Σε αυτούς τους καιρούς του εξοντοτικού ανταγωνισμού δεν μεταχειριζόμαστε άνομα μέσα. Δεν χρησιμοποιούμε το ψεύδος και την απάτη. Πορευόμαστε με το σταυρό στο χέρι και όμως δεν καταποντιζόμαστε. Επιπλέουμε, θριαμβεύουμε. Γιατί ο Χριστός ο ζωντανός, ο αναστημένος, ο παντοδύναμος επεμβαίνει στη ζωή μας, διαμορφώνει καταστάσεις, ανατρέπει περιστάσεις, ανοίγει πόρτες ευκαιριών, κινεί καρδιές ανθρώπων, μετακινεί βουνά δυσκολιών, κάνει θαυμάσια, κάνει μεγαλεία. Ο Ιησούς Χριστός ο παντοδύναμος κρατάει στα χέρια του τη λύση του οικονομικού προβλήματος, όχι μόνον, αλλά και τη λύση του πνευματικού προβλήματος του ανθρώπου. Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, ο άνθρωπος δεν είναι μόνον ύλη, είναι και πνεύμα. Μέσα στα στήθη μας πτερουγίζει η αθάνατη ψυχή. Ο άνθρωπος δεν είναι ο homo economicus, το ψυχρό και άψυχο οικονομικό όν. Είναι μια ύπαρξη πνευματική, αθάνατη, αιώνια, με μεταφυσικές ανάγκες, με ερωτήματα, με ανησυχίες, με αγωνίες. Όλοι ανεξαίρετα ρωτούμε, τι είναι ο Θεός, τι είναι ο άνθρωπος, ποιο το νόημα της ζωής, ποιο το νόημα του θανάτου, από πού ερχόμαστε, πού κατευθυνόμαστε. Ο μαρξισμός, ο καπιταλισμός, όλα τα υλιστικά συστήματα δεν γνώρισαν τον άνθρωπο, αγνώρισαν την πνευματική, την μεταφυσική υπόστασή του. Δεν είδαν μέσα του την άβυσσο, το χάος, το απροσμέτρητο κενό της καρδιάς του. Της καρδιάς του που ζητάει τον Θεό, που διψάει το φως, που ρωτάει τα βασανιστικά υπαρξιακά ερωτήματα. Το σοβαρότερο πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι το οικονομικό, είναι το πνευματικό πρόβλημα, είναι το εσωτερικό του δράμα. Είναι η καρδιά του που σύμφωνα με την Αγία Γραφή είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Η αιτία των κοινωνικών και των οικονομικών ανισοτήτων, των εξοντωτικών ανταγωνισμών
και εξοπλισμών και αδικιών βρίσκεται στα βάθη της καρδιάς του ανθρώπου. Η διεφθαρμένη καρδιά του ανθρώπου χρειάζεται ανακαίνιση. Αναγέννηση. Αναμόρφωση. Μια εσωτερική, ηθική μεταμόρφωση που μόνον ο Χριστός μπορεί να πραγματοποιήσει. Μόνον ο Χριστός. Εκεί στα βάθη της καρδιάς φωλιάζουν τα μίση, οι κακίες, οι μοχθηρίες, οι πλεονεξίες, τα πάθη. Στον αρχαίο Εβραίο θεολόγο τον Νικόδημο, αλλά και στον σημερινό άνθρωπο, σε σένα προσωπικά, ο Ιησούς Χριστός απευθύνει την προτροπή. Πρέπει να αναγεννηθείς. Εάν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού. Εσύ πρέπει να αναγεννηθείς. Το σοβαρότερο πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι το οικονομικό πρόβλημα. Είναι το πνευματικό πρόβλημα. Είναι το εσωτερικό του δράμα. Έφυγες από τον Θεό. Απομακρύνθηκες από κοντά Του. Γι' αυτό δυστύχησες. Γι' αυτό δεν βρίσκεις ανάπαυση πουθενά. Γι' αυτό είσαι ανήσυχος. Γι' αυτό είσαι ανικανοποίητος, βαθιά ανικανοποίητος. Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει πως ο άνθρωπος είναι ένας αλύτρωτος αμαρτωλός. Αλύτρωτος και χαμένος στους δρόμους της ζωής και καταδικασμένος αιώνια. Αλλά ο Θεός σε αγαπά. Εσένα προσωπικά ο Θεός σε καλεί κοντά Του αυτό το πρωί. Πόσο γλυκό το κάλεσμα του Ιησού Χριστού. Ελάτε σε μένα, όλοι κουρασμένοι, όλοι φορτωμένοι, εγώ θα σας αναπαύσω. Είσαι κουρασμένος, είσαι φορτωμένος με τα βάρη της ζωής, με το άγχος, με την ανησυχία, με την αγωνία του μέλλοντος. Ο Ιησούς Χριστός σε καλεί κοντά Του. Ελάτε σε μένα. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος, είμαι ταπεινός στην καρδιά. Θα βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας. Ο Ιησούς Χριστός αντιμετώπισε το πνευματικό πρόβλημα του ανθρώπου επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου. Το αντιμετώπισε ριζικά, αποτελεσματικά, το έλυσε θριαμβευτικά. Δέστε τον στεφανωμένο με το ακάνθινο στεφάνι. Πονά, αγωνιά, χύνει το πολύτιμο του αίμα, υποφέρει τα πάνθινα. Για ποιον, γιατί, για σένα, για μένα, για τις αμαρτίες μας, για τις ανομίες μας. Θυσιάστηκε για όλους μας, για να μας λυτρώσει από την τωρινή δυστυχία, από την αιώνια δυστυχία. Τώρα κρατάει στα χέρια του τη δίκηση, την λύτρωση, την απάντηση, την μεγαλειώδη σωτηρία. Μια σωτηρία που σου την προσφέρει δωρεάν. Τώρα, αυτή την ώρα, άνοιξε την καρδιά σου. Πες του το ευχαριστώ. Δέξου την λύτρωσή του με μια βαθιά ευγνωμοσύνη. Θα το επαναλάβω ακόμα μια φορά. Ο εσταυρωμένος, ο αναστημένος Χριστός κρατάει στα χέρια Του τη λύση όχι μόνον του οικονομικού προβλήματος, αλλά και του πνευματικού προβλήματος. Ο ίδιος διακηρύττει, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει. Όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ, ποτέ. Βρήκαμε στον Ιησού Χριστό τον χορτασμό. Βρήκαμε τον ουρανό. Βρήκαμε τη χαρά, την ειρήνη, την ευφροσύνη, την ελπίδα. Βρήκαμε τα πάντα. Όσο αληθινός άρτος της ζωής ζωοποιεί το πνεύμα μας. Χορταίνει την καρδιά μας. Ανανεώνει την ψυχή μας. Μας γεμίζει ασφυκτικά. Ασθμένουμε από πληρότητα. Είμαστε γεμάτοι. Εκείνη την όμορφη σκηνή που διαδραματίστηκε εκεί στην ερημιά της Βηθσαϊδά τη ζήσαμε αμέτρητες φορές. Πόσες φορές ο ζωντανός Χριστός άπλωσε μπροστά μας συμπόσιο.
αφθονία. Ευοχία πνευματική από τις πιο γλυκές, τις πιο μεθυστικές χαρές. Φάγαμε, ήπιαμε, χορτάσαμε. Μπορούμε αυτό το πρωί να επαναλάβουμε τα λόγια του ψαλμωδού. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Οι μερίδες μου έπεσαν εις τόπους τερπνούς. Έλαβα ωραιωτά την κληρονομία. Κύριε, μου φανέρωσες το δρόμο της ζωής. Ο παντοδύναμος Χριστός κρατάει στα χέρια του τη λύση του πνευματικού προβλήματος, τη λύση του οικονομικού προβλήματος, την λύση οποιουδήποτε προβλήματος του ανθρώπου. Καθώς απομακρυνθήκαμε από τον Δημιουργό μας, μπλεχθήκαμε στα δίχτυα αμέτρητων προβλημάτων. Ο σημερινός άνθρωπος μοιάζει με τον τραγικό Λαοκόντα. Ίσως θυμόσαστε εκείνο το άγαλμα, το σύμπλεγμα των Αλεξανδρινών χρόνων. Παριστάνει τον ιερέα της Τρίας τον Λαοκόντα μαζί με τα παιδιά του. Είναι ζωσμένοι από δηλητηριώδη φίδια. Στο πρόσωπό τους είναι ζωγραφισμένη η θανάσιμη αγωνία. Προσπαθούν να απεμπλακούν, αλλά ματαιοπονούν. Ο σημερινός άνθρωπος είναι ένας τραγικός Λαοκόντας. Είναι ζωσμένος από αμέτρητα προβλήματα, όχι μονάχα οικονομικά, αλλά και ψυχολογικά και κοινωνικά και οικογενειακά. Δέστε την οικογένεια του καιρού μας, σύεται, διαλύεται, ναυαγεί. Δέστε αμέτρητα σημερινά παιδιά που κατάντησαν για τους γονείς τυραννικά, πηγή προβλημάτων, πληγή ανίατη και οδυνηρή. Άλλοι προσφεύγουν στο διβάνι του ψυχαναλυτή, άλλοι στους αστρολόγους, άλλοι στους ψυχολόγους, άλλοι στα ψυχοφάρμακα. Όλοι ανεξαίρετα ζητούν λύσεις στα άλλη τα προβλήματα. Εκεί στην όμορφη ερημιά στη Βυθσαϊδά, ο Ιησούς Χριστός στον μαθητή του Φίλιππο απέφθινε το ερώτημα: Φίλιππε, πού και πώς θα βρούμε το ψωμί? Και ο μαθητής, οπλισμένος με πρακτικό πνεύμα, επιστρατεύει την λογική του, την κρίση του, την πείρα του, μελετά τα δεδομένα, όλες τις παραμέτρους του προβλήματος, αναλύει όλους τους παράγοντες και καταλήγει στο αποκαρδιωτικό συμπέρασμα: Κύριε, δεν υπάρχει λύση καμιά. Πόσες φορές υψώνονται προβλήματα άλυτα ή δυσεπίδητα ή ακαθόδη και αγωνιούμε και αγωνιζόμαστε και ματαιοπονούμε, αδυνατούμε να βρούμε τη λύση. Πόσο διδακτική και αποκαλυπτική η φράση της βίβλου. Είπε δε τούτο ο Ιησούς προς τον Φίλιππον για να δοκιμάσει αυτόν. Γιατί ο Θεός επιτρέπει τα προβλήματα στη ζωή μας πολλές φορές? Για να δοκιμαστούμε, αλλά και για να δούμε την δύναμή Του. Όταν μπροστά μας υψώνεται το πρόβλημα, αποκαλυπτόμαστε, απογυμνωνόμαστε. Φανερώνονται τα βάθη της καρδιάς μας, η πίστη μας, η πιστότητά μας, η αγάπη μας για τον Χριστό, η γνησιότητά μας. Και οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Αμέτρητες φορές δοκιμαστήκαμε και αποδειχθήκαμε ολιγόπιστοι. Εκεί στην ερημιά, στην Βυθσαϊδά, ο Κύριος δεν καταλήφθηκε απροετοίμαστος από το πρόβλημα. Δεν ευνηδιάστηκε. Είχε προνοήσει, είχε φροντίσει. Είχε βρει εκ των προτέρων τη λύση του προβλήματος. Τι θαυμαστή η προνοιά του. Αυτός φροντίζει για το μέλλον μας. Προνοεί και για τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Αυτό μέλει περί ημών. Για σένα, για μένα, για όλους μας έχει καταρτήσει σχέδια σοφά. Το χέρι του το κρατεό, το τρυφερό, μας οδηγεί στους δρόμους της ζωής. Μας προστατεύει, μας συντροφεύει. Αυτό μέλει περί ημών. Μήπως αυτό το πρωί υψώνεται μπροστά σου κάποιο πρόβλημα που φαίνεται άδυτο? Πρόσεξε, μη διαπράξεις το λάθος του Φιλίππου. Αυτός
με την μαθηματική λογική έλαβε υπόψη του όλους τους παράγοντες εκτός από ένα. Τον σπουδαιότερο, τον σημαντικότερο, την δύναμη του Ιησού Χριστού. Μέτρησε τους άνδρες, τις γυναίκες, τα παιδιά. Έκανε πρόσθεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση και δεν βρήκε καμιά λύση. Γιατί δεν έλαβε υπόψη του τον σπουδαιότερο παράγοντα, την δύναμη του Ιησού Χριστού. Πόσες φορές μοιάζουμε με τον Φίλιππο. Όλα τα λογαριάζουμε, όλα τα υπολογίζουμε, εκτός από ένα, την δύναμη του Ιησού Χριστού. Μετρούμε τους άρτους, τα ψαράκια, τα πλήθη. Πράγματι, τα πλήθη είναι 15.000. Ο τόπος είναι έρημος. Η νύχτα τον ζυγώνει, αλλά κοντά μας είναι ο ζωντανός, ο αναστημένος, ο παντοδύναμος Χριστός. Σ' αυτόν δόθηκε κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη. Οι δυνατότητές του είναι απεριόριστες. Πέθανε στο σταυρό και τάφηκε, αλλά δεν χάθηκε, αναστήθηκε, ζει, υψώθηκε στους ουρανούς. Υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας, υπεράνω παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Αυτός μπορεί να κάνει περισσότερα και από τα τολμηρότερα όνειρά μας. Μπορεί. Τον εμπιστεύεσαι? Τον εμπιστεύεσαι με όλη την καρδιά σου? Αυτός μπορεί να επέμβει στη ζωή σου, να ανατρέψει περιστάσεις, να θεραπεύσει καταστάσεις, να αλλάξει διαθέσεις, να διαψεύσει προβλέψεις. Μπορεί να μεγαλουργήσει, μπορεί να θαυματουργήσει, είναι αναστημένος. Ο παντοδύναμος Χριστός κρατάει στα χέρια του τη λύση του πνευματικού, του οικονομικού προβλήματος, την λύση οποιοδήποτε προβλήματος. Είναι ο ίδιος η λύση, η απάντηση στο δράμα του μοντέρνου ανθρώπου, στα δεινά του αδιέξοδα. Σε καλώ και σε παρακαλώ αυτό το πρωί, έλα στο Χριστό. Τώρα, έλα στο Χριστό. Ο ίδιος σε καλεί κοντά του. Έλα με μετάνοια, έλα με πίστη. Άνοιξε την καρδιά σου. Δέξου τον σωτήρα σου. Στρέψε στον εσταυρωμένο και πες του: Ιησού, για μένα θυσιάστηκες, για μένα τιμωρήθηκες. Σε ευχαριστώ. Έλα να κατοικήσεις μέσα μου. Και αυτός θα έρθει. Θα έρθει. Σαν σωτήρας θα λύσει το οικονομικό, το πνευματικό σου πρόβλημα. Θα σε συγχωρήσει από κάθε αμαρτία. Θα σε καθαρίσει με το παντοδύναμο αίμα του. Σαν παντοδύναμος Κύριος θα σηκώσει τα σημερινά σου βάρη και προβλήματα. Και ως ο ερχόμενος βασιλιάς θα δώσει βέβαιη ελπίδα στην καρδιά σου. Τώρα, αυτή την ώρα, έλα στον Χριστό. Αμήν. Η χοροδία παρακαλώ να κλείσει.

Θα παρακαλούσα ο καθένας μας, όπως καθόμαστε, να σταθεί στην παρουσία του Κυρίου. Ένα λεπτό σιωπηλής προσευχής, ατομικής προσευχής. Ας μιλήσουμε σε αυτόν τον ζωντανό Χριστό. Αν δεν είσαι του Χριστού, τώρα είναι η δική σου η ώρα. Η ώρα να πάρεις την απόφαση, να δοθείς στον Χριστό. Τόσα χρόνια ακούς το Ευαγγέλιο. Σήμερα είναι η δική σου η ώρα. Ο Κύριος σε καλεί. Αν είσαι του Χριστού, άφησε τα προβλήματά σου σε αυτόν. Κάθε τι που σε απασχολεί. Εμπιστεύσου το παρόν και το άγνωστο αύριο. Ας του μιλήσουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί ήρθες στη ζωή μας και έδωσες λύση στο άλυτο πρόβλημά μας, στο πνευματικό μας πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε για τον Σταυρό και τη θυσία. Ήταν η απάντησή σου, η λύση σου στο άλυτο πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε. Ω Κύριε, τι μεγαλειώδης αυτή η λύση. Γέμισε το κενό της καρδιάς μας. Έγινες ο άρτος σου αληθινός της ζωής. Ο χορτασμός της ψυχής μας. Αυτό το φρικτό κενό γέμισε ασφιχτικά. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί στα χέρια σου τα κρατεά. Κράτησες όλα τα άλλα προβλήματά μας. Και το οικονομικό και τα υπόλοιπα, τα ακαθόδη, τα βασανιστικά, τα καθημερινά. Δεν αδιαφορείς, δεν είσαι μακρινός, είσαι κοντά μας. Στο θηριοτροφείο της εποχής μας στέκεις το πλάι μας. Και ότου θαύματος επιπλέουμε, επιζούμε, θριαμβεύουμε. Σε ευχαριστούμε. Θα είσαι μαζί μας πάντοτε. Είσαι η λύση και η απάντηση. Η λύτρωση. Σε ευχαριστούμε. Χαιρόμαστε για σένα. Και θέλουμε να σε αγαπούμε με όλη την καρδιά μας. Και να σε ακολουθούμε πιστά. Αν κάποια καρδιά μένει αμετανόητη μπροστά σου και σκληρή. Κύριε Ιησού. Κύριε, έλκυσέ την. Αποκάλυψέ της το αδιέξοδο και την μοναδική λύση που είναι ο Σταυρός σου, η λύτρωσή σου. Σε σένα τον λυτρωτή μας. Στον Πατέρα Θεό και το Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα τώρα και παντοτινά. Αμήν. Ο Κύριος είναι μαζί μας, αδελφοί.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και πιστεύω η χάρη του Κυρίου θα είναι εκείνη η οποία θα μας σκεπάσει και το Πνεύμα το Άγιο θα είναι εκείνο που θα οδηγήσει τις σκέψεις μας. Θα σας παρακαλούσα να ψάλουμε όλοι μαζί τον ύμνο 164. «Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω και εκστατικός τα έργα σου κοιτώ». Να σας πω λίγο για την ιστορία αυτού του ύμνου, θέλετε? Αυτός ο ύμνος πρωτογράφτηκε στα σουηδικά. Ένας Σουηδός αδελφός τον ενεπνεύστη. Κατόπιν μεταφέρθηκε στα ρωσικά. Όταν βρισκόμουν φοιτητής σε ένα βιβλικό σχολείο στην Αγγλία, στις διακοπές του σχολείου τις χριστουγεννιάτικες, βρέθηκα στη Σκωτία και ήμουνα στη Γλασκόβη. Τότε φτωχός φοιτητής, ούτε τα εισιτήριά μου δεν είχα για να ταξιδέψω. Ταξίδευα έτσι με auto-stop, hitchhiking το λένε στα αγγλικά. Έκανα έτσι το χέρι μου και με πέραν. Με έναν αδελφό Γερμανό μαζί είμαστε. Θα μας φιλοξενούσε κάποιος Σκοτσέζος αδελφός στο σπίτι του. Λοιπόν, πήγαμε σε ένα μεγάλο χριστιανικό βιβλιοπωλείο. Είχε πάρα πολλά βιβλία, μα πάρα πολλά. Και όπως τα βλέπαμε εκεί, λεξικά για τη βίβλο, κομμένταρις, αυτά που κάνουν σχόλια, σχολιασμούς κλπ. Αλλά χρήματα δεν είχαμε. Λοιπόν, με πλησιάζει μία κοπέλα, μία υπάλληλος εκεί του βιβλιοπωλείου. Μου λέει, σας βλέπω, θαυμάζετε τα βιβλία μας. Λέω, ναι, πάρα πολύ, αλλά δεν έχω χρήματα να τα αγοράσω. Δεν μου λες, της λέω, ποιο είναι το πιο φτηνό που μπορώ από εδώ να πάρω, γιατί δεν θέλω να φύγω από αυτό εδώ το βιβλιοπωλείο χωρίς να πάρω κάτι να έχω μαζί μου. Μου λέει, μουσική ξέρετε? Λέω, ξέρω. Μου λέει, να πάρετε μία μουσική πάρτι που έχει ρωσικούς ύμνους, Russian Tunes and Melodies, τόνοι ρώσικοι και μελωδίες ρώσικοι. Δεν θέλω να τις δω, λέω, ποιο είναι. Και μου έδωσε ένα τετρασέλιδο που είχε μπροστά αυτό το «How great thou art», «Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω», που έβαλα τα λόγια του στα ελληνικά. Από μέσα είχε ως ύμνο αυτόν που ψάλουμε το Πάσχα, μάλλον τη Μεγάλη Εβδομάδα. «Θέλω να ψάλω λυτρωτά για την αγάπη τη βαθιά», αν το θυμόσαστε. Και πίσω είχε εκείνο «Βάστε φάδα νένι όσιαν», είναι εκείνο «Βόλγα βόλγα τα νερά σου», το λέγανε εδώ παλιά, είναι εκείνο που του βάλαμε «Σαν τη θάλασσα μεγάλη, σαν τον ουρανό πλατιά, είναι η αγάπη του πατέρα που έδειξε στο Γολγοθά». Αυτή είναι η ιστορία του ύμνου «Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω», από εκείνο το βιβλιοπωλείο που επήρα 6 πένες έκανε. 6 πένες, μισό σελήνη δηλαδή, και το πήρα και έγραψα αυτούς, το έβαλα τα ελληνικά λόγια. «Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω, το θέλω να ψάλω λυτρωτά», και τον άλλο τον ύμνο «Σαν τη θάλασσα μεγάλη, σαν τον ουρανό πλατιά». Έτσι θα ψάλουμε τώρα τον ύμνο 164, το «Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω», και να θυμόσαστε ότι είναι με ρώσικη μουσική και μελωδία. 164. Ω, βέβαια. Θα το φέρουμε πιο κοντά. Τώρα ακούγομαι καλά?

δόξα τω Θεώ. Τι ευλογημένος Κύριος. Για όλα αυτά σε ευχαριστώ. Και στα αλήθεια λέει ο Δαβίδ, εάν θελήσω να απαριθμίσω τις ευεργεσίες του Θεού και τα αγαθά του, υπερβαίνουν πάντα αριθμό οι ευεργεσίες του Θεού. Σε ευχαριστώ. Τον ευχαριστούμε για την υγεία που μας χάρισε, το μέτρο της υγείας να μπορέσουμε να έρθουμε απόψε εδώ. Τον ευχαριστούμε για τα δώρα του, για τα αγαθά του, για το οξυγόνο, για τον ήλιο, για όλα, για την οικογένεια, για το σπίτι, για τα παιδιά, για τα εγγόνια, για το ψωμάκι που μας δίνει κάθε μέρα και δεν μας λείπει. Μα είναι τόσες πολλές οι ευεργεσίες του. Και προπαντός τον ευχαριστούμε για το μεγάλο δώρο των ψυχών μας, για τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Είμαι βέβαιος ότι όλοι σας θα θέλατε να πείτε ένα ευχαριστώ στον Κύριο απόψε. Όπως είμαστε καθισμένοι, θα παρακαλούσα να σκύψουμε τα κεφάλια μας και από την καρδιά μας μέσα να πούμε όλοι ένα ευχαριστώ εις τον Κύριο για όλες του τις ευεργεσίες. Πάσα στα ευεργεσίας αυτού τας προσεμέ, λέει ο Δαβίδ, οι οποίες αν θέλω να τις απαριθμίσω, υπερβαίνουν πάντα αριθμό. Και αφού πούμε όλοι το ευχαριστώ μας, θα παρακαλέσω δύο αδελφούς να κάνουν έκφωνα, να την ακούσουμε όλοι, δύο ευχαριστίας εις τον Θεό, για να αρχίσουμε απόψε τη συνάθρησή μας. Πρώτα 2-3 λεπτά σιωπηλής προσευχής και μετά δύο αδελφοί να ευχαριστήσουν τον Κύριο. Έναν ύμνο ακόμα. Ποιος είναι ο δεύτερος? 219 θέλετε, που λέει, να πούμε το 219. Τι λέει το 219?

Α, του χρόνου, αν θέλει ο Θεός, τη μεγάλη εβδομάδα θα καταργήσουμε τη χοροδία. Θα γίνετε εσείς χοροδία. Τα καταφέρνετε μια χαρά. Μπράβο. Θεός σας ευλογεί. Απόψε, αδελφοί μου, στην πρώτη μας ώρα αυτή, ήθελα να απασχοληθούν οι σκέψεις μας γύρω από ένα πνευματικό θέμα που αφορά μάλλον τους πιστούς. Το θέμα μας απόψε θα είναι ένα ερωτηματικό το οποίο υπάρχει μέσα στις καρδιές των πιστών ανθρώπων και πλανάται πολλές φορές στα χείλη τους, το εκφράζουν, το λένε. Λένε, γιατί να υποφέρει ο δίκαιος. Ερώτημα πολύ σοβαρό. Να υποφέρει ο αμαρτωλός, να υποφέρει ο πόρνος, να υποφέρει ο κλέφτης, ο ψεύτης, ο μοιχός, ο απατεώνας. Σωστό. Έτσι πρέπει. Δικαίως πάση. Αλλά ο δίκαιος, ο άνθρωπος που θέλει μόνη του την καρδιά να υπηρετήσει το Θεό, να κάνει το θέλημά του, να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να μην δυσαρεστήσει ποτέ το Θεό. Ένας τέτοιος άνθρωπος, γιατί να υποφέρει, γιατί να περνάει από δοκιμασίες, γιατί να περνάει από θλίψεις. Καλά και πιστός να είναι, άμα βέβαια παρακούει, κάνει ξεροκεφαλιές, παρακούει του Θεού, δεν κάνει το θέλημα του Θεού, δικαίως πάσχει. Αλλά όταν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απόλυτα δίκαιος και είναι άνθρωπος που απόλυτα αγαπάει το Θεό και μόλι του την καρδιά κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να ευχαριστήσει το Θεό, ένας τέτοιος άνθρωπος γιατί να υποφέρει. Την απάντηση απόψε θα μας τη δώσει ο Λόγος του Θεού. Θα παρακαλέσω τον αγαπητό αδελφό τον Δημήτρη, τον Πεθάνη, να μας διαβάσει από το βιβλίο του Ιώβ. Από το πρώτο κεφάλαιο, αν θέλετε, ανοίγετε κι εσείς τη γραφή σας, το βιβλίο του Ιώβ, το πρώτο κεφάλαιο, το εδάφιο 1 μέχρι και το 12. Αδελφέ Δημήτρη, σε παρακαλώ δυνατά να σε ακούμε όλοι. Ευχαριστώ πολύ, αδελφέ Δημήτρη. Ένας λοιπόν τέτοιος άνθρωπος ευσεβής και φοβούμενος των Θεών και δίκαιος ήταν αυτός ο Ιώβ, για τον οποίο μας εδιάβασε τώρα μόλις ο αδελφός. Ζούσε βαθιά στην Ανατολή, χιλιάδες χρόνια από τώρα, πολύ σημαντικό πρόσωπο, και είχε τρία χαρακτηριστικά ο άνθρωπος αυτός. Πρώτον, ήτανε πλούσιος άνθρωπος. Πλούσιος άνθρωπος. Είχε πολλά. Μονάχα 7.000 πρόβατα. Σκέψου, 7.000 πρόβατα. Άντε για να τα κουρέψεις αυτά, να τα αρμέξεις, να κάνεις τυρί.
πόσους υπαλλήλους χρειαζόταν, πόσους τσοπάνιδες που θα το φρόντιζαν. 7.000 πρόβατα να πουλήσει το μαλλί τους, το γάλα τους, τα τυριά τους, τα προϊόντα. Είχε 3.000 καμήλες. 3.000 καμήλες. Ήτανε τα φορτηγά της εποχής εκείνης που εφόρτωναν τα αγαθά του και τα πήγαιναν στις διάφορες αγορές της Ανατολής με τους καμιλιέριδες για να τα πουλάει. 3.000 καμήλες. 3.000 φορτηγά. 500 ζεύγη βοών. 500 ζεύγη βόδια, δηλαδή 1.000 βόδια που ήτανε τα τρακτέρ της εποχής εκείνης. 500 τρακτέρια για να οργώνει τη γη του, τα χωράφια του, τις απέραντες εκτάσεις που είχε. Και είχε και 500 όνους, 500 γαϊδουράκια. Ήτανε τα τζιπάκια της εποχής. Ήτανε τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν για να μεταφέρουν το προσωπικό εδώ και από εκεί. Ήταν οχήματα μεταφοράς προσωπικού για να κάνουν τις δουλειές του οι υπάλληλοι. Σκεφτείτε λοιπόν τι είχε αυτός ο άνθρωπος. Πλούσιο, πολύ πλούσιο. Καλό πράγμα είναι να είναι πλούσιος ο άνθρωπος και να έχει αγαθά και χρήματα. Φτάνει να ξέρει να κάνει καλή χρήση αυτών των αγαθών που του δίνει ο Θεός και των χρημάτων του. Το δυστύχημα με τους συγχρόνους ανθρώπους είναι ότι όταν κάνουν λεφτά παίρνουν τα μυαλά τους αέρα. Ενώ του Ιώβ τα μυαλά ήταν στη θέση τους. Αγαπούσε, εσέβεται το Θεό, υπελόγιζε το Θεό παρόλα τα αγαθά αυτά, τα πολλά, τα αμύθιτα που είχε. Ήτανε ο πλουσιότερος άνθρωπος εις την χώρα της Αυσίτιδος, εκεί στα βάθη της Ανατολής. Όταν έχουμε ένα μικρό μισθό, μια συνταξούλα, 70-80 χιλιάδες, τον βλέπεις, έρχεται στην εκκλησία, τακτικά, φέρνει και τα παιδιά του. Μόλις αρχίσει ο μισθός να αυξάνεται, η σύνταξη να αυξάνεται, 140-150 χιλιάδες, ανοίγει μαγαζί, βγάζει 200.000, 250.000, τον χάνεις. Ε, Γιωργάκη, τι γίνεσαι, καιρό έχουμε να σου δούμε. Δεν έρχεσαι στην εκκλησία. Όχι, τώρα έχουμε δουλειές. Τι δουλειές. Να χτίζω και τώρα βάζω και κάνω και πάνω σήκωμα στο σπίτι και άλλο όροφο για την κόρη. Πόσο χρόνο είναι η κόρη σου. 2 χρονών είναι, αλλά να ετοιμάσω την πρίκα της. Και δεν ξέρω άνθρωπο που να είναι ευχαριστημένος και ικανοποιημένος από το σπίτι που έχει. Ολωνώνε τους λείπει ένα δωμάτιο. Να είχαμε ένα δωμάτιο ακόμα, μια ντουλάπα ακόμα, και όταν δεν έχει την ντουλάπα, βάλε στο μπαλκόνι μια σιδερένια, λαμαρίνα. Γιωργάκη, παλιά σε θυμάμαι που χώσιμα, τώρα όταν έχω δουλειές. Πήρε και το αυτοκίνητο, πήρε και το εξοχικό, πήρε και το ταχύπλο για διασκέδαση και για ψαρεματάκι. Πάει ο Γιωργάκη, τον έχασε, πήρανε τα μυαλά του αέρα. Ετούτος εδώ ο άνθρωπος, ο Ιώβ, παρόλο που ήταν πλούσιος και είχε αγαθά πολλά, τα μυαλά του ήταν στη θέση του και εξακολουθούσε να αγαπάει, να σέβεται, να υπολογίζει το Θεό και να είναι άνθρωπος όπως τον θέλει ο Θεός. Το δεύτερο χαρακτηριστικό αυτού του ανθρώπου ήτανε ότι είχε μια αγαπημένη οικογένεια. Αγαπημένη οικογένεια. Είχε 7 αγόρια και 3 κορίτσια και ήτανε τόσο αγαπημένα
Κάνανε τραπέζι τη μια εβδομάδα ο ένας εις τον άλλον και καλούσε και είχανε συμπόσιο και μετά ο άλλος με τη σειρά του και μετά ο πιο μικρός και καλούσανε και τις τρεις αδελφές πάντοτε, 7 αγόρια καμάρι του και χαρά του και 3 κοπέλες όμορφες. Τι μεγάλο και ευλογημένο πράγμα να είναι αγαπημένη η οικογένεια. Να είναι αγαπημένα τα αδέλφια μεταξύ τους. Ξέρετε, τα περισσότερα προβλήματα μέσα στην Εκκλησία δημιουργούνται και προέρχονται από γκρίνιες και από τσακωμούς μεταξύ των συγγενικών προσώπων. Δημιουργούν τα προβλήματα και τις στεναχώριες. Τούτος εδώ ο Ιώ είχε αυτό το μεγάλο ευλογημένο χάρισμα ότι είχε μία αγαπημένη οικογένεια. Μεγάλο πράγμα. Μεγάλη ευλογία να είναι η οικογένεια αγαπημένη. Το τρίτο πράγμα ήταν ότι ο άνθρωπος αυτός ενδιαφερότανε για την πνευματική κατάσταση της οικογένειάς του. Δεν φτάνει να έχεις 2 παιδιά, 3 παιδιά, 4 παιδιά, να έχεις 5 εγγόνια και να μην ενδιαφέρεσαι για την πνευματική τους κατάσταση. Βλέπουμε ότι ο Ιώβ κάθε μέρα σηκωνότανε πρωί και κάνει προσευχή για τα παιδιά του και προσέφερε και θυσίες ενώπιον του Θεού. Μήπως τυχόν τα παιδιά του κατά την ώρα του συμποσίου και της διασκεδάσεως που είχανε, μήπως τυχόν έλεγαν κάποια κουβέντα ελαφριά, ανάρμοστη προς το Θεό και ελυπούσαν το Θεό και επίκραναν το Θεό. Και ανελάμβανε ο Ιώβ να προσευχηθεί για τα παιδιά του και να τα προστατεύσει, επικαλούμενος την ευλογία του Θεού και το έλεος του Θεού και τη συγχωρητικότητα του Θεού για τα παιδιά του και προσέφερε και θυσίες. Εμείς ενδιαφερόμεθα για τα παιδιά μας. Ενδιαφερόμεθα για να τους προσφέρουμε την καλύτερη τροφή, την καλύτερη ένδυση, καλά ρουχαλάκια, ακριβά ρουχαλάκια, την καλύτερη μόρφωση στα ακριβά σχολεία, ακριβά φροντιστήρια για το μέλλον τους και ξοδευόμεθα και στερούμεθα πάρα πολλά, πολλές φορές, διότι τα χρήματα δεν φτάνουν και κάνουμε το παν για τα παιδιά μας. Αλλά πόσο ενδιαφερόμεθα για την πνευματική τους κατάσταση. Πόσο ενδιαφερόμεθα για τα παιδιά μας, για την πνευματική τους πρόοδο. Αν έχουν το Λόγο του Θεού, αν το διαβάζουν, αν έρχονται στην Εκκλησία. Προσευχόμαστε μαζί τους. Μας βλέπουν η ζωή μας, η διαγωγή μας, η συμπεριφορά μας να είναι τέτοια ώστε πραγματικά να λένε «Να, άνθρωποι του Θεού». Άκουσα μια φορά κάτι παιδιά, 2 αγόρια, που έκαναν παράπονο στους γονείς τους. Είχαν σταματήσει να πηγαίνουν στην εκκλησία. Και τους είπαν οι γονείς τους, «Παιδιά μου, γιατί δεν ερχόσαστε στην εκκλησία?» «Διότι, λέει, βλέπουμε ανθρώπους εκεί που η ζωή τους δεν συμφωνεί με αυτά που λένε, ούτε με αυτά που ακούνε». Λένε, «Καλά, εμάς?» «Εσείς», λέει, «αποτελείτε εξαίρεση. Αποτελείτε εξαίρεση. Είστε μία εξαίρεση. Πράγματι δεν έχουμε κανένα παράπονο από τη ζωή σας και από τη συμπεριφορά σας. Αλλά οι άλλοι, μα μην κοιτάζεις τους άλλους. Εάν ο Θεός σου δώσε πιστούς γονείς, αφιερωμένους γονείς, είναι ανάγκη να κοιτάζεις τους άλλους». Και τι σπουδαίο πράγμα, τα παιδιά μας να μην βρίσκουν ψεγάδι εις τη ζωή μας, να μην έχουν παράπονο από την πνευματικότητά μας, να μην μπορούν να παραπονεθούν εναντίον μας, αλλά πραγματικά η ζωή μας να συμβαδίζει
με τα λόγια μας. Κάποτε έλεγε ένας, άκου να σου πω, λέει, μη μου λες πολλά λόγια, γιατί η ζωή σου φωνάζει πιο δυνατά από τα λόγια σου και σκεπάζει η φωνή σου, τα λόγια σου, τα οποία δεν τα ακούω. Βλέπω τη ζωή σου. Ο Ιώβ λοιπόν ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος με φόβο Θεού, πλούσιος, αλλά τα μυαλά του δεν είχαν πάρει αέρα από τα πλούτη του. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε μια αγαπημένη οικογένεια και ευλογημένη οικογένεια και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφερόταν για την πνευματική κατάσταση της οικογένειάς του. Τι περισσότερο μπορούσε να ζητήσει ένας άνθρωπος από αυτόν, τον Ιώβ. Είχε τα πάντα, όπως τον ήθελε ο Θεός. Παρακάτω όμως το κομμάτι που διαβάσαμε μας τραβάει λιγάκι την αυλαία, την κουρτίνα, για να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας, πίσω από μας, τι συμβαίνει στο υπερπέραν. Διαδραματίζονται, αγαπητοί μου, γεγονότα γύρω μας, γύρω από τους πιστούς ανθρώπους, τα οποία δεν τα ξέρω και δεν υποπίπτουν στην αντίληψή μας. Αλλά εδώ ο Λόγος του Θεού ακριβώς μας ανοίγει μια χαραμάδα για να δούμε τι συμβαίνει και να πάρουμε μια απάντηση στο μεγάλο ερωτηματικό, γιατί να υποφέρει ο δίκαιος. Μας ανοίγει λοιπόν την κουρτίνα και μας πηγαίνει στον ουρανό και μας λέει ότι μια μέρα μαζεύτηκαν ενώπιον του Θεού οι ιοί του Θεού. Οι ιοί του Θεού είναι εδώ οι άγγελοι. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο διάβολος. Τώρα αν με ρωτήσετε τι δουλειά είχε ο διάβολος εκεί πάνω στον ουρανό, θα σας πω δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω όμως είναι ότι παρουσιάστηκε ενώπιον του Θεού. Και όπως το είπε και το λέει το όνομά του, διάβολος, διαβάλει καταρχήν το Θεό στους ανθρώπους. Αυτή είναι η δουλειά του που την έκανε από την αρχή. Γι' αυτό πήρε και το όνομα διάβολος. Τι πήγε στον Αδάμ και στην Εύα. Τους είπε ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για σας, δεν θέλει το καλό σας, δεν θέλει την πρόοδό σας, δεν θέλει τίποτα από σας. Μην εμπιστεύεστε το Θεό, μην έχετε φόβο Θεού, μην έχετε τίποτα, βγάλτε το Θεό από τη ζωή σας. Είναι διάβολο. Αλλά εκείνο που μας ξεφεύγει, αγαπητοί μου, και εδώ ήθελα να το προσέξουμε, είναι ότι διαβάλει και εμάς απέναντι του Θεού. Πάει και του λέει, α, σ' αγαπάνε, δεν σ' αγαπάνε. Ας τους βλέπεις έτσι, ας τους βλέπεις που σε φοβούνται και λοιπά, ξέρεις γιατί το κάνουνε. Το κάνουνε, να, σαν τον Ιώβ. Βέβαια, ο Ιώβ είχε όλα τα αγαθά, δεν μας αφήνει σε εμάς να πάμε να τον πειράξουμε. Τι νομίζεις, δωρεάν φοβείται ο Ιώβ των Θεών? Δεν μας αφήνει να πάμε να τον πειράξουμε. Στην Αποκάλυψη μας τον λέει ο Σατάν, ο κατηγορών τους αδελφούς. Σατάν στα εβραϊκά θα πει κατήγορος. Ο κατηγορών τους αδελφούς ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. Έτσι πάει και μας κατηγορεί. Ενώπιον του Θεού μέρα και νύχτα πάει και μας κατηγορεί. Και τι του λέει? Άσε μας να τον πειράξω λιγάκι και θα δεις. Βέβαια τώρα έχει ευσέβεια, σε αγαπάει, σε προσκυνάει, πάει στην εκκλησία, ενδιαφέρεται για τα παιδιά του και την οικογένειά του, βέβαια, άσε με να τον πειράξω. Αλλά και με τι καμάρι ο Θεός μιλούσε για τον Ιώβ. Μήπως είδες, λέει, τον Ιώβ εκεί πώς με αγαπάει και πώς με σέβεται και πώς καμαρώνει ο Θεός για τα παιδιά του. Πώς καμαρώνει όταν είναι όπως τα θέλει, τον αγαπούν, τον σέβονται, τον υπολογίζουν, τον λατρεύουν. Καμαρώνει ο Θεός. Καμαρώνει. Και προκάλεσε ο διάβολος το Θεό. Και ο Θεός εδέχτηκε την πρόκληση.
Λέει, εντάξει, πείραξε τον. Ξέρετε γιατί τον προκαλεί ο διάβολος στο Θεό? Θέλει να του πει, καλά έκανα εγώ που έφυγα από σέναν. Καλά έκανα που παρέσυρα και το 1/3 των αγγέλων. Έτσι φαίνεται από την Αποκάλυψη. Τραβάει πίσω από την ουρά του το 1/3 των αστέρων. Τον 1/3 των αγγέλων τους παρέσυρε ο διάβολος και αντάρτεψαν κατά του Θεού. Λέει, καλά κάναμε εμείς και φύγαμε. Και εκεί στη γη λέει, δεν υπάρχει κανείς που σε αγαπάει, δεν αξίζει να σε αγαπάει. Και αν υπάρχουν κάνα 2-3 εκεί που σε αγαπάνε, είναι γιατί τους φροντίζεις, γιατί τους αγαπάς, γιατί τους δίνεις αγαθά. Για σε να τους πειράξουμε εμείς λιγάκι, για να του πειράξω λίγο την υγεία του, για να μην πάει καλά η δουλειά του, για να του έρθει μια αναπηρία, να δούμε θα σε αγαπάει. Και δέχτηκε ο Θεός την πρόκληση. Και του λέει, ορίστε, στα χέρια σου ο Ιώβ, τη ζωή του μόνο δεν θα πειράξει. Και σε λιγάκι, να σου και έρχονται. Η μια στεναχώρια και θλίψεις πάνω από την άλλη. Έρχεται ένας δούλος. Του λέει, αφεντικό, τι να σου πω. Εκεί λέει που βόσκανε τα πρόβατα και λοιπά, πέσανε οι εχθροί και τα αρπάξανε και τα κλέψανε και σκοτώσανε τους δούλους και δεν έμεινε κανένας. Μόνο εγώ ήρθα. Έμεινα για να στα πω. Ο Ιώβ λέει, ευλογημένο το όνομα του Θεού. Δεν πειράζει. Έρχεται άλλος. Του λέει, εκεί που ήτανε οι καμήλες και λοιπά και θερίζανε και ήτανε και οι εργάτες σου, πιάνει μια βροχή και αρχίζουν κάτι αστροπελέκια, κάτι κεραυνή και έπεσε πυρ Θεού λέει, και τους έκαψε. Αστροπελέκια πέσανε και κεραυνή και βάλε φωτιά και δεν έμεινε κανένας. Μόνο εγώ έμεινα λέει και ήρθα. Ο Ιώβ λέει, ευλογημένο το όνομα του Θεού. Και έρχεται ένας τρίτος, του λέει, άκουσε να δεις. Τα παιδιά σου εκεί που είχαν το συμπόσιο και τρώγανε και πίνανε, πιάνει ένας άνεμος, φοβερός άνεμος. Μίλια την ώρα και παίρνει σκεπές και παίρνει και τείχους και τα πλακώνει όλα τα παιδιά και δεν έμεινε κανένας. Και οι υπηρέτες που τους υπηρετούσαν και αυτοί δεν έμεινε, μόνο εγώ γλίτωσα και ήρθα να σου τα πω. Και ο Ιώβ λέει, ευλογημένο το όνομα του Θεού. Γυμνός ήρθα σε αυτόν τον κόσμο, γυμνός θα φύγω. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού. Και δεν έφταναν όλα αυτά. Τον πιάνει και μια αρρώστια στο σώμα του. Εξανθήματα. Καθόταν εκεί στο δρόμο με κάτι όστρακα και ξυνότανε. Και απελπισμένος όπως ήταν από όλα τα κακά και τις συμφορές, έρχεται και η γυναίκα του από πάνω και του λέει, μωρέ, βλαστήμησε το Θεό και πέθανε, ακόμα κρατάς την ακεραιότητά σου? Μπορεί καμιά φορά την ώρα της δοκιμασίας και της θλίψεως να έρθει και το πιο αγαπητό σου πρόσωπο, ο άντρας σου, η γυναίκα σου, και να σου πει, μωρά, ακόμα κρατάς την ακεραιότητά σου, βλαστήμησε το Θεό, να γλιτώνουμε πια. Τι όλο λες, δόξα το Θεό και ευλογημένο το όνομα του Θεού, και δεν βλέπεις τα χάλια σου και δεν βλέπεις την κατάστασή σου? Αχ, της λέει η γυναίκα, μίλησε σαν μια άφρονη γυναίκα. Δεν μίλησες με σοφροσύνη. Μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από το Θεό, τα κακά δεν θα τα δεχόμαστε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού. Αγαπητοί μου, την ώρα της δοκιμασίας πρέπει να ξέρουμε και να καταλάβουμε. Ή θα βγάλουμε άσπρο πρόσωπο το Θεό απέναντι του εχθρού του, του διαβόλου, ή θα τον ντροπιάσουμε το Θεό. Και θα του πει ο διάβολος, δεν στα έλεγα. Σ' αγαπούσε και έκανε που σ' αγαπάει, γιατί του δίνε τα αγαθά. Και είχε απ' όλα και ήταν το κελάρι του γεμάτο και το ψυγείο γεμάτο και τα παιδιά του καλά και περνούσαν τα μαθήματα και γινόντουσαν οι διαγωνισμοί και προόδευαν και πηγαίναν και στο πανεπιστήμιο. Τώρα που δεν ήρθανε καλά τα πράγματα, να δεις ψευρίζουν. Αγαπητοί μου, την ώρα της δοκιμασίας και της λήψεως, ή θα βγάλουμε ασπροπρόσωπο το Θεό μπροστά στο διάβολο, τον εχθρό του και τον εχθρό μας, ή θα τον ντροπιάσουμε. Και μετά τελειώνει η ώρα μας. Ο Θεός, αφού πέρασε από τη δοκιμασία, τον αντίμιψε. Και του δώσε διπλά. 7.000 πρόβατα είχε, 14.000. Πηγαίνετε στο τελευταίο κεφάλαιο του Ιώβ να το δείτε. 14.000 πρόβατα. 3.000 καμήλες. 6.000 καμήλες του δώσε. 500 ζεύγη βοών. 1.000 ζεύγη βοών. 1.000 γαϊδουράκια. Και παιδιά πάλι 7 και 3, ίσως δεν τον έπαιρνε και η ηλικία για να του δώσει 20 παιδιά, του δώσε 10, πάλι πιο όμορφα από τα πρώτα και πιο ευλογημένα. Αγαπητοί μου, η δοκιμασία και η θλίψη είναι συνυφασμένη
με τη ζωή μας. Στην Κορινθίους, στη Δευτέρα Επιστολή προς Κορινθίους, και με αυτό θα τελειώσω και σας παρακαλώ σκεφτείτε το, υπογραμμίστε το εις τη βίβλο σας, τραβήξτε κόκκινο μολύβι κάτω από το εδάφιο. Β' Κορινθίους, κεφάλαιον τέταρτον, εδάφιον 17. Η προσωρινή ελαφρά θλίψης ημών εργάζεται καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης. Περνάς θλίψη, δοκιμασία, διάλεξε ποιο θέλεις. Αιώνιον, ατέλειωτο. Βάρος, τι λέω, βάρος δόξης. Μας περιμένει, σε περιμένει και με περιμένει η δόξα, το μεγαλείο του Θεού, εάν εδώ την ώρα της θλίψεως και της δοκιμασίας δεν απογοητευθούμε, δεν αρχίσουμε να γκρινιάζουμε και να τα βάζουμε με το Θεό, αλλά τον αντίον να ντροπιάζουμε το διάβολο και να του λέμε «Εσύ είσαι κατησχημένος, εγώ το Θεό θα τον δοξάζω από ό,τι και αν περνάω». Και στο τέλος μας περιμένει η δόξα. Καμιά φορά μας τη δίνει ο Θεός και εδώ, σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά άλλοτε επιτρέπει να την απολαύσουμε εκεί επάνω, το μεγαλείο του Θεού και τη δόξα του Θεού, εκεί όπου μας ετοίμασε τόπο ο Χριστός. Θα ψάλουμε από τον ύμνο 195 την πρώτη και την τελευταία στροφή. Ύμνος 195, πρώτη και τελευταία στροφή. Λέμα του Κυρίου, το πρόσωπο του Κυρίου, η θωριά του Κυρίου, η γλυκή της παρουσία του, δεν μας αφήνει, δεν μας εγκαταλείπει, δοξασμένο το όνομά του. Να ψάλουμε άλλον έναν ύμνο, θα παρακαλούσα, έναν ύμνο που να εκφράζει την αγάπη μας για τον Κύριό μας τον Ιησούν Χριστόν. Και το ξέρω ότι απόψε θα το θέλατε όλοι να το πείτε, τον Ιησούν μου αγαπώ εξ όλης της ψυχής. Το θέλετε? Να το πούμε. Τον Ιησούν μου αγαπώ εξ όλης της ψυχής. Τι αριθμό είναι? Πόσο? 147. Τον Ιησούν μου αγαπώ εξ όλης της ψυχής.

όρθιοι να τον ευχαριστήσουμε. Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, μέσα από την καρδιά μας σου λέμε απόψε ότι πραγματικά σ' αγαπούμε. Σ' αγαπούμε γιατί εσύ πρώτος μας αγάπησες και έδωσες τη ζωή σου για μας. Σε ευχαριστούμε Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, διότι καταδέχτηκες για μας τους αμαρτωλούς και ξεπεσμένους να αφήσεις τους ουρανούς σου, τη δόξα σου, την κοινωνία των αγγέλων, την αγκαλιά του Πατέρα, για να έρθεις σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη γη, την αποστάτηδα και αμαρτωλή, για να ζητήσεις, να βρεις και να σώσεις χαμένα πρόβατα, όπως είμαστε όλοι μας. Μέσα από την καρδιά μας ευχαριστούμε, Σωτήρα μας Χριστέ, διότι εσύ απόψε μας αξίωσες να έρθουμε εδώ

0: λύσεις, να κρύψεις το δούλο σου πίσω από τη σκιά του σταυρού και να δοξάσεις το όνομά σου και να μεγαλυνθεί ο Πατέρας, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, ο Ουράνιος, και το Πνεύμα σου το Άγιο να είναι εκείνο που θα θοπεύσει τις καρδιές μας απόψε. Στα ζητάμε όλα αυτά στο όνομά σου, για τη δόξα σου, εν Πνεύματι Αγίω και προς δόξαν του Πατρός. Αμήν. Θα παρακαλούσα τον αδελφό τον Δημήτρη τον Πεφάνη να μου δανείσει πάλι τα μάτια του και να διαβάσει τρία κομμάτια από το Λόγο του Θεού. Δύο μικρά εδάφια στην αρχή, την Επιστολή προς Εβραίους, το Ιώτα Αλφα και εδάφιον 1, Εφεσίους Β 8 και μετά από το Λουκά, το κεφάλαιο Ήτα, τα εδάφια 40 έως και το 56. Ορίστε, αδελφέ Δημήτρη.
1: Thank you.

Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ Δημήτρη. Αγαπητοί μου, απόψε θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το θέμα της πίστεως. Είναι ακριβώς εκεί όπου πολλές ψυχές, ενώ καταλαβαίνουν πολλά πράγματα από το Λόγο του Θεού, έρχονται στην Εκκλησία, παρακολουθούν τα κηρύγματα, ακούουν ότι ο Θεός αγαπάει τον αμαρτωλό και τον σώζει και ότι ο Χριστός πέθανε για αυτόν, δεν μπορούν να καταλάβουν τι θα πει αυτό να το πιστέψω και να το δεχτώ και να το κάνω δικό μου. Απόψε λοιπόν ήθελα να αναλύσουμε λίγο το θέμα της πίστεως και πώς δουλεύει, πώς εργάζεται η πίστη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τα καλοκαίρια πηγαίνουμε με τη σύζυγο στην Άνδρο, σε αυτό το νησί. Είναι τώρα κάπου 10 χρόνια πηγαίνουμε εκεί. Υπάρχει μια συνάθρηση, λίγο εκεί πιο έξω από τη χώρα. Μαζεύονται αρκετές ψυχές. Έχουμε και τη χαρά και έχουμε μαζί μας και τον Νικηφόρο, τον Κυρτάτα εδώ από την Εκκλησία και άλλους αδελφούς. Εκεί λοιπόν συναντήσαμε και μία ψυχή, Ελληνοαμερικανό, ο οποίος έχει έρθει από την Αμερική, μένει εκεί, έχει δικό του γραφείο, έχει ανοίξει δική του δουλειά, έρχεται στα κηρύγματα, ακούει, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει τι θα πει «Εδέχτηκα το Χριστό σωτήρα μου, επίστεψα και εσώθηκα». Τον περασμένο χειμώνα χτύπησε το τηλέφωνο στο σπίτι και ήταν μια αδελφή εκεί από την Άνδρο και λέει «Ξέρεις, ο αγαπητός μας φίλος ο Τάδε έχει μια φοβερή απορία και περνάει από πολύ μεγάλη αγωνία επειδή στην Αμερική έζησε μια πολύ αμαρτωλή ζωή, εάν μπορεί να βεβαιωθεί για τη σωτηρία του και αν έρχεται τίποτα σχετικά εδάφια να μας πείτε από πού να διαβάσει για να βεβαιωθεί ότι ο Θεός δέχεται και αυτόν έναν αμαρτωλό και τον εσώζει». Κλείσαμε το τηλέφωνο, ρίξαμε μια ματιά με την Αθανασία και στη γραφή, βρήκαμε 3 χωρία και του στείλαμε. Τον πήραμε τηλέφωνο, Ρωμαίους Ε20, 520. Εκεί όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσευσε η χάρις του Θεού. Με άλλα λόγια, όσο αμαρτωλός κι αν είσαι, όσο και ξεπεσμένος κι αν είσαι, όσο και αν έχεις πέσει βαθιά στην αμαρτία, η χάρις του Θεού είναι αρκετή, όχι απλώς αρκετή, αλλά υπέρ περισσεύει για να καλύψει όλες μας τις αμαρτίες και να μας δώσει πλήρη συγχώρηση. Και αν δεν ήταν, αδελφοί μου αγαπητοί, έτσι, ο πρώτος που δεν θα ήταν απόψε σε αυτή την αίθουσα θα ήμουν εγώ. Διότι ο διάβολος με είχε παγιδεύσει και με είχε ρίξει βαθιά στην αμαρτία. Όποια αμαρτία μπορεί να περάσει από το μυαλό σας την είχα κάνει. Σε ηλικία 18 ετών είχα γευθεί τα πάντα εκτός από τα ναρκωτικά. Όλα τα άλλα ήμουνα μέσα και ήμουνα μέχρι το λαιμό στην αμαρτία. Αλλά εκεί που επερίσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσευσε η χάρη. Αυτό ήταν το πρώτο χωρίο που του στείλαμε. Του στείλαμε και ένα δεύτερο. Από την επιστολή προς Τιμόθεον την πρώτη, το πρώτο κεφάλαιο,
τα εδάφια 15 και 16, όπου ο Απόστολος Παύλος λέει ότι πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, δηλαδή μπορεί να τον εμπιστευτείς μόλις στην καρδιά το λόγο του Θεού. Τι? Ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εις τον κόσμο δια να σώσει τους αμαρτωλούς. Δεν ήρθε για να καλέσει δικαίωσης μετάνοια, αλλά τους αμαρτωλούς ήρθε να σώσει. Τον οποίον λέει ο Απόστολος Παύλος, πρώτος είμαι εγώ. Γιατί βάζει πρώτο τον εαυτόν του, τόσο αμαρτωλή ζωή έζησε? Όχι, βάζει πρώτο τον εαυτόν του, διότι αυτός εδίωξε την Εκκλησία. Διότι ό,τι και αν κάναμε, κάναμε αμαρτίες εναντίον του σώματός μας, εναντίον του εαυτού μας. Προσβάλαμε το Θεό. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι και διώξαμε την Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ εδίωξα και την Εκκλησία, και μάλιστα τους πιστούς τους τράβαγε αλυσοδεμένους και τους πήγαινε στη φυλακή, και γι' αυτό το λόγο κατέβαινε και στη Δαμασκό με επιστολές για να μαζέψει τους χριστιανούς που ήρθαν εκεί στη Δαμασκό και να τους πάει αλυσοδεμένους στα Ιεροσόλυμα και να τους δικάσει. Λέει λοιπόν, ήρθε να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ, και έδειξε εις εμέ, λέει, την πάσαν μακροθυμίαν και το έλεος, για να γίνω παράδειγμα για εκείνους που πρόκειται να μετανοήσουν και να πιστέψουν και να δεχτούν το Χριστό σωτήρα του. Του στείλαμε λοιπόν και αυτό το δεύτερο χωρίο. Του λέμε, κοίταξε, ένας Απόστολος Παύλος τον εδέχτηκε ο Θεός για να γίνει παράδειγμα. Εάν ο Θεός εδέχτηκε έναν Απόστολο Παύλο, ο οποίος όταν ήταν ακόμα ο Σαούλ που εδίωκε σε σημείο που να τον συναντήσει ο Χριστός στο δρόμο της Δαμασκού και να τον σταματήσει με εκείνο το φως και να του πει, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, είναι σκληρό να κλωτσάς πάνω στα καρφιά, προς κέντρα λακτίζει, είναι φοβερό πράγμα, τι κάνεις? Και με δέχτηκε, λέει ο Παύλος, εμένα με δέχτηκε ο Θεός, το χειρότερο των αμαρτωλών, τον πρώτο των αμαρτωλών, με δέχτηκε. Αχ, πάρτε θάρρος, λέει όλοι, πάρτε θάρρος. Γιατί εγώ είμαι παράδειγμα, αφού εδέχτηκε εμένα, δέχεται και εσάς. Και το τρίτο χωρίο το οποίο του εστήλαμε ήταν από την επιστολή προς Εβραίους, το κεφάλαιο ήταν το εδάφιο 12, όπου λέει, και θέλω γίνει ήλαιος στις ανομίες αυτών, και τα αμαρτίας αυτών και τα ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Τι πιο σπουδαία διαβεβαίωση από αυτή? Μα όσο αμαρτωλός κι αν είσαι, θυμάσαι την Αμερική εκεί που έζησε σαν γκάγκστερ, έκανες ό,τι ατιμίες και αδικίες και λοιπά και λοιπά, ό,τι κι αν έκανες. Είμαι ήλαιος, είμαι έλεος εγώ, συγχωρητικότης για τις ανομίες σας. Και τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες αυτών δεν θα θυμάμαι πια. Λέει ο Θεός, δεν τις θυμάμαι, τις ξεχνώ. Έτσι συγχωρεί ο Θεός. Όχι που εμείς δεν μενέ, σε συγχωρώ, αλλά αυτό που μου κάνεις δεν το ξεχάσω ποτέ. Όχι, δεν τις θυμάμαι. Μάλιστα λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι τις αμαρτίες μας τις έριξε εις τα βάθη των θαλασσών. Εκεί που υπάρχει το μεγαλύτερο βάθος. Δεν λέει στο βάθος των ποταμιών, γιατί τα ποτάμια καμιά φορά στερεύουν και μπορεί να εμφανιστούν, ούτε στα βάθη από λίμνες, γιατί και οι λίμνες καμιά φορά στεγνώνουν. Αλλά στα βάθη των θαλασσών, εκεί λέει τις έβαλα. Και από πάνω έλεγε κάποιος χριστιανός, έβαλε και μια ταμπέλα, απαγορεύεται το ψάρεμα, για να μην τις βγάλουμε στην επιφάνεια ποτέ. Αυτό λέει εδώ. Τα αμαρτίας αυτών και τα ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε, λέω. Αγαπητοί μου, επειδή είμαι πρακτικός άνθρωπος, μετά από το γυμνάσιο τελείωσα τη σχολή την Μπάλμερ, που ήταν τα ΤΕΗ της εποχής εκείνης, και σπούδασα υφαντουργός μηχανικός. Και το μυαλό μου έχει μάθει να σκέφτεται σαν μηχανή. Θέλω λοιπόν
να σας δώσω απόψε ένα παράδειγμα για το πώς δουλεύει η πίστη. Πώς δουλεύει. Και να τη δούμε με πρακτικά μέσα, με πρακτικούς τρόπους. Θα την πάρουμε και από τον Λουκά, από την ιστορία που διαβάσαμε του Ιάιρου. Ο Ιάιρος, άρχον της συναγωγής, είχε ένα κοριτσάκι, 12 χρονών, κοριτσάκι. Και ήτανε με πυρετό υψηλό, ο πυρετός δεν έπεφτε. Ασφαλώς θα κάλεσε τους γιατρούς εκεί της περιοχής, θα έκανε ό,τι μπορούσε. Άρχον ήτανε και χρήματα θα είχε και καλή θέση θα είχε. Το παιδάκι άρχισε να δυσκολεύεται η αναπνοή του, να πλέει τα λίσθια, έτοιμο θάνατο. Και πήρε την απόφαση να πάει να βρει τον Ιησού. Είχε ακούσει γι' αυτόν. Ξέρετε τώρα τι θα πει ένας άρχον των Ιουδαίων, ε? Να πάει σε αυτόν που τον ελέγανε ότι είναι αιρετικός, ότι είναι ψευδοπροφήτης. Τι τον λέγανε οι Φαρισαίοι, οι ιερείς, οι γραμματείς. Αλλά μπροστά στην ανάγκη, πολλά έχουν υποθεί για την αγάπη της μητέρας προς το παιδί, αλλά και η αγάπη του πατέρα, η αγάπη του πατέρα προς το κοριτσάκι. Πολύ ήθελα ο Θεός να μου χάριζε κάποιο κοριτσάκι. Μου έδωσε δύο αγόρια και τα δύο εγγόνια μου, και αυτά είναι αγόρια. Δεν είδαμε κοριτσάκι στην οικογένεια. Και πάρα πολύ το λαχταρούσα, μέχρι που και στον ύπνο μου είδα ότι το τελευταίο παιδάκι που γέννησε η νύφη μας, ότι ήταν κοριτσάκι και μου χτένισε τα μαλλιά. Έχετε δει πατέρα να πηγαίνει το παιδί του στο γιατρό? Πέρυσι, όχι, είναι 2-3 χρόνια τώρα, ένας αδελφός από τη Θεσσαλονίκη κατέβηκε με τη γυναίκα του. Το παιδάκι του έπασκε από μια βαριά ασθένεια της καρδιάς, μωρούλι, μερικών μηνών ήτανε, και το έφερε εδώ στον Πέδον, στα Αγία Σοφία. Και μας ειδοποίησε, επειδή είναι φίλος του γιού μου, του Νίκου, και πήγαμε στο νοσοκομείο να του συμπαρασταθούμε. Και φτάσαμε ακριβώς την ώρα που έφτανε και αυτός, και είδαμε πώς κρατούσε το μωρό στην αγκαλιά και με τι πόνο το πήγαινε στο γιατρό. Και όταν μπήκε μέσα στο ιατρείο, λέει στο γιατρό: «Γιατρέ, το παιδάκι μου στο Θεό και στα χέρια σου, η αγάπη του πατέρα». Και ξεκίνησε όλο το δρόμο και πήγε και βρήκε τον Χριστό και του λέει: «Κύριε, σε παρακαλώ να κατέβεις κάτω, το κοριτσάκι μου πεθαίνει. Θέλω να κουμπίσεις τα χέρια σου». Και Κύριος δεν το αρνήθηκε. Πολλοί πήγαν και του ζητήσαν. Μια φορά ένας του είπε: «Κύριε, έλα να βάλεις την χείραν σου πάνω στο παιδί μου για να γίνει καλά». Και ο Κύριος δεν του είπε: «Τι θες στο χέρι μου τώρα, πίστη δεν έχεις». Μια φορά ένας πήγε και του είπε: «Κύριε», ήταν αξιωματικός αυτός, είχε μεγάλη θέση, «Κύριε, εγώ ξέρω», λέει, «ότι από τη δουλειά μου που είμαι αξιωματικός και έχω τους στρατιώτες, σ' άλλους τους λέω πηγαίνετε και πηγαίνουν, σ' άλλους να έρχεστε και να έρχονται. Να σου πω κάτι, Κύριε, δεν κρίνω τον εαυτό μου άξιο να έρθει στο σπίτι μου, αλλά είπε λόγο, πες ένα λόγο και το παιδάκι μου θα γίνει καλά. Πες ένα λόγο, ο δούλος μου». Είχα έναν υπηρέτη αυτός, τον οποίο τον είχε σαν παιδί. «Πες και ο δούλος μου θα γίνει καλά». Και του λέει: «Πήγαινε, να γίνει κατά την πίστη σου». Και τούτος εδώ ο Ιάιρος. Του λέει: «Έλα να κατέβεις,
να κατέβεις, πρέπει να έρθεις στο σπίτι μου. Και ο Κύριος δεν του αρνήθηκε. Να έρθει, του λέει, να έρθει. Και ξεκίνησε. Μονάχα αυτός που βιαζόταν και άνοιγε το βήμα του για να προλάβουνε το παιδί. Και όπως προχωρούσανε λοιπόν, ξαφνικά σταματάει όλη η ομάδα. Τι να δει αυτός. Βλέπει μια γυναίκα να σταματήσουν όλοι. Και ίσως να λέει κάποιος μάγκηξε. Και αυτός να κοιτάζει και του λέει, προχώρα τώρα το παιδί είναι άρρωστο, πεθαίνει τώρα, ο πυρετός ανεβαίνει, έλα. Κάποιος μάγκηξε. Και έρχεται η γυναίκα, ολόκληρη εκείνη η ιστορία, εκείνη η αιμορροούσα, 12 χρόνια και αυτή παιδευόταν στους γιατρούς και εξομολογήθηκε και είπε όλο το συμβάν, όλη την ιστορία της. Φαντάζεστε τώρα την αγωνία και την αδημονία του πατέρα. Είχε αψηφίσει όλους τους φόβους, κάθε δυσφήμιση, το τι θα του λέγανε άρχοντας των Ιουδαίων αυτός, άρχοντας της συναγωγής που θα τον κοροϊδεύανε, που τυχόν θα τον κάνανε και από συνάγωγο ακόμα, αλλά όμως πήγε για το παιδάκι του, το παιδάκι του, να γίνει καλά το παιδάκι του, το κοριτσάκι του, 12 χρονών μπουμπούκι, το σκέφτεστε, λουλουδάκι, κοριτσάκι. Ξέρετε, πολλές φορές η πίστη μας δοκιμάζεται. Λες πιστεύω, αλλά θα έρθει η δοκιμασία. Το σταμάτη μας στον δρόμο. Πήγα, λέει, να κάνω το σταυρό μου και βγήκε το μάτι μου. Αυτός ξεκίνησε καλά, πήρε τον Ιησού, κατέβηκε στον δρόμο, σταματήσανε εμπόδια. Τελειώνει όλη αυτή η ιστορία, ακούει και σε αυτή τη γυναίκα, η πίστη σου σε έσωσε, πήγαινε στην ειρήνη του Θεού. Άρχισε μέσα του πάλι η καρδιά του να ζεσταίνεται. Α, η πίστη την έσωσε, η πίστη και για μένα και για το κοριτσάκι. Ξαφνικά όπως ξεκίνησαν κάποιοι να ανοίγει το βήμα του, να προχωρήσει πιο μπροστά. Να σου και βλέπει και έναν που ερχόταν από μακριά. Μα αυτός λέει σαν κάποιος γνωστός είναι. Α, είναι ο τάδε, ο γνωστός, ο συγγενή. Τι κοινέ αναφέρνει. Και όπως πλησίαζε βλέπει το πρόσωπό του, τα μούτρα του κατεβασμένα, τα μάτια του αγριεμένα. Τι συμβαίνει. Τον πλησιάζει, τη λέει, μην ενοχλείς τον διδάσκαλο. Μην τον ενοχλείς. Το κοριτσάκι πέθανε. Πάει, τελείωσε. Μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε στην καρδιά του πατέρα εκείνη την ώρα. Τόσο ταξίδι, να συναντήσει τον Ιησού, να τον πάρει, να ψηφίσει όλους τους ενδιασμούς και φόβους που θα είχε, να μην τον κατηγορήσουν, να μην τον πούνε αιρετικό, να μην πούνε το ένα, να μην πούνε το άλλο, να γίνει από συνάδελφο, να ξεκινήσει, να βρεθεί το εμπόδιο, στο δρόμο το εμπόδιο. Και τώρα, τι θα έγινε μέσα στην καρδιά του. Αλλά δεν πρόλαβε να βγάλει παράπονο. Δεν πρόλαβε να πει, Κύριε, μα τι ήθελες και σταμάτησες. Δεν προχώραγες. Ήταν ανάγκη να κάνεις και τόση ανάκριση, τόσο άγγιξε και λοιπά. Είχε όλη ιστορία να πει για τη γυναίκα ότι η πίστη της την έσωσε. Και τι μας λέει. Μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ειδών αυτόν ο Ιησούς τον είδε. Ασφαλώς είδε να τρέμει το ματάκι του. Μη φοβού! Μη φοβού, μόνο πίστευε! Μη φοβού! Μόνο πίστευε! Ήρθε η δυσκολία. Ήρθε το πρόβλημα. Ήρθε η αμφιβολία. Ήρθε η αμφισβήτηση. Ήρθε ο διάβολος να σε πειράξει. Έρχεται η φωνή του Κυρίου. Μη φοβού! Πριν προλάβεις να βγάλεις άχνα από το στόμα σου, πριν προλάβεις να βγάλεις το παραπονό σου, ο Κύριος σε βλέπει, σε καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει τους χτύπους της καρδιάς σου, τον κάθε χτύπο της καρδιάς μας. Και τι να δει. Κλάματα, κάτι γυναίκες γύρω γύρω από το σπίτι. Είναι μια ανατολίτικη συνήθεια. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, στον Πειραιά έχω γεννηθεί.
Και εκεί στις γειτονιές τις νησιώτικες, στα Μικονιάτικα, στα Κρητικά, μαζευόντουσαν γυναίκες όταν γινότανε κάπου θάνατος και βάζανε καρέκλες γύρω-γύρω και ήταν κάποιες ειδικές μυρολογίστρες ντυμένες στα μαύρα, τις πληρώνανε μακριά μαλλιά, έτσι ρηγμένα. Θυμάμαι τότε πήγαν στο σχολείο, στο δημοτικό, και όταν ήταν να περάσω από καμιά γειτονιά που είχε κηδεία, έστριβα από τον άλλο δρόμο, γιατί δεν μπορούσα να ακούω τα μυρολόγια του. Και λέγανε τα, και μάλιστα ήταν και παιδί που να είχε πεθάνει, το τι λέγανε. Και τότε ακόμα υπήρχε η φυματίωση, το χτυκιό, όπως το λέγανε την εποχή εκείνη. Καλή μόνο, τι λέγανε. Το ίδιο τώρα εδώ. Οι γυναίκες, οι μυρολογίστρες, επάγγελμα, δουλειά, φωνές, κλάματα. Να σπαράζει η καρδιά σου. Και είπα, Κύριε, τι κλαίτε, τι κλαίτε. Το παιδί δεν πέθανε. Κοιμάται. Και από εκεί που ήταν κλάμα, αρχίζουν ένα γέλιο. Αρχίζουν να σπάνε μια πλάκα. Με συγχωρείτε για την έκφραση. Διότι το λέει, καταγέλων αυτόν. Τον καταγελούσαν. Ξεκαρδιζόντουσαν στα γέλια, από κλάματα. Τι κοιμάται, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ένα νεκρό από ένα ζωντανό. Ο νεκρός κυτρινίζει, χάνει το χρώμα του, αρχίζει η δισκαμψία και τελεία ακαμψία στο τέλος. Δεν βλέπουμε ένα νεκρό, θα το είχαν σκεπάσει και το κοριτσάκι με κάνα σεντόνι, με κάνα σάβανο και πέρα. Έξω! Δεν έχει καμιά δουλειά η απιστία με την πίστη. Όλοι έξω! Τους έβγαλε όλους έξω από το δωμάτιο. Έξω από το δωμάτιο. Και παίρνει μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους πιο συντονισμένους με την καρδιά του και τους πλέον αξιόπιστους για να δοθεί η μαρτυρία ζωντανή και να μείνει αυτή καταγεγραμμένη. Και παίρνει και τους γονείς μαζί, και τον πατέρα και τη μάνα. Πατέρας που είχε την πίστη να έρθει όλο τον δρόμο. Και η μάνα, αν και η μάνα να τον αφήσει να φύγει, και εκείνη είχε πίστη. Από συμφώνου, άφησε τον πατέρα να πάει και εκείνη έμεινε κοντά στο κοριτσάκι. Για να του βάζει ίσως κάνα μαντήλι με κρύο νερό στο, με το πάκι του, καθώς ανέβαινε ο πυρετός. Και το πιστέψανε. Και μπήκανε όλοι μέσα. Και την πιάνει από το χέρι. Κοράσεων. Σου λέω σήκω. Και το σηκώνει. Και κοινά να σηκώθηκε. Δώστε του να φάει. Μα θα μου πεις τώρα, τι χρειαζόταν αυτό και γιατί μας το λέει στο Ευαγγέλιο, δώστε του να φάει. Δια να φανεί το έργο που πραγματικά κάνει ο Χριστός. Το τέλειο και πλήρες. Έχετε δει κανέναν άρρωστο να γίνει καλά και να πούν αμέσως οι γιατροί, δώστε του να φάει. Δεν του λένε, δώστε πρώτα λίγο τσαγάκι, προσθέστε και κάνα δύο κουταλίτσες γάλα, μετά ψήστε του και κάνα φιδεδάκι την άλλη ημέρα, όχι την ίδια, και μετά κάνα πουρεδάκι. Όχι, λέει, δώστε του να φάει. Ο Χριστός ό,τι έργο κάνει, το κάνει τέλειο, δεν το κάνει μισό-μισό, ούτε λίγο-λίγο. Ο Κύριος ενεργεί αμέσως. Χαρά η γονή. Τη λέω, Κύριος, ακούστε, λέει, να σας πω και κάτι. Δεν θα το πείτε αυτό πουθενά. Πουθενά θα το πείτε. Ξέρετε κανέναν από αυτούς τους λεγόμενους θαυματοποιούς που έχουν δήθεν, λέει, το χάρισμα της θεραπείας και εμφανίζονται και στις τηλεοράσεις και σε χριστιανικά προγράμματα, τι σόου ολόκληρο κάνουνε, τι εμφάνιση και πώς δείχνουν τον εαυτόν τους. Όχι, Κύριος. Δεν ήθελε να κάνει καμιά αυτοδιαφήμιση, τίποτα. Τίποτα. Μην το πείτε σε κανένα. Σε κανένα μην το πείτε. Ο Κύριος δεν ήθελε να αυτοδιαφημίσει τον εαυτόν του. Τίποτα. Ο Κύριος ήρθε επισκεπτόμενος κόμες, χωρία, πόλεις, ευεργετών και θεραπεύων. Και δεν είχε ανάγκη από αυτοδιαφήμιση. Ήρθε από πόνο και αγάπη για τον άνθρωπο, για τον αμαρτωλό. Και το έργο του είναι πλήρες.
σωτηρία, αιώνια. Έτσι δουλεύει η πίστη, τι είπαν οι μαθητές. Κύριε, δυνάμωσέ μας την πίστη. Δυνάμωσέ μας την πίστη. Και τους λέει ο Κύριος, α, χαίρομαι που το καταλάβατε, ότι η πίστη είναι το κλειδί και το η πίστη είναι το μυστικό που ανοίγει τους θησαυρούς των ευλογιών μου. Αλλά δεν χρειάζεται μεγάλο, ως κόκον συνάπειρος. Ποιότης, όχι ποσότης, ποιότης, εμπιστοσύνη στα λόγια μου. Και θα πείτε στο βουνό αυτό να πέσει θάλασσα και θα πέσει. Εάν έχετε πίστη ως κόκον συνάπεως, που είναι το πιο μικρό σποράκι. Έτσι δουλεύει η πίστη. Αγαπητοί μου, απόψε με την ευκαιρία αυτή που μας έδωσε ο Θεός να βρεθούμε μαζί, ήθελα ακριβώς να τονίσουμε αυτό το μεγάλο ζήτημα της πίστης. Διότι φοβούμαι ότι υπάρχουν άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, ακούν, ξανακούν, ξανακούν, χαίρονται, τους αρέσουν αυτά που λέμε, αλλά δεν κάνουν το βήμα της πίστεως. Τι θα πει πίστης? Να απλώσεις το χέρι σου και να δεχτείς αυτό που σου προσφέρει ο Θεός δωρεάν. Τι σου προσφέρει? Συγχώρηση αμαρτιών, ζωή αιώνια. Σε κάνει παιδί του, σου δίνει υιοθεσία, κληρονομιά, άφθαρτη, αμύαντη, αμάρατη στους ουρανούς, φυλαγμένη για σέναν. Την υπόσχεσή του ότι δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει, ότι θα σε φροντίζει κάθε μέρα. Και αν όλοι σε εγκαταλείψουν, εκείνος ποτέ, ακόμα και η μητέρα αν λησμονήσει το θυλάζον αυτή τέκνων, που δεν είναι δυνατόν και όμως καμιά φορά και αυτό το κάνουν, εγώ λέει ποτέ δεν θα σε λησμονήσω. Ε, τι άλλο θέλει? Φύγε με πίστη. Κύριε, Κύριε, αύξησέ μου την πίστη. Κύριε, δυνάμωσέ μου την πίστη. Μη φοβού, μόνον πίστευε. Ήθε να είναι αυτό το μήνυμα της βραδιάς και με αυτό να φύγεις απόψε. Με τα λόγια του Χριστού. Μη φοβού, ό,τι και αν συμβαίνει, ό,τι και αν γίνεται. Μόνον πίστευε. Εγώ είμαι δίπλα σου, εγώ είμαι κοντά σου. Θα ψάλουμε δύο στροφές, την πρώτη και την τελευταία, από τον ύμνο «Πίστευσον εις τον Σωτήρα». 83. Την πρώτη και την τελευταία στροφή. Ύμνος 83.

όπως είμαστε, παρακαλώ να σκύψουμε όλοι τα κεφάλια. Να μην κοιτάζει ο ένας τον άλλο. Να σκύψουμε τα κεφάλια. Εάν ο Κύριος μίλησε στην καρδιά κάποιου, εάν κάποιος είπε μέσα από την καρδιά του απόψε «Ναι, πιστεύω στο Σωτήρα», θα κάνω την προσευχή που έκανα νέος 18 ετών και έδωσα την καρδιά μου στο Χριστό με δύο λόγια. Εάν δεν το έχεις κάνει μέχρι τώρα, μπορείς να το επαναλάβεις. Θα λέω μία-μία φράση, επανάλαβε την εσύ από μέσα σου ή δυνατά όπως νομίζεις. Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστώ που πέθανες για μένα. Κύριε, βοήθησε στην απιστία μου, στην ολιγοπιστία μου. Κύριε, σου δίνω την καρδιά μου. Δέξου με. Σε ευχαριστώ. Αμήν. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βραδιά που μας χάρισες απόψε, για τα Άγια Λόγια σου τα οποία μας χάρισες. Εσύ σχολίασέ τα μέσα στην καρδιά μας, εσύ δούλεψε στην κάθε μια καρδιά. Αν κάποια ψυχή πήρε την απόφαση να δοθεί στον Χριστό, αν κατάλαβε τι θα πει πίστης και το επίστεψε και το εδέχτηκε, βοήθησέ την να φύγει με τη βεβαιότητα της σωτηρίας σου απόψε και δώσε της τη δύναμη και τη χάρη να σε ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων. Δέξου το ευχαριστώ μας εν το ονόματι του Χριστού, εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Ο Κύριος είναι μαζί μας.

Για πρώτη φορά έρχεται εδώ. Για πρώτη φορά.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Τώρα μας αυτή την πρωινή θα αρχίσουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, ψάλλοντας όλοι μαζί τον ύμνο 332. Παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι. 332.

αλλά έστειλε σε εκείνον, τον οποίον ιδιαίτερα αυτή τη βδομάδα παρακολουθήσαμε, καθώς σιγά σιγά έπαιρνε τα βήματά του βαριά αλλά αποφασιστικά για να ανέβει επάνω στο Σταυρό να δώσει τη ζωή του για μας. Και σήμερα μας χαρίζει την ευκαιρία να θυμηθούμε πάλι το μεγάλο γεγονός που εδώ και 2000 χρόνια έλαβε χώρα ιστορικά. Ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ο αναστημένος Ιησούς θριάμβευσε και μπορεί τώρα να θριαμβεύει στις καρδιές και στη ζωή κάθε ανθρώπου και μεταξύ μας. Σε ευχαριστούμε για την πολύτιμη αυτή ευκαιρία. Ύψωσε το πρόσωπο εκείνου του αναστημένου σήμερα το πρωί μπροστά μας. Βάλε στις καρδιές μας τον πόθο την έφεση, την εξήτηση να πιαστούν από τον ζωντανό και αναστημένο Κύριο. Φανέρωσέ μας τα αιώνια σχέδιά σου άλλη μια φορά σήμερα το πρωί, μιλώντας βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Παρακαλούμε ο λόγος σου να έχει δύναμη, να γίνει απλός και κατανοητός και να φέρει αποτελέσματα καθώς έφερε σε χιλιάδες ψυχές, έτσι και σε εμάς. Σε παρακαλούμε μαζί με εμάς επίσης να ευλογήσεις κάθε συναναστροφή στο όνομα του Χριστού σήμερα, να δοξαστεί το όνομά σου. Και ακόμα να λυπηθεί στην πατρίδα μας, από τους άρχοντες μέχρι όλους εμάς τους αρχομένους. Κύριε, να βάλεις μετάνοια και επιστροφή σε ένα λαό ο οποίος έχει ευσέβεια, αλλά όχι κατ' επίγνωση. Μιλάει για το Χριστό Ανέστη και αληθώς Ανέστη, αλλά δεν τον έχει πειραματιστεί μέσα στην καρδιά του. Κύριε, να κάνεις έλεος και να κάνεις εμάς να είμεθα Απόστολοι αυτής της μεγάλης αγγελίας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Πρώτα απ' όλα θα διαβάσω δύο σημεία από την Αγία Γραφή για το θέμα μας. Το ένα βρίσκεται στο τέλος του Ευαγγελίου του Μάρκου, Μάρκος Ιώτα Σίγμα Ταφ ή Ιώτα Στίγμα, κεφάλαιο, στα εδάφια 1 έως 10. Σελίδα 899, αν έχετε την καλή συνήθεια να ανοίγετε τις γραφές. Μάρκος Ιώτα Σίγμα Ταφ, κεφάλαιο, εδάφια 1 έως 10. Διαβάζω από εκεί πρώτα. Και αφού επέρασε το Σάββατον, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτυρ του Ιακώβου και η Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα για να έλθωσι και αλείψωσιν αυτόν. Και πολλά πρωί της πρώτης ημέρας της εβδομάδος έρχονται εις το μνημείον ότε ανέτειλεν ο ήλιος. Και έλεγαν προς εαυτάς, τι θέλει αποκυλήσεις ημάς των λίθων εκ της θύρας του μνημείου. Και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι ο λίθος ήτο αποκυκλισμένος, διότι ήτο μέγα σφόδρα. Και εισελθούσε εις το μνημείο, είδωνε ανίσχων καθήμενων εις τα δεξιά, ενδεδειμένων στολήν λευκήν και ατρόμαξαν. Ο δε λέγει προς αυτάς, μη τρομάζετε. Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών, των Εσταυρωμένων. Ανέστη, δεν είναι εδώ. Ιδού ο τόπος όπου έθεσαν αυτόν. Αλυπάγεται. Είπατε προς τους μαθητάς αυτού και προς τον Πέτρον ότι υπάγει πρώτερον ημών εις την Γαλιλαία. Εκεί θέλετε ήδη αυτόν, καθώς είπεν προς εσάς. Και εξαλθούσα δαχαίως έφυγον από το μνημείο, είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης. Και δεν είπον ουδέν προς ουδένα, διότι αφοβούντο. Αφού δε ανέστη το πρωί της πρώτης εβδομάδος, εφάνει πρώτον στην Μαρία την Μαγδαληνή, εξής είχε εκβάλει 7 δαιμόνια. Εκείνη υπήγε και απήγγειλε προς εκείνους ήτινες, είχον σταθεί μετ' αυτού, ενώ επένθουν και έκλαιον. Και επίσης από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, που είναι δοσμένο και στα προγράμματα τα οποία μοιράστηκαν, στο κεφάλαιο Κ και εδάφια 11 έως 17. Ιωάννης, Κ 11 έως 17, σελίδα 958. Ιωάννης Κ 11 έως 17. Η δε Μαρία ίστα το πλησίον του μνημείου κλαίουσα έξω. Ενώ λοιπόν έκλαιεν, έκυψεν εις το μνημείον και βλέπει δύο αγγέλους με λευκά ημάτια καθημένους, ένα προς την κεφαλήν και ένα προς τους πόδας, εκεί όπου έκυτο το σώμα του Ιησού. Και λέγουσι προς αυτήν εκείνη, «Γίνε, τι κλαίεις?» Λέγει προς αυτούς, «Διότι εσήκωσαν τον Κύριόν μου και δεν εξεύρω που έθεσαν αυτόν». Και αφού είπε τα αυτά, εστράφει στα πίσω και θεωρεί τον

Ιησούν ιστάμενον και δεν ήξερε ότι είναι ο Ιησούς. Λέγε προς αυτήν ο Ιησούς, γίνε. Τι κλαίεις, τι να ζητήσεις. Εκείνη νομίζουσα ότι είναι ο Κυπουρός, λέγε προς αυτόν, Κύριε, εάν σύ εσήκωσα σε αυτόν, είπε μη, πού έθεσες αυτόν. Και εγώ θέλω σηκώσει αυτόν. Λέγε προς αυτήν ο Ιησούς, Μαρία. Εκείνη στραφίσα, λέγε προς αυτόν, Ραβουνί, το οποίο λέγεται διδάσκαλε. Λέγε προς αυτήν ο Ιησούς, μη μου άπτου, διότι δεν ανέβην έτη προς τον πατέρα μου, αλλά είπαγε προς τους αδελφούς μου και είπε προς αυτούς, αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και Θεόν μου και Θεόν σας. Ο Κύριος με ευλογίζει τα λόγια προς τις καρδιές μας. Το θέμα μας σήμερα το πρωί σας είναι βέβαια γνωστό από τα προγράμματα με τον τίτλο «Ο θρίαμβος του Εσταυρωμένου». Θα το δούμε από τρεις διαφορετικές σκοπιές. Βέβαια, το πλατή και μεγάλο αυτό θέμα δεν είναι δυνατόν καν να το εξαντλήσουμε, αλλά σε χοντρές γραμμές και πινελιές. Πρώτα, μέσα στην ιστορική του επαλήθευση, στην ιστορική του μαρτυρία. Έπειτα, σε σχέση με τα αποτελέσματα που το έργο αυτό και ο θρίαμβος του Αναστημένου Ιησού έχει να κάνει με τη δική μας, την προσωπική ζωή, τη δική σας και τη δική μου. Και τρίτον, με το πώς είναι και πώς συμπεριφέρεται σήμερα αυτός ο θριαμβευτής, ο Αναστημένος Κύριος. Και πρώτα-πρώτα, στο σημείο που προαναφέραμε, η ιστορική μαρτυρία για την Ανάσταση του Ιησού. Βέβαια, δεν υπάρχει κανένα άλλο γεγονός, όπως ξέρουμε, τόσο σίγουρο, τόσο επιβεβαιωμένο, τόσο ακαταμάχητα ιστορικά θεμελιωμένο, που να μπορεί να μοιάζει με το ιστορικό της Ανάστασης. Για να πλησιάσει κανείς την Ανάσταση ως ένα γεγονός ιστορικό, πρέπει δύο πράγματα να κάνει, εάν θέλει να βρει την αλήθεια. Το ένα είναι ότι πρέπει να είναι ειλικρινής στην έρευνά του. Να μην ξεκινήσει από καμία άλλη προϋπόθεση παρά να αναζητήσει την αλήθεια, εάν δηλαδή το γεγονός αυτό καθεαυτό είναι, έχει λάβει χώρα έτσι όπως περιγράφεται ή όχι. Αυτό είναι το ένα. Διότι είναι πάρα πολλοί εκείνοι και δεν είναι παρόντος να πούμε, έχουν γραφεί πάρα πολλά βιβλία και εξετάζουν το θέμα αυτό, ότι πλησίασαν το γεγονός της Ανάστασης με προκατάληψη. Η προκατάληψη, η απριόρι, η εκ των προτέρων θέση, ότι δεν είναι δυνατόν να αναστένονται οι νεκροί. Έτσι που αυτοπεριορίζουν τον εαυτό τους στην έρευνα και ταυτόχρονα περιορίζουν την παντοδυναμία του Θεού μέσα στη ζωή μας. Εκείνος που έφερε τα σύμπαντα στην ύπαρξη, εκείνος που μπορεί να κάνει τα πάντα, είναι εκείνος που μπορεί επίσης να ανασταίνει νεκρούς, πολύ περισσότερο μάλιστα ένα πρόσωπο σαν το πρόσωπο του Ιησού, που ο τάφος και ο Άγιος δεν ήταν δυνατόν να τον κρατήσουν. Πρέπει λοιπόν σαν πρώτο στοιχείο να είναι η ειλικρίνεια με την οποία ψάχνουμε σε αυτό το ιστορικό γεγονός. Και δεύτερον, πρέπει να γνωρίζουμε και να ψάξουμε να βρούμε σωστά και καλά τις πηγές. Δεν μπορούμε δηλαδή να στηριχθούμε σε κάποια βιβλία εντελώς ανεύθυνα ή σε κάποιες μαρτυρίες και γνώμες ανθρώπων οι οποίοι ουδέποτε θέλησαν να ασχοληθούν σοβαρά με το γεγονός, αλλά πρέπει να ασχοληθούμε με όλο το υλικό που υπάρχει μέσα στην ιστορική έρευνα για να δούμε εάν τα πράγματα είναι έτσι ή όχι. Θα ξεκινήσουμε με ένα τάμπουλα ράζα στη σκέψη μας. Δεν ξέρουμε τίποτε, δεν γνωρίζουμε τίποτε, αλλά ψάχνουμε για να βρούμε. Και τότε είναι σίγουρο, και υπάρχουν, επαναλαμβάνω, πάμπολες μαρτυρίες ανθρώπων, ειδικών επιστημόνων, που πλησίασαν με αυτά τα δύο στοιχεία, πήραν τις πηγές, ήσαν ειλικρινείς και ήρθαν αντιμέτωποι ακριβώς αντίθετα από τις θέσεις τους, αντιμέτωποι με την ιστορική αλήθεια της Ανάστασης του Ιησού. Είναι επίσης γεγονός ιστορικό εξακριβωμένο ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε στο Σταυρό. Δηλαδή δεν υπήρχε ένας φαινομενικός θάνατος. Και τούτο επιβεβαιώνεται από τρία ατράνταχτα στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ότι οι εκατόνταρχοι Ρωμαίοι, οι οποίοι ήξεραν και εκτελούσαν πολύ καλά τους ανθρώπους που καταδίκαζε ο νόμος σε σταύρωση, ένας σκληρός θάνατος ο σταυρικός, ήξεραν τη δουλειά τους και ήξεραν και την ευθύνη τους, εάν δεν έγαναν καλά το καθήκον τους, ότι έπαιζαν κορώνα γράμματα τη ζωή τους και μπορούσαν να βεβαιώσουν για το γεγονός αυτό, εάν ή όχι έλαβε χώρα ο θάνατος. Και έχουμε τη μαρτυρία του εκατόνταρχου εκείνου, ο οποίος είχε την υπευθυνότητα
ενώπιον του Πιλάτου να παραδώσει το πιστοποιητικό το οποίο φυλάσσονταν στη Ρώμη, άσχετα αν δεν βρέθηκαν αργότερα τέτοια πιστοποιητικά. Όμως άλλοι ιστορικοί, Ρωμαίοι, Σουετόνιους και άλλοι, οι οποίοι δίνουν πληροφορίες σχετικές, λέγω ότι βεβαίωνε ότι ο θάνατος έλαβε χώρα. Ένα άλλο γεγονός που βεβαιώνει ότι ο Χριστός πραγματικά πέθανε στο Σταυρό ήταν ότι όταν ο Ρωμαίος στρατιώτης κέντησε την πλευρά του, μας λέει η ιστορική μαρτυρία ότι εξήλθε αίμα και είδωρ. Και είναι γνωστό σήμερα στην ιατρική επιστήμη ότι σε τέτοια περίπτωση το αίμα του προλίγου αποθανόντος χωρίζεται σε θρόμβους και σε ορό. Είναι μία μαρτυρία την οποία κανένας δεν μπορεί να την αμφισβητήσει. Και ένα τρίτο στοιχείο ότι πέθανε, έστω κι αν ακόμα καθ' υπόθεση υπήρχαν κάποια ίχνη ζωής απάνω του, είναι διότι, όπως ξέρουμε από τις μαρτυρίες που υπάρχουν, ενταφιάστηκε όπως όλοι οι Ιουδαίοι και μάλιστα οι πλούσιοι, δεδομένου ότι μπήκε σε έναν πλούσιο τάφο, και οι μαρτυρίες λένε ότι τον τύλιξαν και έβαλαν αρώματα. Και τα αρώματα δεν ήταν σαν αυτά τα οποία κάθε κυρία σήμερα συνηθίζει να βάζει στο πέτο της ίσα-ίσα για να έχει αυτό το άρωμα και να χαίρεται στην μυρωδιά του, αλλά ήσαν 37 κιλά βαριά αρώματα. 37 κιλά βαριά αρώματα για έναν ο οποίος υποτεθείστο ότι είχε κάποια ίχνη ζωής, δεν μπορούσαν έναν ζωντανό να τον κλείσει μέσα σε ένα μικρό χώρο με τέτοια δύναμη των αρωμάτων να ζήσει, να επιζήσει. Έχουμε λοιπόν πολλές μαρτυρίες ότι ο θάνατος του Ιησού Χριστού είναι ένα ιστορικό γεγονός. Και επιμένω σε αυτό το σημείο για την ιστορική μαρτυρία της Ανάστασης, διότι από εκεί ξεκινά το όλο θέμα ή αν θέλετε από το σημείο αυτό ξεκινούν όλες οι πλανεμένες απόψεις περί τάχα φαντασμάτων του Ιησού ή περί νεκρανάστασης του Ιησού φαινομενικής και πολλά άλλα. Ο θάνατος του Ιησού Χριστού είναι ένα ιστορικά επιβεβαιωμένο γεγονός. Η Ανάσταση τώρα, για την οποία και μας ενδιαφέρει το θέμα μας σήμερα το πρωί, είναι επίσης από κάθε πλευρά ιστορικά επιβεβαιωμένη, διότι λαμβάνοντας υπόψη τούτο το γεγονός του θανάτου, του σίγουρου θανάτου του Ιησού Χριστού επάνω στον Γολγοθά, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε όλα τα άλλα φαινόμενα τα οποία έλαβαν χώρα. Φαινόμενα τα οποία έλαβαν χώρα είναι, να παρεθύνουμε μόνο λίγα λόγω του περιορισμένου της ώρας μας, πρώτον, ο αδιανός τάφος. Ο αδιανός τάφος ο οποίος από κανέναν, ούτε και από τους εχθρούς του της εποχής εκείνης, δεν μπόρεσε να σταθεί ως κάποιο δείγμα απόδειξης ότι δεν είναι αδιανός. Και να πούν, κύριοι, μη μας λέτε τέτοια ψέματα, ιδού σας οδηγούμε σε αυτόν τον τάφο ο οποίος είναι γεμάτος. Ήδη ο Ιησούς είναι εκεί. Ούτε οι εχθροί του λοιπόν δεν μπόρεσαν να διαψεύσουν τούτη την πληροφορία. Αλλά αντίθετα προσπάθησαν να διαλύσουν αυτό όλο το γεγονός με ένα ψέμα ότι τάχα έκλεψαν το σώμα του Ιησού. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά ο τάφος ήταν αδιανός. Κατόπιν δεν μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός πώς μια μικρή ομάδα τρομαγμένων Γαλιλαίων, ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν ικανότητες κατά κόσμων, μπόρεσαν να αλλάξουν την ιστορία ολόκληρου του κόσμου. Και μέσα σε περίπου 17 χρόνια αυτή η Ανάσταση του Χριστού και η μετατροπή των καρδιών των ανθρώπων εις τον αδέχοντα τον Ιησού και εχθροί του Ιησού να έχει φτάσει γύρω στο 50 και μέχρι τη Ρώμη, την Κοσμοκράτηρα, παράλληλα που απλώθηκε στη Μικρά Ασία τη σημερινή περίπου και σε άλλα μέρη του τότε γνωστού κόσμου. Πώς έγινε αυτό δυνατόν από φοβισμένους, κατατρομαγμένους, διωγμένους, κυνηγημένους και για ποιο λόγο? Δεν είχαν τίποτα να κερδίσουν παρά να δώσουν τη ζωή τους. Και δεν βρέθηκε ένας από αυτούς ποτέ να πει ότι ξέρετε, το είχαμε σχεδιάσει να το διαδώσουμε. Αλλά δεν είναι αυτό. Σε αυτό το γεγονός συνοδεύονται άλλα μεγάλα ιστορικά γεγονότα τα οποία μέχρι σήμερα μένουν μέσα στην ιστορία. Η ίδρυση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού είναι ένα αναντήρητο ιστορικό γεγονός, το οποίο κινήθηκε από τι, δημιουργήθηκε από τι, πώς έγινε, πώς στηρίχθηκε αυτή η Εκκλησία, οι λίγοι εκείνοι πιστοί, που στην αρχή έγιναν 3.000, 5.000, απλώθηκαν σε πάρα πολλές χιλιάδες και κατέλαβαν, όπως είπαμε και πριν, όλες τις γνωστές περιοχές του τότε αρχαίου κόσμου. Πώς έγινε αυτό το μεγάλο θαύμα, πώς ιδρύθηκε αυτή η Εκκλησία και ακόμα, πώς έμειναν μέχρι σήμερα μερικά χαρακτηριστικά γραμμές, οι οποίες από τότε δεν έπαψαν να υπάρχουν. Για να γίνεις μέλος της Εκκλησίας του Χριστού,
πρέπει να δεχθείς το βάπτισμα. Από πού ξεκίνησε το βάπτισμα αυτό? Εάν είσαι μέλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, πρέπει να έχεις συμμετοχή στο δείπνο του Κυρίου. Πού βρέθηκε το δείπνο του Κυρίου? Πώς ξεκίνησε? Πώς ήρθε στην ύπαρξη? Και μέσα σε όλα αυτά τα μεγάλα γεγονότα πρέπει να εξηγηθεί επίσης και το άλλο. Πώς είναι δυνατόν μια ιστορία ενός λαού, ο οποίος έζησε 1500 χρόνια και έδωσε τη ζωή του με το να τηρήσει κατά γράμμα τον νόμο του Μωυσή που έδωσε ο Θεός στο λαό αυτό, και γιόρταζαν την ημέρα του Σαββάτου και δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από αυτή. Πώς ήταν αυτοί οι ίδιοι και οι ιερείς μάλιστα της παλαιάς οικονομίας να δεχθούν τη μεταβολή του Σαββάτου στην ημέρα της Κυριακής? Πώς γεννήθηκε σε εμάς η ημέρα της Κυριακής? Πώς έφτασε μέχρι τις μέρες μας? Αλλά το σπουδαιότερο και πάνω απ' όλα μέσα στον ιστορικό χώρο είναι τούτο: ότι ο Ιησούς Χριστός και τότε και μέχρι σήμερα αλλάζει δυναμικά, ριζικά, ολοκληρωτικά τις καρδιές των ανθρώπων. Και ποιες καρδιές των ανθρώπων? Όχι απλών ανθρώπων. Πάρτε έναν σκεπτικιστή σαν τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Κυρίου. Αν τον δείτε μέσα στα Ευαγγέλια, πουθενά αυτός δεν αναγνωρίζει τον Κύριο ότι είναι ο Μεσσίας. Είναι η στιγμή εκείνη της Ανάστασης και μόνο που πείθει τον Ιάκωβο για να γίνει ο μαθητής του Κυρίου. Πάρτε εκείνο τον δύσκολο, τον έμπειρο, τον ανεμοδαρμένο τον Πέτρο. Πώς ήταν δυνατόν ο Πέτρος να δεχθεί την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, εάν η Ανάσταση δεν ήταν ένα ιστορικό γεγονός? Πάρτε εκείνον τον Θωμά, ο οποίος ονομάστηκε άπιστος και τι κατά με δεν είναι άπιστος, αλλά είναι ο ερευνητής της αλήθειας, ο οποίος είπε: αν δεν δω, αν δεν αγγίξω, δεν θα τον δεχθώ. Και ο Κύριος του είπε: ειδού, Θωμά, μπροστά σου, δοκίμασέ με, ψάξε με, ακούμπησέ με, δες, εγώ είμαι. Πώς λοιπόν θα πιστεί ένας Θωμάς? Και πώς θα πιστούν άλλοι σαν τον Παύλο, τον Σάβουλο, εκείνον ο οποίος ήταν από τους εξυπνότερους, τους πιο μορφωμένους της εποχής του, ο οποίος ήταν ποτισμένος από το πνεύμα του Ιουδαϊσμού? Η νέα αυτή θρησκεία, η αίρεση όπως την ονόμαζε, χτυπούσε κατά κέφαλα όλο το οικοδόμημα της Ιουδαϊκής λατρείας που ο ίδιος πρέσβευε. Και είχε μπει μέσα στο κυνηγητό των χριστιανών των πρώτων. Και είχε μάλιστα οδηγήσει πολλούς στη φυλακή και πήρε και συστατικά γράμματα για τη Δαμασκό. Πώς άλλαξε ο Παύλος? Πώς έγινε ο παδός από τους κρισιμότερους, σπουδαιότερους, μεγαλύτερους μέσα στην πίστη του Χριστού? Αυτά είναι γεγονότα τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν με μια μονοκοντιλιά: δεν με ενδιαφέρει ο Ιησούς. Σε ενδιαφέρει. Έχει για σένα το γεγονός της Ανάστασης αφενός μεν ντοκουμέντα. Εάν θέλεις να ερευνήσεις, να μάθεις την αλήθεια, να τα βρεις. Και θα τα βρεις. Από το άλλο μέρος σε ενδιαφέρει, όπως θα δούμε και παρακάτω, διότι παίζεται κορώνα γράμματα το μέλλον της σωτηρίας σου και της ζωής σου. Είναι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, το πρόσωπο εκείνο, το οποίο μας εστάλει από τον Θεό για να κάνει να πραγματοποιήσει τη σωτηρία μας επάνω στο Γολγοθά, να την ντοκουμεντάρει, να την υποστρώσει με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μην είναι η πίστη μας εκφαινομένων απλώς, να μην είναι η πίστη μας χωρίς βάσεις, αλλά να ψάχνεις, να σκάβεις μέσα στον ιστορικό χώρο και να βρίσκεσαι διαρκώς σε καινούργιες ανακαλύψεις, σε καινούργια στοιχεία, και να λες: η πίστη μου είναι σίγουρη. Ο Ιησούς είναι ο αναστημένος Κύριος. Αλλά και το μεγαλύτερο, πάνω στο τελευταίο που αναφέραμε, είναι ότι μπορείς εσύ προσωπικά να πειραματιστείς σήμερα, εδώ και τώρα, αυτό το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι αυτός ο οποίος μπορεί να μπει μέσα στην προσωπική σου ζωή και να την αλλάξει ολοκληρωτικά, έτσι ώστε να μην χρειάζεσαι ούτε άλλες μαρτυρίες ξένες, ούτε άλλα στοιχεία, αλλά να μπορείς να λες: ναι, ζει για μένα ο Κύριος. Αναστήθηκε για μένα ο Κύριος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος για μένα προσωπικά. Αλλά θα προχωρήσουμε παρακάτω, αφού η χοροδία μας ψάλλει έναν ύμνο.

0: Ο Ιησούς λοιπόν είναι ο θριαμβευτής του θανάτου. Αλλά η Ανάσταση τι νόημα έχει και ποια αποτελέσματα φέρνει στον άνθρωπο γενικά. Γιατί τι χρειαζόταν η Ανάσταση. Μπορούσε ο Ιησούς ήδη να έχει αναχωρήσει πριν ακόμα ανέβηκε στο Γολγοθά. Έχουμε ένα πρώτο δείγμα στο όρος της μεταμόρφωσης. Εκεί που ο πατέρας επιβεβαιώνει ότι η ζωή του ήταν τέλεια, ευάρεστη. Εις αυτόν ευηρεστήθην. Και μέσα στη δόξα, καθώς ήταν τυλιγμένος από το φως, θα μπορούσε να αναχωρήσει. Αλλά έμεινε γιατί έπρεπε να πεθάνει στο Σταυρό για μας. Να πεθάνει το λόγο, να επανέλθει στη δόξα. Η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει στο σημείο αυτό τεράστιες πνευματικές αλήθειες που έχουν προσωπική σχέση με τον καθένα μας. Έχουν σχέση τόσο μεγάλη με την ατομική μας ζωή και με τις αντάβιες και ακτινοβολίες του Πνεύματος του Θεού, οι οποίες θέλουν να καταβγάσουν αρχικά το είναι μας και να αναλάβουν ολόκληρη την ύπαρξή μας, έτσι ώστε να μας μετατρέψουν σε τελικά σε φως. Να δώσουν μέσα μας από τη δική του τη δόξα και από το δικό του το μεγαλείο. Ένα εμπόδιο στάθηκε μεγάλο, όπως γνωρίζουμε, είναι η αμαρτία μας και η αποστασία μας. Με τίποτα η αμαρτία και η αποστασία δεν μπορούσε να τακτοποιηθεί. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι δεν υπάρχει λύτρο για τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει αντάλλαγμα. Ούτε αδελφός μπορεί να προσφέρει θυσία. Ούτε μπορεί επίσης να βρεθεί ή να ανέβρεται διαπαντός η απολύτρωση του ανθρώπου. Εν τούτης όμως, σε αυτό το αδύνατο ήρθε η προσφορά της αγάπης του Θεού μέσω του Χριστού, μέσω της θυσίας του Σταυρού. Εδώ όμως, σε σχέση τώρα με την Ανάσταση, έρχεται μια δέσμη φωτεινών αληθιών για να βοηθήσουν το πνεύμα μας και ταυτόχρονα να μας εξαγγείλουν το μεγάλο αυτό άγγελμα του Θεού για να γίνουμε μέτοχοι των αποτελεσμάτων. Διαβάζουμε παραδείγματος χάρη στην Επιστολή προς Ρωμαίους. Κεφάλαιο Δέλτα, εδάφιο 25. Είναι ακριβώς αυτό το κρίσιμο σημείο από το οποίο το Πνεύμα του Θεού μέσα από την πένα του Απόστολου Παύλου, καθώς εξετάζει όλο τον ξεπεσμό της ανθρώπινης φυλής, είτε είναι αυτοί θρησκευόμενοι, είτε είναι αυτοί οι οποίοι διακατέχονται από τον φυσικό ηθικό νόμο, είτε είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ξεπέσει μέσα στα είδωλα και στην αμαρτία και τους παρέδωσε ο Θεός μέσα σε κάθε ατιμία, και αφού ξετυλίγει όλη αυτή την εικόνα και δίνει τον Σταυρό του Γολγοθά, και πριν ακόμα μεταβεί στην άλλη πολύτιμη εικόνα των γεγονότων, των αιωνίων αποτελεσμάτων που το έργο του Χριστού κάνει, κλείνει με αυτή τη δικλίδα της Αγίας Γραφής, το εδάφιο Δέλτα 25, το οποίο θα σας αναφέρω αμέσως, που λέει ότι ο Χριστός απέθανε δια της αμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωση ημών. Αυτό βέβαια στην πρώτη ματιά το χωρίο, όταν το διαβάσει κανείς ή όταν το ακούσει, δεν του λέει πολλά πράγματα ή του λέει λίγα. Ξέρω, θα πει ο καθένας από εμάς ότι πραγματικά ο Ιησούς πέθανε για τις αμαρτίες μας. Και ποιος δεν το ξέρει. Και ακόμα ξέρω ότι εκείνος αναστήθη για τη δικαίωσή μας. Ίσως αν δεν το ξέρω αυτό, προσθέτω ένα νέο στοιχείο. Αλλά τα πράγματα έχουν πολύ μεγαλύτερο βάθος από ότι στην πρώτη αυτή επιφανειακή αντιμετώπιση του εδαφίου έχουμε να πάρουμε. Μέσα στην Καινή Διαθήκη, η πρόθεση «διά» με αιτιατική σημαίνει λόγο, εξαιτίας. Διαβάζοντας λοιπόν αυτό το εδάφιο, ξαναφέρονται μπροστά μας με αυτή την ερμηνεία, λέγοντας ότι ο Χριστός απέθανε εξαιτίας των αμαρτημάτων μας. Καταλαβαίνουμε κάτι άλλο από ό,τι πριν. Το ξέρουμε ίσως εν μέρη, αλλά ξέρουμε ότι για χατήρι μας, εξαιτίας της αμαρτίας μας, λόγω της πτώσης μας, είναι εκείνος ο οποίος πέθανε στο Σταυρό. Αλλά τούτο για την Ανάσταση, το δεύτερο κομμάτι, έχει να φέρει αυτό που θέλουμε να πούμε. Και αναισθήθη λόγω και εξαιτίας της δικαίωσής μας. Με άλλα λόγια, ο Πατέρας Θεός έκανε δεκτή τη θυσία του Ιησού Χριστού για κάθε άνθρωπο. Γιατί πέθανε εξαιτίας και λόγω των παραβάσεών μας, των αμαρτημάτων μας. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε μία θεία διακήρυξη εδώ, τόσο μεγάλη, τόσο θαυμαστή, τόσο υπέροχη, η οποία δεν έχει προηγούμενό της και δεν μπορούσε να έχει, γιατί τώρα εξαγγέλλεται το μήνυμα της χάρης του Ευαγγελίου του Χριστού, ότι ο Θεός με την Ανάσταση διακηρύττει ότι είμαστε πλέον δίκαιοι. Αναστήθη εξαιτίας της δικαίωσής μας. Επειδή ο Θεός ανεκήρυξε και σένα και μένα, δίκαιος, μπροστά στη δική του παρουσία. Γι' αυτό ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς. Δηλαδή να επιβεβαιώσει, όχι μόνο στις δικές μας συνειδήσεις, αλλά σε ολόκληρο τον επερβατικό κόσμο και μέσα στο ηθικό σύμπαν της προαιωνιότητας και της μετά-αιωνιότητας, να επιβεβαιώσει ότι ο Θεός έκαμε ένα έργο ανεπανάληπτο, μεγάλο και βαθύ, τεραστίων διαστάσεων, τεραστίων αποτελεσμάτων, δικαίωσε τους αμαρτωλούς. Για να πει πριν από λίγο ο Παύλος ότι ο Θεός έκανε αυτό το έργο για να δείξει ότι μπορεί, ενώ είναι ο ίδιος δίκαιος, να δικαιώνει τον ασεβή. Εσύ και εγώ υπήρξαμε ασεβείς μπροστά στον Θεό. Να μπορεί ο Θεός να σε παίρνει καθώς είσαι ασεβής, τυλιγμένος μέσα στις αμαρτίες σου, μέσα στην άρνηση, μέσα στο σκοτάδι και στο βορβορό διπυλό. Καθώς είσαι αρνητής του Θεού, εάν θελήσεις να μπει στο φως, σε παίρνει όπως είσαι. Άδικος, ασεβής και σε ανακηρύττει δίκαιο. Είναι ένα έργο το οποίο μας είπε έγινε εξαιτίας της δικαιώσεώς μας. Η δικαίωση δόθηκε για μας επειδή ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Βλέποντας λοιπόν τον αναστημένο Ιησού Χριστού, βλέπουμε δύο μεγάλες αλήθειες φωτεινές, δυνατές και γεμάτες ελπίδα για τη ζωή μας και για την καρδιά μας. Η πρώτη είναι, οι αμαρτίες μας συγχωρήθηκαν για πάντα. Δεν υπάρχουν αμαρτίες. Πληρώθηκαν. Μα εγώ εξακολουθώ να ζω κάτω από το φόβο της αμαρτίας, τον φόβο του θανάτου, τον φόβο της δικαιοκρισίας. Καλά κάνεις. Άξια κάνεις και φοβάσαι. Διότι είσαι αμαρτωλός. Διότι όλοι μας περάσαμε από αυτή την κατάσταση της αμαρτίας. Έτσι πρέπει να νιώθει ένας αμαρτωλός. Αλλά δεν προχώρησες πέρα από αυτό. Δεν έμαθες την άλλη αλήθεια. Ότι οι αμαρτίες σου για τις οποίες φοβάσαι τακτοποιήθηκαν ολοσχερώς, μια για πάντα, από τον ίδιο τον Θεό. Ο Θεός συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες σου. Τις έκαμε να μην υπάρχουν πλέον. Και μάλιστα μας λέει ότι αυτοπεριόρισε τον εαυτό του ο Θεός, ο αιώνιος, ο πάνσοφος, ο παντοδύναμος. Το λέει αυτό με τα λόγια «και των αμαρτιών αυτών και των ανομιών αυτών, ου μη μνηστώ έτη». Έχει δύο αρνήσεις, ου μη, που σημαίνει ποτέ και για κανένα λόγο. Δεν πρόκειται να θυμηθώ. Ποιος? Εγώ που είμαι παντογνώστης. Αυτοπεριορίζω τον εαυτό μου, χάρη των πλασμάτων μου. Δεν θα θυμηθώ ποτέ πια τις αμαρτίες σας. Γιατί θέλει να μας δώσει τη διαβεβαίωση ότι οι αμαρτίες μας συγχωρήθηκαν, τακτοποιήθηκαν. Και ενώ αυτό διαβεβαιώνεται και υπογραμμίζεται από τον Θεό, τώρα έρχεται να μας δώσει τη δεύτερη αλήθεια, η οποία λέει ότι ο Θεός εξαιτίας της δικαίωσής μας, όχι εξαιτίας των αμαρτημάτων πλέον, οι αμαρτίες ήταν μια κατάσταση, τακτοποιήθηκαν. Η δικαίωσή μας τώρα είναι μια κατάσταση, ένα γεγονός. Και τακτοποιήθηκε και αυτό επίσημα με τον Αναστήση των Ιησούν, τον εκπρόσωπό μας από τους νεκρούς. Και όσο βλέπουμε τον Αναστημένο Ιησού, βλέπουμε τη δικαίωσή μας. Ένα πραγματικό γεγονός. Είναι de facto πλέον επικυρωμένο το γεγονός ότι οι αμαρτίες μας συγχωρήθηκαν και ότι η δικαίωσή μας είναι επίσης σίγουρη. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Δεν σημαίνει απλά πράγματα. Πόσες φορές με γρηγοράδα, βιασύνη, ίσως από έλλειψη χρόνου, ίσως από έλλειψη ενδιαφέροντος, δεν ξέρω για ποιους λόγους, προσπερνάμε αυτές τις αλήθειες αν τις διαβάζουμε και τις προσέχουμε. Δικαίωση ενώπιον του Θεού, με την οποία θα ξεκινήσει για να αναπτύξει ολόκληρο το σχέδιο της χάρης ο Παύλος από το 5ο κεφάλαιο και κάτω στην επιστολή προς Ρωμαίους, σημαίνει πρώτον, ο Θεός όχι μόνο συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, αλλά μας βλέπει ως σαν να μην είχαμε φταίξει ποτέ πλέον στα μάτια του. Εσάς και μένα, επειδή αυτός αναστήθηκε από τους νεκρούς, δια την δικαίωση ημών, εξαιτίας της δικαίωσής μας που τον ανέστησε εκ νεκρών, ο Ιησούς, ο Κύριος, μας βλέπει πλέον σαν να μην είχαμε φταίξει ποτέ. Μη κλαις λοιπόν για το παρελθόν σου. Ευχαρίστησε. Ξέσπασε σε ευγνωμοσύνη. Πες αλληλούια σε εκείνον ο οποίος ελύτρωσε. Πες το ένα ευχαριστώ μέσα από την καρδιά σου. Γιατί σε δικαίωσε. Όχι σε συγχώρεσε απλώς, αλλά σε θεωρεί ως σαν να μην είχες φταίξει ποτέ, μα ποτέ πια στο παρελθόν. Και δεν μένει εκεί η δικαίωση την οποία λόγος του Θεού διακηρύττει. αλλά συμπαρασύρει μαζί σαν κρίκους αλυσίδας πολλές άλλες αλήθειες που μας δίνουν οι γραφές. Μας λέει ότι μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο σε εγγύηση τώρα, αραβώνα, για να μας πάρει μαζί του στη δόξα μια μέρα και ταυτόχρονα με τη δύναμη αυτή η οποία κατοικεί μέσα μας και μορφώνει το Χριστό στο πέρασμα της ζωής μας και στο διάβα της ζωής μας, να μπορούμε να αντιστεκόμαστε σε κάθε τι που είναι ενάντιο και εχθρικό που έρχεται να καταστρέψει αυτό το έργο του Θεού μέσα μας και χτίζει μέσα μας τον καινούργιο άνθρωπο κατά την εικόνα και την ομοίωση εκείνου, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιστεκόμεθα σε κάθε δυσκολία και να μένουμε σταθεροί και να αυξανόμαστε και να μεγαλώνουμε και να χορταίνουμε και να πλουτιζόμαστε και να παίρνουμε κάθε χάρη και έλεος στη ζωή μας από αυτόν. Είναι το πνεύμα, η αναγέννηση της καρδιάς που ξεκινάει από το γεγονός της δικαίωσής μας, από το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού. Και μαζί με αυτή την αναγέννηση έρχεται η εγγραφή του ονόματός μας στο βιβλίο της ζωής. Σας ρωτάει κανείς, πού είσαι δημότης? Και λες, Αθηναίων παραδείγματος χάρη, Σαλονίκης. Είμαστε δημότες, είμαστε πολίτες του ουρανού. Το όνομά μας είναι γραμμένο στα βιβλία της ζωής επάνω. Πολλοί άνθρωποι βλέπουν μεγάλους που περνάνε, πολιτικούς και άλλους στρατιωτικούς με παράσημα και ζηλεύουν. Αυτό το γυαλιστερό που χτυπάει στα μάτια, το ζηλεύει η ανθρώπινη καρδιά. Και ξέρετε γιατί? Είναι ακριβώς γιατί έχασε ο άνθρωπος τη δόξα εκείνη που του είχε δώσει ο Θεός και ζηλεύει αυτό που γυαλίζει. Αλλά αυτά που γυαλίζουν πραγματικά και μένουν αιώνια είναι εκείνα τα οποία μας χαρίζει ο Θεός. Ότι το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Ότι είμαστε κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού. Ότι ό,τι έχει ο Χριστός είναι και δικό μας. Δεν είναι μόνο δικό του. Είμαστε συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Και ότι θα βασιλεύσουμε μαζί του. Βασιλεύσει εκείνος, βασιλιάδες κι εμείς. Θα συντρίψω, λέει ο Σκεύη Κεραμέως, κάθε ανταρσία. Και εσείς θα σας δώσω ράβδος σιδηράν να συντρίψετε το Σκεύη Κεραμέως. Ίδιες εξουσίες, ίδια προνόμια, ίδιες δόξες. Εάν μπορούσε ο άνθρωπος να συλλάβει το μεγαλείο του έργου του Ιησού Χριστού, που είναι συνδεδεμένο σε αυτούς τους δύο μεγάλους κρίκους, Γολγοθάς και Ανάσταση. Απέθανε εξαιτίας των αμαρτιών μας και αναστήθηκε επειδή και εξαιτίας του γεγονότος ότι είμαστε δίκαιοι. Το πιστεύεις αυτό μέσα στην καρδιά σου? Λέει κανείς, δεν θα κάνω κάτι εγώ, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Θα πιστέψεις την προσφορά του Θεού. Σε ρωτώ, εάν πρόκειται να γίνεις κληρονόμος μιας μεγάλης περιουσίας, διότι κάποιος πλούσιος, θείος, συγγενής σου, σε άφησε κληρονόμο, μοναδικό κληρονόμο, θα κάνεις τίποτα? Τίποτα απολύτως. Μόνο μια υπογραφή αποδοχής της κληρονομίας, τίποτα άλλο. Αυτό αποτελεί τη συμβολιογραφική πράξη για σένα να μπεις μέσα σε όλα τα αγαθά της κληρονομίας. Για τον Θεό, τίποτα δεν θα κάνεις. Τα έκανε όλα και τα τακτοποίησε όλα. Τις αμαρτίες σου τακτοποίησε, τη δικαίωσή σου την έδωσε, είναι δική σου και όλα τα άλλα προνόμια που ξεκινούν από αυτή τη δικαίωση και σου λέει τώρα, έλα να βάλεις την υπογραφή σου. Που η υπογραφή σου είναι ένα απλώς ναι. Κύριε, σε ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ από την καρδιά σου. Εάν το πεις μέσα στην ψυχή σου σήμερα, έγινε σωτηρία. Θα πεις ίσως, γιατί δυστυχώς έτσι μας έχουν μάθει, να δυσκολευόμεθα να πιστέψουμε τη χάρη και τη δωρεά του Θεού. Θα πεις ίσως ότι είναι δυνατόν τόσο απλά να γίνονται αυτά? Ναι, το βεβαιώνει ο Θεός. Δεν σου το λέμε εμείς. Εμείς απλώς διακηρύττουμε αυτά τα οποία ο Θεός βεβαιώνει. Αυτό πιστέψαμε κι εμείς. Έτσι ευχαριστήσαμε κι εμείς και μπήκαμε στην οικογένεια του Θεού. Θέλεις να γίνεις παιδί του Θεού? Θέλεις να μπεις στην οικογένεια του Θεού? Θέλεις να απολαύσεις τα προνόμια της σωτηρίας του Γολγοθά και της Ανάστασης του Ιησού? Άνοιξε την καρδιά σου με ευγνωμοσύνη και πες του, χωρίς να σε ακούσει κανένας, χωρίς να σε δει κανένας, πες του, ευχαριστώ Κύριε. Αυτό ήταν μόνο? Θα σου πει ναι, αυτό ήταν μόνο. Και θα έρθω τώρα στο σπίτι σου, θα πει ο Ιησούς, μέσα στην καρδιά σου, να δειπνήσω μαζί σου και εσύ μαζί μου. Θα σου δώσω. Και επειδή θα σου δώσω, θα έρθεις να απολαύσεις από εκείνα που σου δίνω, θα δειπνήσεις και εσύ μαζί μου. Είναι η προσφορά της αγάπης του Ιησού Χριστού με το γεγονός της Ανάστασης. Ο θριαμβευτής Ιησούς Χριστός. Θριαμβευτής στο θάνατο. Επικυρωμένα τα γεγονότα από σίγουρα ντοκουμέντα στην ιστορία. Θριαμβευτής στη σωτηρία σου. Σου χαρίζει από τώρα με απλό και εύκολο τρόπο να μπεις στη σωτηρία του Θεού, να την απολαύσεις, να τη χαρείς. Και εσύ να διστάζεις. Δεν θέλω να το πιστέψω ότι υπάρχει μεταξύ μας κάποιος ο οποίος ύστερα από όλη αυτή την απλότητα της εξαγγελίας του Θεού για μας διστάζει ακόμα να κάνει το βήμα αυτό, το εσωτερικό βήμα, να πει Κύριε, δοξασμένο το όνομά σου, ότι απέθανε εξαιτίας των αμαρτιών μας και αναστήθη επειδή εξαιτίας της δικαίωσής μας είμαστε δίκαιοι, γι' αυτό αναστήθηκε. Και τον βλέπουμε να γυρίζει ελεύθερος και να είναι στη δόξα και να είναι ο μεσίτης μας, ο Ιησούς Χριστός. Θα προχωρήσουμε σε ένα τελευταίο κομμάτι, αφού ψάλλουμε όλοι μαζί έναν ύμνο, τον ύμνο 211, πρώτη, δεύτερη και τελευταία στροφή. 211, τελευταία στροφή. Θα προχωρήσουμε στο τελευταίο μέρος, το πρόγραμμα και μερικές ανακοινώσεις. Το βράδυ, 7 με 8, θα είναι ομιλία σύμφωνα με το πρόγραμμα που μοιράστηκε με ομιλητή τον αδελφό μας Φραγκίσκο Τσουκαλά. Αύριο Δευτέρα, 8 με 9, είναι η συμπροσευχή της Εκκλησίας. 7 με 8, συμπροσευχή των γονέων και ταυτόχρονα 7 με 8, συμμελέτη των κυριών. Γυναικών γενικότερα, όχι μόνο κυρίες, αλλά και νεότερες. Την Τρίτη θα είναι 8 με 9, συμμελέτη με ομιλητή τον αδελφό Γιάννη Κρεμίδα. Τετάρτη, 8 με 9, ομιλία του αδελφού Χρήστου Φραγκοπούλου. Την Πέμπτη θα είναι ομιλία του αδελφού Φραγκίσκου Τσουκαλά. Την Παρασκευή, ομιλία 8 με 9 πάντοτε, του αδελφού Θάνου Καρμπόνη. Το Σάββατο είναι γάμος. Και την ερχόμενη Κυριακή το πρωί είναι στις 10:30 ομιλία με ομιλητή τον αδελφό Χαρίλα ο Κατσάρκα και το απόγευμα με τον αδελφό Κώστα Χριστόπουλο. Επίσης, τρεις ανακοινώσεις είναι εδώ. Ανακοίνωση, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα πραγματοποιηθεί στο Σούνιο, το Ανεξιάτικο Συνέδριο. Μπορούν να συμμετάσχουν όσοι γεννήθηκαν μεταξύ των ετών 1953-1975. Η αναχώρηση θα γίνει την 5η 14η Τετάρτου 88 στις 4 μετά μεσημβρίας από την Εκκλησία εδώ, Αλκιβιάδου 3. Και η επιστροφή από το Σούνιο στις 17 Τετάρτου 88 και ώρα 4 μετά μεσημβρία. Τα τροφεία για όσους δηλώσουν μέχρι τις 11 Τετάρτου, δηλαδή μέχρι αύριο Δευτέρα, είναι 3.500 το άτομο. Μετά τις 11 Τετάρτου θα είναι 4.500. Δηλώσεις στην αδελφή Εύη του Ντουτζάκη και Μελίτη Φίλου. Παρακαλούμε, προετοιμάστε την επιτυχία του συνεδρίου με προσευχή. Η Επιτροπή Νεολαίας των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών.
1: Οι κυρίες
0: δεν θα έχουν οι κυρίες. Λόγω του Πάσχα λείπουν πολλοί, όπως ξέρουμε, δεν θα υπάρχει. Επίσης, ανακοινώνεται για μια ακόμα φορά σε καλυτρωμένα νιάτα μια όμορφη κομψή έκδοση 3 ετών, 85, 86 και 87. Είναι όμορφο να το πάρετε, εάν δεν το έχετε, να το συστήσετε, να το απλώσετε. Είναι με άρθρα όμορφα, χαριτωμένα, ποικίλη ύλη και όμορφα επίσης διακοσμημένα με την τελευταία λέξη της εκτυπωτικής τέχνης. Επίσης, από τις εκδόσεις Πέργαμος, θα το βρείτε απ' έξω αν θέλετε, σας στείλουμε το τελευταίο βιβλίο «Μεταξύ ουρανού και κόλασης». Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Μιλάει για τα βασικά ζητήματα και ερωτήματα της ζωής. Ένα γεγονός που έλαβε χώρα που δεν το πήραμε χαμπάρι ίσως όλοι μας. Τρεις μεγάλες προσωπικότητες που είναι μπροστά στο εξώφυλλο πέθαναν την ίδια μέρα. Συζητούν κάπου μετά το θάνατο, θέτοντας σε βάση τα μεγάλα ερωτηματικά της ζωής μας. Και τώρα, στο τελευταίο μας μέρος, ο αναστημένος θριαμβευτής, ο Κύριος, στην ιστορία, ενάντια στο θάνατο και υπεράνω του θανάτου, στο έργο της ατομικής μας σωτηρίας, αλλά και μέσα στην προσωπική ζωή εκείνων οι οποίοι τον αγαπούν και τον έχουν δεχθεί ως Μεσσία και Λυτρωτή. Άραγε οι άνθρωποι αυτοί που πήραν την απόφαση να τον ακολουθήσουν στην πρόσκληση που πριν καλέσαμε κι άλλους να μπουν μέσα, όλα τα πράγματα στη ζωή τους είναι ρόδινα, δεν υπάρχουν αμφιβολίες, δεν υπάρχουν στιγμές κρίσης, δεν υπάρχουν στιγμές ανησυχίας, δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα καυτά ώστε ολόκληρο το εσωτερικό τους είναι να συνταραχθεί. Τι γίνεται με την πορεία των ανθρώπων του Θεού? Ποια είναι η κατάστασή τους? Τι μπορεί να κάνει και τι κάνει ένας θριαμβευτής αναστημένος Κύριος σαν τον Ιησού για τέτοιες ψυχές? Γεγονός είναι ότι από τις γραφές πάντοτε παίρνουμε φως ότι αυτό φυσικά δεν συμβαίνει σε όλους. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μείνουν στην πίστη αν και γύρω τους τα πάντα μπορεί να συνταραχθούν, όπως λέει ο Ψαλμός, και αν ακόμα τα βουνά μεταφερθούν και πέσουν μέσα στο κέντρο της θάλασσας. Αλλά υπάρχουν όμως πολλοί άνθρωποι του Θεού οι οποίοι έχουν ερωτηματικά, έχουν δυσκολίες. Θα ήθελα να έχουν μπροστά τους τον Κύριο τον Ιησού, ο οποίος υποσχέθηκε τόσα μεγάλα πράγματα σε κάποιες ώρες δύσκολες και να του πούν: «Για στάσου, γιατί μας αφήνεις τώρα μόνους? Πώς μας εγκαταλείπεις? Γιατί δεν είσαι κοντά μας?» Όταν μάλιστα σε ξέρουμε να είσαι ο θριαμβευτής, ο αναστημένος Κύριος. Η εικόνα είναι γνωστή σε όλους μας από το τελευταίο κεφάλαιο του Λουκά. Δύο από την μεγάλη ομάδα των μαθητών, των 120 ίσως, οι οποίοι γύριζαν από τα Ιεροσόλυμα και πήγαιναν στην Εμαούς, όπου ήταν η πατρίδα τους, περίπου 10-10 και μισό χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Ιερουσαλήμ. Υπάρχει και μια άλλη πολύ μακρύτερα, η οποία δεν ανήκει στην Ιερουσαλήμ, στην περιοχή Εμαούς. Και ήσαν θλιμμένοι, σκυθροποί, με κατεβασμένα τα πρόσωπα και συζητούσαν. Συζητούσαν μάλιστα με έντονο τόνο και σε τέτοια έκταση ήταν το θέμα τους και μπήκε η συζήτησή τους τόσο βαθιά, ώστε δεν κατάλαβαν ότι δίπλα τους προσπερνούσε κάποιος. Και καθώς ο διπλανός προσπερνούσε, τους λέει: «Βρε παιδιά, για σταθείτε. Τι συζητάτε, γιατί είσαστε κατσούφιδες, γιατί φαίνεστε σαν να τα έχετε χάσει όλα στη ζωή σας?» Λέει: «Εσύ», του απαντούν, «μόνος σου ζεις σε αυτή την περιοχή εδώ στα Ιεροσόλυμα? Δεν έμαθες τι συνέβηκε αυτές τις μέρες?» Και το ερώτημα του ξένου που ήταν δίπλα τους: «Τι?» Και άρχισαν να του εξηγούν για εκείνον ο οποίος ήρθε και τον οποίον είχαν πιστέψει, ότι είχαν διακηρύξει προφήτες, ότι είναι ο Μεσσίας, ότι αυτός σταυρώθηκε, τον περιφρόνησαν, ο λαός τον απόδιωξε και τον σταύρωσαν έτσι που να θεωρηθεί ως ένας κοινός εγκληματίας. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο ότι γκρεμίστηκαν οι ελπίδες μας, αλλά ήρθαν και κάτι γυναίκες από τον τάφο, οι οποίες είπαν ότι αναστήθηκε. Και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει με το πρόσωπο αυτό. Και καθώς μπήκε ο ξένος, ο τρίτος, στη συζήτηση, άρχισε να τους εξηγεί από τις γραφές. Τι όμορφο είναι να έχεις στις γραφές έναν διερμηνευτή αυτής της κατηγορίας. Άρχισε να τους εξηγεί όλα όσα είχαν γράψει οι προφήτες για τον Ιησού, για τα πάθη και την Ανάστασή Του. Και τους λέει: «Μα δεν καταλαβαίνετε ότι αυτός έπρεπε να πάθει, ότι αυτά έπρεπε να συμβούν?» Και καθώς είχαν ήδη απλωθεί πάρα πολύ στη συζήτηση, να και έφτασαν στην μικρή εκείνη κομμόπολη, την Εμαούς. Είχε σχεδόν βραδιάσει, του λένε: «Πού θα πας?» Γιατί προσποιήθηκε ότι πάει να φύγει. «Δεν κάθεσαι μαζί μας εδώ?» Λέει: «Θα προχωρήσω. Κάτσε μαζί μας τώρα, ήδη κιόλας νύχτωσε. Μείνον με θυμών». Τον πήραν εκεί και όπως ήταν συνήθεια στο τραπέζι, έδιναν στον ξένο, τον επισκέπτη, να δώσει την ευλογία και την ευχαριστία στον Θεό την ώρα που έκοβε το ψωμί, και την ώρα εκείνη άνοιξαν τα μάτια τους. Και είδαν ότι ο συνομιλητής τους και ο συνοδοιπόρος τους όλη αυτή την ώρα δεν ήταν κανένας άλλος παρά ο ίδιος, ο Ιησούς. Και καθώς τον είδαν, εξαφανίστηκε. Και τότε άρχισαν να λένε: «Δεν κεγόταν η καρδιά μας, καθώς μας εξηγούσε όλα αυτά τα γεγονότα, να μην μπορέσουμε να τον κρατήσουμε, να ξέρουμε ότι είναι αυτός, να μας πει περισσότερα, να μάθουμε?» Και μέσα εκείνη την ώρα της νύχτας, με όλες τις κακοτοπιές της εποχής εκείνης, χωρίς να υπάρχουν οι δρόμοι, ξεκίνησαν και γύρισαν στα Ιεροσόλυμα να πούν και αυτοί ότι είδαν τον Κύριο αναστημένο. Αναπτερώθηκε φυσικά το ηθικό τους, και την ώρα που είχαν και εξηγούσαν σε μία μικρή αίθουσα στους μαθητές ότι είδαν τον Κύριο, να και ο Κύριος ανάμεσά τους. Τους είπε: «Εδώ είμαι, ειρήνη σε εσάς. Γιατί ανεβαίνουν διαλογισμοί στις σκέψεις σας και στις καρδιές σας? Γιατί έχετε απορίες? Γιατί δυσκολεύεστε να προχωρήσετε στη βαθμίδα της πίστης?» Όλες οι μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Κυρίου ένα σκοπό είχαν για 40 μέρες. Να εκπαιδεύσουν τους μαθητές στο μάθημα εκείνο που τους είχε ήδη πει, αλλά που δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, να τους εκπαιδεύσει να τον βλέπουν λίγο και να εξαφανίζεται. Να μάθουν ότι είναι κοντά τους, ότι δεν τον βλέπουν, ότι μπορεί να φανεί κατά κάποια στιγμή, σε κάποια δύσκολη ώρα, αλλά ότι είναι εκεί. Και ότι η καρδιά τους να μένει κολλημένη με πίστη επάνω στη δόξα, εκεί που είναι θριαμβευτής και αναστημένος ο Κύριος Ιησούς. Αυτό το μικρό περιστατικό, που έχει βέβαια πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία δεν θέλω αυτή την ώρα να σας δώσω και να σας κουράσω, επειδή και η ώρα μας έχει φτάσει στο τέλος, θα ήθελα μόνο μερικές αλήθειες χρήσιμες, απαραίτητες θα έλεγα, για την πορεία μας την πνευματική με τον θριαμβευτή, τον αναστημένο Κύριο. Θα έρθουν δυσκολίες και απορίες στο πρόσωπο κατευθείαν του Ιησού Χριστού από μας, και βέβαια θα έρθουν. Θυμηθείτε έναν Ιωάννη, τον Βαπτιστή, τον Ιωάννη, ο οποίος έκαμε και τι δεν έκαμε. Και ότι εκείνος είπε: «Να, ο αμνός του Θεού έρων την αμαρτία του κόσμου». Εκείνος είπε ότι εγώ πρέπει να μικραίνω, αυτός να μεγαλώνει. Ότι ο σκοπός μου ήταν μέχρι εδώ, αυτός τώρα, από εδώ και πέρα. Ούτε άξιος είναι να λύσω το υπόδημά του. Και σε κάποια στιγμή δύσκολη ώρα για τον Ιωάννη, που μπορεί να είναι και δική σου και δική μου ώρα, έρχεται και λέει: «Συ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμενο?» Ιωάννη, συ είσαι που θέτεις αυτό το ερώτημα? Συ είσαι που βάζεις αμφιβολίες και ερωτηματικά στο πρόσωπο εκείνο του Κυρίου? Και όμως ο Ιωάννης. Και προσέξτε την απάντηση του Κυρίου. αφού είπε ότι πρέπει να στηριχθεί στη μαρτυρία που έδωσε το πρόσωπό του, ότι είναι αυτός η Αναστάσεις των νεκρών, το φως που έδινε σε τυφλούς, τη δύναμη να περπατήσουν οι παράλυτοι, για να δείξει ότι αυτός είναι που υποσχέθηκε ο Θεός μέσα από τις γραφές. Για τον Ιωάννη όμως αυτά δεν είχαν τόσο σημασία όσο το τελευταίο. Μακάριος, ώστις δεν σκανδαλιστεί εν εμή. Όχι μαζί μου. Με τον Ιησού μπορεί να σκανδαλιστείς, αλλά εν εμή. Στο πρόσωπό του, στα λόγια του, στο έργο του. Εάν λοιπόν ο Ιωάννης είχε περάσει από αυτή την κρίση, θα την περάσει ίσως και εσύ. Θα περάσει κάποιες άλλες. Θα βάλεις κάποια ερωτηματικά στη ζωή σου και στην πορεία σου. Αλλά ο Κύριος λέει, γιατί ανεβαίνουν διαλογισμοί? Γιατί ανεβαίνουν απορίες και αμφιβολίες στο πνεύμα σας? Εγώ είμαι. Και το δεύτερο στοιχείο, ότι ο Ιησούς, όπως τους μαθητές με τις αμφιβολίες, τα βάρη τους, τις ανάγκες τους, προχωρούσαν μόνοι τους και δεν ήξεραν τη διέξοδο, αυτός ήταν δίπλα, τους παρακολουθούσε. Αυτός τους ενθάρρυνε. Αυτός τους απεκάλυψε από το πρόσωπό του. Αυτός τους έδωσε δυνάμεις που χρειάζονταν. Αυτός τους έκαμε τέτοια αποκάλυψη που ήσαν αναγκασμένοι οι ίδιοι να μεταστραφούν έτσι που να εξαγγείλουν αλλού τα χαρμόσυνα νέα ότι συνάντησαν τον Κύριο. Ο Κύριος δεν τον βλέπεις, δεν τον είδαμε και όμως τον πιστέψαμε, λέει ο Πέτρος, και έχουμε χαρά ανεκλάλητη γι' αυτό το γεγονός, αλλά ένα ξέρουμε, ότι αυτός είναι δίπλα μας, μας παρακολουθεί, μας ενθαρρύνει, μας ενισχύει. Και κλείνουμε με τη σκέψη. Ο Κύριος είναι ο αναστημένος και θριαμβευτής για να δώσει στις αμφιβολίες μας φως και απαντήσεις. Να δώσει στο κουτσό ίσως περπάτημά μας τη δύναμη που χρειαζόμαστε να προχωρήσουμε. Είναι εκείνος ο οποίος, εάν του μείνουμε πιστοί, θα ανοίξουν μέσα μας η δική του θησαυρή και θα απλώσει μέσα μας περισσότερο φως, περισσότερες δυνάμεις, ώστε να μπορούμε να γινόμαστε μάρτυρες της Ανάστασής του κάθε μέρα. Με αυτό το πνεύμα, με αυτό τον αναστημένο Κύριο, εύχομαι σε όλους εμάς, ο Κύριος, να είναι αυτό που οι άνθρωποι λένε Χριστός Ανέστη, να είναι αναστημένος σε όλη μας τη ζωή. Αμήν. Η χοροδία θα κλείσει με έναν ύμνο.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ένας άνθρωπος του Θεού κήρυτε επάνω στο εδάφιο πως ο Θεός θα ρίξει όλες τις αμαρτίες μας στα βάθη της θάλασσας. Όταν τέλειωσε, ο μικρός ο γιος του είπε: «Μπαμπά, όταν έλεγες πως ο Θεός θα ρίξει όλες τις αμαρτίες μας στη θάλασσα, έκαμες ένα λάθος». «Λάθος? Μα φυσικά, δεν είπες ότι οι αμαρτίες μας είναι βαριές σαν τις πέτρες, έτσι που πέφτοντας και ρίχνοντας ο Θεός αυτές τις αμαρτίες στη θάλασσα, αυτές θα βουλιάξουνε, θα πάνε στον πάτο για να μην φανούνε πια? Γιατί αν ήταν ξύλινες ή αποφελό, μπαμπά, κάποιος μπορεί να μην το κατάλαβε». Και ο πατέρας τον φίλησε και του είπε: «Ναι, έχεις δίκιο. Τις έριξες στη θάλασσα τις αμαρτίες μας για να μην φανούνε ποτέ πια».

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Οι αδελφοί και αδελφές, σκεφτόμουν πριν από λίγο ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες για μένα και για τη γυναίκα μου που το ανατολικό τμήμα του βορειοελλαδικού χώρου μας καταπλήσει. Η πρώτη ήταν πριν από λίγες μέρες στην Κομωτινή, όπου είχαμε μια πολύ ωραία σύναξη 7 διαφορετικών εκκλησιών σε μια ατμόσφαιρα αδελφικής αγάπης και τουλάχιστον εμείς φύγαμε πίσω κατενθουσιασμένοι. Η δεύτερη φορά είναι σήμερα εδώ στην Εκκλησία της Δράμας που βλέπει κανείς ότι το συνέδριό της έχει γίνει πλέον θεσμός και μάλιστα με μια οργάνωση που θα τη ζήλευαν πολλά διεθνή συνέδρια. Θα μπορούσα να πω ότι το συνέδριο της Δράμας πλέον κινείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άλλωστε είδατε απόδειξη ότι πριν από λίγο αναγγέλθηκε η τιμή της κασέτας και κάποιος αδελφός Λίαν Προσφιός είπε κάτι λιγότερο από 1 ευρώ. Θέλω να σας πω ότι έχετε τους χαιρετισμούς των αδελφών της Θεσσαλονίκης που σας σκέφτονται, σας αγαπούν. Η εκκλησία αυτή είναι πάντα στην καρδιά μας. Και μαζί μας απόψε έχουμε μια πολύ μικρή αλλά εκλεκτή εκπροσώπηση της εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, όπως την είχαμε μαζί μας τις προάλλες και στην Κομωτινή. Τώρα το θέμα μας απόψε είναι η χριστιανική ηθική όπως αυτή εμφανίζεται και παρουσιάζεται και τροποποιείται στα πλαίσια της ιατρικής. Καταρχήν θέλω να θυμίσω ότι όταν μιλάμε για χριστιανική ηθική εννοούμε τον τρόπο ζωής που ο Χριστός περιμένει από τους δικούς του. Και αν θέλετε να έχουμε και μία βιβλική υποστήριξη πάνω σε αυτό, εγώ θα σας θυμίσω την επιστολή προς Κολοσσαείς στο 3ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 17, όπου διαβάζουμε «Και παν ό,τι αν πράτεται, εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτεται, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα». Ο χριστιανός, κανονικά, είναι χριστιανός πάντοτε. Το πρόβλημά μας είναι ότι πολλές φορές έχουμε τον πειρασμό να είμαστε χριστιανοί την Κυριακή, μέσα στην Εκκλησία και λιγάκι να ξεχνάμε αυτή την ιδιότητά μας τη Δευτέρα το πρωί όταν βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό. Αλλά εάν προσέξετε το εδάφιο που διαβάσαμε και αν θυμηθείτε όλη τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης αλλά και την προσωπική σας πείρα, θα καταλήξετε στη διαπίστωση ότι κάθε πράγμα που κάνουμε οτιδήποτε στη δουλειά μας ή οπουδήποτε αλλού γίνεται ή με τον χριστιανικό τρόπο ή με τον μη χριστιανικό τρόπο. Είναι μια ιστορία που την έχω πει πολλές φορές και μερικοί βαρέθηκαν να την ακούν. Θα την πω ακόμη μια φορά για αυτούς που δεν την άκουσαν. Είχε έρθει κάποτε στη Θεσσαλονίκη ένας αδελφός και μάλιστα από την Κύπρο. Στρέφομαι προς τα δεξιά για την Κύπρο γιατί εκεί ήταν το περασμένο Σαββατοκύριακο ο αδελφός. Λοιπόν, και όταν ήρθε η ώρα αυτός ο αδελφός να φύγει, ήρθε να με χαιρετήσει και μου λέει: «Αδελφέ, τις μέρες που ήμουν στην Ελλάδα, 5 διαφορετικοί αδελφοί με εξυπηρέτησαν με τα αυτοκίνητά τους. Αλλά ξέρεις τι παρατήρησα? Από τους 5 αυτούς, οι 4 δεν οδηγούσαν χριστιανικά». Βέβαια, όταν το πρώτο άκουσα, είπα: «Για στάσου, τώρα τι πάει να πει οδηγώ χριστιανικά, δεν οδηγώ? Δηλαδή βάζω την ταχύτητα, πατάω τον γκάζι, ξέρω, κρατάω το τιμόνι?» Όχι. Υπάρχει ο χριστιανικός τρόπος και ο μη χριστιανικός τρόπος. Και μάλιστα σε όλα. Και βέβαια, ξέρετε, η σημερινή κοινωνία έχει ένα μεγάλο πρόβλημα όταν μιλάει για ηθική. Το πρόβλημα είναι να καθοριστεί τι είναι ηθικό και τι είναι ανήθικο. Τι είναι δίκαιο και τι είναι άδικο. Τι είναι σωστό και τι είναι στραβό. Και ξέρετε γιατί έχει πρόβλημα η κοινωνία? Γιατί δεν υπάρχει για τους πολλούς ανθρώπους σημείο αναφοράς. θέλω να καταλάβω ποιο είναι ηθικό και ποιο είναι ανήθικο. Πού να καταφύγω? Πρέπει να υπάρχει κάπου που καταφεύγω και διαπιστώνω ότι αυτό είναι ηθικό, εκείνο δεν είναι. Για μας, για τους πίστους του Χριστού, δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί εμείς έχουμε στα χέρια μας το Λόγο του Θεού και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να διαπιστώσουμε τι είναι ηθικό και τι δεν είναι. Τώρα, πολλοί έχουν την εντύπωση ότι οι γιατροί, σπουδαγμένοι άνθρωποι, πολλά χρόνια μάλιστα, στα θρανία, πρέπει να είναι άνθρωποι συμμαζεμένοι, ηθικοί, δεν ξέρω τι άλλο. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα, ότι σήμερα έχει κατορθώσει ο διάβολος και έχει διηθήσει με τη δική του παρουσία όλα τα στρώματα της κοινωνίας, όλα τα επαγγέλματα, όλες τις δουλειές, όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες και επομένως και την ιατρική. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Ότι σε αυτή την περίπτωση η μόλυνση εκπέμπεται και προς όλους εμάς, γιατί θέλουμε δεν θέλουμε, έχουμε κάποιες και καμιά φορά συχνές επαφές με την ιατρική. Και θέλουμε απόψε να σας δώσουμε μία έτσι δειγματοληπτική εικόνα για την διαφθορά που μπορεί να υπάρξει μέσα στην ιατρική και για την χριστιανική ηθική που πολλές φορές δοκιμάζεται. Τώρα εδώ θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις πριν προχωρήσουμε. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε στο μυαλό μας ότι άλλο πράγμα είναι το ηθικό και άλλο πράγμα είναι το νόμιμο. Νόμιμο είναι κάθε τι που οι νόμοι μιας χώρας επιτρέπουν και παράνομο ότι οι νόμοι της ίδιας χώρας δεν επιτρέπουν. Ηθικό όμως είναι ότι ο Λόγος του Θεού συνιστά και ανήθικο ότι αντιβαίνει στο Λόγο του Θεού. Συμπέρασμα. Είναι ενδεχόμενο κάτι να είναι νόμιμο και να είναι ανήθικο. Όπως είναι ενδεχόμενο κατά ορισμένες συνθήκες και σε ορισμένα καθεστώτα κάτι να είναι παράνομο και να είναι ηθικό. Η δεύτερη παρατηρήση που έχω να κάνω είναι ότι για μας τους πιστούς του Χριστού είναι μια προσδοκία και μια ελπίδα να βλέπουμε χριστιανική μαρτυρία σε όλους τους χώρους. Χριστιανική μαρτυρία ανάμεσα στους γιατρούς. Χριστιανική μαρτυρία ανάμεσα στους εμπόρους. Χριστιανική μαρτυρία ανάμεσα στους υπαλλήλους. Ανάμεσα στους εργάτες. Ανάμεσα στους μαθητές. Οπουδήποτε. Κάποτε σε ένα συνέδριο νεανικό είχα πει και από μερικούς θεωρήθηκε βλασφημία ότι εγώ θα ήμουν ευτυχής αν υπήρχε χριστιανική μαρτυρία ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε, σήμερα υπάρχει. Και είναι ευτύχημα ότι υπάρχει. Αυτή που υπάρχει. Λοιπόν, έχω δύο εκλεκτούς συναδέλφους μου στα παρατοπλευρών μου, οι οποίοι και θα μας παρουσιάσουν δύο θέματα. Το ένα θέμα, το οποίο είναι θέμα χριστιανικής ηθικής για την ιατρική, είναι οι εκτρώσεις. Ένα θέμα που βλέπετε ότι αποτελεί πολλές φορές πρωτοσέλιδο δημοσίευμα και διεθνώς μάλιστα στις τελευταίες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ένα από τα κυριότερα θέματα που πρόβαλαν οι υποψήφοι για την Προεδρία του μεγάλου αυτού κράτους και γύρω από το οποίο έγινε πολλή συζήτηση και πολλής διαπληκτισμός. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η ευθανασία. Το πρώτο θα το παρουσιάσει ο αδελφός Ανανίας Καβάκας, το δεύτερο ο αδελφός Χαρίλαος Καβάκας. Δεν έχω να σας τους παρουσιάσω, τους ξέρετε, άλλωστε εκείνοι στην Εκκλησία της Δράμας αισθάνονται πολύ πιο άνετα από μένα, αλλά καλύτερα να σταματήσει η εισήγησή μου και να δώσω το λόγο στον αδελφό Ανανία να μας μιλήσει για τις εκτρώσεις. Θα ακούσουμε μετά το δεύτερο θέμα και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να υποβάλουμε ενστάτησεις τελείως δημοκρατικά και να δώσουμε κάποιες απαντήσεις και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Λυπάμαι γιατί απουσιάζει ο αδελφός Δίνος Ζησιάδης, του οποίου το θέμα θα ήταν η κλώνωση. Αυτό όμως το αναβάλουμε για το 7ο συνέδριο της Δράμας. Λοιπόν, παρακαλώ, Ανανία, η σειρά σου.
1: Καταρχήν και δική μου είναι χαρά που μπορέσαμε και φέτος μαζί με την Πέτη να βρεθούμε ανάμεσά σας, γιατί είναι, μας ενώνει η αγάπη του Χριστού και είναι κάτι, ένας δεσμός που μόνο όσοι γνώρισαν τον Θεό και όσοι έχουν δεχθεί τη σωτήρια χάρη μπορεί να το καταλάβουν. Ένας δεσμός αιώνιος που θα διαρκέσει και στην αιωνιότητα. Τώρα, ως προς το, συμφωνώ απόλυτα με τον Δημοσθένη ότι δυστυχώς η ηθική έχει εισβάλει σε όλα τα πεδία και στο πεδίο της ιατρικής. Μάλιστα, προχθές την Πέμπτη ήρθε μια επιστημονική επισκέπτρια, αυτή που διαφημίζουν τα φάρμακα, και συζητώντας, επειδή έχει θάρρος μαζί μου, μου είπε ότι από διαπιστώσεις της εταιρείας τους, που είναι μια μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία, μια από τις μεγαλύτερες, το 80% των Ελλήνων γιατρών δεν έχουν ηθικούς φραγμούς. Έτσι μου το είπε. Το 80% είπα, πολύ μεγάλο ποσοστό. Και όμως έτσι
2: είναι. Εγώ θα έλεγα από τι μετριοπαθές.
1: Μετριοπαθές. Αγαπητοί αδελφοί, ήθελα να σας πω λίγες σκέψεις γύρω από την έκτρωση ή άμβλωση. Είναι ο ίδιος, για το ίδιο πράγμα, δύο όροι. Τι είναι έκτρωση? Είναι γνωστό φυσικά, είναι η αποβολή του εμβρίου από τη μήτρα της γυναίκας δια της βίας πριν από τον τερματισμό της κύησης, ή η θανάτωση του εμβρίου με τεχνικά ή με άλλα μέσα. Αυτό είναι η έκτρωση, είναι γνωστό εξάλλου. Ποιες είναι οι αιτίες ή οι δικαιολογίες που προβάλλονται για να γίνουν οι εκτρώσεις? Οι λόγοι που προβάλλονται ως δικαιολογίες για τις εκτρώσεις είναι συνήθως οι εξής: ότι η οικογένεια έχει ένα, δύο ή τρία παιδιά και δεν επιθυμούν ή πιστεύουν ότι δεν μπορούν να συντηρήσουν ακόμη ένα. Ένας λόγος είναι αυτός. Ότι η μητέρα είναι εργαζόμενη και δεν υπάρχει κάποιο άλλο άτομο ή δεν υπάρχει δυνατότητα να σταλεί το παιδί σε βρέφον υπηκό σταθμό από τη στιγμή που η μητέρα θα επανέλθει στην εργασία της. Άλλος λόγος. Ότι το σπίτι είναι μικρό και δεν χωράει ακόμη ένα παιδί μέσα σε αυτό. Ένας άλλος λόγος. Ή σε άλλες περιπτώσεις ότι ο πατέρας έχει χάσει τη δουλειά του και επομένως τι θα γίνει. Ακόμη, ότι η κοπέλα είναι ανήπαντρη και αισθάνεται ότι δεν θα μπορέσει να σηκώσει το κοινωνικό στίγμα μιας εξόγαμης εγκυμοσύνης, της αντιδράσης των δικών της, την ανατροφή ενός παιδιού ή τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει το γεγονός αυτό στην μετέπειτα ζωή της. Ότι η εγκυμοσύνη είναι προϊόν μοιχείας και η συνέχισή της θα αποκαλύψει την παράνομη σχέση και ίσως έχει τραγικές συνέπειες. Ότι η εγκυμοσύνη συνέπεια παραπλάνησης νεαρής κοπέλας ή είναι συνέπεια βιασμού και στο σοκ του βιασμού θα προστεθεί η γέννηση ενός ανεπιθύμητου παιδιού. Άλλος λόγος, ότι το υπερεχογράφημα δείχνει ότι ο παιδί έχει σύνδρομο Down ή κάποια άλλη σοβαρή συγγενή ανομαλία. Τέλος, ότι υπάρχει κίνδυνος για την υγεία ή τη ζωή της μητέρας. Όλες αυτές οι περιπτώσεις και πολλές άλλες αποτελούν σοβαρά και δυσεπίλητα συνήθως προβλήματα. Μερικές μάλιστα από αυτές αποτελούν τραγωδίες που συνοδεύονται από πολύ πόνο, από αγωνία, από απόγνωση. Και γι' αυτό σαν χριστιανοί δεν μπορούμε να μην δείξουμε την μέγιστη κατανόηση και την ειλικρινή μας συμπάθεια προς αυτές τις γυναίκες. Όμως σαν χριστιανοί που πιστεύουμε σε ένα ζωντανό Θεό και στον αναστημένο Κύριό μας Ιησού Χριστό και θέλουμε να ζήσουμε κάτω από την οδηγία Του και σύμφωνα με τις αρχές Του, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε με βάση μόνο το ποια είναι η πιο λογική λύση, χωρίς να παίρνουμε υπόψη και τις ηθικές προεκτάσεις της συγκεκριμένης λύσης. Δεν μπορούμε να αποφασίζουμε μόνο με βάση το τι συμφέρει ή ποια είναι η πιο λογική λύση, χωρίς να παίρνουμε υπόψη και τις ηθικές προεκτάσεις της συγκεκριμένης λύσης. Μπορεί σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, να μην αποτελεί ποινικό αδίκημα ή έκτρωση. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελέσει ένα κριτήριο ή μια βάσιμη δικαιολογία για έναν συνειδητό χριστιανό. Επειδή, όπως ξέρετε, οι νόμοι του Θεού ή οι αρχές Του είναι πιο πάνω από κάθε ανθρώπινο νόμο. Μπορεί επίσης μια έκτρωση από την κοινή γνώμη να μην θεωρείται κάτι το κακό. Αυτό όμως δεν έχει καμιά αξία για έναν συνειδητό χριστιανό. Τώρα, ποια είναι η έκθεση του προβλήματος? Με την ευκαιρία αυτή δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα οι εθνικές νομοθεσίες των κρατών της Δύσης έγιναν πολύ ελαστικές απέναντι στις εκτρώσεις. Αυτό όμως δεν οδήγησε στη λύση, όπως υποστήριζαν, του προβλήματος ή στη μίκρυσή του, αλλά στην διόγκωσή του. Για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία απαγορευόταν οι αμβλώσεις μέχρι το 1967, εκτός αν γίνονταν για να σωθεί η ζωή της γυναίκας. Το χρόνο εκείνο τροποποιήθηκε η νομοθεσία και επιτράπηκε να γίνονται οι εκτρώσεις και όταν απλά απειλείται, έλεγε η νομοθεσία, η σωματική ή η ψυχική υγεία της γυναίκας και στις περιπτώσεις που το παιδί θα παρουσίαζε κάποια σοβαρή σωματική ή νοητική αναπηρία. Αυτό τι είχε σαν αποτέλεσμα? Να αυξηθεί ραγδαία ο αριθμός των εκτρώσεων. Έτσι, ενώ το 1966 είχαν γίνει μόνο 6.100 εκτρώσεις στη Μεγάλη Βρετανία, το 1973, δηλαδή μετά από 7 χρόνια, έφτασαν τις 167.000 το χρόνο. Το ίδιο συνέβη και στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το 1973 με τη νέα ρύθμιση, όταν επετράπηκε να γίνονται οι εκτρώσεις στους πρώτους 3 μήνες, αρκεί η μητέρα να συμφωνούσε. Έτσι, ενώ το 1969 ο συνολικός αριθμός των εκτρώσεων που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν γύρω στις 20.000, το 1980 έφτασε το 1,5 εκατομμύριο. Και από τότε γίνονται περίπου 1,5 εκατομμύριο εκτρώσεις μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στην Ελλάδα η έκτρωση αποτελούσε ποινικό αδίκημα μέχρι το 1986. Παρόλο αυτό όμως, και επειδή στη χώρα μας ξέρετε ότι σπάνια εφαρμόζονται οι νόμοι σε ικανοποιητικό βαθμό, γίνονταν εκτρώσεις σε μεγάλη έκταση και όταν ακόμη αποτελούσε η έκτρωση ποινικό αδίκημα. Από το 1986 οι εκτρώσεις δεν διώκονται ούτε και τυπικά και μπορεί να γίνουν αρκεί η εγκαιμονούσα να συνενέσει. Υπολογίζεται ότι γίνονται περίπου 200.000 εκτρώσεις το χρόνο, που είναι πολύ υψηλός αριθμός, πολύ υψηλός, πολύ μεγαλύτερος από τις γεννήσεις. Αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία χρόνια οι γεννήσεις ήταν λίγο πιο πάνω από τις 100.000. Αν δεν ξέρω αν είναι σωστής.
2: Λίγο πιο κάτω.
1: Πιο κάτω από τις 100.000. Διπλάσιες εκτρώσεις γίνονται στη χώρα μας από τις γεννήσεις. Σαν άνθρωποι του Θεού, όπως έχουμε ήδη πει, αξία έχει για μας το θέλημα του Θεού σε αυτό το θέμα, όπως και σε όλα τα θέματα. Και όχι τι λένε οι ανθρώπινες νομοθεσίες. Μέσα από την Αγία Γραφή, όπου βρίσκουμε το θέλημα του Θεού, φαίνεται ότι ο Θεός βλέπει το κάθε έμβριο. Το κάθε έμβριο σαν ένα άνθρωπο από τη στιγμή της σύλληψής του μέσα στη μήτρα. Δέστε τι λέει στον Ιερεμία. Πριν σε μορφώσω εν τη κελία, σε εγνώρισα. Και πριν εξέλθες εκ της μήτρας, σε υγείασα. Προφήτην εις τα έθνη, σε κατέστησα. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι το αγέννητο παιδί του Ζαχαρία και της Ελισάβετ, τον μετέπειτα Ιωάννη τον Βαπτιστή, που σκήρυτης μέσα στην κοιλιά της μητέρας του όταν την επισκέφθηκε η Μαριάμ, η μητέρα του Κυρίου μας, το αποκαλεί το αγέννητο παιδί βρέφος λόγος του Θεού, όπως σε αποκαλεί και τον αγέννητο Ιησού, και όχι έμβριο, όπως εμείς θα το αποκαλούσαμε. Την ίδια λέξη χρησιμοποιεί ο λόγος του Θεού και για τα μικρά παιδιά που οι γονείς του τα έφεραν στον Ιησού για να τα ευλογεί. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο Θεός βλέπει, όπως είπαμε, κάθε ανθρώπινη ύπαρξη από τη στιγμή της σύλληψής της σαν ένα άνθρωπο. Εξάλλου είναι γνωστό σήμερα ότι από τη στιγμή που ένα οάριο γονιμοποιηθεί από ένα σπερματοζωάριο, δημιουργείται μια ξεχωριστή ανθρώπινη ύπαρξη με 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων, των οποίων ο γονότυπος είναι διαφορετικός από τους αντίστοιχους γονότυπους των γονιών του. Από εκείνη τη στιγμή και μετά είναι καθορισμένα τα πάντα. Το φύλο του, αν είναι αγοράκι ή κοριτσάκι. Το σχήμα του σώματος, το χρώμα του δέρματος, το χρώμα των μαλλιών, το χρώμα των ματιών του. Η νοημοσύνη του σε αρκετό ποσοστό και ακόμη και οι διαθέσεις του σε αρκετό ποσοστό. Σε ηλικία 3,5 περίπου εβδομάδων, προχώρησε την άλλη διαφάνεια, παρακαλώ. Σε ηλικία 3,5 περίπου εβδομάδων, μην το κάλυψετε και θα τα δείξουμε ένα-ένα. Στην ηλικία των 3,5 περίπου εβδομάδων η καρδιά αρχίζει να λειτουργεί. Δηλαδή πριν να γίνει ενός μηνός, αρχίζει η καρδιά να λειτουργεί. Στις 4 εβδομάδες είναι ευδιάκριτα το κεφάλι, το σώμα και στοιχειωδώς τα μάτια, τα αυτιά και το στόμα. Στις 6 με 7 εβδομάδες η λειτουργία του εγκεφάλου μπορεί να ανοιχτευτεί, δηλαδή 1,5 μηνός. Στις 8 εβδομάδες, 2 μηνών, τότε που γίνονται οι περισσότερες εκτρώσεις, είναι δημιουργημένα τα χέρια, τα πόδια, τα δάκτυλα και τα δακτυλικά του αποτυπώματα. Θα ήθελα να δείξουμε την φωτογραφία, αν μπορείς. Βλέπετε, σε αυτή την ηλικία, τα πόδια του μικρού είναι ανάμεσα στα δάκτυλα του γιατρού. Δυστυχώς δεν είναι πολύ καλή η διαφάνεια, δεν βγήκε πολύ καθαρή, αλλά βλέπετε όλα είναι καθορισμένα, ακόμα και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Σε ηλικία 2 μηνών. Στις 10 εβδομάδες το έμβριο μπορεί να κινεί την προηγούμενη διαφάνεια. Στις 10 εβδομάδες το έμβριο μπορεί να κινεί τα χέρια του, να καταπίνει ή να πιπηρίζει το δάκτυλό του. 10 εβδομάδες, 2,5 μηνών. Σε ηλικία 13 εβδομάδων όλα τα όργανα του είναι δημιουργημένα σε μικρογραφία. Θα ήθελα τώρα να δείξουμε την επόμενη φωτογραφία, που παρόλο που είναι τη φωτογραφία. Είναι φωτογραφία 5 ενός βρέφους, ενός ευρύου 5 μηνών. Που πυλίζει το δάκτυλό του, αλλά μπορεί να πυλίζει το δάκτυλό του από την ηλικία ακόμη των 3 μηνών. Εδώ είναι η φωτογραφία 5 μηνών. Άλλαξε τη... Από την ηλικία αυτή μπορεί να αλλάζει θέση, να ανταποκρίνεται στον πόνο, στον ήχο, στο φως και να έχει ακόμη και λόξιγκα από την ηλικία των 3 μηνών, παρακαλώ. Δεν είναι λοιπόν φόνος η εξόντιση μιας τέτοιας ανθρώπινης ύπαρξης? Αμέσως όμως δημιουργούνται μερικές απορίες. Και αν με την εγκυμοσύνη κινδυνεύει η ζωή της μητέρας? Αυτό είναι ένα συχνό επιχείρημα που προβάλλεται από αυτούς που τάσσονται υπέρ των αμβλώσεων και προβαλλόταν ήδη από πολλές δεκαετίες. Γι' αυτό το λόγο στις νομοθεσίες των χωρών της Δύσης, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, είχε περιληφθεί ήδη από το 1929 διάταξη που έλεγε ότι δεν τιμωρείται η έκτρωση όταν γίνεται με καλή πίστη και με σκοπό να σωθεί η ζωή της μητέρας. Όμως με την πρόοδο της ιατρικής, τέτοιες περιπτώσεις, από ό,τι γνωρίζω, δεν είμαι γυναικολόγος, πολύ σπάνια σήμερα μπορεί να προκύψουν. Άλλη απορία. Και αν με τον υπέρηχο διαπιστωθεί τερατογέννηση, όπως όταν ένα έμβριο δεν έχει κεφάλι ή είναι τόσο παραμορφωμένο που είναι αδύνατο να επιζήσει? Όλα αυτά είναι εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. Και κανένας δεν θα ενοχοποιούσε ένα με ευτήρα, επειδή αυτά τα έμβρια είναι συνήθως και αν γεννηθούν δεν επιζούν. Σαν γενικό πάντως κανόνα, από ό,τι φαίνεται μέσα από την Αγία Γραφή, η έκτρωση θεωρείται αφαίρεση ανθρώπινης ζωής, την οποία εμείς δεν την έχουμε δημιουργήσει. Τώρα, αν έχουμε χρόνο, θα ήθελα μερικές απορίες, θα μπορούσαμε να...
2: Στη συζήτηση.
1: Ναι. Τότε να σταματήσω και μερικές απορίες, στη συζήτηση μπορούμε να τις συζητήσουμε.
0: Τώρα, ευχαριστώ τον αδελφό Πανανία Καβάκα για την παρουσίαση του θέματος. Βέβαια, το θέμα είναι τεράστιο, όπως καταλαβαίνετε. Και αν λάβει κανείς υπόψη ότι μόνο σε αυτό το θέμα γίνονται συνέδρια που κρατούν ακόμη και μέρες, καταλαβαίνει κανείς πόσες πτυχές υπάρχουν, και εμείς εδώ βέβαια θίγουμε μόνον τα αρχικά στοιχεία. Νομίζω όμως ότι αυτά που ακούσαμε είναι αρκετά για να έχουμε έναν προσωπικό προβληματισμό και μπορούμε να προχωρήσουμε σε λίγο σε συζήτηση, διατυπώνοντας απόψεις, ερωτήσεις, αντιρρήσεις ή οτιδήποτε άλλο υπάρξει. Να προχωρήσουμε όμως το δεύτερο θέμα πρώτα. Και στη συνέχεια θα συζητήσουμε και τα δύο, αν θέλετε με τη σειρά, αν θέλετε και ανάμεικτα. Το πρώτο λοιπόν θέμα ήταν οι εκτρώσεις. Το δεύτερο θέμα είναι η ευθανασία. Τώρα, τι ακριβώς είναι ευθανασία, θα το ακούσουμε αμέσως. Εγώ θα πω πολύ χονδροειδώς ότι ευθανασία είναι η προσπάθεια να βελτιωθεί ένας πολύ οδυνηρός και πολύ άσχημος θάνατος. Και τις πιο πολλές φορές βέβαια να επισπευστεί. Ίσως θα διαβάσετε στις εφημερίδες, αναγράφηκε και πρόσφατα, ότι η ευθανασία έχει πλέον δια νόμου νομιμοποιηθεί στην Ολλανδία και ήδη γίνεται συζήτηση για το θέμα αυτό και σε μερικές άλλες χώρες. Και είναι προφανές ότι όσο περνάνε τα χρόνια θα γίνεται αποδεκτό από την ανθρώπινη κοινωνία. Εμάς μας ενδιαφέρει βέβαια τι λέει ο Λόγος του Θεού. Θα θυμίσω στο θέμα αυτό απάνω ότι επειδή έχει σημαντικά προοδεύσει η ιατρική, έχει αυξηθεί ο μέσος όρος ζωής, οι άνθρωποι που φτάνουν στην τρίτη ηλικία και παραπέρα είναι πολύ περισσότεροι ποσοστία από ό,τι παλιότερα και βέβαια ένα μέρος από αυτούς είναι κάτω από συνθήκες δυσάρεστες, δύσκολες, δαπανηρές και όλα αυτά τα οι χαρακτηρισμοί όλοι αυτοί ισχύουν και για τον εαυτό τους και για το περιβάλλον. Επομένως, το ερώτημα που η κοινωνία θέτει είναι ουσιαστικό και η απάντηση ασφαλώς αυτό θα πρέπει να είναι για μας τουλάχιστον πνευματική. Αλλά νομίζω ότι ο Χαρίλος θα τα πει πολύ καλύτερα από μένα.
3: Και εγώ θα πρέπει να πω καταρχήν ότι είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο συνέδριο της Δράμας και θα πρέπει να εκφράσω τη χαρά και την ικανοποίηση και το θαυμασμό μου και για τη διοργάνωση και για τη συμμετοχή και για τη ζωντάνια. Εκείνο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στην ψαλμωδία και στη συμπροσευχή ήταν το αμήν. Κάτι που είναι ασυνήθιστο. Τέτοιο ομαδικό αμήν είχα καιρό να το ακούσω. Αυτή η συμμετοχή στο αμήν νομίζω είναι το σημαντικότερο γεγονός αυτού του συνεδρίου. Να έρθουμε όμως στο θέμα μας. Ευθανασία. Η θέση του χριστιανού γιατρού. Ο κόσμος γύρω μας χαρακτηρίζεται, όπως υπόθηκε και στην αρχή, από την αμφισβήτηση κάθε μορφής εξουσίας. Οι ηθικές αρχές και οι ηθικές αξίες δεν σημαίνουν τίποτα για τον συνηθισμένο άνθρωπο του καιρού μας. Μέσα σε αυτό το γενικό κλίμα και με ένα τέτοιο κοινωνικό περίγυρο, καλούμαστε να προβάλλουμε και να αντιτάξουμε τις αιώνιες και αναλύωτες αλήθειες της Αγίας Γραφής. Αυτός είναι ο κύριος στόχος του Συνδέσμου των Χριστιανών Γιατρών και Οδοντιάτρων, του οποίου μέλη αποτελούμε όλοι οι συμμετέχοντες στο τραπέζι αυτό.
0: Και ο Μιλών είναι πρόεδρος.
3: Ευχαριστώ πολύ. Και προσπαθούμε να παρουσιάσουμε τις θέσεις τις χριστιανικές και απλώς σας το ανακοινώνω, βέβαια δεν θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε, το ερχόμενο Σάββατο έχουμε ένα στρογγυλό τραπέζι στο Μεγάλη Βρετανία της Αθήνας, μας έχουν παραχωρήσει μια μεγάλη αίθουσα 300 θέσεων και θα συμμετέχει και ο αδελφός Δημοσθένης Κατσάρκας σε αυτό το τραπέζι των χριστιανών γιατρών και οδοντιάτρων. Ως χριστιανοί γενικότερα θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρες σκέψεις και θέσεις πάνω στα σύγχρονα διλήμματα και προβλήματα. Οι αποφάσεις μας και οι πράξεις μας στην καθημερινή ζωή είναι ανάγκη να οδηγούνται και να κατευθύνονται από τη σοφία και τη σύνεση που μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να δώσει. Η ευθανασία είναι ένα επίκαιρο θέμα και μάλιστα προχθές έβλεπα στην τηλεόραση υπήρχε κάποιο στρογγυλό τραπέζι. Ενδιαφέρον και έντονα αμφιλεγόμενο θέμα. Δεν θα σας δείξω εικόνες όπως έκανε ο Ανανίας, γιατί αν θα σας τις έδειχνα, δεν θα μπορούσατε να κοιμηθείτε, όχι για μια βραδιά, αλλά ίσως για πολλές. Έχει σημαντικές ηθικές, νομικές και πνευματικές πλευρές. Και η ανθρώπινη ευθύνη είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Απασχολεί ζωηρά τους γιατρούς, αλλά και τον κόσμο γενικότερα. Και μάλιστα διεθνώς υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ορισμένες χώρες, όπως αναφέρθηκε από τον Δημοσθένη, με πρώτη την Ολλανδία, έχουν προχωρήσει στην νομιμοποίηση της ευθανασίας με όλες τις συνέπειες μιας τέτοιας ενέργειας. Ο Λόγος του Θεού στο βιβλίο της Εξόδου 23:7 προστάζει «Άπεχε από αδίκου υποθέσεως και μη γίνεις αιτία να θανατωθεί ο αθώος και ο δίκαιος». Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού και ο σεβασμός του δικαιώματος της ζωής είναι ευθύνη όλων μας. Ευθανασία σημαίνει καλός, ωραίος. Ως όρος σημαίνει εσκεμμένη, θεληματική υποβοήθηση για ήρεμο και εύκολο θάνατο. Διακρίνονται 5 μορφές ευθανασίας. Η πρώτη, η θεληματική ευθανασία, είναι όταν το ζητάει ο ασθενής. Η δεύτερη είναι η αθέλητη ευθανασία, εφαρμόζεται από κάποιον ή κάποιους όταν τη δεδομένη στιγμή ο άρρωστος δεν είναι σε θέση να εκδηλώσει την θέλησή του. Η τρίτη μορφή είναι η βίαιη ευθανασία, γίνεται χωρίς τη θέληση του ασθενή, ενώ ακόμα έχει συνείδηση ο ασθενής. Η τέταρτη μορφή είναι η παθητική ευθανασία. Συχνά χρησιμοποιείται ως όρος για να δείξει την πρόκληση ή την επιτάχυνση του θανάτου με σκόπιμη διακοπή αποτελεσματικής θεραπείας. Τέλος, η πέμπτη μορφή, η ενεργητική ευθανασία, σημαίνει η θεληματική βλάβη για να προκληθεί ή για να επιταχυνθεί ο θάνατος. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η διακοπή κάποιας θεραπείας που δεν πιστεύουμε ότι είναι αποτελεσματική, ότι δεν βοηθάει τον ασθενή, με σκοπό να επιτρέψουμε την επέλευση του φυσικού θανάτου, χωρίς πρόσθετες άσκοπες προσπάθειες, δεν μπορεί να θεωρηθεί παθητική ευθανασία. Ο σκοπός της θεραπείας είναι να ανακουφίσει τον πάσχοντα και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται τα πιο αποτελεσματικά θεραπευτικά μέσα. Αν στη διάρκεια αυτής της θεραπείας ο ασθενής πεθάνει, πρόκειται για φυσικό θάνατο και όχι ευθανασία. Αν όμως διακόψουμε αποτελεσματική θεραπεία για να επιταχύνουμε την επέλευση του θανάτου, τότε καθαρά πρόκειται για ευθανασία. Το δικαίωμα της ζωής είναι ιερό και είναι πρωταρχική ευθύνη της κοινωνίας να το διαφυλάξει. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει με οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε κόστος, αδιαφορώντας για τα αποτελέσματα και τις συνέπειες των ενεργειών μας. Ο φυσικός θάνατος είναι κάτι το αναπόφευκτο. Ο Λόγος του Θεού μας λέει «και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσει». Εβραίους 9:27. Ο κάθε ασθενής αποτελεί και μια ιδιαίτερη περίπτωση. Υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να σεβόμαστε τον άρρωστο και να μην παρεμβαίνουμε στη φυσική διαδικασία του θανάτου, επιβάλλοντας πρόσθετο μαρτύριο και προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια του αρρώστου, όταν η ιατρική δεν μπορεί να εμποδίσει το θάνατο. Υπάρχουν θεραπείες που μερικές φορές παρατείνουν πιθανόν, το τονίζω, για λίγο τη ζωή, αλλά είναι απάνθρωπες, επώδυνες, επικίνδυνες και πολυέξοδες. Και η ποιότητα της ζωής του αρρώστου πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Χρειάζεται από μέρους του θεράποντος γιατρού σοφία, σύνεση και σεβασμός στην προσωπικότητα του αρρώστου. Βασική αρχή της κλασικής κλινικής ιατρικής είναι διατήρηση της ζωής και όχι η πρόκληση του θανάτου. Η θέση μας είναι σαφής. Η ευθανασία δεν πρέπει να νομιμοποιηθεί, γιατί θα μειώσει την ευαισθησία των ιατρικών αποφάσεων σε καταστάσεις που μεταβάλλονται με το χρόνο. Υπάρχουν πολύ σοβαρές αντιρρήσεις ενάντια στην ευθανασία, που θα τις διακρίνουμε σε 3 κατηγορίες. Πρώτα είναι οι ηθικές αντιρρήσεις. Ο άνθρωπος είναι πνευματική υπόσταση που αναγνωρίζεται παγκόσμια. Δεν γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού σχετικά με το πόσο θα ζήσει ένα οποιοδήποτε άτομο.
4: Ο Θεός δίδει πάντας ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Πράξεις 17:25. Η αποστολή του ανθρώπου είναι να κατοικεί τη γη. Έχουμε υποχρέωση να φροντίζουμε τον εαυτό μας, αλλά και τους άλλους. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρεί τη ζωή του ή τη ζωή του αλλουνού. Τα παθήματα και οι αρρώστιες είναι συνυφασμένες με την ύπαρξή μας. Στόχος της ιατρικής πρέπει να είναι η ανακούφιση και η θεραπεία. Η πρόταση της ευθανασίας σαν λύση του πολύπλοκου προβλήματος των ανθρώπινων δεινοπαθημάτων είναι πολύ επικίνδυνη τακτική. Η νομιμοποίηση της ευθανασίας θα διαταράξει τη σχέση αρρώστου γιατρού, αρρώστου υγειονομικού προσωπικού. Θα κλονιστεί η εμπιστοσύνη των ασθενών, όταν θα γνωρίζουν ότι εκείνοι στους οποίους ανάθεσαν τη φροντίδα της ζωής τους, της υγείας τους, έχουν το δικαίωμα του θανάτου. Έχουν το δικαίωμα να τους θανατώσουν. Στη δεύτερη κατηγορία είναι οι πρακτικές αντιρρήσεις. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν τον ασθενή να ζητήσει ευθανασία ή τους συγγενείς να την επιδιώξουν. Είναι όμως αβάσιμη, γιατί είναι ασταθείς, μεταβάλλονται με το χρόνο και επηρεάζονται από ποικίλους παράγοντες. Η κατάθλιψη, η μελαγχολία, συχνά συνοδεύεται από τάσεις αυτοκτονίας. Η απέτηση του αρρώστου για ευθανασία είναι πολύ πιθανό να προέρχεται από κάποια λανθάνουσα κατάθλιψη. Αυτό έδειξε μια πρόσφατη μελέτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που δημοσιεύθηκε πριν 6 μήνες. Και μάλιστα οι διαθέσεις των αρρώστων αυτών μεταβάλλονταν πολύ γρήγορα. Επομένως υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγηθούν στο θάνατο ασθενείς που χρειάζονται τη φροντίδα και τη θεραπεία. Πολλές από τις καταστάσεις αυτές είναι προσωρινές, είναι παροδικές και οι άσημες θεραπεύονται πλήρως. Από κακή πληροφόρηση οι ασθενείς και η οικογένεια είναι ενδεχόμενο να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση είναι απελπιστική. Έπειτα δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τα κίνητρα της οικογένειας όταν ζητούν για τον άρρωστό τους ευθανασία. Απαλλαγή από το βάρος της φροντίδας, κάποιο οικονομικό όφελος, κάποιες κληρονομικές υποθέσεις που θέλουν να τις λύσουν με την ευθανασία, άλλοτε προβλήματα ανεργίας και οικονομικές δυσχέρειες, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε μαύρη απελπισία. Όμως, αντί της ευθανασίας, είμαστε σε θέση να προτείνουμε το δώρο της ελπίδας. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όσοις κατά το πολύ έλεος αυτού ανεγέννησεν ημάς, εις ελπίδα ζώσαν, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Πρώτη επιστολή του Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, τρίτο εδάφιο. Η δήλωση του ασθενούς που γίνεται από πριν δεν μπορεί να προβλέψει την πραγματική κατάσταση που θα δημιουργηθεί. Στην Ολλανδία και σε άλλες χώρες ισχύει αυτό, το λένε living will, ένα συμβόλαιο θανάτου κατά κάποιο τρόπο του αρρώστου που προσδιορίζει από πριν ότι θέλει όταν βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση να τον θανατώσουν. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν είναι σταθερά. Έπειτα, πόσο ελεύθερη είναι η απόφασή του? Η επιρροή του γιατρού είναι πολύ μεγάλη. Η μισή από αυτούς που δηλώνουν ευθανασία, που κάνουν το living will, το συμβόλαιο αυτό του θανάτου, αργότερα μετανιώνουν και αλλάζουν γνώμη. Και αυτό πάλι προέρχεται από την τελευταία δημοσίευση από την Αμερική, από μια έρευνα που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 50% αλλάζουν γνώμη. Ποιος ο λόγος να καταφύγουμε στην ευθανασία? Υπάρχουν σήμερα αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις. Η φροντίδα των ασθενών με ανίατα νοσήματα δεν απαιτεί πολύπλοκες μεθόδους, ούτε υψηλή τεχνολογία. Το μόνο που χρειάζεται είναι το πραγματικό ενδιαφέρον για τον άρρωστο. Το τρίτο σημείο οι κοινωνικές αντιρρήσεις. Η νομιμοποίηση των αμβλώσεων, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, άλλαξε ριζικά το ηθικό κλίμα της κοινωνίας, με τη σκέψη ότι αφού είναι νόμιμη να γίνει η άμβλωση, άρα είναι και ηθικό. Κάτι ανάλογο είναι φυσικό να συμβεί αν νομιμοποιηθεί η ευθανασία. Από την άλλη μεριά, η νομιμοποίηση της ευθανασίας θα δημιουργήσει μια κατηγορία ανθρώπων

0: ως θάνατοι από φυσικά αίτια. Οι υποστηρικτές της ευθανασίας είναι πολύ πιθανό να φτάσουν στο σημείο ότι δεν πρέπει να ξοδεύουμε για τη θεραπεία ασθενειών που προκλήθηκαν από κάποιες καταχρήσεις. Και αυτές είναι πάρα πολλές. Να αναφέρουμε την πολυφαγία, τον αλκοολισμό, την τοξικομανία, το AIDS και πολλές άλλες. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους θα πούνε ότι δεν πρέπει να ξοδεύουμε τίποτα για αυτούς και να τους αφήνουμε να πεθαίνουν. Κλείνοντας, θα πρέπει να πούμε ότι η ευθανασία δεν είναι εκδήλωση συμπάθειας. Οδηγεί στο θάνατο και στην καταστροφή. Συμπάθεια σημαίνει να συμμετέχω στα παθήματα του άλλου. Σημαίνει να δίνεις και όχι να αφαιρείς. Συμπάθεια σημαίνει προσφορά και φροντίδα, όπως μας τη δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε τον αδελφό Χαρίλο Καβάκα για την πολύ περιληπτική και ωραία παρουσίαση του θέματος της ευθανασίας. Και νομίζω τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε σε συζήτηση. Στη συζήτηση βέβαια μπορεί να πάρει μέρος οποιοσδήποτε θέλει. Η συζήτησή μας θα είναι ελεύθερη. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση να διατυπωθούν και διαφορετικές απόψεις από τις δικές μας. Θα τις ακούσουμε ευχαρίστως, με πολύ σεβασμό. Και αν υπάρχουν ανάμεσά μας και επισκέπτες που διαφωνούν προς το δικό μας κλίμα, είναι ελεύθεροι να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Πριν μπούμε στη συζήτηση, θέλω να σας πω μία λεπτομέρεια ακόμη. Όπως θα ξέρετε, ο πρώτος γιατρός που έχει μείνει στην ιστορία ως γιατρός ήταν ο Ιπποκράτης από την Κο. Ο Ιπποκράτης λοιπόν στον όρκο τον οποίο έχει καταγράψει για τους γιατρούς κάπου τουλάχιστον 6 αιώνες π.Χ. αναφέρει μέσα και το θέμα των εκτρώσεων και το θέμα της ευθανασίας. Για μέν τις εκτρώσεις, ο γιατρός που είναι έτοιμος να βγει πλέον στο επάγγελμα, έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του, υπόσχεται ότι δεν θα δώσει φάρμακο εκτρωτικό σε καμία περίπτωση. Και επίσης υπόσχεται ότι δεν θα βοηθήσει κάποιον να τερματίσει τη ζωή του, ακόμη και αν του ζητηθεί. Αυτό απλώς για να δείτε ότι η νοοτροπία των αρχαίων Ελλήνων ήταν και στα δύο αυτά θέματα περίπου ταυτισμένη στις γραμμές που κινείται σήμερα η χριστιανική ηθική. Λοιπόν, αρχίζουμε τώρα τη συζήτηση. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο, ή στο πρώτο θέμα ή στο δεύτερο. Ας τα κουβεντιάσουμε ανάμεικτα. Παρακαλώ, η Δήμητρα.
0: Θα πρέπει να κάνουμε μερικές διευκρινήσεις όσον αφορά αυτά τα θέματα. Αυτοί οι άρρωστοι, όπως ξέρετε, διατηρούνται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Για όσους έτυχε να βρεθούν σε νοσοκομεία που έχουν μονάδες εντατικής θεραπείας, είναι οι πολύ βαριά ασθενείς, είτε κυρίως είναι αποτυχήματα αυτές οι περιπτώσεις. Και υπάρχουν ορισμένοι που έχουν δηλώσει από πριν ότι μπορούν να γίνουν δότες οργάνων, συνήθως δότες οργάνων, αλλά και δότες σώματος μπορεί να είναι για άλλους σκοπούς, βέβαια. Του σώματος είναι συνήθως για την ανατομική, για εκπαίδευση των φοιτητών, αλλά δότες οργάνων. Πρέπει να ξέρουμε ότι στις μονάδες εντατικής θεραπείας, καταρχήν, δεν μπορεί να διατηρούνται οι άρρωστοι επαόριστον. Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει, γιατί αν υποθέσουμε ότι με τεχνικά μέσα παρατείνεται η ζωή αυτών που είναι σε μια μονάδα, να αναφέρω παράδειγμα του δικού μας νοσοκομείου, του Σισμανόγλου, έχει 12 κρεβάτια, 12 θέσεις για μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτά καλύπτονται μέσα σε μια εβδομάδα. 10 μέρες μπορεί να καλυφθούν τα 12. Αν υποθέσουμε ότι τους κρατούμε επαόριστον αυτούς τους αρρώστους, εγώ βέβαια δεν είμαι στη μονάδα, αλλά έχω μπει επανειλημμένα μέσα εκεί, τότε δεν θα υπάρξει δυνατότητα για κανένα να βοηθηθεί. Χρειάζεται επιλογή των περιστατικών. Πού μπορεί να βοηθήσει η μονάδα, ποια περιστατικά μπορεί να βοηθήσει και ποια δεν μπορεί. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Αν είναι κάποιος καρκινοπαθής με γενικευμένο καρκίνο, δεν υπάρχει καμία λογική το να μπει στη μονάδα εντατικής θεραπείας και είναι στο τελικά στάδιο, εννοώ. Το να το βάλεις για να παρατείνεις τη ζωή, για ποιο λόγο, τι θα κερδίσεις τη στιγμή που ήδη είναι οι βλάβες ανεπανόρθωτες ή σε μια πολύ βαριά εγκεφαλική βλάβη. Αυτή η περίπτωση που αναφέρεις είναι συνήθως σε

0: βαριές εγκεφαλικές βλάβες, είτε από βαριά ατυχήματα που υπάρχει καταστροφή του εγκεφάλου, είτε από αιμορραγίες στον εγκέφαλο που πάλι καταστρέφεται ο εγκέφαλος. Εκεί η απόφαση λαμβάνεται. Δεν λαμβάνεται από τους μεταμοσχευτές, για να μην υπάρχει παρεξήγηση και να διευκρινίσει ότι αυτοί που κρίνουν ότι ο άρρωστος είναι κλινικά νεκρός και επομένως δεν υπάρχει θέμα ευθανασίας, όταν θεωρήσουμε ότι είναι κλινικά νεκρός, όταν ο εγκέφαλός του και το στέλεχος, είναι δύο μέρη του εγκεφάλου, θεωρηθεί ότι έχει καταστραφεί, πλέον θεωρείται κλινικά νεκρός. Εκεί δεν υπάρχει θέμα ευθανασίας. Εκεί κανονικά το μηχάνημα πρέπει να κλείσει. Δεν πρέπει να διατηρηθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας, να κλείσει το μηχάνημα και να αφαιθεί να πεθάνει ο άρρωστος. Αυτή πρέπει να είναι η απόφαση των γιατρών. Γιατί διαφορετικά σας είπα ότι ποτέ δεν θα μπαίνει κανένας. Θα είναι άχρηστη μονάδα. Θα μπλοκαριστεί με ελάχιστα περιστατικά. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Είναι κλινικά νεκρός. Σε αυτές τις περιπτώσεις που θεωρείται από ομάδα γιατρών ότι είναι κλινικά νεκρός, αν έχει εκφράσει την επιθυμία ή αν οι συγγενείς το δηλώσουν αργότερα, μπορεί να ληφθούν τα όργανα πριν βγει από το μηχάνημα, γιατί μετά είναι άχρηστα. Εκτός από μερικές περιπτώσεις, είναι τα όργανα όπως οι νεφροί που διατηρούνται μερικές ώρες και μετά το θάνατο. Την πλήρη πάυση της κυκλοφορίας μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Αλλά τα άλλα όργανα, η καρδιά, οι πνεύμονες, αυτά καταστρέφονται πολύ γρήγορα και πρέπει να ληφθούν ακόμα όταν βρίσκεται στο μηχάνημα. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό.
1: Θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Καταρχήν, η ερώτηση της Δήμητρας είναι πάρα πολύ σωστή και θέλω να σας πω ότι όταν ξεκινήσαν στην Ελλάδα οι μεταμοσχεύσεις, το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε ήταν ακριβώς αυτό. Δηλαδή, όργανο κατάλληλο για μεταμόσχευση είναι εκείνο που παίρνουμε από κάποιον άνθρωπο που ασφαλώς είναι στις τελευταίες του ώρες, αλλά όμως, τουλάχιστον φαινομενικά, εξακολουθεί και ζει. Ίσως, εκτός από τους νεφρούς και εκείνο μόνο στις πολύ πρώτες ώρες, μόνο ο κερατοειδής είναι κατάλληλος για μεταμόσχευση και μετά το θάνατο, τουλάχιστον σύντομα. Τα άλλα όργανα, εάν επέλθει ο θάνατος, δηλαδή σταματήσει η κυκλοφορία, σταματήσει να χτυπάει η καρδιά και να στέλνει το αίμα, τα όργανα είναι άχρηστα. Όταν λοιπόν επρόκειτο να γίνει η πρώτη μεταμόσχευση στην Ελλάδα, ο φόβος όλων μας τότε ήταν ότι ενδέχεται η μεταμόσχευση να προσβληθεί σε δικαστήρια από κάποιους και να θεωρηθεί ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ούτε καν εξαμελίας. Διότι αν μεν είναι εξαμελίας έχει ταλαιφρυντικά, εκ προθέσεως όμως είναι βαρύτατο ποινικό αδίκημα. Και θυμάμαι που είχε γίνει μια συνάντηση, είχε γίνει μάλιστα στη Θεσσαλονίκη, μια στρογγύλη τράπεζα πριν γίνει η πρώτη μεταμόσχευση, στην οποία είχαν κληθεί και οι εισαγγελείς να παραστούν, ώστε να μιλήσουν και αυτοί και τουλάχιστον να δεσμευθούν δια του λόγου τους, για να μην υπάρξει, επειδή δεν υπήρχε και σχετική νομοθεσία τότε, να μην υπάρξει καμία μήνυση για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, οπότε τα πράγματα θα ήταν τραγικά. Και βέβαια είναι ένα πρόβλημα αυτό που λέει η Δήμητρα. Διότι για να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις τα όργανα, αποφασίζεις να παρέμβεις, έστω και στις τελευταίες στιγμές. Βέβαια, όπως είπε πολύ σωστά ο Χαρίλαος, αυτό θα γίνει αφού σιγουρευτεί κανείς με όλα τα δυνατά μέσα ότι δεν υπάρχει οδός επιστροφής, ότι πρακτικά είναι ο άρρωστος πεθαμένος ακόμα και αν εξακολουθεί και πάλεται η καρδιά ή οι πνεύμονες του λειτουργούν, που λειτουργούν βέβαια μόνο με μηχανικά μέσα. Και τότε μπορεί με ήσυχη συνείδηση να προχωρήσει κανείς στην αφαίρεση των οργάνων τα οποία χορηγούνται για μεταμόσχευση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η πράξη συντομεύει έστω και κατά λίγες ώρες τη ζωή του δότη. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό από πλευράς ηθικής. Και βέβαια η απόφαση για να ληφθεί δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά πρέπει να συνυπολογιστούν όλοι οι παράγοντες και η ευεργεσία που γίνεται σε αρκετούς άλλους ανθρώπους, όχι μόνο σε ένα. Και το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ούτως ή άλλως φτάσει στον τερματισμό, και εφόσον βέβαια υπάρχει και ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, στο οποίο δεν δίνεται καθόλου, δεν πάλεται καθόλου η βελόνη, αλλά δίνει ισοηλεκτρική γραμμή, και τότε λαμβάνεται η απόφαση, η οποία συνήθως είναι ευθύνη πολλών γιατρών μαζί και όχι ασφαλώς ενός.
0: Εδώ θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω κάθετα και οριζόντια που λένε, Στέφανε. Γιατί στο εξωτερικό οι άρρωστοι δεν διατηρούνται περισσότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Αν Έλληνας άρρωστος, αλλά και ξένος, βρεθεί σε νοσοκομείο του εξωτερικού και συγκριτικά παρόμοιο περιστατικό βρεθεί σε νοσοκομείο της Ελλάδος, στην νοσοκομείο της Ελλάδος θα διατηρηθεί πολύ περισσότερο χρόνο. Γιατί το κόστος εκεί μετράει πάρα πολύ, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κόστος θεραπείας, ακόμα στην Ελλάδα δεν μας έχει επιβάλει το κράτος κανένα περιορισμό στα κρατικά νοσοκομεία. Μπορεί, φτάνει μέχρι και σπατάλης. Ξοδεύουμε τόσα πολλά πολλές φορές, γιατί δεν ελεγχόμαστε από κανέναν στο δημόσιο, στο ιδιωτικά ελέγχονται από το διευθυντή του ιδιωτικού νοσοκομείου. Αλλά εμείς ακόμα δεν έχει μπει περιορισμός. Στις Ηνωμένες Πολιτείες που ξέρουμε πολύ καλά πώς δουλεύει το σύστημα, εάν κανείς δεν έχει λεφτά, πεθαίνει πολύ πιο γρήγορα. Μην νομίζει ο Έλληνας ότι αν πάει στην Αμερική θα ζήσει περισσότερο. Πούμε ότι κάνουν. Υπάρχουν τα κριτήρια που αν θα πρέπει ένας άρρωστος να μπει στη μονάδα εντατικής θεραπείας ή όχι. Να σας αναφέρω δύο ακραίες περιπτώσεις. Μία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μία από την Ελλάδα. Ήταν μια κοπέλα στις Ηνωμένες Πολιτείες που έπαθε σοβαρό ατύχημα αυτοκινητιστικό, βρέθηκε μετά από λίγο χρόνο από περαστικούς και ειδοποιήθηκε το κέντρο άμεσης βοήθειας, αλλά ήδη είχε πάθει σοβαρή βλάβη εγκεφαλική. Και την κράτησαν στο νοσοκομείο επί 7 χρόνια, γιατί δεν υπήρχε νόμος να τη βγάλουν από το μηχάνημα. Θεωρούνταν θάνατος εκ προμελέτης, αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο Δημοσθένης. Και χρειάστηκε να γίνουν δικαστικές προσπάθειες που φτάσαν μέχρι το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο σε 7 χρόνια για να κλείσουν το μηχάνημα. 7 χρόνια ήταν στο αναπνευστικό μηχάνημα και βέβαια δεν παρουσίασε καμία βελτίωση. Και η οικογένεια πλέον δεν είχε καμία αντοχή. Το δεύτερο περιστατικό, από το νοσοκομείο το δικό μας, μια γνωστή μας μάλιστα από την Εκκλησία της Αλκιβιάδου, γυναίκα η οποία μπήκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας γιατί είχε πάθει αναπνευστική ανεπάρκεια. Είχε αναπνευστικό πρόβλημα. Μετά όμως από μία εβδομάδα διαπιστώθηκε ότι ήταν διάσπαρτος καρκίνος μέσα στη μονάδα. Και ήταν το δίλημα τώρα τι γίνεται. Θα συνεχίσει στη μονάδα. Ήταν δύσκολο όταν μπει κανείς με τέτοιο λόγο στη μονάδα, στο αναπνευστικό μηχάνημα, είναι δύσκολο να κλείσει κανείς το μηχάνημα. Έμεινε άλλες δύο εβδομάδες, χωρίς κανένα λόγο φυσικά, και πέθανε με το μηχάνημα στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
1: Να πούμε μερικά πράγματα με το όνομά τους. Ίσως υπάρχει μία παραπληροφόρηση στον ελληνικό λαό, επειδή ορισμένα πράγματα παρουσιάζονται πολύ συχνά σε ακραίες καταστάσεις. Είχε επικρατήσει για ένα διάστημα στην Ελλάδα η εντύπωση ότι μόλις περάσουμε τα σύνορα προς τα έξω, βρισκόμαστε σε παραδείσους ιατρικούς, ενώ μέσα από τα σύνορα τα δικά μας η κατάσταση είναι τραγική. Θυμάμαι πριν από 20 χρόνια περίπου, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, που υπήρχε μία τάση να τρέξουν όλοι στη Βουλγαρία. Θυμάμαι μάλιστα έναν αδελφό από τη δική μας εκκλησία, ο οποίος είχε, αυτό πρέπει να έχει 25 χρόνια, είχε προβλήματα στεφανίας νόσου πιθανώς. Ακόμη δεν υπήρχε στη Βόρεια Ελλάδα η δυνατότητα εφαρμογής στεφανιογραφίας και έφυγε στη Σόφια, πηγαίνοντας έξω για να γίνει καλά, και γύρισε από τη Σόφια με ένα σημείωμα των γιατρών που έλεγαν «Συνιστάτε στεφανιογραφία». Δηλαδή, εκόμισαν γλάφκα εις Αθήνας. Απ' την άλλη μεριά, πριν από μερικά χρόνια, η άποψη αυτή που διατυπώθηκε μπορούσε να δικαιολογηθεί από συνθήκες νοσηλείας στο εξωτερικό που ήταν σημαντικά καλύτερες από αυτές που είναι σήμερα. Ειδικά στην Αμερική, πριν από μερικά χρόνια, γινόταν μια φοβερή οικονομική σπατάλη, η οποία προκάλεσε ένα κύμα αναθεωρήσεως που έφτασε σήμερα, όπως σωστά λέει ο αδελφός Χαρίλος, στο άλλο άκρο, και γι' αυτό η νοσηλεία στην Αμερική σήμερα δεν είναι καθόλου στα μέτρα που ήταν πριν από 20 χρόνια. Σε εμάς, ξέρετε, στην Ελλάδα, ισχύει ο αυτοσχεδιασμός. Υπάρχουν νοσοκομεία στα οποία η δουλειά γίνεται πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν όμως και νοσοκομεία τα οποία αποτελούν μομφή για την ιατρική δουλειά. Τώρα, δυστυχώς, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει κανείς βλέποντας όλα αυτά, είναι ότι ο οικονομικός παράγων, που είναι ο παράγων που σήμερα επηρεάζει και κατευθύνει σχεδόν τα πάντα, έχει επέμβει στην ιατρική πάρα πολύ ριζικά. Παραδείγματος χάρη, στην Αμερική σήμερα δεν είναι οι γιατροί που αποφασίζουν, είναι οι οικονομολόγοι. Και όταν αρχίζουν οι οικονομολόγοι και αποφασίζουν για θέματα ιατρικής, εκεί ο Κοσμάκης θα πρέπει να φοβάται. Εγώ θα συμφωνήσω μερικώς με τον Στέφανο και μερικώς με τον Χαρίλαο
2: ότι τα πράγματα εξειδικεύονται. Ένας διευθυντής μιας κρατικής κλινικής, ένα κρατικό νοσοκομείο, που θέλει να κάνει σωστή δουλειά και που είναι ένας άνθρωπος του Θεού, έχει τον τρόπο να την κάνει. Δυστυχώς δεν είναι ο κανόνας. Επομένως, ας είμαστε λίγο μετριοπαθείς αυτή την κρίση και ας δώσουμε και το ελαφρυντικό των πολύ δυσχερών συνθήκων που πολλές φορές υπάρχουν στο περιβάλλον.
3: Τώρα, οπωσδήποτε το πρόβλημα είναι σοβαρό. Όλες αυτές οι γυναίκες που ξαφνικά το υπερεχογράφημα ή η αμνιοκέντηση έχει δείξει ότι υπάρχει σύνδρομο Down ή δυσκυδής ράχη, η απόφαση δεν είναι καθόλου μικρή. Οπωσδήποτε ένα σοβαρό πρόβλημα και σε αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, πρέπει να δείξουμε κατανόηση και συμπάθεια. Παρόλα αυτά και να υπολογίσουμε φυσικά ποιο θα είναι το μέλλον. Θα ήθελα εδώ, επειδή μου έτυχαν τέτοιες περιπτώσεις, φυσικά δεν μπορούσα να τις πω σε καμιά να προχωρήσει σε έκτρωση, μια που από το Λόγο του Θεού απαγορεύεται, αλλά ήθελα να αναφέρω δύο περιστατικά που διάβασα. Και το ένα είναι που το αναφέρει ο Τζον Στοτ σε ένα βιβλίο του. Είχε γίνει το 1983 μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Hyde Park από πιστούς ανθρώπους εναντίον των εκτρώσεων. Και ανάμεσα σε αυτούς που ήταν σε αυτή τη διαμαρτυρία ήταν και μια κυρία που το όνομα της ήταν Alison Davis, η οποία σε όλη τη ζωή της ήταν σε αναπηρική καρέκλα. Είχε γεννηθεί με δυσχερή ράχη. Και σαν συνέπεια δεν μπόρεσε ποτέ να περπατήσει. Και ήταν στη διαμαρτυρία εναντίον των εκτρώσεων. Και μάλιστα είπε τα εξής όταν τη ρώτησαν. Είναι τρομερό να λέει κάποιος ότι για ορισμένους ανθρώπους είναι καλύτερο να είναι νεκροί και γι' αυτό πρέπει να θανατώνονται για το δικό τους το καλό. Ίδια τότε. Και μάλιστα ίδια χαρακτήριζε τον εαυτό της έναν ευτυχισμένο με δυσχυρή ράχη ενήλικα. Ένα αυτό.
1: Ανανία μου, συγγνώμη, δυσχυρής ράχης είναι όταν δεν έχει κλείσει από πίσω η σπονδυλική στήλη, γι' αυτό προβάλλει προς τα έξω ο νοτιαίος μυελός, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται παραλύσεις και αδυναμία να σταθεί κανείς όρθιος ή να περπατήσει.
3: Παραπληγία δημιουργείται, ναι. Και ένα άλλο περιστατικό που το διάβασα σε ένα περιοδικό αμερικάνικο που το ανέφερε ένας μευτήρας, το Focus on the Family, όσοι το παίρνετε. Έλεγε το εξής. Βοηθούσα μια γυναίκα να ξεκινήσει. Είχε βγει, λέει, το κεφάλι του μωρού και καθώς σιγά σιγά έβγαινε το σώμα και τα χέρια, διαπίστωσα ξαφνικά ότι το ένα πόδι ήταν τόσο μικρό σαν να μην υπήρχε καθόλου. Και αμέσως δημιουργήθηκε βασανιστικό το ερώτημα σε μένα. Τι ζωή θα ζήσει αυτό το παιδί? Πώς θα αισθάνεται ανάμεσα στα άλλα παιδιά που έχουν και τα δυο τους πόδια γερά? Πόσα προβλήματα θα έχουν οι γονείς του παιδιού στην προσπάθειά τους να το βοηθήσουν? Τι πρέπει να κάνουν? Να το επιτρέψουν να ζήσει ή όχι? Τι είναι καλό γι' αυτό και τι δεν είναι καλό? Και όπως γράφει, η απόφαση έπρεπε να ληφθεί μέσα σε λίγα λεπτά. Και γύρισα, λέει, προς τη μέα που με βοηθούσε και εκείνη με έβλεπε απορριμμένη. Τελικά το άφησα να ζήσει. Όταν το ανέφερα στους γονείς, φυσικά ήταν ένα τρομερό σοκ για αυτούς. Μετά από λίγο καιρό έχασα τα ίχνη τους. 15 χρόνια αργότερα, λέει, παρακολουθούσα τυχαία μια συναυλία. Μια συναυλία που ήταν πολύ καλή. Όταν τέλειωσε η συναυλία, με πλησίασε μια μεσήλικη κυρία με μια νεαρή κοπέλα. Και μου λέει, ήρθαμε να σας ευχαριστήσουμε γιατί η κυρία ήταν η μητέρα αυτού του παιδιού. Και του λέει, ήρθαμε να σας ευχαριστήσουμε γιατί επιτρέψατε σε εκείνο το ανάπηρο παιδί.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαιρετήσετε, παρακαλώ. Θα διαβάσω τον Ψαλμό 138 στη Νέο Ελληνική Μεταφορά, στη Δημοτική. Ένας όμορφος ψαλμός, ειδικά στην αρχή της λατρείας μας, νομίζω αρκετά ταιριαστός. Θα σε δοξολογήσω με όλη μου την καρδιά. Θα ψαλμοδήσω σε σένα μπροστά στους θεούς. Θα προσκυνήσω προς τον ναό σου τον Άγιο και θα δοξολογήσω το όνομά σου για το έλεος σου και για την αλήθειά σου. Επειδή μεγάλυνες το λόγο σου περισσότερο από κάθε φήμη σου, την ημέρα που έκραξα με εισάκουσες, με ενίσχυσες με δύναμη μέσα στην ψυχή μου. Θα σε δοξολογήσουν, Κύριε, όλοι οι βασιλιάδες της γης, όταν ακούσουν τα λόγια του στόματός σου. Και θα ψάνουν στους δρόμους του Κυρίου, επειδή μεγάλη είναι η δόξα του Κυρίου. Επειδή ο Κύριος είναι υψηλός και επιβλέπει επάνω στον ταπεινό, τον υψηλόφρονα όμως τον γνωρίζει από μακριά. Αν περπατήσω μέσα σε στενοχώρια, θα με ζωοποιήσεις. Θα απλώσεις το χέρι σου ενάντια στην οργή των εχθρών μου και το δεξί σου χέρι θα με σώσει. Ο Κύριος θα εκτελέσει εκείνα που είναι για μένα. Κύριε, το έλεος σου μένει παντοτινά. Μη παραβλέψεις τα έργα των χεριών σου. Ας προσευχηθούμε στον Κύριο. Όρθιοι παρακαλώ. Μεγαλόπρεπε Κύριε, δημιουργέ και συντηρητή του σύμπαντος, ερχόμαστε μπροστά σου τούτο το πρωί στο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού για να σε λατρεύσουμε, για να προσιλώσουμε τις σκέψεις μας σε σένα, για να χαρούμε την παρουσία σου, για να χορταστούμε από το λόγο σου, να διδαχτούμε τους τρόπους σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε που δεν αρκείσαι στη λατρεία των πιστών σου αγγέλων, αλλά δέχεσαι και ασχολείσαι με εμάς τους αμαρτωλούς, ανυπάκους, μικροπρεπείς, αγνώμονες ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Σταυρού, για την ελπίδα της αιωνιότητας, για την παρουσία σου στη ζωή μας, την ορατή και την αόρατη, για τις τόσες σου ευλογίες επάνω μας. Σε παρακαλούμε να μας χορταίνεις με την παρουσία του Πνεύματός σου, να μας χορτάσεις και τούτο το πρωί. Παρακαλούμε για τις τόσες παρόμοιες άλλες συναθρήσεις σήμερα σε όλο τον κόσμο, να δοξαστεί το όνομά σου, να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο σου. Φέρε σε παρακαλούμε ψυχές σε μετάνοια. Θυμήσου και την Εκκλησία σου που διώκεται και δώσε παρακαλούμε αφύπνιση στους πνευματικούς και στους πολιτικούς ηγέτες της χώρας μας. Δώσε ευκαιρίες για την εξάπλωση του Ευαγγελίου παγκοσμίως και στη χώρα μας. Ευλόγησε και εμάς τούτο το πρωί και χάρισέ μας τη χαρά της παρουσίας σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην. Ας ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο 88. Ο Χριστός αμαρτωλούς εις μετάνοιαν καλεί. Ύμνος 88.

Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το κεφάλαιο 4, τα εδάφια 1 έως 13. Πρόκειται για τους πειρασμούς του Κυρίου μας στην έρημο. «Και ο Ιησούς πλήρης Αγίου Πνεύματος επέστρεψε από τον Ιορδάνη και φερόταν από το Πνεύμα στην έρημο, πειραζόμενος από τον διάβολο 40 μέρες. Και δεν έφαγε τίποτα εκείνες τις μέρες, και αφού αυτές ετελείωσαν, ύστερα πείνασε. Και ο διάβολος είπε σε αυτόν, «Αν είσαι Υιός του Θεού, πέσε τούτη την πέτρα να γίνει ψωμί». Και ο Ιησούς απάντησε σε αυτόν λέγοντας, «Είναι γραμμένο ότι με ψωμί μονάχα ο άνθρωπος δεν θα ζήσει, αλλά με κάθε λόγο του Θεού». Και ο διάβολος, ανεβάζοντάς τον σε ένα ψηλό βουνό, του έδειξε όλα τα βασίλεια της οικουμένης μέσα σε μια στιγμή χρόνου. Και ο διάβολος είπε σε αυτόν, «Σε σένα θα δώσω ολόκληρη αυτή την εξουσία και τη δόξα τους, επειδή σε μένα είναι παραδομένη και την δίνω σε όποιον θέλω. Εσύ λοιπόν, αν προσκυνήσεις μπροστά μου, όλα θα είναι δικά σου». Και ο Ιησούς, απαντώντας αυτόν, είπε, «Πήγαινε πίσω μου, Σατανά, επειδή είναι γεγραμμένο, τον Κύριο τον Θεό σου θα προσκυνήσεις και αυτόν μονάχα θα λατρεύσεις». Και τον έφερε στην Ιερουσαλήμ και τον έστησε πάνω στο πτερύγιο του λαού, του ιερού, και είπε, «Αν είσαι Υιός του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου από εδώ κάτω, επειδή είναι γραμμένο ότι θα προστάξει για σένα τους αγγέλους του για να σε διαφυλάξουν και ότι θα σε σηκώσουν πάνω στα χέρια τους για να μην προσκόψει το πόδι σου πάνω σε πέτρα». Και ο Ιησούς απαντώντας είπε σε αυτόν, «Ότι έχει υποθεί, δεν θα πειράξεις τον Κύριο τον Θεό σου». Και αφού ο διάβολος τελείωσε κάθε πειρασμό, απομακρύνθηκε από αυτόν μέχρι καιρού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, ο οποίος έμεινε νικητής σε αυτή την ώρα του πειρασμού, και θα δούμε πόσο σημαντική είναι αυτή η στιγμή για όλους μας, για τη σωτηρία μας. Το κείμενο το οποίο μόλις διαβάσαμε υποθέτω πως είναι αρκετά γνωστό σε όλους μας. Αλλά το γεγονός ότι είναι γνωστό το κείμενο αυτό σε εμάς δεν σημαίνει ότι έχουμε εξαντλήσει και τη βαθύτερη του έννοια. Ο Λόγος του Θεού, ακριβώς επειδή είναι Λόγος του Θεού, δεν εξαντλείται με ένα μόνο κήρυγμα ή με μια θεολογική μελέτη. Δόξα τω Θεώ, είναι αυτός ο ανεξάντλητος πλούτος της Θείας Σοφίας, ο οποίος επισφραγίζεται με το ζωντανό και ενεργό Πνεύμα του Θεού σήμερα, που μας γεμίζει με μια ξεχωριστή φρεσκάδα κάθε φορά που διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, με πνευματικό χορτασμό κάθε φορά που ασχολούμαστε μαζί Του. Εύχομαι ο Κύριος να δώσει σε όλους μας σήμερα, σε κάθε έναν από εμάς, μια ξεχωριστή μερίδα από το ζωντανό Λόγο Του, η οποία θα αφορά την πνευματική μας πορεία. Ο Ιησούς, ο δεύτερος Αδάμ. Στο χωρίο που διαβάσαμε μπορούμε να διακρίνουμε ένα μέρος του θείου σχεδίου για τη λύτρωση της ανθρωπότητας, αυτής της πεσμένης και χαμένης ανθρωπότητας μέσα στην αμαρτία. Παρατηρούμε εδώ το Υιό του Θεού σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο της αποστολής Του, σαν τον δεύτερο Αδάμ, να δέχεται τους πειρασμούς του διαβόλου και να τους αντιμετωπίζει όμως με πολύ αυθεντικό τρόπο. Ο παραλληλισμός της αντίθεσης Ιησούς, ο δεύτερος Αδάμ, με τον Αδάμ τον πρώτο, είναι αρκετά εντυπωσιακός. Ενώ ο πρώτος Αδάμ πειράχτηκε στον κήπο της Εδέν, όπου υπήρχε αυθονία και άνεση ζωής, ο δεύτερος Αδάμ βλέπουμε να πειράζεται σε έναν ερημικό τόπο, μετά από μια περίοδο στέρησης και εξάντλησης και εξαντλητικής νηστείας. Ενώ από την άλλη μεριά ο πρώτος Αδάμ υπέκυψε στον πειρασμό, παρακούοντας την εντολή του Θεού να μην λάβει, να μην φάει από το καρπό του δέντρου του καλού και του κακού, βλέπουμε ο δεύτερος Αδάμ να υπακούει στην εντολή του Πατέρα και να μένει σταθερός απέναντι στον πειρασμό. Επίσης, σαν παραλληλισμός, ενώ η πράξη του πρώτου Αδάμ έφερε την αμαρτία
και το θάνατο σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, η πράξη του δεύτερου Αδάμ, του Ιησού Χριστού, δηλαδή η ζωή του της υπακοής στο θέλημα του Πατρός μέχρι τον σταυρικό του θάνατο, ξαναδίνει στην πεσμένη και πλανεμένη ανθρωπότητα την δυνατότητα της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή, όταν μας λέει ο Λόγος του Θεού «Πιστέψτε και το θέλημα του Θεού είναι ο κάθε ένας να σωθεί, πιστέψτε στο Θεό», αυτό είναι το μέρος της υπακοής μας σαν άνθρωποι, να αναγνωρίσουμε το έργο του Ιησού Χριστού δια της πίστεως που προσφέρεται στον καθένα μας, και η συνέπειά του θα είναι αντίθετα με την συνέπεια που έφερε η αμαρτία του πρώτου Αδάμ, η αιώνια ζωή που φέρνει ο δεύτερος Αδάμ. Ας δούμε όμως αναλυτικά τι είδους είναι αυτοί οι πειρασμοί που αντιμετώπισε ο Χριστός. Θα ανακαλύψουμε, κοιτάζοντας τους από κοντά, ότι και αυτοί οι πειρασμοί ήσαν ανθρώπινοι. Δηλαδή τέτοιοι όπως το συναντάμε στην καθημερινή μας πορεία και εμείς σήμερα. Ας δούμε το πρώτο παράδειγμα όπως μας το μεταφέρει ο Λουκάς. Βλέπουμε τον διάβολο να επωφελείται της κατάστασης, μιας κατάστασης που βρισκόταν ο Χριστός, φυσικής αδυναμίας θα το λέγαμε. Μιας εξαντλητικής κατάστασης ύστερα από την νηστεία, τη μακροήμερη νηστεία που είχε στην έρημο, της εξάντλησης του οργανισμού του, και του λέει «Αν είσαι γιος του Θεού, πες αυτή την πέτρα εδώ να γίνει ψωμί». Δεν τη βλέπεις? Τι όμορφο καρβέλι ψωμί θα ήταν αυτό. Θα διερωτηθούμε πού βρίσκεται άραγε το δόλωμα σε αυτό τον πειρασμό, σε αυτή την προσταγή. Δεν είχε τελειώσει πλέον ο Ιησούς την νηστεία του? Δεν θα μπορούσε να κάνει την πέτρα να γίνει ψωμί? Με κάθε δικαίωμα θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις φυσικές του ανάγκες. Και δεν ήταν καθόλου δύσκολο για αυτόν, σαν Υιό του Θεού, να κάνει από μια πέτρα ένα καρβέλι ψωμί. Άλλωστε, το απέδειξε λίγο αργότερα, κάνοντας από νερό, από απλό νεράκι, κρασί, νόστιμο κρασί. Ή αργότερα που πολλαπλασίασε τους 5 άρτους και τους έκανε τόσους ώστε να χορταστούν οι χιλιάδες, οι 5.000 πλήθος ανθρώπων. Δεν μπορούσε, σίγουρα μπορούσε ο Χριστός. Αλλά βλέπουμε ο Ιησούς εδώ να διακρίνει πως τη στιγμή που θα υποκύψει στον πειρασμό, υποδουλώνει τη θέλησή του στις φυσικές του ανάγκες. Επειδή ξέρει πολύ καλά ότι η ανωτερότητα του ανθρώπου από το ζώο βρίσκεται ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο. Και γι' αυτό απαντάει με τον εξής τρόπο. Με ψωμί μονάχα ο άνθρωπος δεν θα ζήσει, αλλά με κάθε λόγο του Θεού. Ας προσέξουμε εδώ όμως, ο Ιησούς δεν είναι ιδεαλιστής. Δεν παραβλέπει ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος με φυσικές ανάγκες, οι οποίες ζητούν ικανοποίηση. Γι' αυτό χρησιμοποιεί τη λέξη «μονάχα ο Λόγος του Θεού» εδώ, για τον οποίο χρησιμοποιεί ο Ιησούς. Ενώ τα ζώα υπάρχουν επειδή ακριβώς ο οργανισμός τους απαιτεί την ικανοποίηση, την εκπλήρωση των ζωντικών τους αναγκών, ο άνθρωπος είναι πλασμένος για ανώτερους σκοπούς. Είναι πλασμένος για να ζήσει αιώνια, κοντά στο Δημιουργό του, όχι μακριά από αυτόν. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο γήινο δημιούργημα, αλλά προορίζεται να απολαύσει τον ουρανό. Δεν είναι μονάχα φυσικό όν, αλλά και όν πνευματικό, με αναζητήσεις και ανάγκες πνευματικές, οι οποίες και αυτές έχουν δικαίωμα να εκπληρωθούν. Ένας από τους πατέρας της Εκκλησίας διατύπωσε την αλήθεια αυτή κάπως έτσι. Ο άνθρωπος είναι όν ανήσυχο και ανικανοποίητο μέχρι ότου ησυχάσει κοντά στο Δημιουργό του. Δεν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα? Δεν το παρατηρούμε κάθε μέρα στη ζωή μας, στη ζωή των συνανθρώπων μας, στην τηλεόραση, στον κόσμο γύρω μας? Τραγικό, πολλοί άνθρωποι σήμερα να κινούνται μόνο σε αυτό το χαμηλό επίπεδο της ζωής, αποσκοπώντας δηλαδή μόνο στην εκπλήρωση των φυσιολογικών, ίσως και συναισθηματικών, και για μερικούς
επίσης διανοητικών αναγκών που υπάρχουν, αλλά να περιορίζονται μόνο σε αυτές, μακριά από κάθε ιδέα πνευματικής αναζήτησης και χορτασμού της ψυχής που μόνο ο ζωντανός Θεός προσφέρει. Στο δεύτερο παράδειγμα βλέπουμε ο πειρασμός να έρχεται σε μορφή όμορφων παραστάσεων και μαγευτικών εικόνων. Και ο διάβολος, έτσι μας λέει το κείμενο, ανεβάζοντάς τον σε ένα υψηλό βουνό, του έδειξε όλα τα βασίλεια της οικουμένης μέσα σε μια στιγμή. Αν είναι δυνατόν, μπορούμε να φανταστούμε πώς γίνεται αυτό στην εποχή του βίντεο. Πολύ γρήγορα θα μπορούσε ο Ιησούς να αποκτήσει πλούτη, εξουσία, δόξα. Δεν είναι και τόσο ευκαταφρόνητος αυτός ο πειρασμός, θα λέγαμε. Ο κόσμος όντως είναι όμορφος. Ο Θεός τον δημιούργησε για να είναι όμορφος. Τον δημιούργησε μάλιστα με αρκετό μεράκι και φαντασία. Του χάρισε αξιοζήλευτη ομορφιά, όμορφη φύση, όμορφους ανθρώπους, τόσες δυνατότητες, τόσο στον ίδιο τον άνθρωπο, όσο και μέσα στην ίδια τη φύση. Άλλο αν λόγω του ηθικού ξεπεσμού του ανθρώπου και λόγω της αμαρτίας, ο κόσμος απέκτησε πολλές άσχημες όψεις, πολλές άσχημες πλευρές. Το χειρότερο είναι ότι με την παρακοή του πρώτου Αδάμ, ο κόσμος μπήκε πλέον κάτω από την κυριαρχία του ίδιου του διαβόλου, ο οποίος τώρα εμφανίζεται και το λέει ο ίδιος μάλιστα στον πειρασμό εδώ, ο οποίος τώρα είναι ο άρχοντας αυτού του αιώνα, αυτού του κόσμου. Τα πλούτη, οι εξουσίες και οι δόξες αυτού του κόσμου είναι πλέον συνυφασμένες με την υπουλότητα και το ψεύδος που χαρακτηρίζει τον ίδιο τον διάβολο. Και επειδή του ανήκουν, τα προσφέρει κάτω όμως από τους δικούς του όρους. Εσύ λοιπόν, λέει, αν προσκυνήσεις μπροστά μου, όλα θα είναι δικά σου. Πόσο εύκολα πέφτουν οι άνθρωποι σήμερα, όχι μόνο σήμερα και σε άλλες εποχές πριν από μας, στην παγίδα αυτή να κλείνουν γόνοι στο διάβολο. Μόνο και μόνο για να αποκτήσουν πλούτη, λίγη παραπάνω ίσως εξουσία, λίγη δόξα. Διάβαζα πρόσφατα για ένα βιβλίο καταθέσεων γυναικών του Hollywood, πως στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν λίγη δόξα, λίγη φήμη, αναγκάστηκαν να υποκύψουν στους παραγωγούς και διευθυντές του κινηματογράφου. Πόσο δίκιο έχει ο λόγος του Θεού όταν προειδοποιεί τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο και ζημιωθεί όμως την ψυχή του. Τέτοιου είδους πειρασμός, όπως μας συναντάει εδώ, δεν σηκώνει πλέον συζήτηση. Το μόνο που χρειάζεται είναι η αντίσταση. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει, πήγαινε πίσω μου διάβολε, πήγαινε πίσω μου σατανά. Ας δούμε και τον τρίτο πειρασμό, όπως μας τον περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Εδώ ο Ιησούς μεταφέρεται από την έρημο στην Ιερουσαλήμ, σε ένα ψηλό σημείο του ναού. Φανταστείτε, εκτός από τον πολύ κόσμο που βρισκόταν στην πόλη και τις μάζες των προσκυνητών που κατέκλυζαν τον ναό. Μπαινοβγαίναν και φωνάζαν και ερχόντουσαν με ένα σκοπό να προσκυνήσουν τον Θεό, τον Θεό του Ισραήλ. Τι θαυμάσια θα ήταν αυτή η ευκαιρία για τον Χριστό να κάνει το πρώτο του δημόσιο θαύμα. Αυτό το θαύμα θα έκανε μεγάλη έκπληξη όχι μόνο στις μάζες των προσκυνητών, αλλά και στους ίδιους τους ιερείς. Σίγουρα πολλοί από το λαό θα τον πίστευαν. Και τι καλύτερο για αυτόν. Έτσι, ο διάβολος λάθει τον πειρασμό του και λέει, αν είσαι γιος του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου από κάτω εδώ, επειδή είναι γραμμένο ότι θα προστάξει για σένα αγγέλους για να σε διαφυλάξω. Τι φοβάσαι? Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα? Ο Θεός είναι μαζί σου? Τι το καλύτερο να αποδείξεις ότι εσύ είσαι ο γιος του Θεού? Βλέπουμε ότι ο τρίτος πειρασμός εδώ απευθύνεται στον ανθρώπινο πόθο για αναγνώριση. Βαθιά μέσα στον καθένα μας βρίσκεται κρυμμένος αυτός ο πόθος.
να δεχτούμε, να δώσουν προσοχή οι άλλοι στο τι κάνουμε, στο τι είμαστε. Να αποδείξουμε επιτέλους τι είμαστε και τι αξίζουμε. Σεβαστό δεν είναι αυτό το συναίσθημα για αναγνώριση? Είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον ψυχικό μας κόσμο, με την προσωπικότητα του κάθε ενός ανθρώπου. Είναι κάτι που χάρισε ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Αυτή την αυτοπεποίθηση που ζητάμε για τον εαυτό μας, την έχουμε όντως πολύ ανάγκη. Κανένας μας δεν μπορεί να ορθοπεδήσει χωρίς ένα υγιές συναίσθημα αυτοπεποίθησης στον εαυτό του. Το ερώτημα όμως είναι, ποιος είναι αυτός που θα μας χαρίσει την αυτοπεποίθηση που ζητάμε τόσο έντονα? Οι συνάνθρωποι μας, που όλοι μόνο τα εγωιστικά τους συμφέροντα βλέπουν και το άμεσό τους ενδιαφέρον είναι το συμφέρον τους? Θα μας αναγνωρίσουν οι φίλοι ή ο σύντροφος? Δεν είναι πάντα βέβαιο αυτό. Μόνο ο Δημιουργός, ο οποίος μας καλεί με το όνομά μας, που μας γνωρίζει επειδή είναι ο Δημιουργός της ζωής μας, επειδή ξέρει τον εαυτό μας καλύτερα από ότι άλλος μπορεί να τον γνωρίσει, επειδή μας γνωρίζει ως τα μύχια της ψυχής μας, μας διαβεβαιώνει μέσα από το Λόγο Του, Ισαΐας 43.1, και τώρα έτσι λέγει ο Κύριος, ο Δημιουργός σου Ισραήλ και ο πλάστης σου Ιακώβ, μη φοβάσαι, επειδή εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, είσαι δικός μου. Αν εμπιστεύεσαι σε αυτόν τον Κύριο, τότε και εσύ, σαν τον Ιησού, δεν θα έχεις ανάγκη να αναδειχτείς. Δεν θα έχεις ανάγκη να κάνεις ένα θαύμα για να σε αναγνωρίσουν οι άλλοι ή να δείξεις με τον τρόπο σου ότι αξίζεις. Όχι, γιατί ο Θεός θα είναι εκείνος που θα σου δίνει την αναγνώριση μέσα σου. Θα σου χαρίσει αυτή την αναγνώριση και ψυχική ικανοποίηση που ζητάς. Μόνο σε αυτό να απευθυνθείς γι' αυτό. Για τον Ιησού τα θαύματα, το βλέπουμε πολλές φορές στην Καινή Διαθήκη, ποτέ δεν αποτέλεσαν μέσο για να πετύχει τους σκοπούς του. Γι' αυτό ο ίδιος δεν χρειάζεται να αναδειχτεί στο λαό για να πιστέψουν σε εκείνον, όπως του προτείνει ο διάβολος εδώ. Και έτσι καταλαβαίνουμε και την απάντηση που δίνει. Δεν θα πειράξεις Κύριο το Θεό σου. Είναι γεγονός ότι αυτός που κλέβει την δόξα από το Θεό για να την εκμεταλλευτεί για τον εαυτό του, δηλαδή στρέφει την δόξα που ανήκει στο Θεό στον εαυτό του, τον προκαλεί. Και η Βίβλος μας διαβεβαιώνει πως ο Θεός είναι ένας Θεός ζηλότυπος. Δεν αφήνει τη δόξα του να την πάρουν άλλοι. Στην επιστολή του Ιακώβου διαβάζουμε, ο Θεός στους υπερήφανους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς όμως δίνει χάρη. Ας ψάλουμε τον επόμενο ύμνο, το ύμνο υπαριθμών 134. Πόσο μέγα εν σύ φίλων έχουμε ο Ιησού. Πράγματι, τι φίλος είναι ο Ιησούς, ο οποίος έγινε πρωτοπόρος και στη πνευματική ζωή όλων μας.

Ας δούμε και τώρα εν ολίγης ποιος είναι ο μηχανισμός του πειρασμού και ποια η σωστή αντιμετώπιση του κατά το Λόγο του Θεού. Η έννοια του πειρασμού έχει νόημα βασικά μόνο για τον πιστό, όχι για εκείνον που δεν ανήκει στο στρατόπεδο του Χριστού. Όταν κάποιος εμπιστευτεί τη ζωή του στον Κύριο Ιησού Χριστό, αυτό που η Καινή Διαθήκη με άλλα λόγια το ονομάζει αναγέννηση, στο πνευματικό χώρο λαμβάνουν χώρα κάποιες αλλαγές. Ο διάβολος, ο άρχοντας αυτού του αιώνα, όπως μας τον ονομάζει η Βίβλος, νιώθει την απώλεια και προσπαθεί τον άνθρωπο ο οποίος κερδίθηκε για τον Χριστό, που έλαβε δηλαδή τη σωτηρία, προσπαθεί αυτόν τον άνθρωπο να τον ξανακερδίσει, να τον πάρει πίσω με το μέρος του. Γι' αυτό νιώθει ο πιστός, ειδικά στα πρώτα βήματα της πίστης του, διάφορους πειρασμούς, διάφορες δυσκολίες. Δεν είναι τίποτα άλλο, ας πούμε, και αν ανοίξει ο Θεός τα μάτια μας τα πνευματικά, θα δούμε ότι αυτοί οι πειρασμοί δεν είναι τίποτα άλλο από μάχες πνευματικές που λαμβάνουν χώρα στον αόρατο κόσμο. Όσον αφορά το μηχανισμό του πειρασμού, νομίζω πως ο Λόγος του Θεού μας δίνει αρκετά διαφωτιστικές οδηγίες και νήξεις να καταλάβουμε και να διακρίνουμε τις κατηγορίες του πειρασμού που υπάρχουν. Θα διαβάσω λίγα εδάφια, τρία εδάφια από την επιστολή του Ιωάννη, την πρώτη επιστολή, το κεφάλαιο 2, εδάφια 15 έως 17. Μας προτρέπει εδώ ο Απόστολος Ιωάννης να μην αγαπάτε τον κόσμο, ούτε όσα υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη του Θεού, του Πατέρα, δεν υπάρχει μέσα σε αυτόν. Επειδή κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο, η επιθυμία της σάρκας και η επιθυμία των ματιών και η αλαζονία του βίου δεν είναι από τον Πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία του. Εκείνος όμως που πράττει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Στα εδάφια αυτά ο Απόστολος Ιωάννης βλέπουμε να μας προειδοποιεί για το πνεύμα που επικρατεί στον κόσμο, να προειδοποιεί τους ομόλογους του, τους χριστιανούς. Το πνεύμα αυτό που επικρατεί στον κόσμο δημιουργεί διάφορους πειρασμούς και το ονομάζει ως πρώτον την επιθυμία της σάρκας, την επιθυμία των ματιών και την τρίτον την αλαζονία του βιβλίου.

Και μπορούμε να διακρίνουμε αυτούς τους τρεις μηχανισμούς του πειρασμού, τόσο στον πειρασμό του πρώτου Αδάμ, στον πειρασμό των πρωτοπλάστων, στον κήπο της Εδέμ, όσο επίσης και στον πειρασμό του δεύτερου Αδάμ, του Ιησού Χριστού, στην έρημο. Διαβάζω το χαρακτηριστικό εδάφιο από το βιβλίο της Γένεσης, το κεφάλαιο 3-6. «Και η γυναίκα είδε ότι το δέντρο ήταν καλό για τροφή. Της άνοιξε δηλαδή η όρεξη, κοιτάζοντάς το, και αμέσως ένιωσε την αίσθηση να θέλει να το δοκιμάσει, η επιθυμία της σάρκας. Εκφραζόμενη ως επιθυμία να φάει, να δοκιμάσει την αίσθηση του στόματος. Δεύτερον, και ότι, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και ότι το δέντρο αυτό ήταν αρεστό στα μάτια. Τα μάτια της είναι πλέον κολλημένα σε αυτό το δέντρο και μόνο. Από τις χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες δέντρα που υπήρχαν μέσα στον κήπο της Εδέμ, τόσα δέντρα που δεν είχαν ανακαλύψει ακόμα, το μόνο ήταν αυτό στο οποίο έπεσε η επιθυμία της. Το μόνο επιθυμητό έγινε αυτό το δέντρο. Τίποτα άλλο δεν ήθελε, εκτός από αυτό το δέντρο, το επιθυμητό, το τόσο ωραίο πλέον που της φάνηκε στα μάτια της, η επιθυμία των ματιών. Και τρίτον, και το δέντρο ήταν επίσης, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ήταν επιθυμητό στο να δίνει γνώση. Όπως είπε και ο Όφης, γιατί άραγε ο Θεός να μην θέλει να γίνετε γνώστες των πραγμάτων. Να ξέρετε, να γίνετε όπως είναι και αυτός. Γιατί να μην είστε κι εσείς έτσι? Α, θέλει να σας αποκρύψει κάτι. Δεν αξίζετε να γίνετε κι εσείς σαν γι' αυτόν? Και δημιουργήθηκε η απορία μέσα στη σκέψη της Εύας και του Αδάμ. Αυτή η απορία, γιατί άραγε ο Θεός να μην θέλει? Δεν μπορούμε κι εμείς να λάβουμε την τύχη μας στα χέρια μας? Δεν μπορούμε εμείς οι ίδιοι από εδώ και πλέον να αναλάβουμε την ευθύνη για τις πράξεις μας? Γιατί να μην είμαστε κι εμείς σαν γι' αυτόν? Βλέπουμε εδώ την αλαζονία του βίου. Γιατί ο Θεός, γιατί όχι εγώ? Και αφού πήρε από τον καρπό του δέντρου, έφαγε και έδωσε στον άντρα της μαζί της, και αυτός έφαγε. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Γέννησης. Και για να ξαναθυμηθούμε αυτά που διαβάσαμε στο Λουκά, αφορώντας τον πειρασμό του Κυρίου, βλέπουμε πάλι τον ίδιο μηχανισμό, τις τρεις αυτές επιθυμίες. Η πρώτη διαμορφώνεται σαν «πέσε τούτη την πέτρα να γίνει ψωμί», η επιθυμία της σάρκας, που αμέσως συνδέεται με την επιθυμία μου που νιώθω την πείνα και θέλω να χορτάσω. Και μετά, το δεύτερο σημείο, του έδειξε όλα τα βασίλεια της οικουμένης μέσα σε μια στιγμή. Δεν νομίζω να του έδειξε κάτι άσχημο. Τα πιο όμορφα που έχει να δείξει, τα πιο όμορφα που έχει να προσφέρει αυτός ο κόσμος. Η επιθυμία των ματιών, τι εύκολα θα μπορούσαν να αποκτηθούν με ένα μόνο προσκύνημα μπροστά στο διάβολο. Και το τρίτο επίσης, ρίξε τον εαυτό σου από εδώ κάτω, του λέει, ο Θεός θα σε φυλάξει. Δεν πρόκειται να πάθεις τίποτα. Αυτή η αλαζονική πρόκληση της δόξας του Θεού, να αναδειχτώ εγώ, γιατί να αναδειχτεί μόνο ο Θεός? Γιατί να μην με κάνουν εμένα, να μην γίνω εγώ πασίγνωστος? Ο Λόγος του Θεού, βλέπουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, να μας βοηθάει να διακρίνουμε το μηχανισμό που χρησιμοποιεί ο διάβολος πειράζοντάς μας. Είτε είναι ένας πειρασμός που απευθύνεται στις φυσικές μας επιθυμίες, σαν άνθρωποι έχουμε φυσικές επιθυμίες και χρειάζονται εκπλήρωση, αλλά όπως είδαμε, ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να είναι κύριος των επιθυμιών του και όχι δούλος. Ή να προβάλλεται ο πειρασμός αυτός που οδηγεί το αχόρταγο μάτι στην αναζήτηση και απόκτηση των όσων υπάρχουν, να θέλουμε να βλέπουμε καινούργιες παραστάσεις, καινούργια πράγματα, να δείχνει τηλεόραση, να δείχνει η ζωή στα μάτια μας, ειδικά τα μάτια,
που βλέπουν και δεν χορταίνουν. Και ο πειρασμός που μας οδηγεί να ζητάμε τη δική μας προσωπική προβολή και αναγνώριση, μάλλον παρά τη δόξα του Θεού. Πολλοί χριστιανοί μπερδεύουν όμως τον πειρασμό με την ίδια την αμαρτία. Ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος και μας λέει, διδάσκει ότι ο πειρασμός δεν είναι αμαρτία, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε αμαρτία αν υποκύψουμε. Ιάκωβος 1 κεφάλαιο 13-16. Ο Μαρτίνος Λούθυρος, ο μεγάλος μεταρρυθμιστής της Γερμανίας, χρησιμοποίησε ένα όμορφο παράδειγμα για να διδάξει τη διαφορά αυτή μεταξύ πειρασμού και αμαρτίας. Είπε πως ο πειρασμός είναι σαν ένα πουλί που πετάει πάνω από το κεφάλι σου. Έτσι και ο πειρασμός δεν μπορείς να τον εμποδίσεις να έρχεται, όπως το πουλί που πετάει πάνω από το κεφάλι σου. Μπορείς όμως να τον εμποδίσεις να κάνει τη φωλιά πάνω στο κεφάλι σου. Αυτό μπορείς. Το πρόβλημα για τον πιστό συνήθως βρίσκεται πάντοτε στο γεγονός ότι δεν είναι εύκολο να διακρίνουμε τη φωνή του Θεού στη συγκεκριμένη περίπτωση του πειρασμού στη ζωή μας. Επειδή πολλές φορές έρχεται αρκετά ύπουλα, χρησιμοποιώντας ακόμα και λόγια από τη Γραφή, όπως είδαμε και στο παράδειγμα του Χριστού εδώ, ο διάβολος χρησιμοποίησε σε κάποιο πειρασμό και εδάφια από τη Γραφή. Γι' αυτό ένα βασικό βοήθημα για όλους τους μαθητές του Χριστού, για όλους τους χριστιανούς, είναι να μάθουμε να διακρίνουμε τον πειρασμό από τη φωνή του Θεού. Το βοήθημα είναι ως εξής. Εάν αυτό που αντιλαμβάνουμε τη στιγμή του πειρασμού, ίσως, δεν ξέρω αν είναι, αυτό που αντιλαμβάνουμε σαν φωνή του Θεού, να διαρωτηθώ, συμβαδίζει με αυτά που διδάσκει η Βίβλος? Τότε, αν συμβαδίζει με αυτά που διδάσκει η Βίβλος, τότε όντως πρόκειται για τη φωνή του Θεού. Μπορώ να την επιβεβαιώσω και να προχωρήσω στην πνευματική μου ζωή. Αλλά χρειαζόμαστε προσοχή εδώ. Χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι διδάσκει η Βίβλος στο σύνολό της, για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε το ξεκρέμαστο εδάφιο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο διάβολος την ώρα του πειρασμού. Ο Ιησούς, βλέπουμε εδώ, ήταν γνώστης της Γραφής. Γι' αυτό μπορούσε να αντικρούσει τον πειρασμό με τον ίδιο το Λόγο του Θεού. Όλα τα εδάφια που χρησιμοποιεί είναι παρμένα από το βιβλίο του Δευτερονομίου. Ήταν το βιβλίο που υπενθύμιζε στο λαό Ισραήλ τότε, την εποχή εκείνη που βρισκόντουσαν εκείνοι στην έρημο, τη Διαθήκη και τις υποσχέσεις του Θεού που είχε δώσει σε αυτή τη δύσκολη εποχή, σε αυτή τη δύσκολη πορεία τους. Ίσως και αυτές τις 40 μέρες που ο Χριστός βρέθηκε στην έρημο, αυτό το βιβλίο του Δευτερονομίου να ήταν χρήσιμο για εκείνον σαν βοήθημα στον ίδιο τον Ιησού. Ποιες είναι οι δικές σου ώρες προσωπικής εμβάθυνσης στο Λόγο του Θεού? Έχεις τέτοιες ώρες? Και πέρα από την προσωπική μελέτη του Λόγου του Θεού, έχουμε ανάγκη συναναστροφής με άλλους χριστιανούς. Χρειαζόμαστε τις εμπειρίες, χρειαζόμαστε και τις γνώσεις των άλλων αδελφών. Δεν είμαστε ξεκρέμαστοι και μοναδικοί στον κόσμο σαν οπαδοί του Χριστού, σαν μαθητές του Χριστού. Πόσο πολύτιμη είναι η συμβουλή του αδελφού ή της αδελφής, κάποιου πεπειραμένου αδελφού πνευματικού. Ρώτησε τον εαυτό σου κατά πόσο έχεις εκμεταλλευτεί αυτή τη δυνατότητα συμβουλής και στήριξης από έναν μεγαλύτερο, πνευματικά μεγαλύτερο αδελφό σου. Σκέψου ίσως κατά πόσο θα μπορούσες και εσύ ο ίδιος να γίνεις ένας χρήσιμος σύμβουλος, ένας αδελφός για κάποιον ο οποίος θα σε έχει εσένα ανάγκη. Το σκέφτηκες αυτό? Υπάρχει τόσες πολλές δυνατότητες στην Εκκλησία του Χριστού. Τις εκμεταλλευόμαστε για την προσωπική μας πορεία? Τις εκμεταλλευόμαστε και δίδουμε στον Χριστό τον εαυτό μας, τις ικανότητές μας και τις πνευματικές μας, τα πνευματικά μας ταλέντα, για να μπορέσει εκείνος να τα χρησιμοποιήσει για τη δόξα του? Βλέπουμε ότι ο Χριστός ξαναήρθε σε πειρασμό. Τον άφησε ο διάβολος για λίγο, αλλά ξαναήρθε σε πειρασμό την ώρα εκείνη της Γεθσημανή και σε άλλες στιγμές βέβαια πριν,
αλλά ειδικά εκείνη την ώρα που επρόκειτο να προετοιμαστεί για το θάνατό του και ζήτησε την παρηγοριά και την παρουσία τριών ανθρώπων, τριών μαθητών. Τους χρειάστηκε σαν συμπαραστάτες την ώρα αυτή την κρίσιμη για να προσευχηθούν μαζί του. Αλλά εκείνοι βρέθηκαν ανίκανοι σε αυτή την ανάγκη του Χριστού. Βλέπουμε ο ίδιος ο Χριστός είχε ανάγκη της παρέας, της πνευματικής, της κοινωνίας με άλλους πνευματικούς ανθρώπους. Εσύ είσαι διατεθειμένη να γίνεις αυτός ο αδερφός που θα σε χρειαστεί κάποιος σε μια ώρα ανάγκης, στην ώρα του πειρασμού, να προσευχηθείς μαζί του, να τον συμβουλέψεις, να συμμεριστείς μαζί του τις εμπειρίες που σου χάρισε ο Κύριος. Και όταν την επόμενη φορά διακρίνεις τον πειρασμό, σκέψου ότι ο ίδιος ο Κύριος πειραματίστηκε τέτοιου είδους πειρασμό, αλλά έμεινε θριαμβευτής. Γι' αυτό και εμείς, με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, μπορούμε να πούμε «Σε όλα αυτά όμως υπερνικούμε διαμέσου εκείνου που μας αγάπησε». Δόξα στον Κύριο. Αμήν. Να προσευχηθούμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, στο όνομά Σου προσευχόμαστε και θέλουμε να Σου ζητήσουμε τα λόγια τα δικά Σου να ριζώσεις βαθιά στις καρδιές μας. Βοήθησέ μας να ζούμε συνειδητά τη ζωή της υπακοής στο θέλημα του Πατέρα, όπως μας το έδειξες Εσύ στο παράδειγμα που μας έδωσες, το παράδειγμα της ζωής Σου. Δώσε μας τη χάρη να εφαρμόσουμε στη ζωή μας αυτή την ερχόμενη εβδομάδα αυτά που μας δίδαξες με το Πνεύμα Σου. Ευλόγησε τούτη τη συνάθρηση. Στο όνομά Σου τα ζητούμε, με ευγνωμοσύνη. Άμην. Ας ψάλουμε στο τέλος τον ύμνο 175. Ύμνος 175, πώς θέλω να είμαι κοντά στο Χριστό.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ρυθμόν 5, ύμνος υπαριθμόν 5. Να σηκωθούμε παρακαλώ, αρθή.

προσευχηθούμε. Σε σένα τον υπέρτατο και ένδοξο Θεό και Κύριο, τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μαζί με τον Υιόν Σου τον Ευλογητό και το Πνεύμα το Άγιο, αναπέμπω με την ώρα αυτή δοξολογίες, ευχαριστίες, ένο, τιμή, ευλογία μέσα από την καρδιά μας που τη λύτρωσες με την αγάπη που έδειξες για μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και μαζί με μας σε ολόκληρο τον κόσμο σήμερα το πρωί υψώνονται φωνές δοξολογίας, ευχαριστίας και αλλαλαγμού. Είσαι Θεός εκτιρμών και ελέους. Είσαι Θεός μακρόθυμος, πολυέλεος. Ανέχεσαι, υπομένεις ακόμα και περιμένεις πολλά χρόνια ψυχές να επιστρέψουν στη χάρη, στη σωτηρία, να δεχθούν την προσφορά της αγάπης Σου, να ευλογηθούν, να σωθούν. Σε ευχαριστούμε σήμερα το πρωί γιατί είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι με την ελευθερία που μας χαρίζεις και θέλουμε να σε παρακαλέσουμε να σταθείς κατά την υπόσχεσή Σου ανάμεσά μας, ευλογών να μας ευλογήσεις, εσύ που διαβάζεις τις καρδιές και τα νοήματα και μας ξέρεις μέχρι τα βάθη μας πώς είμαστε, τι νιώθουμε, τι ανάγκες έχουμε πνευματικές, παρακαλούμε να απαντήσεις μέσα από το Λόγο Σου και να φέρεις μηνύματα ζωοποιά, μηνύματα που απελευθερώνουν, που σπάνε λυσίδες, δεσμά και κάνουν την ψυχή να χαίρεται και να δοξολογεί το όνομά Σου. Μαζί με εμάς να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συναστροφή στην πατρίδα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο όπου το Ευαγγέλιο κηρύσσεται καθαρό και άδωλο. Παρακαλούμε να ελεήσεις το έθνος μας, να του δώσεις πείνα και δίψα για τις αλήθειες του Χριστού. Είναι η μόνη διέξοδος, η μόνη ανάγκη. Όλα τα άλλα είναι προσωρινά μέτρα, άκαρπα πολλές φορές, χωρίς να φέρουν ευτυχία στις καρδιές. Φύλαξέ μας και από εξωτερικούς κινδύνους, παρακαλούμε. Σε περιμένουμε ανάμεσά μας, να ακούσουμε τη φωνή Σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Από το Λόγο του Θεού, είναι από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐας, στο πρώτο κεφάλαιο, στη σελίδα 620. Βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο Α, σελίδα 620. Στις γραφές που είναι μπροστά μας μπορούμε, αν θέλουμε, να το ανοίξουμε και να το δούμε. Επαναλαμβάνω, βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο Α, σελίδα 620. Από το εδάφιο 1 έως και 7, ή μάλλον 2 μέχρι και 7, και από το 10 μέχρι το 14. 2 έως 7 και 10 έως 14. Μιλάει ο Θεός. Ακούσατε, ουρανοί, και ακροάστε τη γη, διότι ο Κύριος ελάλησεν. Ιούς έθρεψα και ύψωσα, αλλά αυτοί απεστάτησαν απ' εμού. Ο βούς γνωρίζει τον κτήτορα αυτού και ο όνος την φάτνην του Κυρίου αυτού. Ο Ισραήλ δεν γνωρίζει, ο λαός μου δεν εννοεί. Ουέ έθνος αμαρτωλών, λαέ πεφορτωμένε ανομίαν, σπέρμα κακοποιών ιή διεφθαρμένη. Εγκατέλειπαν τον Κύριον, κατεφρόνησαν τον Άγιον του Ισραήλ, εστράφησαν εις τα οπίσω. Διατί, παιδευόμενοι, θέλετε επιπροσθέτη στασιασμό.

όλη η κεφαλή είναι άρρωστος και όλη η καρδία και χαυνομένη, από ίχνους ποδός μέχρι κεφαλής δεν υπάρχει ένα αυτό ακεραιότης, αλλά τραύματα και μελανίσματα και έλκη σε σιπότα. Δεν εξεπιέστησαν, ουδέ δέθησαν, ουδέ μαλακώθησαν διαλυφής. Η γη σας είναι έρημος, επόλη σας πυρήκαυστη. Την γη σας ξένη κατατρόγουση αυτήν εμπροσθέν σας. Και είναι έρημος, ως πεπορθημένη υπό αλλοφύλων. Ακούσατε τον λόγο του Κυρίου, άρχοντες Σοδόμων. Ακροάστητοι των νόμων του Θεού ημών, λαέ Γομόρων. Τι να χρίαν έχω του πλήθους των θυσιών σας, λέγει Κύριος. Και χορτασμένος είμαι από ολοκαυτωμάτων κρυών και από πάχους των σιτευτών και δεν ευαρεστούμε εις αίμα ταύρων ή αρνίων ή τράγων. Όταν έρχεστε να εμφανιστείτε ενώπιόν μου, τι σε ζήτησεν εκ της χειρός σας τούτο, να πατείτε τα σαυλάς μου? Μη φέρετε πλέον ματέας προσφοράς, το θυμίαμα είναι βδέλυγμα εις εμέ. Τας νεομηνίας και τα Σάββατα, την συγκάλεση των συνάξεων, δεν δύναμαι να υποφέρω ανομίαν και πανηγυρικήν σύναξην. Τας νεομηνίας σας και τας διατεταγμένας εορτάς σας, μισή η ψυχή μου, είναι φορτίον εις εμέ, ευαρύνθην να υποφέρω. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του και την ώρα μας αυτή, σήμερα το πρωί. Θα έλεγα ότι στο σημείο αυτό ο Θεός έρχεται να κάνει, για να χρησιμοποιήσω τη σύγχρονη γλώσσα, μια αξονική τομογραφία του κάθε ανθρώπου, αλλά και των εθνών γενικότερα, ως κοινωνίες και ως πλήθη συγκροτημένα. Και μας αποκαλύπτει αυτή η εικόνα την οποία ο Θεός δίνει. Τρομερές πραγματικότητες. Εξωφρενική συμπεριφορά των ανθρώπων. Μας προειδοποιεί για καταστροφές που θα έρθουν λόγω αυτής της συμπεριφοράς μας απέναντι εκείνου που μας δημιούργησε. Και πολλές φορές, χωρίς να καταλαβαίνουμε και χωρίς να αντιλαμβανόμαστε και να έχουμε αισθητήρια να συλλάβουμε τι συμβαίνει γύρω μας και γιατί, προχωρούμε το δρόμο μας ακάθεκτοι, αδιάφοροι, ως αν να έχουμε έρθει σε αυτή τη ζωή μόνο και μόνο για να κατακτήσουμε χωράφια, σπίτια, καταθέσεις να αποκτήσουμε στις τράπεζες, να αποκτήσουμε ενδεχομένως κάποιο όνομα, να μπορέσουμε να αισθανόμαστε ανεξάρτητοι, να έχουμε στα χέρια μας αρκετή δύναμη και εξουσία, είτε μέσω του χρήματος, είτε μέσω γνωριμιών, είτε μέσω οποιοδήποτε άλλου τρόπου. Για να ζήσουμε, νομίζουμε, σαν να πρόκειται να μην φύγουμε ποτέ. Και ο λόγος του Θεού, επαναλαμβάνω, άλλη μια φορά σήμερα το πρωί, έρχεται να ζωντανέψει μπροστά στα μάτια μας και στα αυτιά μας και στις καρδιές μας εκείνο που ο Θεός βλέπει διαρκώς μέσα στην ατομική μας ζωή, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο πνεύμα μας, μέσα στην ψυχή μας, μέσα στη συμπεριφορά μας ως άτομα, ως οικογένειες, ως κοινωνίες, ως έθνη. Μια εικόνα θλιβερή για την οποία μας λέει αλλού ότι ο Θεός χύνει δάκρυα, κλαίει, γιατί ο άνθρωπος περίμενε, έτσι όπως τον έφτιαξε, να είναι ευτυχισμένος, να μπορέσει να ανακαλύψει μόνος του τον δρόμο και να τον ζητήσει για να μπει μέσα στην αιώνια ζωή. Καθώς ξεκινήσαμε την ανάγνωση αυτού του κομματιού από τον Ισαΐα, η πρώτη εικόνα την οποία δίνει ο Λόγος του Θεού είναι ότι δεν βρίσκει ανθρώπους να τους επικαλεστεί για μάρτυρες. Γι' αυτό φωνάζει απάνω τους ουρανούς. «Σταθείτε μάρτυρες, ουρανοί! Θέλω να διαμαρτυρηθώ για τους κατοίκους της γης». Και όταν ο Λόγος του Θεού μιλάει για τους κατοίκους της γης, αναφέρεται όχι γενικά, ασφαλώς σε όλους, αλλά για να είμαστε συγκεκριμένοι και πρακτικοί άνθρωποι, ρεαλιστές θα έλεγα, πρέπει να σκεφτούμε ότι μιλάει για μας, που είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ σήμερα το πρωί. Ουρανοί, σας επικαλούμε ως μάρτυρες. Γη, έλα να ακούσεις, να παραπονεθώ, να εκφράσω το παράπονό μου, λέει ο Θεός. Μεγάλωσα και έθρεψα και ύψωσα ανθρώπους και αυτοί αποστάτησαν. Άραγε, διερωτηθήκαμε ποτέ σοβαρά, διερωτιόμαστε ίσως τακτικά, ποιος μας έφερε στη ζωή?
Σε εκείνους τους μήνες, τους 9 της κυοφορίας μέσα στην κοιλιά της μητέρας μας, ποιος φρόντισε να δημιουργηθούμε και να γίνουμε εκεί και να αναπτυχθούμε? Την ώρα εκείνη την κρίσιμη που θα βγαίναμε να έρθουμε στη ζωή για να γεννηθούμε, που όλα μπορούν να συμβούν. Τι και ποιος ήταν εκείνος πίσω από όλα αυτά για να μας προστατεύσει και να μας φέρει σαν ανθρώπους στην ύπαρξη? Και εκείνα τα χρόνια, τα πρώτα, τα δύσκολα, σε τι αγκαλιά μας φρόντισε και μας άφησε ο Θεός έως ότου με όλη τη δική Του τη φροντίδα της αγάπης χρόνια πολλά μας παρακολουθήσει για να μας στρέψει, όπως λέει εδώ, και να μας υψώσει? Ποιος είναι εκείνος που έδωσε τα συστατικά γύρω από τα οποία παίρνουμε για να τρεφόμαστε? Ποιος είναι αυτός που δίνει το οξυγόνο και τον ήλιο? Αλλά πίσω από όλα αυτά, ποιος είναι αυτός που δίνει τη ζωή εμάς τους ίδιους? Και ενώ αυτή είναι η έκφραση του παραπώνου του Θεού για τον καθέναν από εμάς, τώρα έρχεται να εκφράσει με ένα πολύ χοντρό, αλλά τόσο πραγματικό τρόπο, το δικό του παράπονο και να πει: υπάρχουν βόδια και χωρίς εξαίρεση που ξέρουν ποιο είναι το αφεντικό τους. Υπάρχουν τα γαϊδούρια τα οποία ψάχνουν και βρίσκουν εύκολα τη φάτνη τους για την τροφή τους, που είναι εκεί και ξέρουν που θα τη βρουν. Αλλά εσείς που σας έδωσα μέσα σας τον λόγο, τη σκέψη, την αυτογνωσία, τη συνείδηση, να μην καταλαβαίνετε ότι εγώ είμαι εκείνος πίσω από σας που σας έφερα στην ύπαρξη, με ξεχάσατε, με αγνοήσατε, παραβήκατε τις εντολές μου, δεν ενδιαφερθήκατε για μένα, με εγκαταλείψατε. Και το αποτέλεσμα αυτής της εγκατάλειψης του Θεού είναι: είστε αμαρτωλοί πλέον, φορτωμένοι από ανομία, είστε και γίνατε κακοποιοί, διαφθαρμένοι. Αυτή είναι η εικόνα την οποία έκαμε ο Θεός, το αποτέλεσμα της αξονικής, θα λέγαμε, τομογραφίας του Θεού, του Πνεύματος του Θεού. Τέτοιοι είμαστε. Και ακόμα προχωρήσαμε περισσότερο. Εγκαταλείψαμε τον Κύριο. Καταφρονήσαμε τον Άγιο Θεό. Στραφήκαμε προς τα πίσω. Δηλαδή έξω από το δικό Του το θέλημα. Και ο Θεός παρεμβαίνει τώρα με δικούς Του τρόπους παιδαγωγικής. Μη τυχόν κάποιος από μας τους αφυπνίσει, σταθούν και μετρήσουν τα πράγματα και τα γεγονότα και πουν για στάσου. Δεν πάμε καλά. Και αναζητήσουν και επιστραφούν στον Κύριο των Θεών. Γι' αυτό λέει: φρόντισα παιδευόμενοι να σας διαπαιδαγωγήσω, αλλά μέσα σε αυτά εσείς προσθέσατε στασιασμό και είπατε: δεν θέλουμε αυτές τις μεθόδους του Θεού και τους τρόπους Του. Εμείς έχουμε δικούς μας τρόπους. Και ανοίγει ο Θεός άλλη μια φορά την εικόνα της δικής Του εξέτασης και έρευνας. Ψάχνω τα κεφάλια που σκέφτονται και βλέπω ότι είναι άρρωστα. Ψάχνω μέσα τις καρδιές και βλέπω ότι είναι και χαυνομένες, χαλαρές, κατάκοπες, αδιάφορες, μαλθακές. Τίποτα δεν υπάρχει μέσα σας. Ούτε σε εκείνους που έχουν το συνέστημα το θρησκευτικό να κινηθούν, που εκφράζει εδώ με τη λέξη καρδιά, ούτε εκείνοι που έχουν τη διανόηση, το λογικό, τη σκέψη, που συλλαμβάνουν, ίσως στην εποχή μας γράφουν πάρα πολλά βιβλία και κινούνται σαν πνεύματα ισχυρά. Όλοι είσαστε άρρωστοι. Και άρρωστοι από το ίχνος των ποδιών σας, από εκεί που πατάει το πόδι σας, μέχρι την κορυφή των μαλλιών σας επάνω. Είσαστε όλοι άρρωστοι από ίχνους ποδός μέχρι κεφαλής. Δεν υπάρχει ακεραιότητα, τραύματα, μελανίσματα, έλκη σας υπότα. Αποτέλεσμα: τη γη σας την κατατρώνε άλλοι μπροστά σας. Δηλαδή αυτά που αποκτήσατε, αυτά που σας ανήκουν δικαιωματικά με συμβολογραφικά έγγραφα, θα λέγαμε σήμερα, βλέπετε άλλοι μπροστά σας να τα έχουν και να τα νέμονται, να τα απολαμβάνουν. Και ακόμα φρόντισα να σας διαπαιδαγωγήσω με σκληρούς τρόπους. Το αρνηθήκατε. Και τι κάνατε σαν αποτέλεσμα? Δημιουργήσατε έναν τρόπο θρησκείας. Θελήσατε να με εξευμενήσετε, σαν να εγώ να έχω ανάγκη από θυσίες, από αίμα, από ταύρους, από κρυάρια, από μοσχάρια. Αρχίσατε να μπαίνετε μέσα στις αυλές μου, να μαθαίνετε την ορολογία, τη θεολογική, να προσεύχεστε, να ζητάτε το πρόσωπό μου. Δεν σας θέλω, δεν μου αρέσετε. Φύγετε από μένα, κουράστηκα μαζί σας.
Η θρησκεία σας, ο τρόπος της λατρείας σας μου έγινε ευδέλιγμα. Χαρακτηριστικά τα λόγια που διαβάσαμε, ποια ανάγκη έχω εγώ από το πλήθος των θυσιών σας. Γιατί έρχεστε να φανείτε μπροστά μου όταν τα χέρια σας είναι καταλερωμένα από την ανομία. Τι θέλετε μπροστά μου να ζητήσετε και να απαιτήσετε δικαιωματικά. Όταν έρχεστε να εμφανιστείτε σε μένα, αυτό είναι ευδέλιγμα, δεν το αντέχω. Και τις γιορτές σας και τις πανηγύρι σας και κάθε θρησκευτική σας εκδήλωση θα πρόσθετε ο Ισαΐας. Αυτή είναι η εικόνα την οποία ο Θεός βλέπει για τον καθένα από μας κάθε μέρα. Να μην απορούμε λοιπόν αν μέσα στη ζωή μας την προσωπική, εάν αυτές οι προϋποθέσεις υπάρχουν, δηλαδή εάν πράγματι ζούμε σε έναν τρόπο απερισκεψίας και διαφορίας προς τον Θεό, να μην απορούμε ως άτομα ότι αυτά συμβαίνουν. Ούτε να απορούμε αν μέσα στην πατρίδα μας συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί βλέπουμε την ασέβεια του Θεού, την καταπάτηση των θείων απαιτησιών Του, παρά την εμφανή και εξωτερικά εμφανιζόμενη θρησκεία και λατρεία. Να μην απορούμε γιατί στα διπλανά μας έθνη υπάρχει αυτό το μακελιό να σκοτώνονται αθώα θύματα, αθώοι άνθρωποι, παιδιά, γυναίκες, γέροι. Να μην απορούμε γιατί σε κάποια στιγμή θα ανάψει αυτή η καταστροφή και θα δούμε ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα να κατακαίει τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο. Είναι γιατί ο Θεός περίμενε, ο Θεός μας κάλεσε και μας καλεί και εμείς αντί άλλου τραβήξαμε τους δρόμους μας, αδιαφορήσαμε γι' Αυτόν και χτίσαμε δίπλα μας έναν τρόπο θρησκείας που εξευμενήσαμε και αποκοιμήσαμε τις συνειδήσεις μας. Ο Λόγος του Θεού λέει, εάν δεν σχίσετε την καρδιά σας και όχι τα ρούχα σας, εάν δεν στραφείτε ειλικρινά προς εμένα, εάν δεν με αναζητήσετε, θεραπεία για σας δεν υπάρχει. Αυτή είναι, επαναλαμβάνω, η εικόνα του Θεού, η διαπίστωση η θλιβερή, για την οποία επαναλαμβάνω ότι ο Θεός χύνει δάκρυα για την κατάστασή μας και επιθυμεί με κάθε τρόπο να μας οδηγήσει στην επιστροφή και στη σωτηρία. Και θα ρωτήσουμε στο σημείο αυτό, υπάρχει ελπίδα? Υπάρχει τρόπος? Μήπως ο Θεός πλέον έχει πει μέχρις εδώ? Είναι κλειστή η πόρτα. Δεν σας ανέχομαι πλέον. Σας αφήνω να θερίσετε τους καρπούς που σπήρατε και το τέλος θα είναι κρίση εδώ και κρίση αιώνια για την αδιαφορία και για την καταπάτηση του νόμου του Θεού. Αλλά θα δούμε ότι ο Θεός ακόμα και σήμερα έχει να κάνει μια υπέροχη προσφορά απέναντι σε κάθε έναν ο οποίος όμως ενδιαφέρεται ειλικρινά να τραβήξει τον δρόμο του Θεού και να δοξάσει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θα προχωρήσουμε σε έναν δεύτερο ύμνο που θα ψάλλουμε, τον ύμνο υπαριθμών 128. «Ο πόσον θαυμαστεί η χάρις του Θεού», ύμνος 128.

Είναι αλήθεια ότι τα δίκαια είναι μαζί σου, Πατέρα. Τέτοιοι υπήρξαμε και ακόμα υπάρχουν πάρα πολλοί που στέκονται εχθροί απέναντι σου, αδιάφοροι, παρά τις εκκλήσεις σου, παρά την αγάπη σου, παρά το ενδιαφέρον σου. Και είναι ακόμα αλήθεια ότι εσύ έχεις μια μεγάλη προσφορά εν Χριστώ. Σώζεις και σήμερα αμαρτωλούς, επανορθώνεις τις ψυχές και τις βάζεις μέσα στο φως και στη Βασιλεία Σου. Οδήγησέ μας παρακάτω μέσα από τις γραφές να δούμε το υπέροχο σχέδιο της προσφοράς της σωτηρίας Σου εν Χριστώ, στο όνομα του οποίου Σε παρακαλούμε. Αμήν. Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, ο Μάριο Κονόμο, είπε χαρακτηριστικά τα εξής. «Είμαστε ο Τιτανικός. Το πλοίο θα χτυπήσει στα παγόβουνα. Όλοι οι επιβάτες εμείς. Το ξέρουμε». Για να προσθέσει τελευταία ο πρόεδρος Μιτερόν και να πει ότι τα στοιχεία μιας έκρηξης έρχονται μαζί, λίγο-λίγο. Και ένας γνωστός πρόεδρος και συγγραφέας, ο Βάτσλαβ Χάβελ, θα πει «Η Ευρώπη είναι μια γιγαντιαία πυρηνιδαποθήκη με ισχυρότατα εκρηκτικά. Ο νέος αιώνας που περιμέναμε θα είναι πιο επικίνδυνος από ότι ο ψυχρός πόλεμος». Μοιάζουμε σαν εκείνους τους δύο νέους, οι οποίοι βρίσκονταν με μια μικρή βάρκα μέσα στη λίμνη της Γενέβης και ξαφνικά ένας δυνατός άνεμος σήκωσε κύματα, έτσι που βρέθηκαν κάποιοι άλλοι νέοι στην παραλία και είδαν ότι ίσως είχαν βοήθεια, ανάγκη βοήθειας να προστρέξουν και τους φώναξαν «Θέλετε να σας βοηθήσουμε?» Και εκείνοι, καθώς είχαν καύχημα την τέχνη να οδηγούν τη βάρκα, τις δυνάμεις τους, τις νιανικές, είπαν «Δεν έχουμε ανάγκη, θα τα καταφέρουμε μόνοι μας». Αρνήθηκαν τη βοήθεια. Την άλλη μέρα, οι εφημερίδες έγραφαν για δύο πτώματα που εξέβρασαν τα νερά της λίμνης. Οι νέοι που δεν ζήτησαν τη βοήθεια που τους προσφέρθηκε. Στην κατάσταση αυτή της απελπισίας, μπροστά στην αιωνιότητα και μπροστά στις κρίσιμες αυτές στιγμές, για του τώρα και για του ύστερα, έρχεται ο Θεός με όλη του την αγάπη να προσφέρει σε μας μια δυνατή, μεγάλη βοήθεια. Να μας πει «Φίλε, χάνεσαι. Τα βήματά σου σε τραβούν στην καταστροφή». Θυμάμαι ένα νέο ο οποίος και έτυχε ακούσει τα λόγια του Θεού επανειλημμένα. Ένα βράδυ μεθυσμένος γύριζε στο σπίτι του. Ώρες πολλές στριφογύριζε στους δρόμους γιατί δεν μπορούσε από τη ζάλη του πιωτού να βρει από ποιο δρόμο πρέπει να τραβήξει για να φτάσει επιτέλους στο σπίτι του. Και τυχαία συναντάει κάποιον και του λέει «Σε παρακαλώ, δεν ξέρω από πού να πάω, πού βρίσκομαι, πού πάω». Ο ξένος που τυχαίως τον συνάντησε τον νέο αυτό, τον αναγνώρισε και του λέει «Φίλε, έτσι όπως πας, πηγαίνεις για την κόλαση, για την καταστροφή». Τον πήρε βέβαια από το χέρι και τον οδήγησε στο σπίτι, αλλά αυτά τα λόγια του έβαλαν μεγάλη ανησυχία. Και δεν κοιμήθηκε όλη τη νύχτα, μέχρι το πρωί σκεφτόταν «Πηγαίνεις στην καταστροφή, βαδίζεις προς την κόλαση». Ξανθυμήθηκε τις αλήθειες που ήξερε. Έσκυψε πάνω στην Καινή Διαθήκη. Έκλεινε τα γονατά του μπροστά στον Χριστό και είπε «Κύριε, πού τραβούσα τόσα χρόνια. Σε ευχαριστώ που με περίμενες πριν φτάσω στην αιώνια καταστροφή». Την πρόσκληση αυτή της αγάπης την κάνει και σήμερα το πρωί και πάντοτε φυσικά, έως ότου κλείσει το σχήμα αυτού του κόσμου και μέχρι που τα μάτια μας είναι ανοιχτά, την κάνει διαρκώς ο Ιησούς Χριστός σε κάθε έναν. Η Καινή Διαθήκη έρχεται να υπογραμμίσει όχι μόνο για τότε, την εποχή του Ισαΐα και για πριν ή και για μετά, αλλά και μέσα στους χρόνους της Καινής Διαθήκης και μέχρι την εποχή μας, έρχεται να δώσει επιγραμματικά την ετιμιγορία του τι είμαστε απέναντι του Θεού και να πει «Όλοι μας έχουμε αμαρτήσει και στερούμεθα της δόξας του Θεού». Αυτή είναι η επιγραμματική δήλωση του Θεού για όλους μας. Δεν υπάρχει εξαίρεση.
Από τη στιγμή που θα θέλεις να εξαιρέσεις τον εαυτό σου και να πεις «Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους», χάθηκες. Βρίσκεσαι σε λαθεμένο δρόμο. Ο Θεός που ξέρει τις καρδιές μας, τη ζωή μας, τις σκέψεις μας, τα ελαττήριά μας, που μας γνωρίζει πάρα πολύ καλά, αυτός μας λέει «Ο Υιός του Θεού λέει». Και βέβαια υπάρχει. Υπάρχει μια δωρεάν τακτοποίηση με τη χάρη την οποία προσφέρει ο Θεός. Υπάρχει μια δωρεάν τακτοποίηση την οποία ο Λόγος του Θεού ονομάζει δικαίωση. Δικαιούμενη δωρεάν. Μπορείς δηλαδή να μπεις μέσα στην οικογένεια του Θεού τώρα και να γίνεις παιδί του Θεού, να δικαιωθείς, να αποκατασταθείς, να τακτοποιηθείς αιώνια, τώρα, τη στιγμή που κάθεσαι στην καρέκλα αυτή και ακούς τα λόγια του Θεού. Δικαιούμαστε λοιπόν, τακτοποιούμαστε δωρεάν με την χάρη αυτού. Η χάρη του Θεού είναι μια λέξη. Υπάρχουν άνθρωποι βέβαια που έχουν ζήσει λιγότερο την ζωή της αμαρτίας, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει απέναντι του Θεού τίποτε. Και ο ένας και ο άλλος είναι εξίσου στον αιώνιο θάνατο. Αλλά ο Λόγος του Θεού έρχεται να καθησυχάζει τη συνείδηση, η οποία πολλές φορές έρχεται σε εκείνον που έχει ζήσει σε ένα έντονο αμαρτωλό βαθμό, να του πει ο εχθρός της ψυχής, είσαι χαμένος. Μπορεί για τους άλλους, ναι, αλλά για σένα δεν υπάρχει σωτηρία. Ο Θεός θα μας πει, υπάρχει η χάρη. Γιατί όπου περίσσεψε με το παραπάνω, σε πλεονασμό έφτασε η αμαρτία, η χάρη του Θεού υπέρ επερίσσευσε, υπέρ επλεώνασε, χάρισε και χαρίζει την υπεραφθονία της συγχώρησης, της δικαίωσης, της τακτοποίησης. Έτσι λοιπόν, ενώ πάντε σήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού, ο Λόγος του Θεού θα μας δώσει τη διαβεβαίωση. Τώρα όμως υπάρχει η τακτοποίηση πλήρης. Αυτό σημαίνει δικαίωση. Η πλήρης τακτοποίηση. Κατά χάριν, δηλαδή δωρεάν, χωρίς να το αξίζουμε, σε εκείνους οι οποίοι δεν το άξιζαν ποτέ για τη συμπεριφορά τους, που σταθήκαμε σκληροί απέναντι της προσφοράς και της αγάπης του Θεού. Δωρεάν με την χάριν αυτού. Η χάρη όμως δεν είναι ξεκρέμαστη, δεν είναι χωρίς συγκεκριμένο νόημα, δεν είναι χωρίς να μας δώσει τη σωστή της περιγραφή και να μας οδηγήσει στον τρόπο της τακτοποίησης. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού στην Επιστολή προς Ρωμαίους διαβάζω, κεφάλαιο 3 από τα εδάφια 23 και κάτω,

ότι εκεί η χάρις βρήκε το δικαίωμα να ξεχυθεί στον άνθρωπο μέσω της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή, όλη αυτή η δωρεά του Θεού, όλη αυτή η συγχώρηση και η τακτοποίηση, όλη αυτή η αποκατάσταση, όλο αυτό το αγκάλιασμα που κάνει ο Θεός και σε παίρνει κοντά Του και σε βάζει μέσα στην οικογένειά Του, γράφει το όνομά Του στο βιβλίο της ζωής. Το κάνει γιατί έγινε μια απολύτρωση εν Χριστώ Ιησού και μας οδηγεί αμέσως, ευθέως, πίσω στον Γολγοθά 2000 χρόνια πριν, εκεί που ο Υιός του Θεού, με όλες τις συνέπειες, καθώς ήταν στη δόξα, έγινε άνθρωπος, πέρασε μέσα από την ανθρώπινη ζωή, μας έδειξε τον χαρακτήρα του Θεού, μας έδειξε τις γραμμές του Θεού, μας έδειξε την αγάπη Του και ανέβηκε στο Γολγοθά να πληγωθεί, να πληρώσει και να πεθάνει για σένα και για μένα. Αυτό το έργο του Σταυρού έγινε η απολύτρωση για σένα και για μένα. Έτσι λοιπόν ξεχύνεται η δωρεά του Θεού μέσω της απολύτρωσης της εν Χριστώ Ιησού. Αυτή είναι η απολύτρωση την οποία έκαμε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Γολγοθά. Εάν συλλάβεις αυτό το μυστικό, αυτή την αλήθεια που φέρνει στα αυτιά σου το Πνεύμα το Άγιο τούτη την ώρα, ότι έχει γίνει έργο απολύτρωσης, τότε οι καμπάνες της ψυχής σου θα αρχίσουν να χτυπούν χαρούμενα, θριαμβευτικά. Θα σηκωθείς και θα πηδάς σαν το ελάφι στους δρόμους. Ότι η απολύτρωση για σένα έγινε, σου αξίζει μεν να είσαι χαμένος, γιατί αποσκύρτησες από τον Θεό. Τράβηξες δρόμους σκοτεινούς, μαύρους. Αδιαφόρησες, καταπάτησες τις άγιες εντολές Του και τις απαιτήσεις Του. Όμως ο Θεός σε περιμένει υπομονητικά. Έκαμε για σένα απολύτρωση εν Χριστώ Ιησού. Αλλά θα προχωρήσει περισσότερο. Τον οποίον ο Θεός, Χριστόν, τον οποίον ο Θεός, τον Χριστόν, προέθετο ως μέσον εξιλεώσεως δια της πίστεως εν το αίματι αυτού. Μεγάλες τρομακτικές αλήθειες που βέβαια δεν είναι η ώρα της Κυριακής το πρωί για αυτή την ανάλυση, αλλά άλλες ώρες συμμελέτης από τον Λόγο του Θεού. Όμως πρέπει να πάρουμε κάποιες χτυπητές γραμμές δυνατές που περιγράφονται εδώ. Πρώτα-πρώτα, αυτό που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, ο Θεός προέθετο, σημαίνει ότι τον έθεσε μπροστά στα μάτια όλων. Και ο Γολγοθάς δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα θέατρο παγκόσμιας ακτινοβολίας για τα κάτω και για τα άνω. Για τα κάτω μεν για να δώσει ελπίδα στους αμαρτωλούς, για τα άνω δε να διακηρύξει ότι ο Θεός ανοίγει την πόρτα του ουρανού πλέον για να δέχεται αμαρτωλούς. Εσένα και μένα. Προέθετο μπροστά στα μάτια όλων. Τι? Μεταφράζει ο Βάμβας, πολύ σωστά θα έλεγα, αλλά δεν αποδίδει πλήρως μια μετάφραση, μέσον εξιλεώσεως. Το πρωτότυπο κείμενο θα πει ηλαστήριον. Ο Θεός λοιπόν έβαλε μπροστά στα μάτια μας ένα ηλαστήριο. Το ηλαστήριο είναι ο τόπος και το μέσον και ο τρόπος και τα τρία μαζί που σε οδηγούν μπροστά στον Πατέρα, σε παίρνουν αμαρτωλό, σε πλένουν και σε καθαρίζουν με το αίμα του Σταυρού, σε εντείνουν με τη λευκή στολή της δικαίωσης, σου βάζουν το δαχτυλίδι της υιοθεσίας στο χέρι, το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά και με ψαλμούς και ύμνους σε οδηγούν πλέον μέσα στη δόξα. Είναι το ηλαστήριο του Θεού, ο τόπος, ο τρόπος και το μέσον, τα οποία ο Θεός έκαμε επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και σε μεταφέρει αμέσως η λέξη αυτή, το ηλαστήριο, σε μεταφέρει στην Παλιά Διαθήκη. Η Παλιά Διαθήκη ήταν χαρακτηριστική στη σκηνή του μαρτυρίου και αργότερα βέβαια στον Ναό του Σολομώντα που ήταν αντιγραφή σε μεγαλύτερο βαθμό της σκηνής του μαρτυρίου, σε εκείνο το ηλαστήριο. Το ηλαστήριο ήταν μια παχιά πλάκα από καθαρό, καθαρότατο χρυσάφι. Το χρυσάφι στις εικόνες της Παλαιάς Διαθήκης σημαίνει ουρανός. Είσαι αποδεκτός απέναντι του Θεού. Και αυτή η πλάκα από το χρυσάφι το καθαρό σκέπαζε τις απαιτήσεις του Θεού που ήταν ο νόμος κλεισμένος μέσα στη Διαθήκη, στη σκηνή του μαρτυρίου. Σκέπαζε τις απαιτήσεις του Θεού. Δηλαδή, οι απαιτήσεις του Θεού υπάρχουν μεν, αλλά φτάνουν μέχρι το ηλαστήριο. Αυτό το ηλαστήριο είναι που τις ικανοποίησε πέρα για πέρα. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός με το αίμα του επάνω στο Σταυρό.
Και αυτό το ελαστήριο τώρα υπάρχει μέσα σε ένα πρόσωπο και σε ένα έργο που είναι ο Γολγοθάς. Εκεί, εάν η καρδιά σου το επιθυμεί, μπορείς να τρέξεις νοερά με τις σκέψεις σου. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό θέλει και ο Θεός. Μας λέει διαπίστεως. Θα πλησιάσεις εκεί. Και θα κουμπίσεις όλες τις ενοχές σου, όλες τις παραβάσεις σου, ακόμα και εκείνα που δεν μπορούν να περάσουν από το μυαλό σου και όμως τα διέπραξες ή αμέλησες να τα πράξεις, πράγματα που έπρεπε να πράξεις αγαθά και δεν μπόρεσες ή τα αγνόησες και αδιαφόρησες. Όλη την αμαρτωλή σου κατάσταση εκεί, στα πόδια του ελαστηρίου που είναι ο Γολγοθάς. Για να περιμένεις από αυτόν να σε αγκαλιάσει στη ματωμένη του αγκαλιά και να σε φιλήσει, να σε κάνει παιδί του Θεού. Γιατί το αίμα του λέει εδώ, αυτό όλο έγινε εντοέματι αυτού. Εντοέματι αυτού. Η θυσία του αίματος. Και για την φανέρωση της δικαιοσύνης του Θεού. Αυτή τη φράση την αφήνω λόγω έλλειψης χρόνου να τη μελετήσει ο καθένας μας ιδιαίτερα στο σπίτι. Προς φανέρωση της δικαιοσύνης του Θεού και θα τη βρει πάρα πολλές φορές. Μάλιστα και στο ίδιο κομμάτι αμέσως παρακάτω που πρέπει να πούμε δύο λόγια τι σημαίνει. Θα προχωρήσει πιο κάτω λοιπόν και θα πει προς φανέρωση της δικαιοσύνης του Θεού εν το παρόντι καιρό για να συμβιβαστούν τα συμβίβαστα. Πρώτον, δια να είναι αυτός δίκαιος και δεύτερον, να μπορεί να δικαιώνει εκείνον που πιστεύει στον Ιησού. Πώς είναι δυνατόν ο Άγιος, ο Αγιότατος Θεός και εσύ και εγώ ο αμαρτωλός, ο αμαρτωλότατος άνθρωπος να συναντηθούμε εν Χριστώ χωρίς να υπάρξει κρίση. Όχι μόνο, αλλά να υπάρξει τέλεια αποκατάσταση, τέλεια δικαίωση, να μπορεί αυτός να παραμένει δίκαιος και να μπορεί να κάνει δίκαιον τον αμαρτωλό, αλλά όχι οποιονδήποτε αμαρτωλό, εκείνον που πιστεύει στον Ιησού, τον πιστεύοντα στον Ιησού. Με άλλα λόγια, ο Θεός έκανε ένα έργο τόσο μεγάλο, συνταρακτικό, απερίγραπτο σε νόημα και σε αποτελέσματα, τώρα και αιώνια, ώστε να μην μπορεί να το συλλάβει ο άνθρωπος. Να μπορεί αυτός που είναι δίκαιος να μην πει, έλα εδώ, είσαι αμαρτωλός, θα σε κρίνω. Δεν μπορεί να το κάνει ο Θεός. Γιατί? Γιατί εσύ αγκάλιασες με την πίστη, λέει στον πιστεύοντα στον Ιησού, με την πίστη σου αγκάλιασες τον Ιησού Χριστό, ο οποίος για σένα έγινε το ηλαστήριο και σκέπασε τις αμαρτίες. Αμαρτωλός μεν, αλλά μπροστά από σένα μπήκε η στολή η λευκή, το ηλαστήριο, και ο Θεός σε δέχεται. Και μπορεί λοιπόν να σε δικαιώνει, να σε θεωρεί δίκαιο. Μπορούμε να συλλάβουμε αυτή τη μεγάλη χειρονομία του Θεού. Αυτό, αγαπητοί μου, δεν είναι για τους άλλους. Είναι για σένα και για μένα. Εάν μες στην καρδιά σου ακόμα δεν έχεις καταλάβει τι θα πει η χάρη του Θεού, τι θα πει το έργο του Γολγοθά, τι θα πει η αγάπη του Θεού για σένα, σήμερα το πρωί, με μια άλλη ίσως διάσταση, με μια άλλη φανέρωση, ο λόγος του πάντως, σου παραδίδει να καταλάβεις τούτη τη μεγάλη αλήθεια. Ότι εσένα, τον πολύ αμαρτωλό, τον χαμένο αιώνια, ο Θεός σε δέχεται όχι για να σε μαλώσει, όχι για να σε κρίνει, αλλά για να σε σώσει. Και όχι να σε σώσει απλώς, να σε κάνει δίκαιον αποκαταστημένον, να σε βάλει στην οικογένεια ως αν ποτέ να μην είχες αμαρτήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή τη μεγάλη, την αιώνια προσφορά. Ο Θεός λοιπόν σήμερα καλεί και σώζει αμαρτωλούς. Όλοι αμάρτησαν και στερούνται τις δόξεις του Θεού και για τότε, στο μέλλον, αλλά και σήμερα δεν έχουν μέσα τους ικμάδα ζωής, γιατί τους λείπει η αναγεννητική δύναμη του Πνεύματος για την καινούργια ζωή. Όμως γίνονται δίκαιοι, δωρεάν, αποκαθίστανται με τη χάρη του Θεού, την οποία αυτός μέσω της απολύτρωσης που έκαμε εν Χριστώ έδωσε ένα μέσον, έναν τρόπο και έναν τόπο εξιλέωσης, το ηλαστήριο, με πίστη. Να πλησιάσουμε εκεί και με βάση το αίμα που χύθηκε να δεχθούμε τη δικαιοσύνη του Θεού επάνω μας. Δεν μπορεί να σε τιμωρήσει ο Θεός εάν δέχτηκες τον Χριστό. Κανένα δικαστήριο ποτέ δεν δικάζει για το ίδιο αμάρτημα ή για τα ίδια πτέσματα ή εγκλήματα δυο φορές έναν άνθρωπο. Ποτέ. Μία φορά δικάζεται κανείς για ένα συγκεκριμένο παράπτωμα.
Γι' αυτά λοιπόν τα συγκεκριμένα παραπτώματά μας δικάστηκε στη δική μας τη θέση ο Ιησούς. Πίστεψέ το. Και αν το πιστέψεις, την ώρα αυτή μπαίνεις ήδη στη Βασιλεία του Θεού και γίνεσαι καινούριος άνθρωπος. Μακάρι το Άγιο Πνεύμα του Θεού να μας δείξει αυτό το δρόμο. Πριν προχωρήσουμε να ψάλλουμε τον ύμνο 87 παρακαλώ και να τον ψάλλουμε με την καρδιά μας και να τον καταλαβαίνουμε.

Κύριε μας Ιησού Χριστέ, φέρνουμε μπροστά Σου αυτό το πρωινό ειδικά εκείνους που ανάμεσά μας ακόμα δεν έχουν βεβαιωθεί για τη σωτηρία Σου, για την αγάπη Σου, για τη χάρη εν Χριστώ. Παρακαλούμε, παρακίνησε τις καρδιές αυτές και οδηγήσέ τες στη σωτηρία Σου, στην απόφαση εκείνη για να ζήσουν από τώρα ευτυχισμένοι και στην αιωνιότητα. Βοήθησε και μας όλους, παρακαλούμε, να κάνουμε το χρέος μας απέναντι σε αγαπητά μας πρόσωπα, σε ψυχές που συναντούμε καθημερινά, να φέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου Σου. Και δώσε μας ακόμα στη συνέχεια ένα κομμάτι πνευματικής τροφής για την οδηπορία μας εδώ στον κόσμο, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αδελφοί αγαπητοί, να προχωρήσουμε στο τρίτο μέρος. Διαβάσαμε, όπως θα θυμόσαστε, στον Ισαΐα, στην αρχή. Και θα ήθελα απλώς να το επαναλάβω στο πρώτο κεφάλαιο. Ακούστε τον λόγον του Κυρίου άρχοντες Σοδόμων. Ακροάστε τον νόμον του Θεού ημών λαέ Γομόρων. Η σκηνή την οποία έδωσε, η φωτογραφία θα έλεγα που μας έδωσε ο Ισαΐας στο λόγο του Θεού, είναι ακριβώς η φωτογραφία της εποχής μας και για να το πούμε ίσως με δραματικότερο τρόπο, η φωτογραφία των έσχατων καιρών. Έτσι, κάπως έτσι ήταν η εποχή των Σοδόμων και των Γομόρων. Για μένα εκείνους οι οποίοι θα αγκαλιάσουν την προσφορά του Θεού και θα επιλέξουν αυτό που ο Θεός χαρίζει σε κάθε έναν αμαρτωλό, μπαίνουν στη σωτηρία και είναι σίγουροι ότι θα φτάσουν στον ουρανό. Αλλά για εκείνους οι οποίοι είτε για τον ένα είτε τον άλλο λόγο παραμένουν έξω, φοβούμε ότι η απειλή αυτή θα υπάρξει ως πραγματικότητα ίσως πολύ σύντομα. Τα Σόδομα και τα Γόμορα έχουν μείνει παροιμιώδη μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Κάθε καταστροφή ονομάζεται βιβλική αυτής της μορφής, μια καταστροφή σαν τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ο Λόγος του Θεού μας έχει τη σκηνή αυτή του Λότ και της οικογένειάς του, καθώς ο Θεός θέλησε τους δικούς του να τους βγάλει μέσα από την καταστροφή. Ο Θεός δεν θα αφήσει μέσα στην κρίση ή στη μεγάλη θλίψη εκείνους οι οποίοι είναι δικοί του. Θα τους βγάλει έξω και κατόπιν θα στείλει τα κύματα της οργής του και της κρίσης του. Αλλά βλέπουμε εδώ κάποια βήματα τα οποία ακολουθεί πάντοτε ο Θεός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 5 βήματα και θα ήθελα με όλη τη συντομία που μας δίνουν τα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας να τα φέρω μπροστά σας. Βήμα πρώτο. Ο Θεός εκφράζεται ανθρωπομορφικά, εκδηλώνεται σαν άνθρωπος για να μπει μέσα στον κόσμο μας να καταλάβουμε. Και λέει, η κραυγή των Σοδόμων και των Γομόρων επληθύνθη και η αμαρτία αυτών υπήρξε βαρία σφόδρα. Λοιπόν, θα κατέβω και θα δω κατά πόσον έπραξαν έτσι και αν όχι, μήπως κάμω έλεος. Δηλαδή, σε κάθε κρίση του ο Θεός, την οποία την ξέρει, την γνωρίζει, την βλέπει, δεν την αφήνει να ξεσπάσει έτσι απότομα. Αλλά αφήνει κάποιες ευκαιρίες, κάποιες θα λέγαμε εξεταστικές περιόδους, δίνει κάποιες ανάπαυλες. Όσοι διαβάζετε το βιβλίο της Αποκάλυψης θα δείτε ότι υπάρχουν διαρκώς μέσα στις κρίσεις διαστήματα ανάπαυλας, ηρεμίας, ευκαιριών του Θεού για να σωθεί ο άνθρωπος. Και όταν ο Θεός κατεβαίνει κάτω και στέλνει αγγέλους για να φτάσουν στα Σόδομα και τα Γόμορα να διαπιστώσουν με τα ίδια τους τα μάτια τι γίνεται, δυστυχώς αυτά που είχαν φτάσει μέχρι το θρόνο του Θεού ήσαν αλήθεια. Οι λέξεις Σοδομίτες και Σοδομία και Σοδομικές πόλεις και Σοδομικές συμπεριφορές και οι κοινωνιολόγοι σήμερα παίρνουν και δένουν και δίνουν με αυτές τους ορισμούς είναι γνωστά. Σε σημείο μάλιστα που όταν οι άγγελοι επισκέφτηκαν τον Λότ για να τον βγάλουν έξω από την πόλη, οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν για να ζητήσουν οι άνδρες τους άνδρες. Δηλαδή η ομοφιλοφιλία είχε φτάσει σε βαθμό κατακόρυφο, τρομακτικά απέσιο. Ο Λότ βέβαια αντιστάθηκε με κάθε τρόπο και με θυσία προσωπική να δώσει τις θυγατέρες του. Αλλά εκείνοι βέβαια τον έκαναν στην άκρη. Και τότε, σημείο δεύτερο, έρχεται η παραγγελία μέσω των αγγέλων που έστειλε ο Θεός. Απευθύνονται στο Λότ
Έχεις κανέναν άλλον εδώ, γαμπρόν, γιους, θυγατέρες ή κάποιον άλλον στην πόλη, βγάλ τους γρήγορα, γιατί εμείς πρόκειται να καταστρέψουμε τούτο τον τόπο και τα πέριξ αυτών. Αυτή η φράση περιέχει τόσα δυνατά νοήματα και τόσες προειδοποιήσεις και προτροπές, που πρέπει βέβαια να τις κοιτάξουμε ιδιαίτερως ο καθένας που ενδιαφέρεται σοβαρά για τα πράγματα αυτά στο σπίτι του. Βλέπουμε έναν Λότ. Αν δείτε το ξεκίνημά του, ο λόγος του το λέει. Διαλέγει την έφορη γη. Δεν κοιτάζει να πει, Θεέ μου, μπορεί να είναι έφορος ο τόπος. Μου δίνεται μεν η ευκαιρία εγώ να διαλέξω. Μου λέει ο θείος μου Αβραάμ, πάρε ό,τι θέλεις, αν πας από εδώ, εγώ θα πάω από εκεί. Αλλά να σε ρωτήσω, πού θέλεις Κύριε να πάω? Τίποτα από αυτά, ο Λότ. Ευσεβής άνθρωπος. Αλλά δεν είχε την ευσέβεια του Αβραάμ. Γιατί μέσα στους ευσεβείς υπάρχουν διαχωρισμοί, δυστυχώς υπάρχουν διαβαθμίσεις. Τράβηξε το δρόμο του. Είδαν τα μάτια του, του άρεσαν, πήγε. Αλλά πήγε βέβαια με κάποιες προϋποθέσεις φόβου, μας λένε οι γραφές. Και στην αρχή αίσθησε τα σκηνά σε αυτού προς τα Σόδομα και τα Γόμορα, δηλαδή πλησίων των Σοδόμων και των Γομόρων, κοντά. Δεν τόλμησε να πάει μέσα, γιατί άκουσε, είδε, κατάλαβε ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο ευχάριστα. Αλλά το περίεργο είναι ότι λίγο αργότερα βλέπουμε τον Λότ, όπως στην περίπτωση εδώ της επίσκεψης των Αγγέλων, να είναι ένας από τους προύχοντες. Δηλαδή μπήκε μέσα στην πόλη, κατοίκησε, έκανε περιουσία, διαπραγματεύτηκε με τους κατοίκους, εξελέγει, θα λέγαμε, στη γλώσσα της εποχής μας, άρχοντας, και στεκόταν στην πύλη και ήταν ένας από τους κριτές. Δηλαδή, ο Λότ σιγά-σιγά, βήμα με βήμα, αφού πλησίασε τα Σόδομα και τα Γόμορα, μπήκε μέσα και έγινε σαν ένα από αυτούς. Γι' αυτό και οι κάτοικοι, όταν τους αρνήθηκε, είπε: Άντε, φύγε από εδώ, εσύ που θα γίνεις και άρχοντας σε εμάς, που ήρθες από άλλο μέρος για να μας κυβερνήσεις. Αμέσως έφεραν την ταυτότητά του στο προσκήνιο. Αυτός είσαι Λότ, ξένος για μας. Από το άλλο μέρος, ο λόγος του Θεού μας λέει: Τι έκανες, Λότ, τόσο καιρό εκεί που ήσουν? Ωραία. Μπήκες μέσα, είχες φόβο Θεού. Ο Πέτρος αποκαλύπτει ότι εθλίβεται καθημερινά από τη συμπεριφορά των ανθρώπων, που σημαίνει ότι η σχέση του με τον Θεό βελτιώθηκε και είχε επικοινωνία με τον Κύριο. Αλλά ποιους ευαγγελίστηκες? Κοιτάξτε τι ρωτούν οι άγγελοι. Έχεις κάποιον εδώ γαμπρόν, γαμπρούς είχε, γιους, θυγατέρες ή οποιονδήποτε άλλον μέσα στην πόλη? Όταν πήγε να πει στους γαμπρούς για τα γεγονότα που επρόκειτο να έρθουν της καταστροφής, εκείνοι τον κοροϊδεύαν. Θεώρησαν ότι τους λέει κάποια αστεία, γιατί φαίνεται αστειευόταν κιόλας ο Λότ, και αυτή τη φορά τον θεώρησαν ότι αστείευεται. Δεν τους είχε μιλήσει ποτέ σοβαρά για την κρίση του Θεού, φαίνεται. Και οι γαμπροί του δεν τον ακολούθησαν. Οι θυγατέρες του βέβαια τον ακολούθησαν. Δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο, αλλά τον ακολούθησαν. Η γυναίκα του τον ακολούθησε. Αλλά άλλον την άεντη πόλη δεν είχε. Λότ, τόσα χρόνια, και σε κάποιον άλλον δεν μετέφερε το μήνυμα της σωτηρίας, το μήνυμα της ελπίδας, το μήνυμα της πίστης και της δικαίωσης ενός αληθινού Θεού τον οποίο πιστεύεις? Λότ, τι έκανες τόσα χρόνια? Σημείο τρίτο. Λότ, λένε οι άγγελοι, να διασώσεις τη ζωή σου. Ξεκάθαρο το μήνυμα. Δεύτερον, να μην περιβλέψεις προς τα πίσω. Τρίτον, να μην σταθείς καθόλου την περίχωρον και να φτάσεις το όρος απάνω το βουνό εκείνο για να διασωθείς. Το μήνυμα ξεκάθαρο. Σκοπός βασικός είναι να φύγεις και να σωθείς. Αλλά πρόσεξε, τίποτε μην κοιτάξεις προς τα πίσω, τίποτε μην σε απασχολήσει το δρόμο σου και τρέξε να πλησιάσεις και να φτάσεις να ανέβεις στο βουνό για να διασωθείς. Είναι του Θεού η διέξοδος. Πολλοί ερμηνευτές βέβαια το κομμάτι αυτό, όπως και την Κιβωτό του Νόε, τα συνδέουν με την αρπαγή της Εκκλησίας και είναι πολύ φυσιολογικό να το δει κανείς έτσι, με αυτό το πνεύμα μέσα στις γραφές. Δεν μπορούμε να καταστρέψουμε την πόλη πριν εσύ φύγεις και διασωθείς επάνω στο βουνό. Δεν μπορεί ο Κύριος να κάνει την κρίση πάνω στα έθνη και στη γη, να ξεσπάσει ο Αρμαγεδόνας πριν η Εκκλησία αρπαγεί και φύγει. Δεν είναι για τη μεγάλη θλίψη η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν προειδοποιείται και περιμένει η κρίση του Θεού έως ότου βγει από τη μέση ο Λότ. Βήμα τέταρτο. Όταν ο Λότ μπήκε στη Σιγόρ, την οποία είχε ζητήσει ως πόλη διαφυγής, έβρεξε ο Κύριος επί τα Σόδομα και τα Γόμορα
θείον και πυρ παρακυρίου του ουρανού. Όταν έφτασε η ώρα λοιπόν του Θεού, η κρίση έγινε, ξέσπασε. Η κρίση του Θεού, έβρεξε ο Θεός πυρ και θείον από ουρανού. Η κρίση αυτή, λυπάται κανείς που το λέει, αλλά οι γραφές μας αναγκάζουν να πούμε την αλήθεια. Η κρίση αυτή θα ξεσπάσει σε τούτο τον πλανήτη. Σίγουρα. Ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος είναι μια πραγματικότητα. Και αυτό το θείον και το πυρ θα έρθει είτε με διπυρωτικούς πυράβλους, είτε με ατομικές άλλες εκρήξεις. Θα φτάσει και θα καταστρέψει το σύμπαν. Και όταν οι μεγάλοι επιστήμονες ατομικοί συγκεντρώθηκαν πριν από χρόνια, είπαν ναι, μεν θέλουμε να αποφύγουμε τον πόλεμο, αλλά αν γίνει, δεν θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να διεξαγάγουν στο μέλλον έναν άλλο πόλεμο. Θα είναι ελάχιστοι, αν υπάρξουν γι' αυτοί. Προειδοποίηση πέμπτη, βήμα πέμπτο. Η υγιεινή αυτού περιβλέψασα όπισθεν έγινε στήλη άλατος. Καθώς η γυναίκα του λοιπόν γύρισε προς τα πίσω, έγινε στήλη από αλάτι. Δεν διασώθηκε. Δεν έμεινε τίποτε. Αλλά ένα σύμβολο κρίσης του Θεού σε εκείνον ο οποίος περιφρόνησε του Θεού την ξεκάθαρη διακήρυξη. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω δύο λόγια που λέει ο Χριστός για το ίδιο περιστατικό. Καθώς έγιναν τις ημέρες του Λότ, έτρωγον έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμουν, καθήν δε ημέρων εξήλθεν ο Λότ από τον Σοδόμον, έβρεξεν πυρ και θείον από ουρανού και απόλεσαν άπαντας. Ως αυτός θελείστε καθήν ημέρων ο Υιός του ανθρώπου φανερωθεί. Το είδαμε, το επιβεβαιώνει ο Χριστός, μόνο που μας λέει κάτι ακόμα. Ότι έτσι ακριβώς θα είναι την ημέρα που πρόκειται να φανερωθεί ο Ιησούς. Συνδέει δηλαδή το γεγονός με τους έσχατους καιρούς, τα τελευταία γεγονότα. Και προσθέτει παρακάτω. Να ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Αυτή είναι μία προειδοποίηση πλέον σε όλους εμάς που γνωρίζουμε τις αλήθειες, πιστεύουμε σε αυτές και τις διακηρύττουμε. Ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Τα ξέρετε όλα. Βλέπετε την ισχνότητα του αριθμού των ανθρώπων. Τέσσερι άνθρωποι σιγά σιγά και ίσως με τα βίας και οι κόρες και η γυναίκα έβγαιναν. Και ο Λότ με τα βίας, τον τράβηξαν οι άγγελοι. Στο δρόμο το 25% χάνεται, το 1/4 φεύγει. Στήλη άλατος. Οι τρεις έμειναν που ξέφυγαν τον κίνδυνο. Γιατί μόνο τρεις? Αδελφοί, αυτή η ευθύνη του γιατί είναι πάνω στους ώμους μας. Εμείς είμαστε εκείνοι που φέρνουμε το άγγελμα του Θεού στο στόμα μας και στην καρδιά μας. Μη γέννητο να βρεθούμε άπρακτοι, αδιάφοροι, να κοιτάξουμε μόνο το δικό μας προσωπικό συμφέρον, αγνώντας τις χαμένες ψυχές. Και φυσικά την προειδοποίηση. Μη κοιτάζετε προς τα πίσω. Ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Και να κάνουμε μία μικρή σύνοψη. Ο Θεός βλέπει το κατάντημα, το ξέπεσμα, τη διαφθορά του ανθρώπου. Εν τούτοις ο Θεός αγαπάει, εξακολουθεί να αγαπάει τον άνθρωπο και προσφέρει οδών, τρόπων και τόπων σωτηρίας. Ο Ιησούς Χριστός, ο Εσταυρωμένος. Και τέλος, η κρίση αυτή θα έρθει για όλους εκείνους οι οποίοι αμετανόητοι πλέον αδιαφορούν για τις προσκλήσεις τις επανειλημμένες του Θεού. Και οι πιστοί ας προσέξουμε να ενθυμούμαστε τη γυναίκα του Λότ. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Θα ψάλαμε τώρα ένα τελευταίο ύμνο πριν προσευχηθούμε. Πατέρα, ενδοξέ στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τα μηνύματα του λόγου σου που έφερες μπροστά μας αυτό το πρωινό. Παρακαλούμε, βοήθησέ μας να μην σταθούμε απειθείς σε κάθε σου άγγιγμα, σε κάθε σου πρόσκληση, σε κάθε σου προσταγή, για να διακηρύξουμε στον κόσμο το Ευαγγέλιο της χάρης του Ιησού Χριστού. Απόλυσέ μας τώρα με ειρήνη δική σου στις καρδιές μας. Ευλογών ευλόγησέ μας κατά πάντα στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Καθίστε εδώ.

0: Με λένε Τίμω.
1: Τίμω. Α, λοιπόν, ο Νεεμίας ξανάχτισε την κατεστραμμένη από τους Βαβυλώνιους Ιερουσαλήμ. Να, αρχίζει το τραγούδι. Άκου και θα καταλάβεις.

0: Συγγνώμη, τι κάνετε εδώ?
1: Έχουμε κέφι και δουλεύουμε. Χτίζουμε μια νέα Ιερουσαλήμ, όπως ο Νεεμίας. Ξέρεις τον Νεεμία που...
0: Όχι.
1: Όχι, καλά. Εσένα πώς σε λένε? Δεν σε έχω ξαναδεί.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος ο Θεός. Έκραξαν τα Σεραφείμ την ημέρα εκείνη και εμείς μαζί με τα ουράνια όντα προσθέτουμε τη φωλή μας, τη δέησή μας, τη λατρεία μας εσέ των Θεών, των Άγιων, και προσφωνούμε σένα των Θεών με την ίδια εκείνη τριπλή επανάληψη. Άγιος, Άγιος, Άγιος. Πολύ σε ευχαριστούμεν για την αγάπη σου, διότι εσύ ο Άγιος Θεός

ειδόκησες να σκύψεις, να μας μαζέψεις, να μας συγκεντρώσεις από μέσα από τα μονοπάτια της αμαρτίας που είμαι θα άλλοτε χαμένη. Όταν εστρέψαμε τα νότα σε σε, όταν Κύριε απομακρυνθήκαμε, όταν Κύριε δεν θέλαμε να ακούσουμε πλέον για σένα και γινήκαμε εχθροί σου, κι όμως μας ανεζήτησες και μας έφερες για να προσφέρουμε λατρεία πνευματική καθαρά στην παρουσία σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ημέρα τη σημερινή. Σε ευχαριστούμε για την ημέρα λατρείας του προσώπου σου, διότι σε όλο το πρόσωπο της γης ακούγονται ύμνοι, δοξολογίες, λατρεία στο πρόσωπό σου. Δώσε, Κύριε, η λατρεία αυτή να πλώσει, να κατακτήσει ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Όλη η γη να σε λατρεύει, διότι αξίζει σε σε η λατρεία. Σε ευχαριστούμε γιατί τον Υιόν της αγάπης δεν ελυπήθηκες, αλλά τον έστειλες για να μας μαζέψεις, για να μας λυτρώσεις, να μας σώσεις, να μας κάνεις λαόν λατρευτή σε σένα. Πολύ σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε δοξάζουμε και σε ευγνωμονούμε. Παρακαλούμε πολύ, καθώς το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθάρισε και μας αγίασε και μας έπλυνε και καθώς το Πνεύμα Σου το Άγιον κατοικεί μέσα στις καρδιές μας, δώσε να υψώνουμε σε σένα κάθε μέρα με στη ζωή μας λατρεία πνευματική για τη δόξα Σου. Ευλόγησέ μας σαν συνάθρηση που στεκόμεθα ενώπιόν Σου. Ευλόγησε παραλλήλως κάθε παρόμοια συναναστροφή στον τόπο μας, στο έθνος μας, σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς το έθνος μας άρχοντες και αρχομένους, να τους ταπεινώσεις, να τους δείξεις την ανάγκη της λατρείας του προσώπου σου, να τους φέρεις στην αναγνώριση του Κυρίου Ιησού Χριστού σαν προσωπικού σωτήρος και λυτρωτού. Κάμε έλεος σε πολύ κόσμο, κάμε έλεος σε πολλούς λαούς, φέρε σε μετάνοια και επιστροφή. Σε παρακαλούμε πολύ για να δοξαστείς και να μεγαλυνθείς. Τώρα σε παρακαλούμε να μεγαλύνεις τον Υιόν της αγάπης σου ανάμεσά μας, να μας χαρίσεις ουράνια τροφή, να μας οικοδομήσεις, να ευαγγελιστείς κάποια ψυχή εσύ με το Πνεύμα Σου το αγαθόν, να την οδηγήσεις στη χάρη και στη σωτηρία του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Και παρακαλούμε πολύ, ευδόκησε, να μείνεις μαζί μας και να μας ευλογήσεις και να δοξαστείς, τώρα και εις τους ατελευτήτους αιώνας των αιώνων. Άμην. Όπι δέλτα. Πόσον αγαπητέ είναι σκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου αγαλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Ναι, το στρουθείον έβρικε κατοικίαν και η τριγών φωλεάνησε αυτήν όπου θέτει τους νέους σους αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύ μου και Θεέ μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκος σου, πάντοτε θέλουσι σε ενή. Μακάρι ως ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη είναι εν σύ, εν την καρδία των οποίων είναι αιωδή σου, ή την εσδιαβαίνοντες δια της κοιλάδος του κλαθμόνος καθιστώσει αυτήν πηγήν υδάτων, και η βροχή έτη γεμίζει τους λάκους, προβαίνουσι από δυνάμεως εις δύναμην, έκαστος αυτόν φαίνεται ενώπιον του Θεού εν σιών. Κύριε, Θεέ των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ακροάστητη Θεέ του Ιακώβ, ιδέ Θεέ, η ασπίσιμον και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, διότι καλύτερα είναι μία ημέρα εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Ήθελον προτιμήσει να είμαι θυρωρός εν το οίκο του Θεού μου, παρά να κατοικώ εν τες σκηνές της πονηρίας. Διότι ήλιος και ασπής είναι Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν θέλει δώσει ο Κύριος. Δεν θέλει στερήσει ουδενός αγαθού τους περιπατούντας εν ακακία. Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επί σε. Είναι ο ύμνος του προσκυνητή, του ανθρώπου που θεωρεί απόλαυση στη ζωή του να βρίσκεται στην παρουσία του Θεού μπροστά και να λατρεύει τον Θεό του. Το στρουθείο ευρύκε φωλεάν κατοικίαν και η τριγών φωλεάν είσαι αυτή. Αλλά για τον άνθρωπο, πού είναι η φωλιά του, πού είναι ο κόσμος του, πού είναι η ατμόσφαιρά του, πού είναι το περιβάλλον του.

Πού είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο μπορεί να ζήσει? Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για το Θεό και δεν θα μπορέσει να βρει ησυχία και δεν θα μπορέσει να βρει την ανάπαυση μέσα του έως ότου επιστραφεί, έως ότου βρει το δρόμο της επιστροφής εις τον Θεό. Α, έλεγε κάποιος, είμαι θα σαν το βέλος του το ξεφτού που φεύγει από το τόξο και τρέχει και είναι ανήσυχο έως ότου φτάσει και χτυπήσει στο σκοπό. Έτσι και εμείς, Θε, δεν ησυχάζει η ψυχή μας έως ότου βρει εσένα, τον στόχο της ζωής, το σκοπό της ζωής. Και ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να ζήσει, ούτε να ευτυχήσει, ούτε να ευημερήσει, ούτε να χαρεί μες στη ζωή του έως ότου συναντήσει τον Θεό του. Η λατρεία του Θεού ήτανε απαρχής το κέντρο της ζωής του ανθρώπου. Ο Θεός το υποδήλωσε αυτό όταν έβαλε τους πρωτοπλάστους στην Εδέμ και έβαλε εκεί στο κέντρο του παραδείσου το δέντρο της ζωής. Αυτό που το βρίσκουμε και στον παράδεισο στον ουρανό, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και φαίνεται πως εκεί στο δέντρο της ζωής, το ξύλο της ζωής όπως το ονομάζει, κατά κάποιον τρόπο θα ήταν αποκάλυψη του Θεού. Ο άνθρωπος θα ζούσε βρισκόμενος πάντοτε στην παρουσία, στη μεγαλοσύνη του Θεού μπροστά. Η λατρεία. Εκείνος ο ναός, εκείνος ο παράδεισος ήταν ουσιαστικά ένας ναός. Είχε θέλγητρα πολλά τριγύρω. Κάθε δέντρο μπορούσε να δώσει κάποια νοστιμιά, κάποια γεύση ζωής, κάποια χαρά, κάποια απόλαυση. Αλλά όμως ήταν ένα μοναδικό στο κέντρο που έδιδε την ζωή, και αυτό θα το βρούμε στον ουρανό πάλι. Και ήταν αυτό η υποταγή του ανθρώπου στο Θεό ώστε να απολαμβάνει την παρουσία του Θεού. Δεν ξέρουμε τι συμβόλησε ακριβώς. Θα το βρούμε, λέγω, στον ουρανό. Και θα είναι εκείνο που θα συγκεντρώνει τα πνεύματα και τις καρδιές. Έδειξε ο Θεός ότι η λατρεία του προσώπου του, η επικοινωνία μαζί του, η επικοινωνία με τον Υιόν του ήταν η ζωή. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η ζωή. Είναι αυτός το δέντρο της ζωής από το οποίο παίρνουμε και τρώμε. Υπήρχαν, λέγω, πολλές απολαύσεις, αλλά η πιο δυνατή απόλαυση, η πιο υψηλή, η πιο μεγάλη, η ύψιστη, η κεντρική μες στη ζωή του ανθρώπου είναι η επικοινωνία του με τον Θεό, η λατρεία του Θεού. Και αυτό δείχνει την πνευματικότητα του ανθρώπου. Είναι αυτό που αποτελεί τη σφραγίδα της πνευματικότητός του. Το γεγονός ότι ο άνθρωπος επλάστηκε πνεύμα, ψυχή. Ότι δεν είναι μονάχα ύλη. Δεν θα βρεις ολόκληρη τη γύρω σου δημιουργία, λατρεία ενσυνείδητη του ζωντανού και αληθινού Θεού πουθενά. Δεν θα δεις κανένα από τα ζώα που υπάρχουν μέσα στο ζωικό βασίλειο να λατρεύει το Θεό ενσυνείδητα. Βεβαίως, όλα συμμετέχουν σε μια γενική λατρεία. Τα πουλάκια που ψάλουν, τα λουλούδια που υπάρχουν, τα ζώα, το καθένα με τον τρόπο του συμμετέχει σε αυτή τη γενική λατρεία του Θεού. Αλλά ενσυνείδητα. Αυτό το συναντάς μόνο στον άνθρωπο. Και αυτή η ενσυνείδητη λατρεία του ζώντος και αληθινού Θεού ήταν η σφραγίδα και είναι η σφραγίδα της πνευματικότητος του ανθρώπου. Κατά τούτο ξεχωρίζει ο άνθρωπος από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο. Είναι ένας προσκυνητής, είναι ένας λατρευτής του ζωντανού και αληθινού Θεού. Και λέγω, από αυτή τη λατρεία εξυρτάται και η ευτυχία του ανθρώπου. Πόσο χαρούμενος και ευτυχής ήταν μέσα σε εκείνο τον κήπο της Εδέμ. Σαν όμως εκείνο έσβησε, σαν έστρεψε τα νότα με την άρνηση και την ανυπακοή, σαν ο Θεός έφυγε από τη ζωή του, σαν το θυσιαστήριο γκρεμίστηκε, ο άνθρωπος γίνηκε περιπλανόμενος, κυνηγός της ευτυχίας, χειμερικός. Ψάχνει να τη βρει εδώ και εκεί και δεν μπορεί να τη βρει και δεν μπορεί να τη βιάσει. Πάντα του φεύγει από τα χέρια. Γιατί η λατρεία του Θεού ήταν η ευτυχία του. Και ήταν από εκεί που θα ξεκινούσε κάθε ευτυχία και ευημερία μέσα στη ζωή του. Απόδειξη. Σαν έφυγε, σαν βγήκε από εκείνο τον κήπο της Εδέμ, σαν βγήκε

είχε από εκείνο το ναό της λατρείας αγκάθια και τριβόλια στους δρόμους της ζωής του. Κόπος και υδρότας και μόχθος και άγχος. Και τα προβλήματα αυξάνανε το ένα πάνω στο άλλο. Και όχι μονάχα δεν ελδίοντο, αλλά η λύση ενός έφερνε μύρια άλλα στην επιφάνεια. Σαν και εκείνη τη λερναία ύδρα που ο Ηρακλής ο μυθικός χτύπαγε ένα κεφάλι, άλλα φυτρώνανε στη θέση τους. Και είναι ακριβώς αυτή η ιστορία που κατά έναν τρόπο μυθικό την παρέδωσαν και την είπαν. Ο άνθρωπος, ο Ηρακλής, ο αγωνιζόμενος για να βάλει κάτω όλες τις ανάγκες, όλα τα προβλήματα, όλα τα κακά που υπάρχουν τριγύρω του και τον περιζόμενο. Και πώς να τα καταρθώσει, πώς να τα καταφέρει. Η εμπειρία η αρχαία είπε, όντως, ένα κεφάλι κόβεις, ένα πρόβλημα λύνεις, μια ανάγκη, ένα κακό, μύρια άλλα φυτρώνει. Και σήμερα πώς να λυθούν τα προβλήματα, ελάτε. Σκύβουν οι εγκέφαλοι, σχεδιάζουν, υπολογίζουν, μετρούν, μα πού να βρεθεί λύση. Συμφωνίες επί συμφωνιών, αλλά μέσα στις καρδιές υπάρχει κακυποψία, η πονηρία, το κακό. Τα προβλήματα δεν λύνονται. Τα προβλήματα μεγαλώνουν, τα προβλήματα αυξάνουν. Όπως εκείνος ο λαοκόν που τον ζώνανε τα φίδια, έτσι ζώνουν τον σημερινό άνθρωπο. Τα προβλήματα, οι ανάγκες, τα κακά που τον περικυκλώνουν από παντού. Ω, αν μπορούσε να υψωθεί στο κέντρο της γης, ένα πελώριο θυσιαστήριο για όλους τους λαούς της γης, ένα θυσιαστήριο λατρείας του ζώντος και αληθινού Θεού. Ω, αν μπορούσαν οι λαοί να συμφωνήσουν σε αυτό και να υψώσουν θυσιαστήριο λατρείας, τα προβλήματα θα λύνονται άμεσα. Οπωσδήποτε. Θα ήταν συνεργός ο Θεός στη ζωή τους. Τα προβλήματα θα βρίσκανε τη λύση τους. Εάν ένα λέγω θυσιαστήριο υψωνόταν και το ύψωναν όλοι οι λαοί της γης ομόψυχα και το ζητούσαν και το ήθελαν. Τα προβλήματα αυξήθηκαν λέγω ότι σαν έσβησε η λατρεία του Θεού. Και ακόμα μας λέει εδώ στον πιδέλτα ψαλμό ο άνθρωπος της λατρείας, ο προσκυνητής, ο πραγματικός, ο ειλικρινής, ο γνήσιος προσκυνητής, ο πνευματικός προσκυνητής του Θεού. Είναι άνθρωπος δυνάμεως. Μακάρι εκείνοι που έχουν, λέει, τις ρίζες της ζωής τους σε σε Θεέ. Μακάρι ως ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη είναι εν σύ. Εν την καρδία των οποίων είναι εωδήσου. Να κατοικεί μέσα στην καρδιά η αγάπη για το Θεό, ο πόθος για το Θεό, το θέλημα του Θεού. Ξέρεις πως μοιάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Ο Δαβίδ τους έβλεπε όπως στη λατρεία του ζωντανού Θεού που γινόταν εκεί στην Σιών και υπήρχαν οι αναβαθμοί. Οι βαθμίδες εκείνες και ανεβαίνανε για τη λατρεία να πάνε στο ναό του Θεού και έψαλαν καθοδόν ανεβαίνοντας την οδή της οδές των αναβαθμών και καθώς προχωρούσαν προέβαιναν από δυνάμεως εις δύναμη. Και έκαστος αυτόν εμφανιζόταν ενώπιον του Θεού εν Σιών. Ωραία εικόνα. Εικόνα της ζωής. Εικόνα του πνευματικού ανθρώπου. Εικόνα του προσκυνητή του αληθινού. Ο οποίος προχωρεί από δυνάμεως σε δύναμη. Κάθε μέρα πνευματικά οριμάζεις. Πνευματικά ενδυναμούσε. Καταλαβαίνεις και περισσότερα και περισσότερα πράγματα. Έχεις περισσότερες και περισσότερες αποκαλύψεις. Γνωρίζεις περισσότερο και περισσότερο το θέλημα του Θεού. Και θα έρθει μια στιγμή, η ευλογημένη στιγμή, η ύψιστη στιγμή στη ζωή σου, τότε που θα αντικρίσεις το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Τότε που θα σταθείς ενώπιον του Θεού. Πόσο όμορφο πράγμα. Και μέσα στη ζωή αυτού του ανθρώπου ο Θεός είναι ήλιος και φως. Διότι ήλιος και φως είναι ο Κύριος ο Θεός. Ήλιος και ασπής, προστασία και φωτισμός είναι Κύριος ο Θεός. Χάριν και δόξα θέλει δώσει ο Κύριος. Δεν θέλει στερήσει ουδενός αγαθού τους περιπατούντας εν ακακία. Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επί σε.
Ποια είναι η αιτία πολλές φορές, συχνά, της δυστυχίας μας στη ζωή μας? Θα πρέπει να την αναζητήσουμε μέσα μας. Θα πρέπει να την αναζητήσουμε στις πνευματικές μας εκδηλώσεις. Θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως το θυσιαστήριο του Κυρίου, του ζώντος και αληθινού Θεού, είναι γκρεμισμένο στη ζωή μας. Μήπως δεν δίνουμε την αρκετή φιδέουσα σοβαρότητα στη λατρεία? Μήπως δεν προσέχουμε τη σχέση μας με τον Θεό? Μήπως η καρδιά μας δεν υπολογίζει τον Θεό αρκετά και δεν τον φοβείται αρκετά? Δεν τον ευλαβείται? Μήπως η ψυχή μας δεν τρέμει και δεν χαίρει συγχρόνως και δεν αγάλεται, δεν σκυρτά να έλθει στην παρουσία του Θεού? Πόσες φορές μας γίνονται συνήθειες τα πράγματα? Να φύγουμε από την εκκλησία, να μην προσερχόμαστε στην εκκλησία. Φεύγουμε από το δείπνο του Κυρίου. Τι ήρθες να κάνεις στην εκκλησία? Τι υπόσχεση έδωσες όταν ήρθες? Ποιος είναι και σε περιμένει εκεί στο δείπνο του Κυρίου? Το σκέφτηκες? Κάποτε λέει κάποιος συνείδησε έναν στον δρόμο και πήγαινε τρέχοντας. Πού πας, του λέει έτσι λαχανιασμένος. Τρέχω, λέει, είναι το δείπνο του Κυρίου. Ε, καλά, λέει. Μα είναι ο Κύριος, σε περιμένει, πρέπει να πάω εκεί. Το δείπνο του Κυρίου έχει σοβαρότητα μέσα μας. Βαρύτητα. Η λατρεία γενικά του Κυρίου έχει βαρύτητα. Το οικογενειακό μας θυσιαστήριο είναι στημένο. Και το λιβανωτό υψώνεται προσευχή, μελέτη του λόγου του Θεού. Μέσα στην καρδιά σου, στο βάθος της καρδιάς σου, υπάρχει το θυσιαστήριο του Κυρίου και λειτουργεί? Μήπως γκρέμισαν? Μήπως έπαυσε να ανεβαίνει το θυμίαμα? Μήπως δεν γίνεται η λατρεία του Θεού? Μου φαίνεται πως εκεί θα πρέπει να αναζητήσει κανείς την αιτία πολλής δυστυχίας πολλές φορές. Πολλού μαρασμού μέσα στη ζωή και πολλών πραγμάτων τα οποία μας βρίσκουν και τα συναντάμε στη ζωή μας. Διότι οι σχέσεις μας με το Θεό δεν είναι εκείνη που πρέπει να είναι. Δεν είμαι πραγματική προσκυνητέ. Δεν είμαι αληθινή λατρευτέ. Δεν τρέμουμε και δεν αγαλώμεθα. Δεν σκυρτούμε για την επικοινωνία με τον Κύριο. Έλεγε ο ποιητής ο Νοβάλης, όταν μόνον έχω σε, όταν μόνον αυτός είναι δικός μου, όταν η καρδιά μου ως τον τάφο δεν λησμονεί την πιστότητά του, τότε δεν γνωρίζω τίποτε από τον πόνο, δεν αισθάνομαι τίποτε άλλο παρά ευλάβεια, αγάπη και χαρά. Όταν έχω εκείνον, τότε το άγχος φεύγει από τη ζωή. Τότε τα προβλήματα βρίσκουν το ένα μετά το άλλο τη λύση τους εν υπομονή και εμπιστοσύνη πολύ εις το Θεό. Διότι στο Θεό είναι κατοικεί αιώνιος δύνατης. Και μακάρι εκείνοι οι οποίοι έχουν τις ρίζες στη ζωή τους στο Θεό, τον οποίον η ζωή είναι σε σέθε και στην καρδία των οποίων κατοικεί ο Θεός και αιωδί του Θεού. Μήπως το θυσιαστήριο είναι γκρεμισμένο? Να κάτι το οποίο σαν εκκλησία και σαν άτομα που πιστεύουμε πρέπει να προσέξουμε. Αλλά κι αν είσαι ακόμα έξω, πρέπει να καταλάβεις ότι η αιτία της δυστυχίας σου και των περιπέτειών σου είναι διότι δεν έστησες ακόμα το θυσιαστήριο του ζωντανού και αληθινού Θεού στη ζωή σου. Διότι στη ζωή σου δεν πήρε θέση ο ζωντανός και αληθινός Θεός. Δεν λατρεύεται ο ζωντανός και αληθινός Θεός. Και είναι αιτία όλης της κακομοιριάς και όλης της δυστυχίας. Ο άνθρωπος είναι καταρχήν πνευματικόν. Κι αν εκείνο νοσεί, όλα νοσούν. Κι αν εκείνο πάσχει, όλα πάσχουν. Κι αν εκείνο δεν στέκει, η ζωή δεν μπορεί να σταθεί με κανένα τρόπο. Ούτε οικογένεια, ούτε προσωπική ευτυχία, ούτε στην κοινωνία μέσα, ούτε στον κόσμο γενικότερα, με κανένα τρόπο. Δόξα εις το Θεό. Η χοροδία μας θα μας ψαλεί.

ένας. Είσαι θαυμαστός Θεός. Το σύμπαν όλο σε δρατρεύει, σε δοξάζει επάνω στους ουρανούς. Δώσε χάρη και η ζωή δική μας να γίνει ένα διαρκές θυσιαστήριο λατρείας και δοξολογίας του ονόματός σου. Σε ευχαριστούμεν. Δώσε χάρη και δώσε ευλογία και δώσε ακόμα μερίδα τροφής στην ψυχή μας. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα στην αιωνία. Εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Και το θυσιαστήριο αυτό, το ένα, το κεντρικό, στο κέντρο της γης, για ολόκληρο τον κόσμο, υψώθηκε τελικά. Αλλά όχι από τους ανθρώπους. Το ύψωσε ο ίδιος ο Θεός. Σαν να έλεγε, αυτή είναι η λατρεία την οποία ζήτω. Αγία λατρεία στο πρόσωπό μου. Και γίνηκε και σχηματίστηκε και υψώθηκε το θυσιαστήριο αυτό επάνω στο πρόσωπο της γης. Ποιο ήταν? Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο Κυριός μας. Η ζωή του ήταν ένα διαρκές θυσιαστήριο. Οπουδήποτε αλλού να μην ήταν, εκεί ήταν ο ναός του Θεού. Και ήταν ο ναός του Θεού ο πραγματικός και αληθινός. Η λέξη ναός, η νεός, θα πει χώρος στον οποίο το Θείον κατοικεί. Κι αν ήταν κάπου ο χώρος αυτός, ήτανε μόνον εις τη συνείδηση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κάθε του βήμα, κάθε του αναπνοή, κάθε του κίνηση ήτανε λατρεία στον αληθινό και ζωντανό Θεό. Πόσο θαυμάσια η ζωή εκείνη. Ήταν το θυσιαστήριο που ο Θεός ήθελε να έχει μπροστά του και να δίδει προσφοράν ευωδιά εις το Θεό. Ένα εδάφιο εκεί στην Εφεσίους επιστολή, στο κεφάλαιο το ε2, λέει, καθώς ο Χριστός εγένετο προσφορά και θυσία εις τον Θεόν ίσως μην ευωδίας. Ολόκληρη η ζωή του Κυρίου ήταν μια προσφορά και θυσία. Και σε κάθε στιγμή, και κόστιζε αυτό, επέμενε να θυσιάζει στο Θεό. Θυμηθείτε στην έρημο τι αγώνας γίνηκε ώστε ο διάβολος να γκρεμίσει αυτό το θυσιαστήριο του Θεού. Του είπε, να τα έθνη όλα μπροστά σου. Θα είναι δικά σου αν μόνον γονατίσεις και με προσκυνήσεις. Κοιτάξτε την ανησυχία και τη λαχτάρα του διαβόλου να δεχτεί λατρεία στο πρόσωπό του. Θεωρεί τον εαυτόν του Θεόν και ζητεί τη λατρεία αυτή και έχει κατορθώσει οι άνθρωποι να τον λατρεύουν. Αλλά ήταν μια συνείδηση που δεν εκάμφθηκε ποτέ. Και αυτός ήταν ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Κύριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις και αυτόν μόνο λατρεύσεις. Η λατρεία θα αποδοθεί εκεί. Πάρε τη Γεθσημανή. Αγωνίστηκε εναντίον της ιδίας αυτού αγιότητος, του Αγίου του θελήματος. Μπορούσε και αυτό να τον αποτρέψει από το θέλημα του Θεού, το Άγιο του θέλημα. Και παλεύει με αυτό για να πει τρεις φορές, για να τοποθετήσει τον εαυτόν του ολοκαύτωμα απάνω στο θυσιαστήριο και να πει όχι το θέλημά μου, αλλά το θέλημά σου, Θεέ. Πόσο τέριαζε στη ζωή του Κυρίου μας ο λόγος αυτός. Ήλθον ο Θεέ, για να κάνω το θέλημά σου. Ο νόμος σου είναι εν το μέσο της καρδίας μου. Δεν υπήρχε τίποτε άλλο πολυτιμότερο για τον Ιησού Χριστόν από αυτό. Δεν υπήρχε τίποτε άλλο υψηλότερο από αυτό. Έγινε και ο τύπος του ανθρώπου, ο Υιός του ανθρώπου. Έζησε και προσέφερε τον εαυτόν του στο Θεό. Ίσως μην ευωδίας. Στην προς Εβραίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο μας δείχνει την πλήρη θεότητα του Κυρίου και στα επόμενα κεφάλαια διαβάζεις το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο κεφάλαιο και βλέπεις την πλήρη ανθρωπότητά του.
πειραστής κατά πάντα καθομοιότητα με εμάς. Μετέλαβε γι' αυτό των υγείων πραγμάτων, σαρκός και αίματος, όπως εκείνοι τους οποίους θα λύτρωνε. Για να γίνει πιστός αρχιερεύσης των Θεών. Αν αυτός δεν υπέφερε προηγουμένως και δεν δοκίμαζε προηγουμένως, δεν θα μπορούσε να μεσολαβήσει για μας. Πέρασε μέσα από τις θύελες και τη δίνη των δοκιμασιών. Αλλά όμως έμεινε στο θέλημα του Θεού. Και γίνει και ο τύπος και υπογραμμός. Για να μας πει, να μας δείξει τον δρόμο. Και να μας πει, αυτός είναι ο αληθινός προσκυνητής του Θεού. Αυτόν τον προσκυνητή ζητάει ο Θεός. Εν συνεχεία, επάνω στο Γολγοθά, βλέπεις κολοκαύτωμα. Η τελεία προσφορά μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Τώρα ο Θεός δεν δέχεται ούτε άλλου είδους προσκυνητάς, ούτε άλλου είδους θυσία παρά αυτή. Μας έδειξε και σου έδειξε, άνθρωπε, ποια θυσία ζητεί από σένα, και ποιο είδους προσκύνηση ζητεί από σένα. Πρώτα απ' όλα οφείλεις να προσφέρεις θυσία δια του εσταυρωμένου Χριστού. Θα προκλησιάσεις στο Θεό και θα μάθεις από τον Σταυρό του Γολγοθά την καταδίκη του εγώ σου, την καταδίκη της αμαρτίας, την καταδίκη της ζωής σου, της παλαιάς μέσα σου. Εκεί, στο Σταυρό, συνεσταυρωμένο. Και θα προσφέρεις στο Θεό θυσία για το εσταυρωμένο Χριστού. Αγία και καθαρά. Και δεν μπορείς να είσαι άλλος τύπος προσκυνητού μες στη ζωή παρά αυτό που υπήρξε ο Χριστός. Οφείλεις να περπατήσεις σαν το Χριστό. Οφείλεις να είσαι σαν το Χριστό. Οφείλει η στάση σου απέναντι του Θεού να είναι όσοι ήταν του Ιησού Χριστού. Ούτε άλλον προσκυνητήν, ούτε άλλου είδους θυσία θα δεχθεί. Μας έδειξε ποια θυσία ζητάει από μας. Γι' αυτό και εάν θέλεις να πλησιάσεις το Θεό και αν καταλαβαίνεις ότι η ζωή σου έξω από το Θεό είναι μια περιπέτεια και συνεχής δυστυχία, εάν θα πρέπει να πλησιάσεις, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Θα έρθεις για το εσταυρωμένο Χριστού. Εκείνη η λύτρωση. Εκείνη η καταδίκη του εγώ σου. Εκείνη η καταδίκη της αμαρτίας. Εκεί είναι οι παραβάσεις σου καρφωμένες στο Γολγοθά. Εκεί πλημμένος με το αίμα του Χριστού θα συναντήσεις τον Θεό. Θα τον βρεις. Και αν θέλεις να τον έχεις κάθε μέρα. Να είναι κάθε μέρα στη ζωή σου και η προσφορά της ζωής σου να γίνεται πρόσδεκτη, πρέπει το νόημα του Σταυρού και το νόημα της πνευματικής ζωής του Κυρίου όπως την έζησε αυτός να είναι μέσα σε σέ. Βεβαίως, όπως είπαμε κι άλλοτε, το Άγιο Πνεύμα αυτό φιλοδοξεί να κάνει. Και το κάνει με την προϋπόθεση ότι εσύ το θέλεις, το ζητάς, ανοίγεις την καρδιά σου, το επιδιώκεις, δεν τρέπεσαι εις άλλα πράγματα, δεν στρέφεσαι αλλού. Ζητάς να είσαι στα βήματα του Κυρίου. Ζητάς ο Σταυρός του Γολγοθά να είναι στη ζωή σου. Καταδικασμένο το εγώ σου. Αναγνώρισης πλήρης της κυριαρχίας του Θεού μες στη ζωή σου. Κάθε σου προσφορά και θυσία. Είτε λόγος, είτε πράξεις, είτε σκέψεις. Θα είναι θυσία στο ένα μοναδικό θυσιαστήριο. Ίσως μην ευωδίας ενώπιον του Θεού. Γίνεσαι ο θήτης, ο ιερέας και κάθε μέρα ιερατεύεις ενώπιον του Θεού από το πρωί που ξυπνάς ως τη νύχτα που θα κοιμηθείς και ολόκληρο το 24ωρο της ζωής σου είναι μια συνεχής προσφορά και θυσία. Αυτά που θυσιάζεις, λέξεις, πράξεις, σκέψεις, ενέργειες, υπηρεσίες, όλα στο θυσιαστήριο του Ιησού Χριστού. Καθαρισμένα, αγιασμένα, έχουμε θυσιαστήριο, λέει ο Λόγος του Θεού. Οι άλλοι δεν έχουν εξουσία να θυσιάσουν και να φάνε από αυτό το θυσιαστήριο. Εμείς θυσιάζουμε. Και σε αυτό το θυσιαστήριο, κάθε λόγος, κάθε προσφορά, κάθε έπαινος, κάθε δοξολογία του Θεού, κάθε υπηρεσία που κάνεις, κάθε ενέργεια που κάνεις,
κάθε δουλειά που κάνεις, ολόκληρη ζωή σου, δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά μία λατρεία. Και εσύ ένας προσκυνητής. Ξέρεις τι νόημα θα πάρει η ζωή διαφορετικό, θα το κάνεις έτσι. Είσαι μπακάνης. Και πουλά. Αλλά αυτό που κάνεις, όπως το διπλώνεις, όπως το δίνεις, όπως το προσφέρεις, κάντο σαν θυσία ενώπιον του Θεού. Ξέρεις τι απήχηση θα έχει. Ξέρεις πώς θα το παρατηρήσει η ψυχή απ' έξω. Ξέρεις πώς θα το δει. Είσαι γιατρό. Η κάθε σου κίνηση, η κάθε σου πράξη. Τι μας έλεγε η αδελφή εχθές που έκανε την ομολογία της χθες το βράδυ. Είδα, λέει, πώς αντιμετώπιζε τους φορολογουμένους. Χα! Πας στην εφορία και τρέμεις. Και τι θα αντιμετωπίσεις και πώς θα σε τσιμπήσει ο έφορος εκεί. Και τον βλέπεις αγρίευε το μάτι του. Και τον βλέπεις πώς γίνεται. Και τον βλέπεις. Για γίνου αυτό εσύ ο έφορος. Ο εφοριακός υπάλληλος. Η υπηρεσία σου να είναι λατρεία και προσφορά. Α, ο άλλος ανοίγεται αλλιώτικα διαφορετικά. Παραδίδεται. Δεν είναι όμορφη η ζωή μας. Και δεν είναι όμορφη η ζωή μας διότι δεν την αλατίσαμε. Με το πνεύμα της αγιότητος του Θεού. Δεν την τοποθετήσαμε στο θυσιαστήριο του Κυρίου. Και κάθε μας λόγος και κάθε μας πράξεις και σκέψεις, κάθε ενέργεια την οποία κάνουμε, δεν την κάνουμε σαν προσφορά ενώπιον του Θεού. Αν έτσι το κάναμε, η ζωή θα ήταν όμορφη. Η ζωή θα ήταν διαφορετική. Εμείς θα είμαστε άνθρωποι δυνατοί. Θα προβαίναμε από δυνάμεως εις δύναμη. Ω, πόσα μας λείπουν. Πόσα πρέπει να σκεφτούμε. Πόσα πρέπει να επιδιώξουμε και να επιθυμίσουμε. Γιατί μας έδωσε τον Ιησού Χριστόν ο Θεός. Βέβαια λυτρωτήν. Αλλά και υπόδειγμα ζωής. Βέβαια λυτρωτήν. Αλλά και το ιδεώδες του εαυτού μου. Ο άλλος εαυτός μου. Εκεί που πρέπει να φτάσω. Αυτό που πρέπει να είναι. Με δύναμη δική μου όχι. Το Άγιο Πνεύμα. Θα το κάνει αυτό μέσα μου. Το Άγιο Πνεύμα που έκτισε αυτή τη ζωή μέσα στο Χριστό θα τη βάλει και μέσα μου. Το ιδεώδες αυτής της ζωής θα το τοποθετήσει μέσα μου. Σταυρός, καταδίκη της παλιάς ζωής και οικοδομή του νέου ανθρώπου μέσα. Θυσία, λατρεία στο Θεό, ίσως μη ευωδίας. Δόξα εις το όνομά Του. Να ψάλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ. Τον ύμνο 250, 215, 215.

Ναι, Λυτρωτά μας, σε ευχαριστούμε. Εγίνηκες ο σωτήρας μας και λυτρωτής μας, αλλά συγχρόνως και το υπόδειγμα, το ιδεώδες, το οποίο πρέπει να ενδυθούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσέ απέκτησες ένα κεφάλαιο πνευματικής ζωής, το οποίο μας προσφέρεις για του Αγίου Σου Πνεύματος. Όσε παρακαλούμε, το επιθυμούμε, το θέλουμε να το έχουμε, εκτίμα μας. Βάλ το μέσα στην καρδιά μας για του Αγίου Σου Πνεύματος. Εμείς είμαι θα δύνατοι να το επιτύχουμε μόνοι, αλλά εσύ, Κύριε,

Γράψέ το στην καρδιά μας. Εσύ, Κύριε, κτίστο, σχημάτισέ το, ώστε η ζωή μας να είναι όπως η ζωή σου είπε, ένα διαρκές θυσιαστήριο, λόγων, πράξεων, σκέψεων, ενεργειών, αποφάσεων και θελήσεων, στο θυσιαστήριο το δικό σου, ίσως μην εμποδίας ενώπιον του Θεού. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας ακόμα και δοξάστηκε, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Κάθε φορά που τα πράγματα στη σχέση με το Θεό δεν πήγαιναν καλά, η ζωή του λαού του Θεού του Ισραήλ ήταν δυστυχία. Σημείωσα δύο περιστατικά από τον παλιό Ισραήλ, τα οποία σας φέρνω. Το ένα ήταν στην εποχή του Ηλία, του προφήτη. Πείνα. Ο ουρανός δεν έβρεχε. Γίνηκε χάλκινος ο ουρανός από πάνω. Η γη άνοιξε. Ξεράθηκε και άνοιξε. Δεν υπήρχε χορταράκι. Δεν υπήρχε τροφή για ζώα. Δεν υπήρχε τροφή για τον άνθρωπο. Νεράκι, αμάν για νεράκι. Δυστυχία στο λαό. Ποια ήταν η θα μάζευε ο βασιλιάς τριγύρω του τους σοφούς και τους μεγάλους. Θα κάνανε σχέδια και τι να και τι να φτιάξουμε και πώς να βελτιώσουμε την παραγωγή και πώς. Εκαημένοι άνθρωποι, πόσο χάνονται και πνίγονται μέσα σε πράγματα. Αν ο κόσμος και οι μεγάλοι του κόσμου ξέβρανε ποια είναι η αιτία όλης αυτής της δυστυχίας, πόσο γρήγορα θα μπορούσαν να διορθώσουν τα πράγματα. Αλλά το θυσιαστήριο που ύψωσε ο Θεός δεν πάνε να θυσιάσουν εκεί. Το περιφρονούν. Ο Ηλίας στον καιρό του τους είπε, ελάτε εδώ. Ελάτε εδώ, να δείτε την αιτία. Και τι έκανε ο Ηλίας. Ούτε διδασκαλία, ούτε. Έπιασε, λέει, και ανόρθωσε το γκρεμισμένο θυσιαστήριο του Κυρίου. Εκεί ήταν η δυστυχία του λαού. Στο γκρεμισμένο θυσιαστήριο του ζώντος και αληθινού Θεού. Είχε σταματήσει η λατρεία, είχε σταματήσει η πνευματική ζωή, είχε σταματήσει η επικοινωνία με τον Θεό και φυσικό ήταν όλα τα κακά να έλθουν μέσα στη ζωή τους. Θα σταματήσεις τη λατρεία του Θεού. Υπολόγισε το καλά. Είναι ο βασικός παράγοντας για την ευτυχία σου. Ανόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου τον γκρεμισμένο. Πήρε τα λιθάρια κατά τον αριθμό των φυλών του λαού Ισραήλ, 12 των αριθμών, τα βάλε εκεί. Και τώρα για κοιτάξτε, μπορούσες να δεις τα λιθάρια αυτά αντιπροσωπευτικά το καθένα κάθε φυλής να κίνεται κάτω ενωμένα. Πού? Κάτω από τα ξύλα της θυσίας. Κάτω από το θυσιαστήριο. Αυτά τα ίδια να αποτελούν ένα θυσιαστήριο. Τα ξύλα της θυσίας επάνω, το σφακτό επάνω, το θύμα. Όπως μας θέλει ο Θεός να μας δει. Ενωμένους κάτω από το θυσιαστήριο του Γολγοθά. Εάν έτσι γίνει, το πράγμα θα βρει θεραπεία. Ξαφνικά στην προσευχή του Ηλία, την τόσο απλή προσευχή. Κύριε, όχι για τον εαυτό μου, όχι εγώ. Να φανείς ότι υπάρχεις Θεός μέσα στον Ισραήλ και εγώ δούλος σου. Έκανα σύμφωνα με εκείνα που μου παρήγγειλες. Κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό και κατέφαγε την προσφορά και τη θυσία. Η ευμένεια του Θεού, η ευαρέσκεια του Θεού. Ο Θεός είπε τώρα μαζί σας. Και η βροχή ήρθε και οι αυλογίες ήρθαν και τα πάντα ήρθαν μετά. Άλλη περίπτωση. Χρόνια μετά, ο Ισραήλ είχε απαχθεί στη Βαβυλώνα και έπειτα από 70 χρόνια γυρίσανε κάπου 50.000 ψυχές από τη Βαβυλώνα. Πήγαν εκεί στη γη τους, αλλά τι πάνε να πει πήγανε στη γη τους. Μήπως το εξωτερικό περιβάλλον θα μεταβάλει τα πράγματα. Μήπως το ότι επέστρεψαν από την εξορία θα μεταβληθεί η κατάσταση. Η γη βέβαια ήταν ήδη, αλλά φτώχεια, δυστυχία. Σπέρνανε, δεθερίζανε, οι αποθήκες άδειες, ώσπου σηκώνεται ένας γέρος άνθρωπος. Ο άνθρωπος αυτός είχε δει

Ο Θεός ο ζωντανός και αληθινός. Σηκωθείτε, ελάτε να χτίσετε το ναό, ανορθώστε τη λατρεία του Θεού και όλα θα πάνε καλά. Ο λαός κινήθηκε λοιπόν να ανορθώσει τη λατρεία. Και μετά επήγαν φυσικά καλά. Και επειδή μάλιστα ήσαν μερικοί που κλαίγανε, γιατί θυμόντουσαν γέροι τη δόξα του παλιού ναού του Σολομώντος σε σχέση με εκείνον που είχαν χτίσει, τους ενθαρρύνει, δίνοντάς τους μια όραση του μέλλοντος. Και λέει, διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, έτι άπαξ με το λίγον, εγώ θέλω σύση των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και την ξηρά και θέλω σύση πάντα τα έθνη και θέλει ελθεί ο εκλεκτός πάντων των εθνών και θέλω εμπλήσει των οίκων του των δόξης, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εμού το αργύριον, εμού το χρυσίον, δεν χρειάζομαι τέτοια. Εκείνο το φτωχό ναό δεν έχει σημασία. Φτάνει να είναι του Κυρίου. Και εκεί λέει θα εμφανιστεί ο εκλεκτός πάντων των εθνών. Και πραγματικά ήταν σε αυτό το ναό, το ναό του Ζορουβάβελ, της εποχής του Ζορουβάβελ, για τον οποίο μίλησε ο Αγκαίος, σε αυτόν εμφανίστηκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Σε αυτό το ναό μέσα σου, σε αυτό το θυσιαστήριο, είναι ο εκλεκτός πάντων των εθνών μέσα, είναι ο Κύριος, και προσφέρει στο Θεό λατρεία ζωντανή, πραγματική, αγία, πνευματική. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού η πρώτη ήταν δυνατή? Γιατί? Διάβασε στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων να δεις τι λέει. Και ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του άρτου, στην κοινωνία. Είσαι σαν και εμάς. Τι έχουμε δείπνο Κυρίου? Α, πάμε θείο που φεύγουμε. Ενέμενον στην προσευχή, ενέμενον, δεν ερχόντουσαν τρεις. Δεν θα γίνομαι δυνατή σαν εκκλησία εάν δεν στήσομαι τον γκρεμισμένο θυσιαστήριο του Κυρίου. Δεν θα γίνομαι δυνατή. Ούτε έξω θα έχουμε δύναμη, ούτε επιρροή στον κόσμο, ούτε ο κόσμος θα μας σέβεται, ούτε θα βλέπει σε εμάς την ομορφιά του ουρανού αν δεν στήσουμε τον γκρεμισμένο θυσιαστήριο του Κυρίου. Και το ίδιο είναι και στην πνευματική σου ζωή, την ατομική και την οικογενειακή. Θέλεις σαν οικογένεια να σταθείς? Γιατί πολλές οικογένειες διαλύονται, τα παιδιά παίρνουν τους δρόμους? Ζητήστε την αιτία, ψάχτε να δείτε. Θα την βρείτε στο γεγονός ότι λείπει το θυσιαστήριο του Θεού από μέσα από την οικογένεια. Γιατί μέσα στη ζωή μας έρχονται δυστυχίες? Γιατί δεν το έχουμε το θυσιαστήριο του Θεού. Λατρεύεις το Θεό κάθε μέρα? Και ο Απόστολος Παύλος επεκτείνει τα όρια, τους ορίζοντες, τους ανοίγει, για να μας δείξει το νόημα της αληθινής και πνευματικής λατρείας, ότι δεν είναι να σταθείς μονάχα έτσι στην ώρα της προσευχής ή στην ώρα της συναθροίσεως ενώπιον του Θεού. Να παραδώσεις το σώμα σου, λέει, θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτης είναι η λογική σας λατρεία. Που σημαίνει ότι ολόκληρη η ζωή σου, όλο το 24ωρο, θα είναι μια προσφορά στο θυσιαστήριο του Θεού. Θυσία. Βάνεις τον εαυτό σου εκεί και λες, οι σκέψεις μου, τα λόγια μου, τα πάντα μου αγιασμένα θα υπηρετούν τον Κύριον. Κάντο. Κάντο. Ας το κάνουμε. Ας το κάνουμε για να ανεβούμε πνευματικά και να φτάσουμε στο επίπεδο το πνευματικό που μας χρειάζεται. Ούτε προβαίνουσι από δυνάμεως εις δύναμη. Τότε θα μεθά ισχυρή. Τότε οι ευλογίες του Θεού θα έρθουν. Τότε ο ουρανός θα ρίξει τη φωτιά από πάνω και θα κάψει το θυσιαστήριο. Αν εμείς θέλουμε να θυσιάζουμε στο Θεό για του Ιησού Χριστού πνευματική θυσία εις το Θεό κάθε μέρα, ο εαυτός μας ένα θυσιαστήριο και όλη η Εκκλησία ένα θυσιαστήριο, οι οικογενειές μας ένα θυσιαστήριο ενώπιον του Κυρίου. Δεν θα πάμε στον ουρανό. Λέει, τι θα κάνουμε στην αιωνιότητα? Δεν, τι θα κάνουμε, τι δομείς, πως κάνουμε, τι φτιάνε. Έχουν χωράφια να καλλιεργήσουν και πάνω, δεν τα χρειάζονται. Έχουν εμπόρια να κάνουν, δεν τα χρειάζονται. Με τι ασχολούνται, τράπεζες, δεν τις χρειάζονται. Ιατρικά επαγγέλματα, πάνε στο περιθώριο, αφού εκεί δεν θα υπάρχει αρρώστια πλέον, ούτε θάνατος, ούτε δάκρυ, ούτε νεκροθάπτες, ούτε νεκροταφεία, ούτε τέτοια πράγματα, τίποτα από αυτά. Τι κάνουν στον ουρανό? Λατρεύουν. Μα αυτό είναι αρκετό. Σ'
θέλεις μεγαλύτερο.

και υψηλότερο από αυτό. Δεν υπάρχει υψηλότερο. Αυτή είναι η ύψιστη αποστολή του ανθρώπου. Γι' αυτό επλάστηκε απ' αρχής. Για να λατρεύει τον Θεό. Και το έχει μόνο ο άνθρωπος αυτός. Αυτό. Δεν το έχουν τα ζώα. Μόνο ο άνθρωπος. Άμα ανοίξεις το τέταρτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, βλέπεις εκεί τον ουρανό και τα πρόσωπα που είναι στον ουρανό, αυτοί που σκηνούν στον ουρανό και μας τους παρουσιάζει και τι κάνουν. Ημέρα και νύχτα λατρεύουν. Σκύβουν, γονατίζουν, προσεύχονται, λατρεύουν, αγαπούν. Αγάλλονται, χαίρονται στην παρουσία του Θεού. Χάνονται μέσα σε εκείνη τη δόξα του Θεού. Σε μία συνεχή γυναική, ασταμάτητη, για όλη την αιωνιότητα λατρεία. Ω, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και αν πρόκειται να το κάνουμε αυτό σε όλη την αιωνιότητα, ας μάθουμε από το κάτω να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα, γιατί αυτή ήταν η δουλειά μας εκεί πάνω. Ας ευρύνουμε τις ώρες της λατρείας, ας μεγαλώσουμε τις ώρες της πνευματικής ζωής και σαν εκκλησία και σαν άτομα. Διότι εκεί πάνω δεν θα κάνεις άλλες δουλειές. Αυτό θα κάνεις. Και ήρθε ο Θεός να μας το μάθει. Και ήρθε να το βάλει στην καρδιά μας, να το αγαπάμε, να σκυρτάμε. Πόσον αγαπητέ σκηνέ του Κυρίου των δυνάμεων, πόσο αγαπητέ, πόσο ποθητές, λιποθυμεί η ψυχή μου για τα σαυλάς του Κυρίου. Ας το λέει η καρδιά μας, λιποθυμεί η ψυχή μου για τα σαυλάς του Κυρίου. Τον ύμνον που η χοροδία μας εσκόρπισε

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Με αυτό το βιβλιαράκι, δεν ξέρω αν έχει γίνει ήδη παρουσίαση. Είναι ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε τελευταία της Ελεύθερης Εκδόσης, Ιησούς, απλά ένας μαραγκός του Τζος Μακντάουελ. Απλώς το φέρνω μπροστά σας επειδή είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο που αξίζει όλοι να το διαβάσετε. Από τα σημαντικά απολογητικά βιβλία που κυκλοφόρησαν και από τα βιβλία που επηρέασαν πραγματικά και τα επόμενα που ακολούθησαν αυτό στο ίδιο θέμα, αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και στην Ανάστασή Του και εξετάζει διάφορα επιχειρήματα τέτοια που βεβαίως δεν αποδεικνύουν, αλλά μπορούν όμως να οδηγήσουν κάποιο σκεπτόμενο άνθρωπο στο να επανεξετάσει τη θέση του απέναντι στον Ιησού Χριστό και στο να τον δει κυρίως σαν ένα πρόσωπο εξαιρετικό που αξίζει τον κόπο να σταθεί μπροστά του και να ξανασκεφτεί κάποια πράγματα που ενδεχομένως πριν τα έχει απορρίψει αβίαστα. Το συνιστώ ιδιαιτέρως, από ό,τι βλέπω και η έκδοση είναι ιδιαίτερα καλέσθητη. Και είναι επίσης ένα πολύ καλό βιβλίο για δώρο για ανθρώπους στους οποίους έχετε μιλήσει, έχετε κάποια επαφή μαζί τους για τα πράγματα του Θεού. Θα διαβάσω ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού. Είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το 23ο κεφάλαιο, το ΚΓ, τα εδάφια 33 έως και 43. Λουκάς ΚΓ, 33 έως και 43. Στις γραφές με παραπομπές είναι στη σελίδα 931. Και όταν ήλθαν στο

τόπων των ονομαζόμενων κρανίων, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους καθούργους, τον μεν εκ δεξιών, τον δε εξ αριστερών. Ο δε Ιησούς έλεγε, «Πάτερ, συγχώρησον αυτούς, διότι δεν εξεύρουσι την πράτουση». Διαμεριζόμενοι δε τα ημάτια αυτού έβαλον κλήρον, και ίστα το λαό θεωρών. Ενέπαιζαν δε και οι άρχοντες μετ' αυτών λέγοντες, «Άλλους έσωσε, ας σώσει αυτόν, εάν ούτως είναι ο Χριστός ο εκλεκτός του Θεού». Ενέπαιζαν δε αυτόν και οι στρατιώτες πλησιάζοντες και προσφέροντες όξωση σε αυτόν. Και λέγοντες, «Εάν σε είσαι ο βασιλός των Ιουδαίων, σώσον σε αυτόν». Ήτο δε και επιγραφή και γραμμένη επάνωθεν αυτού, με γράμματα ελληνικά και ρωμαϊκά και εβραϊκά, ούτως εστίν ο βασιλός των Ιουδαίων. Εις δε των κρεμαστέων των κακούργων, ευλασφήμοι αυτών λέγον, «Εάν σε είσαι ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς». Αποκριθείστε ο άλλος, επέπλητεν αυτόν λέγον, «Ουδέ τον Θεόν δε φοβείς εσύ, ως της είσαι εν τη αυτή καταδίκη. Και εμείς μεν δικαίως, διότι άξια τον όσον επράξαμεν απολαμβάνομεν. Ούτως όμως, ουδέν άτοπον έπραξε». Και έλεγε προς τον Ιησού, «Μίσθητι μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Αληθώς λέγω, σήμερον θέλησίστε με τεμού εν το παραδείσου».

Το κομμάτι αυτό που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού είναι μια πολύ γνωστή περιγραφή, από τις γνωστότερες ίσως και σε αυτούς που δεν είναι τόσο τακτικοί μελετητές του Λόγου του Θεού, και περιγράφει το γεγονός της Σταύρωσης του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Λουκά. Εκείνο που θα ήθελα σήμερα να δούμε από αυτό το κομμάτι και να κάνουμε κάποιες σκέψεις πάνω σε αυτό, είναι το τέλος του κομματιού που αναφέρεται στη συνομιλία που είχε ο Ιησούς Χριστός με τους δύο ληστές, που όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, είχαν σταυρωθεί ο ένας δεξιά του και άλλος αριστερά του. Και θα ήθελα να δούμε λίγο τη στάση αυτών των ανθρώπων απέναντι στον Ιησού Χριστό και από την άλλη πλευρά το πώς ο Κύριος μας τους αντιμετώπισε. Αυτοί οι άνθρωποι καταρχήν είχαν κάποια κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους, οι δυο τους. Παρά το γεγονός ότι η συμπεριφορά τους ως προς τον Ιησού Χριστό είναι τελείως διαφορετική, έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Το πρώτο από αυτά είναι η ιδιότητά τους. Και οι δύο, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, ήταν ληστές. Ενδεχομένως είχαν διαγράψει κάποια κοινή πορεία, ήταν συνεργάτες. Πάλι μπορεί να είχαν διαφορετική πορεία. Πάνω κάτω όμως είχαν το κοινό χαρακτηριστικό ότι και οι δύο ήταν άνθρωποι που είχαν διαπράξει αδικήματα με βάση τον ανθρώπινο νόμο

και με βάση τους νόμους της εποχής η κατάληξή τους ήταν ο σταυρικός θάνατος. Ακόμα επίσης ήταν άνθρωποι οι οποίοι και οι δύο στην ώρα που βρίσκονται μιλάνε με τον Ιησού Χριστό, απευθύνονται σε αυτό. Το γεγονός δηλαδή της σταύρωσης του Ιησού Χριστού δεν τους αφήνει αδιάφορους. Και βέβαια αυτό μπορεί να μας φαίνεται αυτονόητο σε εμάς, ότι βεβαίως το γεγονός της σταύρωσης του Ιησού Χριστού πως θα μπορούσε να τους αφήσει αδιάφορους, αλλά ας μην ξεχνάμε όμως τη δύσκολη θέση που βρισκόταν εκείνοι οι άνθρωποι. Είναι στο τέλος της ζωής τους, σε λίγες ώρες πια δεν θα ζούνε, είναι ένας θάνατος μαρτυρικός. Κάλλιστα θα μπορούσαν να είναι κλεισμένοι στον εαυτό τους, να μην ασχολούνται με το τι γίνεται γύρω τους. Τέλος πάντων δεν είχαν και πολλά να κάνουν πια με αυτόν τον κόσμο, δεν είχαν και πολλές σχέσεις. Θα μπορούσαν να είναι κλεισμένοι στον εαυτό τους και να μην ασχοληθούν με το τι γίνεται παραπέρα. Και ακόμα ένα τρίτο χαρακτηριστικό, και το πιο σημαντικό ίσως, το κοινό σημείο μεταξύ των δύο αυτών ανθρώπων, που ταυτόχρονα είναι και το πιο διαφορετικό σημείο στη συμπεριφορά τους, είναι ότι και οι δύο ζήτησαν από τον Ιησού Χριστό στην ουσία να τους σώσει. Και οι δύο ζητάνε σωτηρία από τον Ιησού Χριστό. Βέβαια, όπως θα δούμε στη συνέχεια, με τελείως διαφορετικό τρόπο ένας από τον άλλον. Ζητάνε τελείως διαφορετικά πράγματα. Αλλά πόθος όμως και των δύο αυτών ανθρώπων είναι αυτός που βρίσκεται ανάμεσά τους, ο Ιησούς Χριστός, να μπορέσει να τους σώσει. Και μπορεί εκείνη τη στιγμή να βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος υποφέρει με τον ίδιο τρόπο όπως και εκείνοι, έχοντας όμως ακούσει κάποια πράγματα για τη δραστηριότητα και για τα χρόνια που πέρασαν με τον Ιησού Χριστό και το τι έκανε πάνω σε αυτόν τον κόσμο, έχουν μια τελευταία ελπίδα. Μήπως αυτός για τον οποίο ακούγονται τόσα πολλά μπορέσει να τους σώσει. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, έχουν και πάρα πολλά διαφορετικά σημεία. Αυτό που ζητάνε από τον Ιησού Χριστό, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό που ζητάει ο ένας και αυτό που ζητάει ο άλλος. Μπορεί να ονομάζεται και στις δύο περιπτώσεις σωτηρία. Η ουσία όμως της σωτηρίας αυτής είναι τελείως διαφορετική έτσι όπως τη ζητάει ο ένας και έτσι όπως τη ζητάει ο άλλος. Και θα ήθελα να δούμε λίγο το πώς τη ζήτησε ο ένας και το πώς τη ζήτησε ο άλλος. Και το πώς ο Ιησούς Χριστός ανταποκρίνεται στον ένα και το πώς ανταποκρίνεται στον άλλον. Ο πρώτος από αυτούς, χρονολογικά τουλάχιστον έτσι όπως μας περιγράφεται στην περιγραφή, στην αναφορά του Λουκά, λέει στον Ιησού Χριστό: «Εάν σύ είσαι ο Χριστός, σώσω τον εαυτό σου, σώσε και εμάς». Και βέβαια αυτή ήταν μια πρόκληση που ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν η πρώτη φορά που την άκουγε. «Εάν σύ είσαι ο Χριστός, κάνε αυτό». Λίγα τάφια πιο μπροστά, στο ίδιο το κομμάτι που διαβάσαμε, βλέπετε ότι και ο κόσμος που βρισκόταν γύρω από το Σταυρό, οι άρχοντες, ο απλός λαός, του λέγανε περίπου το ίδιο πράγμα. «Εάν εσύ είσαι ο Χριστός, κατέβα από το Σταυρό και σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχαν όμως και άλλες περιπτώσεις που ο Ιησούς Χριστός αντιμετώπισε το ίδιο ερώτημα από πιο ειλικρινείς καρδιές. Και τότε ανταποκρίθηκε. Εδώ βλέπουμε και σε αυτές τις δύο περιπτώσεις δεν ανταποκρίνεται. Δεν έχει καμία αντίδραση. Υπήρχαν όμως και άλλες περιπτώσεις στις οποίες ανταποκρίθηκε. Θυμίζω μία μόνο, όταν οι μαθητές ήταν μέσα στο πλοίο που ταραζόταν στη λίμνη από τα κύματα και κοπηλατούσαν και δεν μπορούσαν να φτάσουν στην άλλη άκρη και βλέπουν ξαφνικά τον Ιησού Χριστό να έρχεται προς αυτούς, περπατώντας πάνω στα κύματα, του λέει ο Πέτρος: «Εάν εσύ είσαι πράγματι ο Χριστός», γιατί στην αρχή νομίζαν ότι είχαν δει ένα φάντασμα, του λέει ο Χριστός: «Μη φοβάστε, εγώ είμαι». Και του λέει ο Πέτρος: «Εάν εσύ είσαι ο Χριστός, πες μου να περπατήσω στα κύματα και θα έρθω σε σένα». Και ο Χριστός εκεί ανταποκρίνεται. Του λέει: «Έλα». Έβλεπε ο Κύριός μας την ειλικρίνεια των καρδιών και το τι κρυβόταν πίσω από αυτό το «εάν εσύ είσαι ο Χριστός». Δεν το φόβιζε αυτή η πρόκληση. Δεν ήταν ότι φοβότανε να ανταποκριθεί σε αυτήν ακριβώς την πρόκληση «αν είσαι στα αλήθεια ο Χριστός, απόδειξέ το». Αλλά έβλεπε όμως τι υπήρχε πίσω από αυτές τις καρδιές. Και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήματα τέτοιου τύπου όπως αυτά που βλέπουμε. «Αν είσαι στα αλήθεια ο Χριστός, κατέβα από το Σταυρό. Αν είσαι στα αλήθεια ο Χριστός, σώσε μας». Και φαντάζομαι ότι είχε αντιμετωπίσει και άλλα τέτοια που βεβαίως δεν περιγράφονται ακριβώς μέσα στο λόγο του Θεού, αλλά μπορεί κανείς να τα συμπεράνει. Μας λέει πιο μπροστά στην περιγραφή αυτή, όταν λέει τον πήγανε τον Ιησού Χριστό μπροστά στον Ηρώδη, ο Ηρώδης λέει χάρηκε πολύ. Γιατί είχε ακούσει ότι ο Ιησούς Χριστός έκανε θαύματα και περίμενε ότι ίσως έκανε και κανένα θαύμα μπροστά του. Και είναι πολύ πιθανό ότι και ο Ηρώδης με ένα παρόμοιο τρόπο απευθύνθηκε στον Ιησού Χριστό και να θα του είπε: «Αν είσαι στα αλήθεια ο Χριστός, κάνε ένα θαύμα να σε δούμε». Αλλά βεβαίως ο Κύριος μας δεν ήταν θαυματοποιός. Δεν είχε έρθει για να κάνει θαύματα. Είχε έρθει για να απευθυνθεί σε καρδιές ανθρώπων, σε ειλικρινείς καρδιές, τέτοιες, που μπορούσαν πραγματικά να προκαλέσουν τον Ιησού Χριστό και να του ζητήσουν επιπλέον δείγματα ότι αυτός πράγματι ήταν ο Ιησούς Χριστός, αλλά τέτοια δείγματα όμως τα οποία θα έβρισκαν ανταπόκριση σε αυτές τις καρδιές. Δεν θα ήταν δείγματα για να πούνε: «Πω, μπράβο, ωραία θαύματα κάνει», ή για να

γελάσουνε ή για οτιδήποτε άλλο. Αλλά ήταν όμως καρδιές που ψάχνανε στα αλήθεια, ήταν καρδιές που είχαν εξήτηση, και σε αυτές τις καρδιές ο Ιησούς Χριστός δίνει αυτό το δικαίωμα να το προκαλέσουν και να του πούνε: «Αν στα αλήθεια είσαι ο Θεός, εάν στα αλήθεια είσαι ο Χριστός, θέλω να μου το δείξεις μέσα στη ζωή μου. Θέλω να μου δείξεις κάτι που να μου δείχνει στα αλήθεια ότι εσύ είσαι αυτός που ισχυρίζεσαι ότι είσαι. Όχι απλώς για να πλουτίσω τις γνώσεις μου, όχι για να δω κάτι το διαφορετικό, όχι για να έχω κάτι να λέω, αλλά γιατί σε ψάχνω, γιατί αμφιβάλλω μέχρι τώρα για αυτό που είσαι, γιατί η πίστη μου είναι πολύ μικρή, γιατί έχω λίγη πίστη», όπως ακριβώς είχε πει αυτός ο άνθρωπος που είχε έρθει μπροστά στον Ιησού Χριστό, ότι δεν έχει αρκετή πίστη. Αλλά σε αυτές τις καρδιές όμως, επαναλαμβάνω, ο Ιησούς Χριστός ανταποκρίνεται. Δυστυχώς όμως, η πρόκληση αυτού του ληστή δεν ήταν αυτού του τύπου. Ήταν μια πρόκληση τέτοια, θα λέγαμε, αν στα αλήθεια είσαι αυτός που είσαι, κάνε κάτι να κατεβούμε από αυτό το σταυρό, να γλιτώσουμε. Εντάξει, θα σώσεις και τον εαυτό σου, αλλά σώσε και εμάς όμως από εδώ που βρισκόμαστε. Και βέβαια σε αυτού του είδους την πρόκληση, όπως στις προηγούμενες, αυτές που αναφέραμε, στην προηγούμενη ζωή του Ιησού Χριστού, δεν ανταποκρίνεται ο Κύριος μας. Μένει αδιάφορος. Δεν κάνει αυτό το θαύμα το οποίο θα έσωσε και εκείνον, μια σωτηρία εισαγωγικά, και θα έσωσε και τον άνθρωπο που είχε δίπλα του, επίσης μια σωτηρία εισαγωγικά. Μένει αδιάφορος. Και είναι επίσης μια ίδια γραμμή προκλήσεων ή πειρασμών, αν θέλετε, που αντιμετώπισε ο Ιησούς Χριστός. Αυτού του τύπου και του τρόπου που τον αντιμετώπιζε ο κόσμος και που περιγράφεται σε πάρα πολλά σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού, αυτές τις τάσεις να τον αντιμετωπίζουν σαν έναν επίγειο βασιλιά, σαν κάποιον που είχε έρθει για να δώσει δύναμη στο λαό Ισραήλ, για να γίνει βασιλιάς και να ελευθερώσει αυτό το λαό, για να φέρει μια πρόσκαιρη, μια εφήμερη, μια ανθρώπινη σωτηρία, να δώσει μια ανθρώπινη δύναμη. Και διαβάζοντας τις ευαγγελικές περικοπές, θα δείτε ότι σε πολλά σημεία υπάρχουν αυτά ακριβώς τα δύο χαρακτηριστικά. Ο Ιησούς Χριστός να μιλάει για μια βασιλεία αιώνια, μια βασιλεία που δεν είναι αυτού του κόσμου, και ο κόσμος πάλι να τον αντιμετωπίζει σαν ένα βασιλέα αυτού του κόσμου. Όταν πολλαπλασίασε τα ψάρια και τα ψωμιά, μας λέει ότι οι άνθρωποι εκείνη τη στιγμή ήθελαν να τον πιάσουν, να τον αρπάξουν και να τον κάνουν μεσσία. Και φαίνεται ήταν πολύ μεγάλη αυτή η πίεση. Γιατί μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός, μόλις μαζέψαν οι μαθητές τα κοφίνια με τους άρτους και τα ψάρια, τους διώχνει, τους λέει: «Φύγετε, περάστε, πάρετε το πλοίο και περάστε απέναντι». Και έμεινε αυτός ο ίδιος να απολύσει τους όχλους. Ενδεχομένως γιατί φοβόταν ότι αυτή η πίεση ήταν τόσο μεγάλη που θα δημιουργούσε και στους μαθητές μια ανησυχία και κάποιους πειρασμούς. Ήταν μια πίεση έντονη να τον πιάσουν εκείνη τη στιγμή να τον κάνουν ένα μεσσία, ένα ανθρώπινο βασιλιά. Και ο ίδιος μας λέει μετά ότι απομακρύνθηκε και προσευχήθηκε μόνος του. Όπως επίσης θυμάστε όταν ήρθε αντιμέτωπος, όταν ο Πιλάτος τους είπε ότι πρέπει να απολύσω έναν σε εσάς, σύμφωνα με το έθιμο. Μας λέει ότι ο κόσμος προτίμησε τον Βαραβά αντί για τον Ιησού Χριστό. Ο Βαραβάς δεν ήταν ένας απλός ληστής, ήταν κάποιος ο οποίος είχε κάνει μία στάση, μία επανάσταση και μέσα σε αυτή την επανάσταση είχε συμβεί και ένας φόνος. Ενδεχομένως ήταν κάποιος από αυτούς τους πολλούς απελευθερωτές του λαού Ισραήλ που είχαν εμφανιστεί εκείνη την εποχή. Ήταν μια αρκετά ταραχώδης περίοδος. Μπορεί να ήταν κάποιος τυχοδιώκτης, δεν το ξέρουμε. Και πάλι όμως ο κόσμος εκεί προτιμά αυτόν ο οποίος είχε δείξει κάποια δείγματα ότι θα μπορούσε να πάρει μια δύναμη μέσα από τον κόσμο για να μπορέσει να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ, να του δώσει ξανά τη χαμένη του έγκλη, να κάνει κάτι ενάντια στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Μια σωτηρία ανθρώπινη, μια εξήτηση ζωής και ενός κέρδους ζωής τελείως διαφορετικό από αυτό που είχε έρθει ο Ιησούς Χριστός να δώσει. Θα το δούμε αυτό και στη συνέχεια. Πριν προχωρήσουμε όμως αυτό, θα ήθελα λίγο να εξετάσουμε από μια άλλη πλευρά, αυτή την πρόκληση που απευθύνει ο ληστής τον Ιησού Χριστό. Αν εσύ είσαι ο Χριστός, κάνε αυτό. Και βεβαίως είναι ένας τύπος πρόκλησης, τον οποίο φαντάζομαι ότι όλοι μας, λίγος πολύ, τον ακούμε και στις μέρες μας. Κάπως διαφορετικό βέβαια, αλλά είναι στην ίδια ομάδα των προκλήσεων προς το Θεό. Εάν υπάρχει Θεός, γιατί δεν επεμβαίνει? Εάν υπάρχει Θεός, γιατί αφήνει την αδικία να υπάρχει? Εάν υπάρχει ο Θεός, γιατί δεν έρχεται να με σώσει εμένα από τη δύσκολη μου ώρα που βλέπει πόσο βασανίζομαι και πόσο δύσκολα περνάω, αφού ξέρει ότι δεν φταίω? Εάν υπάρχει Θεός, γιατί αφήνει να ταλαιπωρείται αυτός από αρρώστια ή από οτιδήποτε άλλο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ καλός? Γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει σε διάφορες περιπτώσεις να δώσει τη λύση ξαφνικά? Και θα ήθελα να δούμε κάποιες σκέψεις πάνω σε αυτό ακριβώς το θέμα, το οποίο θα μας βοηθήσει να δούμε και πόσο αντίθετη με τα σχέδια του Θεού ήταν αυτή η εξήτηση του ληστή. Σώσε με από το σταυρό. Βοήθησε με να κατέβω, να γλιτώσω τη ζωή μου. Γιατί άραγε

Θεός δεν έρχεται να δώσει τέτοιες λύσεις, να κάνει τέτοιες διορθωτικές κινήσεις, να λυτρώσει τον κόσμο από τα δεινά, από τον πόνο που υπάρχει. Θα ξεκινήσουμε με δύο επισημάνσεις που ο ίδιος ο Λόγος του Θεού τις έχει μέσα. Και η πρώτη είναι αυτό το πολύ γνωστό που σε αρκετά σημεία είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι άρχον του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Και το είπε σε αρκετά σημεία και θυμάστε ακόμα ότι και όταν πειράστηκε ο Ιησούς Χριστός, όταν τον πήρε ο διάβολος να τον πειράξει στην έρημο, ένας από τους πειρασμούς ήταν ότι τον πήγε λέει σε τόπο υψηλό και του έδειξε τα βασίλεια της Οικουμένης και του είπε: αυτά όλα είναι στο χέρι μου. Μπορώ να σου τα δώσω. Άρχον επομένως του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Και είναι άρχον του κόσμου τούτου επειδή κάποια στιγμή στην αρχή της ανθρώπινης ιστορίας, ο Αδάμ και η Εύα όταν έπρεπε να κάνουν την επιλογή αν θα μείνουν με το Θεό ή αν θα φύγουν μακριά από το Θεό, διάλεξαν να βάλουν ένα νόμο μέσα στον παράδεισο, ο οποίος δεν ήταν νόμος του Θεού. Ήταν ο νόμος της αμαρτίας. Ο Θεός είχε φτιάξει τον παράδεισο και τοποθέτησε μέσα τον Αδάμ και την Εύα, καθώς όλοι ξέρουμε, και τους έδωσε εκεί τη δυνατότητα να φάνε από όποιο δέντρο θέλανε. Εκτός από ένα, που στην ουσία ήταν η πόρτα που θα μπορούσε να ανοίξει τον παράδεισο και να βγουν Αδάμ και η Εύα έξω. Και τους δίνει τη δυνατότητα εκεί να κάνουν χρήση αυτής της ελευθερίας, μιας πλήρης ελευθερίας μέσα στον ίδιο τον παράδεισο, αλλά και μιας ελευθερίας αν ήθελαν να βγουν έξω από τον παράδεισο. Δυστυχώς ο Αδάμ και η Εύα κάνουν χρήση και της δεύτερης ελευθερίας. Διαλέγουν δηλαδή να υπακούσουν στις εισηγήσεις του διαβόλου και να παρακούσουν την εντολή του Θεού. Από εκείνη τη στιγμή και μετά μπαίνει μέσα στον κόσμο ένας νόμος αμαρτίας. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μαζί με αυτόν τον νόμο της αμαρτίας να γίνει άρχοντας του κόσμου τούτου και ο νομοθέτης. Ο νόμος της αμαρτίας δεν ήταν νόμος του Θεού, είναι νόμος του διαβόλου. Και από τη στιγμή που Αδάμ και η Εύα διαλέγουν να βάλουν ένα νόμο ο οποίος δεν ήταν του Θεού, αλλά ήταν ένας άλλου νομοθέτη, διαλέγουν ότι άρχοντας πια αυτού του κόσμου δεν θα είναι ο Θεός, αλλά θα είναι ο νομοθέτης, ο διάβολος. Γιατί η αμαρτία είναι νόμος του διαβόλου. Έτσι λοιπόν, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, είναι η δεύτερη επισήμανση που κάνει, ότι όλος ο κόσμος κοίταται το πονηρό. Ότι δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Γιατί? Γιατί όλη η ανθρωπότητα, όλο το σύμπαν, διέπεται από αυτό το νόμο της αμαρτίας. Είναι ένας νόμος με ισχύ σε όλους τους ανθρώπους, ένας νόμος που βρίσκεται μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο από τη στιγμή που γεννιέται και τον οθεί στο να κάνει το κακό, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές έχει καλές προθέσεις. Το σύστημα επομένως που βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος και στο οποίο μέσα μεγαλώνει είναι ένα σύστημα αντιθεϊκό, ενάντια στο Θεό. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Γιατί έχει ένα νόμο, βασικός νόμος ο οποίος διέπει αυτό το ίδιο το σύμπαν, είναι αυτός ο νόμος της αμαρτίας. Και αυτό επίσης έχει σαν αποτέλεσμα το ότι η όλη εικόνα έτσι όπως είναι δομημένη είναι μια εικόνα ενός σύμπαντος, όχι όπως το έφτιαξε ο Θεός, αλλά έτσι όπως έγινε μετά από την είσοδο αυτού του νόμου της αμαρτίας. Σε ένα τέτοιο σύμπαν, ο Θεός δεν έρχεται να κάνει διορθωτικές παρεμβάσεις. Δεν έρχεται να βελτιώσει κάποιες επιμέρους καταστάσεις και να βοηθήσει σε επιμέρους προβλήματα. Το κάνει μόνο για ένα λόγο. Για να βοηθήσει τον κάθε άνθρωπο να βγει μέσα από αυτό το σύστημα, να απελευθερωθεί από αυτό το νόμο της αμαρτίας και να ξαναγυρίσει στην κατάσταση στην οποία ήταν ο Αδάμ και η Εύα, που δεν υπόκεινταν σε νόμο αμαρτίας και θανάτου. Οι όποιες παρεμβάσεις επομένως του Θεού θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι για να βοηθήσει κάποια στοκαρίσματα, κάποιες επιδιορθώσεις μέσα σε ένα σύμπαν που έτσι κι αλλιώς είναι χαλασμένο. Μέσα σε ένα σύμπαν που ο ίδιος ο άνθρωπος διάλεξε ότι άρχοντάς του και κύριος του είναι ο διάβολος. Αλλά θα έρθει όμως, θα κάνει κάποιες παρεμβάσεις σε αυτόν τον κόσμο. Με ποιο σκοπό όμως? Με το να μας βγάλει τελείως μέσα από αυτό το σύστημα. Με το να μας ελευθερώσει από τους νόμους αυτού του συστήματος και να μας οδηγήσει σε ένα σύστημα το οποίο θα είναι απελευθερωμένο από αυτό το νόμο της αμαρτίας. Σε ένα σύστημα στο οποίο θα είμαστε ελεύθεροι πια και δεν θα βρισκόμαστε κάτω από αυτό το νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Θα το δούμε αυτό λίγο και στη συνέχεια. Και εκτός από αυτές τις επισημάνσεις που ήδη είπαμε που αφορούν την εικόνα του κόσμου, ας θυμηθούμε επίσης και δύο ακόμα σημεία που αφορούν πια τον τρόπο που ο Θεός αντιμετωπίζει αυτόν τον κόσμο. Είναι ένας κόσμος από τον οποίο ο Θεός δεν έχει απομακρυνθεί. Είναι ένας κόσμος που, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, στον οποίο ο Θεός ανατέλει τον ήλιο του επί δικαίους και αδίκους. Δεν έχει απομακρυνθεί. Και είναι ένας κόσμος επίσης στον οποίο εξακολουθεί μέσα και υπάρχει εκκλησία, οι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι επηρεάζουν την πορεία αυτού του κόσμου. Θυμάστε τη συνομιλία που είχε ο Αβραάμ με τον Θεό όταν επρόκειτο να γίνει η καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων. Και έρχεται ο Αβραάμ και του λέει: αν υπάρχουν 100, αν υπάρχουν 50, κατεβαίνει. Και ο Θεός ήταν έτοιμος να μεταστρέψει τη βουλή του της καταστροφής των Σοδόμων και των Γομόρων εξαιτίας αυτών των δικαίων που θα βρισκόταν μέσα σε εκείνη την πόλη.
Επομένως,

Η παρουσία της Εκκλησίας μέσα σε αυτόν τον κόσμο επηρεάζει την πορεία του κόσμου επί τα βελτίω. Αν δεν ήταν η Εκκλησία μέσα σε αυτόν τον κόσμο, η πορεία του θα ήταν τελείως διαφορετική. Δεν είναι ένας κόσμος επομένως που έχει εγκαταληφθεί από το Θεό. Και είναι ένας κόσμος επίσης, στον οποίο ο Θεός ενδιαφέρεται και για τον πόνο και για τη δυστυχία, και απόδειξη αυτού ήταν ο τρόπος που έζησε ο Ιησούς Χριστός στη γη. Έμεινε δίπλα και στον πόνο και στη δυστυχία και στο θάνατο και βοήθησε τους ανθρώπους στις επιμέρους ανάγκες τους. Αλλά επαναλαμβάνω όμως, ο σκοπός του Θεού δεν ήταν να θεραπεύσει κάποιον μόνο σωματικά. Πάντοτε, αν δείτε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται μέσα στο Λόγο του Θεού, μαζί με τη σωματική θεραπεία, ο Ιησούς Χριστός απευθυνόταν και στην ψυχή αυτών των ανθρώπων. Γιατί ήθελε να τους βγάλει μέσα από αυτόν τον κόσμο της φθοράς και ήθελε να τους οδηγήσει σε έναν κόσμο αυθαρσίας, σε έναν κόσμο αιωνιότητας. Και τέλος, πάνω σε αυτό το κομμάτι των σκέψεων, ένας δίκαιος Θεός δεν είναι δυνατόν να έρθει και να αποδώσει δικαιοσύνη έτσι όπως ο κόσμος του ζητάει. Είναι έλεος του Θεού το ότι δεν αποδίδει δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή. Και επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι ανόητο αυτό που ακούγεται πολλές φορές. Μα πώς είναι δυνατόν ένας δίκαιος Θεός να αφήνει να υπάρχει τέτοια αδικία μέσα στον κόσμο? Μα αν ο δίκαιος Θεός αποφάσιζε να αποδώσει δικαιοσύνη, τότε θα έπρεπε να έχουμε πεθάνει όλοι. Μας λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι είναι έλεος Θεού το ότι δεν συνετελέστημεν. Και σας θυμίζω το συνετελέστημεν από το συντέλεια. Είναι η συντέλεια του κόσμου, το τέλος του κόσμου. Είναι έλεος λοιπόν του Θεού το ότι δεν έχουμε εξαφανιστεί από αυτόν τον κόσμο. Γιατί? Μα αφού όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Και αφού ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, θα έπρεπε όλοι να πεθάνουμε. Είναι έλεος επομένως του Θεού το ότι δεν αποδίδει δικαιοσύνη σύμφωνα με τη δικαιοσύνη τη δικιά του, που είναι και η μόνη αληθινή. Και μας δίνει παράταση και μας δίνει χάρη για να μπορέσουμε ακριβώς να το γνωρίσουμε. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους, ο Θεός δεν έρχεται να ανταποκριθεί σε τέτοιου είδους αιτήματα. Εάν εσύ είσαι ο Θεός, γιατί δεν επεμβαίνεις, γιατί δεν κάνεις κάτι να αλλάξει εικόνα του κόσμου? Έχει πρόθεση ο Θεός να επέμβει και επενέβει στην ανθρώπινη ιστορία μέσω του Ιησού Χριστού και απευθύνεται και στον καθένα από μας σήμερα. Πώς όμως? Όχι με το σκοπό να επιδιορθώσει λίγο τη ζωή μας για να περάσουμε εδώ καλύτερα, αλλά με σκοπό να την αλλάξει ολοκληρωτικά τη ζωή μας. Με το σκοπό να φτιάξει μια καινούργια ζωή, ένα καινούργιο άνθρωπο, ο οποίος θα είναι απελευθερωμένος από αυτό τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου και θα έχει τη δυνατότητα και πάλι, κάνοντας χρήση της ελευθερίας του, να γίνει όμοιος με τον Θεό. Αυτό που ζητούσε ο πρώτος ληστής, σώσε μας, βοήθησε μας να κατεβούμε από το Σταυρό, ήταν μια σωτηρία που ισοδυναμούσε με θάνατο. Ήταν μια σωτηρία η οποία θα του έδινε κάποια χρόνια ίσως ζωής ακόμα, ενδεχομένως θα είχε πάλι την ίδια κατάληξη, αν δεν αποφάσιζε να αλλάξει ζωή, και μετά τι θα γινότανε? Για μια αιωνιότητα πού θα ζούσε αυτός ο ληστής? Ήταν μια σωτηρία πρόσκαιρη, μια σωτηρία που πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι άνθρωποι τη ζητάμε. Βοήθησε μας τώρα που έχουμε την ανάγκη. Βοήθησε μας να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Και μετά, δεν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τα μικροπροβλήματά μας? Και είναι λάθος αν κάποιος έρχεται στο Χριστό γιατί πιστεύει ότι μέσω του Χριστού θα ξεπεραστούν όλα του τα προβλήματα. Μπορεί μέσα στο έλεος του και μέσα στα σχέδιά του ο Θεός να δώσει λύση και σε πρακτικά προβλήματα και σε προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας. Δεν είναι όμως αυτός ο σκοπός του. Εάν δεν είναι αυτό το θέλημα του Θεού, μπορεί να επιτρέψει να βρισκόμαστε μέσα στα προβλήματα, αλλά θα έχει αλλάξει όμως τελείως ο τρόπος που τα αντιμετωπίζουμε. Θα έχει αλλάξει η σχέση μας με το Θεό και θα ξέρουμε πια ότι δεν είναι τα σημαντικά αυτά που βλέπουμε εδώ. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, εκείνο που ήθελε ο Ιησούς Χριστός από αυτούς τους ανθρώπους να καταλάβουν ήταν ότι δεν ήταν το σημαντικό ο Σταυρός. Δεν ήταν το σημαντικό εκείνο που υπέφεραν εκείνη τη στιγμή, αλλά ήταν εκείνο που πρόκειτο να ακολουθήσει. Και αυτό ακριβώς είναι εκείνο που καταλαβαίνει ο δεύτερος ληστής, ο οποίος απευθύνεται στον Ιησού Χριστό, όπως είπαμε, ζητώντας του, τουλάχιστον από πλευράς λέξεων, παρόμοια πράγματα. Σωτηρία ζητάει και εκείνος. Αλλά στην ουσία όμως ζητάει μια σωτηρία τελείως διαφορετική. Και ήταν εκείνη η σωτηρία την οποία ο Ιησούς Χριστός είχε έρθει στην πραγματικότητα να δώσει. Και ο τρόπος που απευθύνεται αυτός ο άνθρωπος στον Ιησού Χριστό έχει 5 πολύ όμορφα χαρακτηριστικά. Διαβάζω καταρχήν τα λόγια τα οποία είπε. Του λέει: «Ουδέ τον Θεόν δε φοβείς εσύ, ως της είσαι εν τη αυτή καταδίκη. Και εμείς μεν δικαίως, διότι άξια των όσων επράξαμε να απολαμβάνουμε. Ούτως όμως, ουδέ να το πον έπραξε». Και συνεχίζει και λέει στον Ιησού: «Μνήστη τι μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Και το πρώτο στοιχείο από αυτά που βλέπουμε σε αυτόν τον άνθρωπο, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα, σε αυτές τις λίγες λέξεις, το πόσο είναι τόσο όμορφο, το πόσο συμπυκνώνονται αυτά που θέλει να πει στον Ιησού Χριστό και το πόσο ωραία θέση παίρνει αυτός ο άνθρωπος, το πρώτο στοιχείο είναι αυτός ο φόβος του Θεού. Του λέει: «Ούτε το Θεό δεν φοβάσαι εσύ». Είναι αυτός ο σεβασμός του προσώπου του Θεού. Μπορεί να μην ξέρει καλά με ποιον έχει να κάνει. Ίσως είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει τον Ιησού

Χριστό. Αυτή η ώρα η δύσκολη του Σταυρού. Μπορεί στα υπόλοιπα χρόνια που βρισκόταν ο Ιησούς Χριστός εκείνη την περιοχή να μην έτυχε να έρθει αντιμέτωπος μαζί του, ίσως να έχει ακούσει κάποια πράγματα. Αλλά σχηματίζει όμως αυτή την εντύπωση του σεβασμού προς το πρόσωπο του Θεού. Και θα έλεγα ότι είναι ίσως κάτι που λείπει, βεβαίως και από ανθρώπους που βρίσκονται μακριά από το Θεό, αλλά μερικές φορές και από ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει μια ζωή μαζί με το Θεό. Έχουμε άραγε αυτό το σεβασμό προς το πρόσωπο του Θεού, έχουμε συνέστηση με ποιον μιλάμε. Μπορεί να είμαστε σε μια περίοδο χάρης. Μπορεί να μας έχει δώσει ο Θεός το δικαίωμα να τον αποκαλούμε πατέρα και να προσευχόμαστε σε εκείνον. Μπορεί να μην έχουμε πια ανάγκη μέσω, να έρθουμε σε επαφή με τον Θεό μέσω όλης αυτής της ιεροτελεστίας, όπως έκανε ο λαός Ισραήλ, μέσω των ιερέων, των λεβιτών, των θυσιών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Θεός είναι ένας διαφορετικός Θεός. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός έπαψε να είναι ένας Θεός Άγιος, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την αμαρτία. Ότι είναι ένας Θεός ο οποίος θέλει να έρχεται σε επαφή με ανθρώπους καθαρούς. Ότι είναι ένας Θεός ο οποίος δελείται την αμαρτία όταν τη συναντάει σε εμάς τους ίδιους. Ότι είναι ένας Θεός ο οποίος μπορεί να δίνει χάρη στη ζωή μας και όπως είπαμε πριν, να μην έρχεται και να πέσει ο πέλεκης της δικαιοσύνης πάνω στα κεφάλια μας όταν αμαρτάνουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι έτοιμος να πει: δεν βαριέσαι, ας υπάρχουν και αυτές οι αμαρτίες μέσα στη ζωή του. Κάθε άλλο. Ας έχουμε αυτή την αίσθηση ότι είναι ένας Θεός δίκαιος, άγιος, Θεός ο οποίος είναι αγάπη, ένας Θεός τον οποίο κάποια στιγμή θα τον αντικρίσουμε και θα τον δούμε. Και τότε μπροστά του και στο φως το δικό του θα δούμε και τους εαυτούς μας. Και δεν θα υπάρχουν εκεί, δεν βαριέσαι, αυτό το κρύβω λίγο από πίσω, αυτό το κρατάω, θα βγάλω τα άλλα μπροστά. Αυτά τα ψιλοτεχνάσματα και τις κουτοπονηριές μπορούμε να τις κάνουμε εδώ στη ζωή μας. Και να λέμε, αφού το έκανα αυτό και δεν έγινε κάτι το τραγικό στη ζωή μου, δεν πειράζει. Σημαίνει ότι μπορώ να συνεχίσω. Δεν ισχύουν τέτοια πράγματα με το Θεό. Είναι ένας Θεός που είναι αγάπη, αλλά και είναι και ένας Θεός φοβερός. Ένας Θεός που δελείται την αμαρτία. Και αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που έχει ο ληστής. Του λέει: ούτε το Θεό δεν φοβάσαι εσύ. Έχει μια συνέστηση ότι είναι κάτι το ξεχωριστό. Ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε. Αλλά το οποίο όμως πρέπει να το σεβόμαστε. Και το δεύτερο στοιχείο είναι αυτό που λέει: ημείς μεν δικαίως επράξαμε. Έχει αυτή την αίσθηση ότι οι πράξεις τις οποίες. Συγγνώμη, δικαίως απολαμβάνουμε. Έχει αυτή την αίσθηση ότι οι πράξεις τις οποίες κάνανε ήταν πράξεις οι οποίες αξίζανε τιμωρίας. Δεν έχει την ψευδαίσθηση ότι τα κάναμε, δεν πειράζει, αν δεν μας πιάνανε, όλα καλά θα πηγαίνανε. Μπορεί να είναι μια πολύ σκληρή τιμωρία, αλλά ξέρει όμως ότι είναι μια τιμωρία που τους αξίζει. Και λέει: άξια των όσων επράξαμε να απολαμβάνομαι. Αυτό είναι το τρίτο στοιχείο, η ομολογία αυτών των αμαρτιών. Η ομολογία ότι κάτι δεν πάει καλά στη ζωή τους. Και δεν ξέρω πόσο συχνά έχουμε και εμείς αυτή την ειλικρίνεια στη ζωή μας. Να δούμε τη ζωή μας και να δούμε τέλος πάντων ενώπιον του Θεού τι δεν πάει καλά. Τι είναι εκείνο το οποίο δεν αρέσει στο Θεό. Και να έχουμε τη γενναιότητα και την τιμιότητα και να πούμε ότι αυτό πραγματικά δεν αρέσει στο Θεό και ότι το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών που έκανα θα έπρεπε να είναι τιμωρία. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα και η τιμωρία της αμαρτίας? Ο θάνατος. Αυτό βεβαίως είναι εμπειρία όλων όσων ξεκίνησαν μια ζωή μαζί με τον Θεό, τη στιγμή της αναγέννησής τους, που είχαν πραγματικά αυτή τη συνέστηση. Ότι η ζωή μου δεν πάει καλά, ότι έχω κάνει πράγματα τα οποία δεν αρέσουν στον Θεό και ότι θα έπρεπε να τιμωρηθώ. Και βεβαίως πρέπει να είναι και μια αίσθηση ανθρώπων οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τη ζωή τους μαζί με τον Θεό και αναγεννήθηκαν κάποια στιγμή, όταν δεν πηγαίνει κάτι καλά στη ζωή μας, να είμαστε ειλικρινείς και ευθύς ενώπιον του Θεού, να το καταδικάσουμε και να πούμε: αυτό δεν πάει καλά στη ζωή μου. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ληστής, βρώμικος πολύ. Μήπως όμως και εμείς μερικές φορές είμαστε βρώμικοι, αλλά δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε, επειδή ακριβώς δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο του ατιμωτικού θανάτου πάνω στο σταυρό όπως εκείνος ο ληστής. Ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις στις αμαρτίες. Δεν είπε ότι αυτός που σκότωσε κάποιον έχει αμαρτήσει περισσότερο από αυτόν που έκλεψε κάποιον ή από αυτόν που καταλάλησε εναντίον κάποιου. Δεν κάνει τέτοιου είδους διακρίσεις. Η αμαρτία είναι αμαρτία. Και αν βλέπουμε ότι μισούμε κάποιον, ότι φιλοξενούμε κάποιες ρίζες πικρίας μέσα στη ζωή μας, αυτό είναι αμαρτία ενώπιον του Θεού. Και εκείνο που περιμένει ο Θεός είναι να το καταδικάσουμε ενώπιον του και να έχουμε τη συνέστηση ότι αν δεν το καταδικάσουμε, μας περιμένει μια τιμωρία. Και αυτός ο άνθρωπος ακόμα προχωρεί και κάνει κάτι επίσης πάρα πολύ όμορφο. Αφού έχει αναγνωρίσει τη δυνατότητα σε αυτόν τον άνθρωπο, αυτή η αναγνώριση ότι αυτός που είναι δίπλα μου δεν έπραξε κανένα άτοπο, δεν έκανε τίποτα το οποίο να μην είναι σωστό. Παρ' όλα αυτό όμως τιμωρείται με τον ίδιο τρόπο με μένα. Είναι αυτό που έδινε σε αυτόν τον άνθρωπο τη δυνατότητα να αλλάξει σταυρό. Και καταλάβαινε ότι αυτός ο σταυρός που βρισκόταν δίπλα του ήταν ένας σταυρός
ο οποίος στην ουσία

ουσία έπαιρνε τη θέση του δικού του σταυρού. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν δίπλα του εκείνη τη στιγμή και πέθαινε επειδή δεν είχε πράξει καμία αμαρτία, έπαιρνε στην ουσία τις αμαρτίες του διπλανού σταυρού. Και όχι μόνο του διπλανού σταυρού, τις αμαρτίες όλων μας. Επειδή αυτός ο μεσαίος σταυρός ήταν ένας σταυρός καθαρός, δεν υπήρχε κάποια αμαρτία του Ιησού Χριστού για να καρφωθεί εκεί πάνω και για να τιμωρηθεί εκεί. Ήταν ένας σταυρός ανοιχτός για να πάρει τις αμαρτίες και των διπλανών του των σταυρών, αλλά και τις αμαρτίες όλων μας. Και αυτό ακριβώς ήταν το έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο σταυρό. Το ότι πέθανε αναμάρτητος εκείνος, γιατί? Για να δώσει τη δυνατότητα σε εκείνο τον άδειο το σταυρό να γραφτούν οι αμαρτίες οι δικές μας. Και τον ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή τη σωτηρία που έκανε για μας. Τον ευχαριστούμε γιατί αυτός ήταν ο σκοπός για τον οποίο είχε έρθει. Όχι για να μας βοηθήσει να κατεβούμε από το σταυρό στον οποίο βρισκόμαστε να ζήσουμε άλλα χρόνια, άλλα λίγα χρόνια στη γη, όπως ζητούσε αυτός ο ληστής. Όχι για να μας δώσει λύσεις στα προβλήματά μας, αλλά για να μας αλλάξει τελείως τη ζωή μας. Για να μπορέσει να μας καθαρίσει τελείως, για να μπορέσει να μας κάνει ανθρώπους τέτοιους που θα μπορούμε κάποια στιγμή να αντιμετωπίσουμε τον Θεό και να του πούμε: αυτοί είμαστε. Χάρη του αίματος του Ιησού Χριστού, στεκόμαστε μπροστά σου καθαροί, δικαιωμένοι, όχι εξαιτίας της δικαιοσύνης της δικιάς μας, αλλά επειδή ο Ιησούς Χριστός κάποια μέρα ήρθε και πέθανε και σταυρώθηκε και πήρε τις αμαρτίες της δικές μου. Και τον ευχαριστήσαμε και τον δεχθήκαμε γι' αυτό. Και μπορούμε να στεκόμαστε καθαροί. Και επειδή ο Χριστός έκανε αυτό ακριβώς, είμαστε ελεύθεροι και από νόμο αμαρτίας και από νόμο θανάτου. Και μπορούμε να παίρνουμε τις αποφάσεις μας ότι θέλουμε να μοιάσουμε στο Θεό και να τις κάνουμε πραγματικότητα στη ζωή μας, αν είμαστε ειλικρινείς. Και τέλος, αυτός ο άνθρωπος, ο ληστής, προχωράει ακόμα περισσότερο. Και αφού έχει δει το πρόσωπο του Θεού, αφού έχει καταλάβει ότι είναι κάποιος που πρέπει να τον φοβάται, να τον σέβεται, αφού έχει καταλάβει την αμαρτωλότητα τη δικιά του, αφού έχει καταλάβει το πόσο καθαρός ήταν ο Χριστός, την αγιότητα του Ιησού Χριστού και ότι πεθαίνει αδίκως, παίρνοντας τις αμαρτίες τις δικές του, του λέει κάτι πολύ όμορφο. Θυμήσουμε στη βασιλεία σου. Και είναι αυτό η πραγματοποίηση, αυτό ακριβώς που είχε πει ο Ιησούς Χριστός στους ανθρώπους κατά τα χρόνια της επίγειας διακονίας του. Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και πάντα τα αυτά θα σας προσθεθούν. Αυτός ο ληστής δεν του ζητάει εκείνη τη στιγμή: ωραία, καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, καταλαβαίνω ότι είσαι αναμάρτητος, με συγχώρησες, να κατεβούμε τώρα και από το σταυρό. Δεν του ζητάει κάτι τέτοιο. Θυμήσουμε στη βασιλεία σου. Γιατί? Γιατί καταλαβαίνει αυτό ακριβώς το πολύ μεγάλο στοιχείο, ότι εκείνο που είναι το σημαντικό δεν ήταν το να γλιτώσει το σταυρό. Δεν ήταν το να κερδίσει κάποιες μέρες, μήνες ή χρόνια ζωής παραπάνω. Αλλά ήταν όμως το να κερδίσει τη βασιλεία του Θεού. Και δεν ξέρω, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, όλοι όσοι είμαστε εδώ, του Θεού ή μακριά από το Θεό, πώς έχουμε αυτή τη συνέστηση? Ότι εκείνο που είναι το σημαντικό είναι το να κερδίσουμε τη βασιλεία του Θεού. Ότι αν ήρθε ο Ιησούς Χριστός για κάτι, για να μας δώσει μια σωτηρία, ήταν μια σωτηρία που θα μας οδηγήσει στη βασιλεία τη δικιά του. Και είναι πολύ επικίνδυνο μέσα σε έναν κόσμο που ζούμε και μας προσφέρει πολλά. Και καλά και κακά. Είναι δύσκολο και όταν βρισκόμαστε στα καλά, αλλά και όταν βρισκόμαστε στις δυσκολίες, να καταλάβουμε αυτό. Ότι δεν είναι το σημαντικό να βγούμε από τη δυσκολία ή τέλος πάντων να απολαύσουμε περισσότερα καλά στη ζωή μας. Το σημαντικό είναι να κερδίσουμε τη βασιλεία του Θεού. Και όλη η ζωή μας πρέπει να είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουμε αυτόν ακριβώς το στόχο. Το κέρδος της βασιλείας του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος εκείνες τις τελευταίες του ώρες το συνειδητοποιεί και το καταλαβαίνει αυτό και λέει στον Ιησού Χριστό: θυμήσουμε στη βασιλεία σου. Και ο Κύριος μας του απαντάει σε αυτό ακριβώς το αίτημα. Ενώ στον άλλο δίπλα δεν είχε απαντήσει καθόλου. Και το απαντάει σε αυτό ακριβώς το αίτημα και του λέει: αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Πόσο όμορφο ήταν αυτό. Πόσο όμορφο θα μπορούσε να γίνει για τον καθένα από εμάς. Για τον καθένα από εμάς που θα στραφεί σήμερα στον Ιησού Χριστό με αυτόν τον τρόπο όπως στράφηκε εκείνος ο άνθρωπος. Που θα καταλάβει ότι είναι ένας Θεός που κανείς δεν μπορεί να παίζει μαζί του. Που θα καταλάβει ότι έχει μια ζωή που δεν πήγε καλά μέχρι τώρα ενώπιον του Θεού. Μια ζωή που χρειάζεται διόρθωμα. Που θα καταλάβει ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε ακριβώς για να δώσει αυτή τη δυνατότητα της αλλαγής της ζωής. Και θα ζητήσει από τον Θεό αυτό ακριβώς. Το κέρδος της βασιλείας της δικιάς του. Μια θέση στη βασιλεία του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

καθημεία κατά τέλη των καιρών, αλλά κάποια ειδική επιθυμία που εκφράστηκε να μιλήσουμε για τον αριθμό 666 σε σχέση με τον Αντίχριστο, δεδομένου ότι πολλής λόγος έγινε στις τελευταίες ομιλίες μας για το θέμα του Αντιχρίστου και πολύ ευχαρίστως ενέρωσα και να μιλήσουμε απόψε για το θέμα αυτό σε συσχετισμό φυσικά με ό,τι μας λέει η Γραφή στο πρόσωπο εκείνου που θα χρησιμοποιήσει για τη σφραγίδα, για το χάραγμα και τα σημεία αυτά που αποτελούν κομμάτι των τελευταίων καιρών. Είναι γεγονός και δεν μας διαφεύγει της προσοχής όλων μας ότι στις μέρες που ζούμε υπάρχει μια έντονη ανησυχία παντού, κάτι πρόκειται να συμβεί, κάποια πράγματα θα αλλάξουν, καταστάσεις ενδεχομένως επίσης θα αλλάξουν, δημιουργούνται προβλήματα όπως ξέρετε τελευταίως και στην πατρίδα μας με το νόμο ο οποίος ετοιμάστηκε στην αρχή να ψηφιστεί, κατά ψηφίστηκε για το θέμα των ταυτοτήτων που θα έχει επάνω τον αριθμό 666. Επίσης θα έχετε παρατηρήσει ότι καθώς με το λεωφορείο κανείς ταξιδεύει για να πάει στο σπίτι του ή στη δουλειά του, βλέπει τους στίχους απέναντι, ο Αντίχριστος, ο αριθμός 666, ο Χριστός θα νικήσει, συνθήματα που έρχονται φυσικά από θρησκευόμενους κύκλους, αλλά το γεγονός αυτό καθεαυτό ότι στις μέρες μας υπάρχει αυτός ο ξεσηκωμός, αυτή η ανησυχία, αυτή η έντονη θα έλεγα ανησυχία, δείχνει ότι κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται, κάτι μαγειρεύεται, κάτι ετοιμάζεται. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα, όπως ξέρετε, δεν είναι ούτε άγνωστα μέσα στις Άγιες Γραφές, ούτε εκπλήσουν τον άνθρωπο του Θεού που διαβάζει την Αγία Γραφή. Γιατί εκεί μέσα, όχι σήμερα, αλλά εδώ και 2.000 χρόνια, αυτά καταγράφονται και μας προειδοποιεί ο Λόγος του Θεού ότι στις έσχατες ημέρες αυτά θα συμβούν. Αλλά ποιες είναι οι έσχατες μέρες? Οι έσχατες μέρες μέσα στην Αγία Γραφή είναι οι μέρες εκείνες όπου το σχήμα του κόσμου αυτού που βλέπουμε, του φυσικού μας κόσμου,

φτάνει προς το τέλος. Όταν δηλαδή θα ατονίσει ο ήλιος να δίνει και την λαμπρότητά του και το φως του και θα συμβούν σημάδια επάνω στον ουρανό, γεγονότα καταπληκτικά, αλλά και που τα έθνη ολόγυρα τα οποία ζουν η ανθρωπότητα, καθώς είναι και ετοιμάζεται να προχωρήσει σε κάποια πρόοδο, θα έλεγα και οικονομική και πολιτιστική και κοινωνική. Εν τούτης όμως η ανθρωπότητα αυτή, αντί να προχωρεί, θα βαίνει διαρκώς προς τα κάτω σε μια κατιούσα μορφή ανησυχητική, κάτι επαναλαμβάνω που οι εγγραφές τόσο έντονα το προετοιμάζουν, το διαγράφουν και το εξαγγέλουν. Είναι λοιπόν κάτι που δεν εκπλήσει τους μελετητές των Αγίων Γραφών, ότι θα έρθει η μέρα που οι άνθρωποι θα έχουν όχι πλέον στα χέρια τους κάποιες ταυτότητες για τις οποίες πολλοί στην πατρίδα μας φοβούνται, αλλά θα έχουν στα χέρια τους άλλες δυνατότητες, στο χέρι, στο μέτωπο. Θα έχουν δυνατότητες επίσης μέσα από ένα σύστημα ηλεκτρονικό τέτοιο, όπως θα πούμε παρακάτω, που αυτά τα πράγματα θα είναι αυτονόητα. Αλλά αυτονόητα για μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων. Για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ξέκοψαν οριστικά και δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τον Θεό της Αγίας Γραφής, με τον Θεό το ζωντανό, απορρίπτουν προκαταβολικά, απριόρι, κάθε σκέψη και κάθε τι που θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να τους προσδέσει σε αυτή την ιδέα ότι έχουν μέσα στη ζωή τους κάποιον Θεόν στον οποίο θα δώσουν λόγο. Δεν τον θέλουν, τον βγάζουν από τη ζωή τους, επαναλαμβάνω, προκαταβολικά. Όμως υπάρχει και μια μερίδα ανθρώπων και αυτή θα είναι αρκετά μεγάλη και σήμερα ήδη η τάση που υπάρχει στον κόσμο μας δείχνει τα σημάδια αυτά, ότι αυξάνει αυτός ο αριθμός της ανησυχίας και οι άνθρωποι αυτοί θα είναι πάρα πολλοί. Βέβαια θα ξυπνήσουν οι περισσότεροι αρκετά αργά, όμως θα έχουν την ευκαιρία οι άνθρωποι αυτοί να ανανύψουν και να ζητήσουν φως και οδηγία από το ζωντανό Θεό της Βίβλου. Πριν όμως μπούμε σε αυτά τα φαινόμενα του αριθμού 666, θα πρέπει και για κάποιους που είναι μεταξύ μας απόψε καινούργοι ή παρακολουθούν για πρώτη φορά, αλλά και για όλους εμάς που τυχόν είχαμε παρακολουθήσει τα προηγούμενα μαθήματα για τον Αντίχριστο, να κάνουμε μία γενικότερη σύνοψη και να δούμε τι λέει η Αγία Γραφή για το πρόσωπο αυτό, το οποίο επαναλαμβάνω θα εμφανιστεί στα τέλη των καιρών. Και αυτά τα τέλη των καιρών, οι έσχατοι καιροί, έστω και αν ακόμα τα σημάδια στον ουρανό δεν είναι καταπληκτικά και μεγάλα, όμως και στον ουρανό ακόμα αυτά τα σημάδια φαίνονται. Και φαίνονται πρώτα-πρώτα διότι έχουμε φαινόμενα για τα οποία γίνεται πολύ έντονη συζήτηση και για την οποία συζήτηση το Ρέικιαβικ έδωσε αποτυχία όταν μαζεύτηκαν ο Ρέικιαν και ο Γκορμπατσόφ να τα συζητήσουν. Είναι σημάδια που ασχολούνται με τα αστέρια, ο πόλεμος των άστρων, καθώς οι άνθρωποι θα μπορούν πέρα πλέον από τούτο τον ορίζοντα το δικό μας να καταγίνουν και να ανέβουν, κάτι για το οποίο ο προφήτης Οβαδίας λέει ότι θα συμβεί στο 4 εδάφιο, ένα και ένα κεφάλαιο έχει ο προφήτης αυτός, και λέει ότι κι αν ακόμα ανέβεις εκεί πάνω ψηλά στα αστέρια θα σε κατεβάσω κάτω στη γη. Ακόμα έχουμε φαινόμενα τα οποία ήδη ετοιμάζονται, όπως ξέρετε, με τα διαπλανητικά ταξίδια τα οποία γίνονται. Και επίσης έχουμε σημάδια από τα γεγονότα αυτά που ονομάζονται τα UFO, τα UFO στα γνωστά, για τα οποία πολλοί δίνουν μαρτυρίες, τα βλέπουν, τα παρακολουθούν. Άλλοι μάλιστα έχουν προσωπικές εμπειρίες, μπαίνουν μέσα σε αυτά, ταξιδεύουν με αυτά και υπάρχουν βιβλία τα οποία δημοσιεύουν τέτοιες καταγραφές. Το πώς γίνεται αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ένα μεγάλο μυστήριο το οποίο υπάρχει. Αλλά όμως τέτοια σημάδια, επαναλαμβάνω, υπάρχουν ολόγυρά μας και φαίνονται, έως ότου τα οριστικά, τα μεγάλα, τα τερατώδη θα εμφανιστούν στον ορίζοντα και τότε αυτό το σχήμα που ήδη ετοιμάζεται να κλείσει, θα κλείσει οριστικά. Αλλά επαναλαμβάνω να δούμε αυτά τα λίγα που είπαμε την προηγούμενη φορά πριν πούμε απόψε περισσότερα για τον Αντίχριστο και για το 666, τον αριθμό αυτών που ανησυχεί πολλούς, ιδίως εκείνους που δεν βρίσκονται μέσα στη γνώση του Ευαγγελίου του Χριστού. Υπάρχει από την παλιά εποχή, από την αρχαία εποχή του ανθρώπου, από τότε που εμφανίστηκε στη γη μας ο άνθρωπος, υπάρχει η τάση να ξεφύγει από το θέλημα του Θεού. Από την εποχή εκείνη που στήθηκε η μεγάλη εκείνη κατασκευή του πύργου της Βαβέλ, ήταν ο Νευρόδ, ο πρώτος μεγάλος πολέμιος του Θεού, ο οποίος μπορούσε να χτίσει συγκροτήματα μεγάλα και πόλεις μεγάλες, όπως μας λέει η Γραφή. Ο δε δικός μας, ο μεγάλος ιστορικός, ο Παύλος Καρολίδης, όσοι έχετε την ευκαιρία και έχετε τα βιβλία του, ανοίξτε τα να διαβάσετε. Όσοι δεν έχετε, συμβουλευτείτε σε μια βιβλιοθήκη να δείτε πόσες πληροφορίες μας δίνει αυτός ένας άνθρωπος, όχι χριστιανός με την έννοια να γνωρίζει σε βάθος της

γραφές, πληροφοριακά, ιστορικά δίνει στοιχεία για αυτόν τον μεγάλο, τον Ευρώδ ή Νιμρούζ, όπως τον ονομάζει, και για τον οποίο δίνει πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν λοιπόν από την αρχαία εποχή αυτή η τάση να αρνηθεί τον Θεό ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας. Επίσης, υπήρξαν άλλοι βασιλιάδες στη Βαβυλώνα, κατόπιν στην Τύρο, ο Αντίοχος ο Επιφανής, τον οποίο αναφέραμε, ο Νέρονας, μεγάλοι άλλοι αυτοκράτορες της Ρώμης, οι οποίοι θα τους δούμε και παρακάτω πώς τα ονόματά τους αξιοποιήθηκαν για να δώσουν τον αριθμό 666. Υπήρξε ο Μωάμεθ, υπήρξε ο Ναπολέον, υπήρξε ο Χίτλερ, υπήρξε ο Στάλιν και άλλοι πολλοί, οι οποίοι από τους ανθρώπους, λόγω της ιδιομορφίας του χαρακτήρος και των τερατουργημάτων που στη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι έκαναν και που στάθηκαν ενάντια κυρίως στο λαό Ισραήλ, τον λαό του Θεού. Όχι ότι ο λαός αυτός, επαναλαμβάνω και έχουμε ξαναπεί, είναι ένας ιδιαίτερος λαός, ξεχωριστός και καλύτερος από τους άλλους. Ποτέ. Ο Θεός δεν ξεχωρίζει τους ανθρώπους ποτέ με αυτό το κριτήριο. Αλλά απλώς είχε ξεχωρίσει κάποιον λαό και επειδή βρήκε έναν άνθρωπο πολύτιμο, συνεργάσιμο, έμπιστο, ήταν ο Αβραάμ, του είπε: θα σε ευλογήσω και θα σου δώσω από τα δικά σου, τα σπέρματα, να βγουν άνθρωποι πολλοί και έθνη πολλά από σένα. Και τον ευλόγησε και ξεχώρισε αυτό το λαό ο Θεός. Μόνο και μόνο να ετοιμάσει την ιστορία, εμάς όλους. Να δώσει παρακαταθήκες, να δώσει υποσχέσεις, να δώσει την Αγία Γραφή, να δώσει τους προφήτες, να δείξει πώς είναι αυστηρός μέσα στην ιστορία, πώς είναι επίσης αγαθός. Όταν ο Θεός αρνείται, γίνεται αυστηρός. Όταν ο Θεός ακούει τον Θεό και υπακούει ο άνθρωπος τον Θεό αυτόν, τότε αγαθοποιεί τον άνθρωπο. Και να πλάσει την ιστορία έτσι για να φανερώσει το χαρακτήρα του και, πάνω απ' όλα, να ετοιμάσει τον κόσμο να περιμένει τον Μεσσία που ήταν ο βαθύτερος πόθος της καρδιάς κάθε ανθρώπου, ήθε να έσχιζε στους ουρανούς και να κατέβαινες. Μέσα λοιπόν σε αυτούς τους λαούς ξεχώρισε έναν, το λαό Ισραήλ. Και όλοι αυτοί που προαναφέραμε στάθηκαν κόντρα σε αυτό το λαό, από τον οποίο θα έβγαινε ο Μεσσίας και τον ερμήνευαν οι άνθρωποι κατά τον ένα ή άλλο τρόπο, μήπως αυτοί είναι που εκπροσωπούν τον Αντίχριστο. Στο πνεύμα τους, τα στοιχεία τους, το υλικό της αποστασίας που είχαν απάνω τους, ασφαλώς ήταν μέσα από το ίδιο καζάνι που έρχεται από την κόλαση, από τον αιωσφόρο και τον διάβολο για να δημιουργήσει το πρόσωπο αυτό του Αντίχριστου στη θέση του Χριστού σαν λυτρωτή του ανθρώπου, αλλά ψεύτο λυτρωτή. Όμως δεν ήσαν αυτοί και θα δούμε με τη βοήθεια του Θεού ότι είναι άλλο το πρόσωπο εκείνο που η ιστορία θα αναδείξει και θα παρουσιάσει. Αλλά αυτό είδαμε, το πρόσωπο του Αντιχρίστου έχει χαρακτηριστικά τερατώδη. Έχει χαρακτηριστικά που είναι ασυνήθιστα για έναν άνθρωπο. Και καθώς θα δούμε από τον προφήτη Δανιήλ, είναι το πρόσωπο εκείνο που θα ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά όχι από δική του ικανότητα, ούτε από δική του σοφία, ούτε από δικές του δυνάμεις που κατέχει σαν κάτι το ξεχωριστό. Αλλά θα έχει πάρει απάνω του εξουσία, δυνάμεις, εξουσιοδότηση και θα είναι όργανο του αιωσφόρου, του διαβόλου, ο οποίος θα του δώσει ολοκληρωτικά τη δύναμή του για να τον εκπροσωπήσει κάτω στον κόσμο αντί Χριστού, στη θέση του Χριστού, να ξεγελάσει και να πλανήσει τα έθνη. Είδαμε βεβαίως τις βασιλείες οι οποίες ξεκινάνε μέσα στην ιστορία. Πρώτα είδαμε τους Βαβυλώνιους, κατόπιν τη Μίδο-Περσική, κατόπιν είδαμε την Ελληνική και κατόπιν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που είναι μια αναποδογυρισμένη πυραμίδα, καθώς ξεκινάει προς τα κάτω και απλώνει τη βάση της για να απλωθεί και μαζί με αυτή η αποστασία της. Είδαμε στην ιστορία μέσα τα πρόσωπα εκείνα τα οποία παρελάβουν, είπαμε αρκετά πράγματα γι' αυτά, αλλά απόψε θα πούμε επίσης ότι, προσθέτοντας σε ό,τι είχαμε πει, ότι αυτή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία προδιαγράφεται με πολλά χρώματα και από πολλούς προφήτες και από όσα είχαμε πει, τα είχαμε κάπως αναζωογονήσει και αναθερμάνει, αυτή η αυτοκρατορία η τελευταία που ήταν τότε και που εξαφανίζεται για κάποιο χρονικό διάστημα θα εμφανιστεί στα τέλη των καιρών. Και αν αυτά τα τέλη των καιρών είναι τα δικά μας και καθώς φαίνεται έχουμε μπει μέσα σε αυτά από πολλούς παράγοντες και πολλά σημάδια, τότε αυτή, σύμφωνα με τις προφητείες, η αυτοκρατορία η Ρωμαϊκή θα αναβιώσει. Και θα αναβιώσει, όπως είπαμε, μέσα στα όρια εκείνα όπου άλλοτε υπήρχε και επικρατούσε το καθεστώς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και αυτό απλωνόταν από τη βόρεια, τα βόρεια μέρη της Αφρικής, έπιανε κάτω μέχρι την Αίγυπτο, έπιανε μέχρι την Παλαιστίνη και τη Συρία, έπαιρνε μέσα την Τουρκία και φυσικά όλη την Μεσόγειο,
καθώς και την Κύπρο.

Κύπρο και ανέβαινε πάνω στην Ευρώπη, τη σημερινή δηλαδή κοινή αγορά, μέχρι την Αγγλία και ανέβαινε μέχρι τα πρόθυρα της Σουηδίας και δεν έφτανε στην Νορβηγία. Η Νορβηγία, όπως ξέρετε, ήταν από τις χώρες εκείνες που μπήκαν μέσα στην κοινή αγορά, αλλά κατόπιν από μια αντίδραση των εκκλησιών, των χριστιανικών εκκλησιών, έγινε δημοψήφισμα και το δημοψήφισμα είπε όχι και βγήκαν από την Ευρώπη και δεν ανήκουν, διότι αυτό το σχεδιάγραμμα της αρχαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας πρέπει να αναβιώσει στα τέλη των καιρών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτή τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία την παλιά και την καινούργια που θα αναβιώσει υπήρχε ένα συγκρότημα νομοθεσίας. Τεράστιο συγκρότημα νομοθεσίας που σήμερα ακόμη και εκείνος που δεν έχει σπουδάσει νομικά έχει ακούσει τη φράση «Ρωμαϊκό δίκαιο». Αυτό το Ρωμαϊκό δίκαιο ισχύει και σήμερα και είναι απλωμένο σε όλη την Ευρώπη τη σημερινή και είναι ακριβώς αυτή η βάση η οποία αποτελεί την σύμβαση της Ρώμης, δηλαδή το ξεκίνημα της κοινής αγοράς που θα αποτελέσει το βασίλειο του Αντιχρίστου και οι αναθεωρημένες επίσης συμβάσεις που έγιναν έκτοτε το 56 και αργότερα με βάση αυτό το Ρωμαϊκό δίκαιο έγιναν. Ολόκληρος δε ο πολιτισμός της Ευρώπης στηρίζεται πάνω σε αυτό το Ρωμαϊκό δίκαιο και θα λέγαμε ότι το αίμα που ρέει μέσα στις φλέβες αυτού του οργανισμού που λέγεται Ευρώπη είναι η ρωμαϊκή νομοθεσία και ο ρωμαϊκός πολιτισμός συγχωνευμένος μαζί με τον ελληνικό, διότι είναι άλλη ιστορία αυτή, έχει πάρα πολύ βάθος πώς ο ελληνικός πολιτισμός πήρε και άρπαξε ό,τι υπήρχε παλαιότερα εθνικό, ξένο, αιγυπτιακό, από την Κίνα κάτω, από την Περσία και από άλλα ανατολικά έθνη, τα οποία απορρόφησε και τα οποία τα έφερε μέσα σε ένα συγκριτισμό, σε ένα κράμα πολιτισμού, τα οικειοποίησε και ανέδειξε κατόπιν τον δικό μας τον ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος συγχωνεύτηκε κατόπιν μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το λέω αυτό, παρόλο που ίσως να τον κουράσει οι πληροφορίες αυτές κάποιον από εμάς, όμως για να δούμε ότι όλα αυτά τα συγκροτήματα του πολιτισμού δεν είναι παρά μια μεγάλη χωάνη, ένα καζάνι, στο οποίο ρίχτηκαν και μαγειρεύονται και ετοιμάζονται, καθώς οι προφήτες τα περιέγραψαν στις γραφές, για να δούμε το τελευταίο σχήμα στα τέλη των καιρών, που επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι έχουμε μπει αρκετά καλά μέσα. Επομένως, θα πρέπει να δούμε στον ορίζοντα σε κάποια στιγμή αυτή η αυτοκρατορία να αναβιώνει. Και δεν είναι καθόλου ξένο το σχήμα το οποίο συναντάμε στην Ευρώπη. Τη σημερινή Ευρώπη, την Ευρώπη των 12. Και είχαμε ξαναπεί ότι το αριθμός 12 και 10 ας μην μας εκπλήσει, διότι όπως έφυγε η Νορβηγία, θα φύγει ενδεχομένως μια άλλη χώρα ή δύο χώρες ή θα συγχωνευτούν δύο-τρεις, όπως γίνεται συνήθως μέσα στα έθνη τα σημερινά. Θα υπάρξει κάποια τάση που αυτό το 12 θα το ξαναφέρει στο 10. Έστω και αν μεγαλώσει και γίνει 13, θα ξανάρθει στον αριθμό 10. Το γεγονός όμως παραμένει, το ιστορικό φαινόμενο παραμένει. Η Ευρώπη η ενωμένη, η κοινή αγορά, αυτή που σε λίγο θα εμφανιστεί πλέον σε μια οντότητα εθνική από πολλά, τα οποία δεν ενώνονται μεταξύ μας, καθώς είδαμε στο όραμα εκείνο του Ναυγοδονόσορα, όπως ο πυλός με το σίδερο δεν μπορούν να ταιριάξουν, όμως αποτελούν τα πόδια με τα 10 δάχτυλα. Θα είναι ενιαίο, αλλά δεν θα συντεριάζουν. Γι' αυτό, αν παρακολουθείτε εφημερίδες ή τυχόν τηλεόραση, θα δείτε ότι όταν συζητούν στην κοινή αγορά για κάποια θέματα που αφορά όλους και τους καίνε, αμέσως σηκώνει κανείς το βέτο, την πατιέρα τη δική του και λέει: «Άκουστε, δεν συμφέρει στο λαό το δικό μου». Γιατί? Για να δείξει ότι ο πυλός και ο σίδηρος δεν πολύ ενώνονται. Δεν είναι ακόμα τόσο, έστω και αν ομολογούν τα ίδια πράγματα και έστω και αν προχωρήσουν σε μια πιο μεγάλη ενοποίηση. Πάντοτε θα υπάρχουν αυτές οι φωνές που θα ξεσηκώνονται στη μέση, γιατί το σίδηρο και ο πυλός δεν ενώνονται. Το λέω για όλους εκείνους που ξέρουν τις γραφές και για όλους όσους παρακολούθησαν τα προηγούμενα μαθήματα που είδαμε. Αλλά πριν πούμε περισσότερα πράγματα για τον Αντίχριστο, θα ήθελα να έρθουμε πραγματικά στο θέμα το οποίο ειδικότερα απόψε μας απασχολεί. Το θέμα δηλαδή ειδικότερα απόψε τα προφητικά σημεία και τα τέλη των καιρών με υπότιτλο «Ο Αντίχριστος και ο αριθμός 666». Τι είναι αυτό? Τι λένε οι γραφές? Τι θα συμβεί και τι συμβαίνει σήμερα στις μέρες μας? Πώς αυτό το πράγμα είναι δυνατόν να γίνει σε μια εποχή που θεωρείται πολύ προχωρημένη από πλευράς μόρφωσης, πολιτισμού, ελευθεριών? Πώς είναι δηλαδή δυνατόν μια τέτοια νοοτροπία σήμερα που δεν δέχεται από πάνω κανένα

ζυγό. Πώς είναι δυνατόν να μπει από κάτω από το ζυγό αυτό, που θα έχει τον αριθμό 666, την ταυτότητα ή το οποιοδήποτε άλλο όργανο με το οποίο θα κινείται, την χάραξη στο χέρι ή τη χάραξη στο μέτωπο. Πώς συμβαίνει αυτό το μυστηριώδες φαινόμενο να έρθει στα τέλη των καιρών στη δική μας, την σε εισαγωγικά ελεύθερη εποχή? Κι όμως, εδώ είναι το παράξενο, αλλά και η ντροπή του πολιτισμένου ανθρώπου της εποχής μας. Ο άνθρωπος ο οποίος θα έχει συμφέροντα οικονομικά, συμφέροντα να αναδειχθεί, συμφέροντα να κατακτήσει, συμφέροντα να επιδειχθεί, θα θυσιάσει και την ελευθερία του και τη θυσιάζει πάντοτε, έστω και αν φωνάζει. Τη θυσιάζει μυστικά και κρυφά πάντοτε την ελευθερία του αυτή, προκειμένου να κάνει μέσα του κάποιες παραχωρήσεις για να αποκτήσει ορισμένα αποκτήματα, όποια και είναι, δόξα, όνομα, πλούτος, χρήματα κτλ. Η επιρροή την οποία τόσο θέλει. Αλλά θα ήθελα να δούμε πρώτα-πρώτα το σημάδι αυτό του 666 από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα. Έχουμε πολλές πληροφορίες από τους αρχαίους συγγραφείς ότι υπήρχαν τότε στην αρχαία εποχή, και μιλάμε αρχαία εποχή πριν από την εποχή του Χριστού, υπήρχαν βασιλιάδες, αυτοκράτορες, στρατηγοί, λαοί ολόκληροι. Εκείνοι που εξουσίαζαν και αυτοί που ήσαν κάτω από την εξουσία. Είχαν σε εφαρμογή ένα σύστημα υποδούλωσης τέτοιο με κάποιο χάραγμα επάνω στο σώμα τους. Ένα πρώτο παράδειγμα είναι ο Πτολεμαίος ο Φιλοπάτορας, ο οποίος είχε αναγκάσει στην Αλεξάνδρεια όλους τους Ιουδαίους να πάρουν επάνω τους ένα χάραγμα στο σώμα τους, το χάραγμα του Κυσσού. Τον Κυσσό τον ξέρουμε όλοι μας. Ένα δέντρο το οποίο αναρριχάται, και το σπουδαίο είναι ότι εκείνοι που δεν ξέρουν, το σύμβολο του Κυσσού ήταν σύμβολο του Θεού Διόνυσου. Ο Θεός Διόνυσος είναι μια θεότητα η οποία αξίζει ειδικής προσεκτικής μελέτης. Είναι μια θεότητα η οποία από πίσω της δεν κρύβει απλώς τον Βάκχο με έναν άλλο όνομα Διόνυσος, αλλά κρύβει πίσω τον ίδιο τον Εωσφόρο. Είναι όλες οι θεότητες εκείνες οι οποίες εκφράζονται ποικιλώνυμα με πολλά ονόματα, και από πίσω τους είναι ο ίδιος αυτός ο Διόνυσος, ο Βάκχος, ο Εωσφόρος, ο Σατάν. Και σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να πούμε 2-3 άλλα πράγματα επίσης, ότι Διόνυσος σημαίνει αυτός που φέρει επάνω του την αμαρτία του κόσμου. Είναι μία αντιγραφή του ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αλλά αυτό είναι πίθιο απόφθεγμα για το Διόνυσο. Γιατί όπως ξέρετε, στην Πυθία όταν πήγαινε να πάρουν κάποια συμβουλή, στους Αθηναίους το ξέρουμε όλοι μας τουλάχιστον, θα σας σώσουν τα ξύλινα τείχη. Ποια ξύλινα τείχη, είπαν οι Αθηναίοι, άρα για να περιφρουρήσουμε την πόλη μας και τον Παρθενώνα με ξύλα, ή πρέπει να μπούμε όλοι μέσα σε καράβια που είναι ξύλινα? Και ευτυχώς που διάλεξαν τη δεύτερη λύση, γιατί αλλιώς θα είχαν καεί και αυτοί και η πόλη τους και ο Παρθενώνας από τους Πέρσες. Ήταν πάντοτε διφορούμενα. Έτσι λοιπόν, ο φέρον την αμαρτία του κόσμου, ίσον Διόνυσος, Βάκχος, Εωσφόρος, σημαίνει για τους λατρευτάς που δεν γνώριζαν ότι τάχα αυτός θα σηκώσει την αμαρτία τους. Αντίθετα όμως, η κρυφή γλώσσα της θεοσοφίας, δεν είναι ο Θεός της σοφίας, αλλά είναι ο Θεός όφης, είναι η άλλη γλώσσα, η γλώσσα του αποκρυφισμού. Πίσω από αυτό λοιπόν φερόταν ότι αυτός είναι που φέρει την αμαρτία μέσα στον κόσμο, φέρνει την αποστασία. Ήταν αυτή λοιπόν η διφορούμενη γλώσσα. Και παίρνοντας απάνω οι Ιουδαίοι το σύμβολο του Κυσσού, τους υποχρέωνε να πάρουν το σύμβολο του Αντιχρίστου της εποχής, που ήταν μπροστά στη θεότητα αυτή που λέγεται ο Διόνυσος ή ο Βάκχος, καθώς είπαμε. Εν τούτης όμως, στις μέρες μας, πριν πούμε άλλα πράγματα από την αρχαιότητα, έχουμε μία καταπληκτική πληροφορία. Στην κοινή αγορά, την Ευρώπη, δουλεύει ένα συγκρότημα επιστημόνων. Μάλιστα, έτυχε να δω μερικές φωτογραφίες και να τις δω από το πίσω μέρος. Δηλαδή, από μέσα, εκεί που εργάζονται. Απ' έξω φαίνονται μηχανήματα, οθόνες, κατασκευές τελειότητας. Από πίσω φαίνεται όπως είναι ένα εργοστάσιο που κάνει χιλοπίτες πλάτους 30-50 εκατοστά, να είναι από μέσα, από τα μηχανήματα αυτά,

χυμένα κάτω χαρτιά, κορδέλες, ταινίες, σαν κάτι χυλοπίδες, επαναλαμβάνω, οι μακαρόνια τα οποία βγαίνουν σκορπισμένα και τα οποία οι ειδικοί τα παίρνουν, τα κατατάσσουν και τα συνδέουν ανάλογα με τις ηλεκτρονικές πληροφορίες που θέλουν να δώσουν. Μας πληροφορούν λοιπόν οι αρμόδιοι ότι στην Ευρώπη, στην κοινή αγορά και ειδικότερα στις Βρυξέλλες, έχουν οικοδομήσει ένα τριώροφο κτίριο. Το κτίριο αυτό δεν έχει μέσα γραφεία, δεν κατοικούν άνθρωποι, αλλά μέσα σε αυτό το τριώροφο κτίριο είναι μηχανήματα χτισμένα ηλεκτρονικά, τα οποία είναι φτιαγμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιλάβουν, να έχουν τις δυνατότητες να περιλάβουν ολόκληρη την οικουμένη, όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους, έναν προς έναν. Και έχουν μέσα τα στοιχεία εκείνα, κατά τη γνωστή φράση σε εμάς, να φακελώσουν κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, μπορούν να καταγράψουν τις πληροφορίες κάθε ανθρώπου και λένε ότι αυτοί οι ειδικοί επιστήμονες, δίνοντας σε όλο τον κόσμο έναν αριθμό με 18 γράμματα, δηλαδή 3 φορές το 6, προσέξτε, 3 φορές το 6, 666, θα έχουν τη δυνατότητα αυτόν τον αριθμό να τον καταγράψουν και να έχουν όλες τις πληροφορίες, όχι μόνο των ανθρώπων, των διακινήσεων, του εμπορίου, των επαφών, των σκέψεων, των πληροφοριών, οτιδήποτε υπάρχει στον κόσμο. Το ερώτημα όμως είναι διπλό αυτή τη στιγμή. Πρώτον, καλά, δουλεύετε για την κοινή αγορά. Πέστε μας, σας παρακαλούμε, τι σας ενδιαφέρει ολόκληρος ο κόσμος, γιατί δεν περιορίζεστε μόνο στην κοινή αγορά. Η απάντηση είναι, εμείς δεν ξέρουμε, διαβάστε τις γραφές. Και οι γραφές μας λένε ότι το κάνουν αυτό διότι ετοιμάζεται αυτό το συγκρότημα, το οποίο πρέπει να πούμε ονομάζεται θηρίο. Αυτό το συγκρότημα ετοιμάζεται να καταγράψει όλους τους ανθρώπους. Και γιατί ετοιμάζεται? Διότι θα έρθει η εποχή που εκείνος που θα το κουμαντάρει θα καταγράψει τα στοιχεία όλων των ανθρώπων. Δεύτερο στοιχείο. Γιατί σας ενδιαφέρουν οι πληροφορίες των ανθρώπων? Ζούμε σε μια εποχή ελευθεριών. Μπορεί ο καθένας να κινείται, να σκέφτεται και να κάνει ό,τι θέλει. Απάντηση. Θέλουμε να έχουμε κάτω από τις διαταγές μας όλους τους ανθρώπους και να μπορούμε να τους κατευθύνουμε. Η γλώσσα των γεγονότων, διότι αυτά είναι γεγονότα, μιλάει από μόνη της. Δεν χρειάζεται να μας πληροφορήσει άλλος ότι εδώ βρισκόμαστε σε ένα ολισθηρό έδαφος και ότι ετοιμάζεται το φακέλωμα όλων των ανθρώπων της Ιφιλίου με αυτόν τον αριθμό. Είχα ρωτήσει το γιο μου, έναν από τους γιους μου, ο οποίος είναι πυρηνικός φυσικός και έχει ειδικές γνώσεις πάνω στην ηλεκτρονική και στους κομπιούτερς. Του λέω, σε παρακαλώ, για πες μου, γιατί δουλεύουν τα κομπιούτερ σήμερα με τον αριθμό 6? Και μου απάντησε ότι είναι ο μόνος αριθμός από τους υπόλοιπους ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα τέτοιο ηλεκτρονικό υπολογιστή απεριόριστα, χωρίς τέλος. Ενώ όλοι οι άλλοι αριθμοί έχουν περιορισμένη κλίμακα, φτάνουν σε ένα μέγιστο ποσόν, αλλά σταματούν. Ενώ το 6 έχει απεριόριστες δυνατότητες. Και ρωτάμε εκείνους που είναι άνθρωποι καλής θέλησης, ερευνητές, που ανησυχούν για το μέλλον τους, βλέπουν τα γεγονότα ολόγυρα και θέλουν να βρουν κάποιο πάτημα σίγουρο για να σταθούν και για να επιζήσουν μελλοντικά και εδώ και αιώνια, τους ρωτούμε, πώς ήταν δυνατόν εδώ και 2.000 χρόνια που γράφτηκαν τα βιβλία τα τελευταία της βίβλου και πιο παλιά, πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί, χωρίς να ξέρουν το προχώρημα και την πρόοδο του πολιτισμού μας, χωρίς να ξέρουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, χωρίς να ξέρουν την τελευταία μόδα της επιστήμης, να γράφουν ότι ο αριθμός τον οποίο θα δώσει το θηρίο εκείνη την ημέρα θα είναι ο αριθμός ο δικός του και που θα δώσει επάνω στους ανθρώπους θα είναι 666. Πώς χρησιμοποίησε αυτόν τον αριθμό 3 φορές το 6 και μόνο το 6? Γιατί δεν είπε, παραδείγματος χάρη, 555 ή 888 και ούτω καθεξής και είπε 666? Αυτό επαναλαμβάνω για τους ανθρώπους καλής προαίρεσης, με ευαισθησία πνευματική, είναι κάτι που πρέπει να τους ανησυχήσει και να τους βάλει σε σκέψη, να ανοίξουν τις γραφές, να τις μελετήσουν και να δουν ότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι ανθρώπινο βιβλίο, αλλά οι πληροφορίες του είναι θείες καταγραφές, τις οποίες μας δίνει. Επίσης, διαβάζουμε και πληροφορούμαστε ότι με βάση αυτόν τον αριθμό που θα πάρουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, θα μπορούν, όχι αυτό που λέει η βίβλος, αυτό που σας διαβάζω την πληροφορία από την Ενωμένη Ευρώπη, θα μπορούν εύκολα να αγοράζουν και να πωλούν.

λένε. Ο πρόεδρος και ο επίσημος αντιπρόσωπος της Ευρώπης αυτό είναι ο δόκτωρ Έλντεμαν. Αυτός κάνει αυτή την ανακοίνωση, την οποία σας διαβάζω. Το δεύτερο στοιχείο που μας λέει είναι ότι αυτός ο αριθμός για ευκολία των ανθρώπων, για την αγορά και την πώληση, θα χρησιμοποιούμε ακτίνες λέιζερ, οι οποίες θα μπαίνουν ή στο μέτωπο, η καταγραφή του αριθμού αυτού, ή στην παλάμη του χεριού του ανθρώπου. Και ξαναρωτάμε, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι που δεν μιλάνε από τις γραφές, που δεν ξέρουν καν τις γραφές, πώς είναι δυνατόν να μας λένε ότι με βάση αυτά τα μέσα και τον τρόπο θα αγοράζουν και θα πουλούν οι άνθρωποι στους επόμενους χρόνους, γιατί αυτό χτίζεται το συγκρότημα, το θηρίο της ΗΕ και θα χρησιμοποιηθεί ευθύς αμέσως μόλις αναλάβει ο Αντίχριστος. Πού τα ξέρουν αυτά? Δεύτερον, και πού ξέρουν ότι αυτό θα γίνει στο μέτωπο και στο χέρι, στην παλάμη και όπως λέει η Γραφή στο δεξί το χέρι, που είναι το χέρι της δοσοληψίας, παρεδώσε, πώς τα ξέρουν όλα αυτά? Ένα τρίτο στοιχείο. Οι ακτίνες λέιζερ, όπως ξέρουμε, κάνουν καταγραφές πάνω στο σώμα, στη σάρκα του ανθρώπου, οι οποίες δεν φαίνονται μεν, όμως δεν βγαίνουν. Δεν μπορεί κανείς να την σβήσει και να την βγάλει από πάνω της. Που σημαίνει ότι ο αριθμός αυτός, το σήμα αυτό του Αντιχρίστου, χαράσατε βαθιά. Αλλά από πού ήξερε ο Ιωάννης, παραδείγματος χάρη, να γράψει την Αποκάλυψη ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πάρουν το χάραγμα του θηρίου στο μέτωπο ή στο χέρι? Πού το ήξερε? Μαθαίνουμε σήμερα ότι αυτές οι ακτίνες χαράζουν βαθιά την ανθρώπινη σάρκα. Τι καταπληκτικές προφητείες και πώς οι προφητείες αυτές μας φέρνουν μπροστά σε αυτές τις καταπληκτικές λεπτομέρειες. Επίσης, το σύστημα αυτό μας πληροφορεί τώρα ένας ιστορικός, ο μεγάλος παγκόσμιου δικτάτορα. Ή για την ειρήνη, ή στα χέρια ως όπλο κάποιου παγκόσμιου δικτάτορα. Και καταλαβαίνουμε ότι το πρώτο δεν είναι εύκολο να γίνει, γιατί οι άνθρωποι για την ειρήνη δεν δουλεύουν εύκολα, παρόλο που τη θέλουν. Είναι ο τρόπος της σκέψης και του ζήν των ανθρώπων που ετοιμάζονται για πόλεμο και για συγκρούσεις πάντοτε, οικογενειακές, ατομικές, φιλικές, σε παγκόσμια κλίματα, σε εθνική κτλ. Άρα, είναι ένα όργανο, όπως προβλέπει ο ιστορικός αυτός, στα χέρια ενός παγκόσμιου δικτάτορα, όχι περιορισμένου, όχι ενός Μουσουλίνη και Χίτλερ κλπ. Αλλά παγκόσμιο δικτάτορα. Είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο ετοιμάζει η ιστορία να δώσει. Επίσης, για τον αριθμό αυτό, στη θέση πλέον του χαράγματος, μαθαίνουμε ότι στην αρχαία εποχή οι δούλοι έφερναν επάνω τους ένα σημάδι με φωτιά, με κάψιμο. Θα έχετε δει ίσως σε αγροτικές περιοχές πώς τα ζώα, για να τα ξεχωρίζουν, ένα καμένο σίδερο το καίνε και το κολλάνε πάνω με το σήμα κάποιου ιδιοκτήτη. Οι εγκληματίες για βαριά εγκλήματα και άλλες παραβάσεις του ποινικού κώδικα σε παλαιότερες εποχές έπαιρναν πάνω στο σώμα τους ένα σημάδι, σαν αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα που κάνουν μόνοι τους, αλλά που δεν έφευγε. Ένα σημάδι, ώστε όταν ξαναπήγαιναν σε δικαστήριο και σε δοσοληψία με ανθρώπους, έβλεπαν οι άλλοι ότι αυτοί ήσαν βαρείς εγκληματίες. Επίσης, στρατιώτες την αρχαία εποχή και ιδιαίτερα στην εποχή της Ρώμης, έπαιρναν επάνω τους από χαρά και ενθουσιασμό το σήμα του στρατιλάτη ή του στρατηγού, ο οποίος ήταν ηγήτορας των δυνάμεων που κατεύθυνε σε έναν πόλεμο, και με χαρά και ενθουσιασμό έπαιρναν επάνω τους με κάψιμο στη σάρκα τους το σήμα αυτού του στρατηγού. Επίσης, σε συμβόλαια αγοροπολισίας υπήρχαν οι σφραγίδες. Και τώρα γυρίζουμε στη Βίβλο. Πού αναφέρεται η λέξη χάραγμα στη Βίβλο? Αναφέρεται μόνο δύο φορές. Μία φορά στην Αποκάλυψη, που έχει σχέση με το θέμα που μιλάμε, και μία φορά στις Πράξεις των Αποστόλων. Σας διαβάζω το εδάφιο στις Πράξεις των Αποστόλων που λέει ότι ο Παύλος, καθώς μιλάει και μεταφέρει από έναν ποιητή Έλληνα την φράση αυτή, λέει ότι είναι συγκροτημένο, ολοκληρωμένο. Όπως παραδείγματος χάρη έχουμε την τριαδική θεότητα, ολόκληρος ο Θεός με τρία πρόσωπα. Άλλες αλήθειες μέσα στη Βίβλο αναφέρονται σαν τριάδες. Η τριάδα είναι η ολοκλήρωση. Το 6 λοιπόν είναι ο αριθμός του ανθρώπου που υπολείπεται το 7, του λείπει κάτι να φτάσει εκεί. Τρεις φορές το 6 όμως έχουμε τη συγκρότηση του αριθμού 6, που είναι του λίγο να φτάσει στον Θεό, στην ολοκλήρωσή του, δηλαδή στη ζωή της αποστασίας, έξω από το να φτάσει την πραγματικότητα του Θεού. Στην αρχαιότητα λοιπόν ο αριθμός

966 χρησιμοποιεί το πλατιά. Και μάλιστα μας γράφει ένας μεγάλος ιστορικός, ο οποίος δεν ζει τώρα, αλλά τα βιβλία του θεωρούνται αυθεντίες και όποιος τα διαβάζει ξέρει τις πληροφορίες που λέει είναι θαυμάσιες. Αυτός ο άνθρωπος δούλεψε σε δύο περιοχές, το λέω πληροφοριακά. Η μία περιοχή ήταν ότι σκάλισε την ελληνική γλώσσα και την ήξερε καλύτερα από τους Έλληνες και έφερε στο φως στοιχεία τέτοια τα οποία είναι θαυμάσια. Πολλά από αυτά τα διαβάσει σε ένα βιβλίο των εκδόσεων Πέργαμος με τον τίτλο «Τα κείμενα της Καινής Διαθήκης είναι άρα η αξιόπιστα». Εκεί μέσα θα δείτε πληροφορίες από τον Ντέισμαν και από άλλους. Αυτός είναι ο ερευνητής, ο Ντέισμαν. Και ο άνθρωπος αυτός, εκτός από την ελληνική γλώσσα, ασχολήθηκε με τα αρχαία μνημεία. Και σκάλισε τα αρχαία μνημεία. Και μας λέει το εξής, ότι στην Πομπία, η οποία, ας πούμε, σε μια παρένθεση εδώ, ήταν η πόλη εκείνη το 79 μετά Χριστόν, η οποία τυλίχτηκε από τη λάβα του ηφαιστείου του Βεζούβιου. Και μέσα εκεί, καθώς έφτασαν σήμερα και έχουν πολύ προχωρήσει στις ανασκαφές, θα δείτε ανθρώπους σε στάση χορού, άλλους σε στάση με δίσκους στο χέρι να προσφέρουν κάποιο ποτό. Αυτές οι απολιθωμένες καταστάσεις των ανθρώπων που ζούσαν και τερατώδη επίσης φαινόμενα σεξουαλικές πράξεις, πράγματα τα οποία είναι, δεν μπορεί να τα ομολογήσει και να τα πει κανείς. Σε αυτή την κατάσταση έπεσε πάνω τους το ΙΦΕΤΑ 101, το ΣΕ ή το ΣΥ 102 και το καθεξής. Η λέξη Χίτλερ βγάζει πράγματι με βάση αυτή την εξήγηση τον αριθμό 666. Ο Ειρηναίος, ο οποίος ζει στο 2ο αιώνα μετά Χριστόν, αναφέρει ότι την εποχή εκείνη οι άνθρωποι έδιναν διάφορες εξηγήσεις για τον αριθμό 666. Παραδείγματος χάρη, το όνομα Ευανθάς, και εδώ το όνομα Ευανθάς σημαίνει ο Θεός Διόνυσος, αυτά που είπαμε στην αρχή, Βάκχος, πίσω από αυτό έως φόρος, ο Σατάν, είχε τον αριθμό 666. Ευανθάς, αν το υπολογίσει κανείς, βγάζει τον αριθμό 666. Ίσον έως φόρος, ίσον σήμερα αντίχριστος. Επίσης, είχαν τη λέξη Λατίνος, αλλά το τι γραμμένο με έψιλον γιώτα για να συντεριάξουν τον αριθμό. Και αυτά τα γράμματα, παίρνοντας τους αριθμούς τους ανάλογους, έβγαζαν τον αριθμό 666. Γιατί? Πρώτα, γιατί στην λατινική Χερσόνησο, δηλαδή τη Χερσόνησο την Ιταλική, όπου πάνω ήταν οι Ρώμοι και οι αυτοκράτορες, πολλοί από τους Λατίνους, τους αυτοκράτορες, έπαιρναν με βάση αυτό το όνομα τον αριθμό 666. Ακόμα, τη λέξη Τέιταν είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Τέιταν, έψιλον γιώτα, θέλοντας να μιλήσουν για τους Τιτάνες, και αξίζει να διαβάσει κανείς την αρχαία μυθολογία όλων των εθνών και ιδιαίτερα την ελληνική, μέσα στη μυθολογία θα δείτε πώς ο διάβολος χτίζει και ετοιμάζει τον Αντίχριστο για τις μέρες μας. Και θα δείτε τις άλλες θεότητες οι οποίες επικρατούν. Οι Τιτάνες οι γνωστοί, οι οποίοι μεταμορφώθηκαν και ήσαν υπεράνθρωποι και μεγάλοι και δυνατοί, πίσω από αυτούς βρίσκεται η ιστορία που αναφέρεται στη Γέννηση το 6-4, ότι οι του Θεού, δηλαδή άνθρωποι μεν εξωτερικά, αλλά όντα υπερβατικά που πήραν ανθρώπινη μορφή, παρουσιάστηκαν σαν τέτοιοι και συμβαίνει και σήμερα το φαινόμενο αυτό, όχι μόνο τότε, ήρθαν και πήραν τις θυγατέρες των ιών των ανθρώπων, σατανικά πνεύματα διεφθαρμένα, και βγήκαν οι Τιτάνες. Και αυτό ειδικότερα το εξηγούσαν, μας λέει ο Ειρηναίος, επειδή από τη μυθολογία, όπως είναι γνωστό το όνομα αυτό, μετέφεραν τα πράγματα στο Βέσπασιανό, στον Τίτο και στο Δόμητιανό, τρεις αυτοκράτορες, επειδή έβρισκαν ότι στα ονόματα αυτών υπήρχε ως δεύτερο όνομα, ξέρετε ότι οι αυτοκράτορες είχαν 3-4 ονόματα στη σειρά, είχαν το δεύτερο όνομα ο Τιτάν. Και προσπαθούσαν να δώσουν το 666 πάνω σε αυτούς τους αυτοκράτορες. Επίσης, είναι γνωστό ότι από την εξής φράση, αυτοκράτορ Κέσαρ Δομετιανός, όχι Δομή, αλλά Δομετιανός, σεβαστός, γερμανικός, έπαιρναν ορισμένα γράμματα στην αρχή, ένα ή δύο ή τρία, και από αυτά τα πρώτα γράμματα, ένα, δύο ή τρία, τα έβαζαν στη σειρά και έβγαζαν τον αριθμό 666. Επειδή πραγματικά υπήρχε ο αυτοκράτορας, Κέσαρας, Δομητιανός, ο σεβαστός, γερμανικός. Και με τον αριθμό αυτό προσπαθούσαν να δώσουν μία εξήγηση για τον αριθμό 666. Επίσης, έχουμε άλλες περιπτώσεις όπως το αρνούμε.
Την εποχή εκείνη εξανάγκαζε, όπως ξέρετε, σε διωγμούς τους χριστιανούς να απαρνηθούν την πίστη τους των Χριστών και να αρνηθούν τον Χριστό. Και έγραφαν τη λέξη αρνούμε, αλλά όχι με αλφα γιώτα στο τέλος, με έψιλον για να ταιριάξει, ήταν

ανθρώπινες προσπάθειες και προσπαθούσαν έτσι να βγάλουν το 666 και το έβγαζαν με ε στο τέλος. Και τέλος και για τον Έρωνα ακόμη, που το όνομά του είναι Νέρον, αλλά στα λατινικά είναι Νέρο, χωρίς τον ήτο τελικό, εντούτοις για να βγάλουν το 666 το έβγαζαν και τον ήτο τελικό και έβγαζαν τον αριθμό 666. Αυτά τα λέω αφενός μεν για την πληροφορία την ιστορική, πώς κατέρχονται τα φαινόμενα αυτά και φτάνουν στην εποχή μας. Δεύτερον, για τις προσπάθειες που έκαναν οι άνθρωποι για να βρουν ποιος επιτέλους θα είναι αυτός ο Αντίχριστος ο οποίος θα εμφανιστεί. Και τρίτον, να πούμε τη σίγουρη πληροφορία ότι οι γραφές δεν μας δίνουν καμιά εξήγηση ποιος θα είναι αυτός. Μας λένε μόνον οι γραφές ότι την εποχή εκείνη που θα εμφανιστεί, τα γεγονότα τα οποία θα τον περιβάλλουν και οι άνθρωποι οι πιστοί που θα ζουν στην εποχή τους, η Εκκλησία θα έχει φύγει. Αλλά εκείνοι οι οποίοι θα αντιδράσουν και θα είναι εκείνοι που θα σωθούν μέσα από τη μεγάλη θλίψη, εκείνοι οι άνθρωποι θα καταλάβουν, θα είναι η εποχή τέτοια.

Θα έρθει μια εποχή που αυτά θα συμβούν και θα συναλλάσσονται οι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο. Σας είναι γνωστό ότι στην Αμερική ο αριθμός 666 κυκλοφορεί ήδη. Όχι μόνο στην Αμερική, και στην Ευρώπη. Στην Αμερική μάλιστα συνέβη το εξής καταπληκτικό. Όπως ξέρετε, πίσω στις επιταγές γράφουν συνήθως, στην Ελλάδα νομίζω δεν το κάνουν αυτό, ότι δίνεται μια επιταγή να πάρετε χρήματα από την τράπεζα, στο όνομά σας, αλλά θα πρέπει να βγάλετε την ταυτότητά σας, να επιδείξετε την ταυτότητά σας. Εκείνες λοιπόν οι επιταγές που έπρεπε να αλλάξουν σε κάποια εποχή και στάλησαν σε διάφορους πελάτες με το σύστημα ότι «Κύριε, στείλτε μου επειδή μου τελείωσε το μπλοκ των επιταγών», έστειλαν επιταγές οι οποίες είχαν απάνω τον αριθμό 666 και έλεγαν «Με την επίδειξη αυτού του αριθμού αρκεί για να εισπράξετε τα χρήματά σας». Έγινε μεγάλος δώρος στην Αμερική, διότι το ότι πήγαν οι επιταγές αυτές ήταν από λάθος ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δεν πήγαν στη σωστή ώρα και τις ξαναζήτησαν πίσω. Αλλά όμως αυτό καταγράφτηκε σε περιοδικά και σε εφημερίδες και έγινε δώρος. Αυτό όμως δείχνει ότι η προετοιμασία είναι ήδη έτοιμη. Ότι και οι επιταγές και τα σήματα και η κατάσταση και η νοοτροπία και ο αριθμός υπάρχει. Θα έρθει στην κατάλληλη στιγμή. Δεν ήταν εκείνη, ήταν ένα λάθος. Γράψτε λάθος, είπαν. Αλλά θα έρθει η στιγμή που δεν θα γράψετε λάθος. Θα είναι η πραγματικότητα. Και επίσης, σήμερα σε διάφορες εκθέσεις, δεν ξέρω αν το κάνουν και στη Θεσσαλονίκη που είναι μεγάλη η έκθεση δική μας, αλλά σε ευρωπαϊκές και σε άλλες διεθνείς εκθέσεις, δεν χρειάζεται να βγάλετε εισιτήριο και να το επιδείξετε. Περνάτε από ένα μηχάνημα, βάζετε το χέρι σας και την ώρα που μπαίνετε μέσα, περνάτε το χέρι σας από ένα μηχάνημα, διαβάζετε, πληρώστε και μπαίνετε και βγαίνετε ελεύθερα με την επίδειξη του χεριού. Αυτό βέβαια είναι προσωρινό και σβήνει μετά από μερικές μέρες, αλλά το γεγονός αυτό καθεαυτό, ότι γίνεται και συνηθίζεται και υπάρχει σύστημα και νοοτροπία για να μπορείς να μπαίνεις οπουδήποτε έχοντας το χέρι ή στο μέτωπο αν είσαι πιο θαραλέος το σήμα αυτό, σημαίνει ότι προετοιμάζεται η κατάσταση και ο Αντίχριστος των τελευταίων καιρών. Και στην Ευρώπη και εδώ τώρα, όπως ξέρετε, υπάρχει μια τράπεζα, δεν θέλω για να μην κάνουμε διαφημίσεις, ίσως την εφαρμόσουν και άλλοι, υπάρχουν κάρτες που πηγαίνετε σε ένα ειδικό μηχάνημα όταν είναι κλειστή η τράπεζα. Έχετε ένα αριθμό, έχει μια μαγνητική ταινία απάνω, συνήθως είναι μαύρη ή σε ένα σκούρο καφέ. Την περνάτε μέσα, έχετε τα στοιχεία σας και μέσα στο ο τερματικός σας δείχνει στην οθόνη «Καλησπέρα σας κύριε». Αλφα, πώς είναι το όνομά σας, είμαστε έτοιμοι στη διάθεσή σας, τι θέλετε, τι πάτε τα κουμπιά τους αριθμούς που ξέρετε τα σήματά σας και ανοίγει αμέσως. Και λέει εντολές, χρήματα, πόσα, τόσα, σε τι τα θέλετε, χτυπάτε, τα παίρνετε και μπορεί να είναι μία η ώρα, μεσάνυχτα. Και εδώ στην Αθήνα συμβαίνει αυτό και ίσως επεκταθεί, υποθέτω, το σύστημα γιατί είναι πολύ εύκολο για πολλούς. Αυτά όλα γίνονται σήμερα. Και ετοιμάζεται αυτό το σύστημα να μας συνηθίσει σε αυτή την κατάσταση. Δεν πρέπει λοιπόν να μας παραξενεύει το γεγονός ότι αυτά συμβαίνουν και θα έρθουν και θα γίνουν. Οι γραφές, και εδώ θα ήθελα να καταλήξω με αυτό και να κλείσουμε για απόψε, οι γραφές μας τα έχουν πει κατά κόρο. Οι γραφές μας έχουν πληροφορήσει ότι και ο Αντίχριστος θα έρθει στο όνομα του Χριστού και στη θέση του Χριστού να ξεγελάσει και να πατήσει τα έθνη, θα προσπαθήσει με δικούς του τρόπους και με δικά του μέσα να δώσει στους ανθρώπους την πειθό ότι αυτός είναι και θα κατορθώσει πολλά στην αρχή. Και αφού τους πάρει με το μέρος του και αφού κυβερνήσει σε ολόκληρη την οικουμένη, τότε θα καθίσει στον ναό που θα χτιστεί στο Ιεροσόλυμα και θα ζητήσει λατρεία από όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα από τους Ιουδαίους, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Και τότε θα καταλάβουν πολύ ξύπνοι, ευαίσθητοι, ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα υπέθεσαν και θα ζητήσουν να φύγουν. Τότε θα πέσουν πολύ κάτω από το μαχαίρι, θα διωχθούν πολύ, θα βασανιστούν πολύ και πολλοί θα λυτρωθούν με το αίμα του Χριστού. Άλλοι θα φύγουν στην έρημο, ο Θεός θα τους φροντίσει κτλ. Όπως μας λέει στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Το ερώτημα παραμένει τούτο. Ποια είναι η θέση μου μπροστά σε αυτά τα γεγονότα που ζούμε σήμερα και τα οποία οι γραφές αιώνες πολλούς πριν τα προδιέγραψαν. Ποια είναι η σχέση μας με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ποια είναι η τοποθέτηση εσωτερική της καρδιάς μας. Δεν φτάνει να πω ότι ναι, τον Ιησού τον αγαπώ, τον θέλω, είναι ο Θεός μου, είναι ο Σωτήρας μου. Όχι. Πρέπει να πω ότι Αυτός με λύτρωσε με το αίμα του Σταυρού. Εάν αυτό το πιστεύεις με την καρδιά σου, ότι ο Χριστός είναι εκείνος που σε λύτρωσε με το αίμα του, ότι σε έπλυνε, ότι σε έγραψε στο βιβλίο του Θεού,
και παίρνεις πλέον και εσύ το χάραγμα, αλλά το χάραγμα της καρδιάς πλέον, με το πνεύμα

0: το Άγιο, τη σφραγίδα την εσωτερική, ότι είσαι παιδί του Θεού, τότε μη φοβηθείς τίποτα. Ούτε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, ούτε ότι γράφονται στους στίχους του 666. Μη σε ανησυχήσει τίποτε. Μείνε ήσυχος, κάμε το χρέος σου στους άλλους, μίλησε στις ψυχές για τον Χριστό και πες τους για την αγάπη του. Και όσοι από εμάς είμαστε του Χριστού, ας είμαστε έτοιμοι. Ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία του. Για να μην δούμε τα γεγονότα αυτά, τα οποία όσο νούπο έρχονται να εμφανιστούν. Δεν είμαστε πολύ μακριά, όπως φαίνεται. Δεν έχουμε δικαίωμα να προφητέψουμε τίποτε. Το έλεος του Θεού κάνει παρατάσεις και ανοίγει περιόδους και χρόνους. Όμως τα πράγματα σφίγγουν τόσο πολύ, η ανησυχία των ανθρώπων είναι τόσο μεγάλη και μέσα στις καρδιές τους οι άνθρωποι δεν ξέρουν πού να αναζητήσουν καταφύγιο. Έχουμε εμείς την υποχρέωση να τους πούμε: το καταφύγιο που ζητάτε είναι ο Ιησούς Χριστός. Όχι ο Χριστός ο οποίος ακούγεται από τους ανθρώπους. Πήρα στα χέρια μου ένα βιβλίο τελευταίως σε τέταρτη έκδοση με τον τίτλο «Αντιγνώση». Σε τέταρτη έκδοση που σημαίνει ότι το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί, ζητιέται, διαβάζεται. Και καθώς το άνοιξα, γιατί δεν είχα καιρό, ίσως κάποτε ασχοληθούμε να κάνουμε μια απάντηση σαν εκείνη του κόκκινου, αλλά όταν είδα, αναφέρει πράγματα τα οποία είναι έξω εντελώς από το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν μιλάει και δεν αναφέρεται στις γραφές απλώς. Αλλά μιλάει για παραποιήσεις που έγιναν στο πρόσωπο του Χριστού σε άλλους αιώνες κατόπιν, σε οικουμενικές συνόδους κτλ. Τι μας ενδιαφέρουν αυτά. Αυτές είναι αλλοιώσεις των γραφών, αλλοιώσεις του προσώπου του Χριστού. Δεν είναι η αλήθεια. Η Καινή Διαθήκη, αυτόν τον Χριστό θα δείξουμε στους ανθρώπους. Το Χριστό της Καινής Διαθήκης, που έχει ντοκουμέντα, πιστήρια, ότι είναι ο Υιός του Θεού που ήρθε να σώσει τον άνθρωπο τον αμαρτωλό, που θα ζητήσει το όνομά του και θα τον επικαλεστεί. Με τη χάρη του Θεού την επόμενη Παρασκευή θα συνεχίσουμε στο γενικότερο θέμα μας για τα σημεία των καιρών. Ο Θεός μαζί σας.
1: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Χρόνος είναι εις πάντα και καιρός παντί πράγματι υπό τον ουρανό. Στον ουρανό δεν ισχύουν αυτά που λέει παρακάτω. Ισχύουν υπό τον ουρανό. Καιρός του γεννάστε και καιρός του αποθνίσκει. Καιρός που οι άνθρωποι τρέχουν στα μνηευτήρια, το νεογέννητο, το χαϊδέψουν να τα αγκαλιάσουν, να πληρώσουν και 9.000 δραχμές. Και καιρός...

για τα λουλούδια, για τα κυπαρίσια, για το νεκροταφείο. Ανάλογη και η αμφίεση. Καιρός και καιρός. Καιρός του φυτεύει και καιρός του εκριζώνει το πεφυτευμένο. Για λόγους επαγγελματικούς, αμέλια, δέντρα καρποβόρα ή και διακοσμητικούς, λουλούδια και μετά ξερίζωμα, θα περάσει δρόμος, θα χτιστεί πολυκατοικία, καιρός και καιρός. Καιρός του αποκτήνει και καιρός του ιατρεύει. Καιρός του καταστρέφει και καιρός του οικοδομεί. Καιρός του κλαίει και καιρός του γελά. Και προσέξτε, πρώτα το κλάμα, εδώ το βάζει, στη σειρά προσέξτε. Καιρός του κλαίει, σαν να έχει πιο πολλά ποσοστά αυτό το πρώτο, τα δάκρυα. Πιο πολύ κλαίνε οι άνθρωποι. Καλιά φορά γελάνε κιόλας. Καιρός του κλαίει και καιρός του γελά. Καιρός του πενθύν και καιρός του χορεύει. Καιρός του διακορπίζει λίθους και καιρός του συνάγει λίθους. Καιρός του εναγκαλίζεστε και καιρός του απομακρύνεστε από του εναγκαλισμού. Αυτό που λέγαμε πολλές φορές, θα μ' αγαπάς, θα σ' αγαπώ, πόσο αιώνια, αιώνια, σκουπέρ, αιώνια και μετά με συγχωρείς, ξέρεις. Άντε, αντίο τώρα, αντίο, αντίο. Καιρός και καιρός. Μέσα στο ένα είναι και το άλλο. Καιρός του αποκτήσε και καιρός του απολέσε. Καιρός του φυλάτην και καιρός του ρίπτην. Καιρός του σχίζην και καιρός του ράπτην. Καιρός του σιγάν τη σιωπής και καιρός του λαλήν. Καιρός του αγαπήσε και καιρός του μισήσε. Καιρός πολέμου και καιρός ειρήνης. Τι ωφέλεια εις τον εργαζόμενον από όσα αυτός μοχθεί. Είναι από το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου του Εκκλησιαστού, το οποίο με τη χάρη του Θεού το έχουμε εκδώσει και σε ξεχωριστό βιβλίο. Ας ακούσουμε λοιπόν το τέλος της όλης υποδέσεως. Τι βγαίνει δηλαδή από όλα αυτά. Φοβού των Θεών και φύλατε τα σεντολάς αυτού. Επειδή τούτο είναι σπουδαίο. Όχι. Το καλύτερο. Όχι. Το παν. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο έξω από αυτό. Το να ζεις μέσα στην αγάπη του Θεού, στο θέλημα του Θεού, στην εξάρτησή σου από τον Θεό. Αυτό είναι το παν εις τον άνθρωπο. Ας ζητήσουμε χάρη από τον Θεό. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, άλλη μια φορά από τις καρδιές όλων μας, δοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας. Στο ξεκίνημα της εβδομάδος αυτής, της ημέρας αυτής, συμπτωματικά δε και του καινούριου χρόνου, ο Θεέ μας, ατενίζουμε εις το πρόσωπό σου. Πού αλλού να κοιτάξουμε. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο εις το οποίο να αξίζει να στρέψουμε την προσοχή μας, το ενδιαφέρον μας, να αφήσουμε την καρδιά μας να προσκοληθεί. Όλα γύρω είναι μάταια, μαύρα, σκοτεινά, πελπιστικά. Ω, και ζούμε σε δύσκολους και συνεφιασμένους καιρούς. Μόνο το πρόσωπό σου, ο Θεέ μας, λάμπει και ακτινοβολεί. Μόνο από το πρόσωπό σου και από τα λόγια σου αντλούμε δύναμη για να σηκώσουμε το βάρος αυτής της ζωής, για να προχωρήσουμε τα βήματα, τα δικά σου τα βήματα, Κύριε, όχι άλλα βήματα, δικά μας. Όσο εσύ ο Θεός επιτρέπεις και όσο μας αφήνεις εις τον κόσμο τούτο. Σε παρακαλούμε το πρωινό αυτό, ήρθαμε να συναντήσουμε εσένα, να ακούσουμε τα λόγια τα δικά σου, να ελέγξεις τις καρδιές μας και τα πνεύματά μας, να διορθώσεις εσύ την πορεία της ζωής μας, να μας γεμίσεις με χαρά και αγαλίαση, αλλά όχι από τα δώρα ή τα μάτια του κόσμου, αλλά από τις παρουσία σου, η παρουσία σου. Και να ζήσουμε ασφαλισμένοι μέσα στο μείνατε εν τη αγάπη μου. Τι μεγάλο πράγμα. Χάρισέ τα αυτά σε όλους μας. Ας είναι η ευχή της καρδιάς μας και το προσδοκόμενο δώρο από σένα τον Θεόν, ο οποίος δεν την κουνεύεσαι, προσφέρει άθρο.

Αλλά οι καρδιές μας δεν είναι εκείνες οι οποίες πρέπει να ταινίζουν με την δεκτικότητα που χρειάζεται σε σένα τον Θεό μας. Το πρωινό αυτό παρακαλούμε τίμησέ μας με την παρουσία σου. Μίλησε και ενέργησε μέσα εις τις καρδιές μας και δοξάστητη. Ξομολογούμεθα την αδυναμία μας και την αναξιότητά μας. Στο έλεος σου στηριζόμεθα, δοξασμένο το όνομά σου, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Amen.

ιδιότητες τις οποίες ή τα χαρακτηριστικά που ο χρόνος προσδίδει στους ανθρώπους υπό τον ήλιο, όπως διαβάσαμε εδώ κάτω εις την γη. Ο Θεός είναι υπεράνω και εκτός χρόνου, πράγμα το οποίο φωτίζει πολλά μυστήρια στη μελέτη της Αγίας Γραφής, ιδιαίτερος δε των προφητιών. Ο χρόνος αρχίζει, σύμφωνα με τη Βίβλο, από τότε που ο Θεός δημιούργησε τον ήλιο και τη σελήνη, η μέρα πρώτη αρχίζει και τελειώνει κάποτε. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, όταν λέγει «και δεν είδαν ίδιο ήλιον ουδέ σελήνη εκεί επάνω στην Άνω Ιερουσαλήμ», σημάδι ότι εκεί πλέον ο χρόνος σταματά, δεν κυλά πλέον. Γιατί? Διότι υπάρχει μια άλλη κατάσταση, η οποία λέγεται αιωνιώτης και είναι ακριβώς το αντίθετο του χρόνου και των δεσμεύσεων του χρόνου. Ο άνθρωπος, ο ταλέπορος ο άνθρωπος, του ταιριάζει, μας ταιριάζει πολύ. Ο ταλέπορος ο άνθρωπος είναι όμως, όσο ζει εδώ κάτω στον κόσμο, αλυσοδεμένος με τον χρόνο. Όλα όσα κάνουμε είναι εν χρόνο. Έχουν κάποια χρονική στιγμή, προσδιορίζονται. Είμαστε δέσμοι του χρόνου, δηλαδή δέσμοι του προ.

του μετά, του ύστερα, των χρονικών προσδιορισμών. Και η σκέψη μας και η λογική μας είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να δουλεύουν μέσα σε αυτά τα πλαίσια του χρόνου και κάθε τι άλλο είναι αδιανόητο για μας. Δεν μπορεί να το πιάσει το μυαλό μας. Υπάρχουν δύο μορφές χρόνου. Είναι ο εσωτερικός χρόνος, δηλαδή μέσα μας, της σκεψεώς μας, και υπάρχει και ο εξωτερικός χρόνος, αυτόν που βλέπουμε στο φυσικό περιβάλλον, στην Ανατολή και στη Δύση του Ηλίου, με κάποιους προσδιορισμούς. Είναι ο χρόνος της κινήσεως των ουρανίων σωμάτων και σε τελευταία ανάλυση ο χρόνος δεν είναι παρά κίνηση και μόνον αυτό. Ο εσωτερικός χρόνος της σκέψεώς μας είναι πολύ ασταθής και τόσο διαφορετικός. Δεν είναι ομοιόμορφος. Άλλοτε περπατάει αργά πολύ, άλλοτε καλπάζει και τρέχει. Όταν είναι ένας κρατούμενος σε ένα κελί μιας φυλακής, ο χρόνος κυλάει πολύ αργά, πολύ αργά, πολύ αργά. Μια μέρα φαίνεται να έχει μια τεραστία διάσταση. Και σε έναν γλεντοκόπο περνάνε οι ώρες και δεν το καταλαβαίνει. Ο χρόνος εκεί του φαίνεται, νομίζει ότι κυλάει γρήγορα. Εδώ τώρα θα σας πω και κάτι που ίσως δεν το έχετε ακούσει. Όταν ο Χριστός ήλθε εδώ κάτω στον κόσμο από αγάπη για μας τους αμαρτωλούς και φόρεσε το ανθρώπινο σώμα, λέγω, άφησε την μακαρία εκείνη η κατάσταση της αιωνιότητος και μπήκε μέσα και αυτός στα δεσμά του χρόνου. Γι' αυτό και σε ονόματα τα οποία παίρνει χρησιμοποιεί τέτοιους προσδιορισμούς ως επίθετο. Ον, ο είναι ο ερχόμενος. Μπήκε μέσα σε χρόνο, σαν κάτι αστέρες διάτοντες, οι οποίοι κάποια στιγμή μπαίνουν στην ατμόσφαιρα για λίγο και μετά εξαφανίζονται στο άπειρο. Έτσι ήταν και η πορεία του Κυρίου μας. Ήρθε και μπήκε και αυτός μαζί μας στα δεσμά του χρόνου. Και πάλι έφυγε και είναι τώρα στην αιωνιότητα εκεί επάνω, εις την οποία κάποια μέρα θα καταλήξουν τα πιστά παιδιά του Θεού και ο Κύριος θα μας χαρίσει τα δικά του, τα αιώνια, την αιώνιον ζωή την οποία λέγει, της οποίας ένα μέρος το πνευματικό από τώρα, από τη γη αυτή απολαμβάνουμε. Ο Χριστός θα μας χαρίσει την άχρονη δική του κατάσταση. Ο πατήρ, αντιθέτως, δεν χρησιμοποιεί τέτοια ονόματα. Και θυμάμαι στην αρχή της πιστεώς μου πόσο καθόμουν και το σκεφτόμουν, το σκεφτόμουν. Το πρώτο όνομα το οποίο δίνει ο Θεός στον εαυτό του λέγει «Ον», «Ο υπάρχον» και «Υπάρχον» και «Υπάρχον» και «Υπάρχον» τίποτα. Ούτε διακοιμάνσεις ούτε πρώην μετά «Ο εσαΐ υπάρχον». Που δείχνει μόνο αυτό πόσο μεγάλος είναι ο Θεός και που ασφαλώς δεν μπορούσε να διανοηθεί ο Μωυσής στην εποχή εκείνη να δώσει στον Θεό ένα τέτοιο όνομα. Ήταν αδύνατο, αφού και τώρα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Ο πάντοτε υπάρχον Θεός. Και ακόμα το συνδέει με την δική μας τη χρονικότητα και λέει χίλια χρόνια το ανώτερο που βάζουμε εμείς είναι στον Θεό. Σαν μια μέρα η χτεσινή που πέρασε κι αυτή. Και με μια ματιά έχει μια θεώρηση ο Θεός. Επάνω στα χρονικά, στη χρονική απεραντοσύνη, μέσα στην οποία οι αιώνες παρέρχονται ο Θεός. Πολλές φορές σκεφτόμουν και διαρωτόμουν και τα θυμάμαι τώρα κάθε πρωτοχρονιά. Γιατί ο Θεός μας έπλασε εν χρόνο μέσα στα δεσμά του χρόνου, έτσι περιορισμένοι και κλεισμένοι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι περνάμε ένα στάδιο προσωρινότητος εδώ κάτω στον κόσμο. Και πολύ γρήγορα θα φύγουμε για να μπούμε στα αιώνια και ανεξάντλητα σχέδια του Θεού. Είναι μια ερμηνεία δίδω όποιος θέλει την αποδέχεται. Για να κάνει μια αποτύπωση εν χρόνο της πορείας μας, της ιστορίας μας εδώ κάτω στον κόσμο. Η ιστορία θα πει

πορεία μέσα εις τον χρόνο. Είδατε κάτι πίνακες που χρησιμοποιούν στις μεγάλες βιομηχανίες, στις οικονομίες των εθνών, αλλά και στα νοσοκομεία με τα θερμόμετρα, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, η πορεία, σαν τα καρδιογραφήματα. Ακριβώς έπρεπε να αποτυπωθεί κάπου η ζωή μας και το ξετύλιγμα της ζωής μας, και έπρεπε αυτό να γίνει στα τετραγωνίδια εκείνα του χρόνου. 1976, 1977, 1978, κλεισμένα μικρά τετραγωνάκια μέσα στα οποία τοποθετείται η ζωή μας, και άμα λέμε ζωή μας, και η ελευθερία μας και η στάση μας για απέναντι του Θεού. Και ακούτε και θα ακούτε πάντοτε ομολογίες χριστιανών ανθρώπων που σου λέει το τη χρονολογία εκείνη και μετά και μετά ήμουν στην αμαρτία, στην αθλειότητα, έκανα εκείνο το άλλο, ώσπου εν σωτηρίο έτη, 1900 τόσο συνάντησα τον Χριστό μπροστά μου. Και τότε αλλαγή, και από εκεί και πέρα μια άλλη πορεία, πάλι εν χρόνο, όσο είμαστε εδώ κάτω εις τον κόσμο. Και έτσι ο καθένας κάνει το δικό του διάγραμμα, ή όλος διόλου αρνητικό, ή στην αρχή αρνητικό, μετά θετικό, ευλογημένο, με τη συνάντηση και την παράδοσή μας εις τον Ιησούν Χριστό. Έως ότου θα κλείσει αυτή η περίοδος, θα ευρεθόμεν κάποια μέρα ενώπιον της κρίσεως του Θεού, θα έρθει το διάγραμμα το χρονικό μπροστά μας, και αν θέλετε να επεκταθούμε σε λεπτομέρειες, τότε άκουσες και τότε άκουσες και τότε άκουσες, αλλά δεν υφέλησες. Δεν εδιάλεξες. Έκλεισες την καρδιά σου και τα αυτιά σου και τώρα το μέλλον εκείνο το οποίο θα έχει ο καθένας ανάλογα με τη στάση και την εκλογή τη δική του. Βαθιά φιλοσοφημένο το βιβλίο του Εκκλησιαστού. Σας το συνιστώ, διαβάστε το. Ιδιαίτερος οι νέοι ή εκείνοι που έχουν κάποια μικρή μόρφωση, αλλά και για όλους κάνει. Το βιβλίο του Εκκλησιαστού, η Σοφία του Σολομώντος. Εκείνο δε το χερός παντή πράγματι. Μα τι βαθύ και τι απλό είναι. Σε αυτή την πορεία μας μέσα στα τετραγωνίδια εκείνα δεν είναι ομαλή η πορεία. Δεν είναι πάντοτε ομοιόμορφη. Α, καιρός και καιρός, χωρίς να προσδιορίζει πόσος καιρός και πότε αυτός ο καιρός. Καιρός του γελάν και καιρός του κλαίν. Είναι ίσα τα μεγέθη, δεν ξέρω, μάλλον όχι. Αλλά οπωσδήποτε μια το ένα και μια το άλλο. Οπωσδήποτε όμως οι άνθρωποι θα έρθει κάποια εποχή που θα κλάψουν. Και υπήρξαν πολλές τέτοιες εποχές. Και ποιος μπορεί να μας πει, γι' αυτό διαβάζουν τα οροσκόπια οι άνθρωποι, αν και τον καινούριο χρόνο δεν θα κλάψουν, όχι μια φορά, δυο φορές, πολλές φορές. Α, έτσι είναι η ζωή, αγαπητοί μου. Αυτή είναι η ζωή. Να το συμπληρώσω. Της αμαρτίας. Όπως είναι φτιαγμένη η ζωή μακριά από τον Θεό και στροβιλίζεται μόνη της. Καιρός του γελάν και καιρός του κλαίν. Όσους γαργαλιστάς να επιστρατεύσεις, να σου λένε ανέκδοτα και αστεία για να γελάς, να τα κλάψει. Και μάλιστα υπάρχει και κάτι ακόμα χειρότερο. Ίσως αυτή την ώρα που γελάς, εάν είχες επίγνωση του τι συμβαίνει μέσα στο σώμα σου. Διότι οι νεοπλασίες, οι κακοήθεις μπορούν να κάνουν και 10 χρόνια να φτάσουν στην ανάπτυξή τους και να εκδηλωθούν. Λοιπόν, αμέσως μόνο που σου το είπα, σου κόπηκε η όρεξη να γελάς. Και τι σε περιμένει ο χρόνος που έρχεται, η μεθαύριο. Λέγω, θα σου κοβότανε η όρεξη του γέλιου. Καιρός του χτισήματος και καιρός των ερυπείων, της μπουλντόζας, η οποία έρχεται και τα σαρώνει όλα. Και φωνάζουν εκείνοι οι ρομαντικοί με τα παλιά και τα αρχαία, αμάν διατηρήστε τα αυτά, αυτά έχουν ιστορία. Μωρά, ερυπεία κάτω. Ή δεν είναι μπουλντόζα, είναι ο σεισμός. Ή δεν είναι ο σεισμός, είναι η νεροποντή. Ή είναι κάποια συμφέροντα, άλλα, από εδώ, από εκεί. Καιρός και καιρός. Μπορεί η καρδιά σου να είναι κολλημένη σε ένα δωμάτιο, ο πατέρας, η μητέρα. Πάνε τώρα, η ζωή κυλάει, κίνηση, καιρός και καιρός. Και καιρός του γεννάστε
και καιρός του αποτέλεσμα.

Με χαρά τρέχουμε στο μευτήριο, συγχαίρουμε τους γονείς και λοιπά. Λοιπόν, τι κατάλαβες? Λέει, ωραία, ωραία, τι ωραία. Δεν κατάλαβες καημένε τίποτε. Ένας ήρθε, ένας θα φύγει. Και μπορεί να είσαι και εσύ. Γιατί το αποκλείεις δηλαδή, γιατί είναι σκέψη σου, ούτε καν να το διανοηθείς. Μα είναι μέσα στην οικονομία αυτής της ζωής. Σκεφτόμενος αυτόν τον κατάλογο του Σολομώντα, θα ήθελα λιγάκι να το γυρίσω, όπως το λένε, στα καθημάς. Τι γίνεται με μας, με μας, με την εποχή μας, με τον κόσμο μας, τον περίφημο 20ο αιώνα. Αγαπητοί μου, μπήκαμε στον καιρό των ερηπείων. Διάβαζα ένα οικονομολογικό περιοδικό πρωτοχρονιάτικο που έκανε την καρδιά περιβόλη. Τι να σας πω μέσα. Εκλείσαμε, λέει, 5 χρόνια, το 73 άρχισε η κρίση, 5 χρόνια, σκληρά, μαύρα χρόνια. Και αρχίζει τώρα, εδώ είναι δε το περίεργο, όλοι στην ίδια γραμμή χωρίς παραφωνίες, οι οικονομολόγοι μεγάλοι όλου του κόσμου, αρχίζοντας από τον Γκαλμπρέιθ, Σάμουελσον κλπ. Κλπ. Που είναι σύμβουλοι όλων των προέδρων των μεγάλων κρατών της Αμερικής, της Γαλλίας, της Αγγλίας. Και μπαίνουμε σε 10 χρόνια μέσα. Ω, τι θα είναι αυτά τα 10 χρόνια, τι θα είναι? Ο πληθωρισμός θα καλπάζει. Η ανεργία θα βγει με την πιο άγρια μορφή της. Ήδη προχωρούν οι συντελεστές, 6, 7, 8, 9. Ολόκληρη η Αμερική αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ανεργίας. Και όταν φτάσει 12, 13, 15, θα τραβάνε το πιστόλι οι άνθρωποι, θα λεφτάσουν, τα μαγαζιά θα σπάνε. Και πού πάνε? Και δεν μπορεί, δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Δεν υπάρχει κανένα φάρμακο. Όπως λέγαμε την άλλη φορά, γυρίζεις αριστερά το τιμόνι, δεξιά πάει το αυτοκίνητο. Κανένα κουμάντο στα οικονομικά πράγματα και αρχίζει το μίσος και ο ανταγωνισμός μεταξύ των εθνών και μεταξύ των εταιριών και μεταξύ των ατόμων. Ό,τι λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ό,τι είπε ο Κύριός μας στα εσκατολογικά κεφάλαια των Ευαγγελίων του. Ο καινούριος χρόνος, η καινούρια περίοδος. Καλά, δεν τα είπανε και οι πρωθυπουργοί μας αυτά, κάτι βέβαια τα λένε λιγάκι φτιασιδωμένα. Να μην τρομάξει και πολύ ο κόσμος, αλλά όσοι ξέρουν την πραγματικότητα, βλέπουν τα πράγματα πόσο τρομερά είναι. Βαδίζουμε και προχωρούμε. Η αγαπημένη μου έκφραση είναι ελαυνόμεθα εις τους εσκάτους καιρούς. Καλπάζουμε. Όχι αργά, όχι αργά, αργά, δεν έχει τώρα αργά. Μια φορά και ένα καιρό περπατούσαν τα πράγματα αργά. Τώρα με γρήγορο ρυθμό προχωρούμε. Και σαν επακόλουθο όλων αυτών έρχεται κατόπι τα άλλα. Τα άλλα, η βία μεταξύ των ανθρώπων. Ο άκρατος ειδονισμός. Πρε το βίτσιο του και το κέφι του να κάνει αυτός. Τι δεν λογαριάζει, απολύτως τίποτε. Θα μπορούσα να σας λέω 2 ώρες τώρα ιστορίες πρόσφατες φρέσκες και θα λες, αμάν, είναι αλήθεια, γίνονται, γίνονται. Ευχαριστούμε τον Θεό που ζούμε σε μια κοινότητα που παρά τις ελλείψεις της και τα ελαττώματά της, δόξα εις τον Θεό, εν πάση περιπτώσει χάρη του Θεού μας συγκρατεί σε ένα επίπεδο ανεκτό και ευλογημένο. Λέγω, το τι γίνεται γύρω, τα δράματα τα μεγάλα. Σκέψου να πας σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, ένα πρίζουνικ, να πάρεις μια οδοντόπαστα. Και εκεί που τη σηκώνεις, μπαπ, σκάζει μπόμπα. Α, δεν γίνονται τώρα όλη την ώρα τέτοια. Ένα μεγάλο μαγαζί στην Γαλλία που πουλούσε τροφές πολυτελείας και λικέρ και ποτά, το πετάξανε όλο. Και μύριζε, λέει, όλο το Παρίσι φουαγκρά και λικέρ, τι λαμπάδες και γόντουσε όλα εκεί. Γιατί, α, σε παρακαλώ, μην ρωτάς γιατί. Μπήκαμε στην εποχή που δεν υπάρχει γιατί. Και καμιά απάντηση στα γιατί. Απλώς γίνονται. Και γίνονται και θα γίνονται. Και στον τόπο μας εδώ. Και έρχεται ο ταχυδρόμος και σου φέρει ένα κουτάκι. Εμένα χτυπάει πολύ η καρδιά μου με τα κουτάκια. Μ' αρέσουν τα δώρα. Λέω, ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι. Και να έχει μέσα κάποιο.

σκέφτηκε. Δεν ξέρω, εκκλησιαστή, δεν το είχε πιάσει αυτό. Να μας βάλει και κάτι για την εποχή μας, για σήμερα, τι γίνεται. Αυτά γίνονται. Και τι θα γίνει αύριο, τι θες να γίνει αύριο. Βάλε το σήμερα και πολλαπλασίασέ το. Με δύο θέλεις, με τρία, με πέντε, στο τετράγωνο. Και πώς θα είναι η ζωή. Αλίμονο, αλίμονο. Οπότε έρχεται κάτι άλλο. Καιρός παντή πράγματι. Δηλαδή, ξέρεις φίλε, τι λέει ο καιρός τώρα, ανάγκη να πάμε στον Ιησού Χριστό. Γιατί δεν υπάρχει άλλη πόρτα, δεν υπάρχει άλλο χερούλι να πιαστείς, δεν υπάρχει πουθενά στήριγμα να ακουμπήσεις. Δεν είναι, είναι το χάος τώρα πλέον από εδώ και μπρος. Και αλίμονο εις τον άνθρωπο εκείνον, ο οποίος δεν έχει τον Χριστό. Θα λέγαμε, επειδή έχει μια ορισμένη αρχιτεκτονική εκεί ο εκκλησιαστής, καιρός και καιρός, αρνητικά και θετικά, καιρός της βίας, της αθλειότητας και, από την άλλη τη μεριά, καιρός. Καιρός να αναγνωρίσουμε την χρεοκοπία μας σαν πολιτισμός και επιστήμη άθεοι, αλλά και σαν άτομα που ζήσαμε μακριά από τον Θεό, να αναγνωρίσουμε την χρεοκοπία μας. Να αναγνωρίσουμε την ανάγκη της καταφυγής ειλικρινά, χωρίς περιορισμούς εις τον Χριστό, στο Ευαγγέλιο Του, εις το μυστήριο της αγάπης Του, και να βάλουμε μέσα το Ευαγγέλιο, να ανοίξουμε και να μπει φως μέσα στα σκοτάδια της ψυχής μας. Και είναι καιρός να σπεύσουμε, να σπεύσουμε. Μη μας προλάβει σε καμιά γωνιά καμιά βόμβα και σκάσει, μα είτε μολότοφ είναι ή άλλες εθνικότητες, δεν ξέρω. Καιρός, καιρός να είμαστε ασφαλισμένοι στα χέρια του Κυρίου. Δεν υπάρχουν περιθώρια σκέψεων. Τι να πει, τι να σκέψει, τι να κάνει. Δεν υπάρχει, χρυσέ μου άνθρωπε, δεν υπάρχει. Είναι το μόνο το οποίο απομένει. Ο Χριστός. Και μαζί με τον Χριστό, όχι βέβαια ότι θα αλλάξει η κατάσταση, όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είμαστε σε ένα στεγανό. Θα μας κρατάει στα χέρια Του. Θα είμαστε δικοί Του και μεθαβέβαιοι πριν έρθει η ώρα των μεγάλων κρίσεων επάνω στην ανθρωπότητα. Θα μας παραλάβει να είμαστε μαζί Του για πάντα, όπως διαβάζουμε μέσα στην Βίβλο και χαιρόμεθα. Ο Θεός να μας δώσει σοφία και χάρη, ώστε το μήνυμα του καιρού. Τα παλιά, αυτοί οι μεγάλοι οικονομολόγοι λένε, βγάλετε το από το μυαλό σας. Η εποχή εκείνη της καταναλώσεως και του ειδονισμού πέρασε ανεπιστρεπτή. Ούτε να ασχολείστε. Τώρα από εδώ και μπρος τι θα γίνει. Και να ξεχάσουμε τα παλιά και να κοιτάξουμε από εδώ και μπρος πλέον. Τι γίνεται, όχι χωρίς τον Χριστό. Χωρίς τον Χριστό είναι τα ίδια. Με τον Χριστό. Ο Θεός να μας το δώσει. Ψάλουμε έναν ύμνο. Νομίζω σειρά μας είναι. Ναι. 246. Πάντα νύμι στον Σωτήρα, ευλαβώς παρακορώ.

Κύριε και Θεέ μας, το ψεσμένο το όνομά Σου, Σε ευχαριστούμε. Το πρωινό αυτό, Σε ευχαριστούμε για το μήνυμα που μας έφερε. Ας μην πελαγοδρόμουμε αριστερά και δεξιά. Τα αυτιά μας, τα μάτια μας, η προσοχή μας. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Όλα χρεοκοπήσανε, μαραθήκανε, σκορπίζονται, διαλύονται. Μόνο ο Ιησούς Χριστός, η θυσία Του η μεγάλη, η προσφορά Του Ευαγγελίου Του, η ανοιχτή Του αγκαλιά, η όμορφη ζωή της πίστεως. Όλοι να το ξανασκεφτούμε το θέμα, από την αρχή. Να πάψουμε πριν είναι αργά, πριν μας πάρουν οι στρώμοι της ζωής αυτής και τα επερχόμενα δεινά, που ο αψευδής λόγος ο Άγιος μας πληροφορεί. Είναι υποθέσεις ατομικές, προσωπικές, ο καθένας μόνος του ενώπιον της Ιησού Θεού. Όσοι χαίρονται, ευχαριστούνται, ακούοντας, αλλά δεν έκαναν την παράδοση στον Χριστό, διαπίστεως, αυτό καταλάβω, πριν είναι αργά. Και για όλους μας ενωμένους, Κύριε, τον καινούριο χρόνο, να πορευόμε τα φεδρή των Αγίων την οδό, να αποβλέπουμε στον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστη όλοι μας. Και κάτι έχει ξαναθέσει τον καθένα από εμάς. Ο καινούριος χρόνος, ας μην είναι χρόνος διαπληκτισμών ή διαφορών, αλλά ειρήνης και χαράς του Χριστού. Ανάλαβε τα ιδιαίτερα θέματα και προβλήματα σου μέσα κάστρο θυμών, οικογενειακά, θυσιαστικά, ό,τι άλλο είναι, τα πάντα αφήνουμε στα χέρια του Χριστού. Σε ευχαριστούμε. Δέξω την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, τους ύμνους μας, που στέλνουμε σε σένα, Πατέρα, στον Κύριόν μας Ιησού Χριστό και στο Πνεύμα Σου Άγιο, τώρα και στους αιώνας των αιώνων.

κρασί δουλειά σε ένα φούρναρι κοντά. Μαυρομούσα κρασί και με διώξαν κι από εκεί. Τριγυρνούσα σκυφτός και ζητιάνευα βουβός στους διαβάτες.

Βράδυ αργά που είχε βρέξει δυνατά, σε ένα τείχο γερτός σίγο έκλαιγα βουβά. Ένα χέρι ζεστό με πιάσε από το γιακά και στα αυτή μια

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Γιάννη. Ναι, και το μικρό πέρα, και το μετά.

0: Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στη ζωή μας εσύ είσαι ζωντανός, αιώνιος, δοξασμένος. Εσύ είσαι εκείνος ο οποίος υπάρχεις. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί τώρα σε γνωρίζουμε. Σε γνωρίσαμε, πριν δεν σε ξέραμε και περπατούσαμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο χωρίς ελπίδα και χωρίς Θεό. Σε ευχαριστούμε όμως Πατέρα μας γιατί εσύ μας έφερες σε επαφή με το Λόγο Σου τον Άγιο. Σε ευχαριστούμε γιατί άνοιξες το νου και την καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί άνοιξες τα αυτιά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες τη δυνατότητα να προσέξουμε τα λόγια τα δικά Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας απεκάλυψες τον αιώνιο χαρακτήρα Σου. Είσαι ένας Θεός αγάπης. Δεν σε ξέραμε γι' αυτό και δεν σε λογαριάζαμε. Δεν σε ξέραμε γι' αυτό και δεν δίναμε καμία σημασία στα λόγια τα δικά Σου. Σε ευχαριστούμε όμως γιατί όταν μας έδειξες το Γολγοθά και καταλάβαμε τι εσύ έκαμες εκεί απάνω για μας, ποιον θυσίασες, τι χειρονομία έκανες, τότε Πατέρα μας η καρδιά μας άλλαξε. Η καρδιά μας γέμισε από Σένα. Η καρδιά μας επίστεψε. Εσύ μας απεκάλυψες τον εαυτό Σου. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί απόψε μας μάζεψες για να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό Σου. Θέλουμε οι αλήθειες οι δικές Σου να ακουστούν, να περάσουν στις καρδιές μας και να φύγουμε από εδώ μέσα μιλημένοι και ευλογημένοι από Σένα.
1: Αμήν.
0: Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Ρωμαίους το 5 κεφάλαιο και διαβάζουμε από το 1 εδάφιο μέχρι και το 11 στη σελίδα 997. Επιστολή προς Ρωμαίους, έψιλον κεφάλαιο, 5 δηλαδή, από το 1 εδάφιο μέχρι και το 11. Και παρακαλώ να διαβάσει.

0: Να διαβάσω την Κοινή Διαθήκη.
1: Όχι, από την Κοινή, από την Πόλη. Διάβασε από αυτό το δεύτερο. Γιατί
2: δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς τον Θεό δια του Κυρίου Ελλάδου Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβουμε την είσοδο δια της πίστεως εις τη χάρη τάφη, εις την οποία αισθάνεται.

0: εκαθόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και εκαθόμεθα εις τας θλίψεις, γνώσκοντες ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίς δέκατε σχήνη. Διότι η αγάπη του Θεού είναι εκτιμένη εν της καρδίας ημών διαπρέμοντος Αγίου που δοθέντος εις ημάς. Επειδή ο Χριστός, ό,τι ήμεθα έτη ασθενής, απέθανε καρτονοριστών καιρών υπέρ των ασθενών. Διότι μόλις υπέρ δικαίου θέλει αποθάνητης, επειδή υπέρ του αγαθού ίσως και τορμάτης να αποθάνει. Αλλά ο Θεός δείχνει την εαυτού αγάπη εις ημάς, διότι ενώ εμείς ήμεθα έτη αμαρτωλή, ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Εγώ μάλλον λοιπόν, αφού ειδικαιώθημε τώρα δια του αίματος αυτού, θέλω να σωθεί από τις οργείς δια αυτού. Διότι οι άλλοι εχθροί όντες, επιλώθημε με το Θεό δια του θάνατο του Υιού αυτού, πολλό μάλλον κυριοθέτες θέλω να σωθεί για τη ζωή αυτού. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και καθόμενοι εις το Θεό, για το Κυρίο ημών Ιησού Χριστού, για το οποίο ελάβουμε τώρα την κλήρωση.
1: Μάλιστα. Όπως είπαμε και την προηγούμενη Τετάρτη, τα θέματα μας είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδεθεί με το Θεό, και αυτό να το προσέξουμε αυτό το σημείο, και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ενωθεί με το Θεό με μετάνοια και με πίστη στο Χριστό, έρχεται μέσα του το Πνεύμα το Άγιο, και αυτό είναι εκείνο που τον αναγεννά και τον κάνει πλέον έναν άνθρωπο του Θεού. Όταν έρχεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο, φέρνει μαζί του και τα δώρα τα οποία ο Θεός έχει μέσα στα αιώνια σχέδιά του για τον άνθρωπο. Ή μάλλον θα μπορούσαμε να το πούμε και κάπως διαφορετικά, ότι ξαναφέρνει τον άνθρωπο ο Θεός στη θέση την οποία είχε προτού να πέσει στην αμαρτία. Διότι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η αγαθοσύνη, η Χριστότης, η πίστης, η εγκράτεια, όλα αυτά είναι μέσα στη δημιουργία που ο Θεός έκαμε καθώς έφτιαξε τον άνθρωπο. Δηλαδή έτσι τον έφτιαξε ο Θεός. Με αυτά τα στοιχεία ήταν οι προδιαγραφές του Θεού για τον άνθρωπο. Αλλά έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι όλα αυτά δεν υπάρχουν σήμερα στον άνθρωπο. Δεν τα έχει ο άνθρωπος. Και όλα αυτά τώρα τα αποκτά ο άνθρωπος όταν συνδεθεί με το Θεό και όταν το Πνεύμα το Άγιο έχει έρθει και εγκατασταθεί μέσα στην καρδιά του και είναι ο καρπός αυτού του Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, όταν μιλάμε για τον άνθρωπο, εάν μεν μιλάμε πριν από την πτώση του, πριν από την αμαρτία του, πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να υπήρχαν μέσα στη ζωή του. Όταν όμως μιλάμε για τον άνθρωπο μετά από την πτώση, και αυτός είναι ο σημερινός άνθρωπος στον οποίο απευθύνεται ο Θεός, πλέον όλα αυτά λείπουνε και ξαναέρχονται μέσα στη ζωή του όταν ο άνθρωπος συνδεθεί με το Θεό και το Πνεύμα το Άγιο έρθει και κατοικήσει μέσα του. Γι' αυτό όταν ο Λόγος του Θεού περιγράφει τον άνθρωπο πριν από την πτώση, λέει, το στοιχείο εκείνο που κυριαρχούσε μέσα του ήταν η ειρήνη. Όταν η γέννηση αναφέρεται στη δημιουργία του ανθρώπου ακριβώς πριν από την πτώση, μιλάει για μία ειρηνική σχέση που υπήρχε ανάμεσα στον άνθρωπο και ανάμεσα στο Θεό. Όταν όμως αναφέρεται στην ταραχή και στην αγωνία του ανθρώπου, ακριβώς αυτό το σημείο, αυτό το στοιχείο μπήκε μέσα στη ζωή του όταν μπήκε η αμαρτία. Γι' αυτό η έλλειψη της ειρήνης είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας του ανθρώπου. Λέει στον προφήτη Ισαΐα, η ειρήνη δεν υπάρχει εις τον ασεβή, λέγει Κύριος. Και η καρδιά, λέει, του ασεβή μοιάζει σαν τη θάλασσα εκείνη την ταραγμένη, η οποία από την πολλή ταραχή και την πολλή τρικυμία βγάζει, λέει, πυλό και κατακάθι. Και αυτή είναι η σημερινή εικόνα του ανθρώπου. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Η ειρήνη δεν υπάρχει στον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Χριστός, όταν ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, ήρθε για να δώσει την ειρήνη, την οποία η αμαρτία και ο σατανάς την έκλεψαν μέσα από την καρδιά μας. Η γέννηση του Ιησού Χριστού μέσα σε όλα τα στοιχεία που έχει είναι ότι ήρθε για να φέρει ειρήνη. Η ειρήνη του ανθρώπου στην πρώτη της φάση έχει σχέση με το Θεό. Στη δεύτερη της φάση έχει με τον ίδιο τον εαυτό της. Και στην τρίτη φάση έχει με τους γύρω ανθρώπους. Άρα λοιπόν ο καρπός του πνεύματος που είναι η ειρήνη αφορά πρώτα τη σχέση μας με το Θεό, αφορά την εσωτερική μας κατάσταση και αφορά τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος δεν έχει ειρήνη με το Θεό. Κανένας άνθρωπος δεν έχει ειρήνη με το Θεό. Και δεν έχει ειρήνη με το Θεό διότι η ειρήνη είναι μια ευλογία και ένα δώρο το οποίο ξεκινάει από την σωστή σχέση μας με το Θεό. Από εκεί ξεκινάει η ειρήνη. Όσο ο Αδάμ και η Εύα είχαν σωστή σχέση με το Θεό, δεν υπήρχε πρόβλημα. Όταν ο Αδάμ και η Εύα στη σχέση τους με το Θεό δεν στάθηκαν σωστά, από εκεί και πέρα ήρθε η αναταραχή και η ειρήνη και με το Θεό και στον εαυτό τους και μετά με τον Κάιν και με τον Άβελ στους γύρω, η ειρήνη εξαφανίστηκε. Προσπαθεί βέβαια ο άνθρωπος να βρει στοιχεία ώστε να αποκτήσει ή να διατηρήσει την ειρήνη. Αλλά όσο η αμαρτία δουλεύει μέσα του και όσο η αμαρτία είναι το στοιχείο εκείνο με το οποίο αυτός ασχολείται, οποιοδήποτε άνθρωπος, η ειρήνη

δεν μπορεί να μπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Χριστός όταν μιλάει για ειρήνη ξεχωρίζει την ειρήνη που οι άνθρωποι δίνουν από την ειρήνη την οποία δίνει ο Χριστός. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη στο 14 κεφάλαιο και στο 27 εδάφιο το διακηρύσει αυτό ο Χριστός: ειρήνη αφήνω σε σας, ειρήνη τη δικιά μου δίνω σε σας, όχι όπως ο κόσμος δίνει σας δίνω εγώ. Ας μη ταράτετε η καρδιά σας, μη δε ασδηλιά. Αυτή είναι η διακήρυξη την οποία κάνει ο Χριστός καθώς αναφέρεται σε αυτό τον καρπό του πνεύματος που είναι η ειρήνη. Η ειρήνη μας πρέπει πρώτα να είναι στη σχέση μας με το Θεό. Όλοι οι άνθρωποι το Θεό τον φοβούνται. Όλοι οι άνθρωποι. Και η αιτία που τον φοβούνται τον Θεό δεν είναι γιατί ο Θεός έχει μία αγριοπή μορφή ώστε να τρομάζει τον άνθρωπο. Στην Παλαιά Διαθήκη λέει το εξής: ο ασεβής φεύγει χωρίς να τον κυνηγάει κανένας. Η ασέβεια του είναι εκείνη που ταράζει τον εσωτερικό του κόσμο και τρέχει και τρέχει και φοβάται. Δεν είναι τίποτε άλλο. Διάβαζα κάποτε ότι ένας κλέφτης είχε κάνει μια πολύ ωραία κλεψιά και πήγαινε τώρα στο σταθμό για να πάρει το τρένο και να φύγει, να πάει στην πόλη του. Καθώς λοιπόν πήγαινε, κάποια στιγμή γύρισε πίσω του και τι να είδε; Είδε έναν χωροφύλακα ο οποίος έτρεχε. Η απόσταση ήταν μεγάλη, δεν ανησύχησε. Σε λίγο όμως, καθώς αυτός πήγαινε με αργό βήμα και ο χωροφύλακας έτρεχε και τον πλησίαζε και η απόσταση μίκραινε, άρχισε να ανησυχεί. Τελικά σε λίγο άρχισε και αυτός να τρέχει. Και όταν τελικά το πήρε είδηση ο χωροφύλακας γιατί να τρέχει αυτός και το ένα και το άλλο και πήγε και τον έπιασε, του λέει: γιατί τρέχεις; Γιατί, λέει, σε φοβήθηκα που έτρεχες εσύ. Γιατί, λέει, με φοβήθηκες; Γιατί τόσοι άλλοι δεν φοβήθηκαν; Και τελικά φοβότανε γιατί είχε κλέψει. Έτσι είναι. Η αμαρτία δημιουργεί μέσα στην καρδιά μας το φόβο. Η ειρήνη του Θεού δεν μπορεί να υπάρχει σε μια καρδιά η οποία είναι αμαρτωλή. Γι' αυτό το κομμάτι εδώ που διαβάσαμε λέει ότι δικαιωθέντες εκ πίστεως έχομεν ειρήνη προς τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το έργο του Ιησού Χριστού στοχεύει πάντοτε στο σημείο της αμαρτίας του ανθρώπου. Δηλαδή ο Χριστός ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να τακτοποιήσει την υπόθεση της αμαρτίας και κατά συνέπεια να αφαιρέσει το στοιχείο εκείνο το οποίο δημιουργούσε αγωνία και αφαιρούσε την ειρήνη του ανθρώπου με το Θεό. Γι' αυτό ο Θεός δια του Ιησού Χριστού κάνει κάτι. Δικαιώνει τον άνθρωπο, δηλαδή του συγχωρεί τις αμαρτίες. Παίρνει ο ίδιος το βάρος απάνω του.
φέρνει ο Χριστός.

τη θέση μας, παίρνει αυτός την τιμωρία μας, δίνει αυτός τη λύση στο πρόβλημά μας. Και ξέρετε, εκεί είναι το σημείο αναφοράς, ότι ο Χριστός με τη δικαίωση που μας έκανε απάνω στο Σταυρό και με την αποδοχή αυτής της δικαίωσης την οποία εγώ δέχομαι, έρχεται μέσα στην καρδιά μου η ειρήνη του Θεού. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Σε πάνε στο δικαστήριο. Γιατί έχεις κάνει, ας πούμε, μια παράβαση του κωδικού κώδικα, του οδικού κώδικα. Και βλέπεις τον δικαστή να ρίχνει και να ρίχνει όποιοι έχουν περάσει και σε πιάνει φόβος. Και λες τώρα τι θα μου ρίξει εμένα, τι πρόστιμο θα μου βάλει. Και την ώρα που βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση και η καρδιά σου χτυπάει και ολόκληρο το σώμα σου είναι ταραγμένο. Η ειρήνη έχει αφαιρεθεί μέσα από τη ζωή σου, την καρδιά σου. Και μόλις φτάνεις, σου λέει, αθώος. Το αθώος τι σημαίνει? Ότι η ειρήνη έρχεται μέσα στην καρδιά σου. Απάνω στο Σταυρό σε δικαίωσε. Σου αφήρεσε την ενοχή. Σου πήρε την αμαρτία. Έβγαλε από πάνω σου το φορτίο εκείνο που σε βάρινε. Έβγαλε από πάνω την ενοχή που σε κρατούσε μέσα αυτή την αγωνιώδη κατάσταση. Δικαιώθηκες, και αφού δικαιώθηκες, έρχεται η ειρήνη μες στην καρδιά σου. Γι' αυτό λέει, δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη προς τον Θεόν. Μα θα μου πεις, το έργο αυτό έγινε για όλους τους ανθρώπους. Γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν ειρήνη? Γιατί λέει ότι όλοι μεν έχουν δικαιωθεί εκεί απάνω στο Σταυρό, όλοι όμως πρέπει αυτό να το δεχθούν διαπίστεως. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη προς τον Θεό. Η ειρήνη του Χριστού έχει έρθει μες στην καρδιά. Δεν μπορεί άνθρωπος ο οποίος να έχει μετανοήσει και να έχει πιστέψει στο Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο να έχει έρθει μέσα στη ζωή του να μην έχει ειρήνη. Αποκλείεται. Διότι η ειρήνη είναι αποτέλεσμα της δικαίωσης. Η δικαίωση έγινε απάνω στο Σταυρό. Ο άνθρωπος δέχεται αυτή τη δικαίωση, όπως δέχεται και το μήνυμα του Προέδρου ότι είσαι αθώος. Γεμίζει από ειρήνη και από ικανοποίηση. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος δίνει την ειρήνη μέσα στις καρδιές μας και η σχέση μας με το Θεό πλέον αποκαθίσταται. Γι' αυτό τώρα τι είναι ο Θεός? Είναι ο Πατέρας μας. Γι' αυτό τι είναι τώρα ο Θεός? Είναι η χαρά μας. Τι είναι τώρα ο Θεός? Ο Θεός είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο το θέλω, το ζητάω, το ποθώ και με αυτό θέλω πάντοτε να έχω επικοινωνία και να έχω σχέση. Αυτός είναι ο Θεός. Είναι ένας Θεός ο οποίος έβαλε μέσα μου την ειρήνη. Ένας Θεός με τον οποίον πλέον εγώ έχω ειρηνικές σχέσεις. Και οι ειρηνικές αυτές σχέσεις δεν περιορίζονται μονάχα μέσα σε αυτή τη ζωή, δεν αφαιρούνται με κανένα γεγονός και είναι μια σχέση η οποία θα με συνοδεύει μέσα σε όλη την αιωνιότητα. Αυτή είναι η ειρήνη την οποία δίνει ο Θεός με τη θυσία του Ιησού Χριστού και αυτή την ειρήνη την φέρνει το Πνεύμα του Άγιου μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο καρπός του Πνεύματος είναι ειρήνη. Τώρα,
Η ειρήνη αυτή είναι μία ειρήνη η οποία δεν έχει μονάχα το τόξο της σχέσεως με το Θεό, αλλά έχει και μέσα στον εσωτερικό μου κόσμο. Εγώ έχω ειρήνη τώρα. Μα θα μου πείτε, τα γεγονότα μέσα στη ζωή μας μπορούν να είναι τέτοια ώστε να διατηρηθεί η ειρήνη? Και ξέρετε, κάτι τέτοια τρίκ χρησιμοποιεί ο Σατανάς για να μπορέσει να μας ξεγελάσει, και εκείνα τα οποία μας έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά μας να μην μπορούμε να τα απολαμβάνουμε. Να μην μπορούμε να τα απολαμβάνουμε. Και λένε μερικοί, είναι δυνατόν η ειρήνη να είναι μόνιμη? Μονίμως να έχει ειρήνη ο άνθρωπος? Μέσα στην καρδιά του ναι, γύρω του όχι. Γι' αυτό λέει, όσο το ηφημόν ειρηνεύεται με όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, άμα έχεις έναν γείτονα που τρώγεται με τα ρούχα του, και άμα έχεις μια γυναίκα η οποία διαρκώς γκρινιάζει, και άμα έχεις έναν άντρα ο οποίος διαρκώς είναι απαιτητικός και σου κάνει τη ζωή πατίνι που λένε, εσύ δεν μπορείς εξωτερικά να έχεις την ειρήνη. Γι' αυτό λέει, όσο εξαρτάται από σας να έχετε ειρήνη με όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή εσύ να κάνεις το μέρος σου, και αφού κάνεις το μέρος σου, τουλάχιστον έχεις την ειρήνη μέσα στην καρδιά σου. Ο Λόγος του Θεού λέει λοιπόν στην Θεσσαλονική, στην Επιστολή Θεσσαλονικής Β, καθώς αναφέρεται στον καρπό της ειρήνης, στο 3 κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο, λέει το εξής: αυτός δε ο Κύριος της ειρήνης ήθε να σας δώσει την ειρήνη διαπαντός, εν παντή τρόπο. Ο Κύριος να είναι μαζί με όλους σας. Να σας δώσει, λέει, την ειρήνη διαπαντός. Μια μόνιμη ειρήνη. Και στην επιστολή προς Φιλιππισίους δίνει μια ερμηνεία, θα λέγαμε, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να διατηρήσει την ειρήνη που δίνει ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου διαπαντός. Διαπαντός. Λέει στην επιστολή προς Φιλιππισίους, το 4 κεφάλαιο, το δέλτα, στο 6 εδάφιο: μη μεριμνάτε για τίποτα. Αυτό είναι εκείνο που χαλάει την ειρήνη μέσα μας. Η μέριμνα, η ζαλάδα, η φροντίδα, τα ερωτηματικά. Αυτά είναι που χαλάνε την ειρήνη μέσα μας. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει, μα δεν έγινε έτσι όπως έπρεπε να γίνει. Και απαντάει ο Λόγος του Θεού: μη μεριμνάτε περί μηδενός. Το έχει πει και ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία. Τι μεριμνάς? Όσο κι αν μεριμνάς, λέει, δεν μπορείς να προσθέσεις έναν πύχη στο ανάστημά σου. Κοίταξε, λέει, τα πουλιά του ουρανού. Δεν σπέρνουνε, δεν φυτεύουν, δεν θερίζουνε, δεν αποθηκεύουνε, και όμως ζούνε. Γιατί? Γιατί τα ζει ο Θεός. Και αλλού πάλι λέει, ένας πουργί

μύτη δεν πέφτει μπουμ κάτω από τον κυνηγό που το χτυπάει, εάν δεν θέλει ο Θεός. Και αναφέρεται και λέει μετά, κοιτάξτε λέει τα κρίνα του αγρού, πόσο είναι ντυμένα, με τι ομορφιά. Εσείς λέει μη μεριμνάτε τι θα φάτε, τι θα πιείτε, πώς θα ντυθείτε. Γιατί? Γιατί όλα αυτά σου αφαιρούν την ειρήνη και δεν σου προσφέρουν τίποτα. Δεν λύνεις κανένα πρόβλημά σου. Αλλά ένα πράγμα χρειάζεται, να εξαρτάσαι από εκείνον και να εμπιστεύεσαι σε εκείνον. Μη μεριμνάτε λέει περί μηδενός. Άλλεν παντί πράγματι, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν μετευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Ό,τι πρόβλημα έχεις και ό,τι ζήτημα έχεις, κάντο γνωστό στο Θεό. Κάντο γνωστό στο Θεό. Και από εκεί και πέρα, αναπαύσου. Αν λοιπόν η μόνιμη ειρήνη δεν υπάρχει μες στις καρδιές μας, δεν είναι γιατί δεν μας την δίνει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά γιατί εμείς με τη δικιά μας τη συμπεριφορά, με το δικό μας τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα, εμείς τη χάνουμε την ειρήνη. Ο Θεός μας τη δίνει. Είναι λοιπόν η πετιότητη δικιά μας. Γι' αυτό και λέει σε συνέχεια, και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου. Κοιτάξτε ποια είναι η ειρήνη του Θεού. Ξεπερνά λέει κάθε νου. Μα είναι δυνατόν λέει κάποιος μέσα σε αυτή τη δυσκολία, μέσα σε αυτό το κακό, μέσα σε αυτό το πρόβλημα, να έχεις λέει ειρήνη. Λέει η ειρήνη του Θεού η οποία ξεπερνάει κάθε νου. Ναι. Ξεπερνάει κάθε μου στη λογική σου, δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει στη λογική μας η ειρήνη του Θεού. Και όμως λέει αυτή θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Πού στοχεύει ο πονηρός? Πού στοχεύει? Πού στοχεύουν τα προβλήματα? Την ειρήνη της καρδιάς να μας την πάρουνε και την ειρήνη μέσα από τη σκέψη μας να την αφαιρέσουνε. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θα φυλάξει τις καρδιές σας και τις διάνοιές σας εν Χριστώ Ιησού. Μάλιστα. Εκεί είναι το μυστικό. Είδατε τι λέει ο προφήτης ο Αβακούμ. Ο προφήτης ο Αβακούμ λέει ένα πολύ ωραίο και βέβαια είναι ζήτημα πίστεως η ειρήνη του Θεού. Είναι ζήτημα πίστεως. Δικαιοθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς τον Θεόν.

Λοιπόν, λέει ο Αββακούμ, τώρα να τον βρω μια στιγμή. Λοιπόν, στη σελίδα 828 είναι. Άκουσα και τα εντόστια μου συνταράχτηκαν. Είναι στο 3 κεφάλαιο, στο 16 εδάφιο. Τα χείλη μου έτρεμαν στη φωνή. Η σαθρότης μπήκε μέσα στα κόκαλά μου. Και τα πόδια μου, λέει, έτρεμαν. Πλην εν τη ημέρα της θλίψεως θέλω αναπαυθή, όταν αναβεί κατά του λαού ο μέλλον να εκφορθήσει αυτόν. Δεν είναι τώρα όπως τώρα ακούμε πολέμους. Εκεί πόλεμος, ξέρεις τι σήμαινε? Το κεφάλι σου έφευγε από τη θέση σου.

Εγώ όμως θα εφραίνομαι εις τον Κύριον. Εγώ θα χαίρω εις τον Θεόν της σωτηρίας μου. Κύριος ο Θεός είναι η δύναμής μου και θέλει με κάμι και θέλει κάμι τους πόδας μου σαν τον ελάφων και θέλει με κάνει να περπατάω στους υψηλούς τόπους μου. Θα μου πείτε, φτάνουμε εκεί? Ο Θεός λέει, μας έχει χαρίσει όλα τα προσδοήν και ευσέβεια. Είναι πλέον ζήτημα δικιάς μας τοποθέτησης. Είναι ζήτημα πίστεως, είναι ζήτημα υπακοής στο θέλημα του Θεού. Είναι ζήτημα σχέσεώς μου με το Θεό. Ποια είναι η σχέση μου? Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Πρέπει τα συνθήματα με τα οποία έχουμε τραφεί τόσα χρόνια, πρέπει αυτά τα συνθήματα να παραμεριστούν και να μπουν μες στην καρδιά μας οι αλήθειες του Λόγου του Θεού. Και το τρίτο είναι η ειρήνη μεταξύ μας, η ειρήνη στις σχέσεις μας. Ο Λόγος του Θεού μας δίνει οδηγίες. Έχω εδώ μερικά εδάφια γραμμένα, αλλά επειδή δεν μας παίρνει η ώρα, θα διαβάσω μονάχα από την Επιστολή προς Εβραίους το 12-14, που είναι και γνωστό εδάφιο. Ζητείτε, λέει, ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, χωρίς του οποίου ουδής θέλει η δύ των Κύριων. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων. Με όλους να έχεις ειρήνη, να ειρηνεύεις. Γι' αυτό και λέει, ειρηνεύεται. Μα θα μου πεις, ο άλλος είναι ζαβός, ο άλλος είναι, ξέρω εγώ τι, πολύ επιθετικός. Όσο το αφημών ειρηνεύεται. Και να ξέρουμε, αγαπητοί, ένα πράγμα. Αν η ειρήνη στη σχέση μας μεταξύ μας δεν υπάρχει, τότε, λέει ο Λόγος του Θεού, θα αλληλοφαγωθούμε. Κοιτάξτε πως το λέει στην Επιστολή προς Γαλάτας. Στην Επιστολή προς Γαλάτας λέει το εξής. Μη γενόμεθα κενόδοξοι, αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους φθονούντες. Δεν μπορεί κάτω από τέτοιες συνθήκες, ερεθίζοντας και φθονούντας, να διατηρηθεί η ειρήνη. Εάν όμως, λέει, δαγκάνετε και κατατρώγετε ο ένας τον άλλον, προσέχετε μήπως αναμεταξύ σας αφανιστείτε. Και ας το έχουμε αυτό το τελευταίο υπόψη μας, γιατί το να μην έχεις ειρήνη μέσα στην καρδιά σου, βλάφτεις τον εαυτό σου μονάχα, αλλά το να μην ειρηνεύεις με τους αδελφούς και με τους γύρω σου, βλάφτεις και τους άλλους, βλάφτεις και την Εκκλησία και αφανίζεσαι. Αφανίζεσαι.

0: Και ένα πράγμα που πρέπει να προσέξουμε είναι αυτό ακριβώς, ότι ο καρπός του πνεύματος είναι ειρήνη. Ναι, είναι ειρήνη. Και ο Θεός, καθώς μας δίνει την ευχή, η ειρήνη του Θεού να κατοικήσει μέσα στις καρδιές μας. Τελείωσα εγώ, αν έχει κάποιος να ρωτήσει κάτι. Ναι. Ναι.
1: Και αν δεν σας λέγονται, ας επιστρέψει η ειρήνη σε εσάς.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτή η ειρήνη και επιστρέψει σε εσάς?
0: Η ειρήνη είναι η εξής, ότι οι μαθητές είχαν κληθεί από τον Χριστό για να πάνε να πούν στους ανθρώπους ότι ο Χριστός είναι η ειρήνη. Όταν λοιπόν αυτοί δεν δέχονταν αυτό το μήνυμα και κατά συνδέχονται τους ανθρώπους που θα έφεραν αυτό το μήνυμα, αυτό που ο Θεός είχε να δώσει μέσα σε αυτή την οικογένεια θα γύριζε πίσω, θα το έπαιρναν. Δεν το έπαιρναν την ειρήνη, θα έμεναν πάλι με τις καυγάδες, με το ένα, με το τι προβλήματα είχαν. Τι είναι η έννοια? Ναι.
2: Άλλαγε στην ειρήνη από την ειρήνη ο Χριστός. Πας του λόγου του Θεού. Είναι εγώ να ειρηνεύομαι. Και εγώ όταν έρθω οι επιθέσεις να ανέχουμε, να συγχωρώ, να αγαπάω, να βοηθήσω, να τον βοηθήσω την αδελφό ή την αδελφή την την ώρα και μετά αν έχω ένα πρόβλημα και είμαι καλά και ανοίξω εγώ αυτό, να το συζητήσω, να κάνω ένα διάλογο για να ελευθερωθεί και αυτός και εγώ. Από μένα εξαρτάται η ειρήνη. Κάθε αν δεν ειρηνεύει καθένας μόνος του, λέει το Θεό.
0: Εξαρτάται από την εσωτερική του κατάσταση.
2: Ναι, και αυτός είναι αυτό.
0: Αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους φθονούντες. Όταν υπάρχει φθόνος, μπορεί να υπάρχει ειρήνη.
2: Καλά, ο φθόνος, αυτό από το λες. Δεν πρέπει να υπάρχει μέσα εσωτερικός επιθυμία, δηλαδή.
0: Βεβαίως.
2: Δηλαδή τώρα μπορεί να μαρώσω εγώ με σένα και μετά από μια ώρα να ελευθερωθώ. Είπαμε εγώ, δεν είσαι ποτέ.
0: Εντάξει, άμα δεν έχω...
2: Μέσα μου δηλαδή, εκείνο το πρόβλημα.
0: Άμα δεν έχω φθόνο,
2: ναι.
0: Και άμα δεν έχω μέσα μου το κακό,
2: ξεπερνάει
0: το, ξεπερνιέται το πράγμα. Όταν όμως αυτό είναι σε μόνιμη κατάσταση, δεν μπορεί να υπάρχει ειρήνη. Γι' αυτό λέει αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους φθονούντες.
2: Και αυτό δεν το πάει στο σταυρό, δεν το πάει στο αίμα, δεν το πάει στην μετάλλη.
0: Ακριβώς. Καταλήγεις. Άλλο.
3: Όταν ένα προσφυλής πρόσωπο λείπει και λέει κάθε ώρα κάτι πολύ χαρεστήσει. Πήγε το 8-8 και δεν είσαι. Σου έρχεται μια δυστυχία. Αυτό είναι αμαρτία.
0: Αντί. Λέει, έχεις ένα αγαπητό σου πρόσωπο και σου λέει ότι το ράι θα έρθει στις 7 και δεν έρχεται ούτε στις 8 ούτε στις 9 και ανησυχείς. Είναι κακό, λέει αυτό.
3: Εντάξει,
0: είναι μεν ανθρώπινο, αλλά το Πνεύμα το Άγιο, όταν έρχεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, τον ελευθερώνει από τέτοιες καταστάσεις. Αυτές είναι τα υπολείμματα του παλαιού μας ανθρώπου. Πρέπει αυτά να τα ξέρουμε, για να μην μας δουλεύει ο Σατανάς, να μην μας ξεγελάει. Ο λόγος του Θεού τι λέει? Λέει, θα έχεις εμπιστοσύνη στον Κύριο. Ανέβεσαι το στον Κύριο. Πες. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουνα στον εμφύλιο πόλεμο, είχα να γράψω 6 μήνες γράμμα στον πατέρα μου και στο σπίτι μου. 6 μήνες. Τώρα, για ποια αιτία είναι άλλο πράγμα αυτό. Είχαμε έναν υπολογαγό ο οποίος διάβαζε όλα τα γράμματά μας. Και μας κάρφωνε κιόλας και του λέει άλλη φορά γράμμα δικό μου δεν θα διαβάσει. Και επειδή ήμασταν συνέχεια πάνω στις επιχειρήσεις δεν το έγραψε. Και το περίεργο ποιο ήταν? Όλοι οι άλλοι ανησυχούσαν, ο πατέρας μου δεν ανησυχούσε. Έχανε την προσευχή του και το παιδί μου το αφήνω στα χέρια τα δικά σου. Τι να κάνω εγώ? Να ανησυχώ τι βγαίνει? Να εμπιστεύομαι βγαίνει όμως. Εκεί είναι το πράγμα πώς, ας πούμε, τοποθετείται η καρδιά του ανθρώπου στα μηνύματα τα οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Κι αν καμιά φορά έρθει ο πονηρός και μας βρει ξαφνιασμένους και μας ταράξει, θα πρέπει αμέσως να συνέλθουμε. Αυτό πιστεύω μπορεί να είναι ανθρώπινο. Το ξάφνιασμα που σου κάνει ο πονηρός και δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα την κατάσταση. Μόλις όμως την έχει συνειδητοποιήσει, πρέπει να υπάρχει ειρήνη του Χριστού μες στην καρδιά σου. Η εμπιστοσύνη. Διότι όλα από αυτόν απορρέουν. Όλα εξαρτώνται από αυτόν, όλα στα χέρια τα δικά του είναι. Αν λοιπόν εγώ τα αφήσω στα χέρια τα δικά του, από εκεί και πέρα ό,τι έχει αυτός να κάνει, αυτό θα κάνει. Και πώς θα με φυλάξει και πώς θα με βοηθήσει, λέγει.
1: Αυτό έχει τάση σχέση με τον ανάμεσο που λέει, όταν χαίρεστε να είστε σαν να μην χαίρεστε και όταν λυπάστε να είστε σαν να μην λυπάστε. Προκύπτει αυτό που κάνουμε τώρα.
0: Αυτό είναι στο σημείο εκείνο που λέει πιο κάτω, διότι όλα, λέει, είναι παρερχόμενα. Δηλαδή, μην ακουμπάς σε κάτι που σου κάνει να χαίρεσαι και λες τι είναι κάτι. Ούτε, ας πούμε, όταν είναι αρνητικό και λυπάσαι, μην λέει θα περάσω. Είτε έτσι, δηλαδή, θα περάσω. Ναι.
3: Νομίζω το μυστικό είναι στην τη λέξη που λέει «με τη ευχαριστία». Ναι. Αυτό προϋποθέτει ότι είναι θέμα πίστεως, όπως το
0: είπες.
3: Ότι ο Κύριος το ανέλαβε, είναι στα χέρια του. Τώρα εγώ μιλάω λίγο για πίεση, επειδή τα δικά μου παιδιά είναι μακριά και δεν μπορώ να επικοινωνώ συχνά. Είναι μια γυμναστική της πίστεως που γίνεται, να λέω κάθε στιγμή είναι στα χέρια σου, Κύριε.
0: Μα αυτό εκεί είναι το πρόβλημα, είτε τα παιδιά είναι μακριά, διότι αυτό ένα πρόβλημα είναι αυτό. Υπάρχουν όμως άλλα προβλήματα, τα οποία δεν έχουν αποστάσεις και το ένα και το άλλο. Είναι ζήτημα εγώ να εμπιστεύομαι. Είναι ζήτημα να καταλάβω ποιος είναι αυτός στον οποίον εγώ έχω παραδώσει τη ζωή μου και τη ζωή των δικών μου και τη ζωή των πάντων. Εκεί είναι όλο το μυστικό. Λέγε, Γιάννη. Ορίστε.
3: Για
0: αυτούς
3: δυστυχήματα, τόσοι σκοτωθήκαν, τόσοι
0: πληρωθήκαν,
3: δεν μπαίνει
0: η ανησυχία μας? Όχι. Μπορεί να μπαίνει, αλλά δεν πρέπει να μπαίνει. Λέγε, Γιάννη.
2: Το 1983 μου αναθέσαμε στην τράπεζα που εργαζόμουν ένα τμήμα που πλήρωνα τις 4 μεγάλες βιομηχανίες κοσμάτων. Ήμουν ο γενικός υπεύθυνος. Είχα χάσει τον ύπνο μου, είχα χάσει την ειρήνη, τι προσευχές, τι μυστείες. Αντιμετώπισα μια δυσκολία πάνω από την άλλη. Αλλά ο Κύριος ποτέ δεν με εγκατέλειψε.
0: Αμήν. Αυτό είναι το μυστικό εκεί. Δεν εγκαταλείπει κανέναν.
2: Πέρασα από δυσκολίες που το έλεγα στο δάσκαλο του Κυριακού Σχολείου. Κάτι που τώρα δεχνόταν το σχολείο. Προσπαθώ να δω πώς έκανε έλυση από τις τάδες αυτές, δεν μπορώ να το βρω, πώς το έκανε. Δηλαδή ο Θεός μου έδωσε για μια ορισμένη περίπτωση σοφία φοβερή, η οποία δεν είμαι εγώ, ένας φιλονούσιμο, αλλά ο Κύριος δυο τις φορές μου έδωσε αυτή τη σοφία που χρειαζόμουν να την κατατώσω φοβερέστη. Αλλά εγώ όμως δεν είχα τη μεγάλη πίστη αυτή, γιατί η ειρήνη δεν ήταν μέσα μου. Αλλά ο Κύριος με ελευθέρωσε.
0: Ελευθερώνει ο Κύριος. Ελευθερώνει ο Κύριος και δίνει ανάπαυμα και σύγχρονα. Ναι, λέγει.
4: Εγώ το βλέπω και είναι πολύ απλό. Είναι το θέμα του εξής. Όσο περισσότερο ασκείς πίστη στις υποσχέσεις του Θεού, τόσο περισσότερο
0: εκεί είναι το μυστικό. Εκεί είναι το μυστικό. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει άλλο. Και για να μπορεί να ασκεί κανείς πίστη στο Θεό, πρέπει να έχει αγαθές σχέσεις. Αγαθές σχέσεις με το Θεό. Είδες, λέει ο Παύλος, ξέρω σε ποιον να έχω πιστέψει. Και είναι άξιο να φυλάξει την παρακαταδίκη μου μέχρι εκείνη τη σημαίνει.
3: Διάβασε
0: το
3: Απόστολε,
0: όταν
3: ήταν στο
0: Ιερουσαλήμ,
3: ο Κύριος η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει κάθε γνώση και τα λοιπά. Αλλού ο δούλος του Θεού, ο Παύλος, λέει ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας.
0: Ναι.
3: Ο Θεός της ειρήνης.
0: Βεβαίως. Η ειρήνη του Θεού. Η ειρήνη του Θεού.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Θα πρότεινα έναν ακόμα ύμνο. Συγκεκριμένα τον ύμνο 101. Πρόσεξε εις του Χριστού τα λόγια. Λάμπει ένας κόσμος φωτεινός. Της ψυχής θα φύγουν τα σκοτάδια και θα λάμψει νέος ουρανός. Πρόσεξε στο Χριστό. Κοίταξε ψηλά στο Γολγοθά. Πρόσεξε στο Σταυρό. Για να δεις πόσο σε αγαπά. 101 λοιπόν. Πρόσεξε εις του Χριστού τα λόγια. Λάμπει ένας κόσμος.

0: Να προσευχηθούμε, παρακαλώ. Όσοι μπορούν να σταθούμε ορθοί. Πατέρα ουράνιο, ο Θεός μας, νιώθουμε την πιο μεγάλη ευτυχία στη σκέψη ότι άλλη μια φορά μπορούμε να έρθουμε μπροστά Σου, να σταθούμε στο θρόνο της Αγιότητάς Σου και από εκεί να πάρουμε από τα δικά Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί αν και κατοικείς το απρόσιτο φως, από το φως Σου μας δίνεις και εμάς. Και εκείνο που εμείς δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε, Εσύ το φέρνεις κοντά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί φωτίζεις το πνεύμα μας, φωτίζεις την ψυχή μας και τους δρόμους μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ανοίγεις προοπτικές μπροστά μας που δεν μπορούσαμε ούτε να τις φανταστούμε, ούτε να τις ονειρευτούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι αγαθός, γιατί είσαι αληθινός, γιατί είσαι η ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι δίκαιος, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ευθύς και οι κρίσεις Σου είναι ανυπέβλητες. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι μια Άγια προσωπικότητα και Εσύ ο μεγάλος Θεός καταδέχεσαι να είσαι Πατέρας μας. Έτσι όπως μας βρήκες, τσαλακωμένους από την αμαρτία, στραπατσαρισμένους μέσα στις προσπάθειες να ξαναβρούμε το χαμένο εαυτό μας, πληγωμένους μέσα στις προσπάθειές μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Χριστός, τον οποίο έστειλες και τον έδωκες για μας, δεν ντράπηκε να μας πει αδελφούς Του και έγινε γέφυρα που μας έφερε κοντά Σου με μια τέτοια υπέροχη σχέση σαν αυτή της υιοθεσίας την οποία μας εκάλεσες. Μας κάλεσες από το σκοτάδι στο φως. Μας κάλεσες από την αποξένωσή μας μέσα στην αμαρτία και από την αυτοεξορία μας. Να είμαστε συμπολίτες των Αγίων και εκεί οι δικοί Σου. Μας κάλεσες να είμαστε από εκείνους στους οποίους εμπιστεύεσαι τα μυστικά Σου. Από εκείνους στους οποίους ανοίγεις την καρδιά Σου και δείχνεις το μέλλον. Τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να τον θυμάσαι. Τι είναι ο Υιός του ανθρώπου, ώστε να τον επισκέπτεσαι. Τι είμαι εγώ, τι είναι οι φίλοι μου, τι είναι τα αδέρφια μου, τι είμαστε εμείς όλοι. Πραγματικά ούτε ιδανή, κάτω από το μηδέν. Κι όμως, τώρα που στεκόμαστε μπροστά Σου, στο όνομα του Χριστού είμαστε κάποιοι. Μας παρουσιάζει το αίμα Του, μας παρουσιάζει η αγάπη Του, μας παρουσιάζει η θυσία Του, μας παρουσιάζει η συγγένεια μαζί Του. Πατέρα Σου, μιλάνε τα παιδιά Σου. Ακουμπάμε πάνω Σου. Μίλησέ μας, σε παρακαλούμε. Έχουμε ανάγκη από τα δικά Σου, απόλυτη και βιαστική. Έχουμε ανάγκη να μάθουμε περισσότερα για Σένα, να βεβαιωθεί μέσα μας η αγάπη Σου. Έχουμε ανάγκη. Ό,τι είναι δικό Σου. Και αυτή η ώρα είναι δικιά Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας την ξεχώρισες και μπορέσαμε και ήρθαμε. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε. Ξέρουμε ότι θα κάνεις το καλύτερο για μας. Αξίωσέ μας να τιμήσουμε το λόγο Σου. Να τιμήσουμε την παρουσία του Πνεύματος που φέρνει σε όλους εμάς τη δική Σου παρουσία και την παρουσία του Ιησού. Ιησού μας Χριστέ, Υιέ του Θεού, λατρευτέ μας αδελφέ, Θεέ μας, φίλε μας. Η συγκίνηση γεμίζει η καρδιά μας όταν σκεφτόμαστε τι είσαι για μας. Θέλουμε να περπατήσουμε άξιά Σου. Δείξε μας και βοήθησε μας. Η ώρα είναι δικιά Σου. Άμεν. Έχουμε ένα εξαιρετικό θέμα απόψε μπροστά μας. Το φέρνει το πρόγραμμα, όχι μόνο, το φέρνει η αγάπη του Θεού για μας. Καθώς βήμα-βήμα παρακολουθούμε τα χνάρια του Κυρίου μας, τους σταθμούς, τους καθημερινούς από τους οποίους ο ίδιος πέρασε. Σήμερα θα σταθούμε σε μια φράση του, σε μια σκέψη του λόγου του, σε μια ανακοίνωση θα έλεγα, η οποία μας οδηγεί μπροστά στις ρίζες της σχέσης την οποία ευτυχούμε να έχουμε με τον Υιό του Θεού. Διαβάζουμε από την αρχή του 13ου κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννη και θα σας παρακαλούσα, αν σας είναι δυνατόν, να παρακολουθήσετε από μέσα. Προ δε της εορτής του Πάσχα. Εξεύρωνε ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού, δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέραν, προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Εδώ θα σταθούμε. Μακάρι να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε τις απλές και συνάμα συναρπαστικές λέξεις που συναποτελούν αυτό το εδάφιο. Δεν είναι δύσκολες. Πρέπει μονάχα λίγο να τις προσέξουμε. Πρέπει μονάχα λίγο να σκεφτούμε. Η κορυφαία έκφραση του Λόγου του Θεού είναι «Αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς». Όπως απ' έξω θυμάμαι το κείμενο, όσο το θυμάμαι, στην λέξη «ειδικούς» έχει τους ιδίους, τους εν το κόσμο, και αυτό που ο Βάμβας το μεταφράζει «μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς», το κείμενο μας το παραδίδει «εις τέλος». Διαφέρει λιγάκι. Και είναι στη γραφή αυτά τα λίγο, είναι τόσο ουσιαστικά καμιά φορά. «Εις τέλος ηγάπησεν αυτούς» σημαίνει τους αγάπησε με τέλειο τρόπο, μέχρι τελειότητας. Τους αγάπησε όσο πιο πολύ μπορούσε. Άλλο δεν γινόταν. Θα πιάσουμε το εδάφιο από πολλές μεριές. Θα μου συγχωρέσετε την προσπάθεια, την απόψινή, να πολιορκήσω μαζί σας αυτό το εδάφιο με μια απλότητα που την έχουμε, πιστεύω, όλη η ανάγκη. Γνωστό. Το ξέρουμε ίσως να το πούμε απ' έξω. Ας το ξαναδούμε σαν να μην το ξέρουμε το εδάφιο. Είμαστε πριν από την εορτή του Πάσχα. Μέσα στο εδάφιο, όπως και στο εδάφιο 3 που λίγο πιο κάτω υπάρχει και δεν το διαβάσαμε, υπάρχει δύο φορές η λέξη εξεύρων, η μετοχή εξεύρων, ειδός, λέει το κείμενο. Ειδός ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού. Στο τρίτο εδάφιο λέει ειδός ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο πατήρ εις τας χείρας. Δηλαδή, ό,τι θα πούμε, ό,τι θα ακούσουμε, θα σκεφτούμε μέσα από τις ιδέες που γεννάει το εδάφιο αυτό, του Λόγου του Θεού, είναι μέσα σε ένα κλίμα που για τον Ιησού είναι ένα κλίμα πλήρους συνειδητότητας. Είναι κάτι ιδιαίτερη η στιγμή, κάτι ιδιαίτερη η στιγμή αυτή για τον Κύριό μας. Ξέρει. Ξέρει ότι ήλθε η ώρα αυτού. Ας σταθούμε λίγο εδώ. Το λέμε κι εμείς. Λέμε, ήρθε η ώρα του. Και τα εννοούμε όλα και δεν εννοούμε τίποτα. Μας καταλαμβάνει ο τρόμος του άγνωστου. Όταν είχε τη ώρα να πλησιάσουμε το θάνατο, βουβαινόμαστε. Και βουβαίνεται και η σκέψη μας. Δεν έχει να μας πει τίποτα. Λέμε για τον άνθρωπο, ήρθε η ώρα του. Και το λέμε λάθος στο τέλος. Δεν υπάρχει τελεία εκεί. Ούτε στην ιδέα της ώρας που έρχεται, στο πλήρωμα του χρόνου, ούτε εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση από όπου παίρνουμε την αφορμή μας. Ήρθε η ώρα του. Γιατί? Ποια ώρα του ήρθε? Ήρθε η ώρα αυτού για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα. Το κάνω δικό μου τώρα. Λέω, όταν θα έρθει η ώρα μου, θα βάλετε τελεία για μένα και θα βάλω και εγώ τελεία. Τι να κάνουμε, κισμέτ, μυρολατρία, πεπρωμένο, προορισμός. Ήρθε η ώρα αναπόφευκτη. Δεν υπάρχουν τέτοια τυφλά αναπόφευκτα στη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Υπάρχουν μόνο προοπτικές. Ήρθε η ώρα του να μεταβεί από τον κόσμο τούτο στον Πατέρα. Μακάρι έτσι να είναι και για εσάς και για μένα. Όταν θα σημάνει εκείνη η ιδιαίτερη ώρα, για μας να είναι μια αναχώρηση προς το καλύτερο. Όχι προς το άγνωστο, όχι προς το τρομερό, όχι προς το ψυχρό, αλλά να είναι μια ουσιαστική, ζεστή, ζωντανή απελευθέρωση. Ο κόσμος είναι δύσκολος, μας το είπε και ο Κύριός μας. Τον κόσμο θα έχετε θλίψει, όλα θα είναι δύσκολα, στριμωχτά, πνιγυρά, θα πληγώνουν. Αλλά θα έρθετε, ηρεμήστε, ησυχάστε. Εγώ ενίκησα τον κόσμο. Είναι ώρα και συνειδητοποίηση νικητού αυτή η ώρα. Ήρθε η ώρα του να πάει στον Πατέρα. Το εδάφιο 3 μας λέει ότι ήξερε, ξέροντας ότι όλα του έδωσε ο πατήρης τας χείρας και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει. Αυτό είναι ακόμα κάτι πιο πολύ από το προηγούμενο. Μοιάζει πάρα πολύ. Από τον κόσμο να πάει στον Πατέρα. Από το Θεό εξήλθε προς τον Θεό να πάει. Αλλά για δέστε, το 3 εδάφιο μας λέει και την καταγωγή του, μας λέει και την προέλευση, μας λέει από πού ξεκίνησε την αφετηρία του. Από τον Θεό εξήλθε, προς τον Θεό υπάγει. και τα ξέρει αυτά ο Κύριος. Δεν είναι απλώς μια απελευθέρωση, αλλά είναι μια επιστροφή. Δεν φεύγει από τον κόσμο, ο οποίος σίγουρα και γι' αυτόν με τους πειρασμούς, με τις δυσκολίες, δεν ήταν το πιο ευχάριστο. Όχι βέβαια, δεν θα ήταν το πιο ευχάριστο. Αγάπησε όμως τους δικούς του και αυτός ο δεσμός της αγάπης τον κρατάει στη γη και θέλει τώρα που θα φύγει να κάνει κάθε τι που είναι δυνατόν, το πιο πολύ, το πιο ωραίο, το πιο μεγάλο για τους δικούς του που τις αγάπησε. Και τους αγάπησε με το δικό του τρόπο. Ξαναγυρίζω για λίγο σε εμάς. Και εμείς όταν θα έρθει η ώρα να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, θα φύγουμε συγχρόνως από αυτόν τον κόσμο, αλλά και θα ξαναγυρίσουμε στον Πατέρα, γιατί εκείνη είναι η καταγωγή μας. Όσοι είσαστε του Χριστού, δεν είσαστε κοινοί άνθρωποι. Πρέπει κάποτε να το καταλάβουμε αυτό. Είμαστε κοινωνήθειας φύσεως. Είμαστε άνθρωποι που ήρθε σπέρμα θείο από τον ουρανό, θεία επέμβαση, μεταφυσική θα έλεγα, και έγινε μέσα μας αυτή η επέμβαση και μας άλλαξε. Και άλλαξε τον τόπο της προέλευσής μας και άλλαξε τον τόπο της καταγωγής μας. Από τον κόσμο γεννηθήκαμε. Ναι, εντάξει, από θνητούς γονιούς και μη θνητοί. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι στο ξεκίνημά μας μετήχαμε σε όλα όσα είναι του κόσμου. Εκείνα τα στραβά, εκείνα τα πνιγυρά, εκείνα τα δύσκολα, εκείνα τα οποία δεν τα αντέχει κάποτε η καρδιά του ανθρώπου, αλλά μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Και η απελευθέρωσή του δεν ήταν μονάχα από όσα συνέβαιναν καθημερινά, που μας έκαναν κάποια στιγμή να πούμε: εγώ θέλω να κόψω δεσμούς με τον κόσμο. Εγώ θέλω να είμαι του Θεού. Του Θεού. Δεν ήταν αυτό μονάχα. Ήταν ότι μας τράβηξε πιο πίσω και μας συνέδεσε με τις πηγές μας. Τι είναι ο Χριστός για εσάς, τι είναι ο Χριστός για μένα? Δεν είναι ο συνδετικός κρίκος της ζωής? Δεν είναι αυτός τον οποίο ο Πατέρας, ο έχων ζωήν εν εαυτό, ζωήν και εις τον Υιόν έδωσε έχειν εν εαυτό, ώστε όταν άπλωσε το χέρι του και μας έπιασε, να μας μεταγγίσει ζωή? Και μάλιστα ξέρετε ποια ζωή, τη συγκεκριμένη, τη δική του τη ζωή. Μας την έδωσε και συγχρόνως μας ένωσε με τον Πατέρα. Μας έφερε πίσω. Τα αποτελέσματα της σωτηρίας μας είναι αποτελέσματα όχι από την πτώση μας και εδώ, αλλά είναι μια επιστροφή και θα έλεγα ακόμα κάτι περισσότερο, ένα ξεπέρασμα της καταγωγής μας. Γιατί ο πρώτος Αδάμ, του οποίου φορέσαμε την εικόνα, ο χωικός, είχε τη συγκεκριμένη ρίζα του στα χώματα της Εδέμ, κάπου εκεί. Σεις και εγώ όμως, που γεννήκαμε με τη χάρη του Χριστού, που γεννήκαμε παιδιά του Θεού, που μας υιοθέτησε, έχουμε τώρα βαθιά τις ρίζες μας, πολύ πιο πίσω, στα σχέδια, τα προαιώνια του Θεού, να κάνει λαό εν το Χριστό, να έχει ανθρώπους, όσο αυτή τη στιγμή έχει μέσα στο μυαλό μας η έκφραση «ας κάμωμεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημών, καθομοίωσιν ημών», εικόνα Θεού, ομοίωση Θεού, με αυτό έχει τις ρίζες του κατευθείαν πίσω στο ίδιο το πρόσωπο του Θεού. Όταν θα έρθει η ώρα να φύγουμε από τον κόσμο, θα επιστρέψουμε. Θα ξαναπάμε εκεί για όπου ο Θεός μας προόριζε. Βέβαια, για τον καθένα από εμάς ήταν μια συγκεκριμένη στιγμή που ήρθαμε στην ύπαρξη, δεν υπήρχαμε πριν. Αλλά υπήρχε για μας μια θέση στον ουρανό. Υπήρχε για μας μια δυνατότητα εν Χριστώ. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Εν Χριστώ. Κάθε άνθρωπος είναι προορισμένος να σωθεί εν Χριστώ. Όποιος δεν σωθεί εν Χριστώ, δεν έχει άλλο προορισμό. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, θα μείνει απ' έξω. Κλείνουμε τη σκέψη αυτή. Είναι μια ώρα για τον Κύριό μας που αισθάνεται ότι γυρίζει πίσω στον Πατέρα του. Φεύγει από τον κόσμο, αλλά γυρίζει πίσω στον Πατέρα του. Και ό,τι είναι του Χριστού είναι και δικό μας. Ό,τι είναι ο Χριστός και εμείς θα γίνουμε. Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Δεν είναι παρότρινση προς πιστούς που πρέπει να ανασκουμποθούμε. Είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Δεν έχει άλλη πραγματικότητα. Δεν υπάρχει άλλο μέλλον για την ανθρωπότητα. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για τον καθένα ξεχωριστά, για εσάς και για μένα, παρά να είμαστε εν Χριστώ. Και να είμαστε στα σχέδια του Θεού για τον Χριστό, με τον Χριστό. Θα θυμίσω μερικά. Τον ανέστησε και μας συνανέστησε. Τον εκάθισε εν της επουρανής και μας συνεκάθισε. Κληρονόμος εκείνος, συγκληρονόμοι εμείς. Η τύχη του τύχη μας. Όλα αυτά τα σχήματα που μας δίνει η Γραφή, εκείνος ο ακρογωνιαίος λίθος, εμείς η οικοδομή, εκείνος ο νυμφίος, εμείς οι νύφοι, μια τόσο αισθαντική εικόνα, εκείνος η κεφαλή, εμείς το σώμα, όλα αυτά δείχνουν ότι όπου εκείνος και εμείς, δεν το είπε ο Κύριος. Είπε, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και η δική μου, να θεωρούν τη δόξα μου. Έτσι λοιπόν, αυτά που ζούμε τώρα, καθώς σκεφτόμαστε και θυμόμαστε, είναι δικά μας. Γιατί είναι του Κυρίου μας. Ο Κυρίος μας πάει στον ουρανό. Διαβάστε πιο κάτω τι λέει. Να μην ταράζει την καρδιά σας, ησυχάστε. Μη δηλιάει η καρδιά σας, ησυχάστε. Πάω να ετοιμάσω τόπο. Δηλαδή, εκεί που πήγε, πήγε για μας. Πήγε, να το πω σωστότερα, και για μας. Για τον εαυτό του, γύρισε πίσω. Να πάρει τη δόξα την οποία είχε πριν τον κόσμο είναι. Να είναι πλάι στον πατέρα, να κάτσει πλάι στο θρόνο και ο πατέρας να κάνει μια συγκεκριμένη εργασία, η οποία γίνεται και μέχρι σήμερα. Να βάζει τους εχθρούς του υποπόδιο κάτω από τα πόδια του. Αλλά συγχρόνως ετοιμάζει τον τόπο μας. Και θα έρθει να μας παραλάβει για να είμαστε μαζί του. Μαζί. Μαζί. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Μαζί με τον Χριστό. Συν αυτό. Αγαπή σας τους ιδίους. Πάμε πάλι πίσω, στο ίδιο Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο. Την ίδια λέξη συναντούμε, όταν μας λέει ότι ήρθε στον κόσμο ο Λόγος και ήρθε, μάλιστα μας λέει αυτή την έκφραση, ήρθε στα ίδια, στα δικά του, εκεί που έπρεπε κανονικά να τον υποδεχτούν, εκεί που έπρεπε να είναι ταιριαστός, εκεί που θα έπρεπε να του ανοίξουν τις αγκαλιές, στα ίδια ήρθε. Αντιμετώπιση τώρα. Συμπεριφορά μας. Καμαρώστε μας. Οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Πολλά το εξηγούνε. Δεν είναι της ώρας να τα σκεφτούμε και να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Αλλά απλά θα πω ότι δεν τον αναγνωρίσαμε. Όχι γιατί εκείνος ήταν μη αναγνωρίσιμος, αλλά γιατί εμείς είχαμε γίνει αγνώριστοι από την αμαρτία. Εμάς μας είναι οικία όσα είναι της αμαρτίας, όσα είναι του διαβόλου. Δώστε μας ιδέες, δώστε μας επιθυμίες, δώστε μας παρακινήσεις, δώστε μας οτιδήποτε είναι του κόσμου τούτου, δικό μας. Δικό μας. Χώμα κι εμείς. Κόσμος κι εμείς. Δώστε μας ιδέες που δεν είναι του Θεού, να τις υιοθετήσουμε. Υποδείξτε μας αξίες που δεν είναι του Θεού, να τις ζήσουμε, να τις υπηρετήσουμε, να τις διακηρύξουμε. Δώστε μας Θεό, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Δύσκολα, σκοτεινά, νεφελώδη μας φαίνονται, μακριά. Μας πήγε πολύ μακριά η αμαρτία. Πολύ μακριά ξημερωθήκαμε. Εμείς που ξεκινήσαμε στη χαραυγή της ύπαρξής μας με τις πιο μεγάλες προοπτικές. Όμοι με αυτόν. Εικόνα Θεού. Τώρα πού είναι η εικόνα. Χάθηκε. Αμβλήθηκε. Έσβησε και έλειωσε. Την έτριψε, την έσβησε την εικόνα του Θεού από μέσα μας η αμαρτία. Τώρα άλλα δουλεύονται μέσα στους ανθρώπους. Για παράδειγμα, κάτι που στην εποχή μας θα γίνει και δεν είναι μακριά ο καιρός, θα γίνει πολύ φανερό. Τώρα δουλεύεται ο άλλος τύπος ανθρώπου. Ο άνθρωπος της ανομίας. Αυτός που γράφει ο Παύλος στους Θεσσαλονικείς. Ο άνθρωπος ο οποίος δουλεύεται κάτω από άλλους νόμους. Που έχει άλλες ιδέες. Που συμμετέχει σε άλλες αξίες. Που υιοθετεί άλλες προσπάθειες, άλλου ιδέες και προσπάθειες. Αυτό ναι, αυτό είναι μοντέρνο. Αυτό είναι σύγχρονο. Αυτό το τραβάει η ψυχή του ανθρώπου, το θέλει. Γιατί είναι οικείο. Γιατί γεννηθήκαμε μέσα στο στρατόπεδο της αμαρτίας και αποκτήσαμε τις συνήθειές της. Μα θα μου πείτε είναι δουλικές. Οι δουλικές αυτές είναι δικές μας είναι και τις αγαπάμε γιατί είναι δικές μας. Του Θεού δεν τα αγαπάμε. Του Θεού πρέπει να μας το πει η Γραφή, να μας το πει ο Θεός, να κινητοποιηθεί το Πνεύμα το Άγιο, να μας συγκινήσει η αγάπη του Χριστού για να πούμε «Α, για να σκεφτούμε για το Θεό». Και εκεί είναι δύσκολα, γιατί είναι ξένα. Θα κάνει ξένα ο διάβολος, θα κάνει ξένα η αμαρτία. Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι δεν εδέχτησαν αυτόν, που να τον βάλουνε. Πλάι στα λόγια τους δεν τέριαζε, πλάι στις σκέψεις τους δεν τέριαζε, πλάι στις επιθυμίες τους δεν τέριαζε, πλάι στη συμπεριφορά τους δεν τέριαζε, στα σπίτια τους ο Θεός ξέρει τι γινόταν εκεί μέσα, δεν τέριαζε, μήπως ταιριάζει στα σημερινά σπίτια. Πού να τον βάλεις τον Χριστό. Πολύ φυσικά τον απέρριψαν. Πολύ φυσικά τον απέδιωξαν. Υπάρχει βέβαια και κάτι πιο θεωρητικό, το προαιώνιο το μίσος του εχθρού, που στείνει όμορφα το σκηνικό του. Που κάνει τον Θεό να είναι ο απόκοσμος και ο ανύπαρκτος. Που κάνει τον Θεό να είναι ο αποκρουστικός και ο σκληρός. Που κάνει τον Θεό να είναι ο απαιτητικός παράλογα. Που κάνει τον Θεό να τον πλησιάζουν οι άνθρωποι μόνο όταν φοβούνται πάρα πολύ. Γιατί τι να κάνουν, να φοβούνται. Θα πάνε κάπου, θα πάνε. Πήγαν εκεί. Που καλύτερα. Απ' τη μια, το ανομοιόμορφο του πράγματος. Από την άλλη, οι κομμένες συγγένειες. Και οι καινούργιες. Οι εκλεκτικά αποκτημένες.
1: και το γενικό σκηνικό πάνω απ' όλα που θέλει τον άνθρωπο να είναι ξένος από τον Θεό, να μην έχει τίποτα κοινό με τον Θεό. Φθάρηκε, απομονώθηκε, απομακρύνθηκε, αλλοιώθηκε. Αλλά ευτυχώς για μας και για κάθε άλλον που θα θελήσει να μπει μέσα σε αυτό το ευτυχώς, ο Θεός δεν τα μετράει έτσι. Δεν μην είσαι κακή. Δεν κάθεται κάθε στιγμή να προσμετρηθεί με τον άνθρωπο. Δεν έρχεται να διαδικαστεί με τον άνθρωπο να πει «Έλα εδώ εσύ». «Έλα εδώ, έλα». «Έλα να τα βάλουμε κάτω». «Ελάτε να δούμε ποιοι είσαστε και ποιοι είμαι, τι κάνατε για μένα και τι έκανα εγώ για σας. Πώς σας φέρθηκα και πώς μου φερθήκατε, τι σας έδωσα και τι μου δώσατε. Τι θέλω εγώ για εσάς και τι θέλετε εσείς για μένα». Δεν μπήκε σε κρίση μαζί μας. Ευτυχώς. Αλλά κινήθηκε όχι με τα ανταποδοτικά που εμείς πολλές φορές αφήνουμε να είναι τα κινητρά μας. «Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ». «Δεν με αγαπάς, μου είσαι αδιάφορος τουλάχιστον, αν δεν σε μισώ κιόλας». Ο Θεός κινήθηκε με βάση τον εαυτό Του. Όταν λέει ότι ο Κύριος Ιησούς σαν άνθρωπος κάτω στη γη αγαπήσα τους ιδίους, τους ειδικούς Του, εις τέλος, ηγάπησεν αυτούς, δεν έκανε τίποτα άλλο από αυτό που κάνει γενικά ο Θεός. Και σαν εικόνα του Θεού του αοράτου επί της γης να τον δούμε, που είναι πάρα πολύ φυσική έννοια, τουλάχιστον για μένα, και σαν δεύτερο Αδάμ, δηλαδή, να τον δούμε, σαν άνθρωπο κάτω στη γη, οι συνήθειές του δεν διαφέρουν από του Θεού. Πράγμα που μπερδεύει πολλές φορές, τι κάνει σαν Θεός και τι κάνει σαν άνθρωπος. Η συμπεριφορά του κάτω στη γη είναι συμπεριφορά τέλειου κατά Θεόν ανθρώπου. Και αγαπάει όπως ο Θεός. Είναι μέσα στον άνθρωπο Ιησού η εικόνα του Θεού αλόβητη, ολόκληρη. Όπως θα πρέπει να είναι ο άνθρωπος, αν δεν είχε πέσει. Και γι' αυτό από έναν τέτοιο νικητή και ακέραιο άνθρωπο ξεκινάει ο Θεός τη νέα δημιουργία, την πνευματική. Γι' αυτό είναι ο δεύτερος Αδάμ. Εννοείται και τελευταίος. Δεν θα έχει τρίτον, ο πρώτος και ο έσχατος. Εκεί εξαντλούνται οι προσπάθειες του Θεού για τον άνθρωπο. Ωφεληθείτε λοιπόν. Αυτή είναι η προτροπή του Θεού. Όταν αγαπάει ο Ιησούς, αγαπάει με τον τρόπο που αγαπάει ο Θεός. Θα ήθελα να έχουμε καιρό πολύ να κάτσουμε να ανταλλάξουμε σκέψεις. Το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Έτσι αισθάνομαι ότι μπορούμε να μοιραστούμε πράγματα. Σχετικά με την αγάπη. Πώς την εννοούμε εμείς και πώς την εννοεί ο Θεός. Για μας η αγάπη είναι «σε φιλώ επειδή με φιλάς», «σε αγαπώ επειδή με αγαπάς». Αγκαλιάζω τους συγγενείς μου, τους στενούς μου φίλους, οι άλλοι είναι ξένοι. Δεν αξίζουν ούτε τη χειραψία μου. Καμιά φορά ούτε το βλέμμα μου. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Έτσι είναι ο άνθρωπος χωρίς τον Χριστό. Ο άνθρωπος χωρίς τον Χριστό αγαπάει το δικό του. Ότι τον αγγίζει, ότι τον συγκινεί, ότι είναι γι' αυτόν με προοπτικές καλές για τον εαυτό του. Όσοι είστε γονείς θα με καταλάβετε, αν σας θυμίσω, ότι πολλές φορές ακούγεται μεταξύ γονιών, και ίσως το είπατε κι εσείς, ίσως κι εγώ, ίσως, «αυτό είναι το καλό μου το παιδί. Αυτό θα με γυροκομίσει». Καλά, αυτό ήταν πολύ τολμηρό βέβαια, και ποιος θα μας γυροκομίσει, πάει μακριά. Αλλά το λέμε, το σκεφτόμαστε. Έχει καλό χαρακτήρα. Είναι καλό ψυχοπαιδί. Είναι μαλακιά η καρδιά του, πονετικιά. Να κάνω ό,τι μπορώ και εγώ τώρα και να κάνει και εκείνο με τη σειρά του ό,τι μπορεί ύστερα. Εγώ δεν περιμένω να με γυροκομίζει κανείς. Πρώτον, γιατί περιμένω να με πάρει ο Κύριος εν ζωή, όπως και πολλοί από εσάς το περιμένετε. Και δεύτερον, γιατί ξέρω ότι αυτά είναι ανθρώπινα σχήματα. Τι θα πει, ποιος θα με γυροκομίσει? Και αρχίζει ο άνθρωπος που προσδοκά κάτι από τον άλλον άνθρωπο να το καλλιεργεί. Μια τρυφερότητα ιδιαίτερη, μερικές προσφορές ιδιαίτερες. Τι είναι αυτά? Είσαι γονιός. Και αν είσαι γονιός όπως ο πατέρας, ο ουράνιος είναι γονιός, δεν έχεις διακρίσεις στην αγάπη. Δεν μιλάμε τώρα για τα ενδεχόμενα της ανταπόδοσης στην πιστότητα, στην ιδιαίτερη αγάπη. Είπε και μερικά τέτοια ο Κυριός μας, αλλά δεν μιλάμε για αυτά τώρα. Μιλάμε για τη βασιστό, ή να σχεδιάσει εκείνο, ή να βάλει τον άλλο στόχο. Λοιπόν, στο Θεό δεν θα βρείτε καμιά ανταποδοτικότητα. Πάρτε παράδειγμα τον εαυτό σας. Εσείς αγαπήσατε πρώτα το Θεό ή ο Θεός αγάπησε πρώτος εσάς? Η Γραφή λέει ότι ο Θεός μας αγάπησε πρώτος. Εκείνος κινήθηκε προς τα εμάς, όχι

αφήσαμε να υιοθετηθούμε, προσχωρήσαμε για να υιοθετηθούμε στον διάβολο. «Εκ πατρός διαβόλου», είπε κάποτε ο Κύριος, ανθρώπους που νόμιζαν ότι έχουν την καταγωγή τους κάπου κατά τη μεριά του Θεού. Πάτους. Μα, μην πλανάστε. Εσείς είστε εκ πατρός διαβόλου. Και τα δικά του τα καμώματα κι εσείς κάνετε. Καλοσύνη μας. Αξιολογούμενοι από τα κριτήρια του Θεού, αναδεικνύεται ημάτιο, ρούχο, σακάκι, φόρεμα, γεμάτο ρήπους. Η καλοσύνη μας, από αστεία μέχρι γελία, συνήθως συμφεροντολόγα. Αν η αγάπη έγινε συμφεροντολόγα, πόσο περισσότερο κάθε τι άλλο. Αλλά ο Κύριος Ιησούς αγαπήσας τους ειδικούς του τους εν το κόσμο, τους αγάπησε με τον δικό του τον τρόπο και μάλιστα εξαντλώντας τις εκδηλώσεις αυτής του της αγάπης. Θα πάρω δύο πράγματα που στριφογύριζαν σήμερα στο μυαλό μου, καθώς αυτό το εδάφιο με είχε συνεπάρει. Δύο πράγματα που τα θεωρώ πολύ σημαντικά. Δύο ομάδες σκέψεων, αν θέλετε. Η μία είναι αυτά τα οποία μέσα στα κεφάλαια που ακολουθούν, γιατί αποτελούν μια ενότητα, δείχνουν τι έκανε για τους ιδίους τους εν το κόσμο, για τους δικούς του τους εν το κόσμο, ο Κύριος Ιησούς, σε σχέση με τον Πατέρα. Παίρνω δύο διακηρύξεις από αυτές που υπάρχουν σε αυτήν εδώ την περιοχή. Στο 15ο κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι το τελευταίο εδάφιο, λέει κάποια στιγμή ο Κύριος Ιησούς, «Αλλά για να γνωρίσει ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα, ούτω πράγμα». Προσέξτε την έκφραση πάλι. Έπρεπε να γνωρίσει ο κόσμος ότι αγαπάει τον Πατέρα. Καλά, αυτό δεν είναι αυτονόητο. Έπρεπε να γνωρίσει ο κόσμος ότι αγαπά τον Πατέρα. Ήταν μια διακήρυξη, ήταν μια ανάγκη. Κρατήστε το για λίγο. Το δεύτερο, πάλι στην ίδια οικογένεια των σκέψεων. Στο 17ο κεφάλαιο, λέει και ξαναλέει, εκεί που είναι καταχωρημένη η θαυμαστή προσευχή του, η γνωστή σαν αρχιερατική προσευχή του, λέει ότι εφανέρωσε το όνομά του εις τους ανθρώπους. Και μάλιστα προς το τέλος του κεφαλαίου Ιωταζήτα λέει και θα του φανερώσω κι άλλο. Εφανέρωσα και θα φανερώσω. Αρχίζουμε από αυτό. Δεν λέγαμε πριν ότι μια από τις μαστοριές του εχθρού είναι να συκοφαντήσει τον Πατέρα Θεό και να τον κάνει αποκρουστικό, να τον κάνει ανεπιθύμητο, να τον κάνει μακρινό και ξένο. Αυτό ήρθε ο Κύριος Ιησούς να το αποκαταστήσει. Είναι, αν θέλετε, ένα από τα έργα του διαβόλου που ήρθε να καταστρέψει. Η εικόνα, η λανθασμένη περί Θεού. Και εφανέρωσε τον Πατέρα. Και πραγματικά, αν κανείς μαζέψει τα λόγια του Ιησού, δεν είναι της ώρας βέβαια να το κάνουμε, σαν ιδέα σας το δίνω, κάμετε το στην ιδιαίτερη μελέτη σας. Αν μαζέψει κανείς τι είπε για τον Πατέρα ο Υιός, ο Ιησούς επί της γης, είναι αξιοθαύμαστα. Είναι ένα μεγάλο, αξιοθαύμαστο συμφιδωτό, ένα παζλ, που δημιουργεί μια άλλη αίσθηση για το τι είναι ο Θεός. Μια άλλη εικόνα του Θεού από τη συνηθισμένη. Οι άνθρωποι, δασκαλεμένοι από τον εχθρό της ψυχής, είμαστε έτοιμοι να φορτώσουμε στο Θεό όλα τα στραβά της ζωής. Θυμάμαι τώρα του ποιητή, το στίχο «Φταίει ο Θεός που μας μισεί». Καλωστημένο, ε! Και καλά υπομένω και υπηρετεί τα σχέδια. Ο Θεός μας μισεί. Βρέστε μια νήξη μέσα στις γραφές που αποκαλύπτουν την προσωπικότητα του Θεού που να υπάρχει μίσος αντί για αγάπη. Εγώ δεν βρήκα τίποτα ποτέ μου. Αντίθετα, σε λέξεις από κάτω που δεν το φανταζόμουν, βρήκα κι άλλη αγάπη. Σαν το πλούσιο υπέδαφος που όπου και να σκάψεις βρίσκεις νερό και βρίσκεις χρυσάφι και βρίσκεις αξίες. Λοιπόν, όσο κι αν ψάξετε στις προθέσεις του Θεού, στις ιδιότητες του Θεού, στα έργα του Θεού, δεν θα βρείτε παρά να διατρέχονται όλα από τη Θεία Αγάπη. Αυτό έχει ο Θεός, αυτό είναι ο Θεός, αυτό δίνει. Και ήρθε ο Κύριος Ιησούς ανάμεσα στα άλλα, δεν είναι το μόνο φυσικά, να αποκαταστήσει την εντύπωση του ανθρώπου περί Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη.

Ο Θεός είναι αγαθός. Ο Θεός είναι δίκαιος. Ο Θεός είναι αλήθεια, αληθινός. Ο Θεός είναι ευθύτατος. Ο Θεός είναι ο Θεός μας. Είναι ειλικρινής, διαυγής δηλαδή. Δεν έχει μυστικά με την έννοια ότι θέλει να κρύψει για να δείξει άλλος από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Ο Θεός μας είναι Θεός σεμνός, και ας φαίνεται παράξενο αυτό. Αντιτάσσεται στους υπερηφάνους. Στους ταπεινούς δίνει χάρη. Γιατί? Γιατί είναι άνθρωποι κατά την καρδιά του. Γιατί ο ίδιος είναι ταπεινός. Ο ίδιος είναι σεμνός. Θεός που σέβεται. Και μας φανέρωσε τον Πατέρα. Και η άλλη όψη του ίδιου, από τα εδάφια που αναφέραμε, ήρθε να διακηρύξει ότι ο Θεός είναι αξιαγάπητος και εγώ εν πάση περιπτώσει τον αγαπώ. Για να το σκεφτούμε λίγο κι αυτό. Θα πάρω για λίγο, και όσο πιο σύντομα μπορώ, θα θυμηθώ μαζί σας, το περιστατικό του Ιώβ. Πριν αρχίσουν εκείνα που οι άνθρωποι θεωρούσαν θεομηνίες. Πριν αρχίσουν όλες εκείνες οι καταστροφές και οι αφαιρέσεις και οι αποστερήσεις από παιδιά, αγαθά, μέχρι υγεία. Πάνω από την ψυχή και πάνω από το πετσί του Ιώβ όλα περάσανε. Τι γινότανε, τι όργωσε το δέρμα του Ιώβ. Ποια είναι η κατάρα που έπεσε πάνω του. Καμιά κατάρα. Ο διάβολος θέλησε επιλεκτικά πάνω στον άνθρωπο τον οποίο ο Θεός καμάρωνε για αυτόν. Έβαλε στο νου σου επί των δούλων μου τον Ιώβ ότι δεν υπάρχει άλλος σαν γι' αυτόν. Φοβούμενος τον Θεό, απεχόμενος από κακού. Ένας άνθρωπος ξεχωριστός. Τον έβαλε στόχο του και θέλησε να αποδείξει πειραματιζόμενος. Εδώ η λέξη πειραματιζόμενος μου μοιάζε πάρα πολύ να μοιάζει και με τον πειρασμό. Πειραματιζόμενος επάνω στον Ιώβ. Ήθελε να αποδείξει ότι ο Θεός δεν είναι άξιος να αγαπηθεί. Δεν είναι άξιος να συνάψεις προσωπική σχέση, ψυχή με ψυχή, καρδιά με καρδιά με τον Θεό. Αυτό ισχυρίστηκε ο Σατανάς. Και θυμάστε τα λόγια με τα οποία το είπε. Είπε, όλα αυτά που ο Ιώβ δείχνει προς εσένα δεν είναι παρά το αποτέλεσμα του φόβου που έχει μη χάσει τα αγαθά με τα οποία τον εστόλισες και τον περιέφραξες. Τον μπούκωσες, τον γέμισες, τον χόρτασες. Επόμενο είναι να σε λατρεύει, να σε τιμάει, να λέει για σένα, να σε αγαπάει, να προσέχει μην μπερδευτεί με άλλα πράγματα και χάσει αυτά που του δώσες. Αφαίρεσέ του όσα έχει για να δεις αν δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπον. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι το πρόσωπο του Θεού είναι άξιο καταφρόνιας, γιαυτίσιμο. Έτσι λέει ο Σατανάς. Ενώ τα αγαθά του Θεού είναι άξια να τα αγκαλιάζει κανείς, να τα χαίρεται κανείς. Τόσο άξια, ώστε σκεπάζουν το αποκρουστικό πρόσωπο του Θεού. Να ο ισχυρισμός. Να η πανμέγιστη ανοησία που ακούστηκε ποτέ μέσα σε όλο το σύμπαν. Ο Θεός, κατά τον Σατανά, δεν είναι άξιος να αγαπηθεί από τον άνθρωπο. Ο Ιώβ δεν υπέκυψε. Δεν βλασφήμισε το Θεό, γιατί ξέρει ότι ο Θεός είναι άξιος να αγαπηθεί. Και μάλιστα τον ήξερε αρκετά λίγο σε σύγκριση με αυτό που έμαθε για το Θεό στη συνέχεια. Είπε στο τέλος, εγώ άκουγα περισσού με την ακοή του οτίου, τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Γιατί χαιρόταν αυτή την αμεσότητα, αυτό το πέρασμα από το έμεσο στο άμεσο. Τον χαιρόταν τον Θεό περισσότερο ο Ιώβ. Και ερχόμαστε στον άνθρωπο Ιησού κάτω στη γη. Αισθάνθηκε την ανάγκη να διακηρύξει με τα δικά του τα λόγια ότι ο Θεός είναι άξιος να αγαπηθεί και όπως είναι άξιος να αγαπηθεί, είναι άξιος να τον υπακούσεις μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αυτό δεν έκανε. Αυτή ήταν η σχέση του Ιού με τον Πατέρα την εποχή που ο Υιός ήταν κάτω στη γη. Είπε, για να γνωρίσει ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα, πες το και εσύ αυτό, σκέψου τον μεγαλόφωνα μέσα σου αν γίνεται, πες το στο σπίτι σου, φώναξε το αν γίνεται, ο Θεός μου είναι άξιος να αγαπηθεί. Είναι αγαθός ο Θεός μου. Είναι αλήθεια ο Θεός μου. Είναι ωραίος ο Θεός μου.
Ποιας λέει ο Σατανάς τις δικές του τις απόψεις? Ο Κύριος να τον επιτιμήσει με τον τρόπο το δικό του. Ο Κύριος Ιησούς φανέρωσε τον Πατέρα και έγινε ο ίδιος το ζωντανό παράδειγμα ότι αυτόν τον Θεό τον οποίον διαρκώς εφανέρωνε αξίζει ο άνθρωπος να τον αγαπάει και να συνδεθεί μαζί του και να ζήσει αιώνια μαζί του. Αυτά τα συνάγουμε από τα όσα είπε εκείνο το βράδυ, όπου αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Μ' αρέσει η σου, μου η αγάπη σου, γιατί μου δείξες το πιο μεγάλο. Μ' αρέσει και να με χαϊδεύουν και να μου λένε όμορφα και τρυφερά λόγια. Μ' αρέσει και να φροντίζουν για μένα, αλλά να μου δείξουν ποιος είναι ο Θεός, είναι το πιο μεγάλο αγαθό μου. Εμείς την αγάπη την περιορίζουμε. Ποιος με κοίταξε καλά και ποιος με κοίταξε άσχημα. Αγαπώ το παιδί μου και το ταΐζω, έτσι να παχύνει. Και αγαπώ το παιδί μου και τον τίνω. Καλά είναι αυτά. Αλλά ας δείξουμε στα παιδιά μας ποιος είναι ο Θεός, τον οποίο λατρεύουμε, στον οποίο στραφήκαμε, τον οποίο αγαπάει η ψυχή μας. Αυτή είναι η ευεργεσία. Αν αγαπάς κάποιον άνθρωπο, δείξου τον Θεό. Και δείξου τον όπως ο Ιησούς τον έδειξε, ζώντας μαζί του. Αποδεικνύοντας στις δύσκολες ώρες, στις εύκολες ώρες, στην ώρα του πειρασμού, στην ώρα την όμορφη, ότι εγώ δεν πάω δεξιά, δεν πάω αριστερά. Εγώ αγαπώ τον Θεό. Εγώ είμαι του Θεού. Και ο άλλος κύκλος των σκέψεων. Τους έδειξε στους δικούς του που τους αγάπησε μέχρι τέλους, τους έδειξε ποια είναι η ζωή, η επίγεια την οποία θα ζήσουν και ποιες είναι οι προοπτικές. Είναι πάρα πολλά. Ξέρω με το χρόνο να σας ασκήσω στην κούρασή σας, για να μην επεκταθώ όσο θα μπορούσε κανείς να ξεγελαστεί και να τραβηχτεί από αυτά τα υπόρρεχα κομμάτια. Κάντε το σπίτι σας, διαβάστε, θα τα βρείτε μόνοι σας όλα, είμαι σίγουρος. Διαβάστε μετά από το 13 του Ιωάννη, μέχρι και το 17. Θα δείτε εκεί πέρα να τους λέει όλα τα μυστικά των σχέσεων με το Θεό. Όλα τα μυστικά των σχέσεων με τον κόσμο. Όλα τα μυστικά των σχέσεων μεταξύ τους. Και εδώ που τα λέμε, δεν έχουμε κι άλλη ανάγκη να μάθουμε παρά πώς ήταν η σχέση μας με τον Θεό, πώς ήταν η σχέση μας μεταξύ μας σαν παιδιών του Θεού και αδελφών του Χριστού, ποιες ήταν οι σχέσεις μας, με τον κόσμο. Οι σχέσεις με τον Θεό είναι μια σχέση που μια ομάδα σχέσεων, μια δέσμη, μια μπουκέτο σχέσεων, όπου όλα βασίζονται στη στενή επαφή. Φανέρωσα το όνομά σου και από κοντά θα φανερώσω κι άλλα. Δεν μάθαμε για τον Θεό όσα μπορούσαμε να μάθουμε. Μπορεί γενικά να είναι αποκεκαλυμμένα όλα όσα είναι δυνατόν να συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό, αλλά εσείς και εγώ δεν τα ξέρουμε, εγώ τουλάχιστον. Εσείς κρίνετε το μόνοι σας. Έχω πολλά να μάθω για τον Θεό. Είμαι πολύ πίσω ακόμα. Μίλησε για το στενό δεσμό που εν Χριστώ έχουμε με τη θεότητα όλοι εμείς. Στα κομμάτια αυτά ανέφερε τις τρεις βασικές έννοιες που συγκινούν την ανθρώπινη ψυχή. Μίλησε για αγάπη, μίλησε για χαρά, μίλησε για ειρήνη. Ουσιαστικά είναι οι τρεις πρώτες χαρακτηριστικές ιδιότητες του καρπού του πνεύματος που λέει στην προς Γαλάτας επιστολή. Ίσως μίλησε και για άλλα, κρατώ αυτά τώρα γιατί μου έχουν κάνει εντύπωση. Και για τις τρεις αυτές ιδιότητες της ανθρώπινης ψυχής και βιώματα της ανθρώπινης ψυχής, είπε ότι μπορούμε, αν μείνουμε εν Χριστώ, να τα έχουμε σε πληρότητα. Για να μείνει η χαρά μου όλη μέσα σας. Η ειρήνη την εμήν, ημήν δίδομη. Η χαρά μου μέσα σας. Η ειρήνη μου, η δική μου μέσα σας. Μείνατε εν τη αγάπη μου. Εδώ είναι η αγάπη. Αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Μείνατε εν τη αγάπη μου. Μην πας αλλού. Μην πάω αλλού. Αλίμονό μου και αλίμονό σου. Αν ξεγελαστούμε και επιχειρήσουμε αλλού. Μόνο στον Κύριό μας υπάρχει αγάπη, πολύ πλούσια, γνήσια, με απροσμέτρητο πλάτος, βάθος, ύψος. Είναι η αγάπη του Θεού, Πατέρα επίσης. Είναι η αγάπη που τον έκανε τον Κύριο να αγαπήσει την Εκκλησία και να παραδώσει τον εαυτό του υπέρ αυτής. Για σκεφτείτε εδώ την έννοια Εκκλησία, πόσο αδικούμε τους εαυτούς μας όταν υποτιμούμε τις έννοιες του Θεού.
Όπως μας λέει στο Ιωάννης Γάμα 16 ότι ο Θεός αγάπησε τον κόσμο και έδωκε τον Υιό Του και να μην χαθεί αν έχει ζωή αιώνια, μας λέει επίσης η Γραφή ότι ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Εκείνη η δική Του. Αυτή είναι η δική Του. Και παρέδωσε τον εαυτό Του, όπως Αυτόν τον έδωκε ο Πατέρας, και ο ίδιος παρέδωσε τον εαυτό Του υπέρ αυτής. Όχι αόριστα, έτσι, να γίνει μια θυσία, να υπάρχει μια θυσία στον αέρα. Αλλά με συγκεκριμένο σκοπό. Μια θυσία για να δημιουργήσει σώμα που θα έχει σύνδεση με την κεφαλή, σύνδεση της νύμφης με τον νυμφίο, σύνδεση σαν αυτή των ζωντανών λίθων που ακουμπάνε πάνω στον ακρογωνιαίο, τον θαυμαστό, τον υπέροχο λίθο. Έτσι λοιπόν μας έδειξε πώς θα ζούμε στη σχέση μας με τον Θεό. Από κοντά, καθημερινά, σφιχτά, απόλυτα. Μας έδειξε τη σχέση μεταξύ μας. Άμα αγαπάς τους δικούς σου και είναι, θες να δώσεις 2-3 τελευταίες ζουμερές οδηγίες, θα σταθείς στα βασικότερα. Και από εκεί όλα τα άλλα έχουν μια βάση να κουμπίσουν και να ερμηνευτούν και να εξηγηθούν και να αναλυθούν. Και είπε να αγαπιόσαστε. Να αγαπιόσαστε. Όπως εγώ σας αγάπησα. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Σκέφτομαι ότι αν αυτό το πάρουμε στα σοβαρά, σαν εντολή αν θέλετε, σαν οδηγία πιο μαλακά, και αυτό δεν θα ήταν άσχημο, φτάνει να το πάρουμε σοβαρά. Θα αρχίσουμε να αγαπάμε αλλιώς ο ένας τον άλλον. Γιατί αγαπάμε σύμφωνα με την καρδιά μας και σύμφωνα με τις δυνατότητές μας τις κάθε στιγμή. Τώρα μπορώ να σε αγαπήσω, τώρα είμαι κουρασμένος όμως. Τώρα μπορώ να κάνω για σένα, τώρα δεν μπορώ. Με συγχωρείς, θα ήθελα, αλλά δεν μπορώ. Στο στόμα του Κυρίου δεν είδα κανένα δεν μπορώ. Δεν είδα. Είδατε εσείς. Και λέει, όπως ήταν η δικιά μου η αγάπη, η ατέλειωτη που πάντα έδινε. Αγάπη σαν αυτή, που και προδομένη περίμενε, με καλύτερα να πάω πίσω και να πάρω από αυτή την αγάπη και να δίνω σε εσάς και να μου δίνετε κι εσείς από την ίδια. Γιατί δεν έχετε τη δικιά μου αγάπη ανάγκη. Αστείο πράγμα. Έχετε ανάγκη από την αγάπη του Χριστού που θα ξεκινήσει από την καρδιά μου για εσάς. Και έχω ανάγκη από την αγάπη του Χριστού που θα ξεκινήσει από εσάς για μένα. Μας έδειξε πώς θα είναι η σχέση μας. Είπε να είμαστε εν. Ακούω πολλά για ενότητα. Μου φαίνεται, ενώ θέλω να τα υποστηρίξω και ενώ θέλω να τα βοηθήσω να τσουλήσουν, μου φαίνεται καμιά φορά πεδαριώδη. Προσπαθούμε για μια ενότητα σε μια επιφάνεια χωρίς να πάμε σε βάθος. Και ενώ η Γραφή μας λέει καθαρά ότι υπάρχει συγκεκριμένη ποιότητα της ενότητας. Είναι ενότητα στην πίστη, που δεν την επιδιώκει κανείς πια σήμερα. Πίστευε εσύ αυτά που θέλεις και εγώ αυτά που θέλω. Αυτά όμως δεν είναι του Θεού, είναι δικά μας ανθρώπινα. Είναι ενότητα στο πνεύμα, που σημαίνει ότι το πνεύμα και εγώ, να είμαστε όλοι υποτακτικοί του πνεύματος, να διοικούμαστε από το πνεύμα του Θεού και όχι να τραβάμε ο καθένας στο δικό του δρόμο. Και είναι ενότητα του αισθήματος, της καρδιάς, που σε κάνει να θέλεις το καλό του άλλου. Αυτό που λέμε τώρα. Τέτοιες ενότητες. Που ουσιαστικά είναι η ανάλυση της μιας ενότητας. Τέτοια ενότητα μας κάλεσε να έχουμε μεταξύ μας. Και πάλι έβαλε κριτήριο. Λέει, όπως εγώ και ο πατήρ είμαστε ένα. Μα εκεί υπάρχει ενότητα ουσιαστική. Εκεί μετέχουν στα ίδια. Εκεί δεν μετέχουν σε τίτλους, σε επιγραφές. Εκεί μετέχουν σε ουσία. Εκεί συνεργάζονται ουσιαστικά. Ο πατέρας, ο Υιός, το πνεύμα. Και μετά από αυτόν τον δεύτερο κύκλο, ο Κύριος μίλησε για τον κόσμο, το ξένο περιβάλλον. Ο κόσμος, το βλέπω καμιά φορά μάλιστα, βλέπω την έδρα του κόσμου, βλέπω την γη μας. Έτσι ωραία που την έκανε ο Θεός, σε κάτι φωτογραφίες από αστροναύτες, εκείνο το γαλάζιο, λίγο άσπρο, λίγο κίτρινο, κάπου, κόσμημα. Και αισθάνομαι ότι αυτό τον κόσμο με το ανθρώπινο περιεχόμενο του, με τους ανθρώπινους επιβάτες του, τον αγαπώ κι εγώ. Γιατί, δεν ξέρω, έτσι νομίζω ότι κάνει ο Θεός. Και έρχεσαι πιο κοντά και βλέπεις ότι αυτός ο κόσμος είναι ξένος και εχθρικός. Προσπαθεί να σου επιβάλλει να ζήσεις με το ψέμα. Και εγώ δεν θέλω το ψέμα, γιατί εγώ είμαι του Θεού. Και προσπαθεί να σου επιβάλλει να ζήσεις με κριτήριο μόνο τα συμφέροντα. Μα εγώ δεν μπορώ να μετράω έτσι τα πράγματα, γιατί εγώ είμαι του Χριστού. Και προσπαθεί να σε κάνει ο κόσμος να μην κάνεις αυτό που θέλεις εσύ, αλλά αυτό που σε σπρώχνουν τα πράγματα και οι συνθήκες και το άγχος και οι προσπάθειες. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτή η ασυμφωνία?
Να είσαι έτοιμος, όπως και ο Κύριος σου, να αγαπάς και να δίνεις αγάπη στον κόσμο και να αισθάνεσαι παρατάφτα ξένος. Γιατί πριν από σένα δεν αγάπησαν τον Κύριό σου. Και πριν από τον Κύριό σου δεν αγάπησαν τον Πατέρα Θεό. Εκείνον εμίσησαν και μίσησαν τον Χριστό και μισούν και σένα. Και εμένα. Όχι γιατί είμαστε κακοί με κάποια δικά τους έστω κριτήρια, αλλά είμαστε άνοστοι. Είμαστε και επικίνδυνοι. Γιατί το μήνυμά μας, το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι ένα μήνυμα το οποίο αν μπει μέσα σε μια καρδιά θα την αναστατώσει, φτάνει να το καταλάβει. Και αν μπει σε ένα σπίτι θα το αναποδογυρίσει, φτάνει να γίνει κατανοητό τι λέμε. Αλλάζουν οι συνήθειες, αλλάζουν οι ισορροπίες, αλλάζουν οι δεσμοί, αλλάζουν τα πάντα. Γιατί μπαίνουν σε μια καινούρια βάση. Μπαίνουν στη βάση όπου την προτεραιότητα των δεσμών και των ισορροπιών την έχει ο δεσμός και η ισορροπία με τον Θεό. Έτσι λοιπόν μας έμαθε ο Κύριος ότι στον κόσμο θα έχουμε θλίψη. Μας έμαθε ότι δεν θα μας βγάλει από τον κόσμο. Από ποιανού το μυαλό περνάνε ιδέες για μοναστική ζωή να τις βγάλει. Δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Το λέει στο 17ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Λέει εκεί πέρα τους δικούς του ότι τους θέλει μέσα στον κόσμο. Αλλά φυλαγμένους από το πνεύμα, το πονηρό του κόσμου. Αυτό είναι το μυστικό. Η σχέση με τον κόσμο είναι μια σχέση προσεκτική. Αλίμονος εκείνους που ανοίγουν τις πόρτες της ψυχής τους, της καρδιάς τους και της ζωής τους και του σπιτιού τους στο φρόνημα του κόσμου. Χάσανε. Μη με ρωτάτε πώς θα το καταλάβουν αργότερα. Ή εδώ ή στην άλλη ζωή. Αν δεν προλάβουν να το τακτοποιήσουν το εδώ. Εδώ. Ο κόσμος είναι κάτω από ξένη ιδιοκτησία αυτή τη στιγμή. Έχει παραδοθεί στη ματαιότητα. Είναι ένας κόσμος της φθοράς. Είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλά ένας κόσμος που χρησιμοποιώντας τα υλικά που παρέδωσε ο Θεός στον κόσμο για να τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, τα χρησιμοποιεί με τέτοιους τρόπους, με τέτοιους συνδυασμούς, με τέτοιες ανισορροπίες, με τέτοιες υπερβάσεις, με τέτοιες διαστροφές, ώστε αν και το υλικό είναι το ίδιο που παρέδωσε ο Θεός στη γη για να ζουν με αυτό οι άνθρωποι, ο τρόπος ζωής είναι κοσμικός και είναι άλλος. Μην αφήσετε τον εαυτό σας να πει και τι πειράζει αυτό και τι πειράζει εκείνο, την πατήσατε κιόλας. Χαμένη. Αν αρχίσει ο άνθρωπος που γνώρισε Θεό και λέει και τι πειράζει να κάνουμε αυτό και πού λέει στη γραφή να μην κάνουμε εκείνο, είναι τσιμπημένος, ερωτευμένος με τον κόσμο. Και όποιος αγαπά τον κόσμο, εχθρός του Θεού καθίσταται. Επικίνδυνες σχέσεις. Έτσι λοιπόν κλείνουμε το θέμα μας. Συγγνώμη για τη λίγη ώρα που πήρα παραπάνω. Μακάρι να πάρει παραπάνω το θέμα μέσα στη σκέψη μας, γιατί έχει πολλά να μας δώσει ακόμα. Ξαναδιαβάστε σας παρακαλώ πολύ τα κεφάλαια. Ιωάννης από το 13 και πέρα. Για να δείτε σε τι κλίμα μίλησε ο Κύριος Ιησούς και τι είπε. Τι παρέδωσε στους δικούς του που τους αγάπησε. Εις τέλος. Τι ομορφιές, τι χαρές. Τι φανερές και σε δεύτερο βήμα φανερές. Γιατί τίποτα δεν μένει τελικά κρυφό. Εκπλήξεις έχει ο Λόγος του Θεού. Μια ζωή ισορροπημένη. Αυτή είναι η έννοια της αγιότητας. Μια ζωή η οποία έχει τα στοιχεία του Θεού, τις αξίες του Θεού, τους τρόπους του Θεού, τις συμπεριφορές του Θεού. Μια ζωή που την βιώνει κανείς αξίως του Θεού. Αυτό θέλησε για τους δικούς του που τους αγάπησε εις τέλος ο Κύριος Ιησούς. Και στις τελευταίες τις ώρες που πέρασε μαζί τους, βιαστικά θα έλεγα, πυκνά σίγουρα, έδωσε όσο ήταν δυνατόν περισσότερα σχετικά με το πώς κανείς θα χαρεί αυτή τη σχέση. Τη σχέση με το Θεό, τη σχέση με τους αδελφούς, όσο είμαστε κάτω στη γη. Πόσο περισσότερο θα φυλαχτεί από το ξένο πνεύμα που νοθεύει την αγιότητα και την κάνει να μην είναι πια αγιότητα. Γιατί ό,τι είναι άγιο και τελεία και παύλα. Δεν μπορεί να είναι και άγιο και κάτι άλλο, άγιο και κάτι άλλο που είναι αντίθετο ή διάφορο. Η αγιότητα έχει αναλυτικά στοιχεία μέσα της, τις ιδιότητες, τους τρόπους, τους στόχους, τις πράξεις του Θεού. Έτσι να τη ζήσουμε την αγιότητα. Ευχαριστώ τον Κύριό μου για μένα. Συγχωρήστε με να το πω δημόσια άλλη μια φορά. Διακηρύσω για την ταπεινότητά μου ότι βρήκα Θεό άξιο να τον λατρέψει κανείς. Άξιο να τον αγαπήσει κανείς. Βρήκα αδελφό που με αγάπησε σαν τον εαυτό του. Βρήκα πατέρα ο οποίος με αγάπησε όπως αγάπησε τον από αρχαία χρόνια, πριν ο άνθρωπος γίνει μονογενή υιό του. Και τώρα εκείνος που ήταν μονογενής υιός του Θεού είναι πρωτότοπος μεταξύ πολλών αδελφών που αποτελούν όλοι μαζί μια εκκλησία πρωτότοπων.
Επιτρέψτε μου, με το θάρρος που δίνει η αλήθεια, και όχι η γνωριμία, η οικειότητα, αλλά η αλήθεια, να προτρέψω οποιονδήποτε δεν είναι του Χριστού να πάει στο Χριστό. Αξίζει. Αξίζει να ζεις με τον Χριστό. Αξίζει να είσαι τέκνο Θεού. Θα σου δώσει μια εξουσία καταπληκτική. Θα ανοίξουν προοπτικές και ορίζοντες που δεν τους είχες φανταστεί ποτέ. Αλλά πάλι στο ίδιο πνεύμα, της αλήθειας και όχι της οικειότητας απλά. Εσείς που είσαστε παιδιά του Θεού και αδέλφια του Χριστού, κοιτάξτε αυτή τη σχέση με άλλο μάτι. Όπως μας αγάπησε, πρέπει να τον αγαπήσουμε. Και μας εκάλεσε με συγκεκριμένο σκοπό να γίνουμε κάποια μέρα όμοιοι με αυτόν. Αυτή η ομοιότητα δεν θα ξεκινήσει ξαφνικά κάποια στιγμή στην αιωνιότητα. Ξεκίνησε από τη μέρα που μετάνιωσες και επέστρεψες και είπες θέλω. Και σε επισκέφθηκε το Πνεύμα του Θεού. Και σε καθάρισε το αίμα του Χριστού. Και σε αναγέννησε ο Θεός δια του Πνεύματος. Και είσαι ένας καινούριος άνθρωπος. Πρόσεξε τη λέξη. Καινούριος. Σε έκανε καινούριο για να μην γυρίσεις ποτέ πια πίσω. Υπάρχει κίνδυνος να γυρίσεις αν δεν προσέξεις. Αλλά δεν σε κάλεσε στο θαυμαστό του φως γι' αυτό. Σε κάλεσε για να μην γυρίσεις πίσω. Ας είμαστε κι εμείς από αυτούς οι οποίοι κοιτάνε πάντα μπροστά και δεν στρέφουν πίσω. Προς σωτηρία της ψυχής. Όχι προς απώλεια. Αμήν.

0: Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Άμην. Αύριο με τη χάρη του Θεού, Μεγάλη Πέμπτη, 8 το βράδυ, θέμα της βραδιάς, ο θρίαμβος της υπακοής, πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλός σύ, τα λόγια του Κυρίου μας, και ο μιλητής της βραδιάς, ο αγαπητός αδελφός Χρήστος Δανίκας. Αύριο στις 8.
1: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

να προσευχηθούμε. Σε σένα τον υπέρτατο Θεό και Κύριο, τον Δημιουργό μας, τον Θεό της αγάπης και του ελέους, των νυκτηρμών, κάθε χάρις. Εσένα τον Θεό, τον Πατέρα ερχόμαστε και πλησιάζουμε αυτό το πρωινό στο όνομα του Χριστού, για να σου πούμε από την καρδιά μας που λύτρωσες με το αίμα του Σταυρού, να σου πούμε το μεγάλο ευχαριστώ, να καταθέσουμε στα πόδια σου λατρεία, τιμή, προσκύνηση και να σου πούμε ακόμα ότι σε αγαπούμε με όλη μας την καρδιά, γιατί εσύ πρώτος μας αγάπησες και μας έδειξες τα αιώνια σχέδια που έχεις για τον καθέναν από μας. Ήρθαμε αυτό το πρωινό εδώ να σου πούμε αυτές τις ευχαριστίες, να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας απέναντί σου και να σε παρακαλέσουμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού να σταθείς ανάμεσά μας με έντονη την παρουσία σου, καθώς ο λόγος τον οποίο θα μελετήσουμε να γίνει για μας νερό πνευματικό, βροχή μες στις καρδιές μας, φωτιά που χρειάζεται να κατακάψει, σκληρή σφύρα που θα σπάσει τη σκληρή την πέτρα, που να ρίξεις μέσα τον σπόρο σου για να βλαστήσει σε σωτηρία, σε οικοδομή, σε αφιέρωση, σε ξύπνημα πνευματικό, να διανυχθούν οι καρδιές μας. Άγγιξε τις καρδιές μας σήμερα το πρωί για άλλη μια φορά. Σε ευχαριστούμε και σε παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συναστροφή στην πατρίδα μας, όπου αγνό και άδωλο κηρύσσεται το Ευαγγέλιο του Χριστού, και να επισκεφτείς το έθνος μας και να το ελεήσεις. Να ζητήσει εσένα. Κύριε, δεν ζητά ο λαός μας εσένα. Βάλε δίψα και πείνα, σε παρακαλούμε, ώστε να έρθει και η προστασία σου και το έλεος μέσα και έξω, στα όρια μας, ώστε να μην περάσουμε από φωτιές, πολέμους και καταστροφές. Κάνε έλεος και σβήσε κάθε πυρκαγιά που έχει ανάψει. Παρακαλούμε στο όνομα πάντοτε του Ιησού Χριστού. Αμήν. Από το Λόγο του Θεού βρίσκεται στον προφήτη Ιερεμία στο κεφάλαιο ΙΖ, στη σελίδα 687. Προφήτης Ιερεμίας, κεφάλαιο ΙΖ, σελίδα 687. Από τα εδάφια 7 έως και το 10. Επαναλαμβάνω, Ιερεμίας, σελίδα 687, κεφάλαιο ΙΖ, 7 μέχρι και το 10. Ευλογημένος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επί Κύριον, και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπής, διότι θέλει είστε ως δένδρον πεφυτευμένων πλησίων των υδάτων, το οποίον εξαπλώνει τα ρίζας αυτού πλησίων του ποταμού, και δεν θέλει ειδή όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φύλλον αυτού θέλει θάλι, και δεν θέλει μεριμνήσει εν το έτη της ανομβρίας, ουδέ θέλει πάυση από το να κάμνει καρπών. Η καρδία είναι απατηλή υπέρ πάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Τις δύναται να γνωρίσει αυτήν? Εγώ, ο Κύριος, εξετάζω την καρδία, δοκιμάζω τους νεφρούς, δια να δώσω εις έκαστον κατά τα σωδούς αυτού, κατά των καρπών των έργων αυτού. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Η χοροδία θα ψάλει τον πρώτο δισύμνο.

Και τώρα, αδελφοί, αγαπητοί και φίλοι, θα σας διαβάσω το ίδιο κομμάτι στη μετάφραση του Βάμβα, όπως την έχουμε στις γραφές, αλλά σε νεοελληνική μεταφορά, που, όπως ξέρετε, εδώ και λίγα χρόνια η Πέργαμος ετοιμάζει και ελπίζω με τον καινούριο χρόνο να την έχουμε στη διάθεσή μας. Ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο. Και ο Κύριος είναι η ελπίδα του. Επειδή θα είναι σαν δέντρο φυτεμένο κοντά στα νερά, που απλώνει τις ρίζες του κοντά στο ποτάμι, και δεν πρόκειται να δει όταν έρχεται ο καύσωνας, αλλά το φύλλο του θα είναι θαλερό και δεν θα μεριμνήσει στον χρόνο της ανομβρίας, ούτε θα σταματήσει από το να κάμνει καρπό. Η καρδιά είναι απατηλή περισσότερο από κάθε τι άλλο και είναι υπερβολικά διεφθαρμένη. Ποιος μπορεί να τη γνωρίσει? Εγώ, ο Κύριος, εξετάζω την καρδιά, δοκιμάζω τα νεφρά, για να δώσω στον καθένα σύμφωνα με τους δρόμους του και σύμφωνα με τον καρπό των έργων του. Δεν είναι παρά κοινό μυστικό ότι όλοι μας γνωρίζουμε πως τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και βέβαια διαρωτιόμαστε τι φταίει αφενός και αφετέρου τι μπορεί να κάνει κανείς, παρόλο που γίνονται τόσα πολλά, πολλές αξιόλογες προσπάθειες και γίνονταν πάντοτε, αλλά στις μέρες μας ακόμα περισσότερο. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια παγκόσμια οικονομική ύφεση σε σημείο που κανείς σκέφτεται αν θα υπάρξει καινούριο κράχ. Όταν οι χώρες του τρίτου κόσμου, για παράδειγμα, έχουν καταχρεωθεί και όταν οι ίδιες δεν μπορούν ούτε τους τόκους των χρεών τους να πληρώσουν. Η ανεργία, η οποία εκτείνεται καθημερινά και θα φτάσει η στιγμή που θα υπάρχει μια ολόκληρη γενιά από άνεργους. Η διένεξη μεταξύ Αράβων και Ισραήλ, η οποία δεν πρόκειται να σταματήσει όπως δείχνουν τα πράγματα. Τα πυρηνικά όπλα. Παρά τις προσπάθειες, παρά τις συμφωνίες ότι κάπου θα σταματήσουν και ότι θα επέλθει μια συμφωνία τέτοια που να καταστραφούν εντούτοις. Κάθε εβδομάδα κατασκευάζονται 6 πυρηνικές κεφαλές. Η Κίνα, ο μεγάλος αυτός υπερκολοσσός, ο πληθυσμιακός, που ετοιμάζεται πυρετοδός για πόλεμο. Εξοπλίζεται καθημερινά. Από το άλλο μέρος, εγκλήματα, ληστείες, φόνοι, ομαδικοί βιασμοί, ανασφάλεια, φόβος παντού. Δεν τολμάς να πας πολύ αργά στο σπίτι σου και προσέχεις μήπως κάποιος στέκεται στη γωνία ή στην είσοδο της πολυκατοικίας αν μένεις εκεί. Ένας παγκόσμιος δυνατός οργανισμός όπως είναι ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, με εξουσία, με στρατό, με δυνάμεις, με οργανισμούς, δεν μπορεί να επιβάλλει την τάξη και να σταματήσει αυτή τη φωτιά που άναψε εδώ στη γειτονιά μας. Πόσο μάλλον αν ανάψουν και κάπου αλλού. Είναι αδύναμος. Τα ναρκωτικά. Κάθε τρίτη οικογένεια, στον αραβικό χώρο τουλάχιστον, έχει και το πρόβλημα. Μεταδοτικές αρρώστιες, το AIDS κλπ. Πείνα, η οποία απλώνεται. Και βέβαια, για τους εγκληματίες δεν χωρούν οι φυλακές. Διαρωτάται λοιπόν κανείς τι φταίει και αν είναι δυνατόν κάτι να γίνει για να διορθωθούν όλα αυτά. Θα σας πω μια μικρή σύντομη ιστορία, η οποία είναι πραγματική. Ένας εργαζόμενος κάθε πρωί ξυπνούσε σωστά και πήγαινε στη δουλειά του. Αλλά άρχισαν μερικές μέρες να ξυπνάει αργά. Και δεν έφταιγε ο ίδιος. Έφταιγε ένα πολύ μεγάλο ξυπνητήρι που είχε κληρονομήσει από τους γονείς του, με πολύ μεγάλους δείκτες, που αυτό δυστυχώς πάντοτε δεν έλεγε τη σωστή ώρα.

μέρα με την υπέρα, μέρα το πράγμα επιδεινόταν και έτσι δεν μπορούσε ο άνθρωπος να πάει σωστά στη δουλειά του, είχε τον έλεγχο των προϊσταμένων του και αποφάσισε κάτι να κάνει. Επειδή το ρολόι ήταν πολύ μεγάλο, βγάζει τους δύο μεγάλους δείχτες και τους πηγαίνει στον ρολογοποιό και του λέει: «Φίλε, σε παρακαλώ, κάνε ό,τι μπορείς, γιατί αυτό και αυτό είναι το πρόβλημά μου». Ο τεχνίτης γέλασε και του είπε: «Άκουσε, αγαπητέ μου, μπορώ να σε βοηθήσω, αν μου φέρεις ολόκληρο το ρολόι. Οι δείχτες δεν βοηθούν». Και δυστυχώς σήμερα αυτό είναι που κοιτάζουμε. Κοιτάζουμε τους δείχτες, τους όποιους δείχτες, εγκληματικότητας, οικονομικούς, πολιτικούς και οτιδήποτε άλλο. Και προσπαθούμε τους δείχτες να διορθώσουμε εξωτερικά. Κάνουμε πολιτισμούς, μορφώνουμε τους ανθρώπους, δημιουργούμε ακαδημίες, δημιουργούμε πανεπιστήμια, σχολεία, απλώνουμε το βιβλίο. Αλλά όλα αυτά είναι ανεχρήσιμα και καλά, εάν εσωτερικά ο μηχανισμός του ρολογιού, η καρδιά του ανθρώπου δεν αλλάξει, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, όλα αυτά είναι χαμένα. Κόποι άκαρποι. Γι' αυτό διαβάσαμε σήμερα το πρωί ότι το πρόβλημα, σύμφωνα με τον Θεό που μας δημιούργησε και ο οποίος βλέπει και είναι καρδιογνώστης και ξέρει τις καρδιές μας, μας λέει ότι είναι πράγματι έτσι βαθύ, ότι ανάγεται στην καρδιά του ανθρώπου, στο κέντρο της ύπαρξης, της προσωπικότητάς μας, και μας είπε ότι η καρδιά είναι απατηλή περισσότερο από κάθε τι άλλο, υπερπάντα, αυτό σημαίνει στο εβραϊκό κείμενο, πέρα από κάθε άλλο πράγμα στην ύπαρξη, υπερπάντα και υπερβολικά διαφθαρμένη. Η καρδιά μας λοιπόν, το κέντρο της ύπαρξής μας, αυτό είναι που φταίει. Και μάλιστα για να μας βοηθήσει ο Θεός, έρχεται ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, και μας λέει: «Αν θέλετε να σας κάνω, όπως λένε οι γιατροί σήμερα, μια αξονική τομογραφία, να δείτε τι περιέχει μέσα η καρδιά, που δεν μπορεί να την πιάσει κανένας άλλος και να τη ρυθμίσει και να τη φωτογραφίσει, όμως ο Θεός με τα δικά του τα μάτια τα φλογερά μας την παρουσιάζει». Και τι λέει? Από μέσα από την καρδιά, το περιεχόμενο της καρδιάς είναι που βγαίνουν κακοί διαλογισμοί, βγαίνουν μοιχείες, βγαίνουν πορνείες, βγαίνουν φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες, πονηρίες, ο δόλος, η ασέλγεια. Η λέξη αυτή είναι πολύ δυνατή. Σεξουαλικές διαστροφές κάθε μορφής. Σεξουαλισμός και πανσεξουαλισμός είναι μέσα σε αυτή τη λέξη. Το πονηρό βλέμμα, η βλασφημία, η υπερηφάνεια, η αφροσύνη. Υπογραφή Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτό περιέχει η καρδιά. Μπορεί κάποιοι από εμάς να νομίζουν ότι είναι καλύτεροι από τους άλλους. Ενδέχεται. Δηλαδή να μην έκαναν φόνους, να μην χώρισαν οικογένειες, να μην έκαναν κλοπές μεγάλες. Ωραία. Αυτά αφορούν μόνο τον ποινικό κώδικα. Αλλά όχι τον Θεό. Απέναντι του Θεού είμαστε οι ίδιοι. Και έχουμε τις ίδιες προϋποθέσεις και δυνατότητες να αμαρτήσουμε όπως οι άλλοι. Να φτάσουμε και σε αυτά τα εγκλήματα. Αλλά η καρδιά μέσα στο βάθος είναι σάπια. Είναι διαφθαρμένη. Είναι καταστραμμένη. Και περιέχει μόνο αμαρτία. Και ό,τι βγει από μέσα βγαίνουν, λέει ο Χριστός. Βγαίνει ακαθαρσία, βόρβορος, κακία, διαστροφή. Ποιος μπορεί λοιπόν να γνωρίσει καλά την καρδιά και ποιος μπορεί να την θεραπεύσει? Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουμε όλοι μας και που σήμερα το πρωί, καθώς ήρθαμε εδώ, δεν είναι παρά δώσαμε την υπογραφή μας καθώς μπήκαμε στην είσοδο νοερά στον Θεό και του είπαμε: «Έρχομαι σε αυτό το χώρο γιατί θέλω να μάθω ότι πράγματι έχεις απαντήσεις για εκείνα που με απασχολούν». Και αν σε απασχολεί ειλικρινά και βαθιά αυτό το ερώτημα, δηλαδή ποιος μπορεί να τη γνωρίσει καλά την καρδιά σου και ποιος μπορεί να τη θεραπεύσει, η απάντηση είναι: εκείνος που γνωρίζει την καρδιά μας, το είπε ο προφήτης, είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος και την εξετάζει σε βάθος, εξετάζει καρδία και νεφρούς, όπως λέει. Είναι ο Εβραϊσμός, η διατύπωση αυτή των Εβραίων τότε, που καταλάβαιναν ολόκληρο τον εσωτερικό κόσμο. Έτσι δηλαδή ο Θεός μπορεί μέσα σου να διαβάζει και να γνωρίζει τα πάντα. Και στο δεύτερο ερώτημα, πώς μπορεί αυτό να γίνει για να υπάρξει μια διόρθωση και μια καλυτέρευση, μας λέει: «Εγώ είμαι εδώ. Είμαι έτοιμος. Εάν με ζητήσετε, εάν με θελήσετε, εάν με ποθήσετε». Ο Θεός λοιπόν αφενός μεν μας παρουσιάζει την ασθένειά μας, την αρρώστια μας, τη βαριά από την οποία πάσχουμε, και από το άλλο μέρος δεν μας αφήνει εκεί, αλλά ένας γιατρός ο οποίος δεν ζητάει καμία δαπάνη, δεν έχει ώρες που να περιορίζει το επισκεπτήριό του, αλλά μας δέχει.